0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Πρώτη Βασιλέων, 19ο κεφάλαιο. Και ο Αχάβ ανήγγειλε στην Ιεζάβελ όλα όσα έκανε ο Ηλίας και με ποιο τρόπο θανάτωσε με ρομφαία όλους τους προφήτες. Και η Ιεζάβελ έστειλε ένα μηνυτή στον Ηλία λέγοντας: «Έτσι να κάνουν οι θεοί και έτσι να προσθέσουν, αν αύριο αυτή περίπου την ώρα δεν κάνουν τη ζωή σου σαν τη ζωή ενός από εκείνους». Και επειδή φοβήθηκε, σηκώθηκε και αναχώρησε χάρη της ζωής του και ήρθε στη Βυρσαβέ, που είναι στον Ιούδα, και άφησε εκεί τον υπηρέτη του. Και αυτός πήγε στην έρημο μιας ημέρας δρόμο και ήρθε και κάθισε κάτω από μια άρκευθο και επιθύμησε μέσα του να πεθάνει και είπε: «Αρκεί, τώρα, Κύριε, πάρε τη ψυχή μου, επειδή δεν είμαι καλύτερος από τους πατέρες μου». Και αφού πλάγιασε, αποκοιμήθηκε κάτω από μία άρκευθο. Και ξάφνου, ένας άγγελος τον άγγιξε και του είπε: «Σήκω, φάε». Και κοίταξε προς τα πάνω και να, κοντά στο κεφάλι του υπήρχε ψωμί, ψημένο πάνω σε καυτές πέτρες, και δοχείο με νερό. Και έφαγε και ήπιε και ξαναπλάγιασε. Και ο άγγελος του Κυρίου γύρισε για δεύτερη φορά και τον άγγιξε και είπε: «Σήκω, φάε, επειδή είναι μεγάλος ο δρόμος για σένα». Και αφού σηκώθηκε, έφαγε και ήπιε, και με τη δύναμη εκείνης της τροφής οδηπόρησε 40 ημέρες και 40 νύχτες, μέχρι το Χορίβ, το βουνό του Θεού. Και μπήκε εκεί σε ένα σπήλαιο και έκανε ένα κατάλημα. Και να, λόγος του Κυρίου ήρθε σε αυτόν και του είπε: «Τι κάνεις εδώ, Ηλία?» Και εκείνος είπε: «Στάθηκα στο έπακρον ζηλωτής του Κυρίου, του Θεού των δυνάμεων, επειδή οι γη Ισραήλ εγκατέλειψαν τη διαθήκη σου, κατέστρεψαν τα θυσιαστήριά σου και θανάτωσαν τους προφήτες σου με ρομφαία. Και εγώ εναπέμεινα μόνος και ζητούν τη ζωή μου για να την αφαιρέσουν». Και είπε: «Βγες έξω και στάσου επάνω στο βουνό, μπροστά στον Κύριο». Και να, ο Κύριος διέβαινε και δυνατός άνεμος έσχιζε τα βουνά και έσπαζε τους βράχους μπροστά από τον Κύριο. Ο Κύριος δεν ήταν μέσα στον άνεμο. Και ύστερα από τον άνεμο, σεισμός. Ο Κύριος δεν ήταν μέσα στο σεισμό. Και ύστερα από το σεισμό, φωτιά. Ο Κύριος δεν ήταν μέσα στη φωτιά. Και μετά τη φωτιά, ήχος λεπτού αέρα. Και καθώς ο Ηλίας τον άκουσε, σκέπασε το πρόσωπό του με τη μιλωτή του και βγήκε έξω και στάθηκε στην είσοδο της σπηλιάς. Και να, ακούστηκε σε αυτόν μια φωνή που έλεγε: «Τι κάνεις εδώ, Ηλία?» Και είπε: «Στάθηκα στο έπακρον ζηλωτής του Κυρίου των δυνάμεων, επειδή οι γη Ισραήλ εγκατέλειψαν τη διαθήκη σου, κατέστρεψαν τα θυσιαστήριά σου και θανάτωσαν τους προφήτες σου με ρομφαία. Και εγώ εναπέμεινα μόνος και ζητούν τη ζωή μου για να την αφαιρέσουν». Και ο Κύριος του είπε: «Πήγαινε, γύρνα πίσω στο δρόμο σου, στην έρημο της Δαμασκού. Και όταν έρθεις, χρήσε τον Αζαήλ βασιλιά επάνω στη Συρία. Και τον Ιηού, το γιο του Νιμσί, θα τον χρήσεις βασιλιά επάνω στον Ισραήλ. Και τον Ελισέ, το γιο του Σαφάτ, από την Αβέλ Μεολά, θα τον χρήσεις προφήτη αντί για σένα. Και θα συμβεί ώστε αυτός που θα διασωθεί από τη ρομφαία του Αζαήλ θα τον θανατώσει ο Ιηού, και αυτός που θα διασωθεί από τη ρομφαία του Ιηού θα τον θανατώσει ο Ελισέ. Άφησα όμως στον Ισραήλ 7.000, όλα τα γόνατα όσα δεν έκλειναν στον Βάλ και κάθε στόμα που δεν τον φίλησε». Και αφού αναχώρησε απ' εκεί, βρήκε τον Ελισέ, το γιο του Σαφάτ, καθώς όργωνε με 12 ζευγάρια βόδια μπροστά του, ενώ αυτός ήταν στο 12ο. Και ο Ηλίας πέρασε από κοντά του και έριξε επάνω του τη μιλωτή του. Και εκείνος άφησε τα βόδια και έτρεξε πίσω από τον Ηλία και είπε «Ας φιλήσω παρακαλώ τον πατέρα μου και τη μητέρα μου και τότε θα σε ακολουθήσω». Και του είπε «Πήγαινε, γύρνα πίσω, επειδή τι σου έκανα». Και στράφηκε από πίσω του και πήρε ένα ζευγάρι βόδια, τα έσφαξε και έψησε το κρέας τους με τα εργαλεία των βοδιών και έδωσε στο λαό και έφαγαν. Τότε αφού σηκώθηκε, πήγε πίσω από τον Ηλία και τον υπηρετούσε. Ιερεμίας 51 κεφάλαιο. Έτσι λέει ο Κύριος. Δέστε, εγώ σηκώνω άνεμο φθοροποιών ενάντια στη Βαβυλώνα και ενάντια στους κατοίκους της, που ύψωσαν την καρδιά τους εναντίον μου. Και θα στείλω λιχνιστές ενάντια στη Βαβυλώνα και θα τη λιχνίσουν και θα αδειάσουν τη γη της, επειδή κατά την ημέρα της συμφοράς από ολόγυρα θα είναι εναντίον της. Τοξότης ενάντια σε τοξότη, άστε δώσει το τόξο του, και σε εκείνον που έχει πεποίθηση στο θώρακά του. Και μη λυπάστε τους νέους της, εξολοθρεύστε ολόκληρο το στράτευμά της. Και οι τραυματίες θα πέσουν στη γη των Χαλδαίων και οι κατακεντημένοι από τόξα στους δρόμους της. Επειδή ο Ισραήλ δεν εγκαταλείφθηκε ούτε ο Ιούδας από το Θεό του, από τον Κύριο των δυνάμεων, αν και η γη τους γέμισε από ανομία ενάντια στον Άγιο του Ισραήλ. Φύγετε από μέσα από τη Βαβυλώνα και καθένας διασώστε την ψυχή του. Μη απολεστείτε μέσα στην ανομία της. Επειδή είναι καιρός εκδίκησης του Κυρίου, αυτός ανταποδίδει σε αυτήν ανταπόδομα. Η Βαβυλώνα στάθηκε χρυσό ποτήρι στο χέρι του Κυρίου, που μεθούσε ολόκληρη τη γη. Από το κρασί της ήπιαν τα έθνη. Γι' αυτό τα έθνη παραφρόνησαν. Η Βαβυλώνα έπεσε ξαφνικά και συντρίφθηκε. Ολολίζεται για αυτή. Πάρτε βάλσαμο για τον πόνο της. Ίσως γιατρευτεί. Μεταχειριστήκαμε γιατρικά για τη Βαβυλώνα, αλλά δεν γιατρεύτηκε. Εγκαταλείψτε την και ας φύγουμε καθένας στη γη του, επειδή η κρίση της έφτασε στον ουρανό και υψώθηκε μέχρι το στερέωμα. Ο Κύριος φανέρωσε τη δικαιοσύνη μας. Ελάτε και ας διηγηθούμε στη Σιών το έργο του Κυρίου του Θεού μας. Στυλβώστε τα βέλη, πυκνώστε τις ασπίδες. Ο Κύριος σήκωσε το πνεύμα των βασιλιάδων των Μίδων, επειδή ο σκοπός του είναι ενάντια στη Βαβυλώνα για να την εξολοθρεύσει, επειδή η εκδίκηση του Κυρίου είναι εκδίκηση του ναού του. Υψώστε μια σημαία επάνω στα τείχη της Βαβυλώνας, ενδυναμώστε τη φρουρά, στήστε βάρδιες φύλαξης, ετοιμάστε ενέδρες. Επειδή ο Κύριος και βουλεύθηκε και θα εκτελέσει εκείνο που μίλησε ενάντια στους κατοίκους της Βαβυλώνας. Ω, εσύ που κατοικείς επάνω σε πολλά νερά, που είσαι γεμάτη από θησαυρούς, ήρθε το τέλος σου, το τέρμα της πλεονεξίας σου. Ο Κύριος των δυνάμεων ορκίστηκε στον εαυτό του, λέγοντας «Θα σε γεμίσω από ανθρώπους, οπωσδήποτε, σαν από ακρίδες, και θα εκπέμψουν εναντίον σου αλλαλαγμό». Αυτός δημιούργησε τη γη με τη δύναμή του, στερέωσε την οικουμένη με τη σοφία του και άπλωσε τους ουρανούς με τη σύνεσή του. Όταν εκπέμπει τη φωνή του, πλήθος από νερά συγκεντρώνεται στον ουρανό και φέρνει σύννεφα από τα άκρα της γης. Κάνει αστραπές για βροχή και βγάζει άνεμο από τους θησαυρούς του. Κάθε άνθρωπος μωράθηκε από τη γνώση του. Κάθε χωνευτής καταντροπιάστηκε από τα γλύπτα, επειδή το χωνευτό του είναι ψέμα και δεν υπάρχει μέσα του πνοή. Αυτά είναι ματαιότητα, έργο πλάνης. Κατά το καιρό της επίσκεψής τους θα απολεστούν. Η μερίδα του Ιακώβ δεν είναι όπως αυτά, επειδή αυτός είναι που έπλασε τα πάντα. Και ο Ισραήλ είναι η ράβδος της κληρονομιάς του. Κύριος το δυνάμειον είναι το όνομά του. Εσύ ήσουν ο πελεκής μου, όπλα του πολέμου. και με σένα σύντριψα έθνη και με σένα εξολόθρευσα βασίλεια και με σένα σύντριψα το άλογο και τον καβαλάρι του και με σένα σύντριψα την άμαξα και τον καβαλάρι της και με σένα σύντριψα άνδρα και γυναίκα και με σένα σύντριψα γέροντα και νέο και με σένα σύντριψα νεανίσκο και παρθένα και με σένα σύντριψα τον πειμένα και το πίμνιό του και με σένα σύντριψα τον γεωργό και το ζευγάρι του και με σένα σύντριψα στρατηγούς και άρχοντες. Και θα ανταποδώσω επάνω στη Βαβυλώνα και επάνω στους κατοίκους της Χαλδαίας όλη την κακία τους που έπραξαν στη Σιών μπροστά σας, λέει ο Κύριος. Δες, εγώ είμαι εναντίον σου, φθοροποιό βουνό, λέει ο Κύριος, που φθείρεις ολόκληρη τη γη. Και θα πλώσω το χέρι μου επάνω σου και θα σε κατακυλήσω από τους βράχους και θα σε κάνω βουνό καμένο από φωτιά. Και δεν θα πάρουν από σένα πέτρα για γωνία, ούτε πέτρα για θεμέλια. Αλλά θα είσαι αιώνια ερήμωση, λέει ο Κύριος. Υψώστε μια σημαία επάνω στη γη. Σαλπίστε σάλπιγγα μέσα στα έθνη. Ετοιμάστε έθνη εναντίον της. Παραγγείλατε εναντίον της στα βασίλεια του Αραράτ, του Μινί και του Ασχενάζ. Βάλτε αρχηγούς επάνω της. Ανεβάστε άλογα σαν ορθότριχες ακρίδες. Ετοιμάστε εναντίον της έθνη, τους βασιλιάδες των Μίδων, τους στρατηγούς της και όλους τους άρχοντες της και ολόκληρη τη γη της επικράτειάς της. Και η γη θα συστεί και θα στενάξει, επειδή η βουλή του Κυρίου θα εκτελεστεί ενάντια στη Βαβυλώνα, για να κάνει τη γη της Βαβυλώνας έρημη, χωρίς κάτοικο. Οι ισχυροί της Βαβυλώνας σταμάτησαν να πολεμούν, έμειναν στα οχυρώματα. Η δύναμή τους ατόνισε. Έγιναν σαν γυναίκες. Έκαψαν τις κατοικίες της. Συντρίφτηκαν οι μοχλοί της. Ταχυδρόμος θα τρέξει σε συνάντηση άλλου ταχυδρόμου και μηνυτής σε συνάντηση άλλου μηνυτή για να αναγγείλουν προς τον βασιλιά της Βαβυλώνας ότι η πόλη του αλώθηκε από τις άκρες της και ότι πιάστηκαν οι διαβάσεις και κατέκαψαν με φωτιά τους καλαμώνες και οι άνδρες του πολέμου κατατρόμαξαν. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος το δυνάμειον ο Θεός του Ισραήλ, η θυγατέρα της Βαβυλώνας είναι σαν αλώνη, είναι καιρός να καταπατηθεί. Ακόμα λίγο και θα'ρθει ο καιρός του θερισμού της. Ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, με κατέφαγε, με σύντριψε, με έκανε ένα άχρηστο αγκείο, με κατάπιε σαν δράκος. Γέμισε την κοιλιά του από τις λιχουδιές μου, με έξωσε. Η αδικία προς εμένα και τη σάρκα μου ας έρθει επάνω στη Βαβυλώνα, θα πει αυτή που κατοικεί στη Σιών. Και το αίμα μου επάνω στους κατοίκους της Χαλδαίας, θα πει η Ιερουσαλήμ. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος, δες, εγώ θα δικάσω τη δίκη σου και θα εκδικήσω την εκδίκησή σου και θα κάνω τη θάλασσα της ξηρά. Και θα ξεράνω την πηγή της. Και η Βαβυλώνα θα είναι σε σωρούς, κατοικητήριο από τσακάλια, θάμβος και συρριγμός χωρίς κάτοικο. Θα βρυχάζουν μαζί σαν λιοντάρια, θα ορίονται σαν σκύμνοι λιονταριών. Θα τους κάνω να θερμανθούν στα συμπόσια τους και θα τους μεθύσω για να ευθυμίσουν και να κοιμηθούν αιώνιον ύπνο και να μην ξυπνήσουν, λέει ο Κύριος. Και θα τους κατεβάσω σαν αρνιά σε σφαγή, σαν κρυάρια μαζί με τράγους. Πώς αλώθηκε η Σισάχ και θυρεύτηκε το κάφημα ολόκληρης της γης. Πώς η Βαβυλώνα έγινε θάμβος μέσα στα έθνη. Η θάλασσα ανέβηκε ενάντια στη Βαβυλώνα. Κατασκεπάστηκε από το πλήθος των κυμάτων της. Οι πόλεις της έγιναν θάμβος, άνυδρη γη και άβατη γη. Μέσα στην οποία δεν κατοικεί κανένας άνθρωπος, ούτε γιος ανθρώπου, περνάει από μέσα της. Και θα τιμωρήσω τον Βίλ στη Βαβυλώνα και θα βγάλω από το στόμα του όσα έχει καταπιεί. Και τα έθνη δεν θα συγκεντρωθούν πλέον σε αυτόν και αυτό το τείχος της Βαβυλώνας θα πέσει. Λαέ μου, από το μέσον της βγείτε έξω και σώστε κάθε ένα στη ψυχή του από την οργή του θυμού του Κυρίου. Μήπως και χαλαρωθεί η καρδιά σας και φοβηθείτε από την αγγελία που θα ακουστεί στη γη Θα έρθει μάλιστα η αγγελία τη μια χρονιά και ύστερα από αυτό η αγγελία την άλλη χρονιά και κατά δυναστεία στη γη, εξουσιαστής ενάντια σε εξουσιαστή. Γι' αυτό, δέστε, έρχονται οι μέρες και θα κάνω εκδίκηση ενάντια στα γλυπτά της Βαβυλώνας και ολόκληρη η γη της θα κατατροπιαστεί και όλοι οι τραυματισμένοι της θα πέσουν στο μέσον της. Τότε, οι ουρανοί και η γη και όλα όσα βρίσκονται σε αυτά θα αλλαλάξουν ενάντια στη Βαβυλώνα, επειδή οι εξολοθρευτές θα έρθουν εναντίον της από βορρά, λέει ο Κύριος. Όπως η Βαβυλώνα έκανε τους τραυματισμένους του Ισραήλ να πέσουν, έτσι θα πέσουν και οι τραυματισμένοι ολόκληροι της γης στη Βαβυλώνα. Εσείς που διαφύγατε τη μάχαιρα, πηγαίνετε, μη στέκεστε. Θυμηθείτε από μακριά τον Κύριο και η Ιερουσαλήμ μας ανέβει επάνω στην καρδιά σας. Καταντροπιαστήκαμε επειδή ακούσαμε ονειδισμό. Ντροπή κατασκεύασε το πρόσωπό μας, επειδή ξένοι μπήκαν στο αγιαστήριο του οίκου του Κυρίου. Γι' αυτό, δέστε, έρχονται οι μέρες, λέει ο Κύριος, και θα κάνω εκδίκηση επάνω στα γλυπτά της. Και σε ολόκληρη τη γη της, οι τραυματισμένοι θα οδύρονται. Κι αν η Βαβυλώνα ανέβει μέχρι τον ουρανό, και αν οχυρώσει το ύψος της δύναμής της, θα έρθουν από μένα εξολοθρευτές εναντίον της, λέει ο Κύριος. Φωνή κραυγής έρχεται από τη Βαβυλώνα και μεγάλος συντριμός από τη γη των Χαλδαίων, επειδή ο Κύριος εξολόθρευσε τη Βαβυλώνα και αφάνισε από αυτή τη μεγάλη φωνή. Ενώ τα κύματα εκείνων ηχούν, ο θόρυβος της φωνής τους ακούγεται σαν μέσα από πολλά νερά. Επειδή ο εξολοθρευτής ήρθε εναντίον της, ενάντια στη Βαβυλώνα, και οι δυνατοί της πιάστηκαν, τα τόξα τους συντρίφτηκαν. Επειδή ο Κύριος, ο Θεός των ανταποδόσεων, θα κάνει ανταπόδοση οπωσδήποτε. Και θα μεθύσω τους ηγεμόνες της και τους σοφούς της, τους στρατηγούς της και τους άρχοντες της και τους δυνατούς της. Και θα κοιμηθούν αιώνιον ύπνο και δεν θα ξυπνήσουν, λέει ο βασιλιάς, που το όνομα του είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Τα πλατιά τείχη της Βαβυλώνας θα κατασκαφτούν ολοκληρωτικά και οι υψηλές πύλες της θα κατακαούν με φωτιά. Και όσα κοπίασαν οι λαοί θα είναι εις μάτιν και όσα μόχθησαν τα έθνη θα είναι για τη φωτιά. Ο λόγος που ο προφήτης Ιερεμίας πρόσταξε στον Σεραΐα το γιο του Νηρία, γιο του Μαασία, όταν πορευόταν στη Βαβυλώνα μαζί με το Σεδεκία, το βασιλιά του Ιούδα, κατά τον τέταρτο χρόνο της βασιλείας του, και ο Σεραΐας ήταν αρχηγός των κοιτώνων. Και ο Ιερεμίας έγραψε μέσα σε βιβλίο όλα τα κακά που επρόκειτο να έρθουν επάνω στη Βαβυλώνα, όλα αυτά τα γραμμένα λόγια ενάντια στη Βαβυλώνα. Και ο Ιερεμίας είπε στο Σεραΐα, «Όταν έρθεις στη Βαβυλώνα και δεις και διαβάσεις όλα αυτά τα λόγια, τότε θα πεις, «Κύριε, εσύ μίλησες ενάντια σε αυτό το τόπο για να τον εξολοθρεύσεις, ώστε να μην υπάρχει εκείνος που κατοικεί σε αυτόν, από άνθρωπον μέχρι κτίνος, αλλά να είναι αιώνια ερήμωση. Και αφού τελειώσεις, διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, θα δέσεις επάνω σε αυτό μια πέτρα και θα το ρίξεις στο μέσον του Εφράτη. Και θα πεις, «Έτσι θα βυθιστεί η Βαβυλώνα». Και δεν θα σηκωθεί από τα κακά που εγώ θα φέρω επάνω της. Και οι Βαβυλώνοι θα εξασθενήσουν. Μέχρι εδώ είναι τα λόγια του Ιερεμία. Θρήνη, δεύτερο κεφάλαιο. Πώς ο Κύριος σκέπασε ολόγυρα με νέφος τη θυγατέρα Σιών μέσα στην οργή του, έριξε τη δόξα του Ισραήλ από τον ουρανό στη γη και δεν θυμήθηκε κατά την ημέρα της οργής του το υποπόδιο των ποδιών του. Ο Κύριος καταπόντισε όλες τις κατοικίες του Ιακώβ και δεν λυπήθηκε. Μέσα στο θυμό του κατέστρεψε τα οχυρώματα της θυγατέρας του Ιούδα, τα κατεδάφισε, βεβήλωσε το βασίλειο και τους άρχοντες του. Στην έξαψη του θυμού του έσπασε κάθε κέρας του Ισραήλ
2: έστρεψε πίσω το δεξί του χέρι μπροστά από τον εχθρό. Και ενάντια στον Ιακώβ άναψε σαν φλογερή φωτιά, κατατρώγοντας τα γύρω. Τέντωσε το τόξο του σαν εχθρός, έστησε το δεξί του χέρι σαν ενάντιος και φώνευσε κάθε τι το αρεστό στα μάτια του, στη σκηνή της θυγατέρας Σιών. Ξέχισε το θυμό του σαν φωτιά. Ο Κύριος έγινε σαν εχθρός, καταπώντησε τον Ισραήλ, καταπώντησε όλα τα παλάτια του, αφάνισε τα οχυρώματά του και πλήθυνε στη θυγατέρα του Ιούδα το πένθος και τη θλίψη. Και γκρέμισε τη σκηνή του σαν την καλύβα ενός κήπου, αφάνισε τον τόπο των συναξιών του. Ο Κύριος έκανε να λησμονηθεί μέσα στη Σιών η γιορτή και το Σάββατο και στην αγανάκτηση της οργής του απέρριψε βασιλιά και ιερέα. Ο Κύριος απέβαλε το θυσιαστήριό του, βδελήχθηκε το αγιαστήριό του, έκλεισε μέσα στο χέρι των εχθρών τα τείχη των παλατιών της. Αλλάλαξαν στον οίκο του Κυρίου σαν σε ημέρα γιορτής. Ο Κύριος βουλεύθηκε να αφανίσει το τείχος της θυγατέρας Σιών. Άπλωσε τη στάθμη, δεν απέστρεψε το χέρι του από το να καταποντίζει και έκανε να πενθήσει το περιτύχισμα και το τείχος. Όλα ατόνισαν μαζί. Οι πύλες της μπήκτηκαν στη γη. Αφάνισε και κατασύντριψε τους μοχλούς της. Ο βασιλιάς της και οι άρχοντες της είναι μέσα στα έθνη. Νόμος δεν υπάρχει, ούτε οι προφήτες της βρίσκουν όραση από τον Κύριο. Οι πρεσβύτεροι της θυγατέρας Σιών κάθονται κατά γης, σιωπώντας. Ανέβασαν χώμα επάνω στο κεφάλι τους, ζώστηκαν σάκους. Οι παρθένες της Ιερουσαλήμ κατέβασαν τα κεφάλια τους προς τη γη. Τα μάτια μου μαράθηκαν από τα δάκρυα. Τα εντόστια μου ταράζονται. Η χολή μου ξεχύθηκε στη γη, εξαιτίας του συντριμού της θυγατέρας του λαού μου, επειδή τα νήπια και τα θυλάζοντα λιποψυχούσαν στις πλατείες της πόλης. Είπαν στις μητέρες τους, «Πού είναι σιτάρι και κρασί?» Όσες φορές λιποθυμούσαν στις πλατείες της πόλης σαν τον τραυματία, όσες φορές η ψυχή τους ξεχυνόταν στον κόρφο των μητέρων τους. «Ποιον να πάρω μάρτυρα σε σένα? Με τι να σε συγκρίνω, θυγατέρα της Ιερουσαλήμ? Με ποιον να σε εξομοιώσω για να σε παρηγορήσω, Παρθένα, θυγατέρα Σιών?» «Επειδή ο συντριμός σου είναι μεγάλος σαν τη θάλασσα, ποιος μπορεί να σε γιατρέψει?» «Οι προφήτες σου είδαν για σένα μάταια πράγματα και αφροσύνη και δεν φανέρωσαν την ανομία σου για να αποτρέψουν την εχμαλουσία σου, αλλά είδαν για σένα μάταια φορτία και πρόξενα έξωσης. Όλοι αυτοί που διαβαίνουν το δρόμο χτύπησαν με ευχαρίστηση τα χέρια τους εναντίον σου, σύριξαν και κούνησαν τα κεφάλια τους στη θυγατέρα της Ιερουσαλήμ, λέγοντας «Αυτή είναι η πόλη για την οποία λεγόταν η εντέλεια της ωραιότητας, η χαρά ολόκληρης της γης». Όλοι οι εχθροί σου άνοιξαν το στόμα τους εναντίον σου, σύριξαν και έτριξαν τα δόντια τους, λέγοντας «Την κατάπιαμε, αυτή είναι πραγματικά η ημέρα που περιμέναμε, βρήκαμε, είδαμε». Ο Κύριος έκανε ό,τι βουλεύθηκε, εκπλήρωσε το λόγο του που διόρισε από τις αρχαίες ημέρες, κατέστρεψε και δεν λυπήθηκε και έφρανε επάνω σου τον εχθρό. Ύψωσε το κέρας των εναντίον σου. Η καρδιά τους βόησε στον Κύριο. Τείχος της θυγατέρας Σιών κατέβαζε δάκρυα σαν χύμαρος ημέρα και νύχτα. Μη δώσεις ησυχία στον εαυτό σου. Ας μη σιωπήσει η κόρη των ματιών σου. Σήκω, βόησε τη νύχτα, όταν αρχίζουν οι βάρδιες φύλαξης. Ξέχινε την καρδιά σου σαν νερό μπροστά από το πρόσωπο του Κυρίου. Ύψωσε σε αυτόν τα χέρια σου για τη ζωή των νηπίων σου, που λιποθυμούν από την πείνα επάνω στις άκρες όλων των δρόμων. Δες, Κύριε, και επίβλεψε, σε ποιον έκανες ποτέ έτσι, οι γυναίκες να φάνε τον καρπό της κοιλιάς τους, τα νήπια στα σπάργανα τους, να φωνευθούν στο αγιαστήριο του Κυρίου ιερέας και προφήτης. Το παιδί και ο γέροντας κοίτονται κατά γης στους δρόμους.

Θρήνη, τρίτο κεφάλαιο. Εγώ είμαι άνθρωπος που είδα θλίψη από το ραβδί του θυμού του. Με οδήγησε και με έφερε στο σκοτάδι και όχι στο φως. Ναι, στράφηκε εναντίον μου. Εναντίον μου έστρεψε το χέρι του όλη την ημέρα. Έφθυρε τη σάρκα μου και το δέρμα μου. Σύντριψε τα κόκαλά μου. Έκτισε εναντίον μου και με περικύκλωσε χολή και μόχθο. Με κάθισε σε σκοτεινά μέρη, σαν σε αιώνιους νεκρούς. Με περιέφραξε για να μην βγω. Βάρινε τις αλυσίδες μου. Ακόμα και όταν κράζω και αναβοώ, αποκλείει την προσευχή μου. Με πελεκητές πέτρες περιέφραξε τους δρόμους μου, στρέβλωσε τις τρίβους μου. Έγινε σε μένα αρκούδα που ενεδρεύει, λιοντάρι σε απόκρυφους τόπους. Παρέτρεξε τους δρόμους μου και με κατασπάραξε, με έκανε αφανισμένη. Τέντωσε το τόξο του και με έστησε σαν σκοπό σε βέλος. Έμπηξε στα νεφρά μου τα βέλη της φαρέτρας του. Έγινα το περίγελο σε ολόκληρο το λαό μου, τραγούδι τους όλη την ημέρα. Με χόρτασε από πικρία, με μέθησε με αψύνθη. Και σύντριψε τα δόντια μου με χαλίκια, με σκέπασε με στάκτη. Και απέσπρωξε από την ειρήνη τη ψυχή μου, λησμόνησα το αγαθό. Και είπα, χάθηκε η δύναμή μου και η ελπίδα μου από τον Κύριο. Θυμήσου τη θλίψη μου και την έξωσή μου, το αμψύνθι και τη χολή. Η ψυχή μου τα θυμάται αυτά ακατάπαυστα και είναι μέσα μου ταπεινωμένη. Αυτό ανακαλώ στην καρδιά μου, γι' αυτό έχω ελπίδα. Είναι έλεος του Κυρίου ότι δεν συντελεστήκαμε, επειδή δεν έλειψαν οι εκτιρμοί του. Ανανεώνονται κατά τα πρωινά. Μεγάλη είναι η πιστότητά σου. «Ο Κύριος είναι η μερίδα μου», είπε η ψυχή μου. «Γι' αυτό θα ελπίζω σε Αυτόν». Αγαθός είναι ο Κύριος σε αυτούς που Τον προσμένουν, στη ψυχή που Τον εκζητεί. Καλό είναι και να ελπίζει κανείς και να εφησυχάζει στη σωτηρία του Κυρίου. Καλό είναι στον άνθρωπο να βαστάζει ζυγό στη νιώτη του. Θα κάθεται ολομόναχος και θα σιωπά, επειδή ο Θεός επέβαλε επάνω του φορτίο. Θα βάλει το στόμα του στο χώμα, ίσως υπάρχει ελπίδα. Θα δώσει το σαγόνι σε αυτόν που το ραπίζει. Θα χορτάσει από ονειδισμό. Επειδή ο Κύριος δεν απορρίπτει για πάντα. Αλλά και αν θλίψει, θα δείξει όμως και ικτυρμούς, σύμφωνα με το πλήθος του ελέους του. Επειδή δεν θλίβει από καρδιάς, ούτε καταθλίβει τους γιους των ανθρώπων. Το να καταπατεί κάποιος κάτω από τα πόδια του όλους τους δεσμίους της γης, το να διαστρέφει κρίση ανθρώπου μπροστά στο πρόσωπο του υψίστου, το να αδικεί άνθρωπο στη δίκη του, ο Κύριος δεν τα βλέπει. Ποιος λέει κάτι και γίνεται χωρίς να το προστάξει ο Κύριος? Από το στόμα του υψίστου δεν βγαίνουν τα κακά και τα αγαθά. Γιατί θα γόγγιζε ένας άνθρωπος που ζει, ένας άνθρωπος για την ποινή της αμαρτίας του? Ας ερευνήσουμε τους δρόμους μας και ας εξετάσουμε και ας επιστρέψουμε στον Κύριο. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας και τα χέρια προς το Θεό που είναι στους ουρανούς, λέγοντας «Αμαρτήσαμε και αποστατήσαμε. Εσύ δεν μας συγχώρησες. Περισκέπασες με θυμό και μας καταδίωξες. Φώνευσες. Δεν λυπήθηκες. Σκέπασες τον εαυτό σου με σύννεφο για να μην διαβαίνει η προσευχή μας. Μας έκανες σκύβαλο και βδέλυγμα στο μέσον των λαών. Όλοι οι εχθροί μας άνοιξαν το στόμα τους εναντίον μας. Φόβος και λάκος ήρθαν επάνω μας. Ερήμωση και συντριμός. Ριάκια από νερά κατεβάζει το μάτι μου για το συντριμό της θυγατέρας του λαού μου. Το μάτι μου σταλάζει και δεν σιωπά, επειδή δεν έχει άνεση, μέχρις ότου ο Κύριος σκύψει και δει από τον ουρανό. Το μάτι μου καταθλίβει την ψυχή.

0: ψυχή μου από όλες τις θυγατέρες της πόλης μου. Αυτοί που ανέτια με εχθρεύονται, με κυνήγησαν ακατάπαυστα, σαν σπουργίτη. Έκοψαν τη ζωή μου στο λάκκο και έριξαν επάνω μου πέτρα. Τα νερά πλημμύρισαν πιο πάνω από το κεφάλι μου. Είπα, απορρίφθηκα. Επικαλέστηκα το όνομά σου, Κύριε, από κατώτατον λάκκο. Άκουσες τη φωνή μου. Μην κλείσεις το αυτί σου στο στεναγμό μου, στην κραυγή μου. Πλησίασες κατά την ημέρα που σε επικαλέστηκα. Είπες, μη φοβάσαι. Κύριε, δίκασες τη δίκη της ψυχής μου. Λύτρωσες τη ζωή μου. Είδες, Κύριε, το άδικο προς εμένα. Κρίνε την κρίση μου. Είδες όλες τις εκδικήσεις τους, όλους τους συλλογισμούς τους εναντίον μου. Άκουσες, Κύριε, τον ονειδισμό τους, όλους τους συλλογισμούς τους εναντίον μου. Τα λόγια αυτών που επαναστατούν εναντίον μου και τις δολοπλοκίες τους εναντίον μου όλη την ημέρα. Δες, όταν κάθονται και όταν σηκώνονται, εγώ είμαι το τραγούδι τους. Κάνε, Κύριε, ανταπόδοση σε αυτούς, σύμφωνα με τα έργα των χεριών τους. Δώσε σε αυτούς πόρωση καρδιάς, την κατάρα σου επάνω τους. Καταδίωξέ τους με οργή και αφάνισέ τους κάτω από τους ουρανούς του Κυρίου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ότι αυτός ο οποίος είναι η τελική εξουσία και ο κτήτορ των πάντων, αυτός ο οποίος βασιλεύει πάνω από όλους και όλα, είναι ο Πατέρας Θεός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέον Α.
2: Κεφάλαιον Κ. Ο δε Βεν-Αδάδ, βασιλεύς της Συρίας, συνήθρισε πάσαν την δύναμη αυτού, ήσαν δε μετά αυτού 32 βασιλείς, και είπε και άμαξε. Και ανέβη και πολιόρκησε την Σαμάριαν και επολέμη αυτήν. Και απέστειλε μηνυτάς προς Αχάβ τον βασιλέα του Ισραήλ εις την πόλη και είπε προς αυτόν. Ούτω λέγει ο Βεν-Αδάδ. Το αργύριόν σου και το χρυσίον σου είναι εμού, και οι γυναίκες σου και τα τέκνα σου τα ωραία είναι εμού. Και απεκρίθη ο βασιλεύς του Ισραήλ και είπε, κατά τον λόγο σου, κύριε μου βασιλεύ, σου είμαι εγώ και πάντα όσα έχω. Και επανήλθον οι μηνυτέ και είπαν, ούτως αποκρίνεται ο Βεν-Αδάδ λέγον, επειδή απέστειλα προσέ λέγον, το αργύριό σου και το χρυσίο σου και τας γυναίκα σου και τα τέκνα σου θέλεις παραδώσει σε με. Αύριο βεβαίως, περί την ώραν ταύτην, θέλω αποστείλει τους δούλους μου προσέ και θέλω συνερευνήσει τον οίκο σου και τους οίκους των δούλων σου και ό,τι είναι επιθυμητόν εις τους οφθαλμούς σου, θέλω συμβάλει εις τας χείρας αυτών και θέλω συλλάβει αυτό. Τότε κάλεσε ο βασιλεύς του Ισραήλ πάντα στους πρεσβυτέρους του τόπου και είπε, «Στοχαστείτε παρακαλώ και ειδέτε ότι ούτως κακίαν ζητεί, διότι απέστειλε προς εμέ δια τας γυναίκας μου και δια τα τέκνα μου και δια το αργύριόν μου και δια το χρυσίον μου και δεν ειρνήθην ουδέν εις αυτόν». Και είπον προς αυτόν πάντες οι πρεσβύτεροι και πας ο λαός, «Μη υπακούσεις, μη δε συγκατανεύσεις». Είπε λοιπόν προς τους μηνυτάς του Βεν-Αδάδ, «Είπατε προς τον κύριόν μου τον βασιλέα, πάντα όσα εμείνησας προς τον δούλον σου καταρχάς θέλω κάνει, τούτο όμως το πράγμα δεν δύναμε να κάνω». Και οι μηνυτέ ανεχώρησαν και έφεραν προς αυτόν την απόκριση. Και αναπέστειλεν ο Βεν-Αδάδ προς αυτόν λέγον, «Ούτω να κάμω συν είσαι με η Θεή και ούτω να προσθέσω συν, εάν το χώμα της Σαμαρίας αρκέσει δια μίαν χεριάν εις πάντα των λαών τον ακολουθούντανε». Και απεκρίθη ο βασιλεύς του Ισραήλ και είπεν, «Είπατε προς αυτόν, ως της περιζώνητε τα όπλα, ας μη μεγαλαυχεί όσο εκδιώμενος αυτά». Ότε δε ο Βεν-Αδάδ ήκουσε τον λόγον τούτον, έτυχε πείνον αυτός και η βασιλής η μεταυτού εις τα σκηνάς και είπε προς τους δούλους αυτού, «Παρατάχθητε». Και παρετάχθησαν κατά της πόλεως. Και ειδού προσήλθε προς τον Αχάβ τον βασιλέα του Ισραήλ, προφήτης της λέγον, ούτω λέγει Κύριος, «Βλέπεις άπαντο πλήθος τούτο το μέγα, ειδού εγώ παραδίδω αυτό εις την χείρα σου σήμερα, και θέλεις γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος». Και είπεν ο Αχάβ, «Διατίνος, ο δε απεκρίθη, ούτω λέγει Κύριος, δια των θεραπώντων των αρχόντων των επαρχιών». Τότε είπε, «Τι θέλει συγκροτήσει την μάχη», και απεκρίθη, «Συ». Τότε ηρύθμισε τους θεράποντας των αρχόντων των επαρχιών, και ήσαν 232, και μετ' αυτούς ηρύθμισε άπαντα των λαών, πάντα στους Ιούς Ισραήλ 7.000. Και εξήλθον περί την Μεσημβρία. Ο δε Βεν-Αδάδ έπινε και εμέθιεν εις τα σκηνάς, αυτός και οι βασιλείς, οι 32 βασιλείς οι σύμμαχοι αυτού. Και εξήλθον πρώτοι οι θεράποντες των αρχόντων των επαρχιών. Και απέστειλεν ο Βεν-Αδάδ να μάθει. Και απήγγειλαν προς αυτόν λέγοντες, «Άνδρες εξήλθον εκ της Σαμαρίας». Ο δε είπεν, «Εάν εξήλθον ειρηνικός, συλλάβεται αυτούς ζώντας, και αν εξήλθον διαπόλεμον, πάλιν ζώντας συλλάβεται αυτούς». Εξήλθον λοιπόν εκ της πόλεως ούτι οι θεράποντες των αρχόντων των επαρχιών και το στράτευμα το οποίο οικολούθη αυτούς, και επάταξεν έκαστος των άνθρωπων αυτού, και οι Σύριοι έφυγαν, και κατεδίωξεν αυτούς ο Ισραήλ. Ο δε Βεναδάδ, ο βασιλεύς της Συρίας, διεσώθη έφυπος μετά των Ιππέων. Και εξήλθεν ο βασιλεύς του Ισραήλ και επάταξε τους Ιππέας και τα Σαμάξας και έκαμεν εις τους Συρίους σφαγήν μεγάλη. Και προσήλθεν ο προφήτης προς τον βασιλέα του Ισραήλ και είπε προς αυτόν, «Ήπαγε ενδυναμώθητη και σκέφθητη και ιδέ τι θέλεις κάμει, διότι εν τη επιστροφή του έτους ο βασιλεύς της Συρίας θέλει αναβεί εναντίον σου». Είπον δε προς αυτόν η δούλη του βασιλέως της Συρίας, «Ο Θεός αυτόν είναι Θεός των βουνών. Δια τούτο υπερίσχυσαν καθημών. Εάν δε πολεμήσομεν αυτούς εν τη πεδιάδη, βεβαίως θέλομεν υπερισχύσει κατά αυτόν. Κάμε λοιπόν το πράγμα τούτο. Έκβαλε τους βασιλείς, έκαστον εκ του τόπου αυτού. Και βάλε αντ' αυτόν στρατηγούς. Σίδε συνάθρισον εις σε αυτόν στράτευμα, όσον στράτευμα εκ των μετασού έπεσε, ύπον αντί ύπου και άμαξαν αντί άμαξης. Και ας πολεμήσομεν αυτούς εν τη πεδιάδη, και βεβαίως θέλομεν υπερισχύσει κατά αυτόν». Και εισήκουσε της φωνής αυτών και έκαμεν ούτο. Και εν τη επιστροφή του έτους ηρύθμισε ο Βεναδάδ τους Συρίους και ανέβη εις Αφέκ δια να πολεμήσει κατά του Ισραήλ. Και οι Ισραήλ ηρυθμίθησαν και προπαρασκευασθέντες υπήγονη συνάντησιν αυτών. Και στρατοπέδευσαν οι Ισραήλ απέναντι αυτών ως δύο μικρά πίμνια εγών. Οι δε Σύριοι εγέμισαν την γη. Και προσήλθεν ο άνθρωπος του Θεού και ελάλησε προς τον βασιλέα του Ισραήλ και είπε, «Ούτω λέγει Κύριος, επειδή οι Σύριοι είπων, ο Κύριος είναι Θεός των βουνών, αλουχή Θεός των κοιλάδων, δια τούτο θέλω παραδώσει στην χείρα σου άπαν το μέγα τούτο πλήθος και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος». Και ήσανε στρατοπεδευμένοι αντικρή αλλήλων 7 ημέρας. Και την 7η ημέραν συνεκροτήθη η μάχη. Και επάταξαν οι Ισραήλ τους Συρίους 100.000 πεζών εν ημέρα μια. Ιδέ να απολυφθέντες έφυγον εις Αφέκ προς την πόλη. Και έπεσε το τείχος επί 27.000 εκ των ανδρών των εναπολυφθέντων. Και έφυγεν ο Βεναδάδ και εισήλθεν εις την πόλη και κρύφθη από κοιτώνος εις κοιτώνα. Και είπον προς αυτόν η δούλη αυτού, «Ιδού τώρα οικούσαμεν ότι οι βασιλεύς του οίκου Ισραήλ είναι βασιλείς ελεήμονες. Ας βάλομεν λοιπόν σάκους επί τα σοσφία ημών και σχοινία επί τα σκεφαλά ημών και ας εξέλθομεν προς τον βασιλέα του Ισραήλ. Ίσως θέλει συγχαρίσει την ζωή». Περιεζώστησαν λοιπόν σάκους εις τα σοσφίας αυτών και σχοινία εις τα σκεφαλάς αυτών και ήλθον προς τον βασιλέα του Ισραήλ και είπον, «Ο δούλος σου Βεναδάδ λέγει, ας ζήσει η ψυχή μου παρακαλώ». Και είπε, «Ζει ακόμη, αδελφός μου είναι». Και οι άνδρες έλαβον τούτο διακαλών ιονών και έσπευσαν να στερεώσωσι το εξελθόν εκ του στόματος αυτού. Και είπον, «Ο αδελφός σου Βεναδάδ». Και είπεν, «Υπάγεται, φέρετε αυτόν». Ότε δε ήλθε προς αυτόν ο Βεναδάδ, εκείνος ανεβίβασε αυτόν εις την άμαξαν αυτού. Και είπε προς αυτόν ο Βεναδάδ, «Τας πόλεις τας οποίας έλαβεν ο πατήρ μου παρά του πατρός σου, θέλω αποδώσει. Και θέλεις στήσει σε αυτόν οχυρώματα εν Δαμασκό, καθώς έστησεν ο πατήρ μου εν Σαμαρία. Και εγώ», είπεν ο Αχάβ, «θέλω σε εξαποστείλει επί ταύτη τη συνθήκη». Ούτως έκαμε συνθήκη μετά αυτού και εξαπέστειλεν αυτού. Άνθρωπος δε της εκ των ιών των προφητών είπε προς τον πλησίον αυτού, εν λόγω Κυρίου, «Κτύπησον με παρακαλώ». Αλλά δεν ηθέλησεν ο άνθρωπος να κτυπήσει αυτόν. Και είπε προς αυτόν, «Επειδή δεν υπήκουσα στις φωνής του Κυρίου, ιδού καθώς αναχωρήσεις απ' εμού, λέον θέλησε θανατώσει. Και ως ανεχώρησεν απ' αυτού, έβρικεν αυτόν λέον και θανάτωσεν αυτόν». Ευρών επίτα άλλων άνθρωπων είπε, «Κτύπησον με παρακαλώ». Και ο άνθρωπος εκτύπησε αυτόν και κτυπήσας επλήγωσε. Τότε ανεχώρησεν ο προφήτης και εστάθη επί της οδού δια τον βασιλέα μεταμεμορφωμένος με κάλυμα επί τους οφθαλμούς αυτού. Και ως διέβαινεν ο βασιλεύς, αυτός ευόησε προς τον βασιλέα και είπε: «Ο δούλος σου εξήλθεν εις το μέσον της μάχης, και ειδού άνθρωπος στραφής κατά μέρος, έφερε την άπρωσε με και είπε: Φύλατε τον άνθρωπον τούτο. Εάν ποτε φύγει, τότε η ζωή σου θελείστε αντί τη ζωή αυτού, ή θέλεις πληρώσει εν τάλαντον αργυρίου. Και ενώ ο δούλος σου εισχωρείτο εδώ και εκεί, αυτός έφυγε. Και είπε προς αυτόν ο βασιλεύς του Ισραήλ: Αυτή είναι η κρίση σου. Αυτός σύ απεφάσισα σ' αυτήν. Τότε έσπευσε και αφήρεσε το κάλυμα από τον οφθαλμόν αυτού. Και ανεγνώρισε αυτόν ο βασιλεύς του Ισραήλ ότι ήτο εκ των προφητών. Και είπε προς αυτόν: Ούτω λέγει Κύριος, επειδή σύ εξαπέστειλας από τη χειρό σου άνθρωπον, τον οποίον εγώ είχον αποφασίσει εις όλεθρον, δια τούτο η ζωή σου θελείστε αντί τη ζωή αυτού και ο λαός σου αντί του λαού αυτού. Και απήλθεν ο βασιλεύς του Ισραήλ εις τον οίκον αυτού σκυθροπός και δυσυρεστημένος και ήλθεν εις την Σαμάρια».
1: Ιερεμίας, κεφάλαιο νη Β. Ενός και 20 ετών ηλικίας ήτο ο Σεδεκίας, ότε εβασίλευσε, και εβασίλευσεν 11 έτη εν Ιερουσαλήμ. Το δε όνομα της μητρός αυτού ήτο Αμουτάλ, θυγάτη του Ιερεμίου από Λιβνά, και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου, κατά πάντα όσα έπραξεν ο Ιωακήμ. Διότι από του θυμού του Κυρίου του γενωμένου κατά Ιερουσαλήμ και Ιούδα, Ιωσού απέρριψεν αυτούς από προσώπου αυτού, ο Σεδεκίας απεστάτησε κατά του βασιλέως της Βαβυλώνος. Και εν το 9ο έτη της βασιλείας αυτού, τον 10ο μήνα, την 10η του μηνός, ήλθε Ναβουχοδονόσορο βασιλεύς της Βαβυλώνος, αυτός και άπαν το στράτευμα αυτού, επί την Ιερουσαλήμ, και στρατοπέδευσαν εναντίον αυτής και οκοδόμησαν περιτύχισμα κατά αυτής κύκλο. Και η πόλης επολιορκήτω μέχρι του 11ου έτους του βασιλέως Σεδεκίου. Εν το 4ο μηνή, την 9η του μηνός, η πείνα εκρατεώθη εν τη πόλη και δεν υπήρχεν άρτος δια των λαών του τόπου. Και εξεπορθήθη η πόλης και πάντες οι άνδρες του πολέμου έφυγον και εξήλθον εκ της πόλεως τη νύκτα δια της οδού της πύλης της μεταξύ των δύο τυχών της πλησίων του βασιλικού κήπου. Οι δε Χαλδαίοι ήσαν πλησίων της πόλεως Κύκλο και υπήγον κατά την οδόν της Παιδιάδος. Το δε στράτευμα των Χαλδαίων κατεδίωξεν ο πίσω του βασιλέως και έφτασεν τον Σεδεκίαν εις τας Παιδιάδας της Ιεριχώ και άπαν το στράτευμα αυτού διεσκορπίσθη από πλησίων αυτού. Και συνέλαβον τον βασιλέα και ανοίγαγον αυτόν προς τον βασιλέα της Βαβυλώνος εις Ριβλά εν τη γη Εμάθ και επρόφερε κατά δίκην επ' αυτόν. Και έσφαξεν ο βασιλεύς της Βαβυλώνος τους υιούς του Σεδεκίου έμπροσθεν των οφθαλμών αυτού. Έσφαξεν έτη και πάντα στους άρχοντας Ιούδα εν Ριβλά και τους οφθαλμούς του Σεδεκίου εξετύφλωσε και έδισεν αυτόν με δύο χαλκίνα αλύσεις. Και έφερεν αυτόν ο βασιλεύς της Βαβυλώνος εις Βαβυλώνα και έβαλεν αυτόν εν οίκο φυλακής έως της ημέρας του θανάτου αυτού. Εν δε το 5ο μηνή, τη 10η του μηνός, του 19ου έτους του Ναβουχοδονόσορ βασιλέως της Βαβυλώνος, ήλθεν επί Ιερουσαλήμ ο Νεβουζαραδάν, ο αρχισωματοφύλαξ, ο παριστάμενος ενώπιον του βασιλέως της Βαβυλώνος, και κατέκαυσε τον οίκον του Κυρίου και τον οίκον του βασιλέως, και πάντα στους οίκους της Ιερουσαλήμ και πάντα μέγαν οίκον κατέκαυσεν εν πυρή. Και άπαν το στράτευμα των Χαλδαίων, το μετά του αρχισωματοφύλακος, κατεκρίμνησαν πάντα τα τείχη της Ιερουσαλήμ κύκλο. Και εκ των πτωχών του λαού και το υπόλοιπον του λαού το εναπολιφθέν εν τη πόλη, και τους φυγώντας ή την εσπροσέφυγον προς τον βασιλέα της Βαβυλώνος και το εναπολιφθέν του πλήθους μετόκισε Νεβουζαραδάν ο αρχισωματοφύλαξ. Εκ των πτωχών όμως της γης αφήκε Νεβουζαραδάν ο αρχισωματοφύλαξ δια αμπελουργούς και δια γεωργούς και τους στήλους τους χαλκίνους τους εν το οίκο του Κυρίου και τας βάσεις και την χαλκίνην θάλασσαν την εν το οίκο του Κυρίου κατέκοψαν οι Χαλδαίοι και μετεκόμισαν όλων των χαλκών αυτών εις την Βαβυλώνα. Έλαβον δε και τους Λέβητας και τα πτιάρια και τα λιχνοψάλιδα και τα σλεκάνας και τα θυμιατήρια και πάντα τα σκεύη τα χάλκινα δια των οποίων έκαμνον την υπηρεσίαν. έλαβε προσέτη ο αρχισωματοφύλαξ και τους κρατήρας και τα πυροδοχεία και τα λεκάνας και τους λέβητας και τα λιχνίας και τα θυμιατήρια και τα σφιάλας, όσα ήσαν χρυσά και όσα αργυρά, τους δύο στήλους, την μίαν θάλασσαν και τους 12 χαλκίνους μόσχους, τους αντιβάσεων, τα οποία έκαμεν ο βασιλεύς Σολομών δια των οίκων του Κυρίου. Ο χαλκός πάντων τούτων των σκευών ήτο αζύγιστος. Περί δε των στήλων, το ύψος του ενός στήλου ήτο 18 πηχών και ζώνη πηχών 12 περί εκύκλωνεν αυτών. Και το πάχος αυτού δακτύλων 4, ήτο κενός. Και το κιονόκρανον το επ' αυτού χάλκινον. Το δε ύψος του ενός κιονοκράνου 5 πηχών και το δικτυωτών και τα ρόδια επί του κιανοκράνου κύκλο τα πάντα χάλκινα. Τα αυτά είχε και ο δεύτερος στήλος μετά των ροδίων. Και ήσαν 96 ρόδια κρεμάμενα. Πάντα τα ρόδια τα επί του δικτυωτού ήσαν 100 κύκλο. Και έλαβεν ο αρχισωματοφύλαξ Σεραΐαν τον πρώτον ιερέα και Σοφωνίαν τον δεύτερον ιερέα και τους τρεις θυρωρούς. Και εκ της πόλεως έλαβεν ένα ευνούχον, ως της ήτο επιστάτης επί των ανδρών των πολεμιστών. Και 7 άνδρας εκ των παρισταμένων έμπροσθεν του βασιλέως, τους ευρεθέντας εν τη πόλη, και τον γραμματέα, τον άρχοντα των στρατευμάτων, ως της έκαμνε την στρατολογίαν του λαού της γης, και 60 άνδρας εκ του λαού της γης, τους ευρεθέντας εν μέσω της πόλεως. Και λαβών αυτούς Νεβουζαραδάν ο αρχισωματοφύλαξ, έφερεν αυτούς προς τον βασιλέα της Βαβυλώνος εις Ριβλά. Και επάταξεν αυτούς ο βασιλεύς της Βαβυλώνος και εθανάτωσεν αυτούς εν Ριβλά, εν τη γη Εμάθ. Ούτω μετοκίσθη ο Ιούδας από της γης αυτού. Ούτως είναι ο λαός, τον οποίον μετόκισεν ο Ναβουχοδονόσορ. Εν το 7ο έτη, 3.023 Ιουδαίους. Εν το 18ο έτη του Ναβουχοδονόσορ, μετόκισεν αυτός από Ιερουσαλήμ 832 ψυχάς. Εν το 23ο έτη του Ναβουχοδονόσορ, μετόκισε Νεβουζαραδάν ο αρχισωματοφύλαξ εκ των Ιουδαίων 745 ψυχάς. Πάσε ψυχέ 4.600. Εν δε το 37ο έτη της μετικεσίας του Ιωακήμ βασιλέως του Ιούδα, τον 12ο μήνα, την 25η του μηνός, Εβίλ Μεροδάχ, ο βασιλεύς της Βαβυλώνος, κατά το έτος καθώ εβασίλευσεν, ανύψωσε την κεφαλήν του Ιωακήμ, βασιλέως του Ιούδα, και εξήγαγεν αυτόν εκ του οίκου της φυλακής, και ελάλησεν ευμενός μεταυτού, και έθεσε τον θρόνον αυτού επάνωθεν του θρόνου των βασιλέων, τον μεταυτού εν Βαβυλώνη. Και ήλαξε τα ημάτια της φυλακής αυτού, και έτρωγεν άρτον πάντοτε μεταυτού, πάσα στα σημέρα της ζωής αυτού. Και το σιτηρέσιον αυτού, ή το παντοτινόν σιτηρέσιον, διδόμενον εις αυτόν παρά του βασιλέως της Βαβυλώνος, ημερούσιος χορηγία μέχρι της ημέρας του θανάτου αυτού, πάσα στα σημέρα της ζωής αυτού.
3: Θρήνη του Ιερεμίου. Κεφάλαιο Δέλτα. Πώς ημαυρώθη το χρυσίον, ηλιώθη το χρυσίον το καθαρότατον. Οι λίθοι του Αγιαστηρίου διεσπάρισαν εις τα άκρα πασών των οδών. Η ένδοξη ιή της Ιών, η εκτιμόμενη ως το καθαρόν χρυσίον, πώς ελογίστησαν ως αγγεία πύληνα έργων χειρός κεραμαίος. Έτι και τα κήτη οι προσφέρουσι μαστούς και θυλάζουσι τα τέκνα αυτών. Η δε θυγάτηρ του λαού μου εσκληρύνθη ως εστρουθοκάμιλη εν ερήμο. Η γλώσσα του θυλάζοντος εκολύθη εις τον ουρανίσκον αυτού υπό τις δίψεις. Τα παιδεία εζήτησαν άρτων και δεν υπάρχει ο κόπτον εις αυτά. Οι τρώγοντες φαγητά τρυφερά κοίτονται εν τεσοδείς υφανισμένοι. Οι ανατεθραμένοι εν πορφύρα ενυγκαλίστησαν την κοπρίαν. Και η ποινή της ανομίας της θυγατρός του λαού μου έγινε μεγαλυτέρα παρά την ποινή της αμαρτίας των Σοδόμων, τα οποία κατεστράφησαν ως ενεροπή και δεν ενήργησαν επ' αυτών χείρες. Οι Ναζιραίοι αυτοίς ήσαν καθαρότεροι χιόνος, λευκότεροι γάλακτος, ερυθρότεροι την όψην υπέρ τους πολιτήμους λίθους, στυλπνοί ως ο Σάπφυρος. Η όψης αυτών κατημαυρώθη υπέρ την ασβόλην. Δεν εγνωρίζοντο εν τεσοδείς. Το δέρμα αυτών εκολύθη επί των οστέων αυτών. Εξηράνθη έγινεν ως ξύλων. Ευτυχέστεροι εστάθησαν οι θανατοθέντες υπό της Ρομφαίας, παρά οι θανατοθέντες υπό της πίνης. διότι ούτι κατατίκονται τετραυματισμένοι διέλειψην γεννημάτων του αγρού. Εχείρες των ευσπλάχνων γυναικών ύψισαν τα τέκνα αυτών. Έγιναν εις αυτά στροφή εν το συντριμό της θυγατρός του λαού μου. Ο Κύριος συνετέλεσε τον θυμόν αυτού, εξέχειε την φλόγαν της οργής αυτού και εξύψε πύρεν Σιών, το οποίον κατέφαγε τα θεμέλια αυτής. Δεν επίστευον οι βασιλείς της γης και πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένην ότι ήθελεν εισέλθει εχθρός και πολέμιος εις τα σπήλας της Ιερουσαλήμ. Τούτο έγινε δια τας αμαρτίας των προφητών αυτής και τας ανομίας των ιερέων αυτής, ήτινες έχινον το αίμα των δικαίων εν μέσω αυτής. Περιεπλανήθησαν ως τυφλοί εν τες οδείς, εμολύνθησαν εν το αίματι, ώστε οι άνθρωποι δεν ειδύναντο να εγγύσωση τα ενδύματα αυτών. Απόστητε, ακάθαρτοι, έκραζον προς αυτούς. Απόστητε, απόστητε, μη εγγύσετε, ενώ έφευγον και περιεπλανώντο, ελέγετο μεταξύ των εθνών, δεν θέλουσι παρικοί πλέον με θυμών. Το πρόσωπον του Κυρίου διεμέρισεν αυτούς, δεν θέλει πλέον επιβλέπει επ' αυτούς. Πρόσωπον ιερέων δεν εσεβάστησαν, γέροντες δεν ηλέησαν. Ενώ έτη υπήρχομεν, οι οφθαλμοί ημών απέκαμον, προσμένοντες την ματίαν βοήθειαν ημών. Απεβλέψαμεν και χινότες προς έθνος μη δυνάμενο να σώζει. Παραμονεύουσι τα ίχνη ημών, δια να μη περιπατώμεν εν τες πλατείες

0: Χαίρε και Εφραίνου, θυγάτη Ρεδόμ, η κατοικούσα εν γη Ουζ. Έτι και προσέ θέλει περάσει το ποτήριον, θέλεις μεθυστεί και θέλεις γυμνοθεί. Ετελείωσεν η ποινή της ανομίας σου, θυγάτη Σιών. Δεν θέλει σε φέρει πλέον εις εχμαλωσίαν. Θέλει επισκεφθεί την ανομίαν σου, θυγάτη Ρεδόμ. Θέλει αποκαλύψει τα αμαρτήματά σου. Θρήνη του Ιερεμίου. Κεφάλαιο έψιλον. Ενθυμήθητη, Κύριε, τι έγινεν εις ημάς. Επίβλεψον και ιδέ των ονειδισμών ημών. Η κληρονομία ημών μετεστράφει εις αλωτρίους, εικία ημών εις ξένους. Εγίναμεν ορφανοί άνευ πατρός, εμητέρες ημών ως χείρε. Με αργύριον επίωμεν το είδωρ ημών. Τα ξύλα ημών επολύθησαν εις ημάς. Επί των τράχυλων ημών είναι διωγμός. Εμοχθήσαμεν, ανάπαυσιν δεν έχομεν. Υπλώσαμεν χείρα προς τους Αιγυπτίους, προς τους Ασσυρίους διαναχορθαστόμεν άρτον. Οι πατέρες ημών ημάρτησαν. Εκείνοι δεν υπάρχουσι και εμείς φέρομεν τας ανομίας αυτών. Δούλοι εξουσιάζουν συνεφημάς. Δεν υπάρχει ολιτρώνων εκ της χειρός αυτών. Φέρομεν τον άρτον ημών με τα κινδύνου της ζωής ημών, απέμπροσθεν της ρομφέας της ερήμου. Το δέρμα ημών ημαυρώθη ως κλίβανος από τη σκάφσεως της πίνης. Εταπείνωσαν τας γυναίκας εν Σιών, τας παρθένους εν τες πόλες εν Ιούδα. Οι άρχοντες εκρεμάστησαν υπό των χειρών αυτών. Τα πρόσωπα των πρεσβυτέρων δεν ετιμήθησαν. Οι νέοι υπευλήθησαν εις το άλεσμα και τα παιδεία έπεσον υπό τα ξύλα. Οι πρεσβύτεροι έπαυσαν από των πυλών, οι νέοι από των ασμάτων αυτών. Έπαυσεν η χαρά της καρδίας ημών, ο χορός ημών εστράφει εις πένθος. Ο στέφανος της κεφαλής ημών έπεσεν. Ουέδε εις ημάς, διότι ημαρτήσαμεν. Δια τούτου εξέλιπεν η καρδία ημών, δια ταύτα εσκοτοδυνίασαν οι οφθαλμοί ημών. Δια την ερήμωσιν του όρου Σιών, εαλόπεκες περιπατούσιν εν αυτό. Σύ, Κύριε, κατοικείς εις τον αιώνα. Ο θρόνος σου διαμένει εις γενεάν και γενεάν. Δια τι θέλεις μας λησμονήσει διαπαντός, θέλεις μας εγκαταλείψει εις μακρότητα ημερών. Επίστρεψον ημάς, Κύριε, προσέ, και θέλομεν επιστραφή. Ανανέωσον τας ημέρας ημών ως το πρώτερον. Διότι απέρριψας ημάς ολοτελώς, οργίστης εναντίον ημών έως σφόδρα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θέλω να μιλήσω σήμερα γι' αυτό λίγο όσον αφορά τους αθισμούς και μετά να κάνουμε προσευχή. Ο Κύριος να ελευθερώσει όποιος είναι σε δεσμά. Γιατί είναι δεσμά? Τα οποία, αδελφοί, ο Κύριος θέλει να φέρει πλήρη τέλεια ελευθερία στον κάθε ένα από εμάς, σε όλους μας. Ήρθε ο Κύριος να κηρύξει ελευθερία, ήρθε ο Κύριος να μας δώσει θεραπεία μέσα στις καρδιές μας, στο σώμα μας, να είμαστε ελεύθεροι, να μπορούμε να τον λατρεύουμε με όλη μας την καρδιά, χωρίς να υπάρχουν εμπόδια. Να ζούμε μια ζωή η οποία να είναι ζωή ευλογημένη, που θα έχουμε την υγεία μας, γιατί καθώς κάποιοι αμαρτάνουν συνεχώς, είναι δέσμοι σε εθισμούς, το πρώτο που κάνουν είναι βλάπτουν την υγεία τους, βλάπτουν το σώμα τους, και λέει όποιος είναι αυτός που θα βλάψει το σώμα του, ο Κύριος θα έρθει εναντίον του. Δηλαδή υπάρχει θέμα σε αυτό. Ο Θεός αγαπάει τον καθένα από εμάς, αλλά ήρθε ο Κύριος Ιησούς Χριστός για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Αμήν. Αμήν. Ελάτε να κάνουμε μια προσευχή. Κύριε Ιησού, θέλουμε Εσύ να μας σκεπάσεις αυτή την ώρα. Και θέλουμε, Κύριε, Εσύ να μας μιλήσεις μέσα στις καρδιές μας και να μας δώσεις, Ιησού Άγιε, Κύριε, την ελευθερία Σου, Χριστέ μου Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σε παρακαλούμε, έλα Εσύ, μίλησε μέσα στις καρδιές και δώσ' μας, Εσύ, Κύριε ο Θεός μου, θεραπεία, ελευθερία, αποκατάσταση, Χριστέ μου Άγιε, στο όνομα Σου. Χρήσε και εμένα και τα ότα όλων μας, Κύριε, και τις καρδιές μας. Αμήν Ιησού μας, αμήν. Αλληλούια. Θα πω κάποια πράγματα τα οποία βρήκα στο ίντερνετ, τα οποία είναι πολύ εύκολο να το βρει ο καθένας άμα πληκτρολογήσεις εθισμός ή εθισμοί, και θα πούμε κάποια εδαφιά τα οποία ο Κύριος μας δίνει κάποιες πληροφορίες αλλά και τον τρόπο ελευθερίας, γιατί δεν είναι απλά και μόνο να κατανοήσουμε ότι είμαστε εθισμένοι σε κάτι που δεν μπορούμε να ελευθερωθούμε, που αυτό είναι μια αρχή, μια πολύ καλή αρχή. Θέμα είναι να ελευθερωθούμε κιόλας. Αμήν. Το πρώτο στάδιο της ελευθερίας είναι αυτό, το να παραδεχτεί ο καθένας από εμάς, να παραδεχτεί ο καθένας άνθρωπος ότι είναι δέσμιος σε κάτι. Είτε αυτό είναι αλκοόλ, είτε αυτό είναι ναρκωτικά, είτε αυτό είναι τσιγάρο, είτε αυτό είναι τυχερά παιχνίδια, θα δούμε σήμερα, είτε είναι οτιδήποτε είναι όλο αυτό. Πορνογραφία, ίντερνετ, θα το δούμε. Είναι να παραδεχτεί ο άνθρωπος ότι με τις δικές του δυνάμεις δεν μπορεί να αντισταθεί. Θέλει σε πολλές περιπτώσεις, σε άλλες περιπτώσεις πάλι αρέσει στον άνθρωπο, και αν αρέσει στον άνθρωπο αυτό το πράγμα και δεν θέλει να το αφήσει, εκεί υπάρχει άλλο μεγάλο θέμα. Εκεί θα πρέπει να εργαστεί ο Κύριος, να δει ο άνθρωπος την καταστροφή που φέρνει και μέσα στην αιωνιότητα ο εθισμός, αλλά και στο σώμα του. Διαβάζω λοιπόν. Εθισμός είναι μια συμπεριφορά που χαρακτηρίζεται από εξάρτηση σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα αλλά και σε ουσίες. Δεν είναι μόνο οι ουσίες που φέρουν τον εθισμό, αλλά και κάποιες δραστηριότητες, ανθρώπινες δραστηριότητες, σαρκικές δραστηριότητες. Προκαλείται από κάπνισμα, από ναρκωτικά, από αλκοόλ, από τζόγο, διαδίκτυο και όλα αυτά που περιλαμβάνει το διαδίκτυο. Οι άνθρωποι κολλημένοι εκεί και τους έρνει ο διάβολος από τη μύτη. Αυτό που θέλει να κάνει ο διάβολος είναι αυτό ακριβώς, να δημιουργήσει δούλους. Ο Κύριος ήρθε να μας ελευθερώσει από τη δουλεία του διαβόλου και να μας καλέσει μέσα στην ελευθερία του Θεού, την ελευθερία του Πνεύματος. Αμήν. Να γίνουμε δούλοι της αγάπης Του, ενσυνείδητα, και τελικά να είμαστε από εκείνον εξαρτημένοι. Υπάρχουν πολλά στάδια εθισμού. Ο εθισμός, καθώς εξελίσσεται, γίνεται τρόπος ζωής. Τον βλέπεις τον άλλον ότι αυτός ο τρόπος είναι η ζωή του πλέον. Δισεκατομμύρια άνθρωποι, όχι εκατομμύρια, δισεκατομμύρια άνθρωποι, ζουν παγιδευμένοι σε κάποιον από τους πολλούς εθισμούς. Δεν το λέω εγώ, δεν είναι δικά μου λόγια, είναι μια πραγματικότητα. Ότι όχι κάποιοι, ένα ποσοστό, αλλά μιλάμε για δισεκατομμύρια. Διάβασα, μπορεί να το δούμε παρακάτω, το 1/5 των Αμερικάνων, η αιτία θανάτου είναι το κάπνισμα. Το 1/5. Φανταστείτε τώρα και τις άλλες δραστηριότητες, όπως ο τζόγος που πάνε οι άνθρωποι στα καζίνα και κάνουν 1000 και καταστρέφονται περιουσίες, καταστρέφονται οικογένειες, καταστρέφονται 1000. Αυτά κάνει ο διάβολος. Πόσοι άνθρωποι σαν σύνολο και πόσο ποσοστό είναι τελικά εκείνο το οποίο είναι μέσα στον εθισμό. Και μας κάλεσε ο Κύριος, αδερφοί, να ελευθερωθούμε από αυτό. Ο Απόστολος Παύλος λέει στην Αλφα Κορινθίους ότι τα πάντα λέει είναι στην εξουσία μου, όμως πάντα δεν συμφέρουσι, πάντα είναι στην εξουσία μου, αλλά πάντα δεν οικοδομούσι. Μας έχει δώσει ο Θεός σε ένα κρασί, το κρασί μας το έχει δώσει ο Θεός, αλλά είναι στην εξουσία μου να πιω ένα κρασί, απαράδειγμα. Όμως το να συνεχίσω, αδελφοί, αυτό μετά έρχεται καταστροφή, δεν υπάρχει υποδομή. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος σε ένα άλλο σημείο στην Αλφα Κορινθίους, λέει πάντα είναι στην εξουσία μου, πάντα δεν συμφέρουσι, αναλαμβάνει, πάντα είναι στην εξουσία μου, αλλά εγώ δεν θέλω εξουσιαστεί υπουδενός. Δεν θα επιτρέψω σε τίποτα να με εξουσιάσει. Ακόμα και μια κοκακόλα που μπορεί να πίνεις κάθε μέρα, δεν πρέπει να αφήσεις τον εαυτό σου να σε εξουσιάσει αυτό το πράγμα. Ένας καφές που κάποιοι άνθρωποι θέλουν 3 καφέδες, 4 την μέρα. Και αν δεν πιούμε καφέ, δεν μπορούμε να ανοίξουμε το μάτι μας, δεν μπορούμε να ζήσουμε. Δημιουργείται εθισμός στο σώμα του ανθρώπου. Και το κάθε ένα παιδί του Θεού θα πρέπει να ζητήσει τον Κύριο. Ναι, μπορεί για πολλούς να είναι μια απόλαυση ο καφές ή ένα αναψυκτικό, αλλά δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε σε τίποτα να μας εξουσιάσει στη ζωή μας. Αμήν. Να κάνει αυτό κουμάντο και να μας ορίζει εκείνο τη συμπεριφορά μας, τον τρόπο ζωή μας. Συνεχίζω αυτό που λέει. Στην ουσία σήμερα αντιμετωπίζεται ως εθισμό σχεδόν κάθε συνήθεια που ακολουθείται εκτός μέτρου από ένα άτομο το οποίο γνωρίζει ότι δυσκολεύεται ή αδυνατεί να κατευνάσει και πολύ περισσότερο να της δώσει ένα τέλος. Αυτό είναι το βασικό. Μπορείς να το σταματήσεις όλο αυτό. Τον εθισμό μπορείς να το σταματήσεις. Αυτό που σε ικανοποιεί, ξέρεις ότι είναι κακό, ξέρεις ότι σε βλάπτει, μπορείς να το σταματήσεις. Αν δεν μπορείς, τότε είσαι εθισμένος και πρέπει να το παραδεχτείς. Όχι να πεις, εγώ 5 τσιγάρα κάνω την ημέρα, δεν πειράζει. Μπορείς να τα σταματήσεις αυτά τα 5. Το αλκοόλ, μπορείς να ζήσεις 1 εβδομάδα, 1 μήνα χωρίς να πιείς. Και όλα τα υπόλοιπα. Όλα αυτά βλάπτουν το σώμα μας. Και όποιος βλάπτει το σώμα, το ναό του Κυρίου, εκείνο λέει θα το βλάψει ο Θεός. Θα έρθει εναντίον του. Γιατί ο διάβολος παίρνει τόπο. Η εξάρτηση υποδηλώνεται από την παρουσία 3 τουλάχιστον από τα παρακάτω συμπτώματα. Μπορείς να το παρατηρήσεις δηλαδή όσον αφορά τον εαυτό σου. Έντονη επιθυμία χρήσης της ουσίας. Βραδιάζει. Ήρθε η ώρα να πιούμε κάτι. Επιτέλους δουλεύω και τώρα ήρθε η ώρα για τον εαυτό μου. Και ποιο είναι η ώρα για τον εαυτό? Να πάω να πιω. Ή το τσιγάρο. Άλλος τρέμει και δεν σου λέει δεν μπορώ χωρίς. Έχει μια ουσία η νικοτίνη η οποία φέρνει ευχαρίστηση. Αλλά από την άλλη όμως φέρνει καταστροφή. Το πρώτο λοιπόν σύμπτωμα είναι η έντονη επιθυμία χρήσης της ουσίας. Το δεύτερο, ανάπτυξη ανοχής στη χρήση της ουσίας. Δηλαδή, έλα μωρέ, τι να μας κάνει ένα ποτό, δύο ποτά, τι να μας κάνει ένα τσιγάρο. Ο άλλος καπνίζει μέχρι 90 χρονών. Και εσύ ακόμα και πηγαίνει. Άρα, φέρνουμε αυτή τη δικαιολογία και αυτή την ανοχή. Εγώ δεν είμαι θυσμένος, ούτε με θυσάκας. Αλλά 5 ποτηράκια θα τα πιω. Και δεν με βλάπτει και δεν με πειράζει κιόλα. Ο κύριος λέει: μην με θύσχεσαι, με ίνω. Ο άλλος λέει: εγώ δεν μεθάω, πίνω όμως. Ο κύριος αδελφοί θέλει να μας ελευθερώσει από κάθε δεσμό. Παρουσία στερητικού συνδρόμου και τη μείωση ή τη διακοπή χρήσης της ουσίας. Όταν πας να το κόψεις, υπάρχει ένα στερητικό σύνδρομο εκεί. Και εκεί βλέπεις ότι υπάρχει εθισμός. Όπως αναρκωτικά, δεν μπορεί ο άνθρωπος να από τη μια στιγμή στην άλλη να τα κόψει. Ανάλωση σημαντικού χρόνου γύρω από τη συμπεριφορά χρήσης. Είναι ένα σύμπτωμα και αυτό, ότι σου τρώει χρόνο αυτό το πράγμα από την καθημερινότητά σου και από τη ζωή σου. Εγκατάλειψη σημαντικών δραστηριοτήτων, κοινωνικών, επαγγελματικών ή ψυχαγωγικών λόγω της κρίσης. Ενώ θα μπορούσες να κάνεις πολλά άλλα πράγματα. Έτσι, να ασχοληθείς με ένα σπορ, να αφιερώσεις χρόνο στην οικογένειά σου, χρόνο στην γυναίκα σου, στον άντρα σου, στα παιδιά σου, να βοηθήσεις, να εσύ καταναλώνεις τον χρόνο σου στον εθισμό. Πάει ο άντρας στο σπίτι που ήσουν κάθε βράδυ, τσακωμός. Πού είναι? Στο καφενείο ή στο μπαρ ή από εδώ ή από εκεί. Και απλά πάει για ύπνο. Ένα παράδειγμα. Εμμονή στη χρήση της ουσίας, παρά το γεγονός ότι προκαλεί στο χρήστη σοβαρά σωματικά ή ψυχολογικά προβλήματα και δυσλειτουργίες σε κύριους τομείς της ζωής του. Παρόλο που βλέπεις ότι ζημιώνεσαι, βλέπεις ότι πέφτει η απόδοσή σου. Ιδιαίτερα όταν κάνεις χειρονακτικές εργασίες ή κάνεις πράγματα τα οποία χρειάζεσαι τη δύναμη του σώματος και βλέπεις ότι πέφτει όλο αυτό, όμως εσύ εξακολουθείς να το κάνεις. Ο εθισμένος συνεχίζει τη χρήση των ουσιών ή την καταναγκαστική συμπεριφορά παρόλο τα επιβλαβεί επακόλουθα και προσπαθεί να αποφεύγει συστηματικά την υπευθυνότητα και την πραγματικότητα, ενώ τίνει να απομονώνει τον εαυτό του από τους άλλους λόγω ενοχής ή του πόνου. Δηλαδή, απομονώνει το άνθρωπος, βλέπεις τους ανθρώπους, τους αλκοολικούς. Ζούνε σε ένα δικό τους κόσμο. Υπάρχει μια απομόνωση. Κάποιοι δεν θέλουν να εκτεθούν στην οικογένειά τους ή στο περιβάλλον τους. Και αυτό τους κάνει να απομονώνονται ώστε να μην τους βλέπουν οι άλλοι. Και τελικά τη ζωή είναι αυτή. Να κλειστεί ο καθένας το καβούκι του. Ή ο εθισμός στο διαδίκτυο που βλέπεις τον άλλον μπορεί να περνάει όλο το βράδυ. Περνάνε οι ώρες και να γίνεται κουκουβάγια. Εθισμός. Και είναι από τα... από τις σύγχρονες προκλήσεις της επιστήμης ώστε να ελευθερωθούν οι άνθρωποι και από αυτό. Διαβάζω όσον αφορά το αλκοόλ στις παροιμίες του 23-29. Μιλάει για το κρασί. Εκεί δεν είχαν και πολλά μέσα τότε, ίσως, αλλά πάντα υπήρχαν οι τρόποι κάποιος να μπει μέσα σε αυτή την παγίδα. Ιστίνα δε τα ουέ. Ιστίνα εις την αγμή, ιστίνα έρηδες, ιστίνα ματαιολογίε, ιστίνα κτυπήματα ανεφετίας, ιστίνας φλόγος εις οφθαλμών. Δηλαδή σε ποιον είναι που θα έρθουν εις την αγμή, σε ποιον θα έρθουν εις τσακωμή. Αλκοολικοί βλέπουμε ότι τίνουν προς τον τσακωμό. Ματαιολογίες, χτυπήματα ανεφετίας, φλόγος οφθαλμών, εις τους εγχρονίζοντας εν το ίνι. Εις εκείνους ίδινες διάγουση ανοιχνεύοντας συνοποσίας. Τα επακόλουθα δεν είναι μόνο ότι βλάπτεις τον εαυτό σου, αλλά βλέπεις ότι και το περιβάλλον μετά έχει, στο περιβάλλον σου, όλο αυτό έχει επιπτώσεις, κακές επιπτώσεις. Βλέπει το αλλού και γυαλίζει το μάτι του. Έτσι, από την έλλειψη πολλές φορές που δεν έχει πιει ή όταν είναι τελείως χαμένος, είναι και ανεξέλεγκτος πολλές φορές. Μη θεωρεί τον ίνον ότι κοκκινίζει, ότι δίνει το χρώμα αυτού εις το ποτήριο, ότι καταβαίνει ευαρέστος. Εν τον τέλει αυτού δάκνει ως όφης και κεντρώνει ως βασιλίσκος. Είναι σαν το φίδι που περιμένει να σε δαγκώσει και να πεθάνεις. Αυτό είναι το αλκοόλ. Υπάρχουν πάρα πολλοί λαοί, ιδιαίτερα στην Βόρεια Ευρώπη, που είναι με ένα ποτήρι στο χέρι συνέχεια. Κράτη ολόκληρο. Και τελικά πεθαίνουν από αλκοολισμό και από άλλα πράγματα. Οι οφθαλμοί σου θέλουν να κοιτάξει αλωτρίας γυναίκας και η καρδιά σου θέλει να λαλήσει εσχρά, λέει η παροιμία. Ανοίγεις μια πόρτα και μπαίνει ο άνθρωπος μέσα σε αυτή που έχει άλλα μετά επακόλουθα. Μοιχεία, πορνεία, στόμα, άσχημα λόγια και τσακωμή. Και θέλεις είστε ως κοιμόμενος εν μέσω θαλάσσης και ως κοιτόμενος επί κορυφής καταρτίου. Χαμένος δηλαδή στον κόσμο σου. Φαντάζεσαι τώρα να είσαι στο κατάρτι πάνω και να κοιμάσαι. Δηλαδή έλλειψη κινδύνου, τίποτα δεν. Με έτυπτον θέλεις πει και δεν επώνεσα, με έδιραν και δεν αισθάνθην, πότε θέλω γερθίδια να υπάγω να ζητήσω αυτόν πάλι. Και ξύλο, αλλά δεν κατάλαβα και πολλά. Λοιπόν, υπάρχουν αποτελέσματα, δυσάρεστα αποτελέσματα. Άνθρωποι, φανταστείτε πόσοι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από δυστυχήματα, με αυτοκίνητα, με μηχανές, πάρα πολύ νέα παιδιά, δυστυχώς, και έχει να κάνει με αυτό, κυρίως με αυτό. Υπάρχει λοιπόν η σωματική εξάρτηση και όμως υπάρχει η ψυχολογική. Αυτή η ψυχολογική εξάρτηση εμφανίζεται όταν ο άνθρωπος έχει ανάγκη από τη χρήση της ουσίας για να νιώσει καλά, γιατί ίσως να έχει κάποια θέματα και προβλήματα. Να διώξει το άγχος ή την ψυχική πίεση ή απλά να νιώθει φυσιολογικός ώστε να ανταπεξέρχεται στις απαιτήσεις της καθημερινής ζωής. Δηλαδή, το έχει ανάγκη αυτό ψυχολογικά ώστε να σταθεί και καλά στα πόδια του και να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που έρχονται μέσα στη ζωή του. Η ψυχολογική εξάρτηση σε σύγκριση με τη σωματική είναι πιο σημαντική και είναι αυτή που απαιτεί πολύ περισσότερο χρόνο για να αντιμετωπιστεί. Δεν είναι μόνο το σωματικό που μπορείς να το παλέψεις με διάφορους τρόπους. Παρακάτω μιλάει κάποιους τρόπους, δεν θα τις αναφέρω, που έχουν βρει άνθρωποι. Σε μένα είναι το ψυχολογικό αυτό που πρέπει να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος με την εξάρτηση αυτή. Δεν δημιουργούν όλες οι ουσίες τις ίδιες μορφές εξάρτησης. Να δούμε κάποιες εξαρτητικές συμπεριφορές. Και αν θες μπορεί να βάλεις τον εαυτό σου μέσα να δεις εάν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ο άνθρωπος μπορεί να αναπτύξει συμπεριφορές εξάρτησης όχι μόνο από τις ουσίες. Εξαρτητικές μπορεί να είναι και οι σχέσεις σου με άλλους ανθρώπους. Δηλαδή ξαφνικά κάποιος, ένας νέος, μια νέα, ερωτεύεται κάποιον και αυτός ο κάποιος που ερωτεύεται το άτομο, μπορεί να έχει μια συμπεριφορά ή να είναι χειριστικό άτομο που να θέλει να σε χειρίζεται και εσύ πας, προσκολείσαι εκεί πέρα, δεν μπορείς να φύγεις από αυτό, εξαρτάσαι από αυτό. Με την κακή έννοια. Έτσι λοιπόν μπορεί να είναι κάποιες σχέσεις σου με άλλους ανθρώπους, με μέλη της οικογένειάς σου. Ένα παιδί μπορεί να είναι εξαρτημένο από τη μαμά του, από τότε που γεννήθηκε μέχρι τότε που πεθαίνει. Τέλεια εξάρτηση. Και βέβαια η μαμά ή ο μπαμπάς του αρέσει αυτό το πράγμα, να είναι προσκολλημένο το παιδί, αλλά του κάνει ζημιά, δυστυχώς. Το καταστρέφει. Γι' αυτό και πρέπει κάποια στιγμή να απελευθερωθεί το άτομο. Επίσης από τη δουλειά του, να κάνεις τη δουλειά σου είδωλο. Το πρωί μέχρι το βράδυ, το βράδυ μέχρι το πρωί, να έχεις μια τέτοια εξάρτηση. Το φαγητό. Φαγητό είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα όσον αφορά την εξάρτηση. Βλέπεις να γίνεται 200 κιλά το άτομο και να μην μπορεί να βάλει ένα στόπ. Να ελευθερωθεί από αυτό. Καταστρέφεται, τα πόδια του πρίζονται, τα γόνατά του χαλάνε, η μέση του καταστρέφεται, όλα καταστρέφονται και δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει αυτό. Τα τυχερά παιχνίδια, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής κτλ. Ακούστε κάτι τώρα. Ο Θεός, ακούστε τι έχει κάνει. Όταν ερχόμαστε στη ζωή και κατά τα πρώτα χρόνια βιώνουμε καταστάσεις εξάρτησης που είναι λειτουργικές και εξυπηρετούν ανάγκες της δεδομένης ηλικιακής φάσης. Δηλαδή, ένα παιδάκι είναι εξαρτημένο από τους γονείς του. Το έχει κάνει έτσι ο Θεός να είναι. Για να έχει προστασία, προμήθεια, φροντίδα σε κάθε του ανάγκη. Έχει σημασία κατά το μεγάλωμα του όμως το άτομο να έχει τη δυνατότητα να καλλιεργήσει και να αναπτύξει χαρακτηριστικά που θα του επιτρέψουν να ζει αυτόνομα και να δημιουργεί λειτουργικές σχέσεις οι οποίες εμπεριέχουν την αλληλοεξάρτηση αλλά όχι την απόλυτη εξάρτηση. Να είσαι ελεύθερος. Δεν θέλει ο Θεός να κάνουμε είδωλα ανθρώπους. Πολλοίς κόσμος είναι εξαρτημένος από ανθρώπους και δεν μπορούν να ξεκολλήσουν από εκεί. Τελείωσε. Και βλέπουν ότι καταστρέφεται η ζωή τους και όμως είναι εκεί κολλημένοι. Κάποιοι λένε στους άλλους δεν θα με ξεπεράσεις ποτέ σου. Θα είσαι το μυαλό σου. Είναι μια μορφή μαγείας αυτό. Να μπορείς να προσκολλήσεις το, να προσκολλάς τον άλλο στον εαυτό σου και να τελικά να τον χειραγωγήσεις και να τον οδηγήσεις εσύ εκεί που θέλεις. Ο Θεός μας κάλεσε σε ελευθερία όμως. Ποιοι είναι οι λόγοι που οδηγούν στη χρήση και στην εξάρτηση? Η χρήση ναρκωτικών ή η κατάχρησή τους από ένα άτομο ή μια ομάδα ανθρώπων σπάνια είναι αποτέλεσμα ενός μόνο αιτιολογικού παράγοντα, δηλαδή δεν υπάρχει ένας λόγος μόνο. Η εξάρτηση δεν εμφανίζεται ξαφνικά στη ζωή του ανθρώπου. Οι παράγοντες που συντρέχουν και συντελούν να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για την εμφάνιση της αναπτύσσονται τις περισσότερες φορές από την παιδική ηλικία. Δηλαδή, ο τρόπος που μεγαλώνει ένα παιδί είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εξέλιξη του παιδιού. Γι' αυτό λέει δίδαξον το παιδίο στην αρχή των οδών αυτού και δεν θα έχει απομακρυνθεί ούτε όταν γεράσει, λέει μέσα ο Λόγος του Θεού. Και όχι μόνο να διδάξεις, αλλά να το βοηθήσεις να σταθεί στην κοινωνία σωστά. Πάντοτε με την αγάπη και πάντοτε με τη φροντίδα ενός καλού γονέα. Στην ηλικία αυτή, όταν το παιδί είναι μικρό, μπαίνουν οι πρώτες βάσεις για τη δημιουργία αξιών, αρχών και στάσεων. Πόσο σημαντικό είναι το να είσαι ένας σωστός γονέας. Γιατί, αδερφοί, δεν μας κάλεσε ο Θεός απλά να παράγουμε τον εαυτό μας. Μας κάλεσε να δημιουργήσουμε ανθρώπους και αυτοί οι άνθρωποι τελικά να γίνουν κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού. Αυτό που λέει στη Γένεση, ας κάνουμε έναν άνθρωπο κατ' εικόνα ημών και κατ' ομοίωση ημών, αυτό έχει να κάνει. Έχει να κάνει με τον Θεό, έχει να κάνει με τον Ιησού Χριστό και τη θυσία του και έχει να κάνει και με εμάς. Γι' αυτό λέει στον πληθυντικό, ας κάμονταν. Εάν ένας γονέας είναι μέσα στον αθισμό επίσης, βλέπουμε ότι υπάρχουν αποτελέσματα και στα παιδιά. Ο άνθρωπος αυτός κάνει τα παιδιά του κατ' εικόνα του και καθ' ομοίωσή του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είμαστε, αδερφοί, να ζούμε μέσα στην επιπολαιότητα και μέσα στην αρχικότητα και να μην σκεφτόμαστε τις επιπτώσεις. Ένα κρασί μπορεί κάποιο να του αρέσει. Μένα δεν μου αρέσει καθόλου. Έτσι. Μπορεί να του αρέσει κάτι. Ή μια μπύρα. Είναι ωραίο να το ευχαριστηθείς. Πιάσε το σιγά σιγά, ευχαριστήσου το, δες τη γεύση του. Ή ακόμα και το ίδιο το φαγητό. Δεν σου λέει κανένας να μην τρώει. Ο Κύριος θα σε έχει δώσει άφθονα αγαθά. Ευχαριστούμε. Ζούμε σε μια εποχή που έχουν πάρα πολλές επιλογές. Από σένα εξαρτάται όμως και η ποσότητα. Έτσι. Το που ο άνθρωπος θα βάλει το stop. Ώστε ναι με να απολαύσει το αγαθό του Θεού, αλλά στο μέτρο το οποίο του κάνει καλό. Και όχι να εξουσιάζει το φαγητό ή το αλκοόλ ή το οτιδήποτε άλλο τον άνθρωπο. Εκεί λοιπόν στην παιδική ηλικία δημιουργούνται οι αξίες, οι αρχές και οι στάσεις σωστές. Πολλό μάλλον σε εμάς που είμαστε παιδιά του Θεού. Συμβαίνουν ακραίες αλλαγές, οι επιδράσεις που δέχεται σε αυτή την ηλικία το παιδί είναι καθοριστικές για τη μετέπειτα εξέλιξή του. Αυτή η περίοδος καθορίζεται άμεσα από την οικογένεια, το σχολείο, αλλά και από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Πόσο μάλλον από την Εκκλησία του Κυρίου. Έρευνες δείχνουν ότι για την εμφάνιση της χρήσης, κατάχρησης και εξάρτησης από ουσίες συμβάλλουν πολλοί και σύνθετοι παράγοντες που αλληλοεπιδρούν. Διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες. Ο βαθμός συμμετοχής της καθεμιάς είναι διαφορετικός από κάθε, σε κάθε περίπτωση. Να δούμε αυτές τις κατηγορίες. Πρώτον, το οικογενειακό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον στο οποίο ζει το άτομο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε, αδελφοί, την ευθύνη που έχουμε. Και σαν γονείς, αλλά και σαν θεματικοί αδελφοί που είμαστε μέσα στην Εκκλησία του Κυρίου. Έχουμε ευθύνες για τα παιδιά, έτσι. Αλλά και για τους υπόλοιπους αδελφούς μας. Δεύτερον, οι βιολογικοί παράγοντες και η προσωπικότητα του ατόμου. Μπορεί μια μητέρα να είναι καπνίστρια ή μέσα στο αλκοόλ ή μέσα στα ναρκωτικά και να είναι έγκυος. Ακόμα και το σπέρμα του ανδρός. Είναι, φανταστείτε, είναι μέσα, υπάρχει όλες αυτές οι ουσίες μεταφέρονται μέσα. Και γεννιέται ένα παιδί το οποίο έχει μετά και μπορεί να έχει τα ίδια χαρακτηριστικά. Βιολογικοί παράγοντες. Όπως και η δράση της ουσίας, το πόσο ισχυρή είναι και το πόσο εθιστική είναι αυτή η ουσία. Δεν μπορούμε να παίζουμε, να ξέρουμε ότι η νικοτίνη ή το ναρκωτικό ή το αλκοόλ έχει εθισμό και εμείς να παίζουμε με αυτά. Εγώ δεν με πειράζει. Δεν με πιάνει, λέει, εμένα το ποτό. Δεν με πιάνει. Ναι, αλλά χωρίς ποτό δεν κάνω. Θα δούμε κάποιους επιβαρυντικούς παράγοντες. Πρώτον, η ανοχή απέναντι στη χρήση των ουσιών. Αυτό που είπα πριν. Έλα, δεν πειράζει. Σιγά, ένα ποτηράκι. Βάζουμε και τη γραφή καμιά φορά. Που λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο, που λέει ότι να μεταχειρίσει και λίγο ίνου για τις συχνές ασθένειες. Άρα κάνει καλό. Και βρίσκουμε, πατάμε, λίγο ίνου όμως. Όχι να μεθάμε. Το πρώτο λοιπόν είναι η ανοχή που έχουμε όσον αφορά τις ουσίες αυτές, η διαθεσιμότητα των ουσιών, ότι είναι κάτι το οποίο είναι πολύ εύκολο να το βρεις. Ο κοινωνικός αποκλεισμός, όταν νιώσει ο άνθρωπος απόρριψη από τους υπόλοιπους, η αποξένωση, πας κάπου και σε έχουν βάλει στην άκρη. Η έλλειψη υποστηρικτών κοινωνικών δομών, δεν υπάρχουν δομές ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να ελευθερωθεί. Ο καταναλωτικός τρόπος ζωής. Συνέχεια να φέρουμε να καταναλώνουμε και να παίρνουμε πράγματα προς ευχαρίστησή μας. Η έντονη πίεση και το άγχος. Η έλλειψη ευκαιριών και επαγγελματικής απασχόλησης. Δεν έχει ο άλλος δουλειά, είναι άνεργος και το έχει ρίξει στο ποτό. Η παρέα με χρήση ουσιών. Οι φίλοι μου, αφού πίνουνε και οι φίλοι μου, θα πιω κι εγώ. Με καλέσανε στο πάρτι, τι να κάνω, πιο κοκακόλα, να πιω και εγώ. Και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο. Το χαοτικό οικογενειακό περιβάλλον, η χρήση ή κατάχρηση ουσιών από τους γονείς, η έλλειψη συναισθηματικών δεσμών στην οικογένεια, η βία, η παραμέληση, οι υπέρμετρες οικογενειακές συγκρούσεις, η αναποτελεσματική επίβλεψη από τους γονείς, οι υπέρμετρες και μη ρεαλιστικές προσδοκίες, άλλος να έχει βάλει κάποιο στόχο στη ζωή του και να μην επιτυχάνεται και να το ρίξει μετά στο αλκοόλ, ο ψυχικός πόνος, η μοναξιά, η χαμηλή αυτοεκτίμηση, η έλλειψη όριων, η προσωπική αβεβαιότητα ως προς τις αξίες, τους στόχους και τις προτεραιότητες. Η έλλειψη δεξιοτήτων ζωής, λήψη αποφάσεων, αυτοελέγχου, υπευθυνότητας, έλλειψη επικοινωνίας, η αδυναμία διαχείρισης έντονων συναισθημάτων, η ματαιώσεων, η πολύ έντονη παρορμητικότητα, η ανία, η κλίξη, η αναζήτηση διαρκούς ευτυχίας και ευχαρίστησης, η αρχική χρήση ουσιών κατά την προεφηβεία, η σχολική αποτυχία σε σταθερή βάση, η πρόορη αντικοινωνική συμπεριφορά. Υπάρχουν λοιπόν πολλές αιτίες που ο διάβολος τώρα, όπου σε βρει εύκαιρο, σε χτυπάει για να μπορείς μετά να σε βάλει, να μπορεί να σε βάλει μετά μέσα στις ουσίες και να σε δεσμεύσει τελικά και να σε οδηγήσει στο θάνατο. Αυτό θέλει. Αυτό θέλει ο διάβολος. Θάνατος.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τι μπορεί τώρα να βοηθήσει σε αυτό, έτσι? Ποιοι είναι οι προστατευτικοί παράγοντες, λέει? Είναι προσωπικές δεξιότητες του ατόμου. Μπορεί το άτομο να ασχοληθεί με πράγματα τα οποία είναι δημιουργικά και να νιώσει αυτοπεποίθηση. Ο αυτοέλεγχος, επίσης, η αναγνώριση ότι όντως έτσι είναι και πρέπει να κάτι να αλλάξει, η διαχείριση έντονων συναισθημάτων και πολλά άλλα, οι κοινωνικές δεξιότητες του ατόμου, επικοινωνία, συνεργασία, αντίσταση, υπευθυνότητα, επίλυση προβλημάτων κτλ. Δεν τα διαβάζω όλα. Και μια, δηλαδή το να μπορεί το άτομο να έχει επαφές, σχέσεις με άλλους ανθρώπους, η ασφάλεια και η σταθερότητα, η συναισθηματική σταθερότητα είναι ανάλογα τώρα. Δεν θέλω να τα διαβάσω όλα, μην σας κουράσω. Όμως υπάρχουν, μπορείτε να το ψάξετε, να το βρείτε όλο αυτό στο διαδίκτυο και να πάρετε και άλλες πληροφορίες, ανάλογα βέβαια και με το τι πρόβλημα αντιμετωπίζει ο καθένας. Το θέμα είναι ότι ο Θεός, αδελφοί, θέλει να μας ελευθερώσει. Να είμαστε ελεύθεροι. Να νιώσεις ελεύθερο. Λοιπόν, σίγουρα μέσα στον άνθρωπο, ο άνθρωπος έχει μια τάση προς την αμαρτία. Έχει μια τάση σε όλα αυτά, και γιατί είμαστε χώμα. Ο Κύριος, αδελφοί, το ξέρει. Θέλω να διαβάσω λίγο και με αυτό θέλω να τελειώσω. Στην προς Ρωμαίους, που λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος, ότι ενώ θέλω να κάνω το καλό, έρχεται σε μένα το κακό. Ενώ ξέρω ότι είναι λάθος και αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού είναι αλήθεια, έχω μία δύναμη που με πηγαίνει προς την αμαρτία. Η αμαρτία η οποία φέρνει θάνατο. Και εσύ το ξέρεις, σαν παιδί του Θεού. Το διαβάσω λίγο. Είναι προς Ρωμαίους 7ο κεφάλαιο 14 εδάφη. Διότι εξεύρουμε ότι ο νόμος είναι πνευματικός, εγώ δεν είμαι σαρκικός, πεπολιμένος από την αμαρτία. Ο νόμος του Θεού και οι εντολές του Κυρίου είναι πνευματικές. Εγώ όμως είμαι σάρκα. Διότι εκείνο το οποίο πράττω δεν γνωρίζω, επειδή εκείνο το οποίο θέλω, τούτο δεν πράττω, αλλά εκείνο το οποίο μισώ, τούτο πράττω. Φαντάσου τώρα να είσαι δέσμιος, είτε με αλκοόλ, είτε με ναρκωτικά, είτε με βάλε ό,τι θέλεις, διαδίκτυο, πορνογραφία, χιλιαδιό. Ενώ ξέρω ότι είναι κακό, ενώ ξέρω δεν το θέλω, το πράττω όμως. Γιατί υπάρχει μια δύναμη μέσα στον άνθρωπο, σαρκική δύναμη, αμαρτίας θα λέγαμε, που μας στρέφει να κάνουμε αυτό το οποίο δεν θέλουμε να κάνουμε. Δεν θέλει ο άνθρωπος να χαλάει την οικογενειακή του ειρήνη εξαιτίας του αλκοόλ, όμως επειδή είναι εξαρτημένος πάει και τελικά γίνεται αυτό που δεν θέλει. Ή τον ίδιο τον εαυτό. Ποιος άνθρωπος θέλει να είναι άρρωστος? Κανένας. Βλέπει τον καπνιστή και αρχινάει και βύχει. Και ξέρει ότι είναι από το τσιγάρο και ότι δεν μπορεί να το κόψει. Εάν δε εκείνο το οποίο δεν θέλω, τούτο πράττω, συμφωνώ με τον νόμο ότι είναι καλός. Δηλαδή, αφού ξέρεις ότι είναι αμαρτία, να το ξέρω ότι είναι αμαρτία, και δεν θέλω να το κάνω. Αυτό σημαίνει ότι παραδέχομαι μέσα μου ότι ο λόγος του Θεού, ο νόμος του Θεού είναι καλός και το λέει ο Κύριος για το συμφέρον μου. Τώρα δε δεν πράττω πλέον τούτο εγώ, αλλά η αμαρτία η κατοικούσε εν εμή. Υπάρχει αυτός ο νόμος της αμαρτίας μέσα στον άνθρωπο. Αυτή η όθηση προς την αμαρτία. Αυτός ο νόμος είναι κάτι το οποίο είναι στερεωμένο πλέον. Γεννηθήκαμε σε αυτόν τον κόσμο. Λέει ότι από την αρχή που αμάρτησε ο Αδάμ, εισήλθε η αμαρτία μέσα στον κόσμο. εισήλθε. Ακόμα και πριν να έρθει ο νόμος ώστε να ορίσει ποια είναι η αμαρτία, πάλι άνθρωποι πέθαναν εξαιτίας της αμαρτίας. Γιατί ο μισθός της αμαρτίας τι είναι?
2: Άνατος.
1: Διότι ξέρουν ότι δεν κατοικεί εν μη του τέστην της αρχή μου αγαθών, επειδή το θέλει πάρεσθεν εις με, το πράτην όμως το καλό δεν ευρίσκω. Ενώ θέλω, αυτό που δεν θέλω τελικά γίνεται. Διότι δεν πράττω το αγαθό το οποίο θέλω, αλλά το κακό το οποίο δεν θέλω, τούτο πράττω. Ποιος τα λέει αυτά? Ο Απόστολος Παύλος. Και όλα αυτά θα πρέπει να τα καταλάβουμε, να τα κατανοήσουμε και σε ανθρώπους που μπορεί να είναι και ανάμεσά μας και δεν είναι σε εθισμό, παλεύουν όσο μπορούν ίσως και δεν μπορούν να ελευθερωθούν. Είναι μια δύναμη εκεί που ο Κύριος είναι αυτός που θέλει και μόνο αυτός μπορεί να μας ελευθερώσει. Εάν δε εγώ πράττω εκείνο το οποίο δεν θέλω, δεν εργάζομαι αυτό πλέον, αλλά η αμαρτία η κατοικούσε εν εμεί. Δηλαδή δεν είναι ότι ενσυνείδητα με το νου μου το πράττω, θα πάω να πιω να καταστραφώ. Το λέει κάποιος νους αυτό? Πάω να πίνω ή να καταστρέψω την οικογένειά μου? Το λέει αυτό κανένας? Όχι. Δεν θέλω, όμως το κάνω. Είναι μια δύναμη μέσα. Ευρίσκω λοιπόν τον νόμο τούτο, ότι ενώ εγώ θέλω να πράττω το καλό, πάρεσθεν εις εμέ το κακό. Εάν προσέξουμε αυτά τα εδάφια, υπάρχουν τρεις νόμοι. Ο νόμος της αμαρτίας και του θανάτου, που είναι κάτι το οποίο είναι παγιωμένο, καθορισμένο και αποδεδειγμένο μέσα σε όλο το ανθρώπινο γένος, ότι έχουμε αυτόν τον νόμο και αυτή τη ροπή προς την αμαρτία. Ένας νόμος είναι αυτός. Ο άλλος νόμος είναι ο νόμος του Θεού, που είναι πνευματικός, που μας καλεί ο Θεός να πράξουμε αυτόν τον νόμο. Όλοι μας, αλλά εξαιτίας του νόμου της αμαρτίας δεν μπορούμε να το κάνουμε. Το άλλο νόμο. Και είναι και ο νόμος του νόος. Έτσι. Ο νόμος του νόους είναι ότι θέλω να το κάνω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Θέλω να αγιαστώ. Θέλω να καθαριστώ. Θέλω να πράξω το θέλημα του Θεού. Και αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση ώστε τελικά να έρθει ο νόμος του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού και να μας ελευθερώσει. Εάν θέλεις το. Εάν θέλεις πραγματικά να ελευθερωθείς, να κόψεις το κάπνισμα, εάν πραγματικά το θέλεις, μπορείς και ο Θεός έχει δώσει τη δύναμη να το κάνεις. Βλέπω, λέει, διότι δίνομαι μεν εις τον νόμο του Θεού κατά τον εσωτερικό άνθρωπο, μ' αρέσει ο λόγος του Θεού, ξέρω την αλήθεια, ξέρω ότι θέλει το καλό μου ο Θεός. Βλέπω όμως στα μέλη μου άλλων νόμων αντιμαχόμενων στον νόμο του νόους μου και εχμαλωτίζοντα με στον νόμο της αμαρτίας τον νόντα της μέλεση. Ταλέπορος άνθρωπος εγώ, λέει, ποιος θα με ελευθερώσει από το σώμα του θανάτου του? Ποιος θα με ελευθερώσει? Το σώμα του θανάτου εννοεί το ότι υπήρχε μια ποινή σε κάποιον ο οποίος θα σκότωνε κάποιον, τον αλυσόδεναν εκείνο τον σκοτωμένο στον άνθρωπο που το σκότωσε και τον τράβαγε μέχρι που έλειωνε ο άνθρωπος ο άλλος. Φανταστείτε τώρα τι μακάβριο ήταν όλο αυτό. Και πάνω σε αυτή την εικόνα λέει ο Απόστολος Παύλος, ποιος θα με ελευθερώσει από αυτόν, από αυτό το σώμα του θανάτου που κουβαλάω? Ποιος θα με ελευθερώσει? Ποιος μπορεί να μας ελευθερώσει? Οι άνθρωποι ίσως να έχουν εφεύρει κάποιους μεθόδους, είτε ψυχολογικές υποστηρίξεις κάνουν στους ανθρώπους, είτε βελονισμούς, διάβαζε, χίλια δυο. Αλλά η πραγματική ελευθερία, αδελφοί, βρίσκεται στον Κύριο. Γιατί εκείνος ήρθε να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Αμήν. Γι' αυτό και πρέπει να προσευχόμαστε. Για μας για τα οικεία άτομά μας, ο Κύριος να αγγίξει και να φέρει θεραπεία και αποκατάσταση. Αυτό λέει και ο Παύλος. Ευχαριστώ εις το Θεό δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Άρα λοιπόν αυτός εγώ με το νου μεν δουλεύω εις τον νόμο του Θεού, με τη σάρκα όμως τον νόμο της αμαρτίας. Ναι, θέλω, αγωνίζομαι και θέλω να πράττω το καλό, θέλω να κάνω το θέλημα του Θεού. Όμως υπάρχει αυτό ακόμα μέσα στη σάρκα μου που με οδηγεί στην αμαρτία. Όμως ο Κύριος θα με ελευθερώσει καθώς θέλω. Δεν μπορείς από τη μια στιγμή στην άλλη να γίνει αυτό. Δεν μπορεί. Αν και στην αρχή πολλές φορές πολλά πράγματα φεύγουν από τους ανθρώπους που πιστεύουν στον Χριστό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά ο Θεός θέλει να φέρει τέλεια θεραπεία, ειδικά όταν υπάρχει ψυχολογικό πρόβλημα, όταν υπάρχουν κάποια πράγματα του παρελθόντος που οι άνθρωποι δεν μπορούν να ελευθερωθούν. Δηλαδή μπορεί κάποιος να έχει πικρίες μέσα του, ασυγχωρητικότητες μέσα του, χίλια δυο αδικίες που έχουν γίνει στη ζωή του, το έχει ρίξει το αλκοόλ. Μπορεί ο Κύριος να το πάρει το αλκοόλ. Οι πληγές όμως πάλι είναι εκεί που ο Θεός θέλει να εργαστεί σύν τον χρόνο, ώστε να επουλώσει, να θεραπεύσει και τελικά το άτομο να ελευθερωθεί πλήρως. Αμήν. Δηλαδή το αλκοόλ μπορεί να είναι ένα σύμπτωμα, μπορεί να είναι κάτι το οποίο είναι ένα αποτέλεσμα, κάτι βαθύτερο που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο. Ο Θεός και το ένα θα το πάρει και το άλλο θα θεραπεύσει. Αυτή είναι η δουλειά του Κυρίου. Μια πλήρη ελευθερία. Όταν δεν θεραπευτεί αυτό μέσα μας, μπορεί μετά να ξαναρχίσουμε τα ίδια. Συνεχίζω λίγο στην προσδρομή, στο 8ο κεφάλαιο. Δεν είναι τώρα λοιπόν ουδε μία κατάκριση στους εν Χριστώ Ιησού. Σε αυτούς που περπατούν κατά τη... Σε αυτούς που δεν περπατούν κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Δεν είναι ότι καθώς είμαστε δηλαδή μέσα σε αυτόν τον αγώνα, τον πνευματικό αγώνα της απελευθέρωσης, να έχουμε κατάκριση. Εάν βαδίζουμε μέσα σε αυτόν τον δρόμο της απελευθέρωσης, δεν θα πρέπει να έχουμε κατάκριση. Ακόμα και αν αμαρτάμε. Όταν όμως βαδίζουμε κατά σάρκα, δηλαδή επιλέγουμε τη σαρκική οδό και εξακολουθούμε ενσυνείδητα να πράττουμε την αμαρτία χωρίς να αγωνιζόμαστε, να ελευθερωθούμε, τότε βαδίζεις κατά σάρκα. Και δεν βαδίζεις κατά πνεύμα. Διότι, λέει, ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Υπάρχει ο νόμος της αμαρτίας και του θανάτου, υπάρχει ο νόμος του πνεύματος και της ζωής. Διάλεξε ποιο νόμο θέλεις. Υπάρχει δηλαδή, όπως υπάρχει ο νόμος της αμαρτίας και του θανάτου μέσα στον άνθρωπο, που είναι κάτι το οποίο υπάρχει, είναι κάτι το οποίο είναι καθορισμένο, είναι κάτι το οποίο υπάρχει μέσα στον άνθρωπο, έτσι το ίδιο υπάρχει σε εμάς τους πιστούς ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού. Δηλαδή έρχεται το πνεύμα του Θεού μέσα και μας δυναμώνει, μας ενισχύει. Είναι αυτό που λέει, προσφώνω επιποθεί το πνεύμα το οποίο κατοίκησε μέσα μας. Έχει ένα φθόνο, έχει μέσα του το πνεύμα του Θεού κάτι το οποίο μισεί την αμαρτία. Θέλει να την καταστρέψει την αμαρτία. Αυτό το πνεύμα κατοίκησε μέσα μας. Βασική προϋπόθεση όμως το να λειτουργήσει αυτό το πνεύμα, ποιο είναι? Ο νόμος του νόμου. Το να θέλει ο άνθρωπος να το λειτουργήσει και να ελευθερωθεί. Αλλιώς δεν μπορεί αυτός ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού να έχει απήχηση και αποτέλεσμα. Επειδή το αδύνατον εις τον νόμο, καθότι είναι ανίσχυρος, ο νόμος από μόνος του δεν μπορούσε να μας ελευθερώσει. Γιατί σαρκός ο Θεός πέμψας τον εαυτού Υιόν. Πώς μας τον έστειλε το γιο του? Λέει, με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας κατέκρινε την αμαρτία εν τη σαρκή. Ήρθε ο Ιησούς Χριστός, σταυρώθηκε, πέθανε πάνω στο σταυρό για να μας ελευθερώσει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μετά ήρθε ως Πνεύμα Άγιο μέσα μας για να μας δώσει τη δύναμη, την εξίψους δύναμη να μας δώσει μια πλήρη ελευθερία. Για να πληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου εις εμάς τους μη περπατούντας κατά τη σάρκα αλλά κατά το πνεύμα. Διότι ζώντας κατά τη σάρκα, κατά τη σαρκός φρονούσε. Υπάρχουν χριστιανοί οι οποίοι ζουν κατά σάρκα. Υπάρχει αυτή η διδασκαλία που λέει: μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, αφού σε κάλεσε ο Θεός και είσαι μέσα στην κάρτα του Θεού, εντάξει. Αυτοί οι χριστιανοί ζουν κατά σάρκα και ποθούν τα σαρκικά πράγματα μέσα στο νου τους. Έτσι. Αυτό επιθυμούν. Δεν αγωνίζονται. Τα παιδιά του Θεού θα πρέπει να αγωνίζονται όμως για ελευθερία, για πλήρη ελευθερία. Διότι ζώντας κατά τη σάρκα, τα τη σαρκός φρονούσε. Αυτό μπορείς να το ελέγξεις και σε σένα, να δεις τη σκέψη σου κάθε μέρα, τι σκέφτεσαι. Ή κατά το πνεύματα του πνεύματος. Μπορεί να είναι και οι δύο χριστιανοί μέσα σε ένα μπαρ και να νεκροπίνουν. Ο ένας να το ευχαριστιέται, λέμε τώρα, και ο άλλος να μέσα του να έχει ένα τέτοιο έλεγχο και μια τέτοια προσευχή, Κύριε ελευθέρωσέ με. Και να προσεύχεται και να αγωνίζεται ή στο κάπνισμα, δυο χριστιανοί μπορεί να καπνίζουμε παρέα μαζί. Ο ένας να αγωνίζεται και να ζητάει τον Κύριο και ο άλλος να το ευχαριστιέται και να μην ζητάει τίποτα και να το έχει σαν δεδομένο και ότι είναι μια ευχαρίστηση. Αυτό, γι' αυτό λέει ότι αυτοί που ζουν κατά σάρκα, τα σαρκός φρονούσε. Αυτοί που ζουν κατά πνεύματα του πνεύματος. Επειδή το φρόνημα της σαρκός είναι θάνατος, προσέξτε τι λέει, μιλάει για το φρόνημα. Δεν μιλάει για το άμεσο αποτέλεσμα. Το φρόνημα της σάρκας είναι θάνατος. Το δε φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη. Από εδώ ξεκινάει. Από το αν θέλει ο άνθρωπος να ελευθερωθεί ή όχι. Αν θέλει ο άνθρωπος να

0: Και με αυτό τελειώσω. Εσείς όμως δεν είστε της σαρκός, αλλά του πνεύματος. Υπάρχει ένα εάν για να μπορείς να καταλάβεις αν είσαι της σαρκός ή του πνεύματος. Και αυτό το εάν είναι εάν το πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας. Στο αρχαίο κείμενο λέει «εκεί», δηλαδή αν το Πνεύμα του Θεού εργάζεται μέσα σας, ώστε να σε ελευθερώσει. Εάν το Πνεύμα του Θεού δεν εργάζεται μέσα σου, είσαι δυσαρκός. Μπορεί να το έχεις. Δεν λέει «εάν μιλάς γλώσσες», δεν λέει εκεί «εάν είσαι βαπτισμένος με Πνεύμα Άγιο», τότε είσαι και πνευματικός και δεν είσαι δυσαρκός. Εάν το Πνεύμα του Θεού μέσα σου εργάζεται για ελευθέρωση, για ελευθερία. Εάν το Πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Και ακούστε τι λέει και το άλλο. Αλλά εάν, δεύτερο εάν, τις δεν έχει το Πνεύμα του Χριστού, ούτως δεν είναι αυτού. Γιατί συνδέει το ένα με το άλλο και γιατί συνδέεται το Πνεύμα του Χριστού με όλα τα υπόλοιπα τα προηγούμενα. Τι είναι το Πνεύμα του Χριστού? Μιλάει για το φρόνημα του Χριστού. Μιλάει για το νου του Χριστού εκεί. Και ο νους του Χριστού τι ήταν? Πώς λειτουργούσε? Τι σκεφτόταν ο Χριστός? Να μείνει Άγιος. Αυτό ήταν το φρόνημα του Χριστού. Υποταγμένος, με πλήρη υπακοή. Το φρόνημα του Χριστού έχει να κάνει με τον αγώνα που έδωσε ο Χριστός να μείνει αναμάρτητος από τότε που ήταν μικρός μέχρι 33 μισό που λέει «τετέλεστε». Αυτό είναι το φρόνημα και το Πνεύμα του Χριστού. Είναι ο αγώνας που έκανε. Τα δάκρυα με τα κραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις. Ο αγώνας αυτός που ο Θεός θέλει, αδελφοί, να έχουμε και εμείς αυτόν τον αγώνα μέσα μας και αυτό το θέλω. Αμήν. Θυσία λέει «και προσφορά δεν είναι θέληση σας, αλλά ετοίμασε σε μένα σώμα». Και μετά λέει παρακάτω «ιδού έρχομαι», λέει, «για να κάνω, ο Θεέ, το θέλημά σου». Αναιρεί το πρώτο για να συστήσει το δεύτερο. Για να τις κάνεις τις θυσίες ο Θεός. Αυτό που θέλει ο Θεός είναι ενσυνείδητα ο άνθρωπος να πει «ναι Κύριε, θέλω να κάνω το θέλημά σου. Θέλω να αγιαστώ, να καθαριστώ και εσύ μου δίνεις τη δύναμη». Το θέλουμε? Το πρώτο λοιπόν μυστικό είναι το να παραδεχτεί ο άνθρωπος ότι έχει πρόβλημα. Το δεύτερο είναι το να θέλει να ελευθερωθεί. Αμήν. Το τρίτο είναι να επιτρέψει στο Πνεύμα του Θεού να εργαστεί μέσα του, να του δώσει τη δύναμη και να απελευθερωθεί. Αυτά είναι τα τρία κύρια στοιχεία στο να μπορεί ο άνθρωπος του Θεού να ελευθερωθεί. Όσο για τα άτομα τα οποία είναι στο περιβάλλον μας, αδερφοί, σου ευχόμαστε. Αμήν. Εκείνος ξέρει τους τρόπους. Αρκεί και εμείς όλοι μας να είμαστε σωστές μαρτυρίες. Να μην πούν οι άνθρωποι «γιατρέ, πρώτα θεράπευσε τον εαυτό σου και μετά έλα να θεραπεύσει και εμένα». Μπορεί να καπνίζει ο χριστιανός και να απαιτεί από τα παιδιά του ή από το περιβάλλον του ή από τη γυναίκα του, που μπορεί να είναι άπιστα ή οτιδήποτε άλλο, να μην καπνίζουν. Ο Κύριος θέλει να μας θεραπεύσει. Γιατί, όπως διαβάσαμε και προηγουμένως, είμαστε υπεύθυνοι για αυτούς που είναι γύρω μας. Είμαστε υπεύθυνοι. Λοιπόν, να πάρουμε λοιπόν αυτή την ευθύνη και να ζητήσουμε από τον Κύριο, ο Κύριος να μας ελευθερώσει από κάθε δυσμό και να μας δώσει πλήρη ελευθερία και για μας, στις οικογένειές μας. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι το σύνολο των ανθρώπων που ο Κύριος κάλεσε έξω από τον κόσμο προσωπικά τον καθέναν. Τότε η Εκκλησία.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Πρώτη Βασιλέων, 20ο κεφάλαιο. Και ο Βεναδάδ, ο βασιλιάς της Συρίας, συγκέντρωσε ολόκληρη τη δύναμή του και ήσαν μαζί του 32 βασιλιάδες και άλογα και άμαξες και ανέβηκε και πολιόρκησε τη Σαμάρια και την πολεμούσε. Και έστειλε μηνυτές στον Αχάβ, το βασιλιά του Ισραήλ, στην πόλη και του είπε «Έτσι λέει ο Βεναδάδ, το ασήμι σου και το χρυσάφι σου είναι δικό μου και οι γυναίκες σου και τα ωραία παιδιά σου είναι δικά μου». Και ο βασιλιάς του Ισραήλ απάντησε και είπε «Σύμφωνα με το λόγο σου, κύριε μου βασιλιά, δικό σου είμαι εγώί και όλα όσα έχω». Και οι μηνυτές γύρισαν πίσω και είπαν «Έτσι απαντάει ο Βεναδάδ, λέγοντας «Επειδή έστειλα σε σένα λέγοντας «Το ασήμι σου, το χρυσάφι σου και τις γυναίκες σου και τα παιδιά σου θα τα παραδώσεις σε μένα», αύριο βέβαια γύρω σε αυτή την ώρα θα στείλω τους δούλους μου σε σένα και θα ερευνήσουν το παλάτι σου και τα σπίτια των δούλων σου. Και ό,τι είναι επιθυμητό στα μάτια σου θα το βάλουν στα χέρια τους και θα το πάρουν». Τότε ο βασιλιάς του Ισραήλ κάλεσε όλους τους πρεσβύτερους του τόπου και είπε «Στοχαστείτε, παρακαλώ, και δέστε ότι αυτός ζητάει κακία. Επειδή έστειλε σε μένα για τις γυναίκες μου και για τα παιδιά μου και για το ασήμι μου και για το χρυσάφι μου και δεν του αρνήθηκα τίποτε». Και όλοι οι πρεσβύτεροι και ολόκληρος ο λαός είπαν σε αυτόν «Μη υπακούσεις ούτε να συγκατατεθείς». Είπε λοιπόν στους μηνυτές του Βεναδάδ «Πείτε στον κύριό μου το βασιλιά, όλα όσα διαμήνυσες στο δούλο σου αρχικά θα τα κάνω. Αυτό όμως το πράγμα δεν μπορώ να το κάνω». Και οι μηνυτές αναχώρησαν και του έφεραν την απάντηση. Και ο Βεναδάδ ξανάστειλε σε αυτόν μηνυτές λέγοντας «Έτσι να κάνουν σε μένα οι θεοί και έτσι να προσθέσουν, αν το χώμα της Σαμάριας αρκέσει για μια χεριά σε ολόκληρο το λαό αυτόν που με ακολουθεί». Και ο βασιλιάς του Ισραήλ απάντησε και είπε «Πείτε του, όποιος περιζώνεται τα όπλα, ας μη μεγαλαυχεί σαν εκείνον που τα βγάζει». Και όταν ο Βεναδάδ άκουσε αυτό το λόγο, έτυχε να πίνει, αυτός και οι βασιλιάδες που ήσαν μαζί του στις σκηνές, και είπε στους δούλους του «Παραταχθείτε». Και παρατάχθηκαν ενάντια στην πόλη. Και να, ήρθε στον Αχάβ, το βασιλιά του Ισραήλ, ένας προφήτης, λέγοντας «Έτσι λέει ο Κύριος, βλέπεις ολόκληρο αυτό το μεγάλο πλήθος? Δες, εγώ το παραδίνω στο χέρι σου σήμερα και θα γνωρίσεις ότι εγώ είμαι ο Κύριος». Και ο Αχάβ είπε «Με ποιον?» Και εκείνος απάντησε «Έτσι λέει ο Κύριος, με τους υπηρέτες των αρχόντων των επαρχιών». Τότε είπε «Ποιος θα συγκροτήσει τη μάχη?» Και απάντησε «Εσύ». Τότε αρρύθμισε τους υπηρέτες των αρχόντων των επαρχιών και ήσαν 232. Και ύστερα από αυτούς αρρύθμισε ολόκληρο το λαό, όλους τους γιους Ισραήλ, 7.000. Και βγήκαν το μεσημέρι. Και ο Βεναδάδ έπινε και μεθούσε στις σκηνές, αυτός και οι βασιλιάδες, οι 32 βασιλιάδες, οι σύμμαχοί του. Και βγήκαν πρώτοι οι υπηρέτες των αρχόντων των επαρχιών. Και ο Βεναδάδ έστειλε να μάθει. Και του ανήγγυλαν, λέγοντας «Βγήκαν άνδρες από τη Σαμάρια». Και εκείνος είπε «Αν βγήκαν ειρηνικά, πιάστε τους ζωντανούς. Και αν βγήκαν για πόλεμο, και πάλι συλλάβετε τους ζωντανούς». Βγήκαν λοιπόν από την πόλη αυτοί οι υπηρέτες των αρχόντων των επαρχιών και ο στρατός που τους ακολουθούσε. Και καθένας χτύπησε τον άνθρωπό του. Και οι Σύριοι έφυγαν. Και ο Ισραήλ τους καταδίωξε. Και ο Βεναδάδ, ο βασιλιάς της Συρίας, διασώθηκε έφυπος μαζί με τους καβαλάριδες. Και βγήκε ο βασιλιάς του Ισραήλ και εκτύπησε τους καβαλάριδες και τις άμαξες και έκανε στους Συρίους μεγάλη σφαγή. Και ο προφήτης ήρθε στο βασιλιά του Ισραήλ και του είπε: «Πήγαινε, ενδυναμώσου και σκέψου και δες τι θα κάνεις». Επειδή στην επιστροφή του χρόνου ο βασιλιάς της Συρίας θα ανέβει εναντίον σου. Και οι δούλοι του βασιλιά της Συρίας είπαν σε αυτόν: «Ο Θεός τους είναι Θεός των βουνών. Γι' αυτό υπερίσχυσε εναντίον μας. Αν τους πολεμήσουμε στην πεδιάδα, σίγουρα θα υπερισχύσουμε εναντίον τους. Κάνε λοιπόν τούτο το πράγμα. Βγάλε τους βασιλιάδες, καθέναν από τον τόπο του. Και αντί για αυτούς, βάλε στρατηγούς. Και εσύ συγκέντρωσε στον εαυτό σου στρατό, όσο στρατό έπεσε από αυτούς που ήσαν μαζί σου, και άλογο αντί για άλογο, και άμαξα αντί για άμαξα. Και ας τους πολεμήσουμε στην πεδιάδα. Και βέβαια θα υπερισχύσουμε εναντίον τους». Και εισάκουσε τη φωνή τους και έκανε έτσι. Και στην επιστροφή του χρόνου, ο Βεν-Αδάδ αρρύθμισε τους Συρίους και ανέβηκε στην Αφέκ για να πολεμήσει ενάντια στον Ισραήλ. Και οι γη Ισραήλ αρρυθμήθηκαν και αφού προπαρασκευάστηκαν, πήγαν σε συνάντησή τους. Και οι γη Ισραήλ στρατοπέδευσαν απέναντί τους σαν δύο μικρά κοπάδια κατσικιών. Ενώ οι Σύριοι γέμισαν τη γη. Κι ήρθε ο άνθρωπος του Θεού και μίλησε στο βασιλιά του Ισραήλ και είπε: «Έτσι λέει ο Κύριος. Επειδή οι Σύριοι είπαν: Ο Κύριος είναι Θεός των βουνών και όχι Θεός των κοιλάδων, γι' αυτό θα παραδώσω στο χέρι σου ολόκληρο αυτό το μεγάλο πλήθος και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος». Και ήσαν μεταξύ τους στρατοπεδευμένοι αντικριστά 7 ημέρες. Και την 7η ημέρα συγκροτήθηκε η μάχη και οι γη Ισραήλ χτύπησαν τους Συρίους 100.000 πεζούς σε μία ημέρα. Και εκείνοι που αναπέμειναν έφυγαν στην Αφέκ προς την πόλη. Και το τείχος έπεσε επάνω σε 27.000 από τους άνδρες που είχαν εναπομείνει. Και ο Βεν-Αδάδ έφυγε και μπήκε στην πόλη και κρυβόταν από κοιτώνα σε κοιτώνα. Και οι δούλοι του είπαν σε αυτόν: «Δες, τώρα ακούσαμε ότι οι βασιλιάδες της οικογένειας του Ισραήλ είναι βασιλιάδες ελεήμονες. Ας βάλουμε λοιπόν σάκους επάνω στη μέση μας και σχοινιά επάνω στα κεφάλια μας, και ας βγούμε στο βασιλιά του Ισραήλ. Ίσως σου χαρίσει τη ζωή». Περιζώστηκαν λοιπόν σάκους και σχοινιά στα κεφάλια τους και ήρθαν στο βασιλιά του Ισραήλ και είπαν: «Ο δούλος σου, ο Βεν-Αδάδ, λέει: Ας ζήσει η ψυχή μου, παρακαλώ». Και είπε: «Ζει ακόμα, αδελφός μου είναι». Και οι άνδρες το πήραν αυτό για καλό ιονό και βιάστηκαν να στερεώσουν αυτό που βγήκε από το στόμα του. Και είπαν: «Ο αδελφός σου, ο Βεν-Αδάδ». Και είπε: «Πηγαίνετε, φέρτε τον». Και όταν ο Βεν-Αδάδ ήρθε σε αυτόν, εκείνος τον ανέβασε στην άμαξά του. Και ο Βεν-Αδάδ είπε σε αυτόν: «Τις πόλεις που είχε πάρει ο πατέρας μου από τον πατέρα σου, θα τις επιστρέψω. Και θα στήσεις στη Δαμασκό οχυρώματα, όπως έστησε ο πατέρας μου στη Σαμάρια. Και εγώ», είπε ο Χαβ, «θα σε εξαποστείλω με βάση αυτή τη συνθήκη». Έτσι έκανε μαζί του συνθήκη και τον εξαπέστειλε. Και ένας άνθρωπος από τους γιους των προφητών είπε στον κοντινό του με λόγο του Κυρίου: «Χτύπησέ με, παρακαλώ». Αλλά ο άνθρωπος δεν θέλησε να το χτυπήσει. Και του είπε: «Επειδή δεν υπάκουσες τη φωνή του Κυρίου, δες, καθώς θα αναχωρήσεις από μένα, θα σε θανατώσει ένα λιοντάρι». Και καθώς αναχώρησε από αυτόν, τον βρήκε ένα λιοντάρι και το θανάτωσε. Βρίσκοντας αργότερα ένα άλλο άνθρωπο, είπε: «Χτύπησέ με, παρακαλώ». Και ο άνθρωπος τον χτύπησε και καθώς τον χτύπησε, τον πλήγωσε. Τότε ο προφήτης αναχώρησε και στάθηκε επάνω στο δρόμο για το βασιλιά, μεταμορφωμένος με ένα κάλυμα στα μάτια του. Και καθώς διάβαινε ο βασιλιάς, αυτός αναβόησε προς το βασιλιά και είπε: «Ο δούλος σου βγήκε στο μέσο της μάχης. Και να, ένας άνθρωπος, αφού στράφηκε κατά μέρος, έφερε κάποιον σε μένα και είπε: Φύλαγε αυτό τον άνθρωπο. Αν ποτέ φύγει, τότε η ζωή σου θα είναι αντί για τη ζωή του, ή θα πληρώσεις ένα τάλαντο ασίμι». Και ενώ ο δούλος σου ασχολείται εδώ και εκεί, αυτός έφυγε. Και ο βασιλιάς του Ισραήλ είπε σε αυτόν: «Αυτή είναι η κρίση σου. Εσύ ο ίδιος την αποφάσισες». Τότε έσπευσε και έβγαλε από τα μάτια του το κάλυμα, και τον γνώρισε ο βασιλιάς του Ισραήλ ότι ήταν από τους προφήτες. Και του είπε: «Έτσι λέει ο Κύριος, επειδή εσύ εξαπέστειλες από το χέρι σου ένα άνθρωπο που εγώ είχα αποφασίσει για όλεθρο, γι' αυτό η ζωή σου θα είναι αντί της ζωής του και ο λαός σου αντί του λαού του». Και ο βασιλιάς του Ισραήλ έφυγε στο παλάτι του σκυθροπός και δυσαρεστημένος και ήρθε στη Σαμάρια. Ιερεμίας, κεφάλαιο 52. Ο Σεδεκίας όταν βασίλευσε ήταν ηλικίας 21 χρόνων και βασίλευσε 11 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Αμουτάλ, θυγατέρα του Ιερεμία από τη Λιβνά. Και έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο, σύμφωνα με όλα όσα είχε πράξει ο Ιωακήμ. Επειδή από το θυμό του Κυρίου, που έγινε ενάντια στην Ιερουσαλήμ και τον Ιούδα, μέχρι ότου τους απέρριψε από μπροστά του, ο Σεδεκίας αποστάτησε ενάντια στον βασιλιά της Βαβυλώνας. Και κατά τον ένατο χρόνο της βασιλείας του, το 10ο μήνα, τη 10η ημέρα του μήνα, ήρθε ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, αυτός και ολόκληρος ο στρατός του, ενάντια στην Ιερουσαλήμ και στρατοπέδευσαν εναντίον της και οικοδόμησαν περιτύχισμα εναντίον της, ολόγυρα. Και η πόλη ήταν σε πολιορκία μέχρι τον 11ο χρόνο του βασιλιά Σεδεκία. Κατά τον 4ο μήνα, την 9η ημέρα του μήνα, η πείνα δυνάμωσε στην πόλη και δεν υπήρχε ψωμί για το λαό του τόπου. Και κυριεύθηκε η πόλη και έφυγαν όλοι οι άνδρες του πολέμου και βγήκαν από την πόλη τη νύχτα διαμέσου του δρόμου της πύλης που ήταν ανάμεσα στα δύο τείχη, η οποία βρισκόταν κοντά στο βασιλικό κήπο. Και οι Χαλδαίοι ήσαν κοντά στην πόλη ολόγυρα και πήγαν προς το δρόμο της πεδιάδας. Και ο στρατός των Χαλδαίων καταδίωξε πίσω από το βασιλιά και έφτασαν το Σεδεκία στις πεδιάδες της Ιεριχώ. Και ολόκληρος ο στρατός του διασκορπίστηκε από κοντά του. Και συνέλαβαν τον βασιλιά και τον ανέβασαν προς τον βασιλιά της Βαβυλώνας στη Ριβλά, στη γη της Εμάθ, και πρόφερε εναντίον του καταδίκη. Και ο βασιλιάς της Βαβυλώνας έσφαξε τους γιους του Σεδεκία μπροστά στα μάτια του. Έσφαξε ακόμη και όλους τους άρχοντες του Ιούδα στη Ριβλά. Και τύφλωσε τα μάτια του Σεδεκία και τον έδεσε με δύο χάλκινες αλυσίδες. Και ο βασιλιάς της Βαβυλώνας τον έφερε στη Βαβυλώνα και τον έβαλε στον οίκο της φυλακής μέχρι την ημέρα του θανάτου του. Και κατά τον 5ο μήνα, τη 10η ημέρα του μήνα, του 19ου χρόνου του Ναβουχοδονόσορα, βασιλιά της Βαβυλώνας, ήρθε στην Ιερουσαλήμ ο Νεβουζαραδάν, ο αρχισωματοφύλακας, που παραστεκόταν μπροστά στο βασιλιά της Βαβυλώνας. Και κατέκαψε τον οίκο του Κυρίου και το παλάτι του βασιλιά και όλα τα σπίτια της Ιερουσαλήμ και κάθε μεγάλη κατοικία κατέκαψε με φωτιά. Και ολόκληρος ο στρατός των Χαλδαίων που ήταν μαζί με τον αρχισωματοφύλακα καταγκρέμισαν όλα τα τείχη της Ιερουσαλήμ ολόγυρα. Και από τους φτωχούς του λαού και το υπόλοιπο του λαού που είχε εναπομείνει στην πόλη και εκείνους που είχαν φύγει και είχαν προσφύγει στο βασιλιά της Βαβυλώνας και εκείνοι που είχαν εναπομείνει από το πλήθος, ο αρχισωματοφύλακας Νεβουζαραδάν τους μετοίκησε. Από τους φτωχούς της γης όμως, ο αρχισωματοφύλακας Νεβουζαραδάν άφησε για αμπελουργούς και για γεωργούς. Και τους χάλκινους στήλους που ήσαν στον οίκο του Κυρίου και τις βάσεις και τη χάλκινη θάλασσα που ήταν στον οίκο του Κυρίου, οι Χαλδαίοι κατέκοψαν και μετακόμισαν ολόκληρο το χαλκό τους στη Βαβυλώνα. Πήραν μάλιστα και τους Λέβητες και τα φτιάρια και τα λιχνοψάλιδα και τις λεκάνες και τα θυμιατήρια και όλα τα χάλκινα σκεύη με τα οποία έκαναν υπηρεσία. Ακόμα ο αρχισωματοφύλακας πήρε και τους κρατήρες και τα πυροδοχεία και τις λεκάνες και τους λέβητες και τις λιχνίες και τα θυμιατήρια και τις φιάλες. Όσα ήσαν χρυσά και όσα ασημένια. τους δύο στήλους, τη μία θάλασσα και τα 12 χάλκινα μοσχάρια που ήσαν αντί για βάσεις, που είχε κάνει ο βασιλιάς Σολομώντας για τον οίκο του Κυρίου. Ο χαλκός όλων αυτών των σκευών ήταν αζύγιστος. Για τους στήλους όμως, το ύψος του ενός στήλου ήταν 18 πύχες και μία ζώνη από 12 πύχες τον περικύκλωνε και το πάχος του από 4 δάκτυλα. Ήταν κούφιος. Και το κιονόκρανο που ήταν πάνω του ήταν χάλκινο. Και το ύψος του ενός κιονόκρανου ήταν 5 πύχες. Και το δικτυωτό και τα ρόδια επάνω στο κιονόκρανο ολόγυρα όλα ήσαν χάλκινα. Τα ίδια είχε και ο δεύτερος στήλος μαζί με τα ρόδια. Και ήσαν 96 ρόδια που κρέμονταν. Όλα τα ρόδια που ήσαν επάνω στο δικτυωτό ολόγυρα ήσαν 100. Και ο αρχισωματοφύλακας πήρε τον Σεραΐα τον πρώτο ιερέα και τον Σοφωνία το δεύτερο ιερέα και τους τρεις θυρωρούς. Και από την πόλη πήρε ένα ευνούχο που ήταν επιστάτης επάνω στους άνδρες των πολεμιστών και 7 άνδρες από αυτούς που παραστέκονταν μπροστά στο βασιλιά, αυτούς που βρέθηκαν στην πόλη. Και τον γραμματέα, τον άρχοντα των στρατευμάτων που έκανε τη στρατολογία του λαού της γης. Και 60 άνδρες από το λαό της γης που βρέθηκαν μέσα στην πόλη. Και ο αρχισωματοφύλακας Νεβουζαραδάν, αφού τους πήρε, τους έφερε στο βασιλιά της Βαβυλώνας στη Ριβλά. Και ο βασιλιάς της Βαβυλώνας τους πάταξε και τους θανάτωσε στη Ριβλά, στη γη της Εμάθ. Έτσι μετικίστηκε ο Ιούδας από τη γη του. Αυτός είναι ο λαός τον οποίο ο Ναβουχοδονόσορας μετίκησε στον 7ο χρόνο, 3.023 Ιουδαίους. Και στον 18ο χρόνο του Ναβουχοδονόσορα, αυτός μετίκησε από την Ιερουσαλήμ 832 ψυχές. Στον 23ο χρόνο του Ναβουχοδονόσορα, ο Νεβουζαραδάν, ο αρχισωματοφύλακας, μετίκησε από τους Ιουδαίους 745 ψυχές. Όλες οι ψυχές ήταν 4.600. Και στον 37ο χρόνο της μετικεσίας του Ιωακήμ, του βασιλιά του Ιούδα, το 12ο μήνα, την 25η ημέρα του μήνα, ο Εβίλ Μεροδάχ, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, κατά το χρόνο που βασίλευσε, ανύψωσε το κεφάλι του Ιωακήμ, του βασιλιά του Ιούδα, και τον έβγαλε από τον οίκο της φυλακής. Και μίλησε μαζί του με ευμένεια, και έβαλε το θρόνο του επάνω από τον θρόνο των βασιλιάδων που ήσαν μαζί του στη Βαβυλώνα. Και άλλαξε τα αιμάτια της φυλακής του, και έτρωγε ψωμί πάντοτε μαζί του όλες τις ημέρες της ζωής του. Και το σιτηρέσιό του ήταν παντοτινό σιτηρέσιο, που δινόταν σε αυτόν από το βασιλιά της Βαβυλώνας. Ημερήσια χορηγία μέχρι την ημέρα του θανάτου του, όλες τις ημέρες της ζωής του. Θρήνη, τέταρτο κεφάλαιο. Πώς αμαυρώθηκε το χρυσάφι, αλλοιώθηκε το καθαρότατο χρυσάφι. Οι πέτρες του αγιαστηρίου διασπάρθηκαν στις άκρες όλων των δρόμων. Οι ένδοξοι γη της Ιών, που τους εκτιμούσαν σαν το καθαρό χρυσάφι, πώς λογαριάστηκαν σαν δοχεία πύληνα, σαν έργο από χέρι κεραμέα. Ακόμα και τα κήτη προσφέρουν μαστούς και θυλάζουν τα παιδιά τους, ενώ η θυγατέρα του λαού μου σκληρύνθηκε, όπως η στρουδοκάμιλη στην έρημο. Η γλώσσα αυτού που θυλάζει κόλλησε στον ουρανίσκο του από τη δίψα. Τα παιδιά ζήτησαν ψωμί και δεν υπάρχει εκείνος που να κόβει σε αυτά. Αυτοί που τρώνε τρυφερά φαγητά είναι εξαπλωμένοι στους δρόμους, αφανισμένοι. Οι αναθρεμένοι μέσα σε πορφύρα αγκάλιασαν την κοπριά. Και η ποινή της ανομίας της θυγατέρας του λαού μου έγινε μεγαλύτερη, περισσότερο από την ποινή της αμαρτίας των Σοδόμων, που καταστράφηκαν σε μια στιγμή και χέρια δεν ενέργησαν επάνω τους. Οι Ναζιραίοι της ήσαν καθαρότεροι από το χιόνι, λευκότεροι από το γάλα, πιο κόκκινοι στην όψη, ξεπερνώντας τις πολύτιμες πέτρες, στυλπνή σαν τον σάπφυρο. Η όψη τους καταμαυρώθηκε περισσότερο από την καπνιά. δεν γνωρίζονταν στους δρόμους. Το δέρμα τους κόλλησε πάνω στα κόκαλα τους. Ξεράθηκε, έγινε σαν ξύλο. Πιο ευτυχισμένοι στάθηκαν αυτοί που θανατώθηκαν από τη ρομφαία, παρά εκείνοι που θανατώθηκαν από την πείνα, επειδή αυτοί λιώνουν τραυματισμένοι από έλλειψη καρπών του χωραφιού. Τα χέρια των ευσπλαχνών γυναικών έψησαν τα παιδιά τους. Έγιναν για αυτές τροφή στο συντριμό της θυγατέρας του λαού μου. Ο Κύριος συντέλεσε το θυμό του, ξέχισε τη φλόγα της οργής του και άναψε φωτιά στη Σιών που κατέφαγε τα θεμέλια της. Οι βασιλιάδες της γης δεν πίστευαν και όλοι αυτοί που κατοικούσαν την οικουμένη ότι θα έμπαινε εχθρός και πολέμιος στις πύλες της Ιερουσαλήμ. Αυτό έγινε εξαιτίας των αμαρτιών των προφητών της και των ανομιών των ιερέων της, που έχυναν το αίμα των δικαίων στο μέσον της. Περιπλανήθηκαν σαν τυφλοί στους δρόμους, μολύνθηκαν στο αίμα, ώστε οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να αγγίξουν τα ενδύματά τους. Έκραζαν σε αυτούς, «Σταθείτε μακριά, ακάθαρτοι! Σταθείτε μακριά! Σταθείτε μακριά, μην αγγίξετε!» Ενώ έφευγαν και περιπλανιόνταν, ανάμεσα στα έθνη λεγόταν «Δεν θα παρικούν πλέον ανάμεσά μας». Το πρόσωπο του Κυρίου τους διασκόρπισε. Δεν θα επιβλέπει πλέον επάνω τους. Δεν σεβάστηκαν πρόσωπο ιερέα. Δεν ελέησαν γέροντες. Ενώ ακόμα υπήρχαμε, τα μάτια μας απέκαμαν, προσμένοντας τη μάταιη βοήθειά μας. Χάσκοντας αποβλέψαμε σε έθνος που δεν μπορούσε να σώζει. Παραμονεύουν τα ίχνη μας για να μην περπατάμε στις πλατείες μας. Πλησίασε το τέλος μας. Συμπληρώθηκαν οι ημέρες μας επειδή ήρθε το τέλος μας. Αυτοί που μας καταδιώκουν έγιναν ελαφρότεροι από τους αετούς του ουρανού. Μας κυνήγησαν επάνω στα βουνά. Έστησαν ενέδρα για μας στην έρημο. Η πνοή των μυχτήρων μας, ο χρησμένος του Κυρίου, πιάστηκε μέσα στις παγίδες τους. Κάτω από τη σκιά του οποίου λέγαμε «θα ζούμε ανάμεσα στα έθνη». «Χαίρε και Εφραίνου, θυγατέρα του Εδόμ, που κατοικείς στη γη Ουζ. Ακόμα και σε σένα θα περάσει το ποτήρι. Θα μεθυστείς και θα γυμνωθείς. Η ποινή της ανομίας σου τελείωσε, θυγατέρα Σιών. Δεν θα σε φέρει πλέον σε αιχμαλωσία. Θα επισκεφθεί την ανομία σου, θυγατέρα του Εδόμ. Θα ξεσκεπάσει τα αμαρτήματά σου». Θρήνη, πέμπτο κεφάλαιο. Θυμήσου, Κύριε, τι έγινε σε μας. Επίβλεψε και δες τον ονειδισμό μας. Η κληρονομιά μας μεταστράφηκε σε αλότριους. Τα σπίτια μας σε ξένους. Γίναμε ορφανοί, χωρίς πατέρα. Οι μητέρες μας σαν χείρες. Ήπιαμε το νερό μας με ασήμι. Τα δικά μας ξύλα πουλήθηκαν σε μας. Επάνω στον τράχυλό μας είναι διωγμός. Μοχθήσαμε, δεν έχουμε ανάπαυση. Απλώσαμε χέρι στους Αιγυπτίους, στους Ασσυρίους, για να χορτάσουμε ψωμί. Οι πατέρες μας αμάρτησαν. Εκείνοι δεν υπάρχουν και εμείς βαστάζουμε τις ανομίες τους. Δούλοι εξουσιάζουν επάνω μας. Δεν υπάρχει εκείνος που να λυτρώνει από το

0: τα ξύλα. Οι πρεσβύτεροι έπαυσαν από τις πύλες, οι νέοι από τα άσματά τους. Έπαυσε η χαρά της καρδιάς μας, ο χορός μας στράφηκε σε πένθος. Το στεφάνι του κεφαλιού μας έπεσε και αλίμονος εμάς επειδή αμαρτήσαμε. Γι' αυτό η καρδιά μας ατόνισε, τα μάτια μας εξαιτίας αυτών σκοτίνιασαν. Εξαιτίας της ερήμωσης του βουνού Σιών, οι αλεπούδες περπατούν σ' αυτό. Εσύ, Κύριε, κατοικείς τον αιώνα. Ο θρόνος σου διαμένει από γενεά σε γενεά. Γιατί θα μας λησμονήσεις για πάντα? Θα μας εγκαταλείψεις σε μακρότητα ημερών? Κύριε, επίστρεψέ μας σε σένα και θα επιστρέψουμε. Ανανέωσε τις ημέρες μας όπως πρωτύτερα. Επειδή μας απέρριψες ολοκληρωτικά, οργίστηκες εναντίον μας μέχρι υπερβολικού βαθμού.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Καθόμαστε τώρα ταπεινά στα δικά σου πόδια, Ιησού, γιατί είσαι εδώ ανάμεσά μας κατά το λόγο σου. Νιώθουμε την παρουσία σου, Κύριε. Και θέλουμε σήμερα να ανοίξεις το λόγο σου και να μας μιλήσεις, Κύριε. Να μας φέρεις μέσα σε αυτό το υπόβαθρο στο οποίο εσύ οικοδόμησες τις εκκλησίες σου. Να ανοίξεις τη διάνοια, το πνεύμα μας, να καταλάβουμε, Κύριε, το πνευματικό σου έργο, Ιησού Άγιε. Να έχουμε αποκάλυψη, φως, κατεύθυνση και οδηγία ζωής, Κύριε Ιησού. Να μην παραπέμε δεξιά και αριστερά,

0: αλλά η όρασή μας να είναι σαν το αετού, Κύριε Θεέ μου, γιατί εσύ έρχεσαι να κάνεις θαυμάσια πράγματα, Κύριε, αλλά και τρομερά μαζί. Γιατί είναι ώρα να αποκαταστήσεις, Κύριε, αυτά που εχθρός κάλασε, αυτά που οι αγριόχειροι και οι λύκοι κατέστρεψαν. Τώρα είναι η ώρα που εσύ αποκαθιστάνεις, Κύριε. Κάλεσες τη γενιά μας κάλεσες, Κύριε, όπως τότε, γιατί είσαι ο ίδιος χτες, σήμερα και στους αιώνες. Δεν αλλάζεις, δεν αλλοιούσαι. Και είσαι εδώ να μας μιλήσεις σήμερα το βράδυ. Και εγώ έχω ανάγκη από το χρήσμα, έχω ανάγκη από την παρουσία σου, Κύριε. Και τα παιδιά σου, χρήσε τα ότα τις καρδιές μας, Κύριε, για να υψωθεί το όνομά σου το μεγά. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αμήν. Όπως είπα, πολλοί διερωτώνται με αυτά που βλέπουμε, τη σύγχυση που υπάρχει γύρω, το κομμάτιασμα αυτό, και θα πει κανείς πώς ξέρουμε ποια είναι η αληθινή εκκλησία. Ο γνώμονας είναι εδώ. Αμήν. Έχουμε το γνώμονα, έχουμε τον κανόνα, έχουμε το θεμέλιο της αλήθειας, το οποίο έθεσε ο Χριστός, οι Απόστολοι και οι προφήτες. Αυτοί θα μας πούνε. Δεν μπορεί να πει ο καθένας, είναι η δικιά μας η εκκλησία καλύτερη. Με ποια βάση? Επειδή έχεις φίλους εκεί? Επειδή εκεί γεννήθηκες? Ποια είναι τα κριτήρια? Και έχουμε, μας έχει αφήσει ο Κύριος παραδείγματα. Για παράδειγμα, ξεκινώντας την Αποκάλυψη, το έχουμε πει αυτό πολλές φορές, ο Κύριος προφητεύει την ιστορία της Εκκλησίας, μιλάει για όλη την Εκκλησία του. Από το 30 μετά Χριστό, τη μέρα της Πεντηκοστής, μέχρι και την αρπαγή και μετά την αρπαγή, τα 3,5 χρόνια της θλίψης που είναι η Εκκλησία της Λαοδικίας. Αλλά τι κάνει? Βάζει την ιστορία σε 7 περίοδους και κάθε περίοδο της δίνει ένα όνομα μιας υπαρκτής Εκκλησίας, η οποία υπήρχε στο βόρειο ανατολικό μέρος της τότε Μικράς Ασίας, σημερινής Τουρκίας, το οποίο ονομαζόταν, η επαρχία αυτή ονομαζόταν Ασία, και χρησιμοποιεί 7 ονόματα, περιγράφει 7 εκκλησίες οι οποίες υπήρχαν, και επεκτείνεται η προφητεία σε επιτόπιες εκκλησίες. Δεν έχει σημασία αν είναι στην Ασία ή όχι. Αλλά περιγράφει ταυτόχρονα το σύνολο των εκκλησιών. Σε ποια πνευματική κατάσταση βρίσκονται. Και ταυτόχρονα περιγράφει και τις καρδιές των ανθρώπων. Που μπορεί να είναι σε μια από αυτές τις 7 καταστάσεις. Και θέλω να πάρουμε λίγο παράδειγμα από αυτές τις εκκλησίες. Κάνω μια ερώτηση λοιπόν. Τι λέτε, ήταν αληθινές εκκλησίες αυτές οι 7? Σίγουρα. Οκ. Okay. Γιατί πρέπει να πάρουμε σωστή αντίληψη τι σημαίνει αληθινή εκκλησία. Δεν σημαίνει τέλεια. Η εκκλησία πάντοτε αποτελείται από ατελείς ανθρώπους, οι οποίοι όμως είχαν την εμπειρία της αναγέννησης με τον Κύριο, το κάλεσμά του, οι οποίοι βαπτίστηκαν στο νερό στο όνομα του Ιησού Χριστού, οι οποίοι βαπτίστηκαν στο Πνεύμα το Άγιο με το σημείο των γλωσσών, και οι εκκλησίες αυτές όλες είχαν ζωντανή την παρουσία του Κυρίου ανάμεσά τους. Από τον καιρό που ο Ιωάννης τελείωσε την Αποκάλυψη, περίπου το 98 μετά Χριστό, μιλάμε δηλαδή ότι αυτές οι εκκλησίες στις οποίες γράφει ο Χριστός είχαν υπάρξει περίπου 50 χρόνια, 40-50 χρόνια κάθε μια. Γιατί τη σύνδεση ο Παύλος, υπηρετήθηκαν από τον Παύλο, υπηρετήθηκαν από τον Ιωάννη, υπηρετήθηκαν από άλλους Αποστόλους, από ανθρώπους οι οποίοι ήταν συνεργάτες με τους Αποστόλους, και θα λέγαμε ότι είχαν την καλύτερη πείμανση, την καλύτερη οδηγία, συμφωνούμε, να έχεις Αποστόλους του Αρνίου ή τον Απόστολο Παύλο να υπηρετεί την Εκκλησία. Τι ωραίο, τι άλλο θέλουμε. Λοιπόν, γεννήθηκαν αυτές οι εκκλησίες μέσα στη φρεσκάδα του μηνύματος του Χριστού από ανθρώπους οι οποίοι έζησαν το τον είδαν τον Χριστό, μίλησαν μαζί του, τους μίλησε, ήταν φρέσκια η μαρτυρία. Έτσι. Είχαν την πιο παραγωγική, θα λέγαμε, έκθεση στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο εξουσίας που μπορούσε να τους υπηρετήσει, που ήταν οι Απόστολοι. Είχαν έξοχη πνευματική ηγεσία. Διδάχθηκαν τα δόγματα της Γραφής, αθρώα, καθαρά, η αλήθεια ήταν ξάστερη. Όμως, διαβάζοντας τα λόγια του Κυρίου για τις 7 εκκλησίες, τι βλέπουμε, αδελφοί? Βλέπουμε ότι οι 5 από τις 2 είχαν ελαττώματα. Εκτός από 2, που είναι η Σμύρνη και η Λαοδικία, που αναφέρονται βέβαια η Σμύρνη στην περίοδο των διωγμών, η Φιλαδέλφια. Η Φιλαδέλφια είναι η εκκλησία της Αρπαγής, δηλαδή τώρα. Είναι αυτό. Γίνεται όλο αυτό. Δεν τους κάνει κανένα παράπονο. Είναι ευχαριστημένος. Αλλά με τις άλλες 5 βλέπουμε ότι είχαν προβλήματα οι εκκλησίες αυτές. Σοβαρά προβλήματα. Είχαν πέσει θύματα επιρροής της κουλτούρας γύρω τους. Με αποτέλεσμα να αποστατούν από την κεφαλή της εκκλησίας που είναι ο Χριστός. Δεν πρέπει να μας εκπλήσει αυτό το ότι συνέβαινε τότε, δηλαδή πόσα 50 χρόνια, 50 χρόνια εκκλησίες από τον καιρό που ξεκίνησαν, έτσι, άντε την πρώτη εκατονταετία. Εμείς πόσα χρόνια απέχουμε, 2.000, περίπου, 2.000. Εάν αυτές οι εκκλησίες είχαν πρόβλημα, που είναι αληθινές εκκλησίες, δεν είναι παράξενο ότι και η εκκλησία σήμερα θα έχει κάποια προβλήματα, κάποιες δυσκολίες, η μια έτσι, η άλλη αλλιώς, ανάλογα με το τι συμβαίνει, τι κάνει ο εχθρός, πώς είναι οι άνθρωποι, πόσο δίνονται ή δεν δίνονται στον Κύριο. Αλλά αυτό δεν τους κάνει να είναι ψευδοεκκλησία. Σήμερα οι βιβλικά υγιείς πιστοί που αγαπούν και υπηρετούν εκκλησίες, εννοώ για ποιμένες ηγέτες, είναι η μειοψηφία. Λίγοι είναι. Πολλοί ποιμένες αγωνίζονται να διακρίνουν τι πρέπει να κάνουν. Οι συναθρήσεις φανερώνουν σαρκικότητα, επιπολαιότητα, ρηχότητα. Οι ηγέτες πέφτουν στην αμαρτία. Οι άνθρωποι στην Εκκλησία ακολουθούν πρότυπα αμαρτίας, έξω, κόσμος, ντύσιματα, συμπεριφορές κλπ. Και φαίνεται να υπάρχει μια σπανιότητα πιστών εκκλησιών που χαρακτηρίζονται από αλήθεια, από αγάπη και χαρά. Αυτή είναι η αλήθεια. Υπάρχουν πολλοί πιστοί ποιμένες, των οποίων οι εκκλησίες διστάζουν να ακολουθήσουν την πιστή ηγεσία τους. Δεν ακολουθούν. Δεν δέχονται τους ποιμένες τους, δεν δέχονται την ηγεσία που ο Θεός έβαλε στην Εκκλησία. Αντίθετα με αυτό που διαβάζουμε στην Εβραίους 13-17. Πείθεστε εις τους προεστώτες σας και υπακούετε, διότι αυτοί αγρυπνούσιν υπέρ των ψυχών σας ως μέλλοντες να αποδώσουσιν λόγων. Διανακάμνηση τούτο με τα χαράς και μη στενάτες, διότι τούτο δεν σας ωφελεί. Υπάρχει πολλή θλίψη μες στη διακονία εξαιτίας των άπιστων εκκλησιών, αδελφοί. Και είμαι σε θέση να το γνωρίζω καλά, γιατί υπηρετώ την Εκκλησία σε αρκετά ευρύ φάσμα. Αγαπάμε την Εκκλησία του Κυρίου. Την Εκκλησία. Να πω αυτό. Μια και λέμε για την αληθινή Εκκλησία, μόνο η λέξη Εκκλησία πρέπει να μας δώσει να καταλάβουμε ποια είναι η αληθινή Εκκλησία. Καλό, αυτοί που έχουν κληθεί έξω από τον κόσμο, αυτοί που έχουν κάνει διαθήκη στο αίμα της θυσίας, έχουν ξεχωρίσει τη ζωή τους από την αμαρτία, από τον κόσμο, από το σκοτάδι και ζουν για εκείνον και υπακούν σε εκείνον. Αυτή είναι η Εκκλησία. Έχουμε εδώ τέτοιους εκκλησιαζόμενους. Αμήν. Αμήν. πάντοτε η κοσμική εκκλησία, πώς να το πω, στηριζόταν σε άμετρα πράγματα. Δηλαδή, κάνουμε την κοινωνία με εφτάζημα. Δηλαδή, αν είναι οχτάζημα, τι θα γίνει. Που ο Κύριος δεν θέλει καθόλου κοινωνία να έχει προζύμι μέσα. Αμήν. Καθώς είστε άζυμοι, μας λέει. Γιατί άζυμο σημαίνει χωρίς αμαρτία και αυτό είναι το σώμα του Χριστού. Και ένα σωρό άλλα. Ο Παύλος, σαν ποιμένας πολλών εκκλησιών, γιατί η Αποστολική Διακονία, όταν σε στέλνει ο Κύριος κάπου, το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να ποιμάνεις αυτούς που είναι εκεί, τις πρώτες ψυχές. Οπότε, αναγκαστικά, ποιμένε ο Παύλος. Και αυτές οι εκκλησίες είχαν σοβαρά προβλήματα, τα διαβάζουμε μέσα στην Καινή Διαθήκη. Παρόλο που τους έδωσε ζωή αρχικά μέσω του κηρύγματος του Λόγου, παρόλο που η ηγεσία του ήταν ό,τι μπορούσαν να ελπίζουν ή να περιμένουν ποτέ, το καλύτερο. Υπήρχαν εκκλησίες που ο ίδιος εδραίωσε, οι οποίες όμως ράγισαν την καρδιά του Παύλου με τα καμώματά τους. Η εκκλησία στην Κόρινθο, για παράδειγμα. Τι διαβάζουμε, ΑΒ Κορινθίους. Ήταν σαρκική, κοσμική, διχασμένη, περήφανη, χωρίς αγάπη. Γι' αυτό του γράφει το κεφάλαιο της αγάπης. Είναι ΑΒ Κορινθίους το 13. Επισημαίνει αυτά τα πράγματα στις δύο του επιστολές, προσπαθώντας να διορθώσει τις ανομίες τους και που βρίσκονται στην Καινή Διαθήκη. Ήτανε αληθινή εκκλησία η Κόρινθος. Αμήν. Ήτανε. Βεβαίως και ήτανε. Αν δεις πώς ξεκινάει την επιστολή ο Παύλος, λέει Παύλος Απόστολος προς τους Αγίους. Τους εν Κορίνθο, τους εν Εφέσο. Αγίους ονομάζει. Χρησιμοποιεί στολισμούς για να στολίσει την εκκλησία για αυτό που είναι στα μάτια του Κυρίου. Αμήν. Και μετά έρχεται να διορθώσει. Πόσοι θέλουμε διόρθωση, για να δω. Όσο είμαστε εδώ, αδελφοί, να μας διορθώνει ο Κύριος. Αμήν. Ξέρετε, έχω φτιάξει το σπίτι μου πριν, το ξεκίνησα από το 86. Το έφτιαξα σχεδόν με τα χέρια μου. Τώρα αρχίζει και μου παλιώνει. Πρέπει να φτιάξω αυτό, πρέπει να φτιάξω το άλλο, πρέπει να διορθώσω εκείνο, για να μείνει το σπίτι. Δε άλλο τι θα κάνει. Εάν δεν διορθώνεται το σπίτι, τι θα κάνει. Θα πέσει. Θα διαλύσει. Γι' αυτό ο Κύριος έβαλε διακονίες, έβαλε μαστόρους, έβαλε ανθρώπους με χρήσμα, ειδικό χρήσμα, για κάθε διακονία, για να υπηρετεί την εκκλησία του, για να φτάσουμε εκεί που πρέπει. Μετά ήταν η εκκλησία στη Γαλατεία. Ω, τι λέτε, οι εκκλησίες αυτές ήταν αληθινές εκκλησίες. Αμήν, ήτανε, αλλά είχαν πέσει θύματα ενός ελαττωματικού Ευαγγελίου, το οποίο κηρύτταν οι Ιουδαίζοντες. Είχαν περιπέσει σε σαρκική συμπεριφορά, γι' αυτό του γράφει στο 5.16, φανερά δεν είναι τα έργα της σαρκός, πορνεία, μοιχεία, καθαρσία κλπ. Σε νομικισμό, απιστία στην αλήθεια για τον Κύριο. Αυτά είναι σοβαρά προβλήματα σε μια εκκλησία. Στην Έφεσο. Αν κοιτάξουμε και από το μήνυμα στην Αποκάλυψη και από την επιστολή προς Εφεσίους, βλέπουμε υπερηφάνεια είχαν. Ανυπομονησία. Κρατημένη στις αμαρτίες του παρελθόντος. Χωρίς συγχώρεση και πνευματική δύναμη. Μετά έχουμε την Εκκλησία των Κολοσσέων. Όλες εκκλησίες του Χριστού. Άγιες σε ονομάζει. Αλλά δεν έπαβαν να είχαν η κάθε μια ανάλογα κάποιο ή κάποια προβλήματα. Οι Κολοσσές ελκύονταν προς τον νομικισμό, τη σαρκικότητα. Γινόταν επιθέσεις συνέχεια. Το λέμε στην εκκλησιαστική ιστορία. Η χειρότερη επίθεση που έγινε στις αρχές της Εκκλησίας και ιδιαίτερα από τον 3ο αιώνα και μετά ήταν οι επιθέσεις μέσα από τον γνωστικισμό, από τον συγκριτισμό που δημιουργήθηκε από ένα κράμα φιλοσοφιών που ήρθαν και χτύπησαν κατά μέτωπο την Εκκλησία. Και όπως βλέπουμε τι κάνανε, ποιος νικήθηκε, ποιος νίκησε το διάβα του χρόνου, ο κόσμος. Ο κόσμος νίκησε. Νιώθω το πνεύμα του Θεού, αδελφοί, τώρα είναι τόσο συσπηρωμένο. Θέλει να εκτονωθεί ο Κύριος, να φανερώσει τη δόξα Του, να σπάσει πράγματα. Έχετε δει ανεμοστρόβιλο, τους μεγάλους τυφώνες, που σηκώνει τα πάντα. Έτσι θα περάσει ο Κύριος. Πνευματικά θα το κάνει και θα σηκώσει οτιδήποτε σκουπίδι, οτιδήποτε φυτεία δεν είναι φυτεμένη από εκείνον. Ο Κύριος θα τη σηκώσει. Έχει θεία οργή και θείο θυμό ενάντια σε ό,τι γίνεται μέσα στη βασιλεία Του. Θυμάστε ο Κύριος πώς εκδήλωσε τον θυμό αυτόν όταν ήταν στην Ιερουσαλήμ. Τι έκανε. Πήγε στους αργυραμιούς και λέει, παιδιά, κοιτάξτε, αυτό που κάνετε δεν είναι και τόσο καλό. Σας παρακαλώ, πηγαίνετε πιο έξω λιγάκι. Έτσι τους μίλησε. Όχι. Τι έκανε. Μαστίγιο. Δεν χτύπησε κανέναν. Δεν πλήγωσε κανέναν. Θόρυβο έκανε. Τους τρόμαξε και βγήκαν όλοι έξω. Δυο φορές καθάρισε το ναό του. Και είναι προφητικό αυτό, ότι ο Κύριος καθάρισε την Εκκλησία την αρχή με τους Αποστόλους και τώρα είναι η δεύτερη φορά που θα το κάνει και το κάνει και τον ευχαριστούμε. Αμήν. Μπήκαν σε λατρεία αγγέλων οι Κολοσσαίοι. Μυστικισμούς. Καλογερισμούς. Από εκεί ξεκίνησαν αυτά. Και μέσα από την Ανατολή. Προς Φιλιππισίους. Παραπονεμένη εκκλησία, ανήσυχη, περήφανη, χαρακτηρισμένη από διχόνοια. Όλα αυτά τα βλέπουμε μέσα στις επιστολές για τις αληθινές εκκλησίες. Το καταλάβαμε αυτό, αδελφοί. Ωραία. Μην πεις λοιπόν ότι εντάξει, αλλά δεν είναι τέλεια. Χάρηκα. Δεν μου λες κάτι καινούριο. Αλλά θα δούμε τώρα τι εκτιμάει ο Κύριος από μας. Τι ζητάει, τι θέλει. Τι είναι αυτό που μας χαρακτηρίζει σαν λαό που έχουμε μια ιστορία. Από πότε ήρθα, το 81 έχω έρθει από εδώ. Όταν ήρθα, είναι ψυχή, τίποτα. Άνθρωπο. Πήγαινα στο σούπερ μάρκετ να πάρω γάλα και έλεγα, ένα γάλα παρακαλώ. Από πού είσαι, ξένος, σαν τη μύγα μες στο γάλα ήμουνα. Αλλά είχαμε προφητεία, είχαμε το λόγο. Ο Κύριος μας έστειλε, ήθελε να κάνει το έργο, λέει, από εκεί θα ξεκινήσω το έργο μου. Έχω λαό να σηκώσω. Αυτά είναι γραμμένα στο μαγνητόφωνο. Ξέρετε πότε. Το 80 και το 81. Όμως υπήρχε μια εκκλησία, αδελφοί, που έφερε στον Παύλο χαρά και μόνο χαρά. Θα πεις, υπάρχει τέτοια εκκλησία. Ναι, βεβαίως. Αυτή ήταν η σπάνια εκκλησία. Θέλουμε να είμαστε αυτή η σπάνια εκκλησία, αδελφοί. Αμήν. Ήτανε η εκκλησία της Θεσσαλονίκης. Δεν το λέω επειδή είμαι Θεσσαλονικιός, όχι. Άμα ξύσεις λίγο θα δεις Κρήτη γράφει πάνω. Την άφησα. Η Θεσσαλονίκη είναι για μένα ένας ξένος τόπος τώρα. Αλλά μιλάμε πνευματικά. Βλέπουμε τη ζωή του Παύλου και πώς εκφράζεται για τους Θεσσαλονικείς. Είχε την ευλογία να τους ποιμάνει. Απαλλαγμένος από τα δεινά που ταλάνιζαν τους άλλους, εκφράζει τη δυσκολία του με αυτό που γράφει στους Κορινθίους. Δηλαδή, δεν ήταν εύκολη η ζωή του Παύλου. Και όταν ο Κύριος σε καλέσει σε αποστολική διακονία να έχεις ευθύνη πολλού κόσμου, πολλών εκκλησιών, για τον λόγο και όλα αυτά που γίνονται γύρω-γύρω, δεν είναι εύκολο. Λέει ο Παύλος, Β' Κορινθίους 11:28, εκτός των εξωτερικών, ο καθημέραν επικείμενος εις εμέ αγών ημέριμνα πασών των εκκλησιών. Β' Κορινθίους 11:29 λέει, το επόμενο εδάφιο, τι ασθενεί και δεν ασθενώ. Τι σκανδαλίζει και εγώ δεν φλέγομαι. Ένας αληθινός εργάτης του Θεού δεν είναι αμέτωχος και λέει, εντάξει, βαριέσαι, άστο. Νοιάζεσαι για το λαό του Θεού. Είναι σάρκα από τη σάρκα, σωστά από τα σωστά σου. Υπάρχει ένα δέσιμο πνευματικό. Αλλά θέλω να πω ότι δεν είσαι αμέτωχος. Μετέχεις στη ζωή των άλλων, θες δεν θες. Σε δένει ο Κύριος με δεσμά του Πνεύματος. Η διακονία λοιπόν μπορεί να είναι δύσκολη. Το να υπηρετεί κανείς μπορεί να σημαίνει ότι θα ραγίσει η καρδιά σου, βλέποντας καλά άτομα να κάνουν χαζά πράγματα, περιμένοντας να πάρουν τον πάνω δρόμο, να πάρουν τον κάτω δρόμο. Και αυτό σε πονάει. Κάτι άλλο, Β' Κορινθίους 12:15 λέει ο Παύλος, εγώ δε με άκραν χαράν θέλω δαπανήσει και όλος δαπανηθεί υπέρ των ψυχών σας. Αν και ενώ σας αγαπώ περισσότερο, ακούστε, ενώ σας αγαπώ περισσότερο, αγαπώ με λιγότερο. Παράπονο του Παύλου. Εγώ σας αγαπάω τόσο πολύ, αλλά τις Κορινθίους το λέει. Ήταν τσιγκούνιδες λίγο στην αγάπη τους, ήταν πιο αλούφ, πιο... Και έτσι πρέπει να χαιρόταν τακτικά με τους Θεσσαλονικείς. Θα δούμε λίγο το ιστορικό υπόβαθρο για τη Θεσσαλονίκη, να καταλάβουμε. Και κάποιος μπορεί να ισχυριστεί το εξής. Ίσως η Εκκλησία της Θεσσαλονίκης να είχε ιδρυωθεί σε λιγότερο δύσκολες συνθήκες. Λιγότερο δύσκολη κουλτούρα. Να μην είχε τόσο πολύ αμαρτία, τόσο πολύ από το ένα και από το άλλο. Και έτσι οι άνθρωποι πρόοδευαν ομαλά. Και αυτό έφερε χαρά στην καρδιά του Παύλου. Λοιπόν, δεν ήταν καθόλου έτσι, αδελφοί μου. Καθόλου έτσι. Η Εκκλησία της Θεσσαλονίκης ήταν στον ίδιο κόσμο που βρισκόταν όλες οι άλλες εκκλησίες. Ήταν ένας κόσμος ειδωλολατρίας και μόνο ειδωλολατρίας. Παντού, παντού όπου έβλεπες και ο Παύλος στην Αθήνα τι έβλεπε, τα είπε σεβάσματα. Ίδωλα, ίδωλα. Ήταν ένας εθνικός κόσμος που δεν είχε γνώση Θεού, ούτε τη γνώση της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν υπήρχαν αυτά μέσα τους. Η Θεσσαλονίκη τότε, μιλάω δηλαδή για το περίπου 50 ας πούμε, μετά Χριστό, ήταν μεγάλη πόλη, είχε 200.000 κόσμο. Ήταν εμπορικό κέντρο, περνούσε από μέσα της Εγνατία οδός, οπότε το εμπόριο γινόταν και από θαλάσσεις και από την ξηρά, ήταν κοσμοπολίτικη πόλη. Και όλος ο παγανιστικός κόσμος διέρεε μέσα από τη Θεσσαλονίκη. Είχε ιδρυθεί περίπου το 316 π.Χ. από τον Κάσανδρο, ο οποίος ήταν ο Κάσανδρος βασιλιάς της Μακεδονίας και την ονόμασε με το όνομα της γυναίκας του της Θεσσαλονίκης, η οποία ήταν ετεροθαλής αδελφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Θεσσαλονίκη. Έτσι, το 316. 350 χρόνια αργότερα ο Παύλος φτάνει εκεί και φτάνει μαζί με τους συντρόφους του. Είχε τον Τιμόθεο, είχε τον Σίλα, Σιλβανός, νομίζω, και είχε και τον Τίτο, αν είχε. Θα το δούμε, τώρα. Την εποχή που ο Κλάβδιος ήταν αυτοκράτερος, τότε έγινε αυτό. Απλά σας δίνω λίγο ιστορικό υπόβαθρο για να καταλάβουμε πού στεκόταν η Εκκλησία, τι είχε γύρω της. Για να μην λέμε, ναι, εδώ στην Κρήτη τα πράγματα είναι δύσκολα ή στη Ρόδο είναι ου, αου. Δεν ξέρουμε πώς ήταν, δηλαδή καταλαβαίνουμε από αυτά τα λίγα που λέμε πώς ήταν τότε. Και όμως οι αδελφοί στεκόντουσαν. Ο θείος του Κλάβδιου, ο Γάιος, που ήταν Ρωμαίος Αυτοκράτορας και Κέσαρας, είχε δολοφονηθεί. Και ο Κλάβδιος μπήκε σε αυτό και μερικοί ιστορικοί τον ορίζουν ως εξής. Τον Κλάβδιο. Ήταν ένας παράφρον, τραυλός, νοθρός άνθρωπος. Ό,τι πρέπει για ηγεσία. Ήτανε. Ό,τι πρέπει. Η Θεσσαλονίκη είχε γίνει πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Η μεγαλύτερη πόλη της Μακεδονίας. Ονομαζόταν η μητέρα της Μακεδονίας. Σημαντική πόλη, στρατηγικό λιμάνι στο Αιγαίο Πέλαγος. Η γλώσσα ήταν φυσικά ελληνική. Ήταν πολύ κοσμοπολίτικη πόλη. Οι ιστορικοί σημειώνουν ότι η εγκληματικότητα ήταν ανεξέλεγκτη. Πολύ λίγα σπίτια είχαν παράθυρα επειδή ο πληθυσμός είχε οχυρωθεί κλείνοντας τα παράθυρά τους λόγω μαζικού εγκλήματος. Κάτι που εμείς ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε αυτό. Αλλά έχω επισκεφθεί το Ανατολικό Μπλοκ και μου έκανε εντύπωση αρχή που πήγα, γιατί παντού έχουν κάγκελα, μπάρες, κάτι κλειδαριές τόσες χοντρές. Παντού λέει, τι πάθανε αυτοί οι άνθρωποι. Κλέβουνε. Οι άνθρωποι κλέβουν. Είναι συμμορίες, πιάνουνε, βλέπουν πότε θα φύγει ο άνθρωπος, στείνουνε ολόκληρο γκρουπ ανθρώπων, ποιοι θα μπουν μέσα, ποιοι κρατάνε τσίλιες, ποιοι πού θα τα πάνε, ποιος θα τα πουλήσει και είναι όλη η κοινωνία έτσι μέσα σε αυτό. Και η γεωργία. Ξέρω από πρώτο χέρι. Και οπουδήποτε άλλο. Τι να λέμε, Βουλγαρία και... Η ανηθικότητα ήταν συνηθισμένη. Η πόλη ελεγχόταν μια ιδωλατρική παγανιστική ομάδα πλουσίων ελίτ. Αυτοί κυβερνούσαν. Δεν υπήρχε μεσαία τάξη. Οι υπόλοιποι άνθρωποι, στην πλειοψηφία τους ήταν σκλάβοι. Και υπήρχε σύγκρουση μεταξύ σκλάβων και των ελίτ. Η πορνεία ήταν τόσο νόμιμη ως και εξαιρετικά οργανωμένη μέσα στην πόλη. Οι αρχαιολόγοι διαπίστωσαν σε ορισμένες από τις ανασκαφές γύρω από τη Θεσσαλονίκη ότι άσεμνες πορνογραφικές εικόνες είχαν ζωγραφιστεί στο εξωτερικό των σπιτιών. Τα σπίτια τους ήταν γεμάτα πορνό. Τώρα, τα σημερινά μέσα είναι, αλλά και δεν χρειάζεται να πω, ξέρετε, το έχουν μέσα. Αλλά θέλω να πω ότι ήταν το ίδιο και η Πομπεία ήταν έτσι. Το διαζύγιο ήταν αχαλήνοτο, οι δολοφονίες γινόταν συνεχώς. Αυτή ήταν μια πλήρης παγανιστική πόλη η Θεσσαλονίκη. Σε αυτή την πόλη ήρθε ο Παύλος στο δεύτερο αποστολικό του ταξίδι, πιθανώς γύρω στο 49 π.Χ. και έφερε το Ευαγγέλιο σε αυτή την πόλη. Πάμε λίγο στις Πράξεις 17, να πάρουμε λίγο την αφήγηση. 17, πρώτο εδάφιο. Διοδεύσαντες δε την Αμφίπολη και Απολωνία, ήλθαν εις Θεσσαλονίκη, όπου ήταν η συναγωγή των Ιουδαίων. Και κατά τη συνήθειά του ο Παύλος εισήλθε προς αυτούς και 3 Σάββατα διελέγεται με αυτόν από τον Γραφόν. 3 Σάββατα. Θυμάστε από πού είχε έρθει. Είχε έρθει από τους Φιλίππους. Τι έγινε εκεί. Έγινε εκκλησία, αλλά η πλάτη τους ήταν γεμάτη αίματα. Γιατί τους ξυλοκόπησαν για το Ευαγγέλιο. Τους κλείσαν φυλακή, ο Θεός έκανε το θαύμα αυτό, έσπασαν τα δεσμά, σώθηκε η Λυδία και άλλοι άνθρωποι και ο φύλακας. Και πέρασαν από την Αμφίπολη, ήρθαν Θεσσαλονίκη. Το τρίτο εδάφιο λέει, εξηγών και αποδεικνύουν ότι έπρεπε να πάθει ο Χριστός και να αναστηθεί εκ νεκρών και ότι ούτως είναι ο Χριστός Ιησούς τον οποίο εγώ σας κηρύττω. Το θέμα του. Το θέμα του. Είναι και δικό μας θέμα, αδερφοί. Αμήν. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τρεις εβδομάδες αυτό έλεγε στη συναγωγή. Τέταρτο. Και την έσεξε αυτόν, επίστησαν και ενώθησαν μετά του Παύλου και του Σίλα. Και εκ των θεοσεβών Ελλήνων πολύ πλήθος και εκ των πρώτων γυναικών ούκο λίγε. Ήταν ο Παύλος, ο Σίλας και ο Τιμόθεος, έτσι. Και οι τρεις. Ποιοι ήταν οι θεοσεβείς Έλληνες? Προφανώς Έλληνες οι οποίοι θα είχαν προσελκυστεί στον Ιουδαϊσμό. Οι Εβραίοι όμως που δεν πίστηκαν, τι κάνανε? Πήγανε και βρήκανε όλους τους καλοθελητάδες με λίγο μπερμποάρ, ελάτε παιδιά, θα κάνουμε αυτή τη δουλειά, να κάνουμε φασαρία. Η αγορά γεμάτη τέτοιους ήταν. Το βλέπουμε και στην Αίγυπτο με τον Κύριλο και όλους αυτούς τους κακούς παραβολάνους, νεκροθάφτες, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για κάθε άλλο τέτοιο σκοπό. Και τους έφεραν στις συνόδους αυτούς όλους. Διαπάν ενδεχόμενο, λέει. Το κάνανε αυτό οι Εβραίοι. Να οχλαγωγήσουν. Στο πέντε, φθονήσαντες δε μη πειθόμενοι Ιουδαίοι και λαβώντες μεθ' αυτών κακούς τεινάς ανθρώπους εκ των χιδαίων και οχλαγωγήσαντες εθορύβουν την πόλη και εφορμήσαντες στην οικία του Ιάσονος. Δηλαδή ούτε νόμος, ούτε αστυνομία, τίποτα. Το έχουμε περάσει αυτό λίγο. Το έχουμε περάσει. Πόσοι είστε, για να δω, το θυμόστε. Ωραία, αρκετοί είμαστε. Οπότε λέω την αλήθεια. Λοιπόν, γιατί? Γιατί ο διωγμός είναι μέσα σε αυτά τα οποία απαρτίζουν μια αληθινή εκκλησία. Δεν μπορεί να ξεφύγεις. Οι θέλοντες να ζήσουν ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού, τι θα κάνουν, λέει, δυνατά, θα διωχθούν. Τέλος πάντων, πήραν τον Ιάσονα, δεν βρήκαν τον Παύλο εκεί, τους πήγαν στους πολιτάρχες, πήραν εγγύηση, χρήματα, οι πολιτάρχες, και τους άφησαν ελεύθερους. Ο Παύλος έφυγε στη Βέρεια. Τώρα αποκτήσαμε, πιστεύω, κάποια αίσθηση για το τι συνέβαινε στη Θεσσαλονίκη. Κατευθείαν στις πρώτες τρεις εβδομάδες σηκώθηκε όλος αυτός ο διωγμός. Ταράχτηκε όλη η πόλη. Οι άρχοντες. Είναι το σύστημα του διαβόλου. Θέλει να θορυβήσει τις πηγές. Όχι. Το θέλει να κάνει. Και όταν σε φοβήσει, σε ελέγχει ο διάβολος. Και εκεί τώρα ο Κύριος θέλει τα παιδιά του να σταθούν ακέραιοι και να νικήσουν. Είναι ένα τεστ που μπαίνει κατευθείαν. Λέμε στους αδερφούς που πιστεύουν ότι κοίτα τώρα πρόσεχε με σοφία να μιλήσεις σε άτομα τα οποία είναι ανοιχτά. Μην πας σαν να τους λες κάνει ακριβώς το αντίθετο. Και ουπ, αμέσως διωγμός. Αμέσως. Πόσοι έχουμε περάσει από αυτό? Εντάξει, πιο πολύ εκκλησία. Και όσοι δεν το πέρασαν ή θα το περάσουν ή δεν ξέρω τι άλλο να πω. Είναι μέσα στο σχέδιο του Θεού. Έφυγε ο Παύλος άρον-άρον. Κατέβηκε κάτω, πήγε στη Βέρεια, κατέβηκε κάτω στην Αθήνα και ακούστε τώρα τι λέει Α Θεσσαλονικής 3.1. «Δια τούτο μη υποφέροντες πλέον εκρίναμεν εύλογο να απομείνουμε μόνοι εν Αθήνας». Δηλαδή ήταν ο Παύλος με το Σίλα. Και επέμψαμε Τιμόθεο των αδελφών ημών και διάκονο του Θεού και συνεργών ημών στο Ευαγγέλιο του Χριστού, δια να σας στηρίξει και να σας παρηγορήσει περί της πίστεώς σας. Είχε τέτοια αγωνία ο Παύλος μέσα. Τι έγινε? Τρεις εβδομάδες εκκλησία ήταν. Τρεις εβδομάδες. Και τον χρειαζόντουσαν τον Τιμόθεο. Ξέρω, δεν είναι εύκολο να έχεις το νου σου να κηρύξεις και αυτά. Το βράδυ, παιδιά, τι θα φάμε? Αργά, κλειστά. Ενώ είχανε ή τον Τιμόθεο ή τον Σίλα ή ο Μάρκος, ο Ιωάννης Μάρκος, πηγαίνανε, ψωνίζανε, ετοιμάζαν πράγματα και ερχόταν οι άνθρωποι πίσω και μπορούσαν να φάνε κάτι, ξέρω, ξεκουραστούν κάπου. Μείναν μόνοι τους και έστειλε τον Τιμόθεο. Ο Τιμόθεος πήγε και επέστρεψε. Ακούστε τώρα τι λέει στο 5. Δια τούτου και εγώ μη υποφέρω πλέον, έπεμψα για να μάθω την πίστη σας, μήπως σας επείρασεν ο πειράζων. Κοιτάξτε την ανησυχία του Παύλου. Και αποβείς μάτιν ο κόπος μας. 3 Σάββατα μια εκκλησία από νεογέννητα. Κανείς όριμος χριστιανός. Να κρατήσεις πει παιδιά, μην ταράζεστε. Όλα καλά. Στο 6ο εδάφιο. Ήδη δε όταν ήλθε ο Τιμόθεος από σας προς εμάς και έφερε προς εμάς καλές αγγελίες για την πίστη σας και την αγάπη σας. Πώς λέτε να ένιωσε ο Παύλος? Του είπε, αδελφέ Παύλο, μια χαρά πάνε. Μένουν στην πίστη, είναι γεμάτη αγάπη και ότι έχετε πάντοτε αγαθή ενθύμηση ημών. Επιποθούντες να είδετε εμάς καθώς και εμείς εσάς. Δια τούτο παρηγορήθημε. Παρηγορηθήκαμε. Αδελφοί, δια σας εν όλη τη θλίψη και στεναχωρία ημών δια της πίστεώς σας. Παρόλη τη θλίψη, ο Κύριος τους παρηγόρησε. Διότι, ακούστε, διότι τώρα ζώμεν εάν εσείς μένετε σταθεροί στον Κύριο. Μας ανοίγει να καταλάβουμε λίγο την αποστολική καρδιά του Παύλου. Ζούμε επειδή εσείς στέκεστε. Είναι ζωή για μας, είναι ευλογία για μας. Στο 9, επειδή τι να ευχαριστεί αν δυνάμεθα να ανταποδώσουμε στον Θεό δια σας, διόλη την χαρά την οποία χαίρομαι δια σας, έμπροσθεν του Θεού ημών. Νύχτα και ημέρα δεόμενη καθ' υπερβολήν να είδομε το πρόσωπό σας, να αναπληρώσουμε τα συλλήψεις της πίστεώς σας. Κοιτάξτε τώρα τι σχέση δημιουργήθηκε με την Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων και τον Παύλο. Είχε χαρά, ήθελε να τους δει, ενώ απέφευγε να πάει σε κάποιες άλλες εκκλησίες. Ήθελε να τους δει γιατί τον αγαπούσαν τον Παύλο. Ήταν άνθρωποι πιστοί παρόλη την νεότητά τους στην πίστη, οι καρδιές ήταν πιστές, γεμάτες αγάπη, γεμάτες χαρά και στεκόντουσαν για τον Κύριο. Οι συνθήκες τους, αδελφοί, δεν ήταν διαφορετικές από τις δικές μας. Και θα το πω εγώ αυτό ότι ο διάβολος είναι ο ίδιος, οι δαίμονες είναι οι ίδιοι, το φρόνημα του κόσμου που είναι του διαβόλου είναι και αυτό ίδιο και η συμπεριφορά του κόσμου είναι ίδια, πάνω κάτω. Δεν αλλάζει τίποτα. Επομένως, οι συνθήκες που έρχεται το Ευαγγέλιο και μας βρίσκει τον κάθε ένα προσωπικά και το κάλεσμα του Κυρίου, περίπου ίδιες είναι σε όλους. Μπορεί να μην γίνει τόσο πολύ εδώ, θα γίνει εκεί. Μπορεί να μην γίνει εκεί, θα γίνει εκεί. Αυτό γίνεται όμως. Τι τους λέει? Τους επαινεί. 4ο κεφάλαιο, 1ο εδάφιο. Όθεν το λοιπόν αδελφοί σας παρακαλούμε και σας προτρέπουμε δια του Κυρίου Ιησού, καθώς παρελάβετε παροιμών το πώς πρέπει να περιπατείτε και να αρέσκετε εις τον Θεό, ούτω να περισσεύετε εις το μάλλον. Δεν τους ελέγχει. Τι τους λέει απλά? Το κάνετε πολύ καλά, κάντε το ακόμη καλύτερα. Αυτό τους λέει. Τους ενισχύει. Χαίρεται ο Παύλος. Στο 9 εδάφιο. Στο 10. Επειδή και πράτεται αυτό εις πάντων στους αδελφούς τους καθ' όλη τη Μακεδονία, σας παρακαλούμε δε αδελφοί να περισσεύετε κατά τούτο επί το μάλλον. Καλά κάνετε, αλλά να το κάνετε ακόμη πιο πολύ. Αυτό τους λέει μόνο. Προσεύχεται στο 11 να κατευθύνει ο Θεός την οδό μας προς εσάς. Να έρθουμε. Στο 2:19 λέει διότι εσείς, 20, διότι εσείς είστε η δόξα μας και η χαρά. Εσείς είστε η δόξα μας και η χαρά. Η Εκκλησία του Κυρίου είναι η δόξα μας και η χαρά μας. Αμήν. Όπου πάω, με ρωτάνε για το έργο, τι γίνεται και όλα αυτά. Και αυτό που έχει, βγαίνει από μέσα μου και είναι αλήθεια, είναι η ευγνωμοσύνη που νιώθω ενώπιον του Κυρίου για το σώμα αυτό. Για όλη την Εκκλησία μιλάω. Για αυτό που κάνει ο Κύριος ανάμεσά μας. Όσοι έχουν έρθει εδώ στις συνάξεις, αδελφοί, τους έχει αγγίξει ο Κύριος με τέτοιο τρόπο. Τους κάνει εντύπωση η εκκλησία, η ενότητα, η αγάπη, η κοινωνία που υπάρχει μεταξύ μας, που εμείς δεν το καταλαβαίνουμε και τόσο, όμως είναι εκεί. Είναι εκεί. Πρέπει να έχουμε πιο πολύ. Αμήν. Αλλά είναι εκεί. Και είμαι σε θέση να εκτιμήσω το αγαθό, το ωραίο έργο που ο Κύριος έχει κάνει μέχρι τώρα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και εδώ και στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στον Άγιο Νικόλαο, οι Άγιοι του Θεού. Δεν μου λέτε, όταν πάμε από τη μια εκκλησία στην άλλη, έτσι για να επισκεφτούμε. Νιώθουμε καμιά διαφορά? Όχι. Το ίδιο πνεύμα. Η ίδια καρδιά. Χαρακτηριστικά της αληθινής εκκλησίας είναι αυτά. Ποια είναι η αληθινή εκκλησία? Το πρώτο που πρέπει να κοιτάξουμε για να κρίνουμε σε μια εκκλησία είναι η ηγεσία της. Τι λέει ο λαός? Το ψάρι βρωμάει το κεφάλι. Κακή ηγεσία θα έχει πρόβλημα. Δεν λέω ότι είναι κακός λαός, θα έχει πρόβλημα. Είχαν τον Σαούλ, είχαν πρόβλημα. Είχαν τον Δαβίδ, ανέβηκαν. Κακό βασιλιά, κακό άρχοντα, κακό ηγέτη, κακά πήγαινε και ο λαός. Αυτά είναι νόμοι, πνευματικοί. Είναι ηγεσία. Έτσι ο Κύριος διάλεξε να ηγείται η εκκλησία του. Έβαλε διακονίες με χρήσμα ιδιαίτερο για κάθε διακονία. Αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες, δασκάλους. Κάθε διακονία έχει ιδιαίτερο χρήσμα. Τι σημαίνει αυτό? Δίνεται από το Πνεύμα του Θεού ιδιαίτερη χάρη, ιδιαίτερες ικανότητες του Πνεύματος. Δεν είναι πια στον άνθρωπο, είναι του Θεού δώρα αυτά μέσα στον κάθε εργάτη που καλεί ανάλογα με τη διακονία που του δίνει για να φέρει πέρας το έργο που του δίνει να κάνει. Δηλαδή τι? Να ευλογήσει την Εκκλησία ανάλογα με το χρήσμα και το χάρισμα που έχει. Ποια είναι τα σημάδια μιας καλής ηγεσίας? Ακούστε. Α Θεσσαλονικής 1-2. Πρότυπό μας είναι η Εκκλησία Θεσσαλονίκης. Εδώ. Μπορεί να ήταν οποιοδήποτε άλλο. Λέει, ευχαριστούμε πάντοτε τον Θεό περί πάντων ημών και σας μνημονεύομαι εν τες προσευχές ημών. Μια Άγια σωστή ηγεσία, τι κάνει αδερφοί? Τι είπαμε για τους μαθητές? Προσεύχεται. Είναι σε προσευχή, είναι στα γόνατα, είναι σε κοινωνία με τον Κύριο. Και δεν εννοώ εδώ μόνο. Εννοώ την καθημερινή ζωή. Προσεύχεται. Ο εργάτης του Θεού είναι συνέχεια. Δεν υπάρχει κενό να πεις, α, τώρα έχω τρεις μέρες. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και να έχεις μια μέρα έτσι, να ξεχαστείς λίγο, δεν σε αφήνει αυτό από μέσα. Είσαι συνέχεια σε κατάσταση προσευχής, υπάρχουν ανάγκες, σου έρχονται άτομα για προσευχή, μέρα και νύχτα είσαι ενωμένος με τον Κύριο και παρακαλάς. Γιατί από εκεί έρχεται η βοήθεια? Δεν έρχεται από τα όρη, από τον Κύριο έρχεται. Οπότε ένας καλός ποιμένας είναι συνέχεια σε κοινωνία προσευχής. Σας μνημονεύουμε, σας φέρουμε στην προσευχή. Πράξεις 6-4, το εδάφιο που λέγαμε, οι Απόστολοι είπαν «Εμείς δεν θέλουμε να μένει εν τη προσευχή και τη διακονία του Λόγου». Δεν μπορείς να υπηρετήσεις τον Λόγο εάν δεν έχεις προσευχή. Θα βγει κάτι ξερό, χωρίς ζωή. Οι άνθρωποι κουράζονται, χασμουριώνται, θα λένε το ρολόι, πότε να φύγουμε. Όταν είναι το χρήσμα εκεί, δεν θέλει να πας πουθενά. Τρέφεται η ψυχή σου, γεμίζεις. Αυτό το κάνει το Πνεύμα του Θεού. Τι άλλο πρέπει να κάνει μια ηγεσία? Πρέπει να διακηρύττει τον Λόγο. Στο πέμπτο εδάφιο, Α Θεσσαλονικής 1-5. Διότι το Ευαγγέλιο ημών δεν έγινε εις εσάς εν λόγω μόνον, αλλά εν δυνάμει και εν πνεύματι Αγίου και εν πληροφορία πολύ. Έτσι κηρύττουν το Ευαγγέλιο οι Απόστολοι. με δύναμη, απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως, με σημεία, με τεράστια. Κήρυταν, δίδασκαν, έδιναν πληροφορία στην Εκκλησία. Δεν άφηναν την Εκκλησία με μισό εδάφιο και να φύγουν. Μιλάει το Λόγο του Θεού με συμβιβασμό, πολιτικοφέρνει, δηλαδή, εντάξει τώρα να μην μας παρεξηγήσουν αδερφοί, ας μην μπούμε έτσι, να μην μπούμε αλλιώς, να μην μπούμε το άλλο. Δεν μας κάλεσε ο Κύριος γι' αυτό, αδερφοί. Αυτό κάνανε από τον 4ο αιώνα και μετά. Και πιο πριν. Θέλανε να ευαρεστήσουν τον αυτοκράτορα. Δεν είχε κανείς το σθένος να σταθεί και να του πει «Δεν έχεις καμιά δουλειά εσύ εδώ, φύγε, πήγαινε στην εξουσία σου. Εδώ είναι η εκκλησία μου, του Κυρίου. Θα διοικείται όπως ο Κύριος την έχει θέσει». Τι κάνανε? Πήρε την εκκλησία όλη αυτή η επισκοπή, το προφήτευσε ο Κύριος, λύκη βαρύς, μη φιδόμενη του ποιμνίου, και από εσάς τους ίδιους θα σηκωθούν άνθρωποι λαλούντες διεστραμμένα, προσκολώντας ματάς ο πίσω αυτών. Την πήρανε και την πεσκέση στον αυτοκράτορα, την εκκλησία. Αυτός συγκαλούσε συνόδους, αυτός όριζε ποιος θα αποφαθεί και τι θα γίνει και τι θα πιστέψει η εκκλησία. Ο Στεφανίδης του λέει καθαρά ότι ήταν και σαροπαπισμός. Πάει η εκκλησία. Και αργότερα, τη Δευτέρα θα τα πούμε, πιστεύω αύριο, στην ιστορία της εκκλησίας, η θρόνη. Υπερίσχυσε ο θρόνος της Αλεξανδρουπόλεως ενάντια στο θρόνο της Κωνσταντινούπολης. Μετά. Υπερίσχυσε ο θρόνος της Κωνσταντινούπολης ενάντια στο θρόνο της Αλεξανδρουπόλεως. Υπερίσχυσε η Κωνσταντινούπολη ενάντια στο Ρώμης. Και ήταν τώρα συνέχεια με τους θρόνους. Κακή ηγεσία. Μοιαζόντουσαν για τίτλους, για προνόμια, για εξουσία, γίνανε κύριοι, για εδάφη. Να μην κατακυριεύεται το ποίμνιο, λέει. Μας κάλεσε ο Κύριος να κηρύξουμε την αλήθεια, να τη ζούμε την αλήθεια, να την πιστεύουμε την αλήθεια. Αμήν. Να τη μεταδίδουμε οπουδήποτε υπάρχει ανοιχτή καρδιά και μάλιστα, πώς το λέει, είτε αν τε ακούσεις ή αν τε απειθήσεις. Εσύ θα πεις την αλήθεια του Θεού. Πώς κήρυταν? Α' Θεσσαλονικής, δεύτερο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Διότι εσείς εξέβλετε, αδερφοί, την προς εσάς είσοδον ημών, δηλαδή το πώς φερθήκαμε σε εσάς. Ότι δεν έγινε ματέα, αλλά και προπαθώντες και υβριστένες, εννοεί στους Φιλίππους, καθώς εξέβλετε, εν Φιλίππης, ελάβουμε θάρρος των Θεών ημών και να αναλύσουμε προς εσάς το Ευαγγέλιο του Θεού με πολύ αγώνα. Ακούστε πόσο σκήρυξε. Διότι η προτροπή ημών δεν είναι το εκπλάνης, ουδέ εξακαθαρσίας, ούτε μεταδόλου. Αλλά καθώς εδοκιμάστημεν υπό του Θεού, δια να εμπιστευτώμε το Ευαγγέλιο, ούτως λαλούμεν. Ουχί όσα αρέσκονται σε ανθρώπους, αλλά στον Θεόν, τον δοκιμάζοντα τας καρδίας ημών. Ακούστε, διότι ούτε λόγω κολακίας μεταχειριστήκαμε, λέει ποτέ. Δεν ήταν ανθρωπάρεσκοι. Καθώς εξεύρεται, ούτε πρόφαση πλεονεξίας, μάρτης ο Θεός, ούτε ζητήσαμε δόξα εξ ανθρώπων, ούτε από σας, ούτε από άλλους. Μια ηγεσία η οποία στέκεται πάνω σε αυτά και μένει ακέραια στο να κηρύξει το Λόγο του Κυρίου, άδολα, χωρίς από πίσω να υπάρχουν άλλα κακά κίνητρα, είναι καλή ηγεσία. Δεν λέω τέλεια, είναι καλή ηγεσία. Που σημαίνει ότι το Πνεύμα Θεό είναι εκεί, δουλεύει, εργάζεται με υπομονή, με αγάπη και θα φέρει εις πέρας το θέλημά Του. Το θέλημά Του. Τους επαινεί στο Β 13, δια τούτο και εμείς ευχαριστούμε τον Θεό αδιαλείπτως ότι παραλαβώντες τον Λόγον του Θεού, τον οποίον ακούσατε παροιμών, εδέχθητε Αυτόν ουχί ως Λόγον ανθρώπων, αλλά καθώς είναι αληθώς Λόγον Θεού, ώστις και ενεργείται μεταξύ ημών των πιστευόντων, το ξαναλέω, ώστις λόγος και ενεργείται μεταξύ σας, σε εσάς που έχετε πιστέψει. Άρα τη δουλειά ποιος την κάνει? Ο λόγος. Ο λόγος. Τι άλλο πρέπει να κοιτάξουμε σε μια άγια ηγεσία? Την αγνότητα. Την αγνότητα. Α Θεσσαλονικής 2-3. Διότι η προτροπή ημών δεν είναι το εκπλάνης, ουδέ εξακαθαρσίας, ούτε μεταδόλου. Θέλει ο Κύριος την καρδιά μας ίσια, τα μάτια μας καθαρά, τη διάνοια μας καθαρή, γεμάτη αγάπη για τον Κύριο, την αλήθεια Του και το λαό Του. Αμήν. Είναι άνθρωποι που λέει ο Παύλος ότι κηρύττουν, λέει, κάποιοι κηρύττουν εξαιρηθίας το Ευαγγέλιο. Από πείσμα. Α, έκανες εσύ, θα πάω κι εγώ να... Δεν είναι κίνητρα αυτά. Δεν χαρακτηρίζουν ανθρώπους του Θεού. Στο 10ο εδάφιο. Σεις είστε μάρτυρες και ο Θεός ότι οσίως, Άγια δηλαδή, και δικαίως και αμέμπτος εφέρθημι προς εσάς τους πιστεύοντας. Αυτό πρέπει να είναι η ομολογία της Εκκλησίας για τους εργάτες της. Ξέρετε αδελφοί ότι όλοι οι εργάτες που είναι μέσα στις εκκλησίες που υπηρετούμε εργάζονται με τα δικά τους χέρια. Εργάζονται με τα δικά τους χέρια. Α Θεσσαλονικής 2:7 λέει «Και τη δυνάμενη να δίνουμε βάρος ως Απόστολοι του Χριστού, αλλά στάθημεν γλυκής εν το μέσο ημών». Μ' αρέσει αυτή η λέξη. Γλυκής. Πώς? Καθώς η τροφός περιθάλπει τα εαυτής τέκνα. Έχετε δει μια μαμά με το μωρό στην αγκαλιά? Δεν υπάρχει φοβερότερη εικόνα από αυτήν. Τα μάτια της γεμάτα αγάπη, γεμάτα ενδιαφέρον, χαρά μέσα, γλυκύτητα. Έτσι λέει ο Παύλος, σταθήκαμε ανάμεσά σας. Με αυτή την καρδιά. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, μη πειράζετε τους χρησμένους μου. Δεν ξέρω αν μπορεί η Εκκλησία αυτό να το καταλάβει. Πόσο δένει ο Κύριος την καρδιά του ποιμένα με το ποιμνιο. Το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Αυτό είναι η μία πλευρά. Και η άλλη πλευρά, Α Θεσσαλονικής 2:11. Καθώς εξεύρεται ότι ένα έκανε στον ημών ως πατήρ. Μας έρθει την τροφό, τη μαμά, ως πατήρ τα εαυτού τέκνα. Τι αλλάζει μεταξύ της μαμάς και του μπαμπά? Η αγάπη. Και οι δυο το αγαπάνε τα παιδιά τους. Τι αλλάζει? Η πατρική συμπεριφορά είναι διαφορετική. Είναι διαφορετική. Προτρέπει, ενθαρρύνει και παρακαλεί ή και ελέγχει όπως ένας πατέρας θα έκανε στα παιδιά του. Αυτό πρέπει να υπάρχει μέσα στην ηγεσία. Την καλή ηγεσία. Τι άλλο να έχει? Τόλμη. Θάρρος. Δεύτερο κεφάλαιο, δεύτερο εδάφιο. Αλλά και προπαθώντες και ευρυσταίντες, εννοεί είπαμε για τους Φιλίππους και εξεύρεται εν Φιλίππης, ελάβομαι

θέλει θάρρος. Και όχι μόνο, μάμε τότε που μας είπε ο Κύριος να βγούμε έξω να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Τότε με τις διαλέξεις που κάναμε στο Ατλαντής. Αμέσως. Πήγα αμέσως στον Αρχιεπίσκοπο. Φάνηκε όλη η σαπίλα εκεί πέρα που υπήρχε. Και μας έδωσε ο Κύριος τρομερή, τρομακτική νίκη. Πόσοι το θυμώνται αυτό, για να δω. Αμήν. 95.000 τη βραδιά πληρώναμε στο Ατλαντής για να κάνουμε τις ομιλίες και ο Κύριος κατέβηκε έτσι να κάνει θαύματα, να σώζει ανθρώπους και πάρα πολλοί είναι εδώ από τότε. Αλλά ήθελε θάρρος. Δεν μπορούμε να έχουμε δειλία. Δεν γίνεται. Θάρρος, τόλμη. Ελάβουμε θάρρος στον Θεό, το θάρρος το παίρνεις από εκείνον. Ο Κύριος είπε, ναι, αυτό εκείνο, τώρα με τη Μογγολία. Με τη Μογγολία. Δεν έχω ξαναπάει στη Μογγολία ποτέ. Έχω πάει από την πάνω μεριά, στη λίμνη Βαϊκάλ, στο Ιρκούτσκ. Έχω κάνει σχολείο. Αυτό είναι ακριβώς από κάτω. Δεν έχω πάει. Και μας λέγανε κάτι παράξενα γράμματα και αυτά. Και λέω στον Αλεξάνδρε, μη στεναχωριέσαι, αδερφέ μου. Εμείς θα πάμε, γιατί ο Κύριος θέλει να πάμε και εκείνος θα αναλάβει τα υπόλοιπα. Μπορείς να κινηθείς με αυτό τον τρόπο. Να μήπως κολλήσουμε καμιά αρρώστια, μήπως γίνει αυτό και μήπως γίνει εκείνο. Δεν πας έτσι το έργο. Δεν γίνεται. Θέλει θάρρος. Η ηγεσία λοιπόν, όπου είναι πιστή, ηγεσία, είναι ηγεσία προσευχής, κηρύττει, είναι αγνή, έχει καρδιά αγωνική και επιμονή ενάντια σε κάθε αντίθεση, σε κάθε διωγμό, ακολουθεί το μονοπάτι που δημιουργεί, εάν είσαι μέσα στην εκκλησία αυτή, ακολουθεί το μονοπάτι μιας Υγιούς Εκκλησίας. Ωραία. Τι άλλο έχει? Η ηγεσία, η αληθινή πρέπει να είναι η ηγεσία αυτοθυσίας. Β9, διότι ενθυμίστε αδελφοί των κόπων ημών και των μόχθων, επειδή νύχτα και ημέρα εργαζόμενοι δια να μη επιβαρύνουμε την άεξ ημών. Έφτιαχνε σκηνές για να μπορεί να κάνει το Ευαγγέλιο αδάπανο, για να τους δώσει να καταλάβουν ότι, κοίτα, δεν είμαι εδώ για να πάρω κάτι από σας, είμαι εδώ να σας δώσω, να σας πλουτίσω με το Ευαγγέλιο, με την αλήθεια του Θεού, με την παρουσία Του. Εκηρύξαμε εσάς το Ευαγγέλιο του Θεού. Τώρα, ποιος είναι ο στόχος μιας υγιούς ηγεσίας? Ποιος στόχο πρέπει να έχει ο ποιμένας? Ποιος στόχο έχουμε εμείς? Όσοι κηρύττουμε, όσοι είμαστε καλεσμένοι να κάνουμε αυτό που ο Κύριος θέλει. 12 εδάφιο, δεύτερο κεφάλαιο 12. Σας προτρέπουμε και παρηγορούμε και διαμαρτυρόμεθα δια να περιπατήσετε αξίως του Θεού, του προσκαλούντος ημάς εις την εαυτού βασιλεία και δόξα. Τι ήθελε ο Παύλος, τι θέλει κάθε καλός ποιμένας, γιατί εργάζεται, γίνεται όλο αυτό για να περπατήσει η Εκκλησία άξια του Θεού. Δηλαδή, κάθε παιδί του Θεού να μπορούν βλέποντας το έξω να πούνε αυτό είναι παιδί του Θεού. Είναι ένας μικρός Χριστός. Καθώς τα βλέπουν την ομολογία της Εκκλησίας. Αυτός είναι ο στόχος μας. Αυτός ήταν ο στόχος των Αποστόλων. Δεν έχουμε άλλο στόχο. Τι άλλο να θέλουμε? Θέλουμε να πλουτίσει η Εκκλησία με τα ουράνια, τα ένδοξα του Θεού. Αυτό θέλουμε. Γι' αυτό τους λέει στο 1.6 και εσείς γίνετε μιμητέ ημών και του Κυρίου. Δεχθέντες το λόγο εν μέσω πολλής λήψης με τα χαράς Πνεύματος Αγίου. Τους λέει. Μιμητές. Προσεύχομαι, λέω, Κύριε, ξέρω τη δικιά μου αδυναμία, χώμα, είμαι στάχτη, αλλά είμαι άραγε ένα καλό παράδειγμα για την Εκκλησία Σου. Βλέπουνε κάτι από σένα μέσα στη δική μου ζωή. Αυτό με τρώει μέσα μου.

0: Γι' αυτό προσέχω όσο μπορώ, κάνω ό,τι μπορώ για να βγει η εικόνα του Χριστού έξω, η μαρτυρία Του. Το ίδιο και εσύ. Το ίδιο και εσύ. Έχουμε μεγάλη ευθύνη. Μιμητές. Μιμητέ μου γίγνεσαι καθώς και εγώ του Χριστού. Έχουμε να μιμηθούμε παραδείγματα. Οπότε, μην κοιτάς δεξιά και αριστερά. Ό,τι είναι μέσα στη Βασιλεία του Θεού και ό,τι είναι να γίνει, γίνεται και εδώ. Αμήν. Για να μην πω ότι αρκετά που γίνονται εδώ δεν γίνονται αλλού. Αλλά δεν θέλω να είμαι αρνητικός. Όλα αυτά ξεκινάνε από την ηγεσία. Εάν η ηγεσία βαδίζει σωστά και είναι ταπεινή, η Εκκλησία παίρνει αυτό το δρόμο. Αυτό το παράδειγμα έχει μπροστά της.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Μια αληθινή εκκλησία, αδερφή, είναι σωζόμενη εκκλησία. Πιστεύει στη σωτηρία. Δια της χάριτος, εκπίστεως. Πιστεύει στη σωτηρία. Στο 1-1, Παύλος και Σιλουανός και Τιμόθεος προς την Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων εν Θεό το Πατρί και Κυρίο Ιησού Χριστό. Είμαστε εν Θεό, εν Χριστό. Πώς είμαστε εν Θεό? Όταν είμαστε εν Χριστό. Πότε είμαστε εν Χριστό? Όταν μας αναγεννήσει. Όταν τον ζητήσουμε και έρθει και κατοικήσει μέσα μας, είμαστε σωζόμενη Εκκλησία. Λυτρωμένη Εκκλησία με το αίμα του Ιησού Χριστού. Ξέρετε ότι η Δυτική Εκκλησία αναθεμάτισε τους μεταρρυθμιστές οι οποίοι είδαν το λόγο και είπαν ότι ο άνθρωπος σώζεται δια της χάριτος εκπίστεως και τούτο Θεού του δώρο. Οι Καθολικοί τους αναθεμάτισαν. Όχι. Σώζεσαι μέσω του ιερατείου, του Πάπα και όλο αυτό το σύστημα που αυτοί ονομάζουν Εκκλησία. Γιατί αν το πιστέψουν όλοι αυτοί, αυτοί είναι χωρίς δουλειά. Μένουν χωρίς δουλειά και ο Κύριος τους αφήσει χωρίς δουλειά. Πρέπει να στρέψουμε τον κόσμο στον Κύριο. 1-3, αδιαλείπτως ενθυμούμενοι το εις την πίστην έργων σας και τον κόπο της αγάπης και της υπομονής και της ελπίδας του Κυρίου μόνης σου Χριστού έμπροσθεν του Θεού και Πατρός ημών. Κόπος πίστης, αγάπης και ελπίδας. Τι μας θυμίζουν αυτά? Τα τρία δεν ταύτα. Μένει, πίστη, ελπίς, αγάπη. Τα έχουμε αυτά? Υπάρχουνε? Αυτά πρέπει να ψάξεις να δεις. Θες να κρίνεις μια εκκλησία, κοίταξε να δεις, υπάρχει αγάπη? Τι λέτε, αδερφοί? Αν έφερνε ο Κύριος το πνευματικό θερμόμετρο και το έριχνε μέσα στην εκκλησία, τι θα έδειχνε η αγάπη? Πόσο? -5? Δεν νομίζω. Ξέρετε γιατί δεν νομίζω? Γιατί χαιρόμαστε να βλέπουμε ένα τον άλλον. Πώς ξέρουμε ότι αγαπάμε τον Θεό? Γιατί αγαπάμε τους αδερφούς? Αμήν. Κάτσε να δεις στο τέλος τι γίνεται. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά να είμαστε με τους αδερφούς και τις αδερφές μας. Αμήν. Έχουμε την κοινωνία μεταξύ μας. Είμαστε εκλεγμένοι. Ο Κύριος μας κάλεσε έναν προς ένα. Έχουμε την εκλογή μας. Ο καθένας έχει αυτήν την ομολογία για τον εαυτό του. Η Εκκλησία η αληθινή αποτελείται από αληθινά πιστούς. Όχι ανθρώπους οι οποίοι, ποιος ξέρει τώρα, είναι αλήθεια, δεν είναι αλήθεια. Βέβαια είναι αλήθεια. Το λέει ο Κύριος, τελείωσε. Πιστοί. Η Εκκλησία είναι γεμάτη από πιστούς ανθρώπους. Που ο κόσμος βέβαια απορεί έξω. Δηλαδή, παιδιά, τα πιστεύετε όλα αυτά εσείς? Σοβαρά μιλάς τώρα? Αν τα πιστεύουμε, η ζωή μας είναι εκεί. Πλήρης Πνεύματος Αγίου και δυνάμεως. Υπάρχει το Πνεύμα του Θεού, η παρουσία του Κυρίου. Είναι η Εκκλησία, Εκκλησία που λατρεύει τον Κύριό της. Ή ντρέπεται? Έχω παραβρεθεί σε εκκλησίες. Ευαγγελικές, ξέρω εγώ, πρεσβυτερικές, ορθόδοξες, καθολικές. Πάγος. Όσο πιο σοβαρός και σκυθροπός είσαι, τόσο πιο Άγιος. Όπως οι εικόνες όλες είναι έτσι. Έτσι γίνονται και οι άνθρωποι. Ενώ ο λόγος του λέει είναι χαρά ανέκφραστος και πλήρης δόξης. Όταν ψάλαμε τον ύμνο ο Άγιος του Ισραήλ, δεν μπορεί να είσαι έτσι, δεν γίνεται. Η Εκκλησία είναι ζωντανή με τη ζωντάνια του Πνεύματος. Συνδεόμαστε εν Πνεύματι Αγίου, σημαίνει ότι έχουμε κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Η κοινωνία δε ημών, Α Ιωάννου 1-3, είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού. Αυτή είναι η κοινωνία μας. Δηλαδή τι, πώς κοινωνεί ο Υιός με τον Πατέρα? Ο Πατέρας τι είναι? Ο Θεός τι είναι? Πνεύμα. Ο Υιός πώς κοινωνεί με τον Πατέρα? Είναι πλήρης με όλο το πλήρωμα του Θεού. Και μας φέρνει να γίνουμε μέτοχοι σε αυτήν την κοινωνία του πληρώματος. Το πλήρωμα που πλήρωσε τον Χριστό, πώς το λέει στον Ιωάννη 1:14. Λέει, ο λόγος έγινε σάρξ, κατόξε μεταξύ ημών και είδε με τη δόξα αυτού, δόξα ενός μονογενούς παρά του Πατρός, πλήρης χαρίς και αληθείας. 16. Και πάντες εμείς ελάβομεν εκ του πληρώματος αυτού. Το βλέπετε? Όλοι έχουμε πάρει από το πλήρωμά του. Και αυτό μας δίνει την κοινωνία του πνεύματος. Και χάριν αντιχάριτος. Αμήν. Μας δένει το πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό νιώθουμε αυτή τη ζεστασιά, την ομορφιά. Έρχεται κάποιος και δεν το καταλαβαίνει. Αλλά τι βλέπουνε? Λέει, αυτό που βλέπω στα πρόσωπά σας, λέει, δεν το έχω δει πουθενά. Τι βλέπει? Βλέπει την παρουσία του Θεού. Βλέπει την εργασία του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Βλέπει τη χαρά της λύτρωσης. Βλέπει την κοινωνία. Το έργο της πίστης, ο κόπος της αγάπης, η σταθερότητα της ελπίδας. Αμήν. Τι άλλο είμαστε? Αγιαζόμενη η Εκκλησία. Άγιοι, γίγνεστε. Πολλοί πιστεύουν ότι η Εκκλησία θα φτάσει στην τελειότητα. Εδώ. Αμήν. Μακάρι. Όμως η πραγματικότητα ποια είναι? Όσο είμαστε εδώ κάτω, το Πνεύμα του Θεού συνέχεια θα δουλεύει και θα μας αλλάζει. Δεν θα πει το Πνεύμα του Θεού, α, φτάσανε τώρα, επιτέλους ξεκούρασα κι εγώ λίγο. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Όσο είμαστε εδώ κάτω, το Πνεύμα του Θεού θα εργάζεται, θα σκάβει, θα βάζει πράγματα, θα αλλάζει πράγματα για να μας φέρει κατ' εικόνα και ομοίωση. Κατ' εικόνα και ομοίωση. Επομένως, ο αγιασμός είναι ένας καθημερινός αγώνας. Παράδοση. Δεν θα κουραστείς με τον εαυτό σου. Παρόλο που μπορούμε να κουραστούμε από πράγματα που δεν μπορούμε να σταθμίσουμε μέσα μας. Πόσοι έχουμε μέσα μας πράγματα που θέλουμε τώρα να τα αλλάξουμε, αλλά δεν μπορούμε. Πόσοι? Κοιτάξτε. Κύριε, θέλω να τα αλλάξω, αλλά δεν μπορώ εγώ να μπω εκεί μέσα. Δεν ξέρω τι γίνεται και πώς γίνεται. Εσύ ξέρεις όμως. Κάντο, σε παρακαλώ, μη με αφήσεις. Κάνεις τέτοια προσευχή στον Κύριο? Με ειλικρίνεια ενώπιον του. Και ο Θεός δεν θα σε αφήσει. Ο αγιασμός είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι θα πει αγιασμός? Ξεχωρισμός. Μέσα σου να ξεχωρίσεις εντελώς από την αμαρτία και από το φρόνημα του κόσμου. Να πας δηλαδή τελείως από την άλλη μεριά. Να ζεις με τη φωνή του Κυρίου, να ζεις με την όραση του Κυρίου, να ζεις με το Λόγο του Θεού, με την Αποκάλυψη του Θεού, με όλα αυτά που ο Θεός έχει, να είναι αυτό ζωή και πνοή για σένα. Και το άλλο, σαν να μην υπάρχει. Το νίκησες. Το νίκησες. Μας σώζει ο Κύριος, γιατί? Προσέργα καλά, Εφεσίους 2:10, τα οποία προετοίμασε ο Θεός για να περιπατήσουμε μέσα σε αυτά. Έργα καλά. Έχει αυτή η Εκκλησία έργα καλά? Έχουμε? Στο βαθμό που το έχουμε, αδελφοί. Έχουμε. Αμήν. Έχουμε. Δεν θέλω να σας χαϊδέψω σήμερα, όχι. Όχι. Αλλά είναι καλό να εκτιμούμε το καλό που ο Κύριος έχει κάνει μέχρι τώρα. Και πάνω σε αυτό να χτίζουμε για το περισσότερο. Αμήν. Θέλω να ευχαριστήσω ενώπιον του Κυρίου όλους τους αδελφούς οι οποίοι είτε αρχή-αρχή είτε πιο μετά στάθηκαν και στέκονται και στηρίζουν και υποστηρίζουν και ευλογούν το έργο του Κυρίου με την παρουσία τους. Δεν μου λες, εάν δεις ότι κάποιος αδελφός δεν έρχεται στην Εκκλησία, πώς νιώθεις? Που μπορεί να μην έχεις και πολλά παρεδώσει, αλλά τον βλέπεις, πώς νιώθεις? Καλά ή κακά? Λείπει κάτι ή δεν σε νοιάζει? Ναι, λείπει κάτι, γιατί είμαστε μέλη Ελλήνων. Τι, γιατί δεν έχετε άραγε τα φως, τι συμβαίνει? Για να πάρω ένα τηλέφωνο να δω. Τα μέλη νοιάζονται το ένα το άλλο. Αγαπάνε το ένα το άλλο. Και ευχαριστούμε τον Κύριο το αριστούργημα που φτιάχνει. Είναι αριστούργημα, αδελφοί μου. Δεν είναι η Εκκλησία ένα σύνολο ανθρώπων οι οποίοι ζουν τη ζωή τους, αλλά την Κυριακή έρχονται μια φορά έτσι θρησκευτολογικά να κάτσουν, να δώσουν ένα παρόν και να φύγουν, χωρίς η ζωή τους να έχει αλλάξει, χωρίς να ξέρουν τον Κύριο, χωρίς να ξέρουν τον Λόγο Του, μέσα στην άγνοια. Δεν είναι αυτό η Εκκλησία. Θα μπορούμε να το πούμε ομίγυρη. Εκκλησία σημαίνει ότι έχουν καλεστεί από κάποιον. Και αν ο Κύριος σε καλέσει, δεν μπορείς να μπεις μέσα στην Εκκλησία. Την πνευματική Εκκλησία, την αληθινή Εκκλησία. Αμήν. Ένα τελευταίο. Η Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων ήταν Εκκλησία που πέρασε θλίψεις. Ακούστε. 1:6. Και εσείς γίνετε μιμητέ ημών και του Κυρίου. Ακούστε τώρα. Δεχθέντες τον Λόγο εν μέσω πολλής θλίψεως. Δεχθήκατε τον Λόγο εν μέσω πολλής θλίψεως. Όχι θλίψης, πολλής θλίψεως. Πώς?
2: Πώς το λέει Παύλο, δεν περίμενα να έχεις τα πράγματα.
1: Έτσι? Όχι. Με χαρά πολύ. Με χαρά Πνεύματος Αγίου. Διάβασε το 17 όταν πας σπίτι. Ή αύριο. Διάβασε το 17 σε παρακαλώ. Πράξεις. 17. Ήταν μια στρατηγική εκκλησία. Απλώθηκε το Ευαγγέλιο από τη Θεσσαλονίκη στην Αχαΐα και επάνω στη Μακεδονία ολόκληρη. Ώστε λέει δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα, σας ξέρουν όλοι. Ακούσαν την ομολογία σας παντού. Μπορούμε να πούμε αμήν σε αυτό? Γίνεται ανάμεσά μας, αρεφή. Ναι. Ναι, ευλογεί ο Κύριος τα πέρατα της γης. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Είμαστε μια εκκλησία που προετοιμάζεται για την αρπαγή. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Προετοιμαζόμαστε να συναντήσουμε τον Κύριο στον αέρα. Αμήν. Και όποιος έχει αυτή την ελπίδα ότι θα δούμε δηλαδή Α Ιωάννου 3 από το 1. Α Ιωάννου 3:1. Στο 2. Αγαπητοί, τώρα είμαι τέκνα Θεού και έτη δεν εφανερώθει τι θέλω μεν είστε. Ξέρουμε όμως ότι όταν φανερωθεί θέλω μεν είστε όμοι με αυτόν, διότι θέλουμε δει αυτόν καθώς είναι. Και ακούστε τώρα τι λέει. Και όποιος έχει αυτή την ελπίδα μέσα του, επάνω του, καθαρίζει τον εαυτό του. Καθώς εκείνος είναι καθαρός. Φέρεσε παρακαλώ νοερά τον εαυτό σου στην ώρα εκείνη. Έγινε η αρπαγή. Πού είσαι? Πού θα είσαι εκείνη την ώρα? Έγινε. Τελείωσε. Πάει η γη. Πάνε όλα. Τελείωσε. Είσαι στην παρουσία του Κυρίου. Ποιον θα δεις? Τον Κύριο. Πρόσωπο. Πρόσωπο. Θα πει κανείς, μα καλά, ποιον θα πρωτοδεί? Μη φοβάσαι. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Εάν φανερώθηκε εδώ κάτω στη γη σε 500 και πέκκινα αδερφούς διαμιάς, μπορεί να φανερωθεί σε 500 δισεκατομμύρια διαμιάς. Κανένα πρόβλημα. Και να έχει προσωπική κοινωνία με όλους μας. Το πρώτο πράγμα που θα κάνει ο Κύριος μαζί σου, ποιο θα είναι? Θα ελέγξει τα έργα σου. Όχι για να σε καταδικάσει, γιατί για να σε αρπάξει σημαίνει ότι σε σώζει. Αμήν. Θα ελέγξει τα έργα σου. Τι έκανες σαν πιστός? Πώς χρησιμοποιήσεις τον χρόνο σου? Τι έβαλες πρώτα? Πώς φέρθηκες στα αδέλφια σου, στην οικογένειά σου, στους αδύναμους, στους άρρωστους? Σε κάθε ευκαιρία που σου δίνει ο Κύριος να φανερώσεις την ομολογία του Κυρίου μέσα από τη ζωή σου. Και αν έκτισες άχυρο, καλά μια ξύλα. Θα καούν. Δηλαδή, δεν θα έχεις μισθό. Άλλο η σωτηρία. Η σωτηρία είναι free. Ελεύθερο δώρο, χάριτος. Δεν θα έχεις μισθό. Δηλαδή, πόσο από τη δόξα του Θεού θα έχεις. Πόσο. Γιατί αυτή είναι, αυτός είναι ο χρυσός. Αυτή είναι η ευλογία. Και αυτό πρέπει να το σκεφτείς τώρα. Τώρα, κάθε μέρα που έχουμε. Πολλοί λένε, αχ Κύριε, έλα να μας πάρει να φύγουμε. Εγώ δεν λέω έτσι. Όχι, αμήν, όταν να έρθει, να έρθει. Αλλά λέω, Κύριε, ετοίμασέ μας. Δώσ' μας χάρη να τελειώσουμε αυτό που μας έδωσε να κάνουμε. Να μην πάμε με ημιτέλειες, με ατέλειες, με μισογκρέμια και μισοχτισμένα πράγματα. Να τελειώσουμε αυτό το Άγιο έργο που μας έχεις δώσει. Σαν άτομα, σαν σύνολο. Γιατί δεν θα έχουμε άλλη ευκαιρία εκεί. Άλλες ευλογίες εκεί, άλλες ευλογίες εδώ. Το έργο που μας έχει δώσει να κάνουμε εδώ, αδερφοί, είναι μοναδικό. Δεν ξαναγίνεται πλέον. Αλλά ο εχθρός θέλει να υποτιμάς το χρόνο σου, να υποτιμάς τη θέση σου, τη στάση σου, αυτό που είσαι. Να σκέφτεσαι συνέχεια και ποιος είμαι εγώ και τι είμαι εγώ. Και... αυτό θέλει ο διάβολος. Όχι. Άκου τι είσαι. Είσαι εκλεγμένο παιδί του Θεού, είσαι γιος, κόρη του Θεού, του υψίστου, σε έχει καλέσει ο Κύριος, σε έχει φέρει μέσα στα αιώνια σχέδιά του και σου έχει δώσει έργο ουράνιο να κάνεις. Αμήν. Και πρέπει να μπεις μέσα σε αυτό με χέρια και πόδια. Άσχετα με τους διωγμούς, άσχετα με τις θλίψεις, άσχετα με οτιδήποτε πρέπει να σημαίνει γύρω σου, όπως συνέβαινε στη Θεσσαλονίκη. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Ελάτε να προσευχθούμε. Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε για το θαυμάσιο έργο που εσύ έχεις επιτελέσει μέσα μας και μέσα στην Εκκλησία σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για τους καλούς εργάτες σου. Σε ευχαριστούμε για τον καλό λαό σου, Κύριε. Για κάθε παιδί σου το οποίο εσύ κάλεσες με το όνομά του και το πρόσθεσες στο σώμα σου. Για κάθε παιδί σου που έλαβε πίστη και σε δέχτηκε Κύριο και Σωτήρα. Σε ευχαριστούμε για το προνόμιο αυτό. Να είμαστε μέλη του σώματος σου. Μέλη της αληθινής σου Εκκλησίας, Κύριε. Αλλά εσύ μας ζητάς αυτό που κάνουμε να το κάνουμε καλύτερα. Να το κάνουμε περισσότερο. Χαίρεσαι για αυτό που γίνεται μέσα στο σώμα σου και θέλουμε η χαρά σου αυτή με εμάς να γίνει πλήρης, Κύριε. Πλήρης. Σκέπασέ μας. Να λάβει κάθε μας ανάγκη, Κύριε. Δώσ' μας πίστη να οριμάσουμε σε αγιασμό, σε αφιέρωση. Να βλέπουμε με τα δικά σου μάτια. Να μην περιφρονούμε το Άγιο έργο σου, αλλά μάλλον να χαιρόμαστε και να αγαλόμαστε σε αυτό που εσύ κάνεις, Κύριε. Θέλουμε να ευλογήσεις όλη την Εκκλησία σου, Κύριε. Όπου είναι δικά σου παιδιά, βορρά, δύση, ανατολή ή νότο, Κύριε, όπου είναι ο λαός σου, ο αληθινός. Και μπορούμε εμείς να τους βοηθήσουμε. Στείλε μας, Κύριε. Όπου είναι ψυχές διψασμένες και ενδόμηχα κράζουν και λαχταρούν τη σωτηρία σου. Στείλε μας, Κύριε. Στείλε μας με το πνεύμα σου. Στείλε μας με οδηγία, με χαρίσματα και δύναμη και απόδειξη πνεύματος, με σημεία και τέρατα, Κύριε. Να ακουστεί ο λόγος σου. Να υψωθεί το όνομά σου το μέγα. Και εμείς ταπεινά σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Σε προσκυνούμε, Βασιλιά μας. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέον Α.
2: Κεφάλαιον ΙΘ. Και απήγγειλεν ο Αχάβ προς την Ιεζάβελ πάντα όσα έκαμεν ο Ηλίας, και την ιτρόπο εθανάτωσεν εν Ρομφαία πάντα στους προφήτες. Και απέστειλε μηνυτήν Ιεζάβελ προς τον Ηλίαν λέγουσα, ούτων ακάμωσιν οι θεοί και ούτων απροσθέσωσιν, εάν αύριον περί την ώραν ταύτην δεν καταστήσω την ζωή σου ως την ζωήν ενός εξεκείνων. Και φοβηθείς, εσηκώθηκε ανεχώρησε δια την ζωήν αυτού, και ήλθεν εις Βυρσαβεέ, την του Ιούδα, και αφήκεν εκεί τον υπηρέτην αυτού. Αυτός δε υπήγεν εις την έρημον μια ημέρα σοδόν, και ήλθε και εκάθισε υπό την άρκευθαν. Και επεθύμησε καθε αυτόν να αποθάνει, και είπεν, αρκεί τώρα, Κύριε, λάβε την ψυχή μου, διότι δεν είμαι εγώ καλύτερος των πατέρων μου. Και πλαγιά σας απεκοιμήθη υποκάτω μιας αρκεύθου, και ειδού άγγελος ίγγισε αυτόν και είπε προς αυτόν, σηκώθητη φάγε. Και ανέβλεψε, και ειδού πλησίον της κεφαλής αυτού άρτος εγκριφίας και αγγιονίδατος, και έφαγε και έπιε και πάλιν επλαγίασε. Και επέστρεψε ο άγγελος του Κυρίου εκ Δευτέρου και ίγγισε αυτόν και είπε, σηκώθητη φάγε, διότι πολλή είναι η οδός από σου. Και σηκωθείς έφαγε και έπιε, και με την δύναμη της τροφής εκείνης οδηπόρησε 40 ημέρας και 40 νύκτας έως Χορίβ του όρους του Θεού. Και εισήλθεν εκεί εις Πύλεον και έκαμεν εκεί κατάλημα. Και ειδού ήρθε λόγος Κυρίου προς αυτόν και είπε προς αυτόν, «Τι κάμνεις εντάφθα Ηλία?» Ο δε είπε, «Εστάθην εις άκρον ζηλωτής υπέρ Κυρίου του Θεού των δυνάμεων, διότι οι Ισραήλ εγκατέλειπον την διαθήκην σου, τα θυσιαστήριά σου κατέστρεψαν και τους προφήτας σου εθανάτωσαν εν Ρομφαία, και αναπελήφθην εγώ μόνος και ζητούσι την ζωή μου δια να αφαιρέσω συν αυτήν». Και είπεν, «Έξερθε και στάθητη επί το όρος ενώπιον Κυρίου, και ειδού ο Κύριος διέβαινε, και άνεμος μέγας και δυνατός έσκιζε τα όρη και συνέτριβε τους βράχους έμπροσθεν του Κυρίου. Ο Κύριος δεν ήτο εν το ανέμο. Και μετά τον άνεμον σεισμός. Ο Κύριος δεν ήτο εν το σεισμό. Και μετά τον σεισμόν πύρ. Ο Κύριος δεν ήτο εν το πυρί. Και μετά το πύρ ήχος λεπτού αέρος. Και ως ήκουσεν ο Ηλίας εσκέπασε το πρόσωπον αυτού με την μιλωτήν αυτού και εξήλθε και εστάθη εις την είσοδον του σπηλαίου. Και ειδού φωνή προς αυτόν λέγουσα, «Τι κάμνεις εντάφθα Ηλία?» Και είπεν, «Εστάθην εις άκρον ζηλωτής υπέρ Κυρίου του Θεού των δυνάμεων, διότι οι του Ισραήλ εγκατέλειπον την διαθήκη σου, τα θυσιαστήριά σου κατέστρεψαν και τους προφήτας σου εθανάτωσαν εν Ρομφαία, και αναπελήφθην εγώ μόνος και ζητούσι την ζωή μου δια να αφαιρέσω συν αυτήν». Και είπε Κύριος προς αυτόν, «Είπαγε επίστρεψον εις την οδόν σου προς την έρημον της Δαμασκού, και όταν έρθεις χρήσον τον Αζαήλ βασιλέα επί την Συρία, τον δε Ιού, τον Υιόν του Νιμσί, θέλεις χρήσει βασιλέα επί τον Ισραήλ, και τον Ελισέ, τον Υιόν του Σαφάτ, από Αβέλ Μεολά, θέλεις χρήσει προφήτην αντί σου, και θέλεις συμβεί ώστε τον διασωθέντα εκ της Ρομφαίας του Αζαήλ θέλει θανατώσει ο Ιού, και τον διασωθέντα εκ της Ρομφαίας του Ιού θέλει θανατώσει ο Ελισέ. Αφήκα όμως εις τον Ισραήλ 7.000 πάντα τα γόνατα όσα δεν έκλειναν εις τον Βάαλ και παν στόμα το οποίον δεν εισπάστη αυτόν. Και αναχωρήσας εκείθεν έβρικε τον Ελισέ, τον Υιόν του Σαφάτ, ενώ όργωνε με 12 ζεύγη βόν έμπροσθεν αυτού, αυτός ον εις το 12. Και επέρασεν ο Ηλίας από πλησίον αυτού και έριψε επ' αυτόν την μιλωτήν αυτού. Ο δε αφήκεν τους βόας σκέτρεξε κατόπιν του Ηλία και είπεν: «Ας ασπαστώ, παρακαλώ, τον πατέρα μου και τη μητέρα μου, και τότε θέλω σε ακολουθήσει». Και είπε προς αυτόν: «Ήπαγε, επίστρεψον, διότι τι έκαμα είσαι?» Και έστρεψεν εξόπισθεν αυτού, και έλαβε εν ζεύγος βοών και έσφαξεν αυτούς, και έψησε το κρέας αυτών με τα εργαλεία των βοών, και έδωκε εις τον λαόν και έφαγον. Τότε σηκωθείς, ήπηγε κατόπιν του Ηλία και υπηρέτη αυτόν».
1: Ιερεμίας, κεφάλαιο νι αλφα. Ούτω λέγει Κύριος: «Ιδού εγώ εγείρω άνεμον φθοροποιών επί την Βαβυλώνα και επί τους κατοίκους αυτής, τους υψώσαντας την καρδίαν αυτών κατ' εμού. Και θέλω εξαποστείλει επί την Βαβυλώνα λυκμητάς, και θέλουσιν εκλυκμίσει αυτήν και εκενώσει την γην αυτής. Διότι εν τη ημέρα της συμφοράς κυκλώθεν θέλουσιν είστε εναντίον αυτής. Τοξότης επί τοξότην ας εντείνει το τόξον αυτού, και επί τον πεπιθώτα επί τον θώρακα αυτού. Και μη φίδεστε τους νέους αυτής. Εξολοθρεύσατε άπαν το στράτευμα αυτής. Και τραυματίε θέλουσι πέσει εν τη γη των Χαλδαίων, και οι κατακεντημένοι εν τεσοδής αυτής. Διότι ο Ισραήλ δεν εγκατελείφθη, ουδέ ο Ιούδας παρά του Θεού αυτού, παρά του Κυρίου των δυνάμεων, αν και η γη αυτών ενεπλήσθη ανομίας εναντίον του Αγίου του Ισραήλ. Φύγετε εκ μέσου της Βαβυλώνος και διασώσατε έκαστος την ψυχήν αυτού. Μη απολεστείτε εν τη ανομία αυτής. Διότι είναι καιρός εκδικήσεως του Κυρίου. Ανταπόδομα αυτός ανταποδίδει εις αυτήν. Η Βαβυλώνε στάθη ποτήριον χρυσούν εν τη χειρή του Κυρίου, με θείον πάσαν την γην. Από του ίνου αυτής έπιον τα έθνη, δια τούτο τα έθνη παρεφρόνησαν. Έπεσεν εξέφνης η Βαβυλών και συνετρίβει. Ολολίζεται δι' αυτήν. Λάβετε βάλσαμον δια των πόνων αυτής, ίσως ιατρευθεί. Μετεχειρίστημεν ιατρικά δια την Βαβυλώνα, αλλά δεν ιατρεύθη. Εγκαταλείψατε αυτήν και ας απέλθομεν έκαστος εις την γην αυτού. Διότι η κρίση αυτής έφτασεν εις των ουρανών και υψώθη έως του στερεώματος. Ο Κύριος εφανέρωσε την δικαιοσύνη ημών. Έλθετε και ας διηγηθόμεν εν σιών το έργο Κυρίου του Θεού ημών. Στυλβώσατε τα βέλη, πυκνώσατε τα σασπίδας. Ο Κύριος ήγηρε το πνεύμα των βασιλέων των Μίδων, διότι ο σκοπός αυτού είναι εναντίον της Βαβυλώνος, για να εξολοθρεύσει αυτήν, επειδή η εκδίκηση του Κυρίου είναι εκδίκηση του ναού αυτού. Υψώσατε σημαίαν επί τα τείχη της Βαβυλώνος, ενδυναμώσατε την φρουράν, στήσατε φύλακας, ετοιμάσατε ενέδρας. Διότι ο Κύριος και ευουλεύτη και θέλει εκτελέσει εκείνο, το οποίον ελάλησεν εναντίον των κατοίκων της Βαβυλώνος. Ω, η κατοικούσα επί υδάτων πολλών, η πλήρης θησαυρών, ήλθε το τέλος σου, το πέρας της πλειονεξίας σου. Ο Κύριος των δυνάμεων όμως εν σε αυτόν, λέγον, εξάπαντος θέλω σε γεμίσει από ανθρώπων, ως από ακρίδων, και θέλουσιν εκπέμψει αλλαλαγμών εναντίον σου. Αυτός επίησε την γην εν τη δυνάμει αυτού, εστερέωσε την οικουμένη εν τη σοφία αυτού και εξέτεινε τους ουρανούς εν τη συνέση αυτού. Όταν εκπέμπει την φωνήν αυτού, συνίσταται πλήθος υδάτων εν ουρανής και ανάγει νεφέλας από τον άκρον της γης, καμνή αστραπάς διαβροχήν και εξάγει άνεμον εκ των θησαυρών αυτού. Πας άνθρωπος εμοράνθη υπό της γνώσεως αυτού. Πας χωνευτής κατησχύνθη από τον γλυπτόν, διότι ψεύδος είναι το χωνευτόν αυτού και πνοή εν αυτό δεν υπάρχει. Ματαιώτης ταύτα έργων πλάνης. Εν καιρό επισκέψεως αυτών θέλουν συναπολεστεί. Η μερίς του Ιακώβ δεν είναι ως αυτά, διότι αυτός είναι ο πλάσας τα πάντα. Και ο Ισραήλ είναι η ράβδος της κληρονομίας αυτού, Κύριος των δυνάμεων το όνομα αυτού. Σύ ίσο πελεκής μου, όπλα πολέμου. Και δια σου συνέτριψα έθνη, και δια σου εξολόθρευσα βασίλεια. Και δια σου συνέτριψα ύπον και αναβάτην αυτού. Και δια σου συνέτριψα άμαξαν και αναβάτην αυτής. Και δια σου συνέτριψα άντρα και γυναίκα. Και δια σου συνέτριψα γέροντα και νέων. Και δια σου συνέτριψα νεανίσκων και παρθένων. Και δια σου συνέτριψα ποιμένα και πίμνιον αυτού. Και δια σου συνέτριψα γεωργών και ζεύγος αυτού. Και δια σου συνέτριψα στρατηγούς και άρχοντας. Και θέλω ανταποδώσει επί την Βαβυλώνα και επί πάντα στους κατοίκους της Χαλδαίας πάσαν την κακίαν αυτών, την οποίαν έπραξαν εν σιών ενώπιόν σας, λέγει Κύριος. «Ιδού εγώ είμαι εναντίον σου, όρος φθοροποιών, λέγει Κύριος, το οποίον φθείρεις πάσαν την γην. Και θέλω εκτείνει την χείρα μου επί σε, και θέλω σε κατακυλήσει από τον βράχον και σε καταστήσει όρος πυρίκαυστον. Και δεν θέλω συλλάβει από σου λίθον διαγωνίαν, ουδέ λίθον διαθεμέλεια, αλλά θέλει είστε ερήμωσης αιωνία, λέγει Κύριος. Υψώσατε σημαίαν επί την γην, σαλπίσατε σάλπιγγα εν της έθνεσιν, ετοιμάσατε έθνη κατά αυτής, παραγγείλατε κατά αυτής εις τα βασίλεια του Αραράτ, του Μινί και του Ασχενάζ. Καταστήσατε επ' αυτήν αρχηγούς, αναβιβάσατε ύπους ως ακρίδας ορθότριχας. Ετοιμάσατε κατά αυτής έθνη, τους βασιλείς των Μίδων, τους στρατηγούς αυτής και πάντα στους άρχοντας αυτής και πάσαν την γην της επικρατείας αυτής. Και η γη θέλει συσθεί και στενάξει, διότι η βουλή του Κυρίου θέλει εκτελεστεί κατά της Βαβυλώνος, δια να καταστήσει την γην της Βαβυλώνος έρημον, άνευ κατοίκου. Οι ισχυροί της Βαβυλώνος εξέλιπον από του να πολεμώσιν, έμειναν εν της οχυρώμασιν, οι δύναμις αυτών εξέλιπεν, έγιναν ως γυναίκες. Έκαυσαν τας κατοικίας αυτής, οι μοχλοί αυτής συνετρίβησαν. Ταχυδρόμος θέλει δράμι εις απάντησιν ταχυδρόμου και μηνυτής εις απάντησιν μηνυτού, δια να αναγγείλωσι προς τον βασιλέα της Βαβυλώνος ότι η πόλη αυτού ηλώθη από τον άκρον αυτής και ότι οι διαβάσεις επιάστησαν και κατέκαυσαν εν πυρή τους καλαμώνας και οι άνδρες του πολέμου κατετρόμαξαν. Διότι ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Η θυγάτηρ της Βαβυλώνος είναι ως αλώνιον, καιρός είναι να καταπατηθεί. Έτι ο λίγον και θέλει ελθεί ο καιρός του θερισμού αυτής. Ναβουχοδονόσορο βασιλεύς της Βαβυλώνος με κατέφαγε, με συνέτριψε, με κατέστησεν αγγίον άχρηστον, με κατέπιεν ως δράκον. Ενέπλησε την κοιλίαν αυτού από τον τρυφερόν μου, με έξωσεν. Ή εις εμέ και εις την σάρκα μου αδικία, ας έλθει επί την Βαβυλώνα, θέλει η πει η κατοικούσα την Σιών. Και το αίμα μου επί τους κατοίκους της Χαλδαίας, θέλει η πει η Ιερουσαλήμ. Δια τούτο, ούτε λέγει Κύριος. Ιδού εγώ θέλω διαδικάσει την δίκην σου και θέλω εκδικήσει την εκδίκησήν σου και θέλω καταστήσει την θάλασσαν αυτής ξηράν και θέλω ξηράνει την πηγήν αυτής. Και η Βαβυλών θέλει είστε εις σωρούς, κατοικητήριον θώων, θάμβος και συρριγμός άνευ κατοίκου. Θέλους υβριχάστε ομού ως λέοντες. Θέλους συνορίεστε ως σκύμνη λεόντων. Θέλω κάμι αυτούς να θερμανθώσιν εν τη συμποσίης αυτών και θέλω μεθύσει αυτούς δια να ευθυμίσωση και να υπνώσωσιν ύπνων αιώνιων και να μη εξυπνήσωση, λέγει Κύριος. Θέλω καταβιβάσει αυτούς ως αρνία εις σφαγήν, ως κρυούς μετατράγων. Πώς ηλώθη εις Ισάχ και εθυρεύθη το καύχημα πάσης της γης. Πώς έγινε η Βαβυλών θάμβος εν της έθνεσιν. Η θάλασσα ανέβη επί την Βαβυλώνα. Κατεκαλύφθη υπό του πλήθους των κυμάτων αυτής. Επόλης αυτής κατεστάθησαν θάμβος, γη άνυδρος και άβατος γη, ενή δεν κατοικεί ουδής άνθρωπος, ουδέ ιός ανθρώπου διέρχεται δι' αυτής. Και θέλω τιμωρήσει τον Βίλ εν Βαβυλώνη και εκβάλει εκ του στόματος αυτού όσα κατέπιε. Και τα έθνη δεν θέλουσι συναχθεί πλέον προς αυτόν και αυτό το τείχος της Βαβυλώνος θέλει πέσει. Λαέ μου, εξέλθετε εκ μέσου αυτής και σώσατε έκαστος την ψυχήν αυτού από τη οργή του θυμού του Κυρίου. Μήποτε η καρδία σας χαυνοθεί και φοβηθείτε υπό της αγγελίας ή της θέλει ακουστεί εν τη γη. Θέλει δε ελθεί η αγγελία το εν έτος και μετά τούτο η αγγελία το άλλο έτος και καταδυναστεία εν τη γη, εξουσιαστής εναντίον εξουσιαστού. Δια τούτο ιδού έρχονται οι μέρε και θέλω κάμι εκδίκησιν επί τα γλυπτά της Βαβυλώνος και πάσα η γη αυτής θέλει κατεσκυνθεί και πάντης η τετραυματισμένη αυτής θέλουν πέσει εν το μέσο αυτής. Τότε η ουρανή και η γη και πάντα τα εν αυτής θέλουν συν αλλαλάξει επί Βαβυλώνα, διότι οι εξολοθρευτέ θέλουν συνελθεί επ' αυτήν από βορρά, λέγει Κύριος. Καθώς η Βαβυλών έκαμε τους τετραυματισμένους του Ισραήλ να πέσωσιν, ούτω και εν Βαβυλώνη θέλουν πέσει οι τετραυματισμένοι πάσης της γης. Οι εκφυγόντες την μάχεραν, υπάγετε, μη στέκεστε, ενθυμήθητε τον Κύριον μακρόθεν και η Ιερουσαλήμ ας αναβεί επί την καρδίαν σας. Κατησχύνθημεν, διότι οικούσαμεν ονειδισμόν. Εσχήνη κατεκάλυψε το πρόσωπον ημών. διότι εισήλθον ξένοι εις το αγιαστήριον του οίκου του Κυρίου. Δια τούτο ειδού έρχονται η μέρε, λέγει Κύριος, και θέλω κάμι εκδίκησιν επί τα γλυπτά αυτής. Και καθόλην την γην αυτής, είτε τραυματισμένη θέλουσιν ημόζη. Και αν η Βαβυλών αναβεί έως του ουρανού, και αν οχυρώσει το ύψος της δυνάμεως αυτής, θέλουσιν ελθεί παρεμού εξολοθρευτέ επ' αυτήν, λέγει Κύριος. Φωνή κραυγής έρχεται από Βαβυλώνος και συντριμός μέγας εκ γης Χαλδαίων, διότι ο Κύριος εξολόθρευσε την Βαβυλώνα και υφάνησεν εξ αυτής την μεγάλην φωνήν. Τα δε κύματα εκείνων ηχούσιν. Ο θόρυβος της φωνής αυτών εξακούεται ως υδάτων πολλών, διότι ο εξολοθρευτής ήλθεν επ' αυτήν επί τη Βαβυλώνα και οι δυνατοί αυτής συνελήφθησαν, τα τόξα αυτών συνετρίβησαν. Επειδή Κύριος ο Θεός των ανταποδόσεων θέλει εξάπαντος κάμει ανταπόδοσιν και θέλω μεθύσει τους ηγεμόνας αυτής και τους σοφούς αυτής, τους στρατηγούς αυτής και τους άρχοντας αυτής και τους δυνατούς αυτής. Και θέλουσι κοιμηθεί ύπνων αιώνιων και δεν θέλουσι να ξυπνήσει, λέγει ο βασιλεύς, του οποίου το όνομα είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Τα πλατεία τείχη της Βαβυλώνος θέλουσι ολοτελώς κατασκαφθεί και επίλε αυτής εϋψηλέ θέλουσι κατακαεί εν πυρή. Και όσα οι λαοί εκοπίασαν θέλουσιν είστε εις μάτιν και όσα τα έθνη εμόχθησαν θέλουσιν είστε δια το πυρ. Ο λόγος τον οποίον Ιερεμίας ο προφήτης προσέταξεν εις τον Σεραΐαν τον ιόν του Νηρίου, ιού του Μαασίου, ότε επορεύεται μετά του Σεδεκίου βασιλέως του Ιούδα εις Βαβυλώνα κατά το τέταρτον έτος της βασιλείας αυτού. Ή το δε ο Σεραΐας κι τον άρχης. Έγραψε δε ο Ιερεμίας εν ενή βιβλίο πάντα τα κακά, τα οποία έμελον να έλθωσιν επί την Βαβυλώνα, πάντα στους λόγους τούτους τους γεγραμμένους κατά της Βαβυλώνος. Και είπεν ο Ιερεμίας προς τον Σεραΐαν, όταν έλθεις εις Βαβυλώνα και είδεις και αναγνώσεις πάντα στους λόγους τούτους, τότε θέλεις η πει, Κύριε, σι ελάλησας κατά του τόπου τούτου, δια να εξολοθρεύσεις αυτόν, ώστε να μην υπάρχει ο κατοικών εν αυτό, από ανθρώπου έως κτίνους, αλλά να είναι ερήμωσης αιωνία. Και αφού τελειώσεις αναγινώσκον το βιβλίο τούτο, θέλεις δέσει επ' αυτό λίθον και ρίψει αυτό εις το μέσον του Εφράτου. Και θέλεις η πει, ούτω θέλει βυθιστεί η Βαβυλών και δεν θέλει σηκωθεί εκ των κακών τα οποία εγώ θέλω φέρει επ' αυτήν. Και οι Βαβυλώνιοι θέλουν συνεξασθενήσει. Μέχρι τούτου είναι οι λόγοι του Ιερεμίου. Θρήνη του Ιερεμίου. Κεφάλαιο Β. Πώς περιεκάλυψεν ο Κύριος με νέφος την θυγατέρα Σιών εν τη οργή αυτού, κατέριψεν από του ουρανού εις την γην την δόξαν του Ισραήλ, και δεν ενεθυμήθη εν τη ημέρα της οργής αυτού το υποπόδιον των ποδών αυτού. Ο Κύριος κατεπόντισε πάσα στα κατοικία του Ιακώβ και δεν εφίστη. Κατέστρεψεν εν το θυμό αυτού τα οχυρώματα της θυγατρός Ιούδα. Κατηδάφισεν αυτά. Εβεβήλωσε το βασίλειον και τους άρχοντας αυτού. Συνέθλασεν εν τη εξάψη του θυμού αυτού παν το κέρας του Ισραήλ. Έστρεψεν οπίσω την δεξιάν αυτού απέμπροσθεν του εχθρού και εξήφθη κατά του Ιακώβ ως πυρ φλογερών κατά τρόγων τα πέριξ. Ενέτεινε το τόξον αυτού ως εχθρός, έστησε την δεξιάν αυτού ως υπεναντίος και εφώνευσε παν του αρεστών εις τους οφθαλμούς εν τη σκηνή της θυγατρός Ιών. Εξέχειεν ως πυρ των θυμών αυτού. Ο Κύριος έγινεν ως εχθρός. Κατεπόντισε τον Ισραήλ, κατεπόντισε πάντα τα παλάτια αυτού. Υφάνισε τα οχυρώματα αυτού και επλήθυνεν εις την θυγατέρα Ιούδα το πένθος και την θλίψην. Και εξέσπασε την σκηνήν αυτού ως καλύβιν κήπου. Κατηφάνισε τον τόπον των συνάξεων αυτού. Ο Κύριος έκαμε να λησμονηθεί εν Σιών η εορτή και το Σάββατον και εν τη αγανακτήση της οργής αυτού απέρριψε βασιλέα και ιερέα. Ο Κύριος απέβαλε το θυσιαστήριον αυτού, ευδελήχθη το αγιαστήριον αυτού. Συνέκλεισεν εν τη χειρή των εχθρών τα τείχη των παλατίων αυτής. Ηλάλαξαν εν το οίκο του Κυρίου ως εν ημέρα εορτής. Ο Κύριος εβουλεύτη να αφανίσει το τείχος της θυγατρός Ιών. Εξέτεινε την στάθμην, δεν απέστρεψε την χείρα αυτού από του να καταποντίζει και έκαμε να πενθήσει το περιτύχισμα και το τείχος. Τα πάντα ητώνησαν ομού. Επίλε αυτής ενεπίχθησαν εις την γην. Υφάνησε και κατεσύντριψε τους μοχλούς αυτής. Ο βασιλεύς αυτής και οι άρχοντες αυτής είναι εν της έθνεση. Νόμος δεν υπάρχει, ουδέ οι προφήτες αυτής ευρίσκουσιν όρασιν παρακυρίου. Οι πρεσβύτεροι της θυγατρός Ιών κάθινται κατά γης σιωπώντες. Ανεβίβασαν χώμα επί την κεφαλήν αυτών, εζώσθησαν σάκους. Επαρθένοι της Ιερουσαλήμ κατεβίβασαν τα σκεφαλάς αυτών προς την γην. Οι οφθαλμοί μου εμαράνθησαν υπό των δακρύων, τα εντόστιά μου ταράττονται, η χολή μου εξεχήθη εις την γην δια των συντριμών της θυγατρός του λαού μου, επειδή τα νήπια και τα θυλάζοντα ελιποψύχουν εν τες πλατείες της πόλεως. Είπων προς τας μητέρας αυτών, «Πού είναι σύτος και ίνος?» Οπότε ελιποθύμουν εν τες πλατείες της πόλεως όσο τραυματίας, οπότε η ψυχή αυτών εξεχέετο εις τον κόλπον των μητέρων αυτών. Τι να αναλάβω μάρτυρα εισαι, με τι να σε συγκρίνω, θυγάτρη της Ιερουσαλήμ, με ποιον να σε εξομοιώσω για να σε παρηγορήσω, Παρθένε θυγάτρη Σιών, διότι ο συντριμός σου είναι μέγας ως η θάλασσα. Τις δύναται να σε ιατρεύσει? Οι προφήτες σου είδον περισσού μάταια και αφροσύνην και δεν εφανέρωσαν την ανομίαν σου, για να αποστρέψωσι την εχμαλωσίαν σου. Αλίδων περισσού φορτία μάταια και πρόξενα εξώσεως. Πάντες οι διαβαίνοντες στην οδόν εκρότησαν επί σε χείρας. Εσύριξαν και έσυσαν τα σκεφαλάς αυτών εις την θυγατέρα της Ιερουσαλήμ, λέγοντες «Αυτή είναι η πόλης περί της οποίας ελέγετο η εντέλεια της ωραιότητος, η χαρά πάσης της γης». Πάντες οι εχθροί σου ίνιξαν επί σε το στόμα αυτών. Εσύριξαν και έτριξαν τους οδόντας, λέγοντες «Κατεπίωμεν αυτήν. Αυτή το όντι είναι η ημέρα, την οποίαν περιεμένομεν. Εύρωμεν, είδομεν». Ο Κύριος έκαμεν ό,τι ευουλεύθη. Εξεπλήρωσε τον λόγον αυτού, τον οποίον διόρισεν από ημερών αρχαίων. Κατέστρεψε και δεν εφίσθη και έφρανεν επί σε των εχθρών. Ύψωσε το κέρας των εναντίον σου. Η καρδία αυτών ευόησε προς τον Κύριον. Τείχος της θυγατρός Ιών καταβίβαζε ως χύμαρον δάκρυα ημέραν και νύχτα. Μη δώσεις παύσιν σε αυτόν, ας μη σιωπήσει η κόρη των οφθαλμών σου. Σηκώθητη, βόησον τη νύχτα, όταν αρχίζωσιν εφυλακέ. Έκχιον την καρδίαν σου ως είδωρ έμπροσθεν του προσώπου του Κυρίου. Ύψωσον προς αυτόν τα σχήρα σου, δια την ζωήν των υπείων σου, τα οποία λιποθυμούσιν υπό της πείνης, επί των άκρων πασών των οδών. Ιδέ, Κύριε, και επίβλεψον, εις τίνα ποτέ έκαμε σούτο, να φάγωσιν εγυναίκες των καρπών της κοιλίας αυτών, τα νήπια εν της παργάνης αυτών, να φωνευθώσιν εν το αγιαστηρίο του Κυρίου ιερεύς και προφήτης, το παιδίον και ο γέρον κοίτονται κατά γης εν τεσοδής, η παρθένη μου και η νεανίσκη μου έπεσον εν μαχαίρα, εφώνευσας εν τη ημέρα της οργής σου, κατέσφαξας, δεν εφίσθης. Προσεκάλεσας πανταχώθεν, ως εν ημέρα πανηγύρεως, τους τρόμους μου, και ουδή σε σώθη, ουδέ υπελήφθη εν τη ημέρα της οργής του Κυρίου. Εκείνους τους οποίους εσπαργάνωσα και ύφξησα, ο εχθρός μου συνετέλεσεν αυτούς. Θρήνη του Ιερεμίου, κεφάλαιο γάμα. Εγώ είμαι ο άνθρωπος, ως της είδων θλίψην, από της ράβδου του θυμίου αυτού. Με οδήγησε και έφερεν εις σκότος και ουχή εις φως. Ναι, κατ' εμού εστράφει, κατ' εμού έστρεψε την χείρα αυτού όλην την ημέραν. Επαλαίωσε την σάρκα μου και το δέρμα μου, συνέτριψε τα οστά μου. Οκοδόμησε κατ' εμού και με περιεκύκλωσε χολήν και μόχθον. Με εκάθισεν εν σκοτεινής ως νεκρούς αιωνίους. Με περιέφραξε για να μη εξέλθω, ευάρυνε τα σαλίσεις μου. Έτι και όταν κράζω και αναβοώ, αποκλείει την προσευχή μου. Περιέφραξε με πελεκητούς λίθους τα σοδούς μου, εστρέβλωσε τα στρίβους μου. Έγινε εις εμέ άρκτος ενεδρεύουσα, λέον εν αποκρύφης. Παρέτρεψε τα σοδούς μου και με κατεσπάραξε, με κατέστησεν υφανισμένην. Ενέτεινε το τόξον αυτού και με έστησεν ως σκοπόν εις βέλος. Ενέπηξε εις τα νεφρά μου τα βέλη της φαρέτρας αυτού. Έγινα γέλος εις πάντα των λαών μου, άσμα αυτών όλην την ημέραν. με εχόρτασε πικρίαν, με εμέθησεν αψύνθιον και συνέτριψε τους οδόντας μου με χάλικας, με κάλυψε με σποδόν και απέσπρωξας από ειρήνης την ψυχήν μου. Ελισμόνησα το αγαθόν και είπα «Απολέσθη η δύναμής μου και η ελπής μου υπό του Κυρίου». Ενθυμήθητη την θλίψην μου και την έξωσήν μου, το αψύνθιον και την χολήν. Η ψυχή μου ενθυμείται ταύτα ακαταπαύστος και είναι τεταπεινωμένη εν εμή. Τούτο ανακαλώ εις την καρδίαν μου, όθεν έχω ελπίδα. Έλεος του Κυρίου είναι ότι δεν συνετελέσθημεν, επειδή δεν εξέλιπον η ικτυρμή αυτού. Ανανεώνονται εν τες πρωίες, μεγάλη είναι η πιστότη σου. Ο Κύριος είναι η μερίς μου, είπεν η ψυχή μου. Δια τούτο θέλω ελπίζει επ' αυτόν. Αγαθός ο Κύριος εις τους προσμένοντας αυτόν, εις την ψυχήν την εξητούσαν αυτόν. Καλόν είναι και να ελπίζει της και να εφησυχάζει εις την σωτηρίαν του Κυρίου. Καλόν εις τον άνθρωπον να βαστάζει ζυγόν εν την νεότητη αυτού. Τελικάθιστε κατά μόνας και σιωπά, επειδή ο Θεός επέβαλε φορτίον επ' αυτόν. Θέλει βάλει το στόμα αυτού εις το χώμα, ίσως είναι ελπής. Θέλει δώσει την σιαγόνα

0: και γίνεται χωρίς να προστάξει αυτό ο Κύριος. Εκ του στόματος του υψίστου δεν εξέρχονται τα κακά και τα αγαθά. Γιατί ήθελε γονγκίσει άνθρωπος ζών, άνθρωπος δια την ποινήν της αμαρτίας αυτού? Ας ερευνήσομεν τα σωδούς ημών και ας εξετάσομεν και ας επιστρέψομεν στον Κύριον. Ας υψώσομεν τας καρδίας ημών και τας χείρας προς τον Θεόν τον εν της ουρανής, λέγοντες: «Ημαρτήσαμεν και απεστατήσαμεν, σύ δεν μας συνεχώρησας. Περιεκάλυψας με θυμών και κατεδίωξας ημάς. Εφώνευσας, δεν εφίστης. Εκάλυψας σε αυτόν με νέφος, δια να μη διαβαίνει η προσευχή ημών. Μας έκαμες σκύβαλον και βδέλυγμα εν μέσω των λαών. Πάντες οι εχθροί ημών ίνιξαν το στόμα αυτών εφημάς. Φόβος και λάκος ήλθον εφημάς, ερήμωσης και συντριμός. Ρία κασιδάτων καταβιβάζει ο οφθαλμός μου, δια των συντριμών της θυγατρός του λαού μου. Ο οφθαλμός μου σταλάζει και δεν σιωπά, διότι δεν έχει ένεσιν. Εωσού ο Κύριος διακύψει και ήδη εξ ουρανού. Ο οφθαλμός μου καταθλίβει την ψυχήν μου, εκ πασών των θυγατέρων της πόλεώς μου. Οι εχθρευόμενοι με ανετίος, με εκυνήγησαν ακαταπαύστος ως τρουθίον. Έκοψαν την ζωήν μου εν το λάκο και έριψαν λίθον επ' εμέ. Τα ύδατα επλημμύρισαν υπεράνω της κεφαλής μου. Είπα: «Απερίφθην». Επεκαλέστην το όνομά σου, Κύριε, εκ λάκου κατωτάτου. Ήκουσα στην φωνήν μου. Μη κλείσεις το οτίον σου εις των στεναγμών μου, εις την κραυγήν μου. Επλησίασας καθήν ημέραν σε επεκαλέστην. Είπας: «Μη φοβού». Εδίκασας, Κύριε, την δίκην της ψυχής μου. Ελύτρωσας την ζωήν μου. Είδες, Κύριε, το προς εμέ άδικον. Κρίνων την κρίσιν μου. Είδες πάσα στας εκδικήσεις αυτών, πάντα στους διαλογισμούς αυτών κατ' εμού. Ήκουσας, Κύριε, των ονειδισμών αυτών, πάντα στους διαλογισμούς αυτών κατ' εμού. Τους λόγους των επανισταμένων επ' εμέ και τας μελέτας αυτών κατ' εμού όλην την ημέραν. Ιδέ, όταν κάθονται και όταν σηκώνονται, εγώ είμαι το άσμα αυτών. Κάμε, Κύριε, εις αυτούς ανταπόδοσιν κατά τα έργα των χειρών αυτών. Δώσεις αυτούς πόρος ειν καρδίας, την κατάραν σου επ' αυτούς. Καταδίωξον εν οργή και αφάνισον αυτούς, υποκάτωθεν των ουρανών του Κυρίου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν, Κύριε μας, Ιησού μας Άγιε. Ευχαριστούμε, Χριστέ μας, για την αγάπη Σου, Κύριε μας. Ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί τα μάτια Σου είναι πάνω στα παιδιά Σου, Κύριε μας, σε κάθε Υιόν και Θυγατέρα Σου, Χριστέ μας. Ευχαριστούμε για το Λόγο Σου, τον Άγιο, Χριστέ μας, που έχουμε, Κύριε μας, και εμβαθύνουμε μέσα και βλέπουμε τα διδάγματα Σου, Κύριε μας. Τις ιστορίες, ώρες που είναι εκεί γραμμένες και για μας σήμερα, Κύριε. Αμήν, Χριστέ μου Άγιε. Απόψε, αδερφοί, θα δούμε από τον ένα μικρό προφήτη, τον Αμός, στην Παλαιά Διαθήκη. Ξέρετε, έχουμε πιάσει πολλές φορές πολλά θέματα, ιδιαίτερα στην Καινή, και τα ξανααγγίζουμε, διότι πράγματι χρειάζεται. Αλλά ξεχνάμε, πιστεύω, ποιος ξέρει τώρα τον Αμός. Χρόνια έχουμε να τον δούμε, να τον ακούσουμε, να πάρουμε ένα εδάφιο από εκεί. Και τότε, εκείνη την εποχή, οι προφήτες έκραζαν, ανάμεσα στα άλλα, για δικαιοσύνη. Ο Θεός, ξέρουμε ότι είναι δίκαιος και θέλει, ειδικά για το λαό του τουλάχιστον, να υπάρχει η δικαιοσύνη του. Και ένα από τα κεντρικά μηνύματα του Αμός, εδώ του προφήτη αυτού, ήταν η κοινωνική ζωή, πώς ζούσε ο λαός Ισραήλ τότε. Και συνδέεται με το αίτημα της δικαιοσύνης. Ίσως θα ξέρετε, αν δεν το ξέρετε, μάθετε το, ότι η παραδοσιακή οικονομία του Ισραήλ στηριζόταν στη γη.

0: Οι άνθρωποι επί το πλείστον ήταν αγρότες, είχαν αγρικίες και εκεί που ζούσαν είχαν γύρω-γύρω τα χωραφάκια τους και ζούσαν από τη γη. Δηλαδή είχαν την ιδιοκτησία των αγροτεμαχίων που περιτρίζαν το χωριό τους. Και εκτός από αυτές τις εκτάσεις υπήρχαν, θα λέγαμε, και κάποιες άλλες που ήταν η κοινή γη, για όλους δηλαδή, που λειτουργούσαν σαν φωσκοτόπια. Να βγουν τα πρόβατα, να φάνε, να έρθουν πίσω. Και η επιβίωση των Ισραηλιτών στηριζόταν σε αυτά τα είδη της γης. Η ασφάλειά τους και η ελευθερία τους εξαρτιόταν από την δίκαιη κατανομή των εδαφών. Όπως θα θυμάστε, όταν βγήκε ο λαός Ισραήλ από την Αίγυπτο και μετά τα 40 χρόνια και μπήκα στη γη Χανάν και κατέχτησαν τη γη, μοιράστηκαν σε κάθε φυλή και σε κάθε οικογένεια και σε κάθε φαμίλια και σε κάθε σόι, ανάλογα η ιδιοκτησία γης για να έχει ο κόσμος να ζει. Με δικαιοσύνη ήταν αυτό. Τώρα, στο στόχαστρο της κριτικής των προφητών βρισκόταν αυτή η άνηση κατανομή των εδαφών της γης. Όχι ότι ήταν άνηση από την αρχή, αλλά αργότερα κάποιοι πονηροί Ισραηλίτες, όταν έβρισκαν την ευκαιρία, έπαιρναν το χωραφάκι του φτωχού ή λίγο από το ένα, λίγο από το άλλο και σιγά σιγά πλούτιζαν. Και βέβαια στερούνταν οι υπόλοιποι. Ισαΐας 5 από το 8, μια κλασική περικοπή σχετικά με αυτόν το θέμα. «Ουές εκείνους», λέει, «που ενώνουν σπίτι με σπίτι και συνδέουν χωράφι με χωράφι με χρυσό του μη μείνει τόπος, ώστε να κατοικούν μόνοι τους στο μέσον της γης». Είμαι πλούσιος, λέω του φτωχού, δώσ' μου και το σπίτι σου να το κολλήσω με το δικό μου, δώσ' μου και εσύ γείτονα το άλλο, θα το πληρώσω. Οι άλλοι δεν είχαν, έδιναν. Το χωράφι μου, να πάρω και το γειτονικό χωράφι, να πάρω και το άλλο, και λέει σιγά σιγά δεν θα έχει τόπο μόνο για σένα. Το παράπονο του προφήτη. Στα αυτιά μου, ο Κύριος των δυνάμεων είπε, βέβαια πολλά σπίτια θα μείνουν ερημωμένα, μεγάλα και καλά, χωρίς κατοίκους. Διότι ο Κύριος, επειδή είναι δίκαιος, βλέπει την απληστία κάποιον και στο τέλος σου λέει, έκανε σπίτια και χωράφια, μόνα τους θα μείνουν έρημα. Και ένα άλλο παράλληλο στο Μιχαία 2, στην αρχή. Αλίμονο σε αυτούς που συλλογίζονται ανομία, σε αυτούς που μη χανεύονται κακό στα κρεβάτια τους. Μόλις φέγγει η αυγή, το πράττουν αμέσως, επειδή είναι στη δύναμη του χεριού τους. Επειδή έχουν τη δύναμη, ίσως τα χρήματα. Και επιθυμούν χωράφια και παίρνουν με τη βία. Και σπίτια και ταρπάζουν. Έτσι διαρπάζουν τον άνθρωπο και το σπίτι του. Ναι, τον άνθρωπο και την κληρονομιά του. Βλέπετε, ήταν κληρονομιά του κάθε Ισραηλίτη, της κάθε οικογένειας. Και καθώς διαβάζουμε αυτές τις περικοπές και άλλες ανάλογες, πρέπει, αδερφοί, να έχουμε στο νου μας ότι η έννοια της ιδιοκτησίας δεν είναι αυτή η έννοια που έχουμε εμείς σήμερα. Δηλαδή το οικόπεδο μου, το χωράφι μου, το σπίτι μου, μόνον αυτό. Το πλήρωσα ή μου το άφησε, ξέρω εγώ, ο παππούς μου και είναι δικό μου. Δεν είναι μόνο αυτό. Η ιδιοκτησία της γης, δηλαδή, δεν ήταν μόνο μια οικονομική ασφάλεια. Αφού έχω γη, θα σπείρω, θα θερίσω, θα έχω καρπούς, θα ζω. Αν δεν έχω, πώς θα ζήσω, θα πάω να δουλέψω υπηρέτης αλλού. Δεν ήταν μόνο αυτό, είχε και θεολογική έννοια. Εμπαίνε και ο Θεός μέσα σε αυτό. Γιατί ήταν η αξιοπρέπεια του Ισραηλίτη, ήταν η ύπαρξη του Ισραηλίτη. Ήταν η αντίληψη της γης σαν κλήρου, σαν κληροδότημα. Δηλαδή, όπως είπα πριν, μπήκαν οι Ισραηλίτες μέσα στη γη της Επαγγελίας και κατακτήθηκε η γη. Και είχαν αυτές τις παραδόσεις αιώνες μετά. Και κάθε οικογένεια έλαβε ένα κομμάτι από τη γη της Επαγγελίας, αλλά τι ήταν αυτό το κομμάτι? Ήταν κλήρος από τον ίδιο τον Θεό. Γιατί ξέρουμε ότι θαυματουργικά πέρασε ο λαός και μπήκε μέσα και πήρε τη γη. Την έλαβα μέσα από μια θρησκευτική τελετή που τους θύμιζε ότι η γη αυτή δεν ήταν δική τους κατά κρυβιά, ήταν του Θεού. Ο Θεός ήταν ο κυρίαρχος και σαν να τους τη δάνεισε. Σαν να σου λέει, έλα εσύ οικογένεια, αυτά είναι τα κτήματά σου, με αυτά θα δουλέψεις. Είναι δικά μου, λέει ο Κύριος, αλλά σας αφήνω σαν διαχειριστές, σαν οικονόμους, να τα δουλέψετε και να τα δώσετε στα παιδιά σας και τα παιδιά των παιδιών σας. Δηλαδή ο Θεός ήταν ο ιδιοκτήτης και αυτοί ήταν απλά οι ένικοι, οι ενοικιαστές του. Επομένως, η αφαίρεση της γης που τους ανήκε σήμαινε την απώλεια της ταυτότητάς τους σαν παιδιά του Θεού. Σου λέει, τι Ισραηλιτής είμαι εγώ? Μου έδωσε ο Θεός γη και την έχασα. Μου την έφαγε ο Α, ο Β. Γιατί μπορεί και αυτός που την έχασε να μην έκανε καλή διαχείριση. Αν ήταν ένας μπεκρής και έπινε και δεν μπορούσε να την κρατήσει και γέμιζε χρέη και έρχεται ο άλλος και του λέει, πούλα μου, τι να σε πληρώσω τα χρέη σου. Δηλαδή, δεν λέω ότι ήταν μόνο οι κακοί πλουσίοι. Γενικά, ο κάθε Ισραηλίτης έπρεπε να σταθεί να κρατήσει την κληρονομία του Κυρίου. Και στην 1η Βασιλείων 21 βλέπουμε μια περίπτωση για τη σημασία της γης σαν κλήρου. Ήταν η περίπτωση με τον Ναβουθέ και τον Αχάβ. Ο Αχάβ, λέει, μίλησε στον Ναβουθέ λέγοντας, δώσε μου τον αμπελώνα σου για να τον έχω για κύπολα χάνων, επειδή είναι κοντά στο σπίτι μου. Και θα σου δώσω, αντί για αυτόν, ένα καλύτερο αμπελώνα από ότι αυτός. Ή, αν σου είναι αρεστό, θα σου δώσω το αντίτιμο του σε ασήμι. Ήταν κακός βασιλιάς και δεν ήθελε ο Ναβουθέ, αλλά εκτός αυτού, το να σου δώσει τη γη σου σε ασήμι, έχεις το ασήμι. Το ασήμι θα το φας. Θα το καταναλώσεις, θα το ξοδεύσεις. Η γη πήγε. Ή να σου δώσω, λέει, σε άλλον τόπο. Μα δεν είναι η γη που σου έδωσε ο Κύριος. Είναι άλλη γη εκείνη, σε άλλον τόπο. Και ο Ναβουθέ είπε στον Αχάβ, μη γίνεται σε μένα από το Θεό να δώσω την κληρονομιά των πατέρων μου σε σένα. Την έδωσε ο Θεός στους πατέρες, οι πατέρες στα παιδιά των παιδιών, έφτασε στον Ναβουθέ και ο Ναβουθέ έπρεπε να την έχει και να τη δώσει στα παιδιά του και στα εγγόνια του. Ό,τι είχε. Έπρεπε δηλαδή να φυλάξει τη γη, γιατί είναι του Κυρίου η γη. Και ο Κύριος, όπως είπα, τη δανείζει για να ζει ο κόσμος στους αιώνες. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι η κατανόηση της γης ως κατοχής. Γιατί οι Ισραηλίτες θυμόντουσαν ότι η γη ήρθε στην κατοχή τους σαν κορύφωση της ιστορίας της απολύτρωσης και της απελευθέρωσης. Και είχαν γη, αφού είχαν ξεκινήσει ως σκλάβοι από την Αίγυπτο, αλλά με την έξοδο και την κατάκτηση της Χανάν, τι ήταν? Από δούλοι του Φαραώ βρέθηκαν να είναι υπηρέτες του Θεού. Ο Θεός, αδερφοί, είναι αόρατος. Μπορούσαν να πούν, ποιος Θεός? Μα η γη είναι εδώ όμως. Και την πήραμε θαυματουργικά. Α, λόγω της γης θυμόμαστε και τον Κύριο. Η κατοχή της γης τους θύμιζε την απελευθέρωση και την απολύτρωση. Ήταν δηλαδή ένα ορατό σημάδι σωτηρίας. Γι' αυτό λέω, δεν είναι η έννοια σήμερα της γης μας. Πουλάω αυτό, αγοράζω άλλον και αν το χάσω δεν πειράζει, θα πάρω ένα διαμέρισμα. Δεν ήταν έτσι. Ήταν η ζωή τους, η γη. Ήταν συνδεδεμένη με τη γη, γιατί ήταν κληρονομία από τον Κύριο. Ήταν ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός δημιούργησε ένα ελεύθερο λαό που θα κατοικεί σε μια ελεύθερη γη, όπου θα λατρεύει αποκλειστικά αυτόν, τον Κύριο των δυνάμεων. Δευτερονόμιο 26:3. Και κάθε χρόνο στη γιορτή του θερισμού, γιατί η γη έβγαζε, έτσι. Και ο θερισμός ήταν η γιορτή πραγματικά, γιατί όλον αυτόν που έσπειρες και περίμενες να βρέξει, να κάνει, να περάσουν οι μήνες κλπ, έπρεπε να πάρεις μετά τον καρπό, να θερίσεις. Και κάθε Ισραηλίτης έφερνε τους πρώτους καρπούς από τη γη του στο ιερό και έπρεπε να πει μπροστά στον ιερέα, του έλεγε, θα πας στον ιερέα, έλεγε ο νόμος, που είναι εκείνες τις ημέρες, και θα του πεις, αν αγγέλω σήμερα στον Κύριο το Θεό σου ότι μπήκα μέσα στη γη που ο Κύριος ορκίστηκε στους πατέρες μας να δώσει σε μας. Βλέπετε, και στη συνέχεια έπρεπε να διακηρύξει και την ιστορία της απελευθέρωσης και της λύτρωσης του Ισραήλ, να μην το δούμε, και κατέληγε στο 10, λίγο πιο κάτω, και τώρα δες, έφερα τις απαρχές των καρπών της γης, την οποία εσύ, Κύριε, μου έδωσες. Το διαλαλούσαν αυτό για να το ξέρουν και να μην το ξεχνάνε και να τα ακούνε και τα παιδιά και τα αγκόνια ότι έτσι ήταν. Και συνεχίζει μετά, θα την καταθέσεις μπροστά στον Κύριο το Θεό σου, θα προσκυνήσεις μπροστά στον Κύριο το Θεό σου. Εξαρτιόντουσαν δηλαδή από τη γη και ξέρανε ότι ο Κύριος με ευλόγησε να θερίσω όλο αυτό το χωράφι, θα πάρω τις απαρχές, του Κυρίου είναι και τα υπόλοιπα θα ζήσω εγώ. Που όλα είναι του Κυρίου και έτσι πρέπει να το βλέπουμε και εμείς, ότι ό,τι έχουμε του Κυρίου είναι γιατί είμαστε δικοί του υπηρέτες. Η γη λοιπόν δεν ήταν ένα απλό οικονομικό αγαθό, αλλά ήταν το βασικό στοιχείο της ταυτότητας του κάθε Ισραηλίτη. Ήταν το μέσο συμμετοχής του στην κοινωνία ως ισότιμου μέλους. Ο καθένας είχε τη γη του, είχε δικαίωμα. Μοιράστηκε δίκαια από την αρχή. Δηλαδή ήταν η βάση της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας του κάθε πολίτη. Τώρα, όταν με την πάροδο των χρόνων και των δεκαετιών αυτό το σύστημα άρχισε να ανατρέπεται, γιατί όπως είπα διάφοροι συσσόρευαν στην κατοχή τους γη, του λέει πούλα μου το χωράφι σου, να σου το δώσω τα λεφτά και να δουλεύεις εκεί. Θα σε έχω να σου δίνω μεροκάματο. Αλλά άλλος εντάξει, θα πάρω και λεφτά και θα είμαι και υπάλληλος, θα έχω μισθό, θα έχω φαγητό στο τραπέζι μου. Ναι, αλλά δεν έχεις τη γη σου. Και έτσι είχαν τη γη σαν μέσο πλουτισμού και προβολής οι άλλοι και οι προφήτες τους ξεσήκωνε το Πνεύμα του Θεού να φωνάξουν δικαιοσύνη. Πρέπει να έρθει η ισορροπία όπως έπρεπε, όπως ήταν στην αρχή. Δηλαδή όταν ο πλούτος και η πολυτέλεια σήμαινε εκμετάλλευση και εξουθένωση των αδυνάτων, τότε οι προφήτες έκραζαν για δικαιοσύνη. Και μέσα σε αυτόν το πνευματικό κλίμα της απάθειας και της καινής θρησκείας, γιατί οι άνθρωποι σιγά σιγά απομακρύνονταν από τον Θεό, οι Ισραηλίτες, αλλά δεν τους ένοιαζε, ήταν όλα καλά, είχαν. Ο Κύριος των δυνάμεων έστρεψε τα μάτια του σε ένα πιστόν αγγελιαφόρο, τον Αμός που θα δούμε, σε μια μικρή πόλη, τη Θεκουέ, κοντά στη Βιθλεέμ. Δηλαδή η Βιθλεέμ που λέει είναι μικρά και η Θεκουέ ακόμα πιο μικρά, ασήμαντη δηλαδή. Και ήτανε βοσκή, σκληραγωγημένη, αλλά καλοκάγαθη. Ένας τέτοιος ήταν ο Αμός, δυνατός σαν τους παλιούς βοσκούς. Και ο Αμός έπρεπε τώρα, βλέπετε, ο χάρτης εδώ. Εδώ είναι ο Ισραήλ και χωρίστηκαν τα βασίλεια. Έχουμε την Ιουδαία, τον Ιούδα και τον Βινιαμίν και μετά επάνω ήταν τα άλλα 10 βασίλεια, γιατί χωρίστηκαν. Τώρα, εδώ υποτίθεται είναι οι πιο πιστοί Ισραηλίτες, εδώ ήταν η Σαμάρια μετά που φύγαν από τον Κύριο, σιγά σιγά απομακρύνθηκαν. Και ο Θεός στέλνει τώρα, κοντά κάπου εδώ ήταν ο προφήτης ο Αμός, να πάει να κηρύξει πάνω στο βορρά. Ταπεινός άνθρωπος ο Αμός, αφιερωμένος στον Κύριο, πιστός. Και έβλεπε αυτόν τον αχαλήνωτο υλισμό και τη σκληρή καταπίεση των φτωχών. Πάμε στο Αμός 1 στην αρχή, από το 2 εδάφιο. Ποιος θα ήθελε να καλεστεί από τον Κύριο να είναι αγγελιαφόρος του Θεού? Αδερφοί, είναι μεγάλη τιμή μεν, αλλά είναι και ευθύνη. Γιατί ο Θεός όταν τους έστελνε τους προφήτες, δεν τους έστελνε και οι άλλοι τους βάλανε κόκκινα χαλιά να μπίουν. Ήταν κόσμος που δεν ήθελε να ακούσει το λόγο του Θεού. Δεν παραπονιέται ο Κύριος πώς από εσάς φώνευσαν τους προφήτες μου και τους έστελνα κάθε μέρα και τους θανατώνατε. Και είπε ο προφήτης στο 2. Ο Κύριος θα βρυχήσει από τη Σιών και θα εκπέμψει τη φωνή του από την Ιερουσαλήμ. Και οι κατοικίες των ποιμένων θα πενθήσουν και η κορυφή του Καρμήλου θα ξεραθεί. Αυτή ήταν η κλίση του σαν προφήτης που άνοιξε. Γιατί ξέρετε, συχνά οι άνθρωποι έχουν μια λαθασμένη εντύπωση για το Θεό της Παλαιάς Διαθήκης, ότι είναι ένας Θεός που όλο οργίζεται. Όλο θυμώνει και όλο σκοτώνει και καταστρέφει τον κόσμο. Αλλά αδερφοί, στον κόσμο μας σήμερα πόσοι άνθρωποι θυμώνουν και παραπάνω φορές άδικα. Αν εμείς θυμώνουμε, πόσο περισσότερο έχει ο Κύριος αυτόν το δικαίωμα και μάλιστα όταν έχει δίκιο? Και γιατί να θυμώσει ο Θεός με τον λαό του? Γιατί νοιάζεται. Όταν βλέπεις την αδικία, ας το σμικρύνουμε όλο αυτό και το κάνουμε μια οικογένεια. Μια οικογένεια με μπαμπάς, μαμά και παιδιά. Έχεις 5, 6, 7 παιδιά. Και βλέπεις μια αδικία που γίνεται. Το ένα παιδί κλέβει το άλλο και ζει σε βάρος του άλλου και το άλλο είναι στη γωνία και δεν έχει. Λες, όχι, θυμώνω, δεν είναι σωστό αυτό. Εγώ σας έδωσα όλους τα ίδια. Γιατί γίνεται αυτή η αδικία? Σκεφτείτε αυτό τώρα σε ανοίξει, σε όλο τον λαό. Μοιάζεται ο Θεός, αγαπά τη δημιουργία του και θέλει να έχει κοινωνία και σχέση με τα δημιουργήματά του. Και όπως είπαμε, στην Παλαιά Διαθήκη, όταν ο Θεός ήταν θυμωμένος, δεν φώναζε από τον ουρανό να το ακούσουν όλοι, έστελνε τη φωνή του μέσα από έναν προφήτη, έναν πρόσωπο που ίδιος επέλεγε, να πει τα λόγια του να τα φέρει στο λαό του. Εδώ στο Αμός, ας πάμε στο πρώτο εδάφιο, πιο πάνω. Τα λόγια του Αμός, ο οποίος ήταν από τους βοσκούς της Θεκουέ, τα οποία είδε για τον Ισραήλ, κατά τις ημέρες του Οζία, βασιλιά του Ιούδα, και κατά τις ημέρες του Ιεροβοάμ, του γιου του Εάς, βασιλιά του Ισραήλ. Όπως είπαμε, ήταν δύο τα βασίλεια. Κάτω ο Ιούδας, ο Οζίας ο βασιλιάς, και πάνω ο Ιωάς ο βασιλιάς του Ισραήλ. Μας λέει λοιπόν ότι ο Αμός ήταν βοσκός της Θεκουέ, στον Ιούδα, και αγρότης. Και ο Θεός του είπε να πάει να προφητεύσει και πήγε. Τόλμησε και πήγε. Όπως είπα, αδερφοί, αυτή ήταν μια εποχή σχετικής ειρήνης και ευημερίας για τα δύο βασίλεια. Δηλαδή, ήταν μια εποχή ευλογίας. Και επειδή ήταν ευλογίας, αυτό είναι το μειονέκτημα δυστυχώς των ανθρώπων. Όσον έχεις ανάγκη τον Κύριο, τον εξητείς, εκεί είσαι ταπεινός. Όταν είναι όλα καλά, τα χωράφια σου γεμάτα, καρπούς, δεν έχεις πολέμους, είναι ήσυχα, ειρήνη και αμέσως αρχίζει και μεγαλώνει η σάρκα. Δεν έχεις και πολύ ανάγκη τον Θεό. Αν δεν είσαι πραγματικός μέσα σου να πεις «Μα όλα αυτά είναι από τον Κύριο και οφείλω να του δίνω την τιμή που του αξίζει και να τον ευχαριστώ», ο σαρκικός άνθρωπος λέει «Και τι να τον κάνω τον Θεό, αφού έχω και να φάω και να πιω και οτιδήποτε». Και οι συνθήκες που επικρατούσαν τότε ήταν παρόμοιες με την εποχή μας, γιατί και εμείς καλά την έχουμε που λέμε. Γιατί και η σχετικότητα του μηνύματος του Αμός προς εμάς σήμερα είναι μια τρομερή προειδοποίηση για να το λάβουμε και εμείς υπόψη μας. Γιατί δεν είναι θέμα τώρα οικονομικής άνεσης. Είναι ο κίνδυνος της εξαφάνισης της ταυτότητας μας, της χριστιανικής μας ταυτότητας. Πώς οι χριστιανοί, ακόμα και εμείς, δελεαζόμαστε από τον κόσμο, το σύστημα του κόσμου. Πράγματι ξεχωρίζουμε από τους υπόλοιπους ανθρώπους. Και ο λαός Ισραήλ αυτόν τον κίνδυνο είχε, όπως είπα. Αφού τα έχουν όλα καλά και είναι καλά μέσα στην κοινωνία, ζούσαν κι αυτοί σαν κοσμικοί. Και εμείς, οι σημερινοί χριστιανοί, έχουν αυτόν τον κίνδυνο πιο πολύ. Να γίνουν ένα με τον κόσμο. Και ο Αμός έζησε στη χρυσή εποχή του Ισραήλ όσον αφορά στην οικονομική σταθερότητα και ηρεμία. Μιλάμε τώρα 800-750 π.Χ. εκεί. Και οι εχθροί του Ισραήλ, όπως ήταν η Ασσυρία, που ήταν πολύ ισχυρή επιθετικά, έφθινε σιγά σιγά. Σταμάτησαν οι πόλεμοι, έτσι είχαν έναν προσωρινό μαρασμό. Και κατά τη διάρκεια αυτού του διαλύματος, θα το πούμε έτσι, τα εβραϊκά βασίλεια, τόσο του Βορρά όσο και του Νότου, εξαπλώθηκαν στα παλιά σύνορα του Σολομώντα. Για να δούμε πώς ήταν ο λαός Ισραήλ τον καιρό του Σολομώντα, βλέπετε ήταν πιο μεγάλο. Περνούσαν τον Ιορδάνη, ήταν απέναντι, κάτω, βαθιά κάτω και πάνω στη Συρία. Αυτό ήταν το βασίλειο του Ισραήλ. Έτσι θέλουν να το κάνουν και σήμερα. Γι' αυτό δεν θέλουν το Παλαιστινιακό κράτος, διότι σου λέει μετά πώς θα φτάσουμε εκεί που έπρεπε να ήμασταν, που υποσχέθηκε ο Θεός. Πάμε πίσω. Ήταν μια δηλαδή χρυσή εποχή που οι ιστορικοί την περιγράφουν μια περίοδος επεκτατισμού, ελευθερίας, δραστηριότητας, ευημερίας, ειρήνης. Ήταν μια ευλογία. Δηλαδή χρήματα εισέρεαν, ο στρατός πάντα νικούσε, οι άνθρωποι όμως ήταν γεμάτοι υπερηφάνεια. Τίποτε δεν συνέβαινε για να ψυχράνει τις καρδιές τους. Όμως ο Θεός ήταν θυμωμένος. Γι' αυτό εδώ στον Αμός, στο 2 που είμαστε πριν, λέει «Ο Κύριος θα βρυχήσει από τη Σιών». Βρυχάται το λιοντάρι. Θα εκπέμψει τη φωνή του από την Ιερουσαλήμ. Τι κάνει το Θεό να θυμώνει? Να μην τα δούμε, αλλά από εκεί και κάτω τα επόμενα εδάφια απαριθμεί ο Θεός κάποια έθνη με τα οποία είναι θυμωμένος. Ιδωλολατρικά έθνη γύρω. Συρία, ο Εδόμ, ο Αμμών, ο Μωάβ κλπ. Γιατί αυτά τα έθνη παλαιότερα ήταν βάναυσα ενάντια στο λαό Ισραήλ. Ασχολούνταν με το εμπόριο των σκλάβων, προδοσίες, βεβήλωναν τους νεκρούς, έκαναν πολλά άσχημα πράγματα. Και γι' αυτό ο Θεός τους είχε πει να χωριστείτε από αυτούς, να μείνει καθαρά ο λαός μου. Να μου πείτε, γιατί ασχολείται ο Θεός με αυτούς? Γιατί αν και ήταν εθνικοί, δεν σημαίνει ο Θεός να πει κάντε ό,τι θέλετε, δεν με νοιάζει, εγώ ασχολούμαι μόνο με το λαό μου. Η νόμη του Θεού είναι για όλον τον κόσμο, γιατί αυτός είναι ο δημιουργός. Τα έθνη δηλαδή αυτά ήταν υπεύθυνα απέναντι στο Θεό για ό,τι έκαναν. Δεν μπορούσε να πει κάποιος Μωαβίτης, κοίτα Θεέ του Ισραήλ, εγώ έχω τα είδωλα μου, έχω το Θεό μου. Τι, δεν έχω να κάνω κάτι μαζί σου? Όχι. Εγώ είμαι ο Κύριος όλης της γης, λέει ο Κύριος. Δηλαδή η περιφρόνησή τους για την ανθρώπινη ζωή είναι μια επίθεση ενάντια του Θεού, του δημιουργήματος του Θεού, τον άνθρωπο. Δεν μπορεί να έρχεται ένας στρατός να αιματοκυλεί άλλους λαούς και να όλα καλά, γιατί δεν είναι Ισραηλίτες και δεν πειράζει το Θεό. Γι' αυτό ο ουράνιος πατέρας φαίνεται θυμωμένος και τα λέει σε αυτούς. Αλλά δεν ήταν θυμωμένος μόνο με τα έθνη που ήταν εκτός του νόμου του Θεού. Είναι επίσης θυμωμένος και με τον Ιούδα και τον Ισραήλ για την παραβίαση του νόμου. Γιατί, αδερφοί, ο νόμος ήταν ένα μέσο χάρης, μια πρόσκληση για κοινωνία με τον Άγιο Θεό. Γιατί όλοι οι άνθρωποι ήταν μακριά από τον Κύριο και ο Θεός τους λέει: «Σας δίνω τον νόμο μου, κάνε αυτό, αυτό, αυτό, αυτό. Να τηράς το Σάββατο, να αγαπάς τον πλησίον σου, να αγαπάς τον Κύριο τον Θεό σου. Μην κάνεις εκείνο, κάνε αυτό. Και αν τα έκανες, θα ζούσες με αυτά». Δηλαδή ήταν ευκαιρία τους να μπορούν να πλησιάσουν τον Κύριο. Έξοδος 24 από το 3. Οι άνθρωποι δεσμεύτηκαν να ακολουθήσουν, λέει, και ο Μωυσής ήρθε και διηγήθηκε στο λαό όλα τα λόγια του Κυρίου. Η έξοδος από το 20 είναι ο νόμος, οι εντολές, 10 εντολές και μετά λεπτομέρειες των εντολών. Κάνει εκείνο, μην κάνεις αυτό, αυτό, αυτό, αυτό και φτάνουμε μέχρι εδώ. Τα διηγήθηκε στο λαό όλα τα λόγια του Κυρίου και όλα τα δικαιώματά του και ο λαός αποκρίθηκε ομόφωνα και είπε «Όλα τα λόγια που ο Κύριος μίλησε θα τα κάνουμε». Υποσχέθηκε. Ως λαός που ήταν όλοι εκεί, υποσχέθηκαν. Ο Θεός βλέπει τις υποσχέσεις. Όπως αυτός υπόσχεται και τηρεί τις υποσχέσεις του, απαιτεί και οι δικές μας υποσχέσεις να τηρούνται. Αλλά δεν το έκαναν. Και ο Θεός είναι θυμωμένος. Και μιλάει μέσω του Αμός ότι όλοι οι εχθροί του Ισραήλ, περιλαμβανομένου και του Ιούδα, ήταν σε μπελάδες μαζί του. Μπορεί αρχικά να άκουγαν με χαρά τα λόγια του Αμός. Πάμε πίσω στον Αμός 2 από το 6. Έρχεται ο προφήτης, τους λέει για τα έθνη τα άλλα, ωραία, αλλά μετά πάει και στους ίδιους ο προφήτης. Καταδικάζει το ίδιο το έθνος του Ισραήλ. «Έτσι λέει ο Κύριος, για τις 3 παραβάσεις του Ισραήλ και για τις 4 δεν θα αποστρέψω την τιμωρία του, επειδή πούλησαν το δίκαιο για ασήμι». Μιλά για τους συνάνθρωπους, τους Ισραηλίτες με Ισραηλίτη. «Και τον πένιτα, το φτωχό δηλαδή, για ένα ζευγάρι υποδήματα». Γιατί αν ο άλλος δεν έχει να φάει, λέει, πουλάει ένα ζευγάρι παπούτσια. Δηλαδή ολόκληρος άνθρωπος. «Οι οποίοι ποθούν να βλέπουν τη σκόνη της γης πάνω στο κεφάλι των φτωχών και αλλάζουν τον δρόμο των πενήτων. Και γιος και πατέρας πηγαίνουν προς την ίδια νεαρή κοπέλα για να βεβηλώνουν το Άγιο μου όνομα». Δηλαδή βλέπουμε εδώ και σεξουαλική ανηθικότητα. Πατέρας, γιος να έχουν την ίδια κοπέλα. «Και πλαγιάζουν κοντά σε κάθε θυσιαστήριο», μέσα στην ιδωλατρία δηλαδή, «πάνω σε ενδύματα που πήραν για ενέχειρο», που απαγόρευε ο Κύριος, «και πίνουν μέσα στον οίκο των θεών τους το κρασί των καταδυναστευόμενων». Βλέπετε, τους τα λέει, γιατί ήταν ο ίδιος ο λαός που τελικά αμάρτανε. Η ευλογία τους τελικά δεν είχε αποτέλεσμα να πει «Κύριε, με ευλόγησες, έχω χωράφια, έχω σπίτια, έχω καρπούς να φάω, να πιω, να ευλογήσω και τον συνάνθρωπό μου». Όχι. Τους έκανε να συμπεριφέρονται πιο άσχημα στους γύρω τους. Ακόμα δηλαδή πιο καταδικαστικός ο Θεός, τους θυμίζει τη δική του πιστότητα στο 9. «Εγώ όμως», λέει, «εξολόθρευσα τον Αμορρέο από μπροστά τους, που το ύψος του ήταν σαν το ύψος των κέδρων». Κάνει εδώ τώρα μια υπερβολή. Γιατί θυμάστε που είπαν, είναι γίγαντες αυτοί, πού να πάμε. Όντως ήταν υψηλοί, όπως ήταν και ο Γολιάθ. Ήταν λαοί δηλαδή. Τέλος πάντων, λέει ο Κύριος ότι «εγώ εξολόθρευσα τον Αμορρέο από μπροστά τους. Και αυτός ήταν ισχυρός σαν τις βελανιδιές. Και αφάνισα τον καρπό του από πάνω και τις ρίζες του από κάτω». Βλέπετε την παρομοίωση, και από πάνω και από κάτω. Δεν έμεινε δηλαδή σπέρμα. «Και εγώ σας ανέβασα από τη γη της Αιγύπτου και σας περιέφερα 40 χρόνια μέσα στην έρημο για να κληρονομήσετε τη γη του Αμορρέου. Και σήκωσα από τους γιους σας για προφήτες και από τους νέους σας για ναζιραίους». Ξέρετε, ο Ναζιραίος, όπως το Σαψό, να μην ανέβει ψαλίδι πάνω του, να μην πιει κρασί, σίκερα, οτιδήποτε κλπ. «Δεν είναι έτσι γη Ισραήλ», λέει ο Κύριος. «Και εσείς ποτίζατε τους Ναζιραίους κρασί». Βλέπετε, για να βεβηλώσετε δηλαδή την αφιέρωσή τους. «Και προστάξατε τους προφήτες λέγοντας, μην προφητεύσετε». Δηλαδή, φρέναραν τη δύναμη του Θεού. Δεν θέλουν να ακούγουν για το Θεό. Άσε μας, καλά είμαστε. Ο Κύριος είναι αυτός που τους οδήγησε έξω από τη σκλαβιά της Αιγύπτου. Τους κάλεσε να είναι λαός του μέσω του νόμου και τους έφερε στη γη της Επαγγελίας. Έχει απαιτήσεις ο Κύριος, έχει δικαιώματα. Και τι έπραξαν? Κοιτάξτε, αδερφοί, Γιατί λέμε, γιατί ο Θεός είναι θυμωμένος. Μα θυμώνει ο Θεός. Δεν είναι μόνο ο τρόπος που τον αντιμετωπίζουν οι ίδιοι, αλλά είναι και ο τρόπος με τον οποίο μεταχειρίζονται τους συνανθρώπους τους. Δηλαδή, δεν υπακούν τις εντελώς, εντελώς. Τι είπαν στον Κύριο, ποια είναι η πιο μεγάλη εντολή. Αγάπα Κύριο το Θεό κλπ. Κλπ. Που δεν το κάνανε. Και τον πλησίωσε όπως τον εαυτό σου. Τουλάχιστον αγάπα τον πλησίωσε αφού δεν αγαπάς τον Θεό. Τίποτα. Ούτε τον πλησίον τους. Και επειδή, όπως είπα, η πεσμένη ανθρώπινη φύση σε περιόδους ευλογίας ξεχνά την καλοσύνη του Θεού, τι γίνεται. Άρχισαν οι ειδωλολατρίες, ο άνθρωπος έβλεπε τον άνθρωπο και αντικατέστησαν την αληθινή λατρεία του Θεού, ειδικά το Βόρειο Βασίλειο πάνω.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: 1 Βασιλέων 12 από το 26. Η λατρεία του Παντοδύναμου στο ναό της Ιερουσαλήμ αντικαταστάθηκε από τη λατρεία των Χρυσών Μόσχων στην Βεθήλ και στη Δάν. Θυμάστε που λέμε για τους Σαμαρίτες που δεν περνούσαν Ισραηλίτες και δεν είχαν, που κάναμε και με τον καλό Σαμαρίτη. Γιατί η Σαμάρια πάνω, τι έγινε, αφού ήταν όλος ο λαός Ισραήλ. Ο Θεός είχε βάλει τον ναό να πάνε να προσκυνούν κλπ. Κοιτάξτε τώρα τον Ιεροβάμ τι ανέβηκε στην καρδιά του. Τώρα η βασιλεία θα επιστρέψει στον οίκο του Δαβίδ. Αν αυτός ο λαός ανέβει για να προσφέρει θυσίες στον οίκο του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ, τότε η καρδιά αυτού του λαού θα επιστρέψει στον κύριό του, τον Ροβάμ, τον βασιλιά του Ιούδα, και θα με θανατώσουν, λέει ο Ιεροβάμ που ήταν στο βόρειο βασίλειο πάνω. Και θα επιστρέψουν στο Ροβοάμ το βασιλιά του Ιούδα. Ο βασιλιάς λοιπόν πήρε απόφαση και έκανε 2 χρυσά μοσχάρια και τους είπε «Φτάνει σε εσάς να ανεβαίνετε στην Ιερουσαλήμ. Να, οι θεοί σου, Ισραήλ, που σε ανέβασαν από την Αίγυπτο». Να, τα μοσχάρια. Και έβαλε το ένα στη Βεθήλ και το άλλο το έβαλε στη Δάν. Και το πράγμα αυτό έγινε αιτία αμαρτίας, επειδή ο λαός πορευόταν μέχρι τη Δάν για να προσκυνάει μπροστά στο ένα. Και έκανε οίκους επάνω στους ψηλούς τόπους και έκανε ιερείς από τους τελευταίους του λαού που δεν ήσαν από τους γιους του Λεβί. Και ο Ιεροβάμ έκανε μία γιορτή στον 8ο μήνα, τη 15η ημέρα του μήνα, σαν τη γιορτή του Ιούδα και ανέβηκε πάνω στο θυσιαστήριο. Έτσι έκανε στη Βεθήλ θυσιάζοντας στα μοσχάρια που είχε κάνει και εγκατέστησε στη Βεθήλ τους ιερείς των ψηλών τόπων που είχε κάνει. «Βλέπετε, βολεύτηκα», σου λέει. «Δεν θα πηγαίνετε εκεί κάτω». Εμείς το βλέπουμε στο χάρτη ότι είναι από κάτω. Η Ιερουσαλήμ τώρα, επειδή είναι σε λόφους, είναι ψηλά. Και ανεβαίνεις στην Ιερουσαλήμ, κατεβαίνεις από την Ιερουσαλήμ. Αλλά θέλω να πω ότι οι ιερές πόλεις της Σαμάριας και τα είδωλα των μόσχων τους, βεβαίως, ποτέ δεν εγκρίθηκαν από το Θεό. Τα περιφρονούσε σαν δελήγματα. Βέβαια αυτοί οι Ισραηλίτες του Ιεροβάμ δεν είπαν ότι εμείς είμαστε ειδωλολάτρες τώρα. Απλά λέει πού να πάτε εσείς εκεί κάτω και να... εδώ. Και θα λατρεύουμε και το Θεό τον Γιάχβε, αλλά και τα μοσχάρια που μας βοήθησαν. Όλα μαζί. Είναι αυτή δηλαδή η ψεύτικη ειδωλολατρική λατρεία του Θεού που προέκυψε στον Ισραήλ και οι άνθρωποι δεν διδάσκονταν πια ποιος ήταν ο πραγματικός, ο Κύριος, ο Γιάχβε και ο τέλειος νόμος του, όπως αποκαλύφθηκε στο Μωυσή. Είχαν τη γέννηση, την έξοδο κλπ. Σαν ιστορίες, αλλά μετά δεν ήθελαν τα υπόλοιπα. Δηλαδή η ηθική, οι κανόνες της κοινωνικής συμπεριφοράς, αντικατεστάθηκαν από τυπικές, από ανθρώπινες τελετές. Δεν τους έπιανε ο νόμος, μην κάνεις το ένα, μην κάνεις το άλλο, ήθελαν να είναι πιο ελεύθεροι. Και οι συνέπειες αυτής της άθεης θρησκείας, της ανθρωποκεντρικής, σε συνδυασμό με μια ανήθικη άρχουσαν τάξη, οι πλούσιοι, που είχαν τα μέσα που λέμε, καλλιέργησαν αυτόν το γόνιμο έδαφος για να κάνουν πράξεις αδικίας. Γιατί ήταν η ελίτ που λέμε μεταξύ τους και ο υπόλοιπος κόσμος υπέφερε. Και ήταν όλοι οι Σαμάρια αναμεμειγμένοι. Αυτές οι αδικίες καθορίζουν τον καιρό που έζησε ο Αμός, ο οποίος ως ταπεινός βοσκός άκουσε, όπως είπαμε, τη φωνή του Κυρίου να βρυχάται σαν το λιοντάρι. Αμός 3 στο 7. Και ο προφήτης ανταποκρίθηκε σε αυτή τη βροντερή φωνή. «Βέβαια, ο Κύριος ο Θεός δεν θα κάνει τίποτε χωρίς να αποκαλύψει το απόκριφό του στους δούλους του, τους προφήτες». Αυτό τώρα είναι ωραίο για όλους τους αιώνες. Δεν κάνει τίποτα χωρίς να αποκρύψει το... Αλλά πού θα το πει ο Κύριος? Στον προφήτη του που τον εμπιστεύεται, που δεν θα τον εκθέσει. Δεν θα το πει στον οποιοδήποτε, γιατί μας λέει ο Κύριος, δεν θα ρίχνεις τα Άγια σου στους χείρους. Πόσο μάλλον ο ίδιος ο Θεός το απόκριφό του. Το λιοντάρι βρύχησε, ποιος δεν θα φοβηθεί? Ο Κύριος ο Θεός μίλησε, ποιος δεν θα προφητεύσει? Γιατί αδερφοί, δεν μπορεί να έχεις το Θεό à la carte. Κύριε, εκεί αν πάω να τους προφητεύσω, μπορεί και να μου κάνουν και κανέναν κακό να με βρίσουν, δεν πάω. Αλλά αλλού που με θέλουν να πάω. Λέει, ο Θεός μίλησε, ποιος δεν θα προφητεύσει? Ο Λέων του Ιούδα είχε βρει τον αγγελιαφόρο του στο πρόσωπο του Αμός. Τώρα ήταν λίγο ηρωνικό να έβρισε ένα χωριάτι ασήμαντο βοσκό εκεί κάτω να πάει να πάρει το μήνυμα στους πλούσιους της κοινωνίας. Γιατί είπαμε, μπήκαμε στην ειδωλολατρεία, αλλά αυτή ήταν μια χαρά. Δεν καταλαβαίναν τίποτα. Λέει και ο λόγος του Θεού, τα μωρά του κόσμου και τα ασθενή και τα εξουθενωμένα εξέλεξε ο Θεός. Δηλαδή ήταν μια τέλεια αντίθεση. Όμως ο Αμός δεν είχε άλλη επιλογή από το να ανταποκριθεί στην εντολή του Κυρίου και να πάει. Αμός 7 από το 14. Ξέρετε, ο Θεός επιστράτευσε τον προφήτη. Δεν είναι ότι πήγε εθελοντικά, γιατί απάντησε ο Αμός και είπε στον Αμασία, «Δεν ήμουν εγώ προφήτης, ούτε γιος προφήτη εγώ, αλλά ήμουν βοσκός, και ο οποίος μάζευα σικάμινα. Και ο Κύριος με πήρε πίσω από το πίμνιο και μου είπε ο Κύριος, πήγαινε, προφήτευσε στο λαό μου τον Ισραήλ». Τι να έκανε? Θα πας ενάντια στο Θεό, άνθρωπος πιστός. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ας πάμε στο Αμός 3:10, ακούμε την κραυγή για δικαιοσύνη του προφήτη. «Επειδή δεν ξέρουν να πράττουν το ορθό, λέει ο Κύριος, αυτοί που θησαυρίζουν αδικία και αρπαγή στα παλάτια τους. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, εχθρός θα περικυκλώσει τη γη σου και θα καταβάλει τη δύναμή σου από σένα και τα παλάτια σου θα διαρπαγούν». Αυτή είναι πνευματική νόμη, αδερφοί. Δεν είναι μόνο ιστορίες τότε. Είναι συνέχεια. Αν κάνεις αδικία, σου λέει, θα περικυκλώσει ο εχθρός τη γη σου. Σκέψου τι είναι η γη σου σήμερα. Θα καταβάλει τη δύναμή σου από σένα και τα παλάτια σου θα διαρπαγούν. Αν θέλεις να έχεις παλάτια εισαγωγικά. Στο 4 στην αρχή. «Ακούστε αυτό το λόγο, θηλυκά δαμάλια της Βασάν, που είστε στο βουνό της Θαμάριας, που καταδυναστεύετε τους φτωχούς, που καταθλίβετε τους πένιτες, που λέτε στους κυρίους σας, φέρτε να πιούμε». Βλέπετε τι εικόνες βάζει ο Κύριος. Και στο 6 κεφάλαιο, στο 4. «Εσείς που πλαγιάζετε πάνω σε ελεφάντινα κρεβάτια», το ελεφάντινο τώρα από ελεφαντόδοντο, φανταστείτε, «και ξαπλώνετε πάνω στα στρώματά σας, και τρώτε τα αρνιά από το πίμνιο και τα μοσχάρια μέσα από την αγέλη. Εσείς που ψάλετε με τη φωνή της λύρας, εφευρίσκετε για τον εαυτό σας όργανα μουσικής», όπως ο Δαβίδ. «Εσείς που πίνετε το κρασί με φιάλες και αλήφεστε με τα εξαίσια αρώματα, όμως για το συντριμό του Ιωσήφ δεν θλίβεστε. Γι' αυτό τώρα αυτοί θα πάνε σε αιχμαλωσία μαζί με τους πρώτους από εκείνους που θα αιχμαλωτιστούν. Και η αγαλία σε εκείνων που ξαπλώνουν σε συμπόσια θα αφαιρεθεί». Τους προειδοποιεί τι θα πάθουν. Βλέπετε το παράπονο του Θεού, αδερφοί. Γινότανε αδικία στο λαό και ενάντια στο Θεό τον ίδιο βέβαια, και ο Κύριος στέλνει τον προφήτη του και δίνει τις προειδοποιήσεις και ήξερε ότι δεν θα ακολουθήσουν, γι' αυτό μετά ο Κύριος λέει από τους πρώτους εκείνους θα αιχμαλωτιστούν. Μην νομίζεις δηλαδή επειδή έχεις πολύ δύναμη ότι θα αρχίσει ο εχθρός να παίρνει από κάτω και μετά θα φτάσει σε σένα. Τώρα μια άλλη πτυχή της κοινωνικής ζωής που κάνει τους προφήτες να κράζουν για δικαιοσύνη αφορά το δικαστικό σύστημα κρίσης. Γιατί πώς είναι σήμερα τα δικαστήρια? Τότε ήταν μια άλλη διαδικασία απονομής της δικαιοσύνης. Δηλαδή πήγαινε στην πύλη για παράδειγμα, ήταν εκεί πρεσβύτεροι και βλέπανε τις υποθέσεις ανάλογα του καθενός. Μια και είδαμε πριν, θυμάστε, με τον Ναβουθέ, είχε βάλει η Εζάβελ, λέει, δύο ψευδομάρτυρες, κατηγόρησαν τον άνθρωπο ότι βλαστήμησε τον Θεό και τον Βασίλειο και τον λιθοβόλησαν. Δικαιοσύνη. Γιατί ο Θεός όμως μας τα γράφει και λέει, κοιτάξτε τι κάνουνε, που φτάνουνε οι άνθρωποι. Οι συνάξεις στην πύλη της πόλης ήταν ένας σημαντικός κοινωνικός θεσμός. Δηλαδή είχες μια αντιδικία, μια διαφορά και έπρεπε να κριθεί και αφορούσαν την τοπική κοινωνία, πήγαινες εκεί στην πύλη. Ήταν οι σοφοί, σε εισαγωγικά, της πύλης, οι πρεσβύτεροι, και λέγανε, ας πούμε, ο Α, εγώ έχω αυτή τη διαφορά με τον τάδη, μου έκανε έτσι, έτσι, έτσι. Εσύ τι έχεις να πεις? Εγώ έτσι, έτσι, έτσι. Υπάρχει μάρτυρας, μάρτυρας. Εσύ, άλλος μάρτυρας, ναι. Και έβγαινε η απόφαση. Οι προφήτες όμως, βλέποντας τον τρόπο που λειτουργούσαν, έκραζαν για πραγματική δικαιοσύνη. Γιατί ξέρετε, ο άλλος μπορεί να σου δώσει ένα δώρο κάτω από το τραπέζι που λέμε, να σου κλείσει το μάτι, να σου δώσει κάτι άλλο, να σου υποσχεθεί κάτι άλλο. Αν ήταν πλούσιος, είναι φίλος αυτός τώρα, μην τον αδικήσω. Το φτωχό, ποιος ενδιαφέρεται. Τέτοια. Αμός 5:7. Ένα παράδειγμα. Εσείς, λέει, που μετατρέπετε την κρίση σε αψύνθη και που απορρίπτετε κατά γης τη δικαιοσύνη. Και στο 10, μισούν αυτόν που ελέγχει στην πύλη και αηδιάζουν αυτόν που μιλάει με ευθύτητα. Αντί να χαίρονται αυτόν που μιλάει ίσια και τα λέει όπως πρέπει, δίκαια και ελέγχει στην πύλη, λέει, τον μισούν. Δηλαδή, αδερφοί, τα προβλήματα αναφορικά με την απονομή της δικαιοσύνης ήθελαν να αποηθικοποιήσουν τη δικαιοσύνη, να κάνουν μια δική τους δικαιοσύνη στα μέτρα τους. Αντί για μια νομοθεσία στηριγμένη στη γνώση του Θεού και στην αποκάλυψή του, η δικαιοσύνη ολίσθαινε, πήγαινε κάτω. Μια νομοθεσία στηριγμένη στο συμφέρον και στον ωφελημισμό. Εκεί στο Αμός 5, στο 11. Γι' αυτό, τους λέει ο προφήτης, επειδή καταθλίβεται το φτωχό και παίρνετε από αυτόν φόρο σιταριού, αν και οικοδομήσατε λαξευτά σπίτια, εννοεί πλούσια, όμως δεν θα κατοικήσετε σε αυτά. Αν και φυτέψατε επιθυμητούς αμπελώνες, όμως δεν θα πιείτε το κρασί τους. Έρχεται δηλαδή μια φωνή μέσα και τους χτυπάει, που δεν θα ήθελαν βέβαια να την ακούσουν, αλλά αφού τους λέει κάνετε τόσο κακό και τους φτωχούς τους φορολογείτε και από πάνω πιο πολύ, όλα αυτά που χτίσετε και κάνετε άδικα, δεν θα τα απολαύσετε. Φυτεύεις τον αμπελώνα, αλλά δεν θα πιεις, λέει, από το κρασί του. Οικοδομείς σπίτια, αλλά ξεφτά, πανάκριβα για την εποχή, όμως δεν θα κατοικήσετε σε αυτά. Δηλαδή έρχεται ο εχθρός και σου το παίρνει. Και εσύ μένεις έτσι. Ίσως η πιο χαμηλή στιγμή στην καταδίκη της λατρείας του λαού είναι κάτι που μας θυμίζει την ιστορία του Σαμψών από την Ανάποδη. Θυμάστε όταν έπεσε ο Σαμψών και τον τύφλωσαν, στο τέλος, τον βάλανε εκεί να τον κοροϊδέψουν και αγκάλιασαν δύο κολόνες και λέει «Θεέ μου, αποθανέτω η ψυχή μου μετά το Φιλιστέο, να εκδικηθώ τουλάχιστον για τα μάτια μου». Και συστράφηκε, λέει, και έπεσαν οι στήλοι και έπεσε όλο το οίκημα και 3.000 πόσοι ήταν, τους καταπλάκωσε όλους και το Σαμψών βέβαια μαζί. Εδώ τώρα, στο Αμός 9, στο 1, μπαίνουν οι Ισραηλίτες στη θέση των Φιλιστέων. Λέει, είδα τον Κύριο να στέκεται πάνω στο θυσιαστήριο και είπε «Πάταξε το ανώφλι της πύλης για να συστούν τα προπήλαια και σύντριψέ τα πάνω στα κεφάλια όλων αυτών και τους υπόλοιπους από αυτούς θα τους θανατώσω με ρομφαία. Κανένας από αυτούς φεύγοντας δεν θα διαφύγει και κανένας από αυτούς διασωζόμενος δεν θα διασωθεί». Τι κρίμα, να μιλάει έτσι ο Θεός για τον ίδιο του το λαό, όχι για τους εχθρούς. Γιατί ο λαός κάποτε έβρισκε ασφάλεια στην παρουσία του Θεού στον ναό. Τώρα όμως η παρουσία του Θεού είναι επικίνδυνη. Φοβούνται, γιατί σου λέει να μην πέσει πάνω στο κεφάλι μας κάτι. Και η προσπάθεια του Αμός είναι να βοηθήσει το λαό να δει ότι ενώ γνωρίζει πώς να σκέφτεται λογικά σε πολλά θέματα της ζωής, στο θέμα της κρίσης η λογική του δεν δουλεύει σωστά. Δεν αντιλαμβάνονται. Θυμάστε που είπαμε, έχεις μάτια και δεν βλέπεις, αυτιά και δεν ακούς. Είχαν βαρύνει, είχε μπει μέσα τόση σάρκα που δεν λειτουργούσε σωστά τα αισθητήρια τους. Και ο Άγιος Θεός στο 3.3 έχει πάψει να είναι το κέντρο των συλλογισμών του. Και παραθέτει ο προφήτης διάφορα γεγονότα σαν ζευγάρια, έτσι λίγο ποιητικά, για να μας δείξει ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Δηλαδή, σε κάθε εδάφιο έχουμε ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την απαραίτητη του αιτία. Στο 3 λέει, μπορούν δύο να περπατήσουν μαζί αν δεν είναι σύμφωνοι? Όχι, είναι η απάντηση, αλλά το κάνει σαν μορφή ερωτήματος. Θα βρυχήσει το λιοντάρι μέσα στο δρυμό αν δεν έχει θύραμα? Όχι. Θα εκπέμψει τη φωνή του ο σκύμνος? Ο σκύμνος είναι το νεαρό λιοντάρι. Ο σκύμνος από την κατοικία του αν δεν έπιασε κάτι? Όχι. Και καθώς αναφέρονται διάφορα τέτοια ζεύγη στη σειρά, είναι αυτή μια όμορφη ποιητική συλλογή. Και συνεχίζει στο 5. Μπορεί ένα πουλί να πέσει σε παγίδα πάνω στη γη, εκεί που δεν υπάρχει γι' αυτόν βρόχη? Παγίδα? Όχι. Θα σηκωνόταν μια παγίδα από τη γη χωρίς να πιαστεί κάτι? Όχι. Την αφήνεις εκεί την παγίδα μέχρι να πιάσει κάτι. Μπορεί να χύσει σάλπιγγα στην πόλη? Σάλπιγγα ήταν για πόλεμο, για καταστροφή. Σάλπιγγα. Μπορεί να χύσει σάλπιγγα στην πόλη και ο λαός να μην φοβηθεί? Όχι. Όλοι θα αναστατωθούν. Τι έγινε? Μπορεί να γίνει συμφορά στην πόλη και ο Κύρος να μην την έκανε? Να μην την επιτρέψει δηλαδή να την έκανε? Όλα αυτά δείχνουν ότι ο κόσμος του Ισραήλ πρέπει να θεωρείται ότι είναι το πεδίο δράσης των κρίσεων του Θεού. Στο 4, το έκτον εδάφιο, μιλά ο Κύριος δια του Αμός και αναφέρει τις πρωτύτερες κρίσεις του πάνω στο λαό. «Εγώ, λέει, σας έδωσα ακόμα πείνα σε όλες τις πόλεις σας και έλλειψη ψωμιού σε όλους τους τόπους σας και δεν επιστρέψατε σε μένα», λέει ο Κύριος. Δηλαδή, σας στέρισα, ίσως ξυπνήσετε από αυτόν τον λίθαργο της ευμάρειας και πείτε «να επιστρέψουμε στον Κύριο». Στο 7. «Και εγώ κράτησα επιπλέον από σας τη βροχή, όταν έμεναν ακόμη 3 μήνες μέχρι το θέρος. Και έβρεξα πάνω σε μια πόλη, ενώ πάνω σε άλλη πόλη δεν έβρεξα. Μια μερίδα βράχηκε και η μερίδα πάνω στην οποία δεν έβρεξε ξεράθηκε. Έτσι, 2-3 πόλεις πήγαν περιπλανόμενες σε μια πόλη για να πιούν νερό και δεν χόρτασαν. Και δεν επιστρέψατε σε μένα», λέει ο Κύριος. «Σας χτύπησα με ανεμοφθορά και ερυσίβη. Το πλήθος των κήπων σας και των αμπελώνων σας, των σικαιώνων σας και των ελαιώνων σας κατέφαγε η κάμπια. Και δεν επιστρέψατε σε μένα», λέει ο Κύριος. «Έστειλα πάνω σας θανατικό», σύμφωνα με τον τρόπο της Αιγύπτου, «θανάτωσα τους νέους σας με ρομφαία, αφού εχμαλώτησα και τα άλογά σας, και ανέβασα τη δυσοδεία των στρατοπέδων σας μέχρι τους μυχτήρες σας», μέχρι τα ρουθούνια σας δηλαδή. «Και δεν επιστρέψατε σε μένα», λέει ο Κύριος, το παράπονο του. «Σας κατέστρεψα όπως ο Θεός κατέστρεψε τα Σόδομα και τα Γόμορα και γίνατε σαν δαυλός αποσπασμένος από την πυρκαγιά και δεν επιστρέψατε σε μένα», λέει ο Κύριος. «Γι' αυτό έτσι θα κάνω σε σένα, Ισραήλ, και δεδομένου ότι θα το κάνω αυτό σε σένα, ετοιμάσου να συναντήσεις τον Θεό σου, Ισραήλ». Δηλαδή ο Κύριος τους είχε προειδοποιήσει πείνα, λειψιδρία, μούχλα, κάψα, πανούκλα, καταστροφή. Όλα αυτά δεν ήταν τυχαία γεγονότα, οι καιρικές συνθήκες. Ήταν προμηνύματα του Κυρίου. Και το καθένα τι μας λέει σε κάθε απάντηση, «και δεν επιστρέψατε σε μένα», λέει ο Κύριος. Που λογικά έπρεπε ο λαός να πει, «μα πώς είμαστε και πώς καταντήσαμε τώρα, ας επιστρέψουμε στον Κύριο να έχουμε ευλογία όπως πριν». Και όλες οι κρίσεις ως τώρα προφανώς ήταν παιδευτικές, δηλαδή αποσκοπούσαν στο να επιστρέψει ο λαός στο Θεό. Και τι μας λέει στο 12, το αποκορύφωμα, «γι' αυτό έτσι θα κάνω σε σένα, Ισραήλ, και δεδομένου ότι θα το κάνω αυτό σε σένα, ετοιμάσου να συναντήσεις το Θεό σου, Ισραήλ». Δηλαδή το αναπόφευκτον της κρίσης ως απόλυτη κλίση σε μετάνοια. «Έλα σε μένα», δηλαδή ίσως. Ακούγοντας τα αυτά, ο ανθρώπινος νους ζητά διεξόδους. Δηλαδή λέμε, «Κύριε, δεν μπορεί ο προφήτης να προσευχηθεί να αποτρέψει το κακό». Και στο κεφάλαιο 7, ο Αμός αφηγείται μία σειρά οραμάτων κρίσης. Και συγκλονίζεται ο Αμός και λέει, γιατί τα έβλεπε μπροστά του ζωντανά, όπως είδε ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη. Και παρακαλεί τον Θεό, «Κύριε, σε παρακαλώ, συγχώρεσε το λαό σου». Λέει στο 1, «Έτσι έδειξε σε μένα ο Κύριος ο Θεός. Δέστε, μόρφωσε ακρίδες στην αρχή της βλάστησης του δεύτερου χορταριού και δέστε, ήταν το δεύτερο χορτάρι μετά το θερισμό του βασιλιά. Και όταν τελείωσαν να τρώνε το χορτάρι της γης, τότε είπα, «Κύριε Θεέ, γίνε ελεήμονας παρακαλώ, ποιος θα αναστήσει τον Ιακώβ, επειδή είναι λιγοστός». Γιατί έγινε καταστροφή η γη, ήταν, το φαγε όλο ακρίδα, πώς θα ζήσει ο κόσμος. Ο Κύριος μεταμελήθηκε σε τούτο. «Δεν θα γίνει», λέει ο Κύριος. Και ύστερα, στο 4, έρχεται η ελπιδοφόρα απάντηση. Άλλαξε ο Κύριος τη γνώμη. Λέει, «Έτσι έδειξε σε μένα ο Κύριος ο Θεός και δέστε, ο Κύριος ο Θεός καλεί σε δίκη με φωτιά και η φωτιά κατέφαγε τη μεγάλη άβυσο και κατέφαγε ένα μέρος της γης». Τότε είπα, «Κύριε Θεέ, σταμάτα παρακαλώ, ποιος θα αναστήσει τον Ιακώβ, επειδή είναι λιγοστός». Ο Κύριος μεταμελήθηκε σε αυτό και τούτο δεν θα γίνει, λέει ο Κύριος ο Θεός. Δηλαδή καταφέρνει, σαν μεσίτης όμως, να αποτρέψει την ερχόμενη κρίση. Δηλαδή, σαν να λέμε, ο λαός δεν χρειάστηκε να μετανοήσει, μετανοεί ο Θεός αντί για αυτόν. Στο 3ο όμως όραμα δεν υπάρχει ευκαιρία για ηκεσία. Λέει στο 7, «Έτσι μου έδειξε. Και ξάφνου ο Κύριος στεκόταν πάνω σε τοίχο, κτισμένο σε στάθμη, έχοντας στο χέρι του μία στάθμη. Και ο Κύριος μου είπε, «Τι βλέπεις εσύ, Αμός?» Και είπα, «Μία στάθμη». Τότε ο Κύριος είπε, «Δες, «Εγώ θα βάλω στάθμη στο μέσο του λαού μου Ισραήλ και στο εξής δεν θα τον παρατρέξω πλέον. Και οι βωμοί του Ισαάκ θα ερημωθούν και τα αγιαστήρια του Ισραήλ θα αφανιστούν και θα σηκωθώ ενάντια στον οίκο του Ιεροβοάμ με ρομφαία». Δηλαδή τώρα όσες οικεσίες ήταν να γίνουν έχουν γίνει. Η απόφαση είναι αμετάκλητη. Γιατί δεν υπήρχε μετάνοια από τον λαό. Ξέρετε αδερφοί, ο άνθρωπος που ακούει για κρίση και καταστροφή έχει μέσα του μια ψευδέστηση ότι ο ίδιος θα καταφέρει να ξεφύγει από αυτό. Αμός 5 στο 19. Ο Αμός του δείχνει ότι ο εφιάλτης είναι ατέλειωτος. Δηλαδή δείτε τι όμορφη, τι έξυπνη εικόνα είναι εδώ. Λέει, είναι σαν να έφευγε ο άνθρωπος μπροστά από λιοντάρι και να το συναντούσε αρκούδα. Λες, γλίδωσα, έρχεται χειρότερο. Είναι σαν να μπαίνει μέσα σε σπίτι και στηρίζοντας το χέρι του πάνω στον τοίχο, το δάγκωνε φίδι. Εκεί που λες μπήκα, ασφαλίστηκα, έφυγε από τον κίνδυνο, έρχεται ένα φίδι να σε δαγκώσει. Δηλαδή, αν ξεφύγεις από το ένα σκέλος της κρίσης, σε βρίσκει το άλλο. Οι άλλες λύσεις πρέπει να αποκλειστούν για να συνειδητοποιήσει ο λαός ότι έρχεται αντιμέτωπος με τον ίδιο το Θεό, με την επιλογή να μετανοήσει ή όχι. Αδελφοί, όταν κάνουμε λάθη, λες από ανθρώπους, Θεέ μου βοήθαμε. Ακόμα και ο ίδιος ο διάβολος να έρθει εναντίον σου, θα ζητήσεις βοήθεια από τον Κύριο. Αν είναι ενάντια ο ίδιος ο Θεός με σένα, πού να πας. Από πού να πάρεις βοήθεια. Από ανθρώπους ή από τον διάβολο. Γι' αυτό σου λέει ο Κύριος, πρόσεχε. Ο κόσμος του Ισραήλ θα συντριφτεί και η μόνη ελπίδα των ακροατών είναι η προσωπική συντριβή ενώπιον του Θεού. Και προλέγει, η βεβαιότητα της κρίσης στο 5, εδώ στην αρχή, εκφράζεται ακόμα πιο έντονα όταν ο Αμός ξεσπά σε θρήνο. Και τα λόγια αυτά τώρα είναι τα προλέγει. «Ακούστε τούτο το λόγο του Κυρίου, τον θρήνο που εγώ αναλαμβάνω εναντίον σας, οίκος Ισραήλ. Έπεσε, δεν θα σηκωθεί πλέον η Παρθένα του Ισραήλ. Είναι ρηγμένη πάνω στη γη της. Δεν υπάρχει αυτός που να τη σηκώνει». Και κανονικά το μυρολόι ακούγεται πάντα μετά το γεγονός. Όμως για τον προφήτη το γεγονός της κρίσης είναι τόσο βέβαιο που ο θρήνος μπορεί να ξεκινήσει από τώρα. Και με όλες αυτές και άλλες τεχνικές καταφέρνει ο Αμός να γκρεμίσει τον κόσμο όπως τον έβλεπε ο μέσος ο Ισραηλίτης. Γιατί ξέρετε, πολλοί έλεγαν ότι αυτοί οι προφήτες είναι πολύ σκληροί. Λένε πώς τιμωρίες θα μας βρούνε. Εντάξει, δεν είμαστε και τόσο κακοί. Όμως, όσο ο προφήτης μιλούσε, υπήρχε ελπίδα μετάνοιας. Όταν έρχεται ο Θεός και σου λέει θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, θα κάνω εκείνο, να ξέρεις ότι περιμένει να δει αν θα μετανοήσεις, έστω και αν σου λέει τι θα γίνει. Το χειρότερο τι είναι, όταν ο λαός θα εκζητήσει τον προφήτη, τον λόγο του Θεού και δεν θα ακούγεται καμιά φωνή. Στο 8ο κεφάλαιο, στο 11. Δέστε, έρχονται οι μέρες, λέει ο Κύριος ο Θεός, και θα στείλω πείνα επάνω στη γη, όχι πείνα ψωμιού, ούτε δίψα νερού, αλλά τι πείνα, ακρόασης των λόγων του Κυρίου. Δηλαδή θα πεινάς να ακούσεις το λόγο του Κυρίου και δεν θα υπάρχει ο λόγος. Οι άνθρωποι θα πεινάνε και θα διψάνε για να ακούσουν ένα μήνυμα από το Θεό. Τι θέλεις Θεέ μου να κάνουμε, πες μας. Τίποτα. Άρα λοιπόν, ακόμα και ο σκληρός λόγος του Αμός είναι ένας λόγος ελπίδας, ένας λόγος που κρύβει μέσα του την πρόσκληση για μετάνοια. Για όσους αντιληφθούν ότι μπορούν να μετανοήσουν, όταν πλέον έχει φτάσει στα βάθη της απελπισίας και ο προφήτης έχει αποκλείσει κάθε πιθανή διέξοδο, στο τέλος, στο 9, ακούν κάτι ελπιδοφόρο, στο 11 εδάφιο. «Κατά την ημέρα εκείνη, θα σηκώσω τη σκηνή του Δαβίδ που έχει πέσει και θα φράξω τις χαλάστρες της και θα ανεγείρω τα ερείπια της και θα τη ξαναχτίσω όπως τις αρχαίες μέρες». Δηλαδή θα έρθει μια μέρα που θα αποκαταστήσω την πόλη του Δαβίδ. Αλλά κοιτάξτε αδερφοί σε πόση πτώση ήταν ο λαός για χρόνια. Δηλαδή σε αυτόν το πλαίσιο όλη η σκληρότητα του μηνύματος του βιβλίου τίθεται στην πραγματική της διάσταση ως πρόλογος της ευλογίας που ο Θεός θα φέρει κάποια μέρα. Ξέρετε, οι υποσχέσεις του Θεού δεν πάβουν να ισχύουν. Η Βασιλεία θα έρθει, ο Θεός θα δώσει τα δώρα Του στους κληρονόμους που μπορούν να τα εκτιμήσουν στη γενιά εκείνη, στους ανθρώπους εκείνους που θα γνωρίζουν τι σημαίνει να είναι λαός του Θεού. Γιατί εδώ είναι το πρόβλημα. Όσο οι άνθρωποι γυρίζουν την πλάτη στον Κύριο και σκληρώνουν την καρδιά τους, δεν προχωράει ο Κύριος, δεν κάνει τίποτα. Φωνάζει, στέλνει τους προφήτες του, τους προειδοποιεί, τους απειλεί, είναι θυμωμένος και περιμένει. Και περιμένει και όπως είδαμε τους στερεί το ένα, τους στερεί το άλλο, μέχρι να σπάσουν για να γυρίσουν. Γιατί πρέπει να γίνει από αυτούς, να δεχθούν, να καταλάβουν, να ξυπνήσουν, να δουν ότι είναι αδιέξοδο πια, δεν πάει άλλο. Και όταν δει ο Θεός ότι αρχίζει και λένε «Κύριε Θεέ μας». Γιατί αδερφοί, αυτή είναι η ιστορία του λαού Ισραήλ. Πιο πολύ καιρό ήταν στα είδωλα, αν το πάρουμε χρονολογικά, παρά με τον Κύριο. Φεύγανε από τον Κύριο, όταν ήταν όλα χάλια, «Κύριε βοήθησε μας». Άτε, ο Κύριος πολύ εύσναχνος ερχόταν κοντά τους, τους ευλογούσε λίγο. Μετά από λίγο ξανά πάλι πίσω. Και ήταν αυτό το πήγαινε αλλά συνέχεια. Όμως, χάρη των πατέρων, χάρη του, βασικά του Αβραάμ, για έναν άντρα, ο Θεός ευλόγησε αυτόν τον σκληροτράχυλο λαό και το φύλαξε όλους τους αιώνες μέχρι τώρα. Και δεν έχασαν την ιστορία τους, δεν έχασαν τη σύνθεσή τους, δεν απορροφήθηκαν από τα έθνη και να χαθούν. Ξέρετε πόσοι λαοί δεν υπάρχουν σήμερα καθόλου.

0: Και ο Κύριος θα δώσει τα δώρα του στους κληρονόμους, όπως μας το λέει, σε αυτούς όμως που μπορούν να τα εκτιμήσουν. Σε αυτούς που γνωρίζουν και αναγνωρίζουν πώς είναι να είμαι άνθρωπος του Θεού. Αμήν, αδερφοί μου αγαπητοί. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, και για τον Αμός και για κάθε προφήτη, Κύριε, που έζησε, που δούλεψε για Σένα, που υπάκουσε, Κύριε μας, που πήρε αυτήν τη δύσκολη, Κύριε μας, κατάσταση να ακούσει τη φωνή Σου και να πρέπει να τη φέρει, Κύριε μας, με φόβο μπροστά στους κακούς ανθρώπους, τους πονηρούς ανθρώπους, Κύριε, που ήταν μέσα στη σάρκα, μέσα στους δαίμονες. Αλλά στάθηκε, Κύριε μας, και έμεινε το όνομα Του γραμμένο, Χριστέ μας, τόσους αιώνες, για Σένα. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, που χρησιμοποίησες, Κύριε μας, τέτοια άτομα για να μιλήσεις, να φέρεις τη φωνή Σου στα αυτιά του κάθε Ισραηλίτη, Κύριε μας. Και Εσύ είσαι, Κύριε μας, που μας μιλάς και μας βροντοφωνάζεις, Κύριε μας, να σταθούμε και να μείνουμε, Κύριε, μέσα σε αυτόν τον σκοτάδι που είναι γύρω μας. Γιατί μπορεί να άλλαξε, Κύριε μας, η εποχή, η τεχνολογία, αλλά ο κόσμος είναι ο κόσμος, Κύριε μας. Και τα θέλω των ανθρώπων, Κύριε μας, παραμένουν τα ίδια και χειρότερα. Φύλαξε μας από τη σάρκα, Χριστέ μας. Φύλαξε μας από το φρόνημα των κοσμικών, Κύριε μας. Και από τον νεοσφόρο, Κύριε, που προσπαθεί να καταβάλει τις καρδιές των δικών Σου ανθρώπων, Κύριε, και να παρασύρει όπως και όποτε μπορεί, Χριστέ μας. Εμείς βλέπουμε σε Σέναν, Κύριε μας, και δεν θέλουμε να Σε ξεχάσουμε. Και Σε ευχαριστούμε για τον Λόγο Σου, Ιησού μας, και για κάθε δίδαγμα και παράδειγμα που μας έδωσες. Αμήν, Χριστέ μου, Άγιε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς είναι ό,τι χρειάζεσαι, ό,τι επιθυμείς, ό,τι θέλεις, ό,τι έχεις ανάγκη, η πλήρωση. Αυτός πληρεί τα πάντα και είστε πλήρεις εν αυτό.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος λέει, είναι δοσμένο στον άνθρωπο μια φορά να πεθάνει μετά από αυτό κρίση. Και αυτό πρέπει να σε ταρακουνήσει, να πεις τώρα τι θα κάνω. Πρέπει να δώσω τώρα την καρδιά μου στον Κύριο, γιατί το αύριο δεν το ξέρω.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Πρώτη Βασιλέων, 19ο κεφάλαιο. Και ο Αχάβ ανήγγειλε στην Ιεζάβελ όλα όσα έκανε ο Ηλίας και με ποιο τρόπο θανάτωσε με ρομφαία όλους τους προφήτες. Και η Ιεζάβελ έστειλε ένα μηνυτή στον Ηλία λέγοντας: «Έτσι να κάνουν οι θεοί και έτσι να προσθέσουν, αν αύριο αυτή περίπου την ώρα δεν κάνουν τη ζωή σου σαν τη ζωή ενός από εκείνους». Και επειδή φοβήθηκε, σηκώθηκε και αναχώρησε χάρη της ζωής του και ήρθε στη Βυρσαβέ που είναι στον Ιούδα και άφησε εκεί τον υπηρέτη του. Και αυτός πήγε στην έρημο μιας ημέρας δρόμο και ήρθε και κάθισε κάτω από μια άρκευθο και επιθύμησε μέσα του να πεθάνει και είπε: «Αρκεί, τώρα, Κύριε, πάρε τη ψυχή μου, επειδή δεν είμαι καλύτερος από τους πατέρες μου». Και αφού πλάγιασε, αποκοιμήθηκε κάτω από μία άρκευθο. Και ξάφνου, ένας άγγελος τον άγγιξε και του είπε: «Σήκω, φάε». Και κοίταξε προς τα πάνω και να, κοντά στο κεφάλι του υπήρχε ψωμί, ψημένο πάνω σε καυτές πέτρες, και δοχείο με νερό. Και έφαγε και ήπιε και ξαναπλάγιασε. Και ο άγγελος του Κυρίου γύρισε για δεύτερη φορά και τον άγγιξε και είπε: «Σήκω, φάε, επειδή είναι μεγάλος ο δρόμος για σένα». Και αφού σηκώθηκε, έφαγε και ήπιε και με τη δύναμη εκείνης της τροφής οδηπόρησε 40 ημέρες και 40 νύχτες μέχρι το Χορίβ, το βουνό του Θεού. Και μπήκε εκεί σε ένα σπήλαιο και έκανε ένα κατάλημα. Και να, λόγος του Κυρίου ήρθε σε αυτόν και του είπε: «Τι κάνεις εδώ, Ηλία?» Και εκείνος είπε: «Στάθηκα στο έπακρον ζηλωτής του Κυρίου, του Θεού των δυνάμεων, επειδή οι γη Ισραήλ εγκατέλειψαν τη διαθήκη σου, κατέστρεψαν τα θυσιαστήριά σου και θανάτωσαν τους προφήτες σου με ρομφαία. Και εγώ εναπέμεινα μόνος και ζητούν τη ζωή μου για να την αφαιρέσουν». Και είπε: «Βγες έξω και στάσου επάνω στο βουνό, μπροστά στον Κύριο». Και να, ο Κύριος διέβαινε και δυνατός άνεμος έσχιζε τα βουνά και έσπαζε τους βράχους μπροστά από τον Κύριο. Ο Κύριος δεν ήταν μέσα στον άνεμο. Και ύστερα από τον άνεμο, σεισμός. Ο Κύριος δεν ήταν μέσα στο σεισμό. Και ύστερα από το σεισμό, φωτιά. Ο Κύριος δεν ήταν μέσα στη φωτιά. Και μετά τη φωτιά, ήχος λεπτού αέρα. Και καθώς ο Ηλίας τον άκουσε, σκέπασε το πρόσωπό του με τη μιλωτή του και βγήκε έξω και στάθηκε στην είσοδο της σπηλιάς. Και να, ακούστηκε σε αυτόν μια φωνή που έλεγε: «Τι κάνεις εδώ, Ηλία?» Και είπε: «Στάθηκα στο έπακρον ζηλωτής του Κυρίου των δυνάμεων, επειδή οι γη Ισραήλ εγκατέλειψαν τη διαθήκη σου, κατέστρεψαν τα θυσιαστήριά σου και θανάτωσαν τους προφήτες σου με ρομφαία. Και εγώ εναπέμεινα μόνος και ζητούν τη ζωή μου για να την αφαιρέσουν». Και ο Κύριος του είπε: «Πήγαινε, γύρνα πίσω στο δρόμο σου, στην έρημο της Δαμασκού. Και όταν έρθεις, χρήσε τον Αζαήλ βασιλιά επάνω στη Συρία. Και τον Ιηού, το γιο του Νιμσί, θα τον χρήσεις βασιλιά επάνω στον Ισραήλ. Και τον Ελισέ, το γιο του Σαφάτ, από την Αβέλ Μεολά, θα τον χρήσεις προφήτη αντί για σένα. Και θα συμβεί ώστε αυτός που θα διασωθεί από τη ρομφαία του Αζαήλ θα τον θανατώσει ο Ιηού. Και αυτός που θα διασωθεί από τη ρομφαία του Ιηού θα τον θανατώσει ο Ελισέ. Άφησα όμως στον Ισραήλ 7.000, όλα τα γόνατα όσα δεν έκλειναν στον Βάλ και κάθε στόμα που δεν τον φίλησε». Και αφού αναχώρησε απ' εκεί, βρήκε τον Ελισέ, το γιο του Σαφάτ, καθώς όργωνε με 12 ζευγάρια βόδια μπροστά του, ενώ αυτός ήταν στο 12ο. Και ο Ηλίας πέρασε από κοντά του και έριξε επάνω του τη μιλωτή του. Και εκείνος άφησε τα βόδια και έτρεξε πίσω από τον Ηλία και είπε: «Ας φιλήσω παρακαλώ τον πατέρα μου και τη μητέρα μου και τότε θα σε ακολουθήσω». Και του είπε «Πήγαινε, γύρνα πίσω, επειδή τι σου έκανα». Και στράφηκε από πίσω του και πήρε ένα ζευγάρι βόδια, τα έσφαξε και έψησε το κρέας τους με τα εργαλεία των βοδιών και έδωσε στο λαό και έφαγαν. Τότε αφού σηκώθηκε, πήγε πίσω από τον Ηλία και τον υπηρετούσε. Ιερεμίας 51ο κεφάλαιο. Έτσι λέει ο Κύριος, «Δέστε, εγώ σηκώνω άνεμο φθοροποιών ενάντια στη Βαβυλώνα και ενάντια στους κατοίκους της, που ύψωσαν την καρδιά τους εναντίον μου. Και θα στείλω λιχνιστές ενάντια στη Βαβυλώνα και θα τη λιχνίσουν και θα αδειάσουν τη γη της, επειδή κατά την ημέρα της ύφορας από ολόγυρα θα είναι εναντίον της. Τοξότης ενάντια σε τοξότη, άστε δώσει το τόξο του, και σε εκείνον που έχει πεποίθηση στο θώρακά του. Και μη λυπάστε τους νέους της, εξολοθρεύστε ολόκληρο το στράτευμά της. Και οι τραυματίες θα πέσουν στη γη των Χαλδαίων και οι κατακεντημένοι από τόξα στους δρόμους της. Επειδή ο Ισραήλ δεν εγκαταλείφθηκε ούτε ο Ιούδας από το Θεό του, από τον Κύριο των δυνάμεων, αν και η γη τους γέμισε από ανομία ενάντια στον Άγιο του Ισραήλ. Φύγετε από μέσα από τη Βαβυλώνα και καθένας διασώστε την ψυχή του. Μη απολεστείτε μέσα στην ανομία της. Επειδή είναι καιρός εκδίκησης του Κυρίου. Αυτός ανταποδίδει σε αυτήν ανταπόδομα. Η Βαβυλώνα στάθηκε χρυσό ποτήρι στο χέρι του Κυρίου που μεθούσε ολόκληρη τη γη. Από το κρασί της ήπιαν τα έθνη. Γι' αυτό τα έθνη παραφρόνησαν. Η Βαβυλώνα έπεσε ξαφνικά και συντρίφθηκε. Ολολίζεται για αυτή. Πάρτε βάλσαμο για τον πόνο της. Ίσως γιατρευτεί. Μεταχειριστήκαμε γιατρικά για τη Βαβυλώνα, αλλά δεν γιατρεύτηκε. Εγκαταλείψτε την και ας φύγουμε καθένας στη γη του. Επειδή η κρίση της έφτασε στον ουρανό και υψώθηκε μέχρι το στερέωμα. Ο Κύριος φανέρωσε τη δικαιοσύνη μας. Ελάτε και ας διηγηθούμε στη Σιών το έργο του Κυρίου του Θεού μας. Στυλβώστε τα βέλη, πυκνώστε τις ασπίδες. Ο Κύριος σήκωσε το πνεύμα των βασιλιάδων των Μίδων, επειδή ο σκοπός του είναι ενάντια στη Βαβυλώνα για να την εξολοθρεύσει, επειδή η εκδίκηση του Κυρίου είναι εκδίκηση του ναού του. Υψώστε μια σημαία επάνω στα τείχη της Βαβυλώνας. Ενδυναμώστε τη φρουρά. Στήστε βάρδιες φύλαξης. Ετοιμάστε ενέδρες. Επειδή ο Κύριος και βουλεύθηκε και θα εκτελέσει εκείνο που μίλησε ενάντια στους κατοίκους της Βαβυλώνας. Ω, εσύ που κατοικείς επάνω σε πολλά νερά, που είσαι γεμάτη από θησαυρούς, ήρθε το τέλος σου, το τέρμα της πλεονεξίας σου. Ο Κύριος των δυνάμεων ορκίστηκε στον εαυτό του, λέγοντας «Θα σε γεμίσω από ανθρώπους, οπωσδήποτε, σαν από ακρίδες, και θα εκπέμψουν εναντίον σου αλλαλαγμό». Αυτός δημιούργησε τη γη με τη δύναμή του, στερέωσε την οικουμένη με τη σοφία του και άπλωσε τους ουρανούς με τη σύνεσή του. Όταν εκπέμπει τη φωνή του, πλήθος από νερά συγκεντρώνεται στον ουρανό και φέρνει σύννεφα από τα άκρα της γης. Κάνει αστραπές για βροχή και βγάζει άνεμο από τους θησαυρούς του. Κάθε άνθρωπος μωράθηκε από τη γνώση του. Κάθε χωνευτής καταντροπιάστηκε από τα γλύπτα, επειδή το χωνευτό του είναι ψέμα και δεν υπάρχει μέσα του πνοή. Αυτά είναι ματαιότητα, έργο πλάνης. Κατά τον καιρό της επίσκεψής τους θα απολεστούν. Η μερίδα του Ιακώβ δεν είναι όπως αυτά, επειδή αυτός είναι που έπλασε τα πάντα. Και ο Ισραήλ είναι η ράβδος της κληρονομιάς του. Κύριος το δυνάμειον είναι το όνομά του. Εσύσουν ο πελεκής μου, όπλα του πολέμου. Και με σένα σύντριψα έθνη, και με σένα εξολόθρευσα βασίλεια. Και με σένα σύντριψα το άλογο και τον καβαλάρι του. Και με σένα σύντριψα την άμαξα και τον καβαλάρι της. και με σένα σύντριψα άνδρα και γυναίκα, και με σένα σύντριψα γέροντα και νέο, και με σένα σύντριψα νεανίσκο και παρθένα, και με σένα σύντριψα τον ποιμένα και το πίμνιό του, και με σένα σύντριψα τον γεωργό και το ζευγάρι του, και με σένα σύντριψα στρατηγούς και άρχοντες. Και θα ανταποδώσω επάνω στη Βαβυλώνα και επάνω στους κατοίκους της Χαλδαίας όλη την κακία τους που έπραξαν στη Σιών μπροστά σας, λέει ο Κύριος. Δες, εγώ είμαι εναντίον σου, φθοροποιό βουνό, λέει ο Κύριος, που φθείρεις ολόκληρη τη γη, και θα πλώσω το χέρι μου επάνω σου και θα σε κατακυλήσω από τους βράχους και θα σε κάνω βουνό καμένο από φωτιά. Και δεν θα πάρουν από σένα πέτρα για γωνία, ούτε πέτρα για θεμέλια, αλλά θα είσαι αιώνια ερήμωση, λέει ο Κύριος. Υψώστε μια σημαία επάνω στη γη, σαλπίστε σάλπιγγα μέσα στα έθνη, ετοιμάστε έθνη εναντίον της, παραγγείλατε εναντίον της στα βασίλεια του Αραράτ, του Μινί και του Ασχενάζ. Βάλτε αρχηγούς επάνω της, ανεβάστε άλογα σαν ορθότριχες ακρίδες. Ετοιμάστε εναντίον της έθνη, τους βασιλιάδες των Μίδων, τους στρατηγούς της και όλους τους άρχοντες της και ολόκληρη τη γη της επικράτειάς της. Και η γη θα συστεί και θα στενάξει, επειδή η βουλή του Κυρίου θα εκτελεστεί ενάντια στη Βαβυλώνα, για να κάνει τη γη της Βαβυλώνας έρημη, χωρίς κάτοικο. Οι ισχυροί της Βαβυλώνας σταμάτησαν να πολεμούν, έμειναν στα οχυρώματα. Η δύναμή τους ατόνισε, έγιναν σαν γυναίκες. Έκαψαν τις κατοικίες της, συντρίφτηκαν οι μοχλοί της. Ταχυδρόμος θα τρέξει σε συνάντηση άλλου ταχυδρόμου και μηνυτής σε συνάντηση άλλου μηνυτή για να αναγγείλουν προς τον βασιλιά της Βαβυλώνας ότι η πόλη του αλώθηκε από τις άκρες της και ότι πιάστηκαν οι διαβάσεις και κατέκαψαν με φωτιά τους καλαμώνες και οι άνδρες του πολέμου κατατρόμαξαν. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος το δυνάμειον ο Θεός του Ισραήλ, η θυγατέρα της Βαβυλώνας είναι σαν αλώνη, είναι καιρός να καταπατηθεί. Ακόμα λίγο και θα'ρθει ο καιρός του θερισμού της. Ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, με κατέφαγε, με σύντριψε, με έκανε ένα άχρηστο αγκείο, με κατάπιε σαν δράκος. Γέμισε την κοιλιά του από τις λιχουδιές μου, με έξωσε. Η αδικία προς εμένα και τη σάρκα μου ας έρθει επάνω στη Βαβυλώνα, θα πει αυτή που κατοικεί στη Σιών. Και το αίμα μου επάνω στους κατοίκους της Χαλδαίας, θα πει η Ιερουσαλήμ. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος, δες, εγώ θα δικάσω τη δίκη σου και θα εκδικήσω την εκδίκησή σου και θα κάνω τη θάλασσα της ξηρά και θα ξεράνω την πηγή της. Και η Βαβυλώνα θα είναι σε σωρούς, κατοικητήριο από τσακάλια, θάμβος και συρριγμός χωρίς κάτοικο. Θα βρυχάζουν μαζί σαν λιοντάρια, θα ορίονται σαν σκύμνοι λιονταριών. Θα τους κάνω να θερμανθούν στα συμπόσια τους και θα τους μεθύσω για να ευθυμίσουν και να κοιμηθούν αιώνιον ύπνο και να μην ξυπνήσουν, λέει ο Κύριος. Και θα τους κατεβάσω σαν αρνιά σε σφαγή, σαν κρυάρια μαζί με τράγους. Πώς αλώθηκε η Σισάχ και θυρεύτηκε το καύχημα ολόκληρης της γης. Πώς η Βαβυλώνα έγινε θάμβος μέσα στα έθνη. Η θάλασσα ανέβηκε ενάντια στη Βαβυλώνα. Κατασκεπάστηκε από το πλήθος των κυμάτων της. Οι πόλεις της έγιναν θάμβος, άνυδρη γη και άβατη γη, μέσα στην οποία δεν κατοικεί κανένας άνθρωπος, ούτε γιος ανθρώπου, περνάει από μέσα της. Και θα τιμωρήσω τον Βίλ στη Βαβυλώνα και θα βγάλω από το στόμα του όσα έχει καταπιεί. Και τα έθνη δεν θα συγκεντρωθούν πλέον σε αυτόν και αυτό το τείχος της Βαβυλώνας θα πέσει. Λαέ μου, από το μέσον της βγείτε έξω και σώστε κάθε ένα στη ψυχή του από την οργή του θυμού του Κυρίου. Μήπως και χαλαρωθεί η καρδιά σας και φοβηθείτε από την αγγελία που θα ακουστεί στη γη. Θα έρθει μάλιστα η αγγελία τη μια χρονιά και ύστερα από αυτό η αγγελία την άλλη χρονιά και κατά δυναστεία στη γη εξουσιαστής ενάντια σε εξουσιαστή Γι' αυτό, δέστε, έρχονται οι μέρες και θα κάνω εκδίκηση ενάντια στα γλυπτά της Βαβυλώνας. Και ολόκληρη η γη της θα κατατροπιαστεί και όλοι οι τραυματισμένοι της θα πέσουν στο μέσον της. Τότε οι ουρανοί και η γη και όλα όσα βρίσκονται σε αυτά θα αλλαλάξουν ενάντια στη Βαβυλώνα, επειδή οι εξολοθρευτές θα έρθουν εναντίον της από βορρά, λέει ο Κύριος. Όπως η Βαβυλώνα έκανε τους τραυματισμένους του Ισραήλ να πέσουν, έτσι θα πέσουν και οι τραυματισμένοι ολόκληρης της γης στη Βαβυλώνα. Εσείς που διαφύγατε τη μάχαιρα, πηγαίνετε, μη στέκεστε. Θυμηθείτε από μακριά τον Κύριο και η Ιερουσαλήμ ας ανέβει επάνω στην καρδιά σας. Καταντροπιαστήκαμε επειδή ακούσαμε ονειδισμό. Ντροπή κατασκεύασε το πρόσωπό μας, επειδή ξένοι μπήκαν στο αγιαστήριο του οίκου του Κυρίου. Γι' αυτό, δέστε, έρχονται οι μέρες, λέει ο Κύριος, και θα κάνω εκδίκηση επάνω στα γλυπτά της. Και σε ολόκληρη τη γη της, οι τραυματισμένοι θα οδύρονται. Κι αν η Βαβυλώνα ανέβει μέχρι τον ουρανό, και αν οχυρώσει το ύψος της δύναμής της, θα έρθουν από μένα εξολοθρευτές εναντίον της, λέει ο Κύριος. Φωνή κραυγής έρχεται από τη Βαβυλώνα και μεγάλος συντριμός από τη γη των Χαλδαίων, επειδή ο Κύριος εξολόθρευσε τη Βαβυλώνα και αφάνισε από αυτή τη μεγάλη φωνή. Ενώ τα κύματα εκείνων ηχούν, ο θόρυβος της φωνής τους ακούγεται σαν μέσα από πολλά νερά. Επειδή ο εξολοθρευτής ήρθε εναντίον της, ενάντια στη Βαβυλώνα, και οι δυνατοί της πιάστηκαν, τα τόξα τους συντρίφτηκαν. Επειδή ο Κύριος, ο Θεός των ανταποδόσεων, θα κάνει ανταπόδοση οπωσδήποτε. Και θα μεθύσω τους ηγεμόνες της και τους σοφούς της, τους στρατηγούς της και τους άρχοντές της και τους δυνατούς της. Και θα κοιμηθούν αιώνιον ύπνο και δεν θα ξυπνήσουν, λέει ο βασιλιάς, που το όνομα του είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, τα πλατιά τείχη της Βαβυλώνας θα κατασκαφτούν ολοκληρωτικά και οι ψηλές πύλες της θα κατακαούν με φωτιά. Και όσα κοπίασαν οι λαοί θα είναι εις μάτιν και όσα μόχθησαν τα έθνη θα είναι για τη φωτιά. Ο λόγος που ο προφήτης Ιερεμίας πρόσταξε στον Σεραΐα, το γιο του Νηρία, γιο του Μαασία, όταν πορευόταν στη Βαβυλώνα μαζί με τον Σεδεκία, το βασιλιά του Ιούδα, κατά τον τέταρτο χρόνο της βασιλείας του, και ο Σεραΐας ήταν αρχηγός των κοιτώνων. Και ο Ιερεμίας έγραψε μέσα σε βιβλίο όλα τα κακά που επρόκειτο να έρθουν επάνω στη Βαβυλώνα, όλα αυτά τα γραμμένα λόγια ενάντια στη Βαβυλώνα. Και ο Ιερεμίας είπε στο Σεραΐα, όταν έρθεις στη Βαβυλώνα και δεις και διαβάσεις όλα αυτά τα λόγια, τότε θα πεις, Κύριε, εσύ μίλησες ενάντια σε αυτό το τόπο για να τον εξολοθρεύσεις, ώστε να μην υπάρχει εκείνος που κατοικεί σε αυτόν, από άνθρωπον μέχρι κτίνος, αλλά να είναι αιώνια ερήμωση. Και αφού τελειώσεις, διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, θα δέσεις επάνω σε αυτό μια πέτρα και θα το ρίξεις στο μέσον του Εφράτη. Και θα πεις, έτσι θα βυθιστεί η Βαβυλώνα και δεν θα σηκωθεί από τα κακά που εγώ θα φέρω επάνω της. Και οι Βαβυλώνοι θα εξασθενήσουν. Μέχρι εδώ είναι τα λόγια του Ιερεμία. Θρήνη, δεύτερο κεφάλαιο. Πώς ο Κύριος σκέπασε ολόγυρα με νέφος τη θυγατέρα Σιών μέσα στην οργή του, έριξε τη δόξα του Ισραήλ από τον ουρανό στη γη και δεν θυμήθηκε κατά την ημέρα της οργής του το υποπόδιο των ποδιών του. Ο Κύριος καταπόντισε όλες τις κατοικίες του Ιακώβ και δεν λυπήθηκε. Μέσα στο θυμό του κατέστρεψε τα οχυρώματα της θυγατέρας του Ιούδα, τα κατεδάφισε, βεβήλωσε το βασίλειο και τους άρχοντές του. Στην έξαψη του θυμού του έσπασε κάθε κέρας του Ισραήλ, έστρεψε πίσω το δεξί του χέρι μπροστά από τον εχθρό και ενάντια στον Ιακώβ άναψε σαν φλογερή φωτιά, κατατρώγοντας τα γύρω.
2: τέντωσε το τόξο του σαν εχθρός, έστησε το δεξί του χέρι σαν ενάντιος και φώνευσε κάθε τι το αρεστό στα μάτια του, στη σκηνή της θυγατέρας Σιών. Ξέχισε το θυμό του σαν φωτιά. Ο Κύριος έγινε σαν εχθρός, καταπώντησε τον Ισραήλ, καταπώντησε όλα τα παλάτια του, αφάνισε τα οχυρώματά του και πλήθυνε στη θυγατέρα του Ιούδα το πένθος και τη θλίψη. Και γκρέμισε τη σκηνή του σαν την καλύβα ενός κήπου. Αφάνισε τον τόπο των συναξιών του. Ο Κύριος έκανε να λησμονηθεί μέσα στη Σιών η γιορτή και το Σάββατο. Και στην αγανάκτηση της οργής του απέρριψε βασιλιά και ιερέα. Ο Κύριος απέβαλε το θυσιαστήριό του. Βδελήχθηκε το αγιαστήριό του. Έκλεισε μέσα στο χέρι των εχθρών τα τείχη των παλατιών της. Αλλάλαξαν στον οίκο του Κυρίου σαν σε ημέρα γιορτής. Ο Κύριος βουλεύθηκε να αφανίσει το τείχος της θυγατέρας Σιών. Άπλωσε τη στάθμη, δεν απέστρεψε το χέρι του από το να καταποντίζει και έκανε να πενθήσει το περιτύχισμα και το τείχος. Όλα ατόνισαν μαζί. Οι πύλες της μπήχτηκαν στη γη. Αφάνισε και κατασύντριψε τους μοχλούς της. Ο βασιλιάς της και οι άρχοντες της είναι μέσα στα έθνη. Νόμος δεν υπάρχει, ούτε οι προφήτες της βρίσκουν όραση από τον Κύριο. Οι πρεσβύτεροι της θυγατέρας Σιών κάθονται κατά γης, σιωπώντας. Ανέβασαν χώμα επάνω στο κεφάλι τους. Ζώστηκαν σάκους. Οι παρθένες της Ιερουσαλήμ κατέβασαν τα κεφάλια τους προς τη γη. Τα μάτια μου μαράθηκαν από τα δάκρυα. Τα εντόστια μου ταράζονται. Η χολή μου ξεχύθηκε στη γη, εξαιτίας του συντριμού της θυγατέρας του λαού μου, επειδή τα νήπια και τα θυλάζοντα λιποψυχούσαν στις πλατείες της πόλης. Είπαν στις μητέρες τους, «Πού είναι σιτάρι και κρασί?» Όσες φορές λιποθυμούσαν στις πλατείες της πόλης σαν τον τραυματία, όσες φορές η ψυχή τους ξεχυνόταν στον κόρφο των μητέρων τους. «Ποιον να πάρω μάρτυρα σε σένα? Με τι να σε συγκρίνω, θυγατέρα της Ιερουσαλήμ? Με ποιον να σε εξομοιώσω για να σε παρηγορήσω, Παρθένα, θυγατέρα Σιών?» «Επειδή ο συντριμός σου είναι μεγάλος σαν τη θάλασσα, ποιος μπορεί να σε γιατρέψει?» «Οι προφήτες σου είδαν για σένα μάταια πράγματα και αφροσύνη και δεν φανέρωσαν την ανομία σου για να αποτρέψουν την εχμαλουσία σου, αλλά είδαν για σένα μάταια φορτία και πρόξενα έξωσης. Όλοι αυτοί που διαβαίνουν το δρόμο χτύπησαν με ευχαρίστηση τα χέρια τους εναντίον σου, σύριξαν και κούνησαν τα κεφάλια τους στη θυγατέρα της Ιερουσαλήμ, λέγοντας «Αυτή είναι η πόλη για την οποία λεγόταν η εντέλεια της ωραιότητας, η χαρά ολόκληρης της γης». Όλοι οι εχθροί σου άνοιξαν το στόμα τους εναντίον σου, σύριξαν και έτριξαν τα δόντια τους, λέγοντας «Την κατάπιαμε, αυτή είναι πραγματικά η ημέρα που περιμέναμε, βρήκαμε, είδαμε». Ο Κύριος έκανε ό,τι βουλεύθηκε. Εκπλήρωσε το λόγο του που διόρισε από τις αρχαίες ημέρες. Κατέστρεψε και δεν λυπήθηκε και έφρανε επάνω σου τον εχθρό. Ύψωσε το κέρας των εναντίον σου. Η καρδιά τους βόησε στον Κύριο. Τείχος της θυγατέρας Σιών κατέβαζε δάκρυα σαν χύμαρος ημέρα και νύχτα. Μη δώσεις ησυχία στον εαυτό σου. Ας μη σιωπήσει η κόρη των ματιών σου. Σήκω, βόησε τη νύχτα, όταν αρχίζουν οι βάρδιες φύλαξης. Ξέχινε την καρδιά σου σαν νερό μπροστά από το πρόσωπο του Κυρίου. Ύψωσε σε αυτόν τα χέρια σου για τη ζωή των νηπίων σου, που λιποθυμούν από την πείνα επάνω στις άκρες όλων των δρόμων. Δες, Κύριε, και επίβλεψε, σε ποιον έκανες ποτέ έτσι? Οι γυναίκες να φάνε τον καρπό της κοιλιάς τους, τα νήπια στα σπάργανά τους, να φωνευθούν στο αγιαστήριο του Κυρίου ιερέας και προφήτης, το παιδί και ο γέροντας κοίτονται κατά γης στους δρόμους. Οι παρθένες μου και οι νεανίσκοι μου έπεσαν με μάχαιρα. Φώνευσες κατά την ημέρα της οργής σου. Κατέσφαξες. Δεν λυπήθηκες. Προσκάλεσες από παντού τους τρόμους μου, σαν σε ημέρα πανήγυρης, και δεν σώθηκε κανένας, ούτε να πέμεινε κατά την ημέρα της οργής του Κυρίου. Εκείνους που σπαργάνωσα και αύξησα, ο εχθρός μου τους συντέλεσε. Θρήνη, τρίτο κεφάλαιο. Εγώ είμαι άνθρωπος που είδα θλίψη από το ραβδί του θυμού του. Με οδήγησε και με έφερε στο σκοτάδι και όχι στο φως. Ναι, στράφηκε εναντίον μου. Εναντίον μου έστρεψε το χέρι του όλη την ημέρα. Έφθυρε τη σάρκα μου και το δέρμα μου. Σύντριψε τα κόκαλά μου. Έκτισε εναντίον μου και με περικύκλωσε χολή και μόχθο. Με κάθισε σε σκοτεινά μέρη σαν σε αιώνιους νεκρούς. Με περιέφραξε για να μην βγω. Βάρινε τις αλυσίδες μου. Ακόμα και όταν κράζω και αναβοώ, αποκλείει την προσευχή μου. Με πελεκητές πέτρες περιέφραξε τους δρόμους μου, στρέβλωσε τις τρίβους μου. Έγινε σε μένα αρκούδα που ενεδρεύει, λιοντάρι σε απόκρυφους τόπους. Παρέτρεξε τους δρόμους μου και με κατασπάραξε, με έκανε αφανισμένη. Τέντωσε το τόξο του και με έστησε σαν σκοπό σε βέλος. Έμπηξε στα νεφρά μου τα βέλη της φαρέτρας του. Έγινα το περίγελο σε ολόκληρο το λαό μου, τραγούδι τους όλη την ημέρα. Με χόρτασε από πικρία, με μέθησε με αψύνθη. Και σύντριψε τα δόντια μου με χαλίκια, με σκέπασε με στάκτη. Και απέσπρωξε από την ειρήνη τη ψυχή μου. Λυσμόνησα το αγαθό. Και είπα, χάθηκε η δύναμή μου και η ελπίδα μου από τον Κύριο. Θυμήσου τη θλίψη μου και την έξωσή μου, το αμψύνθι και τη χολή. Η ψυχή μου τα θυμάται αυτά ακατάπαυστα και είναι μέσα μου ταπεινωμένη. Αυτό ανακαλώ στην καρδιά μου, γι' αυτό έχω ελπίδα. Είναι έλεος του Κυρίου ότι δεν συντελεστήκαμε, επειδή δεν έλειψαν οι εκτιρμοί του. Ανανεώνονται κατά τα πρωινά. Μεγάλη είναι η πιστότητά σου. «Ο Κύριος είναι η μερίδα μου», είπε η ψυχή μου. «Γι' αυτό θα ελπίζω σε Αυτόν». Αγαθός είναι ο Κύριος σε αυτούς που Τον προσμένουν, στη ψυχή που Τον εκζητεί. Καλό είναι και να ελπίζει κανείς και να εφησυχάζει στη σωτηρία του Κυρίου. Καλό είναι στον άνθρωπο να βαστάζει ζυγό στη νιώτη του. Θα κάθεται ολομόναχος και θα σιωπά, επειδή ο Θεός επέβαλε επάνω του φορτίο. Θα βάλει το στόμα του στο χώμα, ίσως υπάρχει ελπίδα. Θα δώσει το σαγόνι σε αυτόν που το ραπίζει. Θα χορτάσει από ονειδισμό.

0: και γίνεται χωρίς να το προστάξει ο Κύριος. Από το στόμα του υψίστου δεν βγαίνουν τα κακά και τα αγαθά. Γιατί θα γόγγιζε ένας άνθρωπος που ζει, ένας άνθρωπος για την ποινή της αμαρτίας του? Ας ερευνήσουμε τους δρόμους μας και ας εξετάσουμε και ας επιστρέψουμε στον Κύριο. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας και τα χέρια προς το Θεό που είναι στους ουρανούς, λέγοντας «Αμαρτήσαμε και αποστατήσαμε. Εσύ δεν μας συγχώρησες. Περισκέπασες με θυμό και μας καταδίωξες. Φώνευσες. Δεν λυπήθηκες. Σκέπασες τον εαυτό σου με σύννεφο για να μην διαβαίνει η προσευχή μας. Μας έκανες σκύβαλο και βδέλυγμα στο μέσον των λαών. Όλοι οι εχθροί μας άνοιξαν το στόμα τους εναντίον μας. Φόβος και λάκος ήρθαν επάνω μας. Ερήμωση και συντριμός. Ριάκια από νερά κατεβάζει το μάτι μου για το συντριμό της θυγατέρας του λαού μου. Το μάτι μου σταλάζει και δεν σιωπά, επειδή δεν έχει άνεση, μέχρις ότου ο Κύριος σκύψει και δει από τον ουρανό. Το μάτι μου καταθλίβει την ψυχή μου από όλες τις θυγατέρες της πόλης μου. Αυτοί που ανέτια με εχθρεύονται, με κυνήγησαν ακατάπαυστα σαν σπουργίτη. Έκοψαν τη ζωή μου στο λάκκο και έριξαν επάνω μου πέτρα. Τα νερά πλημμύρισαν πιο πάνω από το κεφάλι μου. Είπα, απορρίφθηκα. Επικαλέστηκα το όνομά σου, Κύριε, από κατώτατον λάκκο. Άκουσες τη φωνή μου. Μην κλείσεις το αυτί σου στο στεναγμό μου, στην κραυγή μου. Πλησίασες κατά την ημέρα που σε επικαλέστηκα. Είπες, μη φοβάσαι. Κύριε, δίκασες τη δίκη της ψυχής μου. Λύτρωσες τη ζωή μου. Είδες, Κύριε, το άδικο προς εμένα. Κρίνε την κρίση μου. Είδες όλες τις εκδικήσεις τους, όλους τους συλλογισμούς τους εναντίον μου. Άκουσες, Κύριε, τον ονειδισμό τους, όλους τους συλλογισμούς τους εναντίον μου. Τα λόγια αυτών που επαναστατούν εναντίον μου και τις δολοπλοκίες τους εναντίον μου όλη την ημέρα. Δες, όταν κάθονται και όταν σηκώνονται, εγώ είμαι το τραγούδι τους. Κάνε, Κύριε, ανταπόδοση σε αυτούς σύμφωνα με τα έργα των χεριών τους. Δώσε σε αυτούς πόρωση καρδιάς, την κατάρα σου επάνω τους. Καταδίωξε τους με οργή και αφάνισε τους κάτω από τους ουρανούς του Κυρίου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Γιατί είναι αφύσικο να είσαι γιος του Θεού, να έχεις, να είσαι πληρωμένος με το Πνεύμα το Άγιο, να σου έχει δώσει ο Θεός τέτοιες επαγγελίες και να ζεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να βλέπεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να κρίνεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέον Α.
2: Κεφάλαιον Κ. Ο δε Βεν-Αδάδ, βασιλεύς της Συρίας, συνήθρισε πάσαν την δύναμην αυτού, ήσαν δε μετά αυτού 32 βασιλείς, και είπε και άμαξε. Και ανέβη και πολιόρκησε την Σαμάριαν και επολέμη αυτήν. Και απέστειλε μηνυτάς προς Αχάβ τον βασιλέα του Ισραήλ εις την πόλην και είπε προς αυτόν. Ούτω λέγει ο Βεν-Αδάδ. Το αργύριον σου και το χρυσίον σου είναι εμού, και οι γυναίκες σου και τα τέκνα σου τα ωραία είναι εμού. Και απεκρίθη ο βασιλεύς του Ισραήλ και είπε, κατά τον λόγον σου, κύριε μου βασιλεύ, σου είμαι εγώ και πάντα όσα έχω. Και επανήλθον οι μηνυτέ και είπων, ούτως αποκρίνεται ο Βεν-Αδάδ λέγον, επειδή απέστειλα προς σε λέγον, το αργύριόν σου και το χρυσίον σου και τας γυναίκα σου και τα τέκνα σου θέλεις παραδώσει είσαι με, αύριο βεβαίως, περί την ώραν ταύτην θέλω αποστείλει τους δούλους μου προς σε και θέλω συνερευνήσει τον οίκον σου και τους οίκους των δούλων σου και ό,τι είναι επιθυμητόν εις τους οφθαλμούς σου θέλω συμβάλει εις τας χείρας αυτών και θέλω συλλάβει αυτό. Τότε κάλεσε ο βασιλεύς του Ισραήλ πάντα στους πρεσβυτέρους του τόπου και είπε, «Στοχαστείτε παρακαλώ και ειδέτε ότι ούτως κακίαν ζητεί, διότι απέστειλε προς εμέ δια τας γυναίκας μου και δια τα τέκνα μου και δια το αργύριόν μου και δια το χρυσίον μου και δεν ειρνήθην ουδέν εις αυτόν». Και είπων προς αυτόν πάντες οι πρεσβύτεροι και πας ο λαός, «Μη υπακούσεις, μη δε συγκατανεύσεις». Είπε λοιπόν προς τους μηνυτάς του Βεν-Αδάδ, «Είπατε προς τον Κύριόν μου τον Βασιλέα, πάντα όσα εμείνησας προς τον δούλον σου καταρχάς θέλω κάνει, τούτο όμως το πράγμα δεν δύναμαι να κάνω». Και οι μηνυτέ ανεχώρησαν και έφεραν προς αυτόν την απόκριση. Και αναπέστειλεν ο Βεν-Αδάδ προς αυτόν λέγον, «Ούτω να κάμω συν είσαι με η Θεή και ούτω να προσθέσω συν, εάν το χώμα της Σαμαρίας αρκέσει δια μίαν χεριάν εις πάντα των λαών τον ακολουθούντανε». Και απεκρίθη ο βασιλεύς του Ισραήλ και είπεν, «Είπατε προς αυτόν, ως της περιζώνητε τα όπλα, ας μη μεγαλαυχεί όσο εκδιόμενος αυτά». Ότε δε ο Βεν-Αδάδ ήκουσε τον λόγον τούτον, έτυχε πείνον αυτός και η βασιλής η μεταυτού εις τα σκηνάς και είπε προς τους δούλους αυτού, «Παρατάχθητε». Και παρετάχθησαν κατά της πόλεως. Και ειδού προσήλθε προς τον Αχάβ τον βασιλέα του Ισραήλ, προφήτης της λέγον, ούτω λέγει Κύριος, «Βλέπεις άπαντο πλήθος τούτο το μέγα, ειδού εγώ παραδίδω αυτό εις την χείρα σου σήμερα, και θέλεις γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος». Και είπεν ο Αχάβ, «Διατίνος, ο δε απεκρίθη, ούτω λέγει Κύριος, δια των θεραπώντων των αρχόντων των επαρχιών». Τότε είπε, «Τι θέλει συγκροτήσει την μάχη», και απεκρίθη, «Συ». Τότε ηρύθμισε τους θεράποντας των αρχόντων των επαρχιών, και ήσαν 232, και μετ' αυτούς ηρύθμισε άπαντα των λαών, πάντα στους Ιούς Ισραήλ 7.000. Και εξήλθον περί την μεσημβρία. Ο δε Βεν-Αδάδ έπινε και εμέθιεν εις τα σκηνάς, αυτός και οι βασιλείς, οι 32 βασιλείς οι σύμμαχοι αυτού. Και εξήλθον πρώτοι οι θεράποντες των αρχόντων των επαρχιών. Και απέστειλε ο Βεν-Αδάδ να μάθει. Και απήγγειλαν προς αυτόν λέγοντες, «Άνδρες εξήλθον εκ της Σαμαρίας». Ο δε είπεν, «Εάν εξήλθον ειρηνικός, συλλάβετε αυτούς ζώντας, και αν εξήλθον δια πόλεμον, πάλιν ζώντας συλλάβετε αυτούς». Εξήλθον λοιπόν εκ της πόλεως ούτι οι θεράποντες των αρχόντων των επαρχιών και το στράτευμα το οποίον οικολούθη αυτούς, και επάταξεν έκαστος των άνθρωπων αυτού, και οι Σύριοι έφυγον, και κατεδίωξεν αυτούς ο Ισραήλ. Ο δε Βεναδάδ, ο βασιλεύς της Συρίας, διεσώθη έφυπος μετά των Ιππέων. Και εξήλθεν ο βασιλεύς του Ισραήλ και επάταξε τους Ιππέας και τα Σαμάξας και έκαμεν εις τους Συρίους σφαγήν μεγάλη. Και προσήλθεν ο προφήτης προς τον βασιλέα του Ισραήλ και είπε προς αυτόν: «Ήπαγε ενδυναμώθητη και σκέφθητη και ιδέ τι θέλεις κάμει, διότι εν τη επιστροφή του έτους ο βασιλεύς της Συρίας θέλει αναβεί εναντίον σου». Είπον δε προς αυτόν η δούλη του βασιλέως της Συρίας: «Ο Θεός αυτόν είναι Θεός των βουνών. Δια τούτο υπερίσχυσαν καθημών. Εάν δε πολεμήσομεν αυτούς εν τη πεδιάδη, βεβαίως θέλομεν υπερισχύσει κατά αυτόν. Κάμε λοιπόν το πράγμα τούτο. Έκβαλε τους βασιλείς, έκαστον εκ του τόπου αυτού. Και βάλε ανταυτόν στρατηγούς. Σίδε συνάθρισον εις σε αυτόν στράτευμα, όσον στράτευμα εκ των μετασού έπεσε, ύπον αντιύπου και άμαξαν αντιάμαξης. Και ας πολεμήσομεν αυτούς εν τη πεδιάδη, και βεβαίως θέλομεν υπερισχύσει κατά αυτόν». Και εισήκουσε της φωνής αυτών και έκαμεν ούτω. Και εν τη επιστροφή του έτους ηρύθμισε ο Βεναδάδ τους Συρίους και ανέβη εις Αφέκ δια να πολεμήσει κατά του Ισραήλ. Και οι Ισραήλ ηρυθμίθησαν και προπαρασκευασθέντες υπήγονη συνάντησιν αυτών. Και στρατοπέδευσαν οι Ισραήλ απέναντι αυτών ως δύο μικρά πίμνια εγών. Οι δε Σύριοι εγέμισαν την γην. Και προσήλθεν ο άνθρωπος του Θεού και ελάλησε προς τον βασιλέα του Ισραήλ και είπε: «Ούτω λέγει Κύριος, επειδή οι Σύριοι είπων ο Κύριος είναι Θεός των βουνών, αλουχή Θεός των κοιλάδων, δια τούτο θέλω παραδώσει στην χείρα σου άπαν το μέγα τούτο πλήθος και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος». Και ήσανε στρατοπεδευμένοι αντικρή αλλήλων 7 ημέρας. Και την 7η ημέραν συνεκροτήθη η μάχη. Και επάταξαν οι Ισραήλ τους Συρίους 100.000 πεζών εν ημέρα μια. Ιδέ να απολυφθέντες έφυγον εις Αφέκ προς την πόλη. Και έπεσε το τείχος επί 27.000 εκ των ανδρών των εναπολυφθέντων. Και έφυγεν ο Βεναδάδ και εισήλθεν εις την πόλη και εκρύφθη από κοιτώνος εις κοιτώνα. Και είπον προς αυτόν η δούλη αυτού: «Ιδού τώρα οικούσαμεν ότι η βασιλεύς του οίκου Ισραήλ είναι βασιλής ελεήμονες. Ας βάλομεν λοιπόν σάκους επί τα σοσφία ημών και σχοινία επί τα σκεφαλά ημών και ας εξέλθομεν προς τον βασιλέα του Ισραήλ. Ίσως θέλει συγχαρίσει την ζωή». Περιεζώστησαν λοιπόν σάκους εις τα σοσφίας αυτών και σχοινία εις τα σκεφαλάς αυτών και ήλθον προς τον βασιλέα του Ισραήλ και είπον: «Ο δούλος σου Βεναδάδ λέγει, ας ζήσει η ψυχή μου παρακαλώ». Και είπε: «Ζει ακόμη, αδελφός μου είναι». Και οι άνδρες έλαβον τούτο δια καλών ιονών και έσπευσαν να στερεώσωσι το εξελθόν εκ του στόματος αυτού. Και είπον: «Ο αδελφός σου Βεναδάδ». Και είπεν: «Υπάγεται, φέρετε αυτόν». Ότε δε ήλθε προς αυτόν ο Βεναδάδ, εκείνος ανεβίβασε αυτόν εις την άμαξαν αυτού. Και είπε προς αυτόν ο Βεναδάδ: «Τας πόλεις τας οποίας έλαβεν ο πατήρ μου παρά του πατρός σου θέλω αποδώσει. Και θέλεις στήσει σε αυτόν οχυρώματα εν Δαμασκό, καθώς έστησεν ο πατήρ μου εν Σαμαρία. Και εγώ», είπεν ο Αχάβ, «θέλω σε εξαποστείλει επί ταύτη τη συνθήκη». Ούτως έκαμε συνθήκη με ταυτού και εξαπέστειλεν αυτού. Άνθρωπος δέτης εκ των ιών των προφητών είπε προς τον πλησίον αυτού, εν λόγω Κυρίου: «Κτύπησον με παρακαλώ». Αλλά δεν ηθέλησεν ο άνθρωπος να κτυπήσει αυτόν. Και είπε προς αυτόν: «Επειδή δεν υπήκουσα στις φωνής του Κυρίου, ιδού καθώς αναχωρήσεις απ' εμού, λέον θέλει σε θανατώσει». Κι ως ανεχώρησεν απ' αυτού, έβρικεν αυτόν λέον και θανάτωσεν αυτόν. Ευρών επί τα άλλων άνθρωπων είπε: «Κτύπησον με παρακαλώ». Και ο άνθρωπος εκτύπησε αυτόν και κτυπήσας επλήγωσε. Τότε ανεχώρησεν ο προφήτης και εστάθη επί της οδού δια τον βασιλέα, μεταμεμορφωμένος με κάλυμα επί τους οφθαλμούς αυτού. Και ως διέβαινε ο βασιλεύς, αυτός ευόησε προς τον βασιλέα και είπε: «Ο δούλος σου εξήλθεν εις το μέσον της μάχης, και ειδού άνθρωπος στραφής κατά μέρος, έφερε την άπρος εμέ και είπε: Φύλατε τον άνθρωπον τούτο. Εάν ποτε φύγει, τότε η ζωή σου θελήστε αντί τη ζωή αυτού, ή θέλεις πληρώσει εν τάλαντον αργυρίου. Και ενώ ο δούλος σου εισχωρείτο εδώ και εκεί, αυτός έφυγε. Και είπε προς αυτόν ο βασιλεύς του Ισραήλ: Αυτή είναι η κρίση σου. Αυτός σύ απεφάσισας αυτήν. Τότε έσπευσε και αφήρεσε το κάλυμα από τον οφθαλμόν αυτού. Και ανεγνώρισεν αυτόν ο βασιλεύς του Ισραήλ ότι ήτο εκ των προφητών. Και είπε προς αυτόν: Ούτω λέγει Κύριος, επειδή σύ εξαπέστειλας από τη χειρό σου άνθρωπον, τον οποίον εγώ είχον αποφασίσει ισόλεθρον, δια τούτο η ζωή σου θελήστε αντί τη ζωή αυτού και ο λαός σου αντί του λαού αυτού. Και απήλθεν ο βασιλεύς του Ισραήλ εις τον οίκον αυτού σκυθροπός και δυσυρεστημένος και ήλθεν εις την Σαμάρια.
1: Ιερεμίας, κεφάλαιο Νι-Βήτα. Ενός και 20 ετών ηλικίας ήτο ο Σεδεκίας, ότε εβασίλευσε, και εβασίλευσεν 11 έτη εν Ιερουσαλήμ. Το δε όνομα της μητρός αυτού ήτο Αμουτάλ, θυγάτη του Ιερεμίου από Λιβνά, και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου, κατά πάντα όσα έπραξεν ο Ιωακήμ. Διότι από του θυμού του Κυρίου του γενωμένου κατά Ιερουσαλήμ και Ιούδα, Ιωσού απέρριψεν αυτούς από προσώπου αυτού, ο Σεδεκίας απεστάτησε κατά του βασιλέως της Βαβυλώνος. Και εν το ενάτο έτη της βασιλείας αυτού, τον δέκατον μήνα, την δεκάτην του μηνός, ήλθε Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς της Βαβυλώνος, αυτός και άπαν το στράτευμα αυτού, επί την Ιερουσαλήμ, και στρατοπέδευσαν εναντίον αυτής και οκοδόμησαν περιτύχισμα κατά αυτής κύκλο. Και η πόλης επολιορκήτω μέχρι του ενδεκάτου έτους του βασιλέως Σεδεκίου. Εν το τετάρτο μηνή, την ενάτην του μηνός, η πείνα εκρατεώθη εν τη πόλη και δεν υπήρχεν άρτος δια των λαών του τόπου. Και εξεπορθήθη η πόλης και πάντες οι άνδρες του πολέμου έφυγον και εξήλθον εκ της πόλεως τη νύκτα δια της οδού της πύλης της μεταξύ των δύο τυχών της πλησίων του βασιλικού κήπου. Οι δε Χαλδαίοι ήσαν πλησίων της πόλεως Κύκλο και υπήγον κατά την οδόν της Παιδιάδος. Το δε στράτευμα των Χαλδαίων κατεδίωξεν ο πίσω του βασιλέως και έφτασεν τον Σεδεκίαν εις τας Παιδιάδας της Ιεριχώ και άπαν το στράτευμα αυτού διεσκορπίσθη από πλησίων αυτού. Και συνέλαβον τον βασιλέα και ανοίγαγον αυτόν προς τον βασιλέα της Βαβυλώνος εις Ριβλά εν τη γη Εμάθ και επρόφερε κατά δίκην επ' αυτόν. Και έσφαξεν ο βασιλεύς της Βαβυλώνος τους ιούς του Σεδεκίου έμπροσθεν των οφθαλμών αυτού. Έσφαξεν έτη και πάντα στους άρχοντας Ιούδα εν Ριβλά και τους οφθαλμούς του Σεδεκίου εξετύφλωσε και έδισεν αυτόν με δύο χαλκίνας αλύσεις. Και έφερεν αυτόν ο βασιλεύς της Βαβυλώνος εις Βαβυλώνα και έβαλεν αυτόν εν οίκο φυλακής έως της ημέρας του θανάτου αυτού. Εν δε το πέμπτο μηνή, τη δεκάτη του μηνός, του 19ου έτους του Ναβουχοδονόσορ βασιλέως εις Βαβυλώνος, ήλθεν επί Ιερουσαλήμ ο Νεβούζαραδάν, ο αρχισωματοφύλαξ, ο παριστάμενος ενώπιον του βασιλέως της Βαβυλώνος, και κατέκαυσε τον οίκον του Κυρίου και τον οίκον του βασιλέως, και πάντα στους οίκους της Ιερουσαλήμ και πάντα μέγαν οίκον κατέκαυσεν εν πυρή. Και άπαν το στράτευμα των Χαλδαίων, το μετά του αρχισωματοφύλακος, κατεκρίμνησαν πάντα τα τείχη της Ιερουσαλήμ κύκλο. Και εκ των πτωχών του λαού και το υπόλοιπον του λαού το εναπολιφθέν εν τη πόλη και τους φυγώντας ή την εσπροσέφυγον προς τον βασιλέα της Βαβυλώνος και το εναπολιφθέν του πλήθους μετόκισε Νεβουζαραδάν ο αρχισωματοφύλαξ. Εκ των πτωχών όμως της γης αφήκε Νεβουζαραδάν ο αρχισωματοφύλαξ δια αμπελουργούς και δια γεωργούς και τους στήλους τους χαλκίνους τους εν το οίκο του Κυρίου και τας βάσεις και την χαλκίνην θάλασσαν την εν το οίκο του Κυρίου κατέκοψαν οι Χαλδαίοι και μετεκόμισαν όλων των χαλκών αυτών εις την Βαβυλώνα. Έλαβον δε και τους Λέβητας και τα Πτιάρια και τα Λιχνοψάλιδα και τα Σλεκάνας και τα Θυμιατήρια και πάντα τα σκεύη τα χάλκινα δια των οποίων έκαμνον την υπηρεσίαν. έλαβε προσέτη ο αρχισωματοφύλαξ και τους κρατήρας και τα πυροδοχεία και τα σλεκάνας και τους λέβητας και τα σλιχνίας και τα θυμιατήρια και τα σφιάλας, όσα ήσαν χρυσά και όσα αργυρά, τους δύο στήλους, την μίαν θάλασσαν και τους 12 χαλκίνους μόσχους, τους αντιβάσεων, τα οποία έκαμε ο βασιλεύς Σολομών δια των οίκων του Κυρίου. Ο χαλκός πάντων τούτων των σκευών ή το αζύγιστος. Περί δε των στήλων, το ύψος του ενός στήλου ή το 18 πηχών και ζώνη πηχών 12 περί εκύκλωνεν αυτών. Και το πάχος αυτού δακτύλων 4 ή το κενός. Και το κιονόκρανον το επ' αυτού χάλκινον. Το δε ύψος του ενός κιονοκράνου 5 πηχών και το δικτυωτών και τα ρόδια επί του κιανοκράνου κύκλο τα πάντα χάλκινα. Τα αυτά είχε και ο δεύτερος στήλος μετά των ροδίων. Και ήσαν 96 ρόδια κρεμάμενα. Πάντα τα ρόδια τα επί του δικτυωτού ήσαν 100 κύκλο. Και έλαβεν ο αρχισωματοφύλαξ Σεραΐαν τον πρώτον ιερέα και Σοφωνίαν τον δεύτερον ιερέα και τους τρεις θυρωρούς. Και εκ της πόλεως έλαβεν ένα ευνούχον ως της ήτο επιστάτης επί των ανδρών των πολεμιστών. Και 7 άνδρας εκ των παρισταμένων έμπροσθεν του βασιλέως, τους ευρεθέντας εν τη πόλη, και τον γραμματέα, τον άρχοντα των στρατευμάτων, ως της έκαμνε την στρατολογία του λαού της γης, και 60 άνδρας εκ του λαού της γης, τους ευρεθέντας εν μέσω της πόλεως. Και λαβών αυτούς Νεβουζαραδάν ο αρχισωματοφύλαξ, έφερεν αυτούς προς τον βασιλέα της Βαβυλώνος εις Ριβλά, και επάταξεν αυτούς ο βασιλεύς της Βαβυλώνος και εθανάτωσεν αυτούς εν Ριβλά, εν τη γη Εμάθ. Ούτω με το κίσθη ο Ιούδας από της γης αυτού. Ούτως είναι ο λαός, τον οποίον μετόκισεν ο Ναβουχοδονόσορ. Εν το 7ο έτη, 3.023 Ιουδαίους. Εν το 18ο έτη του Ναβουχοδονόσορ, μετόκισεν αυτός από Ιερουσαλήμ 832 ψυχάς. Εν το 23ο έτη του Ναβουχοδονόσορ, μετόκισε Νεβουζαραδάν ο αρχισωματοφύλαξ εκ των Ιουδαίων 745 ψυχάς. Πάσε ψυχέ 4.600. Εν δε το 37ο έτη της μετικεσίας του Ιωακήμ βασιλέως του Ιούδα, τον 12ο μήνα, την 25η του μηνός, Εβίλ Μεροδάχ, ο βασιλεύς της Βαβυλώνος, κατά το έτος καθό εβασίλευσεν, ανύψωσε την κεφαλήν του Ιωακήμ, βασιλέως του Ιούδα, και εξήγαγεν αυτόν εκ του οίκου της φυλακής, και ελάλησεν ευμενός μεταυτού, και έθεσε τον θρόνον αυτού επάνωθεν του θρόνου των βασιλέων, τον μεταυτού εν Βαβυλώνη. Και ύλαξε τα ημάτια της φυλακής αυτού, και έτρωγεν άρτον πάντοτε μεταυτού, πάσα στα σημέρα της ζωής αυτού. Και το σιτηρέσιον αυτού ή το παντοτινόν σιτηρέσιον, διδόμενον εις αυτόν παρά του βασιλέως της Βαβυλώνος, ημερούσιος χορηγία μέχρι της ημέρας του θανάτου αυτού, πάσα στα σημέρας της ζωής αυτού. Θρήνη του Ιερεμίου. Κεφάλαιο Δέλτα. Πώς ημαυρώθη το χρυσίον, ηλιώθη το χρυσίον το καθαρότατον. Οι λίθοι του Αγιαστηρίου διεσπάρισαν εις τα άκρα πασών των οδών. Η ένδοξη ιή της Ιών, η εκτιμόμενη ως το καθαρόν χρυσίον, πώς ελογίστησαν ως αγγεία πύληνα έργων χειρός κεραμαίος. Έτι και τα κήτη προσφέρουσι μαστούς και θυλάζουσι τα τέκνα αυτών. Η δε θυγάτηρ του λαού μου εσκληρύνθη ως εστρουθοκάμιλη εν ερήμο. Η γλώσσα του θυλάζοντος εκολύθη εις τον ουρανίσκον αυτού υπό τις δίψεις. Τα παιδεία εζήτησαν άρτων και δεν υπάρχει ο κόπτον εις αυτά. Οι τρώγοντες φαγητά τρυφερά κοίτονται εν τεσοδείς υφανισμένοι. Οι ανατεθραμένοι εν πορφύρα ενυγκαλίστησαν την κοπρίαν. Και η ποινή της ανομίας της θυγατρός του λαού μου έγινε μεγαλύτερα παρά την ποινή της αμαρτίας των Σοδόμων, τα οποία κατεστράφησαν ως ενροπή και δεν ενήργησαν επ' αυτών χείρες. Οι Ναζιραίοι αυτοίς ήσαν καθαρότεροι χιόνος, λευκότεροι γάλακτος, ερυθρότεροι την όψην υπέρ τους πολιτήμους λίθους, στυλπνοί ως ο σάπφυρος. Η όψης αυτών κατημαυρώθη υπέρ την ασβόλην. Δεν εγνωρίζοντο εν τεσοδείς. Το δέρμα αυτών εκολύθη επί των οστέων αυτών. Εξηράνθη έγινεν ως ξύλων. Ευτυχέστεροι εστάθησαν οι θανατοθέντες υπό της Ρομφαίας, παρά οι θανατοθέντες υπό της πίνης.
3: διότι ούτι κατατίκονται τετραυματισμένοι διέλειψην γεννημάτων του αγρού. Εχείρες των ευσπλάχνων γυναικών ύψισαν τα τέκνα αυτών. Έγιναν εις αυτά στροφή εν το συντριμό της θυγατρός του λαού μου. Ο Κύριος συνετέλεσε τον θυμόν αυτού, εξέχειε την φλόγαν της οργής αυτού και εξήψε πύρεν Σιών, το οποίον κατέφαγε τα θεμέλια αυτής. Δεν επίστευον οι βασιλείς της γης και πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένην ότι ήθελεν εισέλθει εχθρός και πολέμιος εις τα σπήλας της Ιερουσαλήμ. Τούτο έγινε δια τας αμαρτίας των προφητών αυτής και τας ανομίας των ιερέων αυτής, ήτινες έχινον το αίμα των δικαίων εν μέσω αυτής. Περιεπλανήθησαν ως τυφλοί εν τες οδείς, εμολύνθησαν εν το αίματι, ώστε οι άνθρωποι δεν ειδύναντον να εγγύσωση τα ενδύματα αυτών. Απόστητε, ακάθαρτοι, έκραζον προς αυτούς. Απόστητε, απόστητε, μη εγγύσετε, ενώ έφευγον και περιεπλανώντο, ελέγετο μεταξύ των εθνών, δεν θέλουσι παρεκεί πλέον με θυμών. Το πρόσωπον του Κυρίου διεμέρισεν αυτούς, δεν θέλει πλέον επιβλέπει επ' αυτούς. Πρόσωπον ιερέων δεν εσεβάστησαν, γέροντες δεν ηλέησαν. Ενώ έτι υπήρχομεν, οι οφθαλμοί ημών απέκαμον, προσμένονται στην ματίαν βοήθειαν ημών. Απεβλέψαμεν και χινότες προς έθνος μη δυνάμενο να σώζει. Παραμονεύουσι τα ίχνη ημών, δια να μη περιπατώμενεν τες πλατείες ημών. Επλησίασε το τέλος ημών, ημέρε ημών επληρώθησαν, διότι ήλθε το τέλος ημών. Οι καταδιώκοντες ημάς έγιναν ελαφρότεροι των αετών του ουρανού. Εκυνήγησαν ημάς επί τα όρη, ενίδρευσαν ημάς εν τη ερήμου. Η πνοή των μικτήρων ημών, ο Χριστός του Κυρίου, επιάστη εν τες παγίσιν αυτών. Υπό την σκιάν του οποίου ελέγομεν, θέλομεν ζει μεταξύ των εθνών. Χαίρε και Εφραίνου, θυγάτη Ρεδόμ, η κατοικούσα εν γη Ουζ. Έτι και προσέ θέλει περάσει το ποτήριον, θέλεις μεθυστεί και θέλεις γυμνωθεί. Ετελείωσεν η ποινή της ανομίας σου, θυγάτηρ Σιών. Δεν θέλει σε φέρει πλέον εις εχμαλωσίαν. Θέλει επισκεφθεί την ανομίαν σου, θυγάτηρ Εδόμ. Θέλει αποκαλύψει τα αμαρτήματά σου. Θρήνη του Ιερεμίου. Κεφάλαιο έψιλον. Ενθυμήθητη, Κύριε, τι έγινεν εις ημάς. Επίβλεψον και ιδέ των ονειδισμών ημών. Η κληρονομία ημών μετεστράφει εις αλωτρίους, εικία ημών εις ξένους. Εγίναμεν ορφανοί άνευ πατρός, εμητέρες ημών ως χείρε. Με αργύριον επίωμεν το είδωρ ημών. Τα ξύλα ημών επολύθησαν εις ημάς. Επί των τράχυλων ημών είναι διωγμός. Εμοχθήσαμεν, ανάπαυσιν δεν έχομεν. Υπλώσαμεν χείρα προς τους Αιγυπτίους, προς τους Ασσυρίους διαναχορθαστόμεν άρτων. Οι πατέρες ημών ημάρτησαν, εκείνοι δεν υπάρχουσι και εμείς φέρομεν τας ανομίας αυτών. Δούλοι εξουσιάζου συνεφημάς. Δεν υπάρχει όλοι τρόνων εκ της χειρός αυτών. Φέρομεν τον άρτον ημών με τα κινδύνου της ζωής ημών, απέμπροσθεν της ρομφαίας της ερήμου. Το δέρμα ημών ημαυρώθη ως κλίβανος από της καύσεως της πίνης. Εταπείνωσαν τας γυναίκας εν Σιών, τας παρθένους εν τες πόλες εν Ιούδα. Οι άρχοντες εκρεμάστησαν υπό των χειρών αυτών. Τα πρόσωπα των πρεσβυτέρων δεν ετιμήθησαν. Οι νέοι υπευλήθησαν εις το άλεσμα και τα παιδεία έπεσον υπό τα ξύλα. Οι πρεσβύτεροι έπαυσαν από των πυλών, οι νέοι από των ασμάτων αυτών. Έπαυσεν η χαρά της καρδίας ημών, ο χορός ημών εστράφει εις πένθος. Ο στέφανος της κεφαλής ημών έπεσεν. Ουέδε εις ημάς, διότι ημαρτήσαμεν. Δια τούτου εξέλιπεν η καρδία ημών, δια ταύτα εσκοτοδυνίασαν οι οφθαλμοί ημών. Δια την ερήμωσιν του όρου Σιών, εαλόπεκες περιπατούσιν εν αυτό. Σύ, Κύριε, κατοικείς εις τον αιώνα. Ο θρόνος σου διαμένει εις γενεάν και γενεάν. Δια τι θέλεις μας λησμονήσει διαπαντός, θέλεις μας εγκαταλείψει εις μακρότητα ημερών. Επίστρεψον ημάς, Κύριε, προσέ και θέλομεν επιστραφή. Ανανέωσον τας ημέρας ημών ως το πρώτερον. Διότι απέρριψας ημάς ολοτελώς, οργίστης εναντίον ημών έως σφόδρα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θέλω να μιλήσω σήμερα γι' αυτό λίγο όσον αφορά τους αθισμούς και μετά να κάνουμε προσευχή. Ο Κύριος να ελευθερώσει όποιος είναι σε δεσμά. Γιατί είναι δεσμά? Τα οποία, αδελφοί, ο Κύριος θέλει να φέρει πλήρη τέλεια ελευθερία στον κάθε ένα από εμάς, σε όλους μας. Ήρθε ο Κύριος να κηρύξει ελευθερία, ήρθε ο Κύριος να μας δώσει θεραπεία μέσα στις καρδιές μας, στο σώμα μας, να είμαστε ελεύθεροι, να μπορούμε να τον λατρεύουμε με όλη μας την καρδιά, χωρίς να υπάρχουν εμπόδια. Να ζούμε μια ζωή η οποία να είναι ζωή ευλογημένη, που θα έχουμε την υγεία μας, γιατί καθώς κάποιοι αμαρτάνουν συνεχώς, είναι δέσμοι σε αθισμούς, το πρώτο που κάνουν είναι βλάπτουν την υγεία τους, βλάπτουν το σώμα τους, και λέει όποιος είναι αυτός που θα βλάψει το σώμα του, ο Κύριος θα έρθει εναντίον του. Δηλαδή υπάρχει θέμα σε αυτό. Ο Θεός αγαπάει τον καθένα από εμάς, αλλά ήρθε ο Κύριος Ιησούς Χριστός για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Αμήν. Αμήν. Ελάτε να κάνουμε μια προσευχή. Κύριε Ιησού, θέλουμε Εσύ να μας σκεπάσεις αυτή την ώρα. Και θέλουμε, Κύριε, Εσύ να μας μιλήσεις μέσα στις καρδιές μας και να μας δώσεις, Ιησού Άγιε, Κύριε, την ελευθερία Σου, Χριστέ μου Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σε παρακαλούμε, έλα Εσύ, μίλησε μέσα στις καρδιές και δώσ' μας, Εσύ, Κύριε ο Θεός μου, θεραπεία, ελευθερία, αποκατάσταση, Χριστέ μου Άγιε, στο όνομα Σου. Χρήσε και εμένα και τα ότα όλων μας, Κύριε, και τις καρδιές μας. Αμήν Ιησού μας, αμήν. Αλληλούια. Θα πω κάποια πράγματα τα οποία βρήκα στο ίντερνετ, τα οποία είναι πολύ εύκολο να το βρει ο καθένας άμα πληκτρολογήσεις εθισμός ή εθισμοί, και θα πούμε κάποια εδαφιά τα οποία ο Κύριος μας δίνει κάποιες πληροφορίες αλλά και τον τρόπο ελευθερίας, γιατί δεν είναι απλά και μόνο να κατανοήσουμε ότι είμαστε εθισμένοι σε κάτι που δεν μπορούμε να ελευθερωθούμε, που αυτό είναι μια αρχή, μια πολύ καλή αρχή. Θέμα είναι να ελευθερωθούμε κιόλας. Αμήν. Το πρώτο στάδιο της ελευθερίας είναι αυτό, το να παραδεχτεί ο καθένας από μας, να παραδεχτεί ο καθένας άνθρωπος ότι είναι δέσμιος σε κάτι. Είτε αυτό είναι αλκοόλ, είτε αυτό είναι ναρκωτικά, είτε αυτό είναι τσιγάρο, είτε αυτό είναι τυχερά παιχνίδια, θα δούμε σήμερα, είτε είναι οτιδήποτε είναι όλο αυτό. Πορνογραφία, ίντερνετ, θα το δούμε. Είναι να παραδεχτεί ο άνθρωπος ότι με τις δικές του δυνάμεις δεν μπορεί να αντισταθεί. Θέλει σε πολλές περιπτώσεις, σε άλλες περιπτώσεις πάλι αρέσει στον άνθρωπο, και αν αρέσει στον άνθρωπο αυτό το πράγμα και δεν θέλει να τα αφήσει, εκεί υπάρχει άλλο μεγάλο θέμα. Εκεί θα πρέπει να εργαστεί ο Κύριος, να δει ο άνθρωπος την καταστροφή που φέρνει και μέσα στην αιωνιότητα ο εθισμός, αλλά και στο σώμα του. Διαβάζω λοιπόν. Εθισμός είναι μια συμπεριφορά που χαρακτηρίζεται από εξάρτηση σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα

0: αλλά και σε ουσίες. Δεν είναι μόνο οι ουσίες που φέρουν τον εθισμό, αλλά και κάποιες δραστηριότητες, ανθρώπινες δραστηριότητες, σαρκικές δραστηριότητες, προκαλείται από κάπνισμα, από ναρκωτικά, από αλκοόλ, από τζόγο, διαδίκτυο και όλα αυτά που περιλαμβάνει το διαδίκτυο, οι άνθρωποι κολλημένοι εκεί και τους έρνει ο διάβολος από τη μύτη. Αυτό που θέλει να κάνει ο διάβολος είναι αυτό ακριβώς, να δημιουργήσει δούλους. Ο Κύριος ήρθε να μας ελευθερώσει από τη δουλεία του διαβόλου και να μας καλέσει μέσα στην ελευθερία του Θεού, την ελευθερία του Πνεύματος. Αμήν, να γίνουμε δούλοι της αγάπης Του, ενσυνείδητα, και τελικά να είμαστε από εκείνον εξαρτημένοι. Υπάρχουν πολλά στάδια εθισμού. Ο εθισμός, καθώς εξελίσσεται, γίνεται τρόπος ζωής. Τον βλέπεις τον άλλον ότι αυτός ο τρόπος είναι η ζωή του πλέον. Δισεκατομμύρια άνθρωποι, όχι εκατομμύρια, δισεκατομμύρια άνθρωποι, ζουν παγιδευμένοι σε κάποιον από τους πολλούς εθισμούς. Δεν το λέω εγώ, δεν είναι δικά μου λόγια, είναι μια πραγματικότητα. Ότι όχι κάποιοι, ένα ποσοστό, αλλά μιλάμε για δισεκατομμύρια. Διάβασα, μπορεί να το δούμε παρακάτω, το 1/5 των Αμερικάνων, η αιτία θανάτου είναι το κάπνισμα. Το 1/5. Φανταστείτε τώρα και τις άλλες δραστηριότητες, όπως ο τζόγος που πάνε οι άνθρωποι στα καζίνα και κάνουν 1000 και καταστρέφονται περιουσίες, καταστρέφονται οικογένειες, καταστρέφονται 1000, αυτά κάνει ο διάβολος. Πόσοι άνθρωποι σαν σύνολο και πόσο ποσοστό είναι τελικά εκείνο το οποίο είναι μέσα στον εθισμό. Και μας κάλεσε ο Κύριος, αδερφοί, να ελευθερωθούμε από αυτό. Ο Απόστολος Παύλος λέει στην Αλφα Κορινθίους ότι τα πάντα λέει είναι στην εξουσία μου, όμως πάντα δεν συμφέρουσε, πάντα είναι στην εξουσία μου, αλλά πάντα δεν οικοδομούσε. Μας έχει δώσει ο Θεός σε ένα κρασί, το κρασί μας το έχει δώσει ο Θεός, αλλά είναι στην εξουσία μου να πιω ένα κρασί, απαράδειγμα. Όμως το να συνεχίσω, αδελφοί, αυτό μετά έρχεται καταστροφή, δεν υπάρχει υποδομή. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος σε ένα άλλο σημείο στην Αλφα Κορινθίους, λέει πάντα είναι στην εξουσία μου, πάντα δεν συμφέρουσε, αναλαμβάνει, πάντα είναι στην εξουσία μου, αλλά εγώ δεν θέλω εξουσιαστεί υπουδενός. Δεν θα επιτρέψω σε τίποτα να με εξουσιάσει. Ακόμα και μια κοκακόλα που μπορεί να πίνεις κάθε μέρα, δεν πρέπει να αφήσεις τον εαυτό σου να σε εξουσιάσει αυτό το πράγμα. Ένας καφές που κάποιοι άνθρωποι θέλουν 3 καφέδες, 4 την μέρα. Και αν δεν πιούμε καφέ, δεν μπορούμε να ανοίξουμε το μάτι μας, δεν μπορούμε να ζήσουμε. Δημιουργείται εθισμός στο σώμα του ανθρώπου. Και το κάθε ένα παιδί του Θεού θα πρέπει να ζητήσει τον Κύριο. Ναι, μπορεί για πολλούς να είναι μια απόλαυση ο καφές ή ένα αναψυκτικό, αλλά δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε σε τίποτα να μας εξουσιάσει στη ζωή μας. Αμήν. Να κάνει αυτό κουμάντο και να μας ορίζει εκείνο τη συμπεριφορά μας, τον τρόπο ζωής μας. Συνεχίζω αυτό που λέει. Στην ουσία σήμερα αντιμετωπίζεται ως εθισμό σχεδόν κάθε συνήθεια που ακολουθείται εκτός μέτρου από ένα άτομο το οποίο γνωρίζει ότι δυσκολεύεται ή αδυνατεί να κατευνάσει και πολύ περισσότερο να της δώσει ένα τέλος. Αυτό είναι το βασικό. Μπορείς να το σταματήσεις όλο αυτό. Τον εθισμό μπορείς να το σταματήσεις. Αυτό που σε ικανοποιεί, ξέρεις ότι είναι κακό, ξέρεις ότι σε βλάπτει, μπορείς να το σταματήσεις. Αν δεν μπορείς, τότε είσαι θυσμένος και πρέπει να το παραδεχτείς. Όχι να πεις, εγώ 5 τσιγάρα κάνω την ημέρα, δεν πειράζει. Μπορείς να τα σταματήσεις αυτά τα 5. Το αλκοόλ, μπορείς να ζήσεις 1 εβδομάδα, 1 μήνα χωρίς να πιείς. Και όλα τα υπόλοιπα. όλα αυτά βλάπτουν το σώμα μας. Και όποιος βλάπτει το σώμα, το ναό του Κυρίου, εκείνο λέει θα τον βλάψει ο Θεός. Θα έρθει εναντίον του. Γιατί ο διάβολος παίρνει τόπο. Η εξάρτηση υποδηλώνεται από την παρουσία τριών τουλάχιστον από τα παρακάτω συμπτώματα. Μπορείς να το παρατηρήσεις δηλαδή όσον αφορά τον εαυτό σου. Έντονη επιθυμία χρήσης της ουσίας. Βραδιάζει. Ήρθε η ώρα να πιούμε κάτι. Επιτέλους δουλεύω και τώρα ήρθε η ώρα για τον εαυτό μου. Και ποιο είναι η ώρα για τον εαυτό? Να πάω να πιω. Ή το τσιγάρο. Ο άλλος τρέμει και δεν σου λέει δεν μπορώ χωρίς. Έχει μια ουσία η νικοτίνη η οποία φέρνει ευχαρίστηση. Αλλά από την άλλη όμως φέρνει καταστροφή. Το πρώτο λοιπόν σύμπτωμα είναι η έντονη επιθυμία χρήσης της ουσίας. Το δεύτερο, ανάπτυξη ανοχής στη χρήση της ουσίας. Δηλαδή, έλα μωρέ, τι θα μας κάνει ένα ποτό, δύο ποτά, τι θα μας κάνει ένα τσιγάρο. Ο άλλος καπνίζει μέχρι 90 χρονών. Και εσύ ακόμα, και πηγαίνει. Άρα, φέρνουμε αυτή τη δικαιολογία και αυτή την ανοχή. Εγώ δεν είμαι θυσμένος, ούτε με θυσάκας. Αλλά 5 ποτηράκια θα τα πιω. Και δεν με βλάπτει και δεν με πειράζει κιόλας. Ο Κύριος λέει μη με θύσχεσαι, με ίνω. Ο άλλος λέει, εγώ δεν μεθάω, πίνω όμως. Ο Κύριος αδελφοί θέλει να μας ελευθερώσει από κάθε δεσμό. Παρουσία στερητικού συνδρόμου και τη μείωση ή τη διακοπή χρήσης της ουσίας. Όταν πας να το κόψεις υπάρχει ένα στερητικό σύνδρομο εκεί και εκεί βλέπεις ότι υπάρχει εθισμός. Όπως ναρκωτικά, δεν μπορεί ο άνθρωπος να από τη μια στιγμή στην άλλη να τα κόψει. Ανάλωση σημαντικού χρόνου γύρω από τη συμπεριφορά χρήσης. Είναι ένα σύμπτωμα και αυτό ότι σου τρώει χρόνο αυτό το πράγμα από την καθημερινότητά σου και από τη ζωή σου. Εγκατάλειψη σημαντικών δραστηριοτήτων κοινωνικών, επαγγελματικών ή ψυχαγωγικών λόγω της κρίσης. Ενώ θα μπορούσες να κάνεις πολλά άλλα πράγματα. Έτσι, να ασχοληθείς με ένα σπορ, να αφιερώσεις χρόνο στην οικογένειά σου, χρόνο στην γυναίκα σου, στον άντρα σου, στα παιδιά σου, να βοηθήσεις να εσύ καταναλώνεις τον χρόνο σου στον εθισμό. Πάει ο άντρας στο σπίτι που ήσουν κάθε βράδυ, τσακωμός. Πού είναι? Στο καφενείο ή στο μπαρ ή από εδώ ή από εκεί. Και απλά πάει για ύπνο. Ένα παράδειγμα. Εμμονή στη χρήση της ουσίας, παρά το γεγονός ότι προκαλεί στο χρήστη σοβαρά σωματικά ή ψυχολογικά προβλήματα και δυσλειτουργίες σε κύριους τομείς της ζωής σου. Παρόλο που βλέπεις ότι ζημιώνεσαι, βλέπεις ότι πέφτει η απόδοσή σου. Ιδιαίτερα όταν κάνεις χειρονακτικές εργασίες ή κάνεις πράγματα τα οποία χρειάζεσαι τη δύναμη του σώματος και βλέπεις ότι πέφτει όλο αυτό, όμως εσύ εξακολουθείς να το κάνεις. Ο εθισμένος συνεχίζει τη χρήση των ουσιών ή την καταναγκαστική συμπεριφορά παρόλο τα επιβλαβεί επακόλουθα και προσπαθεί να αποφεύγει συστηματικά την υπευθυνότητα και την πραγματικότητα, ενώ τίνει να απομονώνει τον εαυτό του από τους άλλους λόγω ενοχής ή του πόνου. Δηλαδή, απομονώνει το άνθρωπος, βλέπεις τους ανθρώπους, τους αλκοολικούς. Ζούνε σε ένα δικό τους κόσμο. Υπάρχει μια απομόνωση. Κάποιοι δεν θέλουν να εκτεθούν στην οικογένειά τους ή στο περιβάλλον τους. Και αυτό τους κάνει να απομονώνονται ώστε να μην τους βλέπουν οι άλλοι. Και τελικά τη ζωή είναι αυτή. Να κλειστεί ο καθένας στο καβούκι του. Ή ο εθισμός στο διαδίκτυο που βλέπεις τον άλλον μπορεί να περνάει όλο το βράδυ. Περνάνε οι ώρες και να γίνεται κουκουβάγια. Εθισμός. Και είναι από τα από τις σύγχρονες προκλήσεις της επιστήμης ώστε να ελευθερωθούν οι άνθρωποι και από αυτό. Διαβάζω όσον αφορά το αλκοόλ στις παροιμίες του 23-29. Μιλάει για το κρασί. Εκεί δεν είχαν και πολλά μέσα τότε, ίσως, αλλά πάντα υπήρχαν οι τρόποι κάποιος να μπει μέσα σε αυτή την παγίδα. Ιστίνα δε τα ουέ, ιστίνα εις την αγμή, ιστίνα έρηδες, ιστίνα ματαιολογίε, ιστίνα κτυπήματα ανεφετίας, ιστίνας φλόγος εις οφθαλμών. Δηλαδή σε ποιον είναι που θα έρθουν εις την αγμή, σε ποιον θα έρθουν εις ακομή. Αλκοολικοί βλέπουμε ότι τίνουν προς στον τζακωμό. Ματαιολογίες, χτυπήματα ανεφετίας, φλόγος στους οφθαλμών, εις τους εγχρονίζοντας εν το ίμι. Εις εκείνους ίδινες διάγουση ανοιχνεύοντας συνοποσίας. Τα επακόλουθα δεν είναι μόνο ότι βλάπτεις τον εαυτό σου, αλλά βλέπεις ότι και το περιβάλλον μετά έχει, στο περιβάλλον σου, όλο αυτό έχει επιπτώσεις, κακές επιπτώσεις. Βλέπει το αλλού και γυαλίζει το μάτι του. Έτσι, από την έλλειψη πολλές φορές που δεν έχει πιει ή όταν είναι τελείως χαμένος, είναι και ανεξέλεγκτος πολλές φορές. Μη θεωρεί τον ίνον ότι κοκκινίζει, ότι δίνει το χρώμα αυτού εις το ποτήριο, ότι καταβαίνει ευαρέστος. Εν το τέλει αυτού δάκνει ως όφης και κεντρώνει ως βασιλίσκος. Είναι σαν το φίδι που περιμένει να σε δαγκώσει και να πεθάνεις. Αυτό είναι το αλκοόλ. Υπάρχουν πάρα πολλοί λαοί, ιδιαίτερα στην Βόρεια Ευρώπη, που είναι με ένα ποτήρι στο χέρι συνέχεια. Κράτη ολόκληρο. Και τελικά πεθαίνουν από αλκοολισμό και από άλλα πράγματα. Η οφθαλμή σου θέλει να σου κοιτάξει αλωτρίας γυναίκας και η καρδιά σου θέλει να λαλήσει αισχρά, λέει στις παροιμίες. Ανοίγεις μια πόρτα και μπαίνει ο άνθρωπος μέσα σε αυτή που έχει άλλα μετά επακόλουθα. Μοιχεία, πορνεία, στόμα, άσχημα λόγια και τσακωμή. Και θέλεις είστε ως κοιμόμενος εν μέσω θαλάσσης και ως κοιτόμενος επί κορυφής καταρτίου. Χαμένος δηλαδή στον κόσμο σου. Φαντάζεσαι τώρα να είσαι στο κατάρτι πάνω και να κοιμάσαι. Δηλαδή έλλειψη κινδύνου, τίποτα δεν. Με έτυπτον θέλεις υπή και δεν επώνεσα, με έδιραν και δεν αισθάνθην, πότε θέλω γερθίδια να υπάγω να ζητήσω αυτόν πάλι. Και ξύλο, αλλά δεν κατάλαβα και πολλά. Λοιπόν, υπάρχουν αποτελέσματα, δυσάρεστα αποτελέσματα. Άνθρωποι, φανταστείτε πόσοι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από δυστυχήματα, με αυτοκίνητα, με μηχανές, πάρα πολύ νέα παιδιά, δυστυχώς, και έχει να κάνει με αυτό. Κυρίως με αυτό. Υπάρχει λοιπόν η σωματική εξάρτηση και όμως υπάρχει η ψυχολογική. Αυτή η ψυχολογική εξάρτηση εμφανίζεται όταν ο άνθρωπος έχει ανάγκη από τη χρήση της ουσίας για να νιώσει καλά. Γιατί ίσως να έχει κάποια θέματα και προβλήματα. Να διώξει το άγχος ή την ψυχική πίεση ή απλά να νιώθει φυσιολογικός ώστε να ανταπεξέρχεται στις απαιτήσεις της καθημερινής ζωής. Δηλαδή, το έχει ανάγκη αυτό ψυχολογικά ώστε να σταθεί και καλά στα πόδια του και να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που έρχονται μέσα στη ζωή του. Η ψυχολογική εξάρτηση σε σύγκριση με τη σωματική είναι πιο σημαντική και είναι αυτή που απαιτεί πολύ περισσότερο χρόνο για να αντιμετωπιστεί. Δεν είναι μόνο το σωματικό που μπορείς να το παλέψεις με διάφορους τρόπους. Παρακάτω μιλάει κάποιους τρόπους, δεν θα τις αναφέρω, που έχουν βρει άνθρωποι. Σε μένα είναι το ψυχολογικό αυτό που πρέπει να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος με την εξάρτηση αυτή. Δεν δημιουργούν όλες οι ουσίες τις ίδιες μορφές εξάρτησης. Να δούμε κάποιες εξαρτητικές συμπεριφορές. Και αν θες μπορεί να βάλεις τον εαυτό σου μέσα να δεις εάν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ο άνθρωπος μπορεί να αναπτύξει συμπεριφορές εξάρτησης όχι μόνο από τις ουσίες. Εξαρτητικές μπορεί να είναι και η σχέση σου με άλλους ανθρώπους. Δηλαδή ξαφνικά κάποιος, ένας νέος, μια νέα, ερωτεύεται κάποιον και αυτός ο κάποιος που ερωτεύεσαι, ερωτεύεται το άτομο, μπορεί να έχει μια συμπεριφορά ή να είναι χειριστικό άτομο που να θέλει να σε χειρίζεται και εσύ πας, προσκολείσαι εκεί πέρα, δεν μπορείς να φύγεις από αυτό, εξαρτάσαι από αυτό. Με την κακή έννοια. Έτσι λοιπόν μπορεί να είναι κάποιες σχέσεις σου με άλλους ανθρώπους, με μέλη της οικογένειάς σου. Ένα παιδί μπορεί να είναι εξαρτημένο από τη μαμά του από τότε που γεννήθηκε μέχρι τότε που πεθαίνει. Τέλεια εξάρτηση. Και βέβαια η μαμά ή ο μπαμπάς του αρέσει αυτό το πράγμα, να είναι προσκολλημένο το παιδί, αλλά του κάνει ζημιά, δυστυχώς. Το καταστρέφει. Γι' αυτό και πρέπει κάποια στιγμή να απελευθερωθεί το άτομο. Επίσης από τη δουλειά του, να κάνεις τη δουλειά σου είδωλο. Το πρωί μέχρι το βράδυ, το βράδυ μέχρι το πρωί, να έχεις μια τέτοια εξάρτηση. Το φαγητό. Φαγητό είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα όσον αφορά την εξάρτηση. Βλέπεις να γίνεται 200 κιλά το άτομο και να μην μπορεί να βάλει ένα στόπ. Να ελευθερωθεί από αυτό. Καταστρέφεται, τα πόδια του πρίζονται, τα γόνατά του χαλάνε, η μέση του καταστρέφεται, όλα καταστρέφονται και δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει αυτό. Τα τυχερά παιχνίδια, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής κτλ. Ακούστε κάτι τώρα. Ο Θεός, ακούστε τι έχει κάνει. Όταν ερχόμαστε στη ζωή και κατά τα πρώτα χρόνια βιώνουμε καταστάσεις εξάρτησης που είναι λειτουργικές και εξυπηρετούν ανάγκες της δεδομένης ηλικιακής φάσης. Δηλαδή, ένα παιδάκι είναι εξαρτημένο από τους γονείς του. Το έχει κάνει έτσι ο Θεός να είναι. Για να έχει προστασία, προμήθεια, φροντίδα σε κάθε του ανάγκη. Έχει σημασία κατά το μεγάλωμα του όμως το άτομο να έχει τη δυνατότητα να καλλιεργήσει και να αναπτύξει χαρακτηριστικά που θα του επιτρέψουν να ζει αυτόνομα και να δημιουργεί λειτουργικές σχέσεις οι οποίες εμπεριέχουν την αλληλοεξάρτηση αλλά όχι την απόλυτη εξάρτηση. Να είσαι ελεύθερος. Δεν θέλει ο Θεός να κάνουμε είδωλα ανθρώπους. Πολλοίς κόσμος είναι εξαρτημένος από ανθρώπους και δεν μπορούν να ξεκολλήσουν από εκεί. Τελείωσε. Και βλέπουν ότι καταστρέφεται η ζωή τους και όμως είναι εκεί κολλημένοι. Κάποιοι λένε στους άλλους δεν θα με ξεπεράσεις ποτέ σου. Θα είσαι το μυαλό σου. Είναι μια μορφή μαγείας αυτό. Να μπορείς να προσκολλήσεις το, να προσκολλάς τον άλλο στον εαυτό σου και να τελικά να τον χειραγωγήσεις και να τον οδηγήσεις εσύ εκεί που θέλεις. Ο Θεός μας κάλεσε σε ελευθερία όμως. Ποιοι είναι οι λόγοι που οδηγούν στη χρήση και στην εξάρτηση? Η χρήση ναρκωτικών ή η κατάχρησή τους από ένα άτομο ή μια ομάδα ανθρώπων σπάνια είναι αποτέλεσμα ενός μόνο αιτιολογικού παράγοντα, δηλαδή δεν υπάρχει ένας λόγος μόνο. Η εξάρτηση δεν εμφανίζεται ξαφνικά στη ζωή του ανθρώπου. Οι παράγοντες που συντρέχουν και συντελούν να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για την εμφάνιση της αναπτύσσονται τις περισσότερες φορές από την παιδική ηλικία. Δηλαδή, ο τρόπος που μεγαλώνει ένα παιδί είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εξέλιξη του παιδιού. Γι' αυτό λέει δίδαξον το παιδίο στην αρχή των οδών αυτού και δεν θα απομακρυνθεί ούτε όταν γεράσει, λέει μέσα ο Λόγος του Θεού. Και όχι μόνο να διδάξεις, αλλά να το βοηθήσεις να σταθεί στην κοινωνία σωστά. Πάντοτε με την αγάπη και πάντοτε με τη φροντίδα ενός καλού γονέα. Στην ηλικία αυτή, όταν το παιδί είναι μικρό, μπαίνουν οι πρώτες βάσεις για τη δημιουργία αξιών, αρχών και στάσεων. Πόσο σημαντικό είναι το να είσαι ένας σωστός γονέας. Γιατί, αδερφοί, Δεν μας κάλεσε ο Θεός απλά να παράγουμε τον εαυτό μας. Μας κάλεσε να δημιουργήσουμε ανθρώπους και αυτοί οι άνθρωποι τελικά να γίνουν κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού. Αυτό που λέει στη Γένεση, ας κάνουμε έναν άνθρωπο κατ' εικόνα ημών και καθ' ομοίωση ημών, αυτό έχει να κάνει. Έχει να κάνει με τον Θεό, έχει να κάνει με τον Ιησού Χριστό και τη θυσία του και έχει να κάνει και με εμάς. Γι' αυτό λέει στον πληθυντικό, ας κάμονταν. Εάν ένας γονέας είναι μέσα στον αθισμό επίσης, βλέπουμε ότι υπάρχουν αποτελέσματα και στα παιδιά. Ο άνθρωπος αυτός κάνει τα παιδιά του κατ' εικόνα του και καθ' ομοίωσή του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είμαστε, αδερφοί, να ζούμε μέσα στην επιπολαιότητα και μέσα στην αρχικότητα και να μην σκεφτόμαστε τις επιπτώσεις. Ένα κρασί μπορεί κάποιο να του αρέσει. Μένα δεν μ' αρέσει καθόλου. Έτσι. Μπορεί να του αρέσει κάτι. Ή μια μπύρα. Είναι ωραίο να το ευχαριστηθείς. Πιάσε το σιγά σιγά, ευχαριστήσου το, δες τη γεύση του ή ακόμα και το ίδιο το φαγητό. Δεν σου λέει κανένας να μην τρώει. Ο Κύριος θα σε έχει δώσει άφθονα αγαθά. Ευχαριστούμε. Ζούμε σε μια εποχή που έχουν πάρα πολλές επιλογές. Από σένα εξαρτάται όμως και η ποσότητα. Έτσι. Το που ο άνθρωπος θα βάλει το stop. Ώστε ναι με να απολαύσει το αγαθό του Θεού, αλλά στο μέτρο το οποίο του κάνει καλό. Και όχι να εξουσιάζει το φαγητό ή το αλκοόλ ή το οτιδήποτε άλλο τον άνθρωπο. Εκεί λοιπόν στην παιδική ηλικία δημιουργούνται οι αξίες, οι αρχές και οι στάσεις σωστές. Πολλό μάλλον σε εμάς που είμαστε παιδιά του Θεού. Συμβαίνουν ακραίες αλλαγές, οι επιδράσεις που δέχεται σε αυτή την ηλικία το παιδί είναι καθοριστικές για τη μετέπειτα εξέλιξή του. Αυτή η περίοδος καθορίζεται άμεσα από την οικογένεια, το σχολείο, αλλά και από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Πόσο μάλλον από την Εκκλησία του Κυρίου. Έρευνες δείχνουν ότι για την εμφάνιση της χρήσης, κατάχρησης και εξάρτησης από ουσίες συμβάλλουν πολλοί και σύνθετοι παράγοντες που αλληλοεπιδρούν. Διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες. Ο βαθμός συμμετοχής της καθεμιάς είναι διαφορετικός από κάθε, σε κάθε περίπτωση. Να δούμε αυτές τις κατηγορίες. Πρώτον, το οικογενειακό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον στο οποίο ζει το άτομο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε, αδερφοί, την ευθύνη που έχουμε. Και σαν γονείς, αλλά και σαν πνευματικοί αδελφοί που είμαστε μέσα στην Εκκλησία του Κυρίου. Έχουμε ευθύνες για τα παιδιά, έτσι. Αλλά και για τους υπόλοιπους αδελφούς μας. Δεύτερον, οι βιολογικοί παράγοντες και η προσωπικότητα του ατόμου. Μπορεί μια μητέρα να είναι καπνίστρια ή μέσα στο αλκοόλ ή μέσα στα ναρκωτικά και να είναι έγκυος. Ακόμα και το σπέρμα του ανδρός. Είναι, φανταστείτε, είναι μέσα, υπάρχει όλες αυτές οι ουσίες μεταφέρονται μέσα. Και γεννιέται ένα παιδί το οποίο έχει μετά και μπορεί να έχει τα ίδια χαρακτηριστικά. Βιολογικοί παράγοντες. Όπως και η δράση της ουσίας, το πόσο ισχυρή είναι και το πόσο εθιστική είναι αυτή η ουσία. Δεν μπορούμε να παίζουμε, να ξέρουμε ότι η νικοτίνη ή το ναρκωτικό ή το αλκοόλ έχει εθισμό και εμείς να παίζουμε με αυτά. Εγώ δεν με πειράζει. Δεν με πιάνει, λέει, εμένα το ποτό. Δεν με πιάνει. Ναι, αλλά χωρίς ποτό δεν κάνω. Θα δούμε κάποιους επιβαρυντικούς παράγοντες. Πρώτον, η ανοχή απέναντι στη χρήση των ουσιών. Αυτό που είπα πριν. Έλα, δεν πειράζει. Σιγά, ένα ποτηράκι. Βάζουμε και τη γραφή καμιά φορά. Που λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο, που λέει ότι να μεταχειρίσει και λίγο ίνου για τις συχνές ασθένειες. Άρα κάνει καλό. Και βρίσκουμε, πατάμε, λίγο ίνου όμως. Όχι να μεθάμε. Το πρώτο λοιπόν είναι η ανοχή που έχουμε όσον αφορά τις ουσίες αυτές, η διαθεσιμότητα των ουσιών, ότι είναι κάτι το οποίο είναι πολύ εύκολο να το βρεις. Ο κοινωνικός αποκλεισμός. όταν νιώσει ο άνθρωπος απόρριψη από τους υπόλοιπους ή αποξένωση. Πας κάπου και σε έχουν βάλει στην άκρη. Η έλλειψη υποστηρικτών κοινωνικών δομών. Δεν υπάρχουν δομές ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να ελευθερωθεί. Ο καταναλωτικός τρόπος ζωής. Συνέχεια να φέρουμε να καταναλώνουμε και να παίρνουμε πράγματα προς ευχαρίστησή μας. Η έντονη πίεση και το άγχος. Η έλλειψη ευκαιριών και επαγγελματικής απασχόλησης. Δεν έχει ο άλλος δουλειά, είναι άνεργος και το έχει ρίξει στο ποτό. Η παρέα με χρήση ουσιών. Οι φίλοι μου αφού πίνουν και οι φίλοι μου να πιω κι εγώ. Με καλέσαν στο πάρτι τι να κάνω, πιω κοκακόλα, να πιω κι εγώ. Και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο. Το χαοτικό οικογενειακό περιβάλλον. Η χρήση ή κατάχρηση ουσιών από τους γονείς. Η έλλειψη συναισθηματικών δεσμών στην οικογένεια, η βία, η παραμέληση, οι υπέρμετρες οικογενειακές συγκρούσεις, η αναποτελεσματική επίβλεψη από τους γονείς, οι υπέρμετρες και μη ρεαλιστικές προσδοκίες, άλλος να έχει βάλει κάποιο στόχο στη ζωή του και να μην επιτυχάνεται και να το ρίξει μετά στο αλκοόλ, ο ψυχικός πόνος, η μοναξιά, η χαμηλή αυτοεκτίμηση, η έλλειψη όριων, η προσωπική αβεβαιότητα ως προς τις αξίες, τους στόχους και τις προτεραιότητες. Η έλλειψη δεξιοτήτων ζωής, λήψη αποφάσεων, αυτοελέγχου, ευθυνότητας. Έλλειψη επικοινωνίας. Η αδυναμία διαχείρισης έντονων συναισθημάτων ή ματαιώσεων. Η πολύ έντονη παρορμητικότητα, η ανία, η κλίξη. Η αναζήτηση διαρκούς ευτυχίας και ευχαρίστησης. Η αρχική χρήση ουσιών κατά την προεφηβεία. Η σχολική αποτυχία σε σταθερή βάση, η πρόορη αντικοινωνική συμπεριφορά. Υπάρχουν λοιπόν πολλές αιτίες που ο διάβολος τώρα, όπου σε βρει εύκαιρο, σε χτυπάει. Για να μπορείς μετά να σε βάλει, να μπορεί να σε βάλει μετά μέσα στις ουσίες και να σε δεσμεύσει τελικά και να σε οδηγήσει στο θάνατο. Αυτό θέλει. Αυτό θέλει ο διάβολος. Θάνατος.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τι μπορεί τώρα να βοηθήσει σε αυτό, έτσι? Ποιοι είναι οι προστατευτικοί παράγοντες, λέει? Είναι προσωπικές δεξιότητες του ατόμου. Μπορεί το άτομο να ασχοληθεί με πράγματα τα οποία είναι δημιουργικά και να νιώσει αυτοπεποίθηση. Ο αυτοέλεγχος, επίσης, η αναγνώριση ότι όντως έτσι είναι και πρέπει να κάτι να αλλάξει, η διαχείριση έντονων συναισθημάτων και πολλά άλλα, οι κοινωνικές δεξιότητες του ατόμου, επικοινωνία, συνεργασία, αντίσταση, υπευθυνότητα, επίλυση προβλημάτων κτλ. Δεν τα διαβάζω όλα. Και μια, δηλαδή το να μπορεί το άτομο να έχει επαφές, σχέσεις με άλλους ανθρώπους, η ασφάλεια και η σταθερότητα, η συναισθηματική σταθερότητα είναι ανάλογα τώρα. Δεν θέλω να τα διαβάσω όλα, μην σας κουράσω. Όμως υπάρχουν, μπορείτε να το ψάξετε, να το βρείτε όλο αυτό στο διαδίκτυο και να πάρετε και άλλες πληροφορίες, ανάλογα βέβαια και με το τι πρόβλημα αντιμετωπίζει ο καθένας. Το θέμα είναι ότι ο Θεός, αδελφοί, θέλει να μας ελευθερώσει. Να είμαστε ελεύθεροι. Να νιώσεις ελεύθερος. Λοιπόν, σίγουρα μέσα στον άνθρωπο, ο άνθρωπος έχει μια τάση προς την αμαρτία. Έχει μια τάση σε όλα αυτά, και γιατί είμαστε χώμα. Ο Κύριος, αδελφοί, το ξέρει. Θέλω να διαβάσω λίγο και με αυτό θέλω να τελειώσω. Στην προς Ρωμαίους, που λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος, ότι ενώ θέλω να κάνω το καλό, έρχεται σε μένα το κακό. Ενώ ξέρω ότι είναι λάθος και αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού είναι αλήθεια, έχω μία δύναμη που με πηγαίνει προς την αμαρτία. Η αμαρτία η οποία φέρνει θάνατο. Και εσύ το ξέρεις, σαν παιδί του Θεού. Το διαβάσω λίγο. Είναι προς Ρωμαίους 7ο κεφάλαιο 14 εδάφη. Διότι εξεύρουμε ότι ο νόμος είναι πνευματικός, εγώ δεν είμαι σαρκικός, πεπολιμένος από την αμαρτία. Ο νόμος του Θεού και οι εντολές του Κυρίου είναι πνευματικές. Εγώ όμως είμαι σάρκα. Διότι εκείνο το οποίο πράττω δεν γνωρίζω. Επειδή εκείνο το οποίο θέλω, τούτο δεν πράττω, αλλά εκείνο το οποίο μισώ, τούτο πράττω. Φαντάσου τώρα να είσαι δέσμιος, είτε με αλκοόλ, είτε με ναρκωτικά, είτε με βάλε ό,τι θέλεις, διαδίκτυο, πορνογραφία, χίλια δυο. Ενώ ξέρω ότι είναι κακό, ενώ ξέρω δεν το θέλω, το πράττω όμως. Γιατί υπάρχει μια δύναμη μέσα στον άνθρωπο, σαρκική δύναμη, αμαρτίας θα λέγαμε, που μας στρέφει να κάνουμε αυτό το οποίο δεν θέλουμε να κάνουμε. Δεν θέλει ο άνθρωπος να χαλάει την οικογενειακή του ειρήνη εξαιτίας του αλκοόλ, όμως επειδή είναι εξαρτημένος πάει και τελικά γίνεται αυτό που δεν θέλει. Ή τον ίδιο τον εαυτό. Ποιος άνθρωπος θέλει να είναι άρρωστος? Κανένας. Βλέπει τον καπνιστή και αρχινάει και βύχει. Και ξέρει ότι είναι από το τσιγάρο και ότι δεν μπορεί να το κόψει. Εάν δε εκείνο το οποίο δεν θέλω, τούτο πράττω, συμφωνώ με τον νόμο ότι είναι καλός. Δηλαδή, αφού ξέρεις ότι είναι αμαρτία, να το ξέρω ότι είναι αμαρτία, και δεν θέλω να το κάνω. Αυτό σημαίνει ότι παραδέχομαι μέσα μου ότι ο λόγος του Θεού, ο νόμος του Θεού είναι καλός και το λέει ο Κύριος για το συμφέρον μου. Τώρα δε, δεν πράττω πλέον τούτο εγώ, αλλά η αμαρτία η κατοικούσε εν εμή. Υπάρχει αυτός ο νόμος της αμαρτίας μέσα στον άνθρωπο. Αυτή η όθηση προς την αμαρτία. Αυτός ο νόμος είναι κάτι το οποίο είναι στερεωμένο πλέον. Γεννηθήκαμε σε αυτόν τον κόσμο. Λέει ότι από την αρχή που αμάρτησε ο Αδάμ, εισήλθε η αμαρτία μέσα στον κόσμο. εισήλθε. Ακόμα και πριν να έρθει ο νόμος ώστε να ορίσει ποια είναι η αμαρτία, πάλι οι άνθρωποι πέθαναν εξαιτίας της αμαρτίας. Γιατί ο μισθός της αμαρτίας τι είναι?
2: Θάνατος.
1: Διότι ξέρω ότι δεν κατοικεί εν εμεί του τέστην της αρχή μου αγαθών, επειδή το θέλει πάρεσθεν εις με, το πράτην όμως το καλό δεν ευρίσκω. Ενώ θέλω, αυτό που δεν θέλω τελικά γίνεται. Διότι δεν πράττω το αγαθό το οποίο θέλω, αλλά το κακό το οποίο δεν θέλω, τούτο πράττω. Ποιος τα λέει αυτά? Ο Απόστολος Παύλου. Και όλα αυτά θα πρέπει να τα καταλάβουμε, να τα κατανοήσουμε και σε ανθρώπους που μπορεί να είναι και ανάμεσά μας και δεν είναι σε εθισμό, παλεύουν όσο μπορούν ίσως και δεν μπορούν να ελευθερωθούν. Είναι μια δύναμη εκεί που ο Κύριος είναι αυτός που θέλει και μόνο αυτός μπορεί να μας ελευθερώσει. Εάν δε εγώ πράττω εκείνο το οποίο δεν θέλω, δεν εργάζομαι αυτό πλέον, αλλά η αμαρτία η κατοικούσε εν εμεί. Δηλαδή δεν είναι ότι ενσυνείδητα με το νου μου το πράττω, θα πάω να πιω να καταστραφώ. Το λέει κάποιος νους αυτό? Πάω να πίνω ή να καταστρέψω την οικογένειά μου? Το λέει αυτό κανένας? Όχι. Δεν θέλω, όμως το κάνω. Είναι μια δύναμη μέσα. Ευρίσκω λοιπόν τον νόμο τούτο, ότι ενώ εγώ θέλω να πράττω το καλό, πάρεσθεν εις εμέ το κακό. Εάν προσέξουμε αυτά τα εδάφια, υπάρχουν τρεις νόμοι. Ο νόμος της αμαρτίας και του θανάτου, που είναι κάτι το οποίο είναι παγιωμένο, καθορισμένο και αποδεδειγμένο μέσα σε όλο το ανθρώπινο γένος, ότι έχουμε αυτόν τον νόμο και αυτή τη ροπή προς την αμαρτία. Ένας νόμος είναι αυτός. Ο άλλος νόμος είναι ο νόμος του Θεού, που είναι πνευματικός, που μας καλεί ο Θεός να πράξουμε αυτόν τον νόμο. Όλοι μας, αλλά εξαιτίας του νόμου της αμαρτίας δεν μπορούμε να το κάνουμε. Το άλλο νόμο. Και είναι και ο νόμος του νοός. Έτσι. Ο νόμος του νοός είναι ότι θέλω να το κάνω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Θέλω να αγιαστώ. Θέλω να καθαριστώ. Θέλω να πράξω το θέλημα του Θεού. Και αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση ώστε τελικά να έρθει ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού και να μας ελευθερώσει. Εάν θέλεις το, εάν θέλεις πραγματικά να ελευθερωθείς, να κόψεις το κάπνισμα, εάν πραγματικά το θέλεις, μπορείς και ο Θεός έχει δώσει τη δύναμη να το κάνεις. Βλέπω, λέει, διότι δίνομαι μεν εις τον νόμο του Θεού κατά τον εσωτερικό άνθρωπο. Μ' αρέσει ο λόγος του Θεού. Ξέρω την αλήθεια. Ξέρω ότι θέλει το καλό μου ο Θεός. Βλέπω όμως στα μέλη μου άλλων νόμων αντιμαχόμενων εις τον νόμο του νοός μου και εχμαλωτίζοντα με εις τον νόμο της αμαρτίας τον νόντα της μελεσίν. Ταλέπορος άνθρωπος εγώ, λέει, ποιος θα με ελευθερώσει από το σώμα του θανάτου τούτου? Ποιος θα με ελευθερώσει? Το σώμα του θανάτου εννοεί το ότι υπήρχε μια ποινή σε κάποιον ο οποίος θα σκότωνε κάποιον, τον αλυσόδεναν εκείνο τον σκοτωμένο στον άνθρωπο που τον σκότωσε και τον τράβαγε μέχρι που έλειωνε ο άνθρωπος, ο άλλος. Φανταστείτε τώρα τι μακάβριο ήταν όλο αυτό. Και πάνω σε αυτή την εικόνα λέει ο Απόστολος Παύλος, ποιος θα με ελευθερώσει από αυτόν, από αυτό το σώμα του θανάτου που κουβαλάω? Ποιος θα με ελευθερώσει? Ποιος μπορεί να μας ελευθερώσει? Οι άνθρωποι ίσως να έχουν εφεύρει κάποιους μεθόδους, είτε ψυχολογικές υποστηρίξεις κάνουν στους ανθρώπους, είτε βελονισμούς, διάβαζε, χίλια δυο. Αλλά η πραγματική ελευθερία, αδελφοί, βρίσκεται στον Κύριο. Γιατί εκείνος ήρθε να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Αμήν. Γι' αυτό και πρέπει να προσευχόμαστε. Για μας για τα οικεία άτομά μας, ο Κύριος να αγγίξει και να φέρει θεραπεία και αποκατάσταση. Αυτό λέει και ο Παύλος. Ευχαριστώ εις το Θεό δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Άρα λοιπόν αυτός εγώ με το νου μεν δουλεύω εις τον νόμο του Θεού, με τη σάρκα όμως τον νόμο της αμαρτίας. Ναι, θέλω, αγωνίζομαι και θέλω να πράττω το καλό, θέλω να κάνω το θέλημα του Θεού. Όμως υπάρχει αυτό ακόμα μέσα στη σάρκα μου που με οδηγεί στην αμαρτία. Όμως ο Κύριος θα με ελευθερώσει καθώς θέλω. Δεν μπορείς από τη μια στιγμή στην άλλη να γίνει αυτό. Δεν μπορεί. Αν και στην αρχή πολλές φορές πολλά πράγματα φεύγουν από τους ανθρώπους που πιστεύουν στον Χριστό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά ο Θεός θέλει να φέρει τέλεια θεραπεία, ειδικά όταν υπάρχει ψυχολογικό πρόβλημα, όταν υπάρχουν κάποια πράγματα του παρελθόντος που οι άνθρωποι δεν μπορούν να ελευθερωθούν. Δηλαδή μπορεί κάποιος να έχει πικρίες μέσα του, ασυγχωρητικότητες μέσα του, χίλια δυο αδικίες που έχουν γίνει στη ζωή του, το έχει ρίξει το αλκοόλ. Μπορεί ο Κύριος να το πάρει το αλκοόλ. Οι πληγές όμως πάλι είναι εκεί που ο Θεός θέλει να εργαστεί συν τον χρόνο, ώστε να επουλώσει, να θεραπεύσει και τελικά το άτομο να ελευθερωθεί πλήρως. Αμήν. Δηλαδή το αλκοόλ μπορεί να είναι ένα σύμπτωμα, μπορεί να είναι κάτι το οποίο είναι ένα αποτέλεσμα, κάτι βαθύτερο που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο. Ο Θεός και το ένα θα το πάρει και το άλλο θα θεραπεύσει. Αυτή είναι η δουλειά του Κυρίου. Μια πλήρη ελευθερία. Όταν δεν θεραπευτεί αυτό μέσα μας, μπορεί μετά να ξαναρχίσουμε τα ίδια. Συνεχίζω λίγο στην προσδρομή, στο 8ο κεφάλαιο. Δεν είναι τώρα λοιπόν ουδε μία κατάκριση στους εν Χριστώ Ιησού. Σε αυτούς που περπατούν κατά τη... σε αυτούς που δεν περπατούν κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Δεν είναι ότι καθώς είμαστε δηλαδή μέσα σε αυτόν τον αγώνα, τον πνευματικό αγώνα της απελευθέρωσης, να έχουμε κατάκριση. Εάν βαδίζουμε μέσα σε αυτόν τον δρόμο της απελευθέρωσης, δεν θα πρέπει να έχουμε κατάκριση. Ακόμα και αν αμαρτάνουμε. Όταν όμως βαδίζουμε κατά σάρκα, δηλαδή επιλέγουμε τη σαρκική οδό και εξακολουθούμε ενσυνείδητα να πράττουμε την αμαρτία χωρίς να αγωνιζόμαστε, να ελευθερωθούμε, τότε βαδίζεις κατά σάρκα. Και δεν βαδίζεις κατά πνεύμα. Διότι λέει ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Υπάρχει ο νόμος της αμαρτίας και του θανάτου, υπάρχει ο νόμος του πνεύματος και της ζωής. Διάλεξε ποιο νόμο θέλεις. Υπάρχει δηλαδή, όπως υπάρχει ο νόμος της αμαρτίας και του θανάτου μέσα στον άνθρωπο, που είναι κάτι το οποίο υπάρχει, είναι κάτι το οποίο είναι καθορισμένο, είναι κάτι το οποίο υπάρχει μέσα στον άνθρωπο, έτσι το ίδιο υπάρχει σε εμάς τους πιστούς ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού. Δηλαδή, έρχεται το Πνεύμα του Θεού μέσα και μας δυναμώνει, μας ενισχύει. Είναι αυτό που λέει, προσφθώνω επιποθεί το Πνεύμα το οποίο κατοίκησε μέσα μας. Έχει ένα φθόνο, έχει μέσα του το Πνεύμα του Θεού κάτι το οποίο μισεί την αμαρτία. Θέλει να την καταστρέψει την αμαρτία. Αυτό το Πνεύμα κατοίκησε μέσα μας. Βασική προϋπόθεση όμως το να λειτουργήσει αυτό το Πνεύμα, ποιο είναι? Ο νόμος του νόμου. Το να θέλει ο άνθρωπος να το λειτουργήσει και να ελευθερωθεί. Αλλιώς δεν μπορεί αυτός ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού να έχει απήχηση και αποτέλεσμα. Επειδή το αδύνατον εις τον νόμο, καθότι είναι ανίσχυρος, ο νόμος από μόνος του δεν μπορούσε να μας ελευθερώσει. Γιατί σαρκός ο Θεός πέμψας τον εαυτού Υιόν. Πώς μας τον έστειλε το γιο του? Λέει με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας κατέκρινε την αμαρτία εν τη σαρκή. Ήρθε ο Ιησούς Χριστός, σταυρώθηκε, πέθανε πάνω στο σταυρό για να μας ελευθερώσει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μετά ήρθε ως Πνεύμα Άγιο μέσα μας για να μας δώσει τη δύναμη, την εξίψους δύναμη να μας δώσει μια πλήρη ελευθερία. Για να πληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου εις εμάς τους μη περπατούντας κατά τη σάρκα αλλά κατά το πνεύμα. Διότι ζώντας κατά τη σάρκα, κατά τη σάρκος φρονούσε. Υπάρχουν χριστιανοί οι οποίοι ζουν κατά σάρκα. Υπάρχει αυτή η διδασκαλία που λέει: μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αφού σε κάλεσε ο Θεός και είσαι μέσα στην κάρτα του Θεού, εντάξει. Αυτοί οι χριστιανοί ζουν κατά σάρκα και ποθούν τα σαρκικά πράγματα μέσα στο νου τους. Έτσι. Αυτό επιθυμούν. Δεν αγωνίζονται. Τα παιδιά του Θεού θα πρέπει να αγωνίζονται για ελευθερία, για πλήρη ελευθερία. Διότι ζώντας κατά τη σάρκα, τα τη σαρκός φρονούσε. Αυτό μπορείς να το ελέγξεις και σε σένα, να δεις τη σκέψη σου κάθε μέρα, τι σκέφτεσαι. Ή κατά το πνεύματα του πνεύματος. Μπορεί να είναι και οι δύο χριστιανοί μέσα σε ένα μπαρ και να νεκροπίνουν. Ο ένας να το ευχαριστιέται, λέμε τώρα, και ο άλλος να μέσα του να έχει μια τέτοια, ένα τέτοιο έλεγχο και μια τέτοια προσευχή, Κύριε ελευθέρωσέ με. Και να προσεύχεται και να αγωνίζεται ή στο κάπνισμα, δυο χριστιανοί μπορεί να καπνίζουμε παρέα μαζί. Ο ένας να αγωνίζεται και να ζητάει τον Κύριο και ο άλλος να το ευχαριστιέται και να μην ζητάει τίποτα και να το έχει σαν δεδομένο και ότι είναι μια ευχαρίστηση. Αυτό, γι' αυτό λέει ότι αυτοί που ζουν κατά σάρκα τα σαρκός φρονούσε. Αυτοί που ζουν κατά πνεύματα του πνεύματος. Επειδή το φρόνημα της σαρκός είναι θάνατος, προσέξτε τι λέει, μιλάει για το φρόνημα. Δεν μιλάει για το άμεσο αποτέλεσμα. Το φρόνημα της σάρκας είναι θάνατος. Το δε φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη. Από εδώ ξεκινάει. Από το αν θέλει ο άνθρωπος να ελευθερωθεί ή όχι. Αν θέλει ο άνθρωπος να φύγουν όλα αυτά τα σκουπίδια και που καταστρέφουν τον άνθρωπο ή το έχει δεχτεί και ευχαριστιέται σε αυτό. Διότι το φρόνημα της σαρκός είναι έχθρα εις το Θεό, επειδή στον νόμο του Θεού δεν υποτάσσεται, αλλά ούτε δύναται. Δεν μπορεί να υποταχθεί το φρόνημα της σάρκας. Όσοι δεν είναι της σαρκός, δεν δύναται να αρέσει στο Θεό. Εσείς όμως δεν είστε της σαρκός, αλλά του πνεύματος, προσέξτε τι λέει. Κάτι πολύ σημαντικό που παρατήρησα σήμερα. Και με αυτό τελειώσω. Εσείς όμως δεν είστε της σαρκός, αλλά του πνεύματος. Υπάρχει ένα εάν για να μπορείς να καταλάβεις αν είσαι της σαρκός ή του πνεύματος. Και αυτό το εάν είναι εάν το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σου. Στο αρχαίο κείμενο λέει «εκεί», δηλαδή αν το Πνεύμα του Θεού εργάζεται μέσα σας, ώστε να σε ελευθερώσει. Εάν το Πνεύμα του Θεού δεν εργάζεται μέσα σου, είσαι δυσαρκός. Μπορεί να το έχεις. Δεν λέει εάν μιλάς γλώσσες. Δεν λέει εκεί εάν είσαι βαπτισμένος με Πνεύμα Άγιο. Τότε είσαι και πνευματικός και δεν είσαι δυσαρκός. Εάν το Πνεύμα του Θεού μέσα σου εργάζεται για ελευθέρωση, για ελευθερία. Εάν το Πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Και ακούστε τι λέει και το άλλο. Αλλά εάν, δεύτερο εάν, τις δεν έχει το Πνεύμα του Χριστού, ούτως δεν είναι αυτού. Γιατί συνδέει το ένα με το άλλο και γιατί συνδέεται το Πνεύμα του Χριστού με όλα τα υπόλοιπα τα προηγούμενα. Τι είναι το Πνεύμα του Χριστού? Μιλάει για το φρόνημα του Χριστού. Μιλάει για το νου του Χριστού εκεί. Και ο νους του Χριστού τι ήταν? Πώς λειτουργούσε? Τι σκεφτόταν ο Χριστός? Να μείνει άγιος. Αυτό ήταν το φρόνημα του Χριστού. Υποταγμένος. Με πλήρη υπακοή. Το φρόνημα του Χριστού έχει να κάνει με τον αγώνα που έδωσε ο Χριστός να μείνει αναμάρτητος από τότε που ήταν μικρός μέχρι 33,5 που λέει τετέλεστε. Αυτό είναι το φρόνημα και το πνεύμα του Χριστού. Είναι ο αγώνας που έκανε. Τα δάκρυα με τα κραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις. Ο αγώνας αυτός που ο Θεός θέλει, αδελφοί, να έχουμε κι εμείς αυτόν τον αγώνα μέσα μας και αυτό το θέλω. Αμήν. Θυσία λέει και προσφορά δεν είναι η θέλη σας, αλλά ετοίμασε σε μένα σώμα και μετά λέει παρακάτω ιδού έρχομαι λέει για να κάνω ο Θεέ το θέλημά σου. Αναιρεί το πρώτο για να συστήσει το δεύτερο. Για να τις κάνεις τις θυσίες ο Θεός. Αυτό που θέλει ο Θεός είναι ενσυνείδητα ο άνθρωπος να πει ναι Κύριε θέλω να κάνω το θέλημά σου. Θέλω να αγιαστώ, να καθαριστώ και εσύ μου δίνεις τη δύναμη. Θέλουμε. Το πρώτο λοιπόν μυστικό είναι το να παραδεχτεί ο άνθρωπος ότι έχει πρόβλημα. Το δεύτερο είναι το να θέλει να ελευθερωθεί. Αμήν. Το τρίτο είναι να επιτρέψει στο Πνεύμα του Θεού να εργαστεί μέσα του, να του δώσει τη δύναμη και να απελευθερωθεί. Αυτά είναι τα τρία κύρια στοιχεία στο να μπορεί ο άνθρωπος του Θεού να ελευθερωθεί. Όσο για τα άτομα τα οποία είναι στο περιβάλλον μας, αδερφοί, τους ευχόμαστε. Αμήν. Εκείνος ξέρει τους τρόπους. Αρκεί και εμείς όλοι μας να είμαστε σωστές μαρτυρίες. Να μην πούνε οι άνθρωποι «Γιατρέ, πρώτα θεράπευσε τον εαυτό σου και μετά έλα να θεραπεύσει και εμένα». Μπορεί να καπνίζει ο χριστιανός και να απαιτεί από τα παιδιά του ή από το περιβάλλον του ή από τη γυναίκα του που μπορεί να είναι άπιστα ή οτιδήποτε άλλο να μην καπνίζουν. Ο Κύριος θέλει να μας θεραπεύσει γιατί όπως διαβάσαμε και προηγουμένως είμαστε υπεύθυνοι για αυτούς που είναι γύρω μας. Είμαστε υπεύθυνοι. Λοιπόν, να πάρουμε λοιπόν αυτή την ευθύνη και να ζητήσουμε από τον Κύριο Κύριος να μας ελευθερώσει από κάθε δυσμό και να μας δώσει πλήρη ελευθερία και για μας, στις οικογένειές μας. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος σε κάλεσε ατομικά, προσωπικά, με το όνομά σου. Είσαι εκλεκτός, δεν είσαι ένα χαμένο στοιχείο μέσα σε ένα σύνολο.

στην πόλη. Και να, ήρθε στον Αχάβ, το βασιλιά του Ισραήλ, ένας προφήτης, λέγοντας «Έτσι λέει ο Κύριος, βλέπεις ολόκληρο αυτό το μεγάλο πλήθος? Δες, εγώ το παραδίνω στο χέρι σου σήμερα και θα γνωρίσεις ότι εγώ είμαι ο Κύριος». Και ο Αχάβ είπε «Με ποιον?» Και εκείνος απάντησε «Έτσι λέει ο Κύριος, με τους υπηρέτες των αρχόντων των επαρχιών». Τότε είπε «Ποιος θα συγκροτήσει τη μάχη?» Και απάντησε «Εσύ». Τότε αρρύθμισε τους υπηρέτες των αρχόντων των επαρχιών και ήσαν 232. Και ύστερα από αυτούς αρρύθμισε ολόκληρο το λαό, όλους τους γιους Ισραήλ, 7.000. Και βγήκαν το μεσημέρι. Και ο Βέναδαδ έπινε και μεθούσε στις σκηνές, αυτός και οι βασιλιάδες, οι 32 βασιλιάδες, οι σύμμαχοί του. Και βγήκαν πρώτοι οι υπηρέτες των αρχόντων των επαρχιών. Και ο Βέναδαδ έστειλε να μάθει. Και του ανήγγυλαν, λέγοντας «Βγήκαν άνδρες από τη Σαμάρια». Και εκείνος είπε «Αν βγήκαν ειρηνικά, πιάστε τους ζωντανούς. Και αν βγήκαν για πόλεμο, και πάλι συλλάβετε τους ζωντανούς». Βγήκαν λοιπόν από την πόλη αυτοί οι υπηρέτες των αρχόντων των επαρχιών και ο στρατός που τους ακολουθούσε. Και καθένας χτύπησε τον άνθρωπό του. Και οι Σύριοι έφυγαν. Και ο Ισραήλ τους καταδίωξε. Και ο Βέναδαδ, ο βασιλιάς της Συρίας, διασώθηκε έφυπος μαζί με τους καβαλάριδες. Και βγήκε ο βασιλιάς του Ισραήλ και εκτύπησε τους καβαλάριδες και τις άμαξες και έκανε στους Συρίους μεγάλη σφαγή. Και ο προφήτης ήρθε στο βασιλιά του Ισραήλ και του είπε «Πήγαινε, ενδυναμώσου και σκέψου και δες τι θα κάνεις». Επειδή στην επιστροφή του χρόνου ο βασιλιάς της Συρίας θα ανέβει εναντίον σου. Και οι δούλοι του βασιλιά της Συρίας είπαν σε αυτόν «Ο Θεός τους είναι Θεός των βουνών, γι' αυτό υπερίσχυσε εναντίον μας. Αν τους πολεμήσουμε στην πεδιάδα, σίγουρα θα υπερισχύσουμε εναντίον τους. Κάνε λοιπόν τούτο το πράγμα. Βγάλε τους βασιλιάδες, κάθε έναν από τον τόπο του, και αντί για αυτούς, βάλε στρατηγούς. Και εσύ συγκέντρωσε στον εαυτό σου στρατό, όσο στρατό έπεσε από αυτούς που ήσαν μαζί σου, και άλογο αντί για άλογο, και άμαξα αντί για άμαξα. Και ας τους πολεμήσουμε στην πεδιάδα. Και βέβαια θα υπερισχύσουμε εναντίον τους». Και εισάκουσε τη φωνή τους και έκανε έτσι. Και στην επιστροφή του χρόνου, ο Βέναδαδ αρρύθμισε τους Συρίους και ανέβηκε στην Αφέκ για να πολεμήσει ενάντια στον Ισραήλ. Και οι γη Ισραήλ αρρυθμήθηκαν και αφού προπαρασκευάστηκαν, πήγαν σε συνάντησή τους. Και οι γη Ισραήλ στρατοπέδευσαν απέναντί τους σαν δύο μικρά κοπάδια κατσικιών. Ενώ οι Σύριοι γέμισαν τη γη. Κι ήρθε ο άνθρωπος του Θεού και μίλησε στο βασιλιά του Ισραήλ και είπε «Έτσι λέει ο Κύριος. Επειδή οι Σύριοι είπαν «Ο Κύριος είναι Θεός των βουνών και όχι Θεός των κοιλάδων», γι' αυτό θα παραδώσω στο χέρι σου ολόκληρο αυτό το μεγάλο πλήθος και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος». Και ήσαν μεταξύ τους στρατοπεδευμένοι αντικριστά 7 ημέρες. Και την 7η ημέρα συγκροτήθηκε η μάχη και οι γη Ισραήλ χτύπησαν τους Συρίους 100.000 πεζούς σε 1 ημέρα. Και εκείνοι που εναπέμειναν έφυγαν στην Αφέκ προς την πόλη. Και το τείχος έπεσε επάνω σε 27.000 από τους άνδρες που είχαν εναπομείνει. Και ο Βέναδαδ έφυγε και μπήκε στην πόλη και κρυβόταν από κοιτώνα σε κοιτώνα. Και οι δούλοι του είπαν σε αυτόν «Δες, τώρα ακούσαμε ότι οι βασιλιάδες της οικογένειας του Ισραήλ είναι βασιλιάδες ελεήμονες. Ας βάλουμε λοιπόν σάκους επάνω στη μέση μας και σχοινιά επάνω στα κεφάλια μας και ας βγούμε στο βασιλιά του Ισραήλ. Ίσως σου χαρίσει τη ζωή». Περιζώστηκαν λοιπόν σάκους και σχοινιά στα κεφάλια τους και ήρθαν στο βασιλιά του Ισραήλ και είπαν «Ο δούλος σου, ο Βέναδαδ, λέει «Ας ζήσει η ψυχή μου, παρακαλώ». Και είπε «Ζει ακόμα, αδελφός μου είναι».
Και οι άνδρες το πήραν αυτό για καλό.

0: ή ονό, και βιάστηκαν να στερεώσουν αυτό που βγήκε από το στόμα του. Και είπαν, «Ο αδελφός σου, ο Βεναδάδ», και είπε, «Πηγαίνετε, φέρτε τον». Και όταν ο Βεναδάδ ήρθε σε αυτόν, εκείνος τον ανέβασε στην άμαξά του. Και ο Βεναδάδ είπε σε αυτόν, «Τις πόλεις που είχε πάρει ο πατέρας μου από το πατέρα σου, θα τις επιστρέψω. Και θα στήσεις στη Δαμασκό οχυρώματα, όπως έστησε ο πατέρας μου στη Σαμάρια. Και εγώ», είπε ο Χαβ, «θα σε εξαποστείλω με βάση αυτή τη συνθήκη». Έτσι έκανε μαζί του συνθήκη και τον εξαπέστειλε. Και ένας άνθρωπος από τους γιους των προφητών είπε στον κοντινό του με λόγο του Κυρίου, «Χτύπησέ με, παρακαλώ». Αλλά ο άνθρωπος δεν θέλησε να το χτυπήσει. Και του είπε, «Επειδή δεν υπάκουσες τη φωνή του Κυρίου, δες, καθώς θα αναχωρήσεις από μένα, θα σε θανατώσει ένα λιοντάρι». Και καθώς αναχώρησε από αυτόν, τον βρήκε ένα λιοντάρι και το θανάτωσε. Βρίσκοντας αργότερα ένα άλλο άνθρωπο, είπε, «Χτύπησέ με, παρακαλώ». Και ο άνθρωπος τον χτύπησε και καθώς τον χτύπησε, τον πλήγωσε. Τότε ο προφήτης αναχώρησε και στάθηκε επάνω στο δρόμο για το βασιλιά, μεταμορφωμένος με ένα κάλυμα στα μάτια του. Και καθώς διάβαινε ο βασιλιάς, αυτός αναβόησε προς το βασιλιά και είπε, «Ο δούλος σου βγήκε στο μέσο της μάχης. Και να, ένας άνθρωπος, αφού στράφηκε κατά μέρος, έφερε κάποιον σε μένα και είπε, «Φύλαγε αυτό τον άνθρωπο. Αν ποτέ φύγει, τότε η ζωή σου θα είναι αντί για τη ζωή του ή θα πληρώσεις ένα τάλαντο ασίμι». Και ενώ ο δούλος σου ασχολείται εδώ και εκεί, αυτός έφυγε». Και ο βασιλιάς του Ισραήλ είπε σε αυτόν, «Αυτή είναι η κρίση σου, εσύ ο ίδιος την αποφάσισες». Τότε έσπευσε και έβγαλε από τα μάτια του το κάλυμα και τον γνώρισε ο βασιλιάς του Ισραήλ ότι ήταν από τους προφήτες. Και του είπε, «Έτσι λέει ο Κύριος, επειδή εσύ εξαπέστειλες από το χέρι σου ένα άνθρωπο που εγώ είχα αποφασίσει για όλεθρο, γι' αυτό η ζωή σου θα είναι αντί της ζωής του και ο λαός σου αντί του λαού του». Και ο βασιλιάς του Ισραήλ έφυγε στο παλάτι του σκυθροπός και δυσαρεστημένος και ήρθε στη Σαμάρια. Η Ιερεμίας, κεφάλαιο 52. Ο Σεδεκίας όταν βασίλευσε ήταν ηλικίας 21 χρόνων και βασίλευσε 11 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Αμουτάλ, θυγατέρα του Ιερεμία από τη Λιβνά. Και έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο, σύμφωνα με όλα όσα είχε πράξει ο Ιωακήμ. Επειδή από το θυμό του Κυρίου, που έγινε ενάντια στην Ιερουσαλήμ και τον Ιούδα, μέχρι ότου τους απέρριψε από μπροστά του, ο Σεδεκίας αποστάτησε ενάντια στον βασιλιά της Βαβυλώνας. Και κατά τον ένατο χρόνο της βασιλείας του, το 10ο μήνα, τη 10η ημέρα του μήνα, ήρθε ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, αυτός και ολόκληρος ο στρατός του, ενάντια στην Ιερουσαλήμ και στρατοπέδευσαν εναντίον της και οικοδόμησαν περιτύχισμα εναντίον της, ολόγυρα. Και η πόλη ήταν σε πολιορκία μέχρι τον 11ο χρόνο του βασιλιά Σεδεκία. Κατά τον 4ο μήνα, την 9η ημέρα του μήνα, η πείνα δυνάμωσε στην πόλη και δεν υπήρχε ψωμί για το λαό του τόπου. Και κυριεύθηκε η πόλη και έφυγαν όλοι οι άνδρες του πολέμου και βγήκαν από την πόλη τη νύχτα διαμέσου του δρόμου της πύλης που ήταν ανάμεσα στα δύο τείχη, η οποία βρισκόταν κοντά στο βασιλικό κήπο. Και οι Χαλδαίοι ήσαν κοντά στην πόλη ολόγυρα και πήγαν προς το δρόμο της πεδιάδας. Και ο στρατός των Χαλδαίων καταδίωξε πίσω από το βασιλιά και έφτασαν το Σεδεκία στις πεδιάδες της Ιεριχώ. Και ολόκληρος ο στρατός του διασκορπίστηκε από κοντά του. Και συνέλαβαν τον βασιλιά και τον ανέβασαν προς τον βασιλιά της Βαβυλώνας, στη Ριβλά, στη γη της Εμάθ, και πρόφερε εναντίον του καταδίκη. Και ο βασιλιάς της Βαβυλώνας έσφαξε τους γιους του Σεδεκία μπροστά στα μάτια του. Έσφαξε ακόμη και όλους τους άρχοντες του Ιούδα, στη Ριβλά. Και τύφλωσε τα μάτια του Σεδεκία και τον έδεσε με δύο χάλκινες αλυσίδες. Και ο βασιλιάς της Βαβυλώνας τον έφερε στη Βαβυλώνα και τον έβαλε στον οίκο της φυλακής μέχρι την ημέρα του θανάτου του. Και κατά τον πέμπτο μήνα, τη δέκατη ημέρα του μήνα, του 19ου χρόνου του Ναβουχοδονόσορα, βασιλιά της Βαβυλώνας, ήρθε στην Ιερουσαλήμ ο Νεβουζαραδάν, ο αρχισωματοφύλακας, που παραστεκόταν μπροστά στο βασιλιά της Βαβυλώνας. Και κατέκαψε τον οίκο του Κυρίου και το παλάτι του βασιλιά και όλα τα σπίτια της Ιερουσαλήμ και κάθε μεγάλη κατοικία κατέκαψε με φωτιά. Και ολόκληρος ο στρατός των Χαλδαίων που ήταν μαζί με τον αρχισωματοφύλακα καταγκρέμισαν όλα τα τείχη της Ιερουσαλήμ ολόγυρα. Και από τους φτωχούς του λαού και το υπόλοιπο του λαού που είχε εναπομείνει στην πόλη και εκείνους που είχαν φύγει και είχαν προσφύγει στο βασιλιά της Βαβυλώνας και εκείνοι που είχαν εναπομείνει από το πλήθος, ο αρχισωματοφύλακας Νεβουζαραδάν τους μετοίκησε. Από τους φτωχούς της γης όμως, ο αρχισωματοφύλακας Νεβουζαραδάν άφησε για αμπελουργούς και για γεωργούς. Και τους χάλκινους στήλους που ήσαν στον οίκο του Κυρίου και τις βάσεις και τη χάλκινη θάλασσα που ήταν στον οίκο του Κυρίου, οι Χαλδαίοι κατέκοψαν και μετακόμισαν ολόκληρο το χαλκό τους στη Βαβυλώνα. Πήραν μάλιστα και τους Λέβητες και τα φτιάρια και τα λιχνοψάλιδα και τις λεκάνες και τα θυμιατήρια και όλα τα χάλκινα σκεύη με τα οποία έκαναν υπηρεσία. Ακόμα ο αρχισωματοφύλακας πήρε και τους κρατήρες και τα πυροδοχεία και τις λεκάνες και τους Λέβητες και τις λιχνίες και τα θυμιατήρια και τις φιάλες. Όσα ήσαν χρυσά και όσα ασημένια. Τους δύο στήλους, τη μία θάλασσα και τα 12 χάλκινα μοσχάρια που ήσαν αντί για βάσεις που είχε κάνει ο βασιλιάς Σολομώντας για τον οίκο του Κυρίου. Ο χαλκός όλων αυτών των σκευών ήταν αζύγιστος. Για τους στήλους όμως, το ύψος του ενός στήλου ήταν 18 πύχες και μία ζώνη από 12 πύχες τον περικύκλωνε και το πάχος του από 4 δάκτυλα. Ήταν κούφιος. Και το κιονόκρανο που ήταν πάνω του ήταν χάλκινο. Και το ύψος του ενός κιονόκρανου ήταν 5 πύχες. Και το δικτυωτό και τα ρόδια επάνω στο κιονόκρανο ολόγυρα όλα ήσαν χάλκινα. Τα ίδια είχε και ο δεύτερος στήλος μαζί με τα ρόδια. Και ήσαν 96 ρόδια που κρέμονταν. Όλα τα ρόδια που ήσαν επάνω στο δικτυωτό ολόγυρα ήσαν 100. Και ο αρχισωματοφύλακας πήρε τον Σεραΐα τον πρώτο ιερέα και τον Σοφωνία τον δεύτερο ιερέα και τους τρεις θυρωρούς. Και από την πόλη πήρε ένα ευνούχο που ήταν επιστάτης επάνω στους άνδρες των πολεμιστών και 7 άνδρες από αυτούς που παραστέκονταν μπροστά στο βασιλιά, αυτούς που βρέθηκαν στην πόλη. Και τον γραμματέα, τον άρχοντα των στρατευμάτων που έκανε τη στρατολογία του λαού της γης. Και 60 άνδρες από το λαό της γης που βρέθηκαν μέσα στην πόλη. Και ο αρχισωματοφύλακας Νεβουζαραδάν, αφού τους πήρε, τους έφερε στο βασιλιά της Βαβυλώνας στη Ριβλά. Και ο βασιλιάς της Βαβυλώνας τους πάταξε και τους θανάτωσε στη Ριβλά, στη γη της Εμάθ. Έτσι μετοικίστηκε ο Ιούδας από τη γη του. Αυτός είναι ο λαός τον οποίο ο Ναβουχοδονόσορας μετοίκησε, στον 7ο χρόνο, 3023 Ιουδαίους. Και στον 18ο χρόνο του Ναβουχοδονόσορα, αυτός μετοίκησε από την Ιερουσαλήμ 832 ψυχές. Στον 23ο χρόνο του Ναβουχοδονόσορα, ο Νεβουζαραδάν, ο αρχισωματοφύλακας, μετοίκησε από τους Ιουδαίους 745 ψυχές. Όλες οι ψυχές ήταν 4.600. Και στον 37ο χρόνο της μετοικεσίας του Ιωακήμ, του βασιλιά του Ιούδα, το 12ο μήνα, την 25η ημέρα του μήνα, ο Εβίλ Μεροδάχ, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, κατά το χρόνο που βασίλευσε, ανύψωσε το κεφάλι του Ιωακήμ, του βασιλιά του Ιούδα, και τον έβγαλε από τον οίκο της φυλακής. Και μίλησε μαζί του με ευμένεια. Και έβαλε το θρόνο του επάνω από τον θρόνο των βασιλιάδων που ήσαν μαζί του στη Βαβυλώνα. Και άλλαξε τα αιμάτια της φυλακής του. Και έτρωγε ψωμί πάντοτε μαζί του, όλες τις μέρες της ζωής του. Και το σιτηρέσιο του ήταν παντοτινό σιτηρέσιο, που δινόταν σε αυτόν από το βασιλιά της Βαβυλώνας. Ημερήσια χορηγία μέχρι την ημέρα του θανάτου του, όλες τις ημέρες της ζωής του. Θρήνη, τέταρτο κεφάλαιο. Πώς αμαυρώθηκε το χρυσάφι, αλλοιώθηκε το καθαρότατο χρυσάφι. Οι πέτρες του αγιαστηρίου διασπάρθηκαν στις άκρες όλων των δρόμων. Η ένδοξη γη της Ιών, που τους εκτιμούσαν σαν το καθαρό χρυσάφι, πώς λογαριάστηκαν σαν δοχεία πύληνα, σαν έργο από χέρι κεραμαία. Ακόμα και τα κήτη προσφέρουν μαστούς και θυλάζουν τα παιδιά τους, ενώ η θυγατέρα του λαού μου σκληρύνθηκε, όπως η στρουδοκάμιλη στην έρημο. Η γλώσσα αυτού που θυλάζει κόλλησε στον ουρανίσκο του από τη δίψα. Τα παιδιά ζήτησαν ψωμί και δεν υπάρχει εκείνος που να κόβει σε αυτά. Αυτοί που τρώνε τρυφερά φαγητά είναι εξαπλωμένοι στους δρόμους, αφανισμένοι. Οι αναθρεμένοι μέσα σε πορφύρα αγκάλιασαν την κοπριά. Και η ποινή της ανομίας της θυγατέρας του λαού μου έγινε μεγαλύτερη, περισσότερο από την ποινή της αμαρτίας των Σοδόμων, που καταστράφηκαν σε μια στιγμή και χέρια δεν ενέργησαν επάνω τους. Οι Ναζιραίοι της ήσαν καθαρότεροι από το χιόνι, λευκότεροι από το γάλα, πιο κόκκινοι στην όψη, ξεπερνώντας τις πολύτιμες πέτρες, στυλπνοί σαν τον σάπφυρο. Η όψη τους καταμαυρώθηκε περισσότερο από την καπνιά. Δεν γνωρίζονταν στους δρόμους. Το δέρμα τους κόλλησε πάνω στα κόκαλα τους. Ξεράθηκε, έγινε σαν ξύλο. Πιο ευτυχισμένοι στάθηκαν αυτοί που θανατώθηκαν από τη ρομφαία, παρά εκείνοι που θανατώθηκαν από την πείνα, επειδή αυτοί λιώνουν τραυματισμένοι από έλλειψη καρπών του χωραφιού. Τα χέρια των εύσπλαχνων γυναικών έψησαν τα παιδιά τους. Έγιναν για αυτές τροφή στο συντριμό της θυγατέρας του λαού μου. Ο Κύριος συντέλεσε το θυμό του, ξέχισε τη φλόγα της οργής του και άναψε φωτιά στη Σιών που κατέφαγε τα θεμέλια της. Οι βασιλιάδες της γης δεν πίστευαν και όλοι αυτοί που κατοικούσαν την οικουμένη ότι θα έμπαινε εχθρός και πολέμιος στις πύλες της Ιερουσαλήμ. Αυτό έγινε εξαιτίας των αμαρτιών των προφητών της και των ανομιών των ιερέων της, που έχυναν το αίμα των δικαίων στο μέσον της. Περιπλανήθηκαν σαν τυφλοί στους δρόμους, μολύνθηκαν στο αίμα, ώστε οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να αγγίξουν τα ενδύματά τους. Έκραζαν σε αυτούς, «Σταθείτε μακριά, ακάθαρτοι! Σταθείτε μακριά! Σταθείτε μακριά, μην αγγίξετε!» Ενώ έφευγαν και περιπλανιόνταν, ανάμεσα στα έθνη λεγόταν «Δε θα παρικούν πλέον ανάμεσά μας». Το πρόσωπο του Κυρίου τους διασκόρπισε. Δε θα επιβλέπει πλέον επάνω τους. Δε σεβάστηκαν πρόσωπο ιερέα. Δεν ελέησαν γέροντες. Ενώ ακόμα υπήρχαμε, τα μάτια μας απέκαμαν, προσμένοντας τη μάταιη βοήθειά μας. Χάσκοντας αποβλέψαμε σε έθνος που δεν μπορούσε να σώζει. Παραμονεύουν τα ίχνη μας για να μην περπατάμε στις πλατείες μας. Πλησίασε το τέλος μας. Συμπληρώθηκαν οι ημέρες μας επειδή ήρθε το τέλος μας. Αυτοί που μας καταδιώκουν έγιναν ελαφρότεροι από τους αετούς του ουρανού. Μας κυνήγησαν επάνω στα βουνά. Έστεσαν ενέδρα για μας στην έρημο. Η πνοή των μυχτήρων μας, ο χρησμένος του Κυρίου, πιάστηκε μέσα στις παγίδες τους. Κάτω από τη σκιά του οποίου λέγαμε «θα ζούμε ανάμεσα στα έθνη». «Χαίρε και εφραίνου θυγατέρα του Εδόμ που κατοικείς στη γη Ουζ. Ακόμα και σε σένα θα περάσει το ποτήρι. Θα μεθυστείς και θα γυμνωθείς. Η ποινή της ανομίας σου τελείωσε, θυγατέρα Σιών. Δεν θα σε φέρει πλέον σε αιχμαλωσία. θα επισκεφθεί την ανομία σου, θυγατέρα του Εδόμ. Θα ξεσκεπάσει τα αμαρτήματά σου. Θρήνη, πέμπτο κεφάλαιο. Θυμήσου, Κύριε, τι έγινε σε μας. Επίβλεψε και δες τον ονειδισμό μας. Η κληρονομιά μας μεταστράφηκε σε αλότριους. Τα σπίτια μας σε ξένους. Γίναμε ορφανοί, χωρίς πατέρα. Οι μητέρες μας σαν χείρες. Ήπιαμε το νερό μας με ασήμι. Τα δικά μας ξύλα πουλήθηκαν σε μας. Επάνω στον τράχυλό μας είναι διωγμός. Μοχθήσαμε, δεν έχουμε ανάπαυση. Απλώσαμε χέρι στους Αιγυπτίους, στους Ασσυρίους, για να χορτάσουμε ψωμί. Οι πατέρες μας αμάρτησαν. Εκείνοι δεν υπάρχουν και εμείς βαστάζουμε τις ανομίες τους. Δούλοι εξουσιάζουν επάνω μας. Δεν υπάρχει εκείνος που να λυτρώνει από το χέρι τους. Φέρνουμε το ψωμί μας με κίνδυνο της ζωής μας, μπροστά από τη ρομφαία της ερήμου. Το δέρμα μας αμαυρώθηκε σαν κλίβανος από την καύση της πείνας. Ταπείνωσαν τις γυναίκες μας μέσα στη Σιών, τις Παρθένες μέσα στις πόλεις του Ιούδα. Οι άρχοντες κρεμάστηκαν από τα χέρια τους. Τα πρόσωπα των πρεσβυτέρων δεν τιμήθηκαν. Οι νέοι υποβλήθηκαν στο άλεσμα και τα παιδιά έπεσαν κάτω από τα ξύλα. Οι πρεσβύτεροι έπαυσαν από τις πύλες, οι νέοι από τα άσματά τους. Έπαυσε η χαρά της καρδιάς μας, ο χορός μας στράφηκε σε πένθος. Το στεφάνι του κεφαλιού μας έπεσε και αλίμονος εμάς επειδή αμαρτήσαμε. Γι' αυτό η καρδιά μας ατόνισε, τα μάτια μας εξαιτίας αυτών σκοτίνιασαν. Εξαιτίας της ερήμωσης του βουνού Σιών, οι αλεπούδες περπατούν σ' αυτό. Εσύ, Κύριε, κατοικείς τον αιώνα. Ο θρόνος σου διαμένει από γενεά σε γενεά. Γιατί θα μας λησμονήσεις για πάντα? Θα μας εγκαταλείψεις σε μακρότητα ημερών? Κύριε, επίστρεψέ μας σε σένα και θα επιστρέψουμε. Ανανέωσε τις ημέρες μας όπως πρωτύτερα. Επειδή μας απέρριψες ολοκληρωτικά, οργίστηκες εναντίον μας μέχρι υπερβολικού βαθμού.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Καθόμαστε τώρα ταπεινά στα δικά σου πόδια, Ιησού, γιατί είσαι εδώ ανάμεσά μας κατά το λόγο σου. Νιώθουμε την παρουσία σου, Κύριε. Και θέλουμε σήμερα να ανοίξεις το λόγο σου και να μας μιλήσεις, Κύριε. Να μας φέρεις μέσα σε αυτό το υπόβαθρο στο οποίο εσύ οικοδόμησες τις εκκλησίες σου. Να ανοίξεις τη διάνοια, το πνεύμα μας, να καταλάβουμε, Κύριε, το πνευματικό σου έργο, Ιησού Άγιε. Να έχουμε αποκάλυψη, φως, κατεύθυνση και οδηγία ζωής, Κύριε Ιησού. Να μην παραπέμε δεξιά και αριστερά, αλλά η όρασή μας να είναι σαν του αετού, Κύριε Θεέ μου, γιατί εσύ έρχεσαι να κάνεις θαυμάσια πράγματα, Κύριε, αλλά και θρομερά μαζί. Γιατί είναι ώρα να αποκαταστήσεις, Κύριε, αυτά που εχθρός κάλασε, αυτά που οι αγριόχειροι και οι λύκοι κατέστρεψαν. Τώρα είναι η ώρα που εσύ αποκαθιστάνεις, Κύριε. Κάλεσες τη γενιά μας κάλεσες, Κύριε, όπως τότε, γιατί είσαι ο ίδιος χτες, σήμερα και στους αιώνες. Δεν αλλάζεις, δεν αλλοιούσε. Και είσαι εδώ να μας μιλήσεις σήμερα το βράδυ. Και εγώ έχω ανάγκη από το χρήσμα σου, έχω ανάγκη από την παρουσία σου, Κύριε. Και τα παιδιά σου, χρήσε τα ότα της καρδιές μας, Κύριε, για να υψωθεί το όνομά σου το μέγα, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αμήν. Όπως είπα, πολλοί διερωτώνται με αυτά που βλέπουμε, τη σύγχυση που υπάρχει γύρω, το κομμάτιασμα αυτό, και θα πει κανείς, πώς ξέρουμε ποια είναι η αληθινή εκκλησία? Ο γνώμονας είναι εδώ. Αμήν. Έχουμε το γνώμονα, έχουμε τον κανόνα, έχουμε το θεμέλιο της αλήθειας, το οποίο έθεσε ο Χριστός, οι Απόστολοι και οι προφήτες. Αυτοί θα μας πούνε. Δεν μπορεί να πει ο καθένας, είναι η δικιά μας η εκκλησία καλύτερη. Με ποια βάση? Επειδή έχεις φίλους εκεί? Επειδή εκεί γεννήθηκες? Ποια είναι τα κριτήρια? Και έχουμε, μας έχει αφήσει ο Κύριος παραδείγματα. Για παράδειγμα, ξεκινώντας την Αποκάλυψη, το έχουμε πει αυτό πολλές φορές, ο Κύριος προφητεύει την ιστορία της Εκκλησίας, μιλάει για όλη την Εκκλησία του. Από το 30 μετά Χριστό, τη μέρα της Πεντηκοστής, μέχρι και την αρπαγή και μετά την αρπαγή, τα 3,5 χρόνια της θλίψης που είναι η Εκκλησία της Λαοδικίας. Αλλά τι κάνει? Βάζει την ιστορία σε 7 περίοδους και κάθε περίοδο της δίνει ένα όνομα μιας υπαρκτής εκκλησίας, η οποία υπήρχε στο βόρειο ανατολικό μέρος της τότε Μικράς Ασίας, της σημερινής Τουρκίας, το οποίο ονομαζόταν, η επαρχία αυτή ονομαζόταν Ασία. Και χρησιμοποιεί 7 ονόματα, περιγράφει 7 εκκλησίες οι οποίες υπήρχαν, και επεκτείνεται η προφητεία σε επιτόπιες εκκλησίες. Δεν έχει σημασία αν είναι στην Ασία ή όχι, αλλά περιγράφει ταυτόχρονα το σύνολο των εκκλησιών, σε ποια πνευματική κατάσταση βρίσκονται, και ταυτόχρονα περιγράφει και τις καρδιές των ανθρώπων που μπορεί να είναι σε μια από αυτές τις 7 καταστάσεις. Και θέλω να πάρουμε λίγο παράδειγμα από αυτές τις εκκλησίες. Κάνω μια ερώτηση λοιπόν. Τι λέτε, ήταν αληθινές εκκλησίες αυτές οι 7? Σίγουρα. Okay. Γιατί πρέπει να πάρουμε σωστή αντίληψη τι σημαίνει αληθινή εκκλησία. Δεν σημαίνει τέλεια. Η εκκλησία πάντοτε αποτελείται από ατελείς ανθρώπους, οι οποίοι όμως είχαν την εμπειρία της αναγέννησης με τον Κύριο, το κάλεσμά του, οι οποίοι βαπτίστηκαν στο νερό στο όνομα του Ιησού Χριστού, οι οποίοι βαπτίστηκαν στο Πνεύμα το Άγιο με το σημείο των γλωσσών, και οι εκκλησίες αυτές όλες είχαν ζωντανή την παρουσία του Κυρίου ανάμεσά τους. Από τον καιρό που ο Ιωάννης τελείωσε την Αποκάλυψη περίπου το 98 μετά Χριστό. Μιλάμε δηλαδή ότι αυτές οι εκκλησίες στις οποίες γράφει ο Χριστός είχαν υπάρξει περίπου 50 χρόνια, 40-50 χρόνια κάθε μια. Γιατί τη ίδρυσε ο Παύλος, υπηρετήθηκαν από τον Παύλο, υπηρετήθηκαν από τον Ιωάννη, υπηρετήθηκαν από άλλους Αποστόλους, από ανθρώπους οι οποίοι ήταν συνεργάτες με τους Αποστόλους και θα λέγαμε ότι είχαν την καλύτερη πείμανση, την καλύτερη οδηγία, συμφωνούμε, να έχεις Αποστόλους του Αρνίου ή τον Απόστολο Παύλο να υπηρετεί την Εκκλησία. Τι ωραίο, τι άλλο θέλουμε. Λοιπόν, γεννήθηκαν αυτές οι εκκλησίες μέσα στη φρεσκάδα του μηνύματος του Χριστού από ανθρώπους οι οποίοι έζησαν, τον είδαν τον Χριστό, μίλησαν μαζί του, τους μίλησε, ήταν φρέσκια η μαρτυρία. Έτσι. Είχαν την πιο παραγωγική, θα λέγαμε, έκθεση στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο εξουσίας που μπορούσε να τους υπηρετήσει, που ήταν οι Απόστολοι. Είχαν έξοχη πνευματική ηγεσία. Διδάχθηκαν τα δόγματα της Γραφής αθρώα, καθαρά. Η αλήθεια ήταν ξάστερη. Όμως, διαβάζοντας τα λόγια του Κυρίου για τις 7 εκκλησίες, τι βλέπουμε, αδελφοί? Βλέπουμε ότι οι 5 από τις 2 είχαν ελαττώματα. Εκτός από 2, που είναι η Σμύρνη και η Λαοδίκαια, αναφέρονται βέβαια η Σμύρνη στην περίοδο των διωγμών, η Λαοδικία, ενώ η Φιλαδέλφια. Η Φιλαδέλφια είναι η εκκλησία της Αρπαγής, δηλαδή τώρα είναι αυτό. Γίνεται όλο αυτό. Δεν τους κάνει κανένα παράπονο, είναι ευχαριστημένος. Αλλά με τις άλλες 5 βλέπουμε ότι είχαν προβλήματα οι εκκλησίες αυτές, σοβαρά προβλήματα. Είχαν πέσει θύματα επιρροής της κουλτούρας γύρω τους, με αποτέλεσμα να αποστατούν από την κεφαλή της εκκλησίας που είναι ο Χριστός. Δεν πρέπει να μας εκπλήσει αυτό το ότι συνέβαινε τότε, δηλαδή πόσα 50 χρόνια, 50 χρόνια εκκλησίες από τον καιρό που ξεκίνησαν, έτσι, άντε την πρώτη εκατονταετία. Εμείς πόσα χρόνια απέχουμε? Πόσα χρόνια απέχουμε? 2000. Περίπου. 2000. Εάν αυτές οι εκκλησίες είχαν πρόβλημα, που είναι αληθινές εκκλησίες, δεν είναι παράξενο ότι και η εκκλησία σήμερα θα έχει κάποια προβλήματα, κάποιες δυσκολίες, η μια έτσι, η άλλη αλλιώς, ανάλογα με το τι συμβαίνει, τι κάνει ο εχθρός, πώς είναι οι άνθρωποι, πόσο δίνονται ή δεν δίνονται στον Κύριο. Αλλά αυτό δεν τους κάνει να είναι ψευδοεκκλησία. Σήμερα οι βιβλικά υγιείς πιστοί που αγαπούν και υπηρετούν εκκλησίες, ενώ για ποιμένες ηγέτες, είναι η μειοψηφία. Λίγοι είναι. Πολλοί ποιμένες αγωνίζονται να διακρίνουν τι πρέπει να κάνουν. Οι συναθρήσεις φανερώνουν σαρκικότητα, επιπολαιότητα, ρηχότητα. Οι ηγέτες πέφτουν στην αμαρτία. Οι άνθρωποι στην εκκλησία ακολουθούν πρότυπα αμαρτίας. Έξω. Κόσμος, ντύσιματα, συμπεριφορές κλπ. Και φαίνεται να υπάρχει μια σπανιότητα πιστών εκκλησιών που χαρακτηρίζονται από αλήθεια, από αγάπη και χαρά. Αυτή είναι η αλήθεια. Υπάρχουν πολλοί πιστοί ποιμένες, των οποίων οι εκκλησίες διστάζουν να ακολουθήσουν την πιστή ηγεσία τους. Δεν ακολουθούν. Δεν δέχονται τους ποιμένες τους, δεν δέχονται την ηγεσία που ο Θεός έβαλε στην εκκλησία. Αντίθετα με αυτό που διαβάζουμε στην Εβραίους 13-17, πείθεστε εις τους προεστώτας σας και υπακούετε, διότι αυτοί αγρυπνούσιν υπέρ των ψυχών σας ως μέλλοντες να αποδώσουσιν λόγων. Δια να κάμνηση τούτο με τα χαράς και μη στενάτες, διότι τούτο δεν σας ωφελεί. Υπάρχει πολλή θλίψη μες στη διακονία εξαιτίας των άπιστων εκκλησιών, αδελφοί. και είμαι σε θέση να το γνωρίζω καλά, γιατί υπηρετώ την Εκκλησία σε αρκετά ευρύ φάσμα. Αγαπάμε την Εκκλησία του Κυρίου. Την Εκκλησία. Να πω αυτό. Μια και λέμε για την αληθινή Εκκλησία, μόνο η λέξη Εκκλησία πρέπει να μας δώσει να καταλάβουμε ποια είναι η αληθινή Εκκλησία. Εκ καλό, αυτοί που έχουν κληθεί έξω από τον κόσμο. Αυτοί που έχουν κάνει διαθήκη στο αίμα της θυσίας, έχουν ξεχωρίσει τη ζωή τους από την αμαρτία, από τον κόσμο, από το σκοτάδι και ζουν για εκείνον και υπακούν σε εκείνον. Αυτή είναι η Εκκλησία. Έχουμε εδώ τέτοιους εκκλησιαζόμενους. Αμήν. Αμήν. Πάντοτε η κοσμική Εκκλησία, πώς να το πω, στηριζόταν σε άμετρα πράγματα. Δηλαδή, κάνουμε την κοινωνία με φτάζημα. Δηλαδή, αν είναι οχτάζημα, τι θα γίνει. Που ο Κύριος δεν θέλει καθόλου κοινωνία να έχει προζύμι μέσα. Αμήν. Καθώς είστε άζυμοι, μας λέει. Γιατί άζυμο σημαίνει χωρίς αμαρτία και αυτό είναι το σώμα του Χριστού. Και ένα σωρό άλλα. Ο Παύλος, σαν ποιμένας πολλών εκκλησιών, γιατί η Αποστολική Διακονία, όταν σε στέλνει ο Κύριος κάπου, το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να ποιμάνεις αυτούς που είναι εκεί, τις πρώτες ψυχές. Οπότε, αναγκαστικά, ποιμένε ο Παύλος. Και αυτές οι εκκλησίες είχαν σοβαρά προβλήματα, τα διαβάζουμε μέσα στην Καινή Διαθήκη. Παρόλο που τις έδωσε ζωή αρχικά μέσω του κηρύγματος του Λόγου, παρόλο που η ηγεσία του ήταν ό,τι μπορούσαν να ελπίζουν ή να περιμένουν ποτέ, το καλύτερο. Υπήρχαν εκκλησίες που ο ίδιος εδραίωσε, οι οποίες όμως ράγισαν την καρδιά του Παύλου με τα καμώματά τους. Η εκκλησία στην Κόρινθο για παράδειγμα. Τι διαβάζουμε, ΑΒ Κορινθίους. Ήταν σαρκική, κοσμική, διχασμένη, περήφανη, χωρίς αγάπη. Γι' αυτό τους γράφει το κεφάλαιο της αγάπης. Είναι ΑΒ Κορινθίους το 13. Επισημαίνει αυτά τα πράγματα στις δύο του επιστολές, προσπαθώντας να διορθώσει τις ανομίες τους και που βρίσκονται στην Καινή Διαθήκη. Ήταν η αληθινή Εκκλησία Κόρινθος. Αμήν. Ήτανε. Βεβαίως και ήτανε. Αν δεις πώς ξεκινάει την επιστολή ο Παύλος, λέει Παύλος Απόστολος προς τους Αγίους. Τους εν Κορίνθων, τους εν Εφέσων. Αγίους σ' ονομάζει. Χρησιμοποιεί στολισμούς για να στολίσει την Εκκλησία για αυτό που είναι στα μάτια του Κυρίου. Και μετά έρχεται να διορθώσει. Πόσοι θέλουμε διόρθωση, για να δω. Όσο είμαστε εδώ, αδελφοί, να μας διορθώνει ο Κύριος. Ξέρετε, έχω φτιάξει το σπίτι μου πριν, το ξεκίνησα από το 86. Το φτιάξα σχεδόν με τα χέρια μου. Τώρα αρχίζει και μου παλιώνει. Πρέπει να φτιάξω αυτό, πρέπει να φτιάξω το άλλο, πρέπει να διορθώσω εκείνο, για να μείνει το σπίτι. Δε άλλο, τι θα κάνει. Εάν δεν διορθώνεται το σπίτι, τι θα κάνει. Θα πέσει. Θα διαλύσει. Γι' αυτό ο Κύριος έβαλε διακονίες, έβαλε μαστόρους, έβαλε ανθρώπους με χρήσμα, ειδικό χρήσμα για κάθε διακονία, για να υπηρετεί την Εκκλησία Του, για να φτάσουμε εκεί που πρέπει. Μετά ήταν η Εκκλησία στη Γαλατεία. Ω! Τι λέτε, οι εκκλησίες αυτές ήταν αληθινές εκκλησίες. Αμήν. Ήτανε, αλλά είχαν πέσει θύματα ενός ελαττωματικού Ευαγγελίου, το οποίο κύριε ήταν οι Ιουδαίζοντες. Είχαν περιπέσει σε σαρκική συμπεριφορά, γι' αυτό του γράφει στο 5.16 φανερά δεν είναι τα έργα της σαρκός, πορνεία, μοιχεία, καθαρσία κλπ. Σε νομικισμό, απιστία στην αλήθεια για τον Κύριο. Αυτά είναι σοβαρά προβλήματα σε μια εκκλησία. Στην Έφεσο, αν κοιτάξουμε και από το μήνυμα στην Αποκάλυψη και από την επιστολή προς Εφεσίους, βλέπουμε υπερηφάνεια είχαν. Ανυπομονησία. Κρατημένη στις αμαρτίες του παρελθόντος. χωρίς συγχώρεση και πνευματική δύναμη. Μετά έχουμε την Εκκλησία των Κολοσσέων. Όλες οι εκκλησίες του Χριστού, Άγιες σε ονομάζει, αλλά δεν έπαβαν να είχαν η κάθε μια ανάλογα κάποιο ή κάποια προβλήματα. Κολοσσές ελκύονταν προς τον νομικισμό, τη στρακικότητα. Γινόταν επιθέσεις συνέχεια, το λέμε στην εκκλησιαστική ιστορία. Η χειρότερη επίθεση που έγινε στις αρχές της Εκκλησίας και ιδιαίτερα από τον 3ο αιώνα και μετά ήταν οι επιθέσεις μέσα από τον γνωστικισμό, από τον συγκριτισμό που δημιουργήθηκε από ένα κράμα φιλοσοφιών που ήρθαν και χτύπησαν κατά μέτωπο την Εκκλησία. Και όπως βλέπουμε τι κάνανε, ποιος νικήθηκε. Ποιος νίκησε το διάβα του χρόνου? Ο κόσμος. Ο κόσμος νίκησε. Νιώθω το πνεύμα του Θεού, αδελφοί, τώρα είναι τόσο συσπηρωμένο. Θέλει να εκτονωθεί ο Κύριος, να φανερώσει τη δόξα Του, να σπάσει πράγματα. Έχετε δει ανεμοστρόβιλο, τους μεγάλους τυφώνες, που σηκώνει τα πάντα. Έτσι θα περάσει ο Κύριος. Πνευματικά θα το κάνει και θα σηκώσει οτιδήποτε σκουπίδι, οτιδήποτε φυτεία δεν είναι φυτεμένη από εκείνον. Ο Κύριος θα τη σηκώσει. Έχει θεία οργή και θείο θυμό ενάντια σε ό,τι γίνεται μέσα στη βασιλεία Του. Θυμάστε ο Κύριος πώς εκδήλωσε τον θυμό αυτόν όταν ήταν στην Ιερουσαλήμ. Τι έκανε? Πήγε στους αργυραμιδούς και λέει, παιδιά, κοιτάξτε, αυτό που κάνετε δεν είναι και τόσο καλό. Σας παρακαλώ, πηγαίνετε πιο έξω λιγάκι. Έτσι τους μίλησε. Όχι. Τι έκανε? Μαστίγιο. Δεν χτύπησε κανέναν. Δεν πλήγωσε κανέναν. Θόρυβο έκανε. Τους τρόμαξε και βγήκαν όλοι έξω. Δυο φορές καθάρισε τον ναό του. Και είναι προφητικό αυτό, ότι ο Κύριος καθάρισε την Εκκλησία την αρχή με τους Αποστόλους και τώρα είναι η δεύτερη φορά που θα το κάνει. Και το κάνει και τον ευχαριστούμε. Αμήν. Μπήκαν σε λατρεία αγγέλων οι Κολοσσαίοι. Μυστικισμούς. Καλογερισμούς. Από εκεί ξεκίνησαν αυτά. Και μέσα από την Ανατολή. Προς Φιλιππισίους. Παραπονεμένη εκκλησία, ανήσυχη, περήφανη, χαρακτηρισμένη από διχόνοια. Όλα αυτά τα βλέπουμε στις επιστολές για τις αληθινές εκκλησίες. Το καταλάβαμε αυτό, αδελφοί? Ωραία. Μην πεις λοιπόν ότι εντάξει, αλλά δεν είναι τέλεια, χάρηκα. Δεν μου λες κάτι καινούριο. Αλλά θα δούμε τώρα τι εκτιμάει ο Κύριος από μας. Τι ζητάει, τι θέλει. Τι είναι αυτό που μας χαρακτηρίζει σαν λαό που έχουμε μια ιστορία. Από πότε? Το 81 έχω έρθει από εδώ. Όταν ήρθα, δεν είναι ψυχή, τίποτα. Άνθρωπο. Πήγαινα στο σούπερ μάρκετ να πάρω γάλα και έλεγα, ένα γάλα παρακαλώ. Από πού είσαι? Ξένος, σαν τη μύγα μες στο γάλα ήμουν. Αλλά είχαμε προφητεία, είχαμε το λόγο. Ο Κύριος μας έστειλε, ήθελε να κάνει το έργο, λέει, από εκεί θα ξεκινήσω το έργο μου. Έχω λαό να σηκώσω. Αυτά είναι γραμμένα στο μαγνητόφωνο. Ξέρετε πότε? Το 80 και το 81. Όμως υπήρχε μια εκκλησία, αδελφή, που έφερε στον Παύλο χαρά και μόνο χαρά. Θα πεις, υπάρχει τέτοια εκκλησία? Ναι, βεβαίως. Αυτή ήταν η σπάνια εκκλησία. Θέλουμε να είμαστε αυτή η σπάνια εκκλησία, αδελφοί. Αμήν. Ήτανε η εκκλησία της Θεσσαλονίκης. Δεν το λέω επειδή είμαι Θεσσαλονικιός, όχι. Άμα ξύσεις λίγο θα δεις Κρήτη γράφει πάνω. Την άφησα. Η Θεσσαλονίκη είναι για μένα ένας ξένος τόπος τώρα. Αλλά μιλάμε πνευματικά. Βλέπουμε τη ζωή του Παύλου και πώς εκφράζεται για τους Θεσσαλονικείς. Είχε την ευλογία να τους ποιμάνει. Απαλλαγμένος από τα δεινά που ταλάνιζαν τους άλλους, εκφράζει τη δυσκολία του με αυτό που γράφει στους Κορινθίους. Δηλαδή, δεν ήταν εύκολη η ζωή του Παύλου. Και όταν ο Κύριος σε καλέσει σε αποστολική διακονία να έχεις ευθύνη πολλού κόσμου, πολλών εκκλησιών, για τον λόγο και όλα αυτά που γίνονται γύρω-γύρω, δεν είναι εύκολο. Λέει ο Παύλος, Β' Κορινθίους 11:28, «Εκτός των εξωτερικών, ο καθημέραν επικείμενος εις εμέ αγών ημέριμνα πασών των εκκλησιών». Β' Κορινθίους 11:29 λέει, το επόμενο εδάφιο, «Τι ασθενεί και δεν ασθενώ, τι σκανδαλίζει και εγώ δεν φλέγομαι». Ένας αληθινός εργάτης του Θεού δεν είναι αμέτωχος και λέει, «Εντάξτε, βαριέσαι, άστο. Νοιάζεσαι για το λαό του Θεού. Είναι σάρκα από τη σάρκα, σωστά από τα σωστά σου. Υπάρχει ένα δέσιμο πνευματικό». Αλλά θέλω να πω ότι δεν είσαι αμέτωχος. Μετέχεις στη ζωή των άλλων, θες δεν θες. Σε δένει ο Κύριος με δεσμά του πνεύματος. Η διακονία λοιπόν μπορεί να είναι δύσκολη. Το να υπηρετεί κανείς μπορεί να σημαίνει ότι θα ραγίσει η καρδιά σου, βλέποντας καλά άτομα να κάνουν χαζά πράγματα, περιμένοντας να πάρουν τον πάνω δρόμο, να πάρουν τον κάτω δρόμο. Και αυτό σε πονάει. Κάτι άλλο, Β' Κορινθίους 12:15 λέει ο Παύλος, «Εγώ δε με άκραν χαράν θέλω δαπανήσει και όλος δαπανηθεί υπέρ των ψυχών σας. Αν και ενώ σας αγαπώ περισσότερο», ακούστε, «ενώ σας αγαπώ περισσότερο, αγαπώ με λιγότερο». Παράπονο του Παύλου. «Εγώ σας αγαπάω τόσο πολύ», αλλά τις Κορινθίους το λέει. Ήταν τσιγκούνιδες λίγο στην αγάπη τους. Ήταν πιο αλούφ, πιο... Και έτσι πρέπει να χαιρόταν τακτικά με τους Θεσσαλονικείς. Θα δούμε λίγο το ιστορικό υπόβαθρο για τη Θεσσαλονίκη, να καταλάβουμε. Και κάποιος μπορεί να ισχυριστεί το εξής. Ίσως η Εκκλησία της Θεσσαλονίκης να είχε ιδρυωθεί σε λιγότερο δύσκολες συνθήκες. Λιγότερο δύσκολη κουλτούρα. Να μην είχε τόσο πολύ αμαρτία, τόσο πολύ από το ένα και από το άλλο. Και έτσι οι άνθρωποι πρόοδευαν ομαλά. Και αυτό έφερε χαρά στην καρδιά του Παύλου. Λοιπόν, δεν ήταν καθόλου έτσι, αδελφοί μου. Καθόλου έτσι. Η Εκκλησία της Θεσσαλονίκης ήταν στον ίδιο κόσμο που βρισκόταν όλες οι άλλες εκκλησίες. Ήταν ένας κόσμος ειδωλολατρίας και μόνο ειδωλολατρίας. Παντού όπου έβλεπες, και ο Παύλος στην Αθήνα τι έβλεπε, τα είπε σεβάσματα. Ήδωλα. Ήταν ένας εθνικός κόσμος που δεν είχε γνώση Θεού, ούτε τη γνώση της Παλαιάς Διθήκης. Δεν υπήρχαν αυτά μέσα τους. Η Θεσσαλονίκη τότε, μιλάω δηλαδή για το περίπου 50 ας πούμε μετά Χριστό, ήταν μεγάλη πόλη, είχε 200.000 κόσμο. Ήταν εμπορικό κέντρο, περνούσε από μέσα της Εγνατία οδός, οπότε το εμπόριο γινόταν και από θαλάσσεις και από την ξηρά, ήταν κοσμοπολίτικη πόλη. Και όλος ο παγανιστικός κόσμος διέρεε μέσα από τη Θεσσαλονίκη. Είχε ιδρυθεί περίπου το 316 π.Χ. από τον Κάσανδρο, ο οποίος ήταν ο Κάσανδρος βασιλιάς της Μακεδονίας και την ονόμασε με το όνομα της γυναίκας του της Θεσσαλονίκης, η οποία ήταν ετεροθαλής αδελφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Θεσσαλονίκη. Έτσι, το 316. 350 χρόνια αργότερα ο Παύλος φτάνει εκεί και φτάνει μαζί με τους συντρόφους του. Είχε τον Τιμόθεο, είχε τον Σίλα, Σιλβανός, νομίζω, και είχε και τον Τίτο, αν είχε. Θα το δούμε, τώρα. Την εποχή που ο Κλάβδιος ήταν αυτοκράτερος, τότε έγινε αυτό. Απλά σας δίνω λίγο ιστορικό υπόβαθρο για να καταλάβουμε πού στεκόταν η Εκκλησία, τι είχε γύρω της. Για να μην λέμε, ναι, εδώ στην Κρήτη τα πράγματα είναι δύσκολα, ή στη Ρόδο είναι ου-αου. Δεν ξέρουμε πώς ήταν, δηλαδή καταλαβαίνουμε από αυτά τα λίγα που λέμε, πώς ήταν τότε. Και όμως οι αδελφοί στεκόντουσαν. Ο θείος του Κλάβδιου, ο Γάιος, που ήταν Ρωμαίος Αυτοκράτορας και Κέσαρας, είχε δολοφονηθεί. Και ο Κλάβδιος μπήκε σε αυτό και μερικοί ιστορικοί τον ορίζουν ως εξής. Τον Κλάβδιο. Ήταν ένας παράφρον, τραυλός, νοθρός άνθρωπος. Ό,τι πρέπει για ηγεσία. Ήτανε. Ό,τι πρέπει. Η Θεσσαλονίκη είχε γίνει πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Η μεγαλύτερη πόλη της Μακεδονίας. Ονομαζόταν η μητέρα της Μακεδονίας. Σημαντική πόλη, στρατηγικό λιμάνι στο Αιγαίο Πέλαγος. Η γλώσσα ήταν φυσικά ελληνική. Ήταν πολύ κοσμοπολίτικη πόλη. Οι ιστορικοί σημειώνουν ότι η εγκληματικότητα ήταν ανεξέλεγκτη. Πολύ λίγα σπίτια είχαν παράθυρα επειδή ο πληθυσμός είχε οχυρωθεί κλείνοντας τα παράθυρά τους λόγω μαζικού εγκλήματος. Κάτι που εμείς ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε αυτό. Αλλά έχω επισκεφθεί το Ανατολικό Μπλοκ και μου έκανε εντύπωση αρχή που πήγα, γιατί παντού έχουν κάγκελα, μπάρες, κάτι κλειδαριές τόσες χοντρές. Παντού λέει, πάθανε αυτοί οι άνθρωποι. Κλέβουνε. Οι άνθρωποι κλέβουν. Είναι συμμορίες, πιάνουνε, βλέπουν πότε θα φύγει ο άνθρωπος, στείνουνε ολόκληρο γκρουπ ανθρώπων, ποιοι θα μπουν μέσα, ποιοι κρατάνε τσίλιες, ποιοι πού θα τα πάνε, ποιος θα τα πουλήσει και είναι όλη η κοινωνία έτσι μέσα σε αυτό. Τη γεωργία. Ξέρω από πρώτο χέρι. Και οπουδήποτε άλλο. Τι να λέμε, Βουλγαρία και... Η ανηθικότητα ήταν συνηθισμένη. Η πόλη ελεγχόταν μια ιδωλατρική, παγανιστική ομάδα πλουσίων ελίτ. Αυτοί κυβερνούσαν. Δεν υπήρχε μεσαία τάξη. Οι υπόλοιποι άνθρωποι, στην πλειοψηφία τους ήταν σκλάβοι. Και υπήρχε σύγκρουση μεταξύ σκλάβων και των ελίτ. Η πορνεία ήταν τόσο νόμιμη ως και εξαιρετικά οργανωμένη μέσα στην πόλη. Οι αρχαιολόγοι διαπίστωσαν σε ορισμένες από τις ανασκαφές γύρω από τη Θεσσαλονίκη ότι άσεμνες πορνογραφικές εικόνες είχαν ζωγραφιστεί στο εξωτερικό των σπιτιών. Τα σπίτια τους ήταν γεμάτα πορνό. Τώρα τα σημερινά μέσα είναι, αλλά και δεν χρειάζεται να πω, ξέρετε, το έχουν μέσα. Αλλά θέλω να πω ότι ήταν το ίδιο και η Πομπεία ήταν έτσι. Το διαζύγιο ήταν αχαλήνοτο, οι δολοφονίες γινόταν συνεχώς. Αυτή ήταν μια πλήρης παγανιστική πόλη η Θεσσαλονίκη. Σε αυτή την πόλη ήρθε ο Παύλος στο δεύτερο αποστολικό του ταξίδι, πιθανώς γύρω στο 49 π.Χ. και έφερε το Ευαγγέλιο σε αυτή την πόλη. Πάμε λίγο στις Πράξεις 17, να πάρουμε λίγο την αφήγηση. 17, πρώτο εδάφιο. Διοδεύσαντες δε την Αμφίπολη και Απολωνία, ήλθαν εις Θεσσαλονίκη, όπου ήταν η συναγωγή των Ιουδαίων. Και κατά τη συνήθειά του ο Παύλος εισήλθε προς αυτούς και τρία Σάββατα διελέγεται με αυτόν από τον Γραφόν. Τρία Σάββατα. Θυμάστε από πού είχε έρθει. Είχε έρθει από τους Φιλίππους. Τι έγινε εκεί. Έγινε εκκλησία, αλλά η πλάτη τους ήταν γεμάτη αίματα. Γιατί τους ξυλοκόπησαν για το Ευαγγέλιο. Τους κλείσαν φυλακή, ο Θεός έκανε το θαύμα αυτό, έσπασαν τα δεσμά, σώθηκε η Λυδία και άλλοι άνθρωποι και ο φύλακας. Και πέρασαν από την Αμφίπολη, ήρθαν Θεσσαλονίκη. Το τρίτο εδάφιο λέει: εξηγούν και αποδεικνύουν ότι έπρεπε να πάθει ο Χριστός και να αναστηθεί εκ νεκρών και ότι ούτως είναι ο Χριστός Ιησούς, τον οποίο εγώ σας κηρύττω. Το θέμα του. Το θέμα του. Είναι και δικό μας θέμα, αδερφοί. Αμήν. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τρεις εβδομάδες αυτό έλεγε στη συναγωγή. Τέταρτο. Και την έσεξε αυτόν, επίστησαν και ενώθησαν μετά του Παύλου και του Σίλα. Και εκ των θεοσεβών Ελλήνων πολύ πλήθος και εκ των πρώτων γυναικών ούκο λίγε. Ήταν ο Παύλος, ο Σίλας και ο Τιμόθεος, έτσι. Και οι τρεις. Ποιοι ήταν οι θεοσεβείς Έλληνες? Προφανώς Έλληνες οι οποίοι θα είχαν προσελκυστεί στον Ιουδαϊσμό. Οι Εβραίοι όμως που δεν πίστηκαν, τι κάνανε? Πήγανε και βρήκανε όλους τους καλοθελητάδες με λίγο μπερμποάρ, ελάτε παιδιά, θα κάνουμε αυτή τη δουλειά, να κάνουμε φασαρία. Η αγορά γεμάτη τέτοιους ήταν. Το βλέπουμε και στην Αίγυπτο με τον Κύριλο και όλους αυτούς τους κακούς παραβολάνους, νεκροθάφτες, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για κάθε άλλο τέτοιο σκοπό. Και τους έφεραν στις συνόδους αυτούς όλους. Διαπάν ενδεχόμενο, λέει. Το κάνανε αυτό οι Εβραίοι. Να οχλαγωγήσουν. Στο πέντε, φθονήσαντες δε μη πειθόμενοι Ιουδαίοι και λαβώντες μεθ' αυτών κακούς τεινάς ανθρώπους εκ των χιδαίων και οχλαγωγήσαντες εθορύβουν την πόλη και εφορμήσαντες στην οικία του Ιάσονος. Δηλαδή ούτε νόμος, ούτε αστυνομία, τίποτα. Το έχουμε περάσει αυτό λίγο. Το έχουμε περάσει. Πόσοι είστε, για να δω, το θυμόστε. Ωραία, αρκετοί είμαστε. Οπότε λέω την αλήθεια. Λοιπόν, γιατί? Γιατί ο διωγμός είναι μέσα σε αυτά τα οποία απαρτίζουν μια αληθινή εκκλησία. Δεν μπορεί να ξεφύγεις. Οι θέλοντες να ζήσουν ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού, τι θα κάνουν, λέει, δυνατά, θα διωχθούν. Θα διωχθούν. Τέλος πάντων, πήραν τον Ιάσον, δεν βρήκαν τον Παύλο εκεί, τους πήγαν στους πολιτάρχες, πήραν εγγύηση, χρήματα, οι πολιτάρχες, και τους άφησαν ελεύθερους. Ο Παύλος έφυγε στη Βέρεια. Τώρα αποκτήσαμε, πιστεύω, κάποια αίσθηση για το τι συνέβαινε στη Θεσσαλονίκη. Κατευθείαν στις πρώτες τρεις εβδομάδες σηκώθηκε όλος αυτός ο διωγμός. Ταράχτηκε όλη η πόλη. Οι άρχοντες. Είναι το σύστημα του διαβόλου. Θέλει να θορυβήσει τις πηγές. Α, παπά, όχι. Το θέλει να κάνει. Και όταν σε φοβήσει, σε ελέγχει ο διάβολος. Και εκεί τώρα ο Κύριος θέλει τα παιδιά του να σταθούν ακέραιοι και να νικήσουν. Είναι ένα τεστ που μπαίνει κατευθείαν. Λέμε στους

εύλογο να απομείνουμε μόνοι εν Αθήνας. Δηλαδή ήταν ο Παύλος με το Σίλα. Και επέμψαμε Τιμόθεο των αδελφών ημών και διάκονο του Θεού και συνεργών ημών στο Ευαγγέλιο του Χριστού, δια να σας στηρίξει και να σας παρηγορήσει περί της πίστεώς σας. Είχε τέτοια αγωνία ο Παύλος μέσα. Τι έγινε? Τρεις εβδομάδες εκκλησία ήταν. Τρεις εβδομάδες. Και τον χρειαζόντουσαν τον Τιμόθεο. Ξέρω, δεν είναι εύκολο να έχεις τον νου σου να κηρύξεις και αυτά. Το βράδυ, παιδιά, τι θα φάμε? Αργά, κλειστά. Ενώ είχανε ή τον Τιμόθεο, ή τον Σίλα, ή ο Μάρκος, ο Ιωάννης Μάρκος, πηγαίνανε, ψωνίζανε, ετοιμάζαν πράγματα και ερχόταν οι άνθρωποι πίσω και μπορούσαν να φάνε κάτι, ξέρω, ξεκουραστούν κάπου. Μείναν μόνοι τους και έστειλε τον Τιμόθεο. Ο Τιμόθεος πήγε και επέστρεψε. Ακούστε τώρα τι λέει στο 5. Δια τούτο και εγώ μη υποφέρω πλέον, έπεμψα δια να μάθω την πίστη σας, μήπως σας επείρασεν ο πειράζον. Κοιτάξτε την ανησυχία του Παύλου. Και αποβείς μάτιν ο κόπος μας. Τρία Σάββατα μια εκκλησία από νεογέννητα. Κανείς όριμος χριστιανός. Να κρατήσει, πει παιδιά, μην ταράζεστε. Όλα καλά. Στο 6ο εδάφιο. Ήδη δε όταν ήλθε ο Τιμόθεος από σας προς εμάς και έφερε προς εμάς καλές αγγελίες για την πίστη σας και την αγάπη σας. Πώς λέτε να ένιωσε ο Παύλος? Του είπε, αδελφέ Παύλο, μια χαρά πάνε. Μένουν στην πίστη, είναι γεμάτη αγάπη και ότι έχετε πάντοτε αγαθή ενθύμηση ημών. Επιποθούντες να είδετε εμάς καθώς και εμείς εσάς. Δια τούτο παρηγορήθημε. Παρηγορηθήκαμε. Αδελφοί, δια σας εν όλη τη θλίψη και στεναχωρία ημών δια της πίστεώς σας. Παρόλη τη θλίψη, ο Κύριος τους παρηγόρησε. Διότι, ακούστε, διότι τώρα ζώμεν εάν εσείς μένετε σταθεροί στον Κύριο. Μας ανοίγει να καταλάβουμε λίγο την αποστολική καρδιά του Παύλου. Ζούμε επειδή εσείς στέκεστε. Είναι ζωή για μας, είναι ευλογία για μας. Στο 9, επειδή τι να ευχαριστεί αν δυνάμεθα να ανταποδώσουμε στον Θεό δια σας, διόλη την χαρά την οποία χαίρομαι δια σας, έμπροσθεν του Θεού ημών. Νύχτα και ημέρα δεόμενη καθ' υπερβολήν να είδομε το πρόσωπό σας, να αναπληρώσουμε τα συλλήψεις της πίστεώς σας. Κοιτάξτε τώρα τι σχέση δημιουργήθηκε με την Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων και τον Παύλο. Είχε χαρά, ήθελε να τους δει, ενώ απέφευγε να πάει σε κάποιες άλλες εκκλησίες. Ήθελε να τους δει γιατί τον αγαπούσαν τον Παύλο. Ήταν άνθρωποι πιστοί, παρόλη την νεότητά τους στην πίστη, οι καρδιές ήταν πιστές, γεμάτες αγάπη, γεμάτες χαρά και στεκόντουσαν για τον Κύριο. Οι συνθήκες τους, αδελφοί, δεν ήταν διαφορετικές από τις δικές μας. Και θα το πω εγώ αυτό ότι ο διάβολος είναι ο ίδιος, οι δαίμονες είναι οι ίδιοι, το φρόνημα του κόσμου που είναι του διαβόλου είναι και αυτό ίδιο και η συμπεριφορά του κόσμου είναι ίδια, πάνω κάτω. Δεν αλλάζει τίποτα. Επομένως, οι συνθήκες που έρχεται το Ευαγγέλιο και μας βρίσκει τον κάθε ένα προσωπικά και το κάλεσμα του Κυρίου, περίπου ίδιες είναι σε όλους. Μπορεί να μην γίνει τόσο πολύ εδώ, θα γίνει εκεί. Μπορεί να μην γίνει εκεί, θα γίνει εκεί. Αυτό γίνεται όμως. Τι τους λέει? Τους επαινεί. Τέταρτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Όθεν το λοιπόν, αδελφοί, σας παρακαλούμε και σας προτρέπουμε δια του Κυρίου Ιησού, καθώς παρελάβετε παροιμών το πώς πρέπει να περιπατείτε και να αρέσκετε εις τον Θεό, ούτω να περισσεύετε εις το μάλλον. Δεν τους ελέγχει. Τι τους λέει απλά? Το κάνετε πολύ καλά, κάντε το ακόμη καλύτερα. Αυτό τους λέει. Τους ενισχύει. Χαίρεται ο Παύλος. Στο 9 εδάφιο, στο 10, επειδή και πράτεται αυτό εις πάντων στους αδελφούς τους καθ' όλη τη Μακεδονία, σας παρακαλούμε δε αδελφοί να περισσεύετε κατά τούτο επί το μάλλον. Καλά κάνετε, αλλά να περισσεύετε.

0: το κάνετε ακόμη πιο πολύ. Αυτό τι λέει μόνο. Προσεύχεται στο 11 να κατευθύνει ο Θεός την οδό μας προς εσάς. Να έρθουμε. Στο 2:19 λέει διότι εσείς, 20, διότι εσείς είστε η δόξα μας και η χαρά. Εσείς είστε η δόξα μας και η χαρά. Η Εκκλησία του Κυρίου είναι η δόξα μας και η χαρά μας. Αμήν. Όπου πάω, με ρωτάνε για το έργο, τι γίνεται και όλα αυτά. Και αυτό που έχει, βγαίνει από μέσα μου και είναι αλήθεια, είναι η ευγνωμοσύνη που νιώθω ενώπιον του Κυρίου για το σώμα αυτό. Για όλη την Εκκλησία μιλάω. Για αυτό που κάνει ο Κύριος ανάμεσά μας. Όσοι έχουν έρθει εδώ στις συνάξεις, αδερφοί, τους έχει αγγίξει ο Κύριος με τέτοιο τρόπο. Τους κάνει εντύπωση η Εκκλησία, η ενότητα, η αγάπη, η κοινωνία που υπάρχει μεταξύ μας, που εμείς δεν το καταλαβαίνουμε και τόσο, όμως είναι εκεί. Είναι εκεί. Πρέπει να έχουμε πιο πολύ. Αμήν. Αλλά είναι εκεί. Και είμαι σε θέση να εκτιμήσω το αγαθό, το ωραίο έργο που ο Κύριος έχει κάνει μέχρι τώρα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και εδώ και στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στον Άγιο Νικόλαο, οι Άγιοι του Θεού. Δεν μου λέτε, όταν πάμε από τη μια εκκλησία στην άλλη, έτσι να επισκεφτούμε. Νιώθουμε καμιά διαφορά? Όχι. Το ίδιο πνεύμα. Η ίδια καρδιά. Χαρακτηριστικά της αληθινής εκκλησίας είναι αυτά. Ποια είναι η αληθινή εκκλησία? Το πρώτο που πρέπει να κοιτάξουμε για να κρίνουμε σε μια εκκλησία είναι η ηγεσία της. Τι λέει ο λαός? Το ψάρι βρωμάει το κεφάλι. Κακή ηγεσία θα έχει πρόβλημα. Δεν λέω ότι είναι κακός λαός, θα έχει πρόβλημα. Είχαν τον Σαούλ, είχαν πρόβλημα. Είχαν τον Δαβίδ, ανέβηκαν. Κακό βασιλιά, κακό άρχοντα, κακό ηγέτη, κακά πήγαινε και ο λαός. Αυτά είναι νόμοι, πνευματικοί. Είναι ηγεσία. Έτσι ο Κύριος διάλεξε να ηγείται η εκκλησία του. Έβαλε διακονίες με χρήσμα ιδιαίτερο για κάθε διακονία. Αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες, δασκάλους. Κάθε διακονία έχει ιδιαίτερο χρήσμα. Τι σημαίνει αυτό? Δίνεται από το Πνεύμα του Θεού ιδιαίτερη χάρη, ιδιαίτερες ικανότητες του Πνεύματος. Δεν είναι πια στον άνθρωπο, είναι του Θεού δώρα αυτά μέσα στον κάθε εργάτη που καλεί ανάλογα με τη διακονία που του δίνει για να φέρει πέρας το έργο που του δίνει να κάνει. Δηλαδή τι? Να ευλογήσει την Εκκλησία ανάλογα με το χρήσμα και το χάρισμα που έχει. Ποια είναι τα σημάδια μιας καλής ηγεσίας? Ακούστε. Α Θεσσαλονικής 1-2. Πρότυπό μας είναι η Εκκλησία Θεσσαλονίκης. Εδώ. Μπορεί να ήταν οποιοδήποτε άλλο. Λέει, ευχαριστούμε πάντοτε τον Θεόν περί πάντων ημών και σας μνημονεύομεν εν τες προσευχές ημών. Μια Άγια σωστή ηγεσία, τι κάνει αδερφοί? Τι είπαμε για τους μαθητές? Προσεύχεται. Είναι σε προσευχή, είναι στα γόνατα, είναι σε κοινωνία με τον Κύριο. Και δεν εννοώ εδώ μόνο, εννοώ την καθημερινή ζωή. Προσεύχεται. Ο εργάτης του Θεού είναι συνέχεια. Δεν υπάρχει κενό να πεις, α, τώρα έχω τρεις μέρες, πάτω. Δεν υπάρχει αυτό πράγμα. Και να έχεις μια μέρα έτσι, να ξεχαστείς λίγο, δεν σε αφήνει αυτό από μέσα. Είσαι συνέχεια σε κατάσταση προσευχής, υπάρχουν ανάγκες, σου έρχονται άτομα για προσευχή, μέρα και νύχτα είσαι ενωμένος με τον Κύριο και παρακαλάς. Γιατί από εκεί έρχεται η βοήθεια? Δεν έρχεται από τα όρη, από τον Κύριο έρχεται. Οπότε ένας καλός ποιμένας είναι συνέχεια σε κοινωνία προσευχής. Μνημονεύομαι. Σας φέρνουμε στην προσευχή. Πράξεις 6:4, το εδάφιο που λέγαμε. Οι Απόστολοι είπαν, εμείς δεν θέλουμε να μένει εν τη προσευχή και τη διακονία του Λόγου. Δεν μπορείς να υπηρετήσεις τον Λόγο εάν δεν έχεις προσευχή. Θα βγει κάτι ξερό, χωρίς ζωή. Οι άνθρωποι κουράζονται, χασμουριώνται, θα λένε το ρολόι, πότε να φύγουμε. Όταν είναι το χρήσμα εκεί, δεν θες να πας πουθενά. Τρέφεται η ψυχή σου, γεμίζεις. Αυτό το κάνει το Πνεύμα του Θεού. Τι άλλο πρέπει να κάνει μια ηγεσία? Πρέπει να διακηρύττει τον Λόγο. Στο 5ο εδάφιο, Α' Θεσσαλονικής 1:5. Διότι το Ευαγγέλιον ημών δεν έγινε εις εσάς εν λόγω μόνον, αλλά εν δυνάμει και εν πνεύματι Αγίου και εν πληροφορία πολύ. Έτσι κηρύττουν το Ευαγγέλιο οι Απόστολοι. Με δύναμη, απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως. Με σημεία, με τεράστια. Κήρυταν, δίδασκαν, έδιναν πληροφορία στην Εκκλησία. Δεν άφηναν την Εκκλησία με μισό εδάφιο και να φύγουν. Μιλάει το Λόγο του Θεού με συμβιβασμό, πολιτικοφέρνει, δηλαδή, εντάξει τώρα να μην μας παρεξηγήσουν αδελφοί, ας μην μπούμε έτσι, να μην μπούμε αλλιώς, να μπούμε με το άλλο. Δεν μας κάλεσε ο Κύριος γι' αυτό, αδελφοί. Αυτό κάνανε από τον 4ο αιώνα και μετά. Και πιο πριν. Θέλανε να ευαρεστήσουν τον αυτοκράτορα. Δεν είχε κανείς το σθένος να σταθεί και να του πει, δεν έχεις καμιά δουλειά εσύ εδώ, φύγε, πήγαινε στην εξουσία σου. Εδώ είναι η εκκλησία μου, του Κυρίου. Θα διοικείται όπως ο Κύριος την έχει θέσει. Τι κάνανε? Πήρε την εκκλησία όλη αυτή η επισκοπή, το προφήτευσε ο Κύριος, λύκη βαρύς, μη φιδόμενη του ποιμνίου, και από εσάς τους ίδιους θα σηκωθούν άνθρωποι λαλούντες διεστραμμένα, προσκολώντας ματάς ο πίσω αυτών. Την πήρανε και την εσκέση στον αυτοκράτορα, την εκκλησία. Αυτός συγκαλούσε συνόδους, αυτός όριζε ποιος θα αποφαθεί και τι θα γίνει και τι θα πιστέψει η εκκλησία. Ο Στεφανίδης του λέει καθαρά ότι ήταν και σαροπαπισμός. Πάει η εκκλησία. Και αργότερα, τη Δευτέρα θα τα πούμε, πιστεύω αύριο, στην ιστορία της εκκλησίας, η θρόνη. Υπερίσχυσε ο θρόνος της Αλεξανδρουπόλεως ενάντια στο θρόνο της Κωνσταντινούπολεως. Μετά. Υπερίσχυσε ο θρόνος της Κωνσταντινούπολεως ενάντια στο θρόνο της Αλεξανδρουπόλεως. Υπερίσχυσε η Κωνσταντινούπολη ενάντια στο Ρώμης. Και ήταν τώρα συνέχεια με τους θρόνους. Κακή ηγεσία. Νοιαζόντουσαν για τίτλους, για προνόμια, για εξουσία, γίνανε κύριοι, για εδάφη. Να μην κατακυριεύεται το ποίμνιο, λέει. Μας κάλεσε ο Κύριος να κηρύξουμε την αλήθεια, να τη ζούμε την αλήθεια, να την πιστεύουμε την αλήθεια. Αμήν. Να τη μεταδίδουμε οπουδήποτε υπάρχει ανοιχτή καρδιά και μάλιστα, πώς το λέει, είτε αν τε ακούσουν ή αν τε απειθήσουν. Εσύ θα πεις την αλήθεια του Θεού. Πώς κήρυταν? Α' Θεσσαλονικής 2ο κεφάλαιο, 1ο εδάφιο. Διότι εσείς εξέβλετε, αδελφοί, την προς εσάς είσοδον ημών. Δηλαδή το πώς φερθήκαμε σε εσάς. Ότι δεν έγινε ματέα, αλλά και προπαθώντες και υβριστένες, εννοεί στους Φιλίππους. Καθώς εξέβλετε, εν Φιλίππης, ελάβουμε θάρρος των Θεών ημών και να αναλύσουμε προς εσάς το Ευαγγέλιο του Θεού με πολύ αγώνα. Ακούστε πόσο σκήρυξε. Διότι η προτροπή ημών δεν είναι το εκπλάνης, ουδέ εξακαθαρσίας, ούτε μεταδόλου. Αλλά καθώς εδοκιμάστημεν υπό του Θεού, δια να εμπιστευτώμε το Ευαγγέλιο, ούτως λαλούμεν. Ουχίως αρέσκονται σε ανθρώπους, αλλά στον Θεόν, τον δοκιμάζοντα τας καρδίας ημών. Ακούστε, διότι ούτε λόγω κολακίας μεταχειριστήκαμε, λέει, ποτέ. Δεν ήταν ανθρωπάρεσκοι. Καθώς εξεύρεται, ούτε πρόφαση πλεονεξίας, μάρτης ο Θεός, ούτε ζητήσαμε δόξα εξ ανθρώπων, ούτε από σας, ούτε από άλλους. Μια ηγεσία η οποία στέκεται πάνω σε αυτά και μένει ακέραια στο να κηρύξει το λόγο του Κυρίου, άδολα, χωρίς από πίσω να υπάρχουν άλλα κακά κίνητρα, είναι καλή ηγεσία. Δεν λέω τέλεια, είναι καλή ηγεσία. Που σημαίνει ότι το Πνεύμα Θεό είναι εκεί, δουλεύει, εργάζεται με υπομονή, με αγάπη και θα φέρει εις πέρας το θέλημά Του. Το θέλημά Του. Τους επενεί στο Β 13, δια τούτο και εμείς ευχαριστούμε τον Θεό αδιαλείπτως ότι παραλαβώντες τον Λόγον του Θεού, τον οποίον ακούσατε παροιμών, εδέχθητε Αυτόν ουχί ως Λόγον ανθρώπων, αλλά καθώς είναι αληθώς Λόγον Θεού, ώστις και ενεργείται μεταξύ ημών των πιστευόντων. Το ξαναλέω, ώστις Λόγος και ενεργείται μεταξύ σας, σε εσάς που έχετε πιστέψει. Άρα τη δουλειά ποιος την κάνει? Ο Λόγος. Ο Λόγος. Τι άλλο πρέπει να κοιτάξουμε σε μια άγια ηγεσία? Την αγνότητα. Την αγνότητα. Α Θεσσαλονικής 2:3. Διότι η προτροπή ημών δεν είναι το εκπλάνης, ουδέ εξ ακαθαρσίας, ούτε μεταδόλου. Θέλει ο Κύριος την καρδιά μας ίσια, τα μάτια μας καθαρά, τη διάνοια μας καθαρή, γεμάτη αγάπη για τον Κύριο, την αλήθεια Του και το λαό Του. Αμήν. Είναι άνθρωποι που λέει ο Παύλος ότι κηρύττουν, λέει, κάποιοι κηρύττουν εξ ερηθείας το Ευαγγέλιο. Από πείσμα. Α, έκανες εσύ, θα πάω κι εγώ να... Δεν είναι κίνητρα αυτά. Δεν χαρακτηρίζουν ανθρώπους του Θεού. Στο 10ο εδάφιο. Σεις είστε μάρτυρες και ο Θεός ότι οσίως, Άγια δηλαδή, και δικαίως και αμέμπτος εφέρθημι προς εσάς τους πιστεύοντας. Αυτό πρέπει να είναι η ομολογία της Εκκλησίας για τους εργάτες της. Ξέρετε αδελφοί ότι όλοι οι εργάτες που είναι μέσα στις εκκλησίες που υπηρετούμε εργάζονται με τα δικά τους χέρια. Εργάζονται με τα δικά τους χέρια. Α Θεσσαλονικής 2:7 λέει «Και τη δυνάμενη να δίνουμε βάρος ως Απόστολοι του Χριστού, αλλά στάθημεν γλυκής εν το μέσο ημών». Μ' αρέσει αυτή η λέξη. Γλυκής. Πώς? Καθώς η τροφός περιθάλπει τα εαυτής τέκνα. Έχετε δει μια μαμά με το μωρό στην αγκαλιά? Δεν υπάρχει φοβερότερη εικόνα από αυτήν. Τα μάτια της γεμάτα αγάπη, γεμάτα ενδιαφέρον, χαρά μέσα, γλυκύτητα. Έτσι λέει ο Παύλος, σταθήκαμε ανάμεσά σας. Με αυτή την καρδιά. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, μη πειράζετε τους χρησμένους μου. Δεν ξέρω αν μπορεί η Εκκλησία αυτό να το καταλάβει. Πόσο δένει ο Κύριος την καρδιά του ποιμένα με το ποιμνιο. Το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Αυτό είναι η μία πλευρά. Και η άλλη πλευρά, Α Θεσσαλονικής 2:11. Καθώς εξεύρεται ότι ένα έκανε στον ημών ως πατήρ. Μας έρθει την τροφό, τη μαμά, ως πατήρ τα εαυτού τέκνα. Τι αλλάζει μεταξύ της μαμάς και του μπαμπά? Η αγάπη. Και οι δυο το αγάπανε τα παιδιά τους. Τι αλλάζει? Η πατρική συμπεριφορά είναι διαφορετική. Είναι διαφορετική. Προτρέπει, ενθαρρύνει και παρακαλεί ή και ελέγχει, όπως ένας πατέρας θα έκανε στα παιδιά του. Αυτό πρέπει να υπάρχει μέσα στην ηγεσία. Την καλή ηγεσία. Τι άλλο να έχει? Τόλμη. Θάρρος. Δεύτερο κεφάλαιο, δεύτερο εδάφιο. Αλλά και προπαθώντες και ευρυσθέντες, εννοεί είπαμε για τους Φιλίππους και εξεύρεται εν Φιλίππης, ελάβομαι θάρρος εις τον Θεόν ημών. Να αλαλήσουμε προς εσάς το Ευαγγέλιο του Θεού με πολύ αγώνα. Όταν μου είπε ο Κύριος, θα πας στην Κρήτη και εκεί θα αρχίσει το έργο μου, έπρεπε να κλείσω το σπίτι, να πουλήσω ό,τι έχω, να βάλω όλα τα υπόλοιπα σε ένα φορτηγό και να έρθω εδώ κάτω χωρίς να έχω δουλειά. Χωρίς υποστήριξη, χωρίς τίποτα. Με πίστη στο λόγο. Αυτό θέλει τόλμη. Θέλει θάρρος. Και όχι μόνο, μάμε τότε που μας είπε ο Κύριος να βγούμε έξω να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Τότε με τις διαλέξεις που κάναμε στο Ατλαντής. Αμέσως. Πήγα αμέσως στον Αρχιεπίσκοπο. Φάνηκε όλη η σαπίλα εκεί πέρα που υπήρχε. Και μας έδωσε ο Κύριος τρομερή, τρομακτική νίκη. Πόσοι το θυμώνται αυτό, για να δω. Αμήν. 95.000 τη βραδιά πληρώναμε στο Ατλαντής για να κάνουμε τις ομιλίες και ο Κύριος κατέβηκε έτσι να κάνει θαύματα, να σώσει ανθρώπους και πάρα πολλοί είναι εδώ από τότε. Αλλά ήθελε θάρρος. Δεν μπορούμε να έχουμε δειλία. Δεν γίνεται. Θάρρος, τόλμη. Ελάβουμε θάρρος στον Θεό ημών, το θάρρος το παίρνεις από εκείνον. Ο Κύριος είπε, ναι, αυτό εκείνο, τώρα με τη Μογγολία. Με τη Μογγολία. Δεν έχω ξαναπάει στη Μογγολία ποτέ. Έχω πάει από την πάνω μεριά, στην λίμνη Βαϊκάλ, στο Ιρκούτσκ. Έχω κάνει σχολείο. Αυτό είναι ακριβώς από κάτω. Δεν έχω πάει. Και μας λέγανε κάτι παράξενα γράμματα και αυτά. Και λέω στον Αλεξάνδρε, μη στεναχωριέσαι, αδερφέ μου. Εμείς θα πάμε, γιατί ο Κύριος θέλει να πάμε και εκείνος θα αναλάβει τα υπόλοιπα. Μπορείς να κινηθείς με αυτό τον τρόπο. Να μήπως κολλήσουμε καμιά αρρώστια, μήπως γίνει αυτό και μήπως γίνει εκείνο. Δεν πας έτσι το έργο. Δεν γίνεται. Θέλει θάρρος. Η ηγεσία λοιπόν, όπου είναι πιστή, η ηγεσία, είναι ηγεσία προσευχής, κηρύττει, είναι αγνή, έχει καρδιά αγωνική και επιμονή ενάντια σε κάθε αντίθεση, σε κάθε διωγμό, ακολουθείς το μονοπάτι που δημιουργεί, εάν είσαι μέσα στην εκκλησία αυτή, ακολουθείς το μονοπάτι μιας υγιούς εκκλησίας. Ωραία. Τι άλλο έχει? Η ηγεσία, η αληθινή πρέπει να είναι η ηγεσία αυτοθυσίας. Β9, διότι ενθυμίστε αδελφοί των κόπων ημών και των μόχθων, επειδή νύχτα και ημέρα εργαζόμενοι δια να μη επιβαρύνομαι την άεξη μόνο. Έφτιαχνε σκηνές για να μπορεί να κάνει το Ευαγγέλιο αδάπανο. Για να τους δώσει να καταλάβουν ότι κοίτα, δεν είμαι εδώ για να πάρω κάτι από σας, είμαι εδώ να σας δώσω. Να σας πλουτίσω με το Ευαγγέλιο, με την αλήθεια του Θεού. Με την παρουσία Του. Εκηρύξαμε σας το Ευαγγέλιο του Θεού. Τώρα, ποιος είναι ο στόχος μιας υγιούς ηγεσίας? Ποιος στόχο πρέπει να έχει ο ποιμένας? Ποιος στόχο έχουμε εμείς? Όσοι κηρύττουμε, όσοι είμαστε καλεσμένοι να κάνουμε αυτό που ο Κύριος θέλει. 12 εδάφιο, δεύτερο κεφάλαιο 12. Σας προτρέπουμε και παρηγορούμε και διαμαρτυρόμεθα δια να περιπατήσετε αξίως του Θεού. Του προσκαλούντος εμάς εις την αυτού βασιλεία και δόξα. Τι ήθελε ο Παύλος, τι θέλει κάθε καλός ποιμένας, γιατί εργάζεται, γίνεται όλο αυτό για να περπατήσει η Εκκλησία άξια του Θεού. Δηλαδή, κάθε παιδί του Θεού να μπορούν βλέποντας το έξω να πούνε αυτό είναι παιδί του Θεού. Είναι ένας μικρός Χριστός. Καθώς τα βλέπουν την ομολογία της Εκκλησίας. Αυτός είναι ο στόχος μας. Αυτός ήταν ο στόχος των Αποστόλων. Δεν έχουμε άλλο στόχο. Τι άλλο να θέλουμε? Θέλουμε να πλουτίσει η Εκκλησία με τα ουράνια, τα ένδοξα του Θεού. Αυτό θέλουμε. Γι' αυτό τους λέει στο 1.6 και εσείς γίνετε μιμητέ ημών και του Κυρίου. Δεχθέντες το λόγο εν μέσω πολλής λήψης με τα χαράς Πνεύματος Αγίου. Τους λέει. Μιμητές. Προσεύχομαι, λέω, Κύριε, ξέρω τη δικιά μου αδυναμία, χώμα, είμαι στάχτη, αλλά είμαι άραγε ένα καλό παράδειγμα για την Εκκλησία Σου. Βλέπουνε κάτι από Σένα μέσα στη δική μου ζωή. Αυτό με τρώει μέσα μου. Γι' αυτό προσέχω όσο μπορώ, κάνω ό,τι μπορώ για να βγει η εικόνα του Χριστού έξω, η μαρτυρία Του. Το ίδιο και εσύ. Το ίδιο και εσύ. Έχουμε μεγάλη ευθύνη. Μιμητές. Μιμητέ μου γίγνεσαι καθώς και εγώ του Χριστού. Έχουμε να μιμηθούμε παραδείγματα. Οπότε, μην κοιτάς δεξιά και αριστερά. Ό,τι είναι μέσα στη Βασιλεία του Θεού και ό,τι είναι να γίνει, γίνεται και εδώ. Αμήν. Για να μην πω ότι αρκετά που γίνονται εδώ δεν γίνονται αλλού. Αλλά δεν θέλω να είμαι αρνητικός. Όλα αυτά ξεκινάνε από την ηγεσία. Εάν η ηγεσία βαδίζει σωστά και είναι ταπεινή, η Εκκλησία παίρνει αυτό το δρόμο. Αυτό το παράδειγμα έχει μπροστά της.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Μια αληθινή εκκλησία, αδερφοί, είναι σωζόμενη εκκλησία. Πιστεύει στη σωτηρία. Δια της χάριτος, εκπίστεως. Πιστεύει στη σωτηρία. Στο 1-1, Παύλος και Σιλουανός και Τιμόθεος προς την Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων εν Θεό το Πατρί και Κυρίο Ιησού Χριστό. Είμαστε εν Θεό, εν Χριστό. Πώς είμαστε εν Θεό? Όταν είμαστε εν Χριστό. Πότε είμαστε εν Χριστό? Όταν μας αναγεννήσει. Όταν τον ζητήσουμε και έρθει και κατοικήσει μέσα μας, είμαστε σωζόμενη Εκκλησία. Λυτρωμένη Εκκλησία με το αίμα του Ιησού Χριστού. Ξέρετε ότι η Δυτική Εκκλησία αναθεμάτισε τους μεταρρυθμιστές οι οποίοι είδαν το λόγο και είπαν ότι ο άνθρωπος σώζεται δια της χάριτος εκπίστεως και τούτο Θεού του δώρο. Οι Καθολικοί τους αναθεμάτισαν. Όχι. Σώζεσαι μέσω του ιερατείου, του Πάπα και όλο αυτό το σύστημα που αυτοί ονομάζουν Εκκλησία. Γιατί αν το πιστέψουν όλοι αυτοί, αυτοί είναι χωρίς δουλειά. Μένουν χωρίς δουλειά και ο Κύριος τους αφήσει χωρίς δουλειά. Πρέπει να στρέψουμε τον κόσμο στον Κύριο. 1-3, αδιαλείπτως ενθυμούμενοι το εις την πίστην έργων σας και τον κόπο της αγάπης και της υπομονής και της ελπίδας του Κυρίου μόνη σου Χριστού έμπροσθε του Θεού και Πατρός ημών. Κόπος πίστης, αγάπης και ελπίδας. Τι μας θυμίζουν αυτά? Τα τρία δεν τα αυτά. Μένει, πίστη, ελπίς, αγάπη. Τα έχουμε αυτά? Υπάρχουνε? Αυτά πρέπει να ψάξεις να δεις. Θες να κρίνεις μια εκκλησία, κοίταξε να δεις, υπάρχει αγάπη? Τι λέτε, αδερφοί? Αν έφερνε ο Κύριος το πνευματικό θερμόμετρο και το έριχνε μέσα στην εκκλησία, τι θα έδειχνε η αγάπη? Πόσο? -5? Δεν νομίζω. Ξέρετε γιατί δεν νομίζω? Γιατί χαιρόμαστε να βλέπουμε ένας τον άλλον. Πώς ξέρουμε ότι αγαπάμε τον Θεό? Γιατί αγαπάμε τους αδερφούς? Αμήν. Κάτσε να δεις στο τέλος τι γίνεται. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά να είμαστε με τους αδερφούς και τις αδερφές μας. Αμήν. Έχουμε την κοινωνία μεταξύ μας. Είμαστε εκλεγμένοι. Ο Κύριος μας κάλεσε έναν προς ένα. Έχουμε την εκλογή μας. Ο καθένας έχει αυτήν την αιμολογία για τον εαυτό του. Η Εκκλησία η αληθινή αποτελείται από αληθινά πιστούς. Όχι ανθρώπους οι οποίοι, ποιος ξέρει τώρα, είναι αλήθεια, δεν είναι αλήθεια. Βέβαια είναι αλήθεια. Το λέει ο Κύριος, τελείωσε. Πιστή. Η Εκκλησία είναι γεμάτη από πιστούς ανθρώπους. Που ο κόσμος βέβαια απορεί έξω. Δηλαδή, παιδιά, τα πιστεύετε όλα αυτά εσείς? Σοβαρά μιλάς τώρα? Αν τα πιστεύουμε, η ζωή μας είναι εκεί. Πλήρης Πνεύματος Αγίου και δυνάμεως. Υπάρχει το Πνεύμα του Θεού, η παρουσία του Κυρίου. Είναι η Εκκλησία, η Εκκλησία που λατρεύει τον Κύριό της. Ή ντρέπεται? Έχω παραβρεθεί σε εκκλησίες. Ευαγγελικές, ξέρω εγώ, πρεσβυτερικές, ορθόδοξες, καθολικές. Πάγος. Όσο πιο σοβαρός και σκυθροπός είσαι, τόσο πιο Άγιος. Όπως οι εικόνες όλες είναι έτσι. Έτσι γίνονται και οι άνθρωποι. Ενώ ο λόγος του λέει είναι χαρά ανέκφραστος και πλήρης δόξης. Όταν ψάλαμε τον ύμνο «Ο Άγιος του Ισραήλ», δεν μπορεί να είσαι έτσι, δεν γίνεται. Η Εκκλησία είναι ζωντανή με τη ζωντάνια του Πνεύματος. Συνδεόμαστε εν Πνεύματι Αγίω, σημαίνει ότι έχουμε κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Η κοινωνία δε ημών, Α Ιωάννου 1-3, είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού. Αυτή είναι η κοινωνία μας. Δηλαδή τι, πώς κοινωνεί ο Υιός με τον Πατέρα? Ο Πατέρας τι είναι? Ο Θεός τι είναι? πνεύμα. Ο Υιός πώς κοινωνεί με τον Πατέρα? Είναι πλήρης με όλο το πλήρωμα του Θεού. Και μας φέρνει να γίνουμε μέτοχοι σε αυτήν την κοινωνία του πληρώματος. Το πλήρωμα που πλήρωσε τον Χριστό, πώς το λέει στον Ιωάννη 1:14. Λέει, ο λόγος έγινε σάρξ, κατόξιε μεταξύ ημών και είδε με τη δόξα αυτού, δόξα ενός μονογενούς παρά του Πατρός, πλήρης χαρίς και αληθείας. 16. Και πάντες εμείς ελάβομεν εκ του πληρώματος αυτού. Το βλέπετε. Όλοι έχουμε πάρει από το πλήρωμά του. Και αυτό μας δίνει την κοινωνία του πνεύματος. Και χάριν αντιχάριτος. Αμήν. Μας δένει το Πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό νιώθουμε αυτή τη ζεστασιά, την ομορφιά. Έρχεται κάποιος και δεν το καταλαβαίνει. Αλλά τι βλέπουμε? Λέει, αυτό που βλέπω στα πρόσωπά σας, λέει, δεν το έχω δει πουθενά. Τι βλέπει? Βλέπει την παρουσία του Θεού. Βλέπει την εργασία του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Βλέπει τη χαρά της λύτρωσης. Βλέπει την κοινωνία. Το έργο της πίστης, ο κόπος της αγάπης, η σταθερότητα της ελπίδας. Αμήν. Τι άλλο είμαστε? Αγιαζόμενη Εκκλησία. Άγιοι, γίγνεστε. Πολλοί πιστεύουν ότι η Εκκλησία θα φτάσει στην τελειότητα. Εδώ. Αμήν. Μακάρι. Όμως η πραγματικότητα ποια είναι? Όσο είμαστε εδώ κάτω, το Πνεύμα του Θεού συνέχεια θα δουλεύει και θα μας αλλάζει. Δεν θα πει το Πνεύμα του Θεού, α, φτάσανε τώρα, επιτέλους ξεκούρασα κι εγώ λίγο. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Όσο είμαστε εδώ κάτω, το Πνεύμα του Θεού θα εργάζεται, θα σκάβει, θα βάζει πράγματα, θα αλλάζει πράγματα για να μας φέρει κατ' εικόνα και ομοίωση. Κατ' εικόνα και ομοίωση. Επομένως, ο αγιασμός είναι ένας καθημερινός αγώνας. Παράδοση. Δεν θα κουραστείς με τον εαυτό σου. Παρόλο που μπορούμε να κουραστούμε από πράγματα που δεν μπορούμε να σταθμίσουμε μέσα μας. Πόσοι έχουμε μέσα μας πράγματα που θέλουμε τώρα να τα αλλάξουμε, αλλά δεν μπορούμε. Πόσοι? Κοιτάξτε. Κύριε, θέλω να τα αλλάξω, αλλά δεν μπορώ εγώ να μπω εκεί μέσα. Δεν ξέρω τι γίνεται και πώς γίνεται. Εσύ ξέρεις όμως. Κάντο, σε παρακαλώ, μη με αφήσεις. Κάνεις τέτοια προσευχή στον Κύριο? Με ειλικρίνεια ενώπιον του. Και ο Θεός δεν θα σε αφήσει. Ο αγιασμός είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι θα πει αγιασμός? Ξεχωρισμός. Μέσα σου να ξεχωρίσεις εντελώς από την αμαρτία και από το φρόνημα του κόσμου. Να πας δηλαδή τελείως από την άλλη μεριά. Να ζεις με τη φωνή του Κυρίου, να ζεις με την όραση του Κυρίου, να ζεις με το Λόγο του Θεού, με την αποκάλυψη του Θεού, με όλα αυτά που ο Θεός έχει, να είναι αυτό ζωή και πνοή για σένα. Και το άλλο, σαν να μην υπάρχει. Το νίκησες. Το νίκησες. Μας σώζει ο Κύριος. Γιατί? Προς έργα καλά, Εφεσίους 2:10. Τα οποία προετοίμασε ο Θεός για να περιπατήσουμε μέσα σε αυτά. Έργα καλά. Έχει αυτή η Εκκλησία έργα καλά? Έχουμε. Στο βαθμό που το έχουμε, αδελφοί. Έχουμε. Αμήν. Έχουμε. Δεν θέλω να σας χαϊδέψω σήμερα, όχι. Όχι. Αλλά είναι καλό να εκτιμούμε το καλό που ο Κύριος έχει κάνει μέχρι τώρα. Και πάνω σε αυτό να χτίζουμε για το περισσότερο. Αμήν. Θέλω να ευχαριστήσω ενώπιον του Κυρίου όλους τους αδελφούς οι οποίοι είτε αρχή-αρχή είτε πιο μετά στάθηκαν και στέκονται και στηρίζουν και υποστηρίζουν και ευλογούν το έργο του Κυρίου με την παρουσία τους. Δεν μου λες, εάν δεις ότι κάποιος αδελφός δεν έρχεται στην Εκκλησία, πώς νιώθεις? Που μπορεί να μην έχεις και πολλά παρεδώσει, αλλά τον βλέπουμε, πώς νιώθεις? Καλά ή κακά? Λείπει κάτι ή δεν σε νοιάζει? Ναι, Λείπει κάτι, γιατί είμαστε μέλη Ελλήνων. Γιατί δεν έχετε αρέα, τι συμβαίνει. Για να πάρω ένα τηλέφωνο να δω. Τα μέλη μοιάζονται το ένα το άλλο. Αγαπάνε το ένα το άλλο. Και ευχαριστούμε τον Κύριο το αριστούργημα που φτιάχνει. Είναι αριστούργημα, δηλαδή. Δεν είναι η Εκκλησία ένα σύνολο ανθρώπων οι οποίοι ζουν τη ζωή τους, αλλά την Κυριακή έρχονται μια φορά έτσι θρησκευτολογικά να κάτσουν, να δώσουν ένα παρόν και να φύγουν χωρίς η ζωή τους να έχει αλλάξει, χωρίς να ξέρουν τον Κύριο, χωρίς να ξέρουν τον Λόγο Του μέσα στην άγνοια. Δεν είναι αυτό η Εκκλησία. Θα μπορούμε να το πούμε ομίγυρη. Εκκλησία σημαίνει ότι έχουν καλεστεί από κάποιον. Και αν ο Κύριος σε καλέσει, δεν μπορείς να μπεις μέσα στην Εκκλησία. Την πνευματική Εκκλησία, την αληθινή Εκκλησία. Αμήν. Ένα τελευταίο. Η Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων ήταν Εκκλησία που πέρασε θλίψεις. Ακούστε. 1:6. Και εσείς γίνετε μιμητέ ημών και του Κυρίου. Ακούστε τώρα. Δεχθέντες τον Λόγο εν μέσω πολλής θλίψεως. Δεχθήκατε τον Λόγο εν μέσω πολλής θλίψεως. Όχι θλίψης. Πολλής θλίψεως. Πώς.
2: Πώς δεν πάω. Δεν περίμενα να έχεις τα πράγματα.
1: Έτσι. Όχι. Με χαρά πολύ. Με χαρά Πνεύματος Αγίου. Διάβασε το 17 όταν πας σπίτι. Ή αύριο. Διάβασε το 17 σε παρακαλώ. Πράξεις. 17. Ήταν μια στρατηγική εκκλησία. Απλώθηκε το Ευαγγέλιο από τη Θεσσαλονίκη στην Αχαΐα και επάνω στη Μακεδονία ολόκληρη. Ώστε λέει δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα, σας ξέρουν όλοι. Ακούσαν την ομολογία σας παντού. Μπορούμε να πούμε αμήν σε αυτό. Γίνεται ανάμεσά μας, αρεφή. Ναι. Ναι, ευλογεί ο Κύριος τα πέρατα της γης. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Είμαστε μια εκκλησία που προετοιμάζεται για την αρπαγή. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Προετοιμαζόμαστε να συναντήσουμε τον Κύριο στον αέρα. Αμήν. Και όποιος έχει αυτή την ελπίδα ότι θα δούμε δηλαδή Α Ιωάννου 3 από το 1. Α Ιωάννου 3:1. Στο 2. Αγαπητοί, τώρα είμαι τέκνα Θεού και έτη δεν εφανερωθεί τι θέλομεν είστε. Ξέρομεν όμως ότι όταν εφανερωθεί θέλομεν είστε όμοι με Αυτόν, διότι θέλουμε δει Αυτόν καθώς είναι. Και ακούστε τώρα τι λέει. Και όποιος έχει αυτή την ελπίδα μέσα του, επάνω του, καθαρίζει τον εαυτό του. Καθώς εκείνος είναι καθαρός. Φέρεσε παρακαλώ νοερά τον εαυτό σου στην ώρα εκείνη. Έγινε αρπαγή. Πού είσαι? Πού θα είσαι εκείνη την ώρα? Έγινε. Τελείωσε. Πάει η γη, πάνε όλα, τελείωσε. Είσαι στην παρουσία του Κυρίου. Ποιον θα δεις? Τον Κύριο. Πρόσωπο. Πρόσωπο. Θα πει κανείς, μα καλά, ποιον θα πρωτοδεί? Μη φοβάσαι, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Εάν φανερώθηκε εδώ κάτω στη γη σε 500 και πέκκινα αδερφούς διαμιάς, μπορεί να φανερωθεί σε 500 δισεκατομμύρια διαμιάς. Κανένα πρόβλημα. Και να έχει προσωπική κοινωνία με όλους μας. Το πρώτο πράγμα που θα κάνει ο Κύριος μαζί σου, ποιο θα είναι? Θα ελέγξει τα έργα σου. Όχι για να σε καταδικάσει, γιατί για να σε αρπάξει σημαίνει ότι σε σώζει. Αμήν. Θα ελέγξει τα έργα σου. Τι έκανες σαν πιστός? Πώς χρησιμοποιήσεις τον χρόνο σου? Τι έβαλες πρώτα? Πώς φέρθηκες στα αδέλφια σου, στην οικογένειά σου, στους αδύναμους, στους άρρωστους? Σε κάθε ευκαιρία που σου δίνει ο Κύριος να φανερώσεις την ομολογία του Κυρίου μέσα από τη ζωή σου. Και αν έκτισες άχυρο, καλά μια ξύλα. Θα καούν. Δηλαδή, δεν θα έχεις μισθό. Άλλο η σωτηρία. Η σωτηρία είναι free. Ελεύθερο δώρο, χάριτος. δεν θα έχεις μισθό. Δηλαδή, πόσο από τη δόξα του Θεού θα έχεις. Πόσο. Γιατί αυτή είναι, αυτός είναι ο χρυσός. Αυτή είναι η ευλογία. Και αυτό πρέπει να το σκεφτείς τώρα. Τώρα, κάθε μέρα που έχουμε. Πολλοί λένε, αχ Κύριε, έλα να μας πάρει να φύγουμε. Εγώ δεν λέω έτσι. Όχι, αμήν, όταν να έρθει, να έρθει. Αλλά λέω, Κύριε, ετοίμασέ μας. Δώσ' μας χάρη να τελειώσουμε αυτό που μας έδωσε να κάνουμε. Να μην πάμε με ημιτέλειες, με ατέλειες, με μισογκρέμια και μισοχτισμένα πράγματα. Να τελειώσουμε αυτό το Άγιο έργο που μας έχεις δώσει. Σαν άτομα, σαν σύνολο. Γιατί δεν θα έχουμε άλλη ευκαιρία εκεί. Άλλες ευλογίες εκεί, άλλες ευλογίες εδώ. Το έργο που μας έχει δώσει να κάνουμε εδώ, αδερφοί, είναι μοναδικό. Δεν ξαναγίνεται πλέον. Αλλά ο εχθρός θέλει να υποτιμάς το χρόνο σου, να υποτιμάς τη θέση σου, τη στάση σου, αυτό που είσαι, να σκέφτεσαι συνέχεια και ποιος είμαι εγώ και τι είμαι εγώ. Και... αυτό θέλει ο διάβολος. Όχι. Άκου τι είσαι. Είσαι εκλεγμένο παιδί του Θεού, είσαι γιος, κόρη του Θεού, του υψίστου, σε έχει καλέσει ο Κύριος, σε έχει φέρει μέσα στα αιώνια σχέδιά του και σου έχει δώσει έργο ουράνιο να κάνεις. Αμήν. Και πρέπει να μπεις μέσα σε αυτό με χέρια και πόδια. Άσχετα με τους διωγμούς, άσχετα με τις θλίψεις, άσχετα με οτιδήποτε πρέπει να σημαίνει γύρω σου, όπως συνέβαινε στη Θεσσαλονίκη. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Ελάτε να προσευχηθούμε. Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε για το θαυμάσιο έργο που εσύ έχεις επιτελέσει μέσα μας και μέσα στην Εκκλησία σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για τους καλούς εργάτες σου. Σε ευχαριστούμε για τον καλό λαό σου, Κύριε. Για κάθε παιδί σου το οποίο εσύ κάλεσες με το όνομά του και το πρόσθεσες στο σώμα σου. Για κάθε παιδί σου που έλαβε πίστη και σε δέχτηκε Κύριο και Σωτήρα. Σε ευχαριστούμε για το προνόμιο αυτό. Να είμαστε μέλη του σώματός σου. Μέλη της αληθινής σου Εκκλησίας, Κύριε. Αλλά εσύ μας ζητάς αυτό που κάνουμε να το κάνουμε καλύτερα. Να το κάνουμε περισσότερο. Χαίρεσαι για αυτό που γίνεται μέσα στο σώμα σου. Και θέλουμε η χαρά σου αυτή με εμάς να γίνει πλήρης, Κύριε. Πλήρης. Σκέπασέ μας. Να λάβει κάθε μας ανάγκη, Κύριε. Δώσ' μας πίστη να οριμάσουμε σε αγιασμό, σε αφιέρωση. Να βλέπουμε με τα δικά σου μάτια. Να μην περιφρονούμε το Άγιο έργο σου, αλλά μάλλον να χαιρόμαστε και να αγαλόμαστε σε αυτό που εσύ κάνεις, Κύριε. Θέλουμε να ευλογήσεις όλη την Εκκλησία σου, Κύριε. Όπου είναι δικά σου παιδιά, βορρά, δύση, ανατολή ή νότο, Κύριε, όπου είναι ο λαός σου, ο αληθινός. Και μπορούμε εμείς να τους βοηθήσουμε. Στείλε μας, Κύριε. Όπου είναι ψυχές διψασμένες και ενδόμηχα κράζουν και λαχταρούν τη σωτηρία σου. Στείλε μας, Κύριε. Στείλε μας με το πνεύμα σου. Στείλε μας με οδηγία, με χαρίσματα και δύναμη και απόδειξη πνεύματος, με σημεία και τέρατα, Κύριε. Να ακουστεί ο λόγος σου. Να υψωθεί το όνομά σου το μέγα. Και εμείς ταπεινά σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Σε προσκυνούμε, Βασιλιά μας. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέον Α.
2: Κεφάλαιον Ι. Και απήγγειλεν ο Αχάβ προς την Ιεζάβελ πάντα όσα έκαμεν ο Ηλίας και την ιτρόπο εθανάτωσεν εν ρομφέα πάντα στους προφήτες. Και απέστειλε μηνυτήν Ιεζάβελ προς τον Ηλίαν λέγουσα. Ούτω να κάμωσιν οι θεοί και ούτω να προσθέσωσιν εάν αύριον περί την ώραν ταύτην δεν καταστήσω την ζωή σου ως την ζωήν ενός εξ εκείνων. Και φοβηθείς, εσηκώθηκε ανεχώρησε δια την ζωήν αυτού και ήλθεν εις Βυρσαβεέ, την του Ιούδα, και αφήκεν εκεί τον υπηρέτην αυτού. Αυτός δε υπήγεν εις την έρημον μια ημέρα σοδόν και ήλθε και κάθισε υπό την άρκευθαν. Και επεθύμησε καθε αυτόν να αποθάνει και είπεν «Αρκεί τώρα, Κύριε, λάβε την ψυχή μου, διότι δεν είμαι εγώ καλύτερος των πατέρων μου». Και πλαγιά σας απεκοιμήθη υπό κάτω μιας αρκεύθου και ειδού άγγελος ίγγισε αυτόν και είπε προς αυτόν «Σηκώθητη, φάγε». Και ανέβλεψε και ειδού πλησίον της κεφαλής αυτού άρτος εγκριφίας και αγγίον ύδατος. Και έφαγε και έπιε και πάλι νεπλαγίας. Και επέστρεψε ο άγγελος του Κυρίου εκ Δευτέρου και ίγγισε αυτόν και είπε «Σηκώθητη, φάγε, διότι πολύ είναι η οδός από σου». Και σηκωθείς έφαγε και έπιε και με την δύναμη της τροφής εκείνης οδυπόρησε 40 ημέρας και 40 νύκτας έως Χορίβ του όρους του Θεού. Και εισήλθεν εκεί εις Πύλεον και έκαμεν εκεί κατάλημα. Και ειδού ήρθε λόγος Κυρίου προς αυτόν και είπε προς αυτόν «Τι κάμνεις εντάφθα Ηλία?» Ο δε είπε «Εστάθην εις άκρον ζηλωτής υπέρ Κυρίου του Θεού των δυνάμεων, διότι οι Ισραήλ εγκατέλειπον την διαθήκην σου, τα θυσιαστήριά σου κατέστρεψαν και τους προφήτας σου εθανάτωσαν ερομφέα, και αναπελήφθην εγώ μόνος και ζητούσι την ζωή μου δια να αφαιρέσω συν αυτήν». Και είπεν «Έξερθε και στάθητη επί το όρος ενώπιον Κυρίου». Και ειδού ο Κύριος διέβαινε. Και άνεμος μέγας και δυνατός έσκιζε τα όρη και συνέτριβε τους βράχους έμπροσθεν του Κυρίου. Ο Κύριος δεν ήτο εν το ανέμο. Και μετά τον άνεμον σεισμός. Ο Κύριος δεν ήτο εν το σεισμό. Και μετά τον σεισμόν πύρ. Ο Κύριος δεν ήτο εν το πυρί. Και μετά το πύρ ήχος λεπτού αέρος. Και ως οίκουσεν ο Ηλίας εσκέπασε το πρόσωπον αυτού με την μιλωτήν αυτού και εξήλθε και εστάθη εις την είσοδον του σπηλαίου. Και ειδού φωνή προς αυτόν λέγουσα «Τι κάμνεις εντάφθα Ηλία?» Και είπεν «Εστάθην εις άκρον ζηλωτής υπέρ Κυρίου του Θεού των δυνάμεων, διότι οι του Ισραήλ εγκατέλειπον την διαθήκη σου, τα θυσιαστήριά σου κατέστρεψαν και τους προφήτας σου εθανάτωσαν εν ρομφέα, και αναπελήφθην εγώ μόνος και ζητούσι την ζωή μου δια να αφαιρέσω συν αυτήν». Και είπε Κύριος προς αυτόν «Είπαγε επίστρεψον εις την οδό σου προς την έρημον της Δαμασκού και όταν έρθεις χρήσον τον Αζαήλ βασιλέα επί την Συρία, τον δε Ιού τον Ιόν του Νιμσή θέλεις χρήση βασιλέα επί τον Ισραήλ και τον Ελισέ τον Ιόν του Σαφάτ από Αβέλ Μεολά θέλεις χρήση προφήτην αντί σου και θέλεις συμβεί ώστε τον διασωθέντα εκ της ρομφέας του Αζαήλ θέλει θανατώσει ο Ιού και τον διασωθέντα εκ της ρομφέας του Ιού θέλει θανατώσει ο Ελισέ. Αφήκα όμως εις τον Ισραήλ 7.000 πάντα τα γόνατα όσα δεν έκλειναν εις τον Βάαλ και πανστόμα το οποίον δεν εισπάστη αυτόν. Και αναχωρήσας εκείθεν έβρικε τον Ελισέ, τον Ιόν του Σαφάτ, ενώ όργωνε με 12 ζεύγη βών έμπροσθεν αυτού, αυτός ον εις το 12. Και επέρασε ο Ηλίας από πλησίον αυτού και έριψε επ' αυτόν την μιλωτήν αυτού. Ο δε αφήκεν τους βόας και έτρεξε κατόπιν του Ηλία και είπεν: «Ας ασπαστώ, παρακαλώ, τον πατέρα μου και τη μητέρα μου, και τότε θέλω σε ακολουθήσει». Και είπε προς αυτόν: «Ήπαγε, επίστρεψον, διότι τι έκαμα είσαι?» Και έστρεψεν εξόπισθεν αυτού, και έλαβε εν ζεύγος βοών και έσφαξεν αυτούς, και έψησε το κρέας αυτών με τα εργαλεία των βοών, και έδωκε εις τον λαόν και έφαγον. Τότε σηκωθείς, ήπηγε κατόπιν του Ηλία και υπηρέτη αυτόν».
1: Ιερεμίας, κεφάλαιο νι αλφα. Ούτω λέγει Κύριος: «Ιδού εγώ εγείρω άνεμον φθοροποιών επί την Βαβυλώνα και επί τους κατοίκους αυτής, τους υψώσαντας την καρδίαν αυτών κατ' εμού. Και θέλω εξαποστείλει επί την Βαβυλώνα λυκμητάς, και θέλουσιν εκλυκμίσει αυτήν και εκενώσει την γην αυτής. Διότι εν τη ημέρα της συμφοράς κυκλώθεν θέλουσιν είστε εναντίον αυτής. Τοξότης επί τοξότην ας εντείνει το τόξον αυτού, και επί τον πεπιθώτα επί τον θώρακα αυτού. Και μη φίδεστε τους νέους αυτής. Εξολοθρεύσατε άπαν το στράτευμα αυτής. Και τραυματίε θέλουσι πέσει εν τη γη των Χαλδαίων, και οι κατακεντημένοι εν τεσοδείς αυτής. Διότι ο Ισραήλ δεν εγκατελείφθη, ουδέ ο Ιούδας παρά του Θεού αυτού, παρά του Κυρίου των δυνάμεων, αν και η γη αυτών ενεπλήσθη ανομίας εναντίον του Αγίου του Ισραήλ. Φύγετε εκ μέσω της Βαβυλώνος και διασώσατε έκαστος την ψυχήν αυτού. Μη απολεστείτε εν τη ανομία αυτής. Διότι είναι καιρός εκδικήσεως του Κυρίου. Ανταπόδομα αυτός ανταποδίδει εις αυτήν. Η Βαβυλώνε στάθη ποτήριον χρυσούν εν τη χειρή του Κυρίου, με θείον πάσαν την γην. Από του ίνου αυτής έπιον τα έθνη, δια τούτο τα έθνη παρεφρόνησαν. Έπεσεν εξέφνης η Βαβυλών και συνετρίβει. Ολολίζεται δι' αυτήν. Λάβεται βάλσαμον δια των πόνων αυτής, ίσως ιατρευθεί. Μετεχειρίστημεν ιατρικά δια την Βαβυλώνα, αλλά δεν ιατρεύθη. Εγκαταλείψατε αυτήν και ας απέλθομεν έκαστος εις την γην αυτού. Διότι η κρίση αυτής έφτασεν εις τον ουρανόν και υψώθη έως του στερεώματος. Ο Κύριος εφανέρωσε την δικαιοσύνη ημών. Έλθετε και ας διηγηθόμεν εν σιών το έργο Κυρίου του Θεού ημών. Στυλβώσατε τα βέλη, πυκνώσατε τα σασπίδας. Ο Κύριος ήγηρε το πνεύμα των βασιλέων των Μίδων, διότι ο σκοπός αυτού είναι εναντίον της Βαβυλώνος, για να εξολοθρεύσει αυτήν, επειδή η εκδίκηση του Κυρίου είναι εκδίκηση του ναού αυτού. Υψώσατε σημαίαν επί τα τείχη της Βαβυλώνος, ενδυναμώσατε την φρουράν, στήσατε φύλακας, ετοιμάσατε ενέδρας. Διότι ο Κύριος και ευουλεύτη

εστερέωσε την οικουμένην εν τη σοφία αυτού και εξέτεινε τους ουρανούς εν τη συνέση αυτού. Όταν εκπέμπει την φωνήν αυτού, συνίσταται πλήθος υδάτων εν ουρανής και ανάγινε φέλας από τον άκρον της γης, κάμνη αστραπάς διαβροχήν και εξάγει άνεμον εκ των θησαυρών αυτού. Πας άνθρωπος εμοράνθη υπό της γνώσεως αυτού. Πας χωνευτής κατησχύνθη από των γλυπτών, διότι ψεύδος είναι το χωνευτόν αυτού και πνοή εν αυτό δεν υπάρχει. Ματαιώτης ταύτα, έργων πλάνης. Εν καιρό επισκέψεως αυτών θέλουν συναπολεστεί. Η μερίς του Ιακώβ δεν είναι ως αυτά, διότι αυτός είναι ο πλάσας στα πάντα. Και ο Ισραήλ είναι η ράβδος της κληρονομίας αυτού, Κύριος των δυνάμεων το όνομα αυτού. Σύ ίσο πελεκής μου, όπλα πολέμου. Και δια σου συνέτριψα έθνη, και δια σου εξολόθρευσα βασίλεια. Και δια σου συνέτριψα ύπον και αναβάτην αυτού. Και δια σου συνέτριψα άμαξαν και αναβάτην αυτής. Και δια σου συνέτριψα άνδρα και γυναίκα. Και δια σου συνέτριψα γέροντα και νέων. Και δια σου συνέτριψα νεανίσκων και παρθένων. Και δια σου συνέτριψα ποιμένα και πίμνιον αυτού. Και δια σου συνέτριψα γεωργών και ζεύγος αυτού. Και δια σου συνέτριψα στρατηγούς και άρχοντας. Και θέλω ανταποδώσει επί την Βαβυλώνα και επί πάντα στους κατοίκους της Χαλδαίας πάσαν την κακίαν αυτών, την οποίαν έπραξαν εν Σιών ενώπιόν σας, λέγει Κύριος. Ιδού εγώ είμαι εναντίον σου όρος φθοροποιών, λέγει Κύριος, το οποίον φθείρεις πάσαν την γην. Και θέλω εκτείνει την χείρα μου επί σε, και θέλω σε κατακυλήσει από τον βράχον και σε καταστήσει όρος πυρίκαυστον. Και δεν θέλω συλλάβει από σου λίθον διαγωνίαν, ουδέ λίθον διαθεμέλεια, αλλά θέλει είστε ερήμωσης αιωνία, λέγει Κύριος. Υψώσατε σημαίαν επί την γην, σαλπίσατε σάλπιγγα εν της έθνεσιν, ετοιμάσατε έθνη κατά αυτής, παραγγείλατε κατά αυτής εις τα βασίλεια του Αραράτ, του Μινί και του Ασχενάζ. Καταστήσατε επ' αυτήν αρχηγούς, αναβιβάσατε ύπους ως ακρίδας ορθότριχας. Ετοιμάσατε κατά αυτής έθνη, τους βασιλείς των Μίδων, τους στρατηγούς αυτής και πάντα στους άρχοντας αυτής και πάσαν την γην της επικρατείας αυτής. Και η γη θέλει συσθεί και στενάξει, διότι η βουλή του Κυρίου θέλει εκτελεστεί κατά της Βαβυλώνος, για να καταστήσει την γην της Βαβυλώνος έρημον άνευ κατοίκου. Η ισχυρή της Βαβυλώνος εξέλιπον από του να πολεμώσιν, έμειναν εν της οχυρώμασιν, οι δύναμις αυτών εξέλιπεν, έγιναν ως γυναίκες. Έκαυσαν τας κατοικίας αυτής, οι μοχλοί αυτής συνετρίβησαν. Ταχυδρόμος θέλει δράμη εις απάντησιν ταχυδρόμου και μηνυτής εις απάντησιν μηνυτού, για να αναγγείλωση προς τον βασιλέα της Βαβυλώνος ότι η πόλη αυτού ηλώθη από τον άκρον αυτής και ότι οι διαβάσεις επιάστησαν και κατέκαυσαν εν πυρή τους καλαμόνας και οι άνδρες του πολέμου κατετρόμαξαν. Διότι ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Η θυγάτηρ της Βαβυλώνος είναι ως αλώνιον, καιρός είναι να καταπατηθεί. Έτι ο λίγον και θέλει ελθεί ο καιρός του θερισμού αυτής. Ναβουχοδονόσορο βασιλεύς της Βαβυλώνος με κατέφαγε, με συνέτριψε, με κατέστησεν αγγίων άχρηστον, με κατέπιεν ως δράκον. Ενέπλησε την κοιλίαν αυτού από τον τρυφερόν μου, με έξωσεν. Ή εις εμέ και εις την σάρκα μου αδικία, ας έλθει επί την Βαβυλώνα, θέλει υπή η κατοικούσα την Σιών. Και το αίμα μου επί τους κατοίκους της Χαλδαίας, θέλει υπή η Ιερουσαλήμ. Δια τούτο ούτε λέγει Κύριος. Ιδού εγώ θέλω διαδικάσει την δίκην σου και θέλω εκδικήσει την εκδίκησήν σου. Και θέλω καταστήσει την θάλασσαν αυτής ξηράν και θέλω ξηράνει την πηγήν αυτής. Και η Βαβυλών θέλει είστε εις σωρούς, κατοικητήριον θώων, θάμβος και συρριγμός άνευ κατοίκου. Θέλου συβριχάστε ομού ως λέοντες. Θέλου συνορίεστε ως σκύμνη λεόντων. Θέλω κάμι αυτούς να θερμανθώσιν εν τη συμποσίης αυτών και θέλω μεθύσει αυτούς δια να ευθυμίσωση και να υπνώσωσιν ύπνων αιώνιων και να μη εξυπνήσωση, λέγει Κύριος. Θέλω καταβιβάσει αυτούς ως αρνία εις σφαγήν, ως κρυούς μετατράγων. Πώς ηλώθη εις Ισάχ και εθυρεύθη το καύχημα πάσης της γης. Πώς έγινεν η Βαβυλών θάμβος εν της έθνεσιν. Η θάλασσα ανέβη επί την Βαβυλώνα. Κατεκαλύφθη υπό του πλήθους των κυμάτων αυτής. Επόλης αυτής κατεστάθησαν θάμβος, γη άνυδρος και άβατος γη, ενή δεν

0: κατοικεί ουδής άνθρωπος, ουδέ υιός ανθρώπου διέρχεται δι' αυτής. Και θέλω τιμωρήσει τον Βιλ εν Βαβυλώνη και εκβάλει εκ του στόματος αυτού όσα κατέπιε. Και τα έθνη δεν θέλουν συναχθεί πλέον προς αυτόν, και αυτό το τείχος της Βαβυλώνος θέλει πέσει. Λαέ μου, εξέλθετε εκ μέσου αυτής και σώσατε έκαστο στην ψυχήν αυτού από τη οργή του θυμού του Κυρίου. Μήποτε η καρδία σας χαυνοθεί και φοβηθείτε υπό της αγγελίας ή της θέλει ακουστεί εν τη γη. Θέλει δε ελθεί η αγγελία το εν έτος και μετά τούτο η αγγελία το άλλο έτος και καταδυναστεία εν τη γη, εξουσιαστής εναντίον εξουσιαστού. Δια τούτο ιδού έρχονται ημέρε και θέλω κάμι εκδίκησιν επί τα γλυπτά της Βαβυλώνος. Και πάσα η γη αυτής θέλει κατεσκυνθεί και πάντης η τετραυματισμένη αυτής θέλου σιπέσει εν το μέσο αυτής. Τότε οι ουρανοί και η γη και πάντα τα εν αυτής θέλουν συν αλλαλάξει επί Βαβυλώνα, διότι οι εξολοθρευτέ θέλουν συνελθεί επ' αυτήν από βορρά, λέγει Κύριος. Καθώς η Βαβυλών έκαμε τους τετραυματισμένους του Ισραήλ να πέσωσιν, ούτω και εν Βαβυλώνη θέλουν σιπέσει οι τετραυματισμένοι πάσης της γης. Οι εκφυγόντες την μάχεραν, υπάγεται, μη στέκεστε, ενθυμήθητε τον Κύριον μακρόθεν και η Ιερουσαλήμ ας αναβεί επί την καρδίαν σας. Κατησχύνθημεν, διότι οικούσαμεν ονειδισμόν. Εσχύνη κατεκάλυψε το πρόσωπον ημών, διότι εισήλθον ξένοι εις το αγιαστήριον του οίκου του Κυρίου. Δια τούτο ιδού έρχονται ημέρε, λέγει Κύριος, και θέλω κάμι εκδίκησιν επί τα γλυπτά αυτής. Και καθόλην την γην αυτής, οι τετραυματισμένοι θέλουσιν ημόζει. Και αν η Βαβυλών αναβεί έως του ουρανού, και αν οχυρώσει το ύψος της δυνάμεως αυτής, θέλου συνελθεί παρεμού εξολοθρευτέ επ' αυτήν, λέγει Κύριος. Φωνή κραυγής έρχεται από Βαβυλώνος και συντριμός μέγας εκ γης Χαλδαίων, διότι ο Κύριος εξολόθρευσε την Βαβυλώνα και υφάνησεν εξ αυτής την μεγάλην φωνήν. Τα δε κύματα εκείνων ηχούσιν. Ο θόρυβος της φωνής αυτών εξακούεται ως υδάτων πολλών. Διότι ο εξολοθρευτής ήλθεν επ' αυτήν επί τη Βαβυλώνα και οι δυνατοί αυτοίς συνελήφθησαν, τα τόξα αυτών συνετρίβησαν. Επειδή Κύριος ο Θεός των ανταποδόσεων θέλει εξάπαντος κάμει ανταπόδοσιν και θέλω μεθύσει τους ηγεμόνας αυτής και τους σοφούς αυτής, τους στρατηγούς αυτής και τους άρχοντας αυτής και τους δυνατούς αυτής. Και θέλου συκοιμηθεί ύπνων αιώνιων και δεν θέλου συνεξυπνήσει, λέγει ο βασιλεύς, του οποίου το όνομα είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Τα πλατέα τείχη της Βαβυλώνος θέλουσιν ολοτελώς κατασκαφθεί και επίλε αυτής εϊψηλέ θέλουσι κατακαεί εν πυρή. Και όσα οι λαοί εκοπίασαν θέλουσιν είστε εις μάτιν και όσα τα έθνη εμόχθησαν θέλουσιν είστε δια το πυρ. Ο λόγος τον οποίον η Ιερεμίας ο προφήτης προσέταξεν εις τον Σεραίαν των ιών του Νηρίου, ιού του Μαασίου, ότε επορεύεται μετά του Σεδεκίου βασιλέως του Ιούδα εις Βαβυλώνα κατά το τέταρτον έτος της βασιλείας αυτού. Κήτο δε ο Σεραίας, κήτον άρχης. Έγραψε δε ο Ιερεμίας εν ενή βιβλίο πάντα τα κακά, τα οποία έμελον να έλθωσιν επί την Βαβυλώνα, πάντα στους λόγους τούτους τους γεγραμμένους κατά της Βαβυλώνος. Και είπεν ο Ιερεμίας προς τον Σεραίαν, όταν έλθεις εις Βαβυλώνα και είδεις και αναγνώσεις πάντα στους λόγους τούτους, τότε θέλεις πει, Κύριε, σι ελάλησας κατά του τόπου τούτου, για να εξολοθρεύσεις αυτόν, ώστε να μην υπάρχει ο κατοικών εν αυτό, από ανθρώπου έως κτίνους, αλλά να είναι ερήμωσης αιωνία. Και αφού τελειώσεις αναγινώσκον το βιβλίο τούτο, θέλεις δέσει επ' αυτό λίθον και ρίψει αυτό εις το μέσον του Εφράτου. Και θέλεις πει, ούτω θέλει βυθιστεί η Βαβυλών και δεν θέλει σηκωθεί εκ των κακών, τα οποία εγώ θέλω φέρει επ' αυτήν. Και οι Βαβυλώνιοι θέλουν συνεξασθενήσει. Μέχρι τούτου είναι οι λόγοι του Ιερεμίου.
1: Θρήνη του Ιερεμίου. Κεφάλαιο Β. Πώς περιεκάλυψεν ο Κύριος με νέφος την θυγατέρα Σιών εν τη οργή αυτού, κατέριψεν από του ουρανού εις την γην την δόξαν του Ισραήλ και δεν ενεθυμήθη εν τη ημέρα της οργής αυτού το υποπόδιον των ποδών αυτού. Ο Κύριος κατεπόντισε πάσα στα κατοικίας του Ιακώβ και δεν εφίστη. Κατέστρεψεν εν το θυμό αυτού τα οχυρώματα της θυγατρός Ιούδα. Κατηδάφισεν αυτά.
2: Επεβίλωσε το βασίλειον και τους άρχοντας αυτού. Συνέθλασεν εν τη εξάψη του θυμού αυτού, παν το κέρας του Ισραήλ. Έστρεψεν οπίσω την δεξιάν αυτού, απέμπροσθεν του εχθρού, και εξήφθη κατά του Ιακώβ ως πυρ φλογερών, κατά τρόγων τα πέριξ. Ενέτεινε το τόξον αυτού ως εχθρός, έστησε την δεξιάν αυτού ως υπεναντίος, και εφώνευσε παν του αρεστών εις τους οφθαλμούς, εν τη σκηνή της θυγατρός Ιών. Εξέχειεν ως πυρ των θυμών αυτού. Ο Κύριος έγινεν ως εχθρός. Κατεπώντησε τον Ισραήλ, κατεπώντησε πάντα τα παλάτια αυτού. Υφάνισε τα οχυρώματα αυτού και επλήθυνεν εις την θυγατέρα Ιούδα το πένθος και την θλίψην. Και εξέσπασε την σκηνήν αυτού ως καλύβιν κήπου. Κατηφάνισε τον τόπον των συνάξεων αυτού. Ο Κύριος έκαμε να λησμονηθεί εν Σιών η εορτή και το Σάββατον και εν τη αγανακτήση της οργής αυτού απέρριψε βασιλέα και ιερέα. Ο Κύριος απέβαλε το θυσιαστήριον αυτού, ευδελήχθη το αγιαστήριον αυτού. Συνέκλεισεν εν τη χειρή των εχθρών τα τείχη των παλατίων αυτής. Ηλάλαξαν εν το οίκο του Κυρίου ως εν ημέρα εορτής. Ο Κύριος εβουλεύθη να αφανίσει το τείχος της θυγατρός Ιών. Εξέτεινε την στάθμην, δεν απέστρεψε την χείρα αυτού από του να καταποντίζει και έκαμε να πενθήσει το περιτύχισμα και το τείχος. Τα πάντα ιτώνησαν ομού. Επίλε αυτής ενεπήχθησαν εις την γην. Υφάνισε και κατεσύντριψε τους μοχλούς αυτής. Ο βασιλεύς αυτής και οι άρχοντες αυτής είναι εν της έθνεση. Νόμος δεν υπάρχει, ουδέ οι προφήτε αυτής ευρίσκουσιν όρασιν παρακυρίου. Οι πρεσβύτεροι της θυγατρός Ιών κάθινται κατά γης σιωπώντες. Ανεβίβασαν χώμα επί την κεφαλήν αυτών, εζώσθησαν σάκους. Επαρθένοι της Ιερουσαλήμ κατεβίβασαν τα σκεφαλάς αυτών προς την γην. Οι οφθαλμοί μου εμαράνθησαν υπό των δακρύων, τα εντόστιά μου ταράττονται, η χολή μου εξεχήθη εις την γην δια των συντριμών της θυγατρός του λαού μου, επειδή τα νήπια και τα θυλάζοντα ελιποψύχουν εν τες πλατείες της πόλεως. Είπων προς τας μητέρας αυτών, «Πού είναι σύτος και ίνος?» Οπότε ελιποθύμουν εν τες πλατείες της πόλεως όσο τραυματίας, οπότε η ψυχή αυτών εξεχέετο εις των κόλπων των μητέρων αυτών. Τι να αναλάβω μάρτυρα εισέ, με τι να σε συγκρίνω, θυγάτρη της Ιερουσαλήμ, με ποιο να σε εξομοιώσω για να σε παρηγορήσω, παρθένε θυγάτρη Σιών, διότι ο συντριμός σου είναι μέγας ως η θάλασσα. Τις δύναται να σε ιατρεύσει? Οι προφήτες σου είδων περισσού μάταια και αφροσύνην και δεν εφανέρωσαν την ανομίαν σου, για να αποστρέψωσι την εχμαλωσίαν σου. Αλίδων περισσού φορτία μάταια και πρόξενα εξώσεως. Πάντες οι διαβαίνοντες στην οδόν εκρώτησαν επί σε χείρας. Εσύριξαν και έσυσαν τα σκεφαλάς αυτών εις την θυγατέρα της Ιερουσαλήμ, λέγοντες «Αυτή είναι η πόλης περί της οποίας ελέγεται η εντέλεια της ωραιότητος, η χαρά πάσης της γης». Πάντες οι εχθροί σου ίνιξαν επί σε το στόμα αυτών. Εσύριξαν και έτριξαν τους οδόντας, λέγοντες «Κατεπίωμεν αυτήν. Αυτή το όντι είναι η ημέρα, την οποίαν περιεμένομεν. Εύρωμεν, είδωμεν». Ο Κύριος έκαμεν ό,τι ευουλεύθη. Εξεπλήρωσε τον λόγον αυτού, τον οποίον διόρισεν από ημερών αρχαίων. Κατέστρεψε και δεν εφίσθη, και έφρανεν επί σε των εχθρών. Ύψωσε το κέρας των εναντίον σου. Η καρδία αυτών εβόησε προς τον Κύριον. Τείχος της θυγατρός Ιών καταβίβαζε ως χύμαρον δάκρυα ημέραν και νύχτα. Μη δώσεις παύσιν σε αυτόν, ας μη σιωπήσει η κόρη των οφθαλμών σου. Σηκώθητη, βόησον τη νύχτα, όταν αρχίζωσιν εφυλακέ. Έκχιον την καρδίαν σου ως είδωρ έμπροσθεν του προσώπου του Κυρίου. Ύψωσον προς αυτόν τα σχήρα σου, δια την ζωήν των νηπίων σου, τα οποία λιποθυμούσιν υπό της πείνης, επί των άκρων πασών των οδών. Ιδέ, Κύριε, και επίβλεψον, εις τι να ποτέ έκαμε σούτο, να φάγωσιν εγυναίκες των καρπών της κοιλίας αυτών, τα νήπια εν της παργάνης αυτών, να φωνευθώσιν εν το αγιαστηρίο του Κυρίου ιερεύς και προφήτης, το παιδίον και ο γέρον κοίτονται κατά γης εν τεσοδής, η παρθένη μου και η νεανίσκη μου έπεσον εν μαχαίρα, εφώνευσας εν τη ημέρα της οργής σου, κατέσφαξας, δεν εφίστης. Προσεκάλεσας πανταχώθεν, ως εν ημέρα πανηγύρεως, τους τρόμους μου, και ουδή σε σώθη, ουδέ υπελήφθη εν τη ημέρα της οργής του Κυρίου. Εκείνους τους οποίους εσπαργάνωσα και ύφξησα, ο εχθρός μου συνετέλεσεν αυτούς. Θρήνη του Ιερεμίου, κεφάλαιο γάμα. Εγώ είμαι ο άνθρωπος, ως της είδων θλίψην από της ράβδου του θυμίου αυτού. Με οδήγησε και έφερεν εις σκότος και ουχή εις φως. Ναι, κατ' εμού εστράφει, κατ' εμού έστρεψε την χείρα αυτού όλην την ημέραν. Επαλαίωσε την σάρκα μου και το δέρμα μου, συνέτριψε τα οστά μου. Οκοδόμησε κατ' εμού και με περιεκύκλωσε χολήν και μόχθον. Με εκάθισεν εν σκοτεινής ως νεκρούς αιωνίους. Με περιέφραξε, για να μη εξέλθω, ευάρυνε τα σαλίσεις μου. Έτι και όταν κράζω και αναβοώ, αποκλείει την προσευχήν μου. Περιέφραξε με πελεκητούς λίθους τα σοδούς μου, εστρέβλωσε τα στρίβους μου. Έγινε εις εμέ άρκτος ενεδρεύουσα, λέων εν αποκρύφης. Παρέτρεψε τα σοδούς μου και με κατεσπάραξε, με κατέστησεν υφανισμένην. Ενέτεινε το τόξον αυτού και με έστησεν ως σκοπόν εις βέλος. Ενέπηξε εις τα νεφρά μου τα βέλη της φαρέτρας αυτού. Έγινα γέλος εις πάντα των λαών μου, άσμα αυτών όλην την ημέραν. Με εχόρτασε πικρίαν, με εμέθησεν αψύνθιον και συνέτριψε τους οδόντας μου με χάλικας, με εκάλυψε με σποδόν και απέσπρωξας από ειρήνης την ψυχήν μου. Ελισμόνησα το αγαθόν και είπα «Απολέσθη η δύναμής μου και η ελπής μου υπό του Κυρίου». Ενθυμήθητη την θλίψην μου και την έξωσήν μου, το αψύνθιον και την χολήν. Η ψυχή μου ενθυμείται ταύτα ακαταπαύστος και είναι τεταπεινωμένη εν εμή. Τούτο ανακαλώ εις την καρδίαν μου, όθεν έχω ελπίδα. Έλεος του Κυρίου είναι ότι δεν συνετελέσθημεν, επειδή δεν εξέλιπον η εκτιρμή αυτού. Ανανεώνονται εν τες πρωίες, μεγάλη είναι η πιστότη σου. Ο Κύριος είναι η μερίς μου, είπεν η ψυχή μου. Δια τούτο θέλω ελπίζει επ' αυτόν. Αγαθός ο Κύριος εις τους προσμένοντας αυτόν, εις την ψυχήν την εξητούσαν αυτόν. Καλόν είναι και να ελπίζει της και να εφησυχάζει εις την σωτηρίαν του Κυρίου. Καλόν εις τον άνθρωπον να βαστάζει ζυγόν εν την νεότητη αυτού. Τελικάθιστε κατά μόνας και σιωπά, επειδή ο Θεός επέβαλε φορτίον επ' αυτόν. Θέλει βάλει το στόμα αυτού εις το χώμα, ίσως είναι ελπής. Θέλει δώσει την σιαγόνα εις τον ραπίζοντα αυτόν. Θέλει χορταστεί από ονειδισμού. Διότι ο Κύριος δεν απορρίπτει στον αιώνα. Αλλά αν και θλίψει, θέλει όμως και εκτηρήσει κατά το πλήθος του ελέους αυτού. Διότι δεν θλίβει εκ καρδίας αυτού, ουδέ καταθλίβει τους ιούς των ανθρώπων. Το να καταπατεί της υπό τους πόδας αυτού, πάντα στους δεσμίους της γης, το να διαστρέφει κρίσιν ανθρώπου κατέναντι του προσώπου του υψίστου, το να αδικεί άνθρωπον εν τη δίκη αυτού, ο Κύριος δεν βλέπει αυτά. Τις λέγει τι και γίνεται χωρίς να προστάξει αυτό ο Κύριος. Εκ του στόματος του υψίστου δεν εξέρχονται τα κακά και τα αγαθά. Γιατί ήθελε γονγκίσει άνθρωπος ζών, άνθρωπος δια την ποινήν της αμαρτίας αυτού? Ας ερευνήσομεν τα σοδούς ημών και ας εξετάσομεν και ας επιστρέψομεν στον Κύριον. Ας υψώσομεν τας καρδίας ημών και τας χείρας προς τον Θεόν των εν της ουρανής, λέγοντες «Ημαρτήσαμεν και απεστατήσαμεν, σύ δεν μας συνεχώρησας. Περιεκάλυψας με θυμών και κατεδίωξας ημάς. Εφώνευσας, δεν εφίστης. Εκάλυψας σε αυτόν με νέφος, δια να μη διαβαίνει η προσευχή ημών. Μας έκαμες σκύβαλον και βδέλυγμα εν μέσω των λαών. Πάντες οι εχθροί ημών ίνιξαν το στόμα αυτών εφημάς. Φόβος και λάκος ήλθον εφημάς, ερήμωσης και συντριμός. Ρία κασιδάτων καταβιβάζει ο οφθαλμός μου, δια των συντριμών της θυγατρός του λαού μου. Ο οφθαλμός μου σταλάζει και δεν σιωπά, διότι δεν έχει ένεσιν. Εωσού ο Κύριος διακύψει και ήδη εξ ουρανού. Ο οφθαλμός μου καταθλίβει την ψυχήν μου, εκ πασών των θυγατέρων της πόλεως μου. Η εχθρευόμενη είμαι ανετίος με εκυνήγησαν ακαταπαύστος ως τρουθίον. Έκοψαν την ζωή μου εν το λάκκο και έριψαν λίθον επ' εμέ. Τα ύδατα επλημμύρισαν υπεράνω της κεφαλής μου. Είπα, απερίφθην. Επεκαλέστην το όνομά σου, Κύριε, εκ λάκκου κατωτάτου. Ήκουσα στην φωνή μου, μη κλείσεις το οτίον σου εις των στεναγμών μου, εις την κραυγήν μου. Επλησίασας καθήν ημέραν σε επεκαλέστην, είπας μη φοβού. Εδίκασας, Κύριε, την δίκην της ψυχής μου, ελύτρωσας την ζωήν μου. Είδες, Κύριε, το προς εμέ άδικον, κρίνον την κρίσιν μου. Είδες πάσα στας εκδικήσεις αυτών, πάντα στους διαλογισμούς αυτών κατ' εμού. Ήκουσας, Κύριε, των ονειδισμών αυτών, πάντα στους διαλογισμούς αυτών κατ' εμού. Τους λόγους των επανισταμένων επ' εμέ και τας μελέτας αυτών κατ' εμού όλην την ημέραν. Ιδέ, όταν κάθονται και όταν σηκώνονται, εγώ είμαι το άσμα αυτών. Κάμε, Κύριε, εις αυτούς ανταπόδοσιν κατά τα έργα των χειρών αυτών. Δώσεις αυτούς πόρωσιν καρδίας, την κατάραν σου επ' αυτούς. Καταδίωξον εν οργή και αφάνισον αυτούς, υποκάτωθεν των ουρανών του Κυρίου.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν, Κύριε μας, Ιησού μας Άγιε. Ευχαριστούμε, Χριστέ μας, για την αγάπη Σου, Κύριε μας. Ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί τα μάτια Σου είναι πάνω στα παιδιά Σου, Κύριε μας, σε κάθε ιόν και θυγατέρα Σου, Χριστέ μας. Ευχαριστούμε για τον Λόγο Σου, τον Άγιο, Χριστέ μας, που έχουμε, Κύριε μας, και εμβαθύνουμε μέσα και βλέπουμε τα διδάγματα Σου, Κύριε μας. Τις ιστορίες, ώρες που είναι εκεί γραμμένες και για μας σήμερα, Κύριε. Αμήν, Χριστέ μου Άγιε. Απόψε, αδερφοί, θα δούμε από τον ένα μικρό προφήτη, τον Αμός, στην Παλαιά Διαθήκη. Ξέρετε, έχουμε πιάσει πολλές φορές πολλά θέματα, ιδιαίτερα στην Καινή, και τα ξανααγγίζουμε, διότι πράγματι χρειάζεται. Αλλά ξεχνάμε, πιστεύω, ποιος ξέρει τώρα τον Αμός. Χρόνια έχουμε να τον δούμε, να τον ακούσουμε, να πάρουμε ένα εδάφιο από εκεί. Και τότε, εκείνη την εποχή, οι προφήτες έκραζαν, ανάμεσα στα άλλα, για δικαιοσύνη. Ο Θεός, ξέρουμε ότι είναι δίκαιος και θέλει, ειδικά για το λαό του τουλάχιστον, να υπάρχει η δικαιοσύνη του. Και ένα από τα κεντρικά μηνύματα του Αμός, εδώ του προφήτη αυτού, ήταν η κοινωνική ζωή, πώς ζούσε ο λαός Ισραήλ τότε. Και συνδέεται με το αίτημα της δικαιοσύνης. Ίσως θα ξέρετε, αν δεν το ξέρετε, μάθετε το, ότι η παραδοσιακή οικονομία του Ισραήλ στηριζόταν στη γη. Οι άνθρωποι επί το πλείστον ήταν αγρότες, είχαν αγρικίες και εκεί που ζούσαν είχαν γύρω-γύρω τα χωραφάκια τους και ζούσαν από τη γη. Δηλαδή είχαν την ιδιοκτησία των αγροτεμαχίων που περιτρίζαν το χωριό τους. Και εκτός από αυτές τις εκτάσεις υπήρχαν, θα λέγαμε, και κάποιες άλλες που ήταν η κοινή γη, για όλους δηλαδή, που λειτουργούσαν σαν φωσκοτόπια. Να βγουν τα πρόβατα, να φάνε, να έρθουν πίσω. Και η επιβίωση των Ισραηλιτών στηριζόταν σε αυτά τα είδη της γης. Η ασφάλειά τους και η ελευθερία τους εξαρτιόταν από την δίκαιη κατανομή των εδαφών. Όπως θα θυμάστε, όταν βγήκε ο λαός Ισραήλ από την Αίγυπτο και μετά τα 40 χρόνια και μπήκαν στη γη Χανάν και κατέχτησαν τη γη, μοιράστηκαν σε κάθε φυλή και σε κάθε οικογένεια και σε κάθε φαμίλια και σε κάθε σόι, ανάλογα η ιδιοκτησία γης για να έχει ο κόσμος να ζει. Με δικαιοσύνη ήταν αυτό. Τώρα, στο στόχαστρο της κριτικής των προφητών βρισκόταν αυτή η άνηση κατανομή των εδαφών της γης. Όχι ότι ήταν άνηση από την αρχή, αλλά αργότερα κάποιοι πονηροί Ισραηλίτες, όταν έβρισκαν την ευκαιρία, έπαιρναν το χωραφάκι του φτωχού ή λίγο από το ένα, λίγο από το άλλο και σιγά σιγά πλούτιζαν. Και βέβαια στερούνταν οι υπόλοιποι. Ισαΐας 5 από το 8, μια κλασική περικοπή σχετικά με αυτό το θέμα. «Ουέ σε εκείνους», λέει, «που ενώνουν σπίτι με σπίτι και συνδέουν χωράφι με χωράφι, μέχρι ότου μη μείνει τόπος, ώστε να κατοικούν μόνοι τους στο μέσον της γης. Είμαι πλούσιος, λέω του φτωχού, δώσ' μου και το σπίτι σου να το κολλήσω με το δικό μου, δώσ' μου και εσύ γείτονα το άλλο, θα το πληρώσω». Οι άλλοι δεν είχαν, έδιναν. «Το χωράφι μου, να πάρω και το γειτονικό χωράφι, να πάρω και το άλλο», και λέει, «σιγά σιγά δεν θα έχει τόπο μόνο για σένα», το παράπονο του προφήτη. «Στα αυτιά μου ο Κύριος το δυνάμιον είπε, βέβαια πολλά σπίτια θα μείνουν ερημωμένα, μεγάλα και καλά, χωρίς κατοίκους». Διότι ο Κύριος, επειδή είναι δίκαιος, βλέπει την απληστία κάποιων και στο τέλος σου λέει, έκανε σπίτια και χωράφια, μόνα τους θα μείνουν έρημα. Και ένα άλλο παράλληλο στο Μιχαία 2, στην αρχή. «Αλίμονος αυτούς που συλλογίζονται ανομία, σε αυτούς που μη χανεύονται κακό στα κρεβάτια τους. Μόλις φέγγει η αυγή, το πράττουν αμέσως, επειδή είναι στη δύναμη του χεριού τους». Επειδή έχουν τη δύναμη, ίσως τα χρήματα. «Και επιθυμούν χωράφια και παίρνουν με τη βία. Και σπίτια και ταρπάζουν. Έτσι διαρπάζουν τον άνθρωπο και το σπίτι του. Ναι, τον άνθρωπο και την κληρονομιά του». Βλέπετε, ήταν κληρονομιά του κάθε Ισραηλίτη, της κάθε οικογένειας. Και καθώς διαβάζουμε αυτές τις περικοπές και άλλες ανάλογες, Πρέπει, αδερφοί, να έχουμε στο νου μας ότι η έννοια της ιδιοκτησίας δεν είναι αυτή η έννοια που έχουμε εμείς σήμερα. Δηλαδή το οικόπεδο μου, το χωράφι μου, το σπίτι μου, μόνον αυτό. Το πλήρωσα ή μου το άφησε, ξέρω εγώ, ο παππούς μου και είναι δικό μου. Δεν είναι μόνο αυτό. Η ιδιοκτησία της γης, δηλαδή, δεν ήταν μόνο μια οικονομική ασφάλεια. Αφού έχω γη, θα σπείρω, θα θερήσω, θα έχω καρπούς, θα ζω. Αν δεν έχω, πώς θα ζήσω, θα πάω να δουλέψω υπηρέτης αλλού. Δεν ήταν μόνο αυτό, είχε και θεολογική έννοια. Εμπαίνε και ο Θεός μέσα σε αυτό. Γιατί ήταν η αξιοπρέπεια του Ισραηλίτη, ήταν η ύπαρξη του Ισραηλίτη. Ήταν η αντίληψη της γης σαν κλήρου, σαν κληροδότημα. Δηλαδή, όπως είπα πριν, μπήκαν οι Ισραηλίτες μέσα στη γη της Επαγγελίας και κατακτήθηκε η γη. Και είχαν αυτές τις παραδόσεις αιώνες μετά. Και κάθε οικογένεια έλαβε ένα κομμάτι από τη γη της Επαγγελίας, αλλά τι ήταν αυτό το κομμάτι? Ήταν κλήρος από τον ίδιο τον Θεό. Γιατί ξέρουμε ότι θαυματουργικά πέρασε ο λαός και μπήκε μέσα και πήρε τη γη. Την έλαβα μέσα από μια θρησκευτική τελετή που τους θύμιζε ότι η γη αυτή δεν ήταν δική τους κατά κρυβιά, ήταν του Θεού. Ο Θεός ήταν ο κυρίαρχος και σαν να τους τη δάνεισε. Σαν να σου λέει, έλα εσύ οικογένεια, αυτά είναι τα κτήματά σου, με αυτά θα δουλέψεις. Είναι δικά μου, λέει ο Κύριος, αλλά σας αφήνω σαν διαχειριστές, σαν οικονόμους, να τα δουλέψετε και να τα δώσετε στα παιδιά σας και τα παιδιά των παιδιών σας. Δηλαδή ο Θεός ήταν ο ιδιοκτήτης και αυτοί ήταν απλά οι ένικοι, οι ενοικιαστές του. Επομένως, η αφαίρεση της γης που τους ανήκε σήμαινε την απώλεια της ταυτότητάς τους σαν παιδιά του Θεού. Σου λέει, τι Ισραηλιτής είμαι εγώ? Μου έδωσε ο Θεός γη και την έχασα. Μου την έφαγε ο Α, ο Β. Γιατί μπορεί και αυτός που την έχασε να μην έκανε καλή διαχείριση. Αν ήταν ένας μπεκρής και έπινε και δεν μπορούσε να την κρατήσει και γέμιζε χρέη και έρχεται ο άλλος και του λέει, πούλα μου τι να σε πληρώσω τα χρέη σου. Δηλαδή, δεν λέω ότι ήταν μόνο οι κακοί πλουσίοι. Γενικά, ο κάθε Ισραηλίτης έπρεπε να σταθεί να κρατήσει την κληρονομία του Κυρίου. Και στην 1η Βασιλείων 21 βλέπουμε μια περίπτωση για τη σημασία της γης σαν κλήρου. Ήταν η περίπτωση με τον Ναβουθέ και τον Αχάβ. Ο Αχάβ, λέει, μίλησε στον Ναβουθέ λέγοντας, δώσε μου τον αμπελώνα σου για να τον έχω για κύπολα χάνων, επειδή είναι κοντά στο σπίτι μου. Και θα σου δώσω, αντί για αυτόν, ένα καλύτερο αμπελώνα από ότι αυτός. Ή, αν σου είναι αρεστό, θα σου δώσω το αντίτιμό του σε ασήμι. Ήταν κακός βασιλιάς και δεν ήθελε να βουθεί, αλλά εκτός αυτού, το να σου δώσει τη γη σου σε ασήμι, έχεις το ασήμι. Το ασήμι θα το φας. Θα το καταναλώσεις, θα το ξοδεύσεις. Η γη πήγε. Ή να σου δώσω, λέει, σε άλλον τόπο. Μα δεν είναι η γη που σου έδωσε ο Κύριος. Είναι άλλη γη εκείνη, σε άλλον τόπο. Και ο Ναβουθέ είπε στον Αχάβ, μη γίνεται σε μένα από το Θεό να δώσω την κληρονομιά των πατέρων μου σε σένα. Την έδωσε ο Θεός στους πατέρες, οι πατέρες στα παιδιά των παιδιών, έφτασε στον Ναβουθέ και ο Ναβουθέ έπρεπε να την έχει και να τη δώσει στα παιδιά του και στα εγγόνια του. Ό,τι είχε. Έπρεπε δηλαδή να φυλάξει τη γη, γιατί είναι του Κυρίου η γη. Και ο Κύριος, όπως είπα, τη δανείζει για να ζει ο κόσμος στους αιώνες. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι η κατανόηση της γης ως κατοχής. Γιατί οι Ισραηλίτες θυμόντουσαν ότι η γη ήρθε στην κατοχή τους σαν κορύφωση της ιστορίας της απολύτρωσης και της απελευθέρωσης. Και είχαν γη, αφού είχαν ξεκινήσει ως σκλάβοι από την Αίγυπτο, αλλά με την έξοδο και την κατάκτηση της Χανάν, τι ήταν? Από δούλοι του Φαραώ βρέθηκαν να είναι υπηρέτες του Θεού. Ο Θεός, αδερφοί, είναι αόρατος. Μπορούσαν να πούν ποιος Θεός. Μα η γη είναι εδώ όμως. Και την πήραμε θαυματουργικά. Α, λόγω της γης θυμόμασταν και τον Κύριο. Η κατοχή της γης τους θύμιζε την απελευθέρωση και την απολύτρωση. Ήταν δηλαδή ένα ορατό σημάδι σωτηρίας. Γι' αυτό λέω, δεν είναι η έννοια σήμερα της γης μας. Πουλάω αυτό, αγοράζω άλλον και αν το χάσω δεν πειράζει, θα πάρω ένα διαμέρισμα. Δεν ήταν έτσι. Ήταν η ζωή τους η γη. Ήταν συνδεδεμένη με τη γη, γιατί ήταν κληρονομία από τον Κύριο. Ήταν ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός δημιούργησε ένα ελεύθερο λαό που θα κατοικεί σε μια ελεύθερη γη, όπου θα λατρεύει αποκλειστικά αυτόν, τον Κύριο των δυνάμεων. Δευτερονόμιο 26:3. Και κάθε χρόνο στη γιορτή του θερισμού, γιατί η γη έβγαζε, έτσι. Και ο θερισμός ήταν γιορτή πραγματικά, γιατί όλον αυτό που έσπειρες και περίμενες να βρέξει, να κάνει, να περάσουν οι μήνες κλπ, έπρεπε να πάρεις μετά τον καρπό, να θερίσεις. Και κάθε Ισραηλίτης έφερνε τους πρώτους καρπούς από τη γη του στο ιερό και έπρεπε να πει μπροστά στον ιερέα, του έλεγε «Θα πας στον ιερέα», έλεγε ο νόμος, που είναι εκείνες τις ημέρες, και θα του πεις «Αν αγγέλω σήμερα στον Κύριο το Θεό σου, ότι μπήκα μέσα στη γη που ο Κύριος ορκίστηκε στους πατέρες μας να δώσει σε μας». Βλέπετε, και στη συνέχεια έπρεπε να διακηρύξει και την ιστορία της απελευθέρωσης και της λύτρωσης του Ισραήλ, να μην το δούμε, και κατέληγε στο 10, λίγο πιο κάτω, «Και τώρα δες, έφερα τις απαρχές των καρπών της γης, την οποία εσύ, Κύριε, μου έδωσες». Το διαλαλούσαν αυτό για να το ξέρουν και να μην το ξεχνάνε και να τα ακούνε και τα παιδιά και τα αγκόνια ότι έτσι ήταν. Και συνεχίζει μετά, θα τη καταθέσεις μπροστά στον Κύριο το Θεό σου, θα προσκυνήσεις μπροστά στον Κύριο το Θεό σου. Εξαρτιόντουσαν δηλαδή από τη γη και ξέρανε ότι ο Κύριος με ευλόγησε να θερίσω όλο αυτό το χωράφι, θα πάρω τις απαρχές, του Κυρίου είναι και τα υπόλοιπα θα ζήσω εγώ. Που όλα είναι του Κυρίου και έτσι πρέπει να το βλέπουμε κι εμείς, ότι ό,τι έχουμε του Κυρίου είναι γιατί είμαστε δικοί του υπηρέτες. Η γη λοιπόν δεν ήταν ένα απλό οικονομικό αγαθό, αλλά ήταν το βασικό στοιχείο της ταυτότητας του κάθε Ισραηλίτη. Ήταν το μέσο συμμετοχής του στην κοινωνία ως ισότιμου μέλους. Ο καθένας είχε τη γη του, είχε δικαίωμα. Μοιράστηκε δίκαια από την αρχή. Δηλαδή ήταν η βάση της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας του κάθε πολίτη. Τώρα, όταν με την πάροδο των χρόνων και των δεκαετιών αυτό το σύστημα άρχισε να ανατρέπεται, γιατί όπως είπα διάφοροι συσσόρευαν στην κατοχή τους γη, του λέει «Πούλα μου το χωράφι σου, να σου το δώσω τα λεφτά και να δουλεύεις εκεί. Θα σε έχω να σου δίνω μεροκάματο». Αλλά άλλος εντάξει, θα πάρω και λεφτά και θα είμαι και υπάλληλος, θα έχω μισθό, θα έχω φαγητό στο τραπέζι μου. Ναι, αλλά δεν έχεις τη γη σου. Και έτσι είχαν τη γη σαν μέσο πλουτισμού και προβολής οι άλλοι και οι προφήτες τους ξεσήκωνε το Πνεύμα του Θεού να φωνάξουν δικαιοσύνη. Πρέπει να έρθει η ισορροπία όπως έπρεπε, όπως ήταν στην αρχή. Δηλαδή όταν ο πλούτος και η πολυτέλεια σήμαινε εκμετάλλευση και εξουθένωση των αδυνάτων, τότε οι προφήτες έκραζαν για δικαιοσύνη. Και μέσα σε αυτόν το πνευματικό κλίμα της απάθειας και της καινής θρησκείας, γιατί οι άνθρωποι σιγά σιγά απομακρύνονταν από τον Θεό, οι Ισραηλίτες, αλλά δεν τους ένοιαζε, ήταν όλα καλά, είχαν. Ο Κύριος των δυνάμεων έστρεψε τα μάτια τους σε ένα πιστόν αγγελιαφόρο, τον Αμός που θα δούμε, σε μια μικρή πόλη, τη Θεκουέ, κοντά στη Βιθλεέμ. Δηλαδή η Βιθλεέμ που λέει είναι μικρά και η Θεκουέ ακόμα πιο μικρά, ασήμαντη δηλαδή. Και ήτανε βοσκοί, σκλεραγωγημένοι, αλλά καλοκάγαθοι. Ένας τέτοιος ήταν ο Αμός, δυνατός σαν τους παλιούς βοσκούς. Και ο Αμός έπρεπε τώρα, βλέπετε, ο χάρτης εδώ. Εδώ είναι ο Ισραήλ και χωρίστηκαν τα βασίλεια. Έχουμε την Ιουδαία, τον Ιούδα και τον Βινιαμίν και μετά επάνω ήταν τα άλλα 10 βασίλεια, γιατί χωρίστηκαν. Τώρα, εδώ υποτίθεται είναι οι πιο πιστοί Ισραηλίτες, εδώ ήταν η Σαμάρια μετά που φύγαν από τον Κύριο. Σιγά σιγά απομακρύθηκαν. Και ο Θεός στέλνει τώρα, κοντά κάπου εδώ ήταν ο προφήτης ο Αμός, να πάει να κηρύξει πάνω στο βορρά. Ταπεινός άνθρωπος ο Αμός, αφιερωμένος στον Κύριο, πιστός. Και έβλεπε αυτόν τον αχαλήνωτο υλισμό και τη σκληρή καταπίεση των φτωχών. Πάμε στο Αμός 1 στην αρχή, από το 2 εδάφιο. Ποιος θα ήθελε να καλεστεί από τον Κύριο να είναι αγγελιαφόρος του Θεού? Αδερφοί, είναι μεγάλη τιμή μεν, αλλά είναι και ευθύνη. Γιατί ο Θεός όταν το έστελνε τους προφήτες, δεν τους έστελνε και οι άλλοι τους βάλανε κόκκινα χαλιά να μπουν. Ήταν κόσμος που δεν ήθελε να ακούσει το λόγο του Θεού. Δεν παραπονιέται ο Κύριος, πόσοι από εσάς φώνευσαν τους προφήτες μου και τους έστελνα κάθε μέρα και τους θανατώνατε? Και είπε ο προφήτης στο 2, «Ο Κύριος θα βρυχήσει από τη Σιών και θα εκπέμψει τη φωνή του από την Ιερουσαλήμ και οι κατοικίες των ποιμένων θα πενθήσουν και η κορυφή του Καρμήλου θα ξεραθεί. Αυτή ήταν η κλίση του, σαν προφήτης που άνοιξε. Γιατί, ξέρετε, συχνά οι άνθρωποι έχουν μια λαθασμένη εντύπωση για το Θεό της Παλαιάς Διαθήκης, ότι είναι ένας Θεός που όλο οργίζεται. Όλο θυμώνει και όλο σκοτώνει και καταστρέφει τον κόσμο. Αλλά, αδερφοί, στον κόσμο μας σήμερα πόσοι άνθρωποι θυμώνουν και παραπάνω φορές άδικα. Αν εμείς θυμώνουμε, πόσο περισσότερο έχει ο Κύριος αυτόν το δικαίωμα και μάλιστα όταν έχει δίκιο. Και γιατί να θυμώσει ο Θεός με τον λαό του? Γιατί νοιάζεται? Όταν βλέπεις την αδικία, ας το σμικρύνουμε όλο αυτό και το κάνουμε μια οικογένεια. Μια οικογένεια με μπαμπάς, μαμά και παιδιά. Έχεις 5, 6, 7 παιδιά. Και βλέπεις μια αδικία που γίνεται. Το ένα παιδί κλέβει το άλλο και ζει σε βάρος του άλλου και το άλλο είναι στη γωνία και δεν έχει. Λες, όχι, θυμώνω, δεν είναι σωστό αυτό. Εγώ σας έδωσα όλους τα ίδια. Γιατί γίνεται αυτή η αδικία? Σκεφτείτε αυτό τώρα σε ανοίξει, σε όλο τον λαό. Μοιάζεται ο Θεός, αγαπά τη δημιουργία του και θέλει να έχει κοινωνία και σχέση με τα δημιουργήματά του. Και όπως είπαμε, στην Παλαιά Διαθήκη, όταν ο Θεός ήταν θυμωμένος, δεν φώναζε από τον ουρανό να το ακούσουν όλοι, έστελνε τη φωνή του μέσα από έναν προφήτη, έναν πρόσωπο που ίδιος επέλεγε, να πει τα λόγια του, να τα φέρει στο λαό του. Εδώ στο Αμός, ας πάμε στο πρώτο εδάφιο, πιο πάνω. Τα λόγια του Αμός, ο οποίος ήταν από τους βοσκούς της Θεκουέ, τα οποία είδε για τον Ισραήλ, κατά τις ημέρες του Οζία, βασιλιά του Ιούδα, και κατά τις ημέρες του Ιεροβοάμ, του γιου του Εάς, βασιλιά του Ισραήλ. Όπως είπαμε, ήταν δύο τα βασίλεια. Κάτω ο Ιούδας, ο Οζίας ο βασιλιάς, και πάνω ο Ιωάς, ο βασιλιάς του Ισραήλ. Μας λέει λοιπόν ότι ο Αμός ήταν βοσκός της Θεκουέ, στον Ιούδα, και αγρότης. Και ο Θεός του είπε να πάει να προφητεύσει και πήγε. Τόλμησε και πήγε. Όπως είπα, αδερφοί, αυτή ήταν μια εποχή σχετικής ειρήνης και ευημερίας για τα δύο βασίλεια. Δηλαδή, ήταν μια εποχή ευλογίας. Και επειδή ήταν ευλογίας, αυτό είναι το μειονέκτημα δυστυχώς των ανθρώπων. Όσον έχεις ανάγκη τον Κύριο τον εξητής, εκεί είσαι ταπεινός. Όταν είναι όλα καλά, τα χωράφια σου γεμάτα, καρπούς, δεν έχεις πολέμους, είναι ήσυχα, ειρήνη και αμέσως αρχίζει και μεγαλώνει η σάρκα. Δεν έχεις και πολύ ανάγκη τον Θεό. Αν δεν είσαι πραγματικός μέσα σου να πεις «Μα όλα αυτά είναι από τον Κύριο και οφείλω να του δίνω την τιμή που του αξίζει και να τον ευχαριστώ», ο σαρκικός άνθρωπος λέει «Και τι να τον κάνω τον Θεό, αφού έχω και να φάω και να πιω και οτιδήποτε». Και οι συνθήκες που επικρατούσαν τότε ήταν παρόμοιες με την εποχή μας, γιατί και εμείς καλά την έχουμε που λέμε. Γιατί και η σχετικότητα του μηνύματος του Αμός προς εμάς σήμερα είναι μια τρομερή προειδοποίηση για να το λάβουμε και εμείς υπόψη μας, γιατί δεν είναι θέμα τώρα οικονομικής άνεσης. Είναι ο κίνδυνος της εξαφάνισης της ταυτότητας μας, της χριστιανικής μας ταυτότητας. Πόσοι χριστιανοί, ακόμα και εμείς, δελεαζόμαστε από τον κόσμο, το σύστημα του κόσμου? Πράγματι ξεχωρίζουμε από τους υπόλοιπους ανθρώπους? Και ο λαός Ισραήλ αυτόν τον κίνδυνο είχε, όπως είπα. Αφού τα έχουν όλα καλά και είναι καλά μέσα στην κοινωνία, ζούσαν κι αυτοί σαν κοσμικοί. Και εμείς, οι σημερινοί χριστιανοί, έχουν αυτόν τον κίνδυνο πιο πολύ. Να γίνουν ένα με τον κόσμο. Και ο Αμός έζησε στη χρυσή εποχή του Ισραήλ όσον αφορά στην οικονομική σταθερότητα και ηρεμία. Μιλάμε τώρα 800-750 π.Χ. εκεί. Και οι εχθροί του Ισραήλ, όπως ήταν η Ασσυρία, που ήταν πολύ ισχυρή επιθετικά, έφθινε σιγά σιγά. Σταμάτησαν οι πόλεμοι, έτσι είχαν έναν προσωρινό μαρασμό. Και κατά τη διάρκεια αυτού του διαλύματος, να το πούμε έτσι, τα εβραϊκά βασίλεια, τόσο του Βορρά όσο και του Νότου, εξαπλώθηκαν στα παλιά σύνορα του Σολομώντα. Για να δούμε πώς ήταν ο λαός Ισραήλ των καιρών του Σολομώντα, βλέπετε, ήταν πιο μεγάλο. Περνούσαν τον Ιορδάνη, ήταν απέναντι, κάτω, βαθιά κάτω και πάνω στη Συρία. Αυτό ήταν το βασίλειο του Ισραήλ. Έτσι θέλουν να το κάνουν και σήμερα. Γι' αυτό δεν θέλουν το Παλαιστινιακό κράτος, διότι σου λέει μετά πώς θα φτάσουμε εκεί που έπρεπε να ήμασταν, που υποσχέθηκε ο Θεός. Πάμε πίσω. Ήταν μια δηλαδή χρυσή εποχή που οι ιστορικοί την περιγράφουν μια περίοδος επεκτατισμού, ελευθερίας, δραστηριότητας, ευημερίας, ειρήνης. Ήταν μια ευλογία. Δηλαδή, χρήματα εισέρεαν, ο στρατός πάντα νικούσε, οι άνθρωποι όμως ήταν γεμάτοι υπερηφάνεια. Τίποτε δεν συνέβαινε για να ψυχράνει τις καρδιές τους. Όμως ο Θεός ήταν θυμωμένος. Γι' αυτό εδώ στον Αμός, στο 2 που είμαστε πριν, λέει «Ο Κύριος θα βρυχήσει από τη Σιών». Βρυχάται το λιοντάρι. Θα εκπέμψει τη φωνή του από την Ιερουσαλήμ. Τι κάνει το Θεό να θυμώνει? Να μην τα δούμε, αλλά από εκεί και κάτω τα επόμενα εδάφια απαριθμεί ο Θεός κάποια έθνη με τα οποία είναι θυμωμένος. Ιδωλολατρικά έθνη γύρω. Συρία, ο Εδόμ, ο Αμμών, ο Μωάβ κλπ. Γιατί αυτά τα έθνη παλαιότερα ήταν βάναυσα ενάντια στο λαό Ισραήλ. Ασχολούνταν με το εμπόριο των σκλάβων, προδοσίες, βεβήλωναν τους νεκρούς, έκαναν πολλά άσχημα πράγματα. Και γι' αυτό ο Θεός τους είχε πει να χωριστείτε από αυτούς, να μείνει καθαρά ο λαός μου. Να μου πείτε, γιατί ασχολείται ο Θεός με αυτούς? Γιατί αν και ήταν εθνικοί, δεν σημαίνει ο Θεός να πει κάντε ό,τι θέλετε, δεν με νοιάζει, εγώ ασχολούμαι μόνο με το λαό μου. Η νόμη του Θεού είναι για όλον τον κόσμο, γιατί αυτός είναι ο δημιουργός. Τα έθνη δηλαδή αυτά ήταν υπεύθυνα απέναντι στο Θεό για ό,τι έκαναν. Δεν μπορούσε να πει κάποιος Μωαβίτης, εκεί τα θεέ του Ισραήλ, εγώ έχω τα είδωλά μου, έχω το Θεό μου. Τι, δεν έχω να κάνω κάτι μαζί σου? Όχι. Εγώ είμαι ο Κύριος όλης της γης, λέει ο Κύριος. Δηλαδή η περιφρόνησή τους για την ανθρώπινη ζωή είναι μια επίθεση ενάντια του Θεού, του δημιουργήματος του Θεού, τον άνθρωπο. Δεν μπορεί να έρχεται ένας στρατός να αιματοκυλεί άλλους λαούς και να όλα καλά, γιατί δεν είναι Ισραηλίτες και δεν πειράζει το Θεό. Γι' αυτό ο ουράνιος πατέρας φαίνεται θυμωμένος και τα λέει σε αυτούς. Αλλά δεν ήταν θυμωμένος μόνο με τα έθνη που ήταν εκτός του νόμου του Θεού. Είναι επίσης θυμωμένος και με τον Ιούδα και τον Ισραήλ για την παραβίαση του νόμου. Γιατί, αδερφοί, ο νόμος ήταν ένα μέσο χάρης, μια πρόσκληση για κοινωνία με τον Άγιο Θεό. Γιατί όλοι οι άνθρωποι ήταν μακριά από τον Κύριο και ο Θεός τους λέει, σας δίνω τον νόμο μου, κάνε αυτό, αυτό, αυτό, αυτό. Να τηράς το Σάββατο, να αγαπάς τον πλησίο σου, να αγαπάς τον Κύριο τον Θεό σου, μην κάνεις εκείνο, κάνε αυτό. Και αν τα έκανες, θα ζούσες με αυτά. Δηλαδή ήταν ευκαιρία τους να μπορούν να πλησιάσουν τον Κύριο. Έξοδος 24 από το 3. Οι άνθρωποι δεσμεύτηκαν να ακολουθήσουν, λέει, και ο Μωυσής ήρθε και διηγήθηκε στο λαό όλα τα λόγια του Κυρίου. Η έξοδος από το 20 είναι ο νόμος, οι εντολές, 10 εντολές και μετά λεπτομέρειες των εντολών. Κάνει εκείνο, μην κάνεις αυτό, αυτό, αυτό, αυτό και φτάνουμε μέχρι εδώ. Τα διηγήθηκε στο λαό όλα τα λόγια του Κυρίου και όλα τα δικαιώματά του και ο λαός αποκρίθηκε ομόφωνα και είπε «Όλα τα λόγια που ο Κύριος μίλησε θα τα κάνουμε». Υποσχέθηκε. Ως λαός που ήταν όλοι εκεί, υποσχέθηκαν. Ο Θεός βλέπει τις υποσχέσεις. Όπως αυτός υπόσχεται και τηρεί τις υποσχέσεις του, απαιτεί και οι δικές μας υποσχέσεις να τηρούνται. Αλλά δεν το έκαναν. Και ο Θεός είναι θυμωμένος. Και μιλάει μέσω του Αμός ότι όλοι οι εχθροί του Ισραήλ, περιλαμβανομένου και του Ιούδα, ήταν σε μπελάδες μαζί του. Μπορεί αρχικά να άκουγαν με χαρά τα λόγια του Αμός. Πάμε πίσω στον Αμός 2 από το 6. Έρχεται ο προφήτης, τους λέει για τα έθνη τα άλλα, ωραία, αλλά μετά πάει και στους ίδιους ο προφήτης. Καταδικάζει το ίδιο το έθνος του Ισραήλ. Έτσι λέει ο Κύριος, για τις 3 παραβάσεις του Ισραήλ και για τις 4 δεν θα αποστρέψω την τιμωρία του. Επειδή πούλησαν το δίκαιο για ασήμι. Μιλά για τους συνάνθρωπους, τους Ισραηλίτες με Ισραηλίτη. Και τον πένιτα, το φτωχό δηλαδή, για ένα ζευγάρι υποδήματα. Γιατί αν ο άλλος δεν έχει να φάει, λέει, πουλάει ένα ζευγάρι παπούτσια. Δηλαδή ολόκληρος άνθρωπος. Οι οποίοι ποθούν να βλέπουν τη σκόνη της γης πάνω στο κεφάλι των φτωχών και αλλάζουν τον δρόμο των πενίτων. Και γιος και πατέρας πηγαίνουν προς την ίδια νεαρή κοπέλα για να βεβηλώνουν το Άγιο μου όνομα. Δηλαδή βλέπουμε εδώ και σεξουαλική ανηθικότητα. Πατέρας, γιος να έχουν την ίδια κοπέλα. Και πλαγιάζουν κοντά σε κάθε θυσιαστήριο, μέσα στην ιδωλατρία δηλαδή, πάνω σε ενδύματα που πήραν για ενέχειρο, που απαγόρευε ο Κύριος, και πίνουν μέσα στον οίκο των θεών τους το κρασί των καταδυναστευόμενων. Βλέπετε, τους τα λέει, γιατί ήταν ο ίδιος ο λαός που τελικά αμάρτανε. Η ευλογία τους τελικά δεν είχε αποτέλεσμα να πει Κύριε, με ευλόγησες, έχω χωράφια, έχω σπίτια, έχω καρπούς να φάω, να πιω, να ευλογήσω και τον συνάνθρωπό μου. Όχι. Τους έκανε να συμπεριφέρονται πιο άσχημα στους γύρω τους. Ακόμα δηλαδή πιο καταδικαστικός ο Θεός, τους θυμίζει τη δική του πιστότητα στο 9. Εγώ όμως, λέει, εξολόθρευσα τον Αμορραίο από μπροστά τους, που το ύψος του ήταν σαν το ύψος των κέδρων. Κάνει εδώ τώρα μια υπερβολή. Γιατί θυμάστε που είπαν, είναι γίγαντες αυτοί, πού να πάμε. Όντως ήταν υψηλοί, όπως ήταν και ο Γολιάθ. Ήταν λαοί δηλαδή. Τέλος πάντων, λέει ο Κύριος ότι εγώ εξολόθρευσα τον Αμορραίο από μπροστά τους. Και αυτός ήταν ισχυρός σαν τις βελανιδιές. Και αφάνισα τον καρπό του από πάνω και τις ρίζες του από κάτω. Βλέπετε την παρομοίωση, και από πάνω και από κάτω. Δεν έμεινε δηλαδή σπέρμα. Και εγώ σας ανέβασα από τη γη της Αιγύπτου και σας περιέφερα 40 χρόνια μέσα στην έρημο για να κληρονομήσετε τη γη του Αμορραίου. Και σήκωσα από τους γιους σας για προφήτες και από τους νέους σας για Ναζιραίους. Ξέρετε ο Ναζιραίος, όπως το Σαψό, να μην ανέβει ψαλίδι πάνω του, να μην πιει κρασί, σίκερα, οτιδήποτε κλπ. Δεν είναι έτσι γη Ισραήλ, λέει ο Κύριος. Και εσείς ποτίζατε τους Ναζιραίους κρασί. Βλέπετε, για να βεβηλώσετε δηλαδή την αφιέρωσή τους. Και προστάξατε τους προφήτες λέγοντας, μην προφητεύσετε. Δηλαδή, φρέναραν τη δύναμη του Θεού. Δεν θέλουν να ακούγουν για το Θεό. Άσε μας, καλά είμαστε. Ο Κύριος είναι αυτός που τους οδήγησε έξω από τη σκλαβιά της Αιγύπτου. Τους κάλεσε να είναι λαός του μέσω του νόμου και τους έφερε στη γη της Επαγγελίας. Έχει απαιτήσεις ο Κύριος, έχει δικαιώματα. Και τι έπραξαν? Κοιτάξτε αδερφοί, γιατί λέμε γιατί ο Θεός είναι θυμωμένος. Μα θυμώνει ο Θεός. Δεν είναι μόνο ο τρόπος που τον αντιμετωπίζουν οι ίδιοι, αλλά είναι και ο τρόπος με τον οποίο μεταχειρίζονται τους συνανθρώπους τους. Δηλαδή, δεν υπακούν τις εντελώς, εντελώς. Τι είπαν στον Κύριο, ποια είναι η πιο μεγάλη εντολή? Αγάπα Κύριο το Θεό κλπ. Κλπ. Που δεν το κάνανε. Και τον πλησίωσε όπως τον εαυτό σου. Τουλάχιστον αγάπα τον πλησίωσε αφού δεν αγαπάς τον Θεό. Τίποτα. Ούτε τον πλησίον τους. Και επειδή, όπως είπα, η πεσμένη ανθρώπινη φύση σε περιόδους ευλογίας ξεχνά την καλοσύνη του Θεού, τι γίνεται? Άρχισαν οι ειδωλολατρίες, ο άνθρωπος έβλεπε τον άνθρωπο και αντικατέστησαν την αληθινή λατρεία του Θεού, ειδικά το Βόρειο Βασίλειο πάνω.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: 1 Βασιλέων 12 από το 26. Η λατρεία του Παντοδύναμου στο ναό της Ιερουσαλήμ αντικαταστάθηκε από τη λατρεία των Χρυσών Μόσχων στην Βεθήλ και στη Δάν. Θυμάστε που λέμε για τους Σαμαρίτες που δεν περνούσαν Ισραηλίτες και δεν είχαν, που κάναμε και με τον καλό Σαμαρίτη. Γιατί η Σαμάρια πάνω, τι έγινε, αφού ήταν όλος ο λαός Ισραήλ. Ο Θεός είχε βάλει τον ναό να πάνε να προσκυνούν κλπ. Κοιτάξτε τώρα τον Ιεροβάμ τι ανέβηκε στην καρδιά του. Τώρα η βασιλεία θα επιστρέψει στον οίκο του Δαβίδ. Αν αυτός ο λαός ανέβει για να προσφέρει θυσίες στον οίκο του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ, τότε η καρδιά αυτού του λαού θα επιστρέψει στον κύριό του, τον Ροβάμ, τον βασιλιά του Ιούδα, και θα με θανατώσουν, λέει ο Ιεροβάμ που ήταν στο βόρειο βασίλειο πάνω. Και θα επιστρέψουν στο Ροβοάμ το βασιλιά του Ιούδα. Ο βασιλιάς λοιπόν πήρε απόφαση και έκανε 2 χρυσά μοσχάρια και τους είπε «Φτάνει σε εσάς να ανεβαίνετε στην Ιερουσαλήμ. Να, οι θεοί σου, Ισραήλ, που σε ανέβασαν από την Αίγυπτο». Να, τα μοσχάρια. Και έβαλε το ένα στη Βεθήλ και το άλλο το έβαλε στη Δάν. Και το πράγμα αυτό έγινε αιτία αμαρτίας, επειδή ο λαός πορευόταν μέχρι τη Δάν για να προσκυνάει μπροστά στο ένα. Και έκανε οίκους επάνω στους ψηλούς τόπους και έκανε ιερείς από τους τελευταίους του λαού που δεν ήσαν από τους γιους του Λεβί. Και ο Ιεροβάμ έκανε μία γιορτή στον 8ο μήνα, τη 15η ημέρα του μήνα, σαν τη γιορτή του Ιούδα και ανέβηκε πάνω στο θυσιαστήριο. Έτσι έκανε στη Βεθήλ θυσιάζοντας στα μοσχάρια που είχε κάνει και εγκατέστησε στη Βεθήλ τους ιερείς των ψηλών τόπων που είχε κάνει. «Βλέπετε, βολεύτηκα», σου λέει. «Δεν θα πηγαίνετε εκεί κάτω». Εμείς το βλέπουμε στο χάρτη ότι είναι από κάτω. Η Ιερουσαλήμ τώρα, επειδή είναι σε λόφους, είναι ψηλά. Και ανεβαίνεις στην Ιερουσαλήμ, κατεβαίνεις από την Ιερουσαλήμ. Αλλά θέλω να πω ότι οι ιερές πόλεις της Σαμάριας και τα είδωλα των μόσχων τους, βεβαίως, ποτέ δεν εγκρίθηκαν από το Θεό. Τα περιφρονούσε σαν δελήγματα. Βέβαια αυτοί οι Ισραηλίτες του Ιεροβάμ δεν είπαν ότι εμείς είμαστε ειδωλολάτρες τώρα. Απλά λέει πού να πάτε εσείς εκεί κάτω και να... εδώ. Και θα λατρεύουμε και το Θεό τον Γιάχβε, αλλά και τα μοσχάρια που μας βοήθησαν. Όλα μαζί. Είναι αυτή δηλαδή η ψεύτικη ειδωλολατρική λατρεία του Θεού που προέκυψε στον Ισραήλ και οι άνθρωποι δεν διδάσκονταν πια ποιος ήταν ο πραγματικός, ο Κύριος, ο Γιάχβε και ο τέλειος νόμος του, όπως αποκαλύφθηκε στο Μωυσή. Είχαν τη γέννηση, την έξοδο κλπ. Σαν ιστορίες, αλλά μετά δεν ήθελαν τα υπόλοιπα. Δηλαδή η ηθική, οι κανόνες της κοινωνικής συμπεριφοράς, αντικατεστάθηκαν από τυπικές, από ανθρώπινες τελετές. Δεν τους έπιανε ο νόμος, μην κάνεις το ένα, μην κάνεις το άλλο. Ήθελαν να είναι πιο ελεύθεροι. Και οι συνέπειες αυτής της άθεης θρησκείας, της ανθρωποκεντρικής, σε συνδυασμό με μια ανήθικη άρχουσαν τάξη, οι πλούσιοι, που είχαν τα μέσα που λέμε, καλλιέργησαν αυτόν το γόνιμο έδαφος για να κάνουν πράξεις αδικίας. Γιατί ήταν η ελίτ που λέμε μεταξύ τους και ο υπόλοιπος κόσμος υπέφερε. Και ήταν όλοι οι Σαμάρια αναμειγμένοι. Αυτές οι αδικίες καθορίζουν τον καιρό που έζησε ο Αμός, ο οποίος ως ταπεινός βοσκός άκουσε, όπως είπαμε, τη φωνή του Κυρίου να βρυχάται σαν το λιοντάρι. Αμός 3 στο 7. Και ο προφήτης ανταποκρίθηκε σε αυτή τη βροντερή φωνή. «Βέβαια, ο Κύριος ο Θεός δεν θα κάνει τίποτε χωρίς να αποκαλύψει το απόκριφό του στους δούλους του, τους προφήτες». Αυτό τώρα είναι ωραίο για όλους τους αιώνες. Δεν κάνει τίποτα χωρίς να αποκρύψει το... Αλλά πού θα το πει ο Κύριος? Στον προφήτη του που τον εμπιστεύεται, που δεν θα τον εκθέσει. Δεν θα το πει στον οποιοδήποτε, γιατί μας λέει ο Κύριος, δεν θα ρίχνεις τα Άγια σου στους χείρους. Πόσο μάλλον ο ίδιος ο Θεός το απόκριφον του. Το λιοντάρι βρύχησε, ποιος δεν θα φοβηθεί? Ο Κύριος ο Θεός μίλησε, ποιος δεν θα προφητεύσει? Γιατί αδερφοί, δεν μπορεί να έχει το Θεό à la carte. Κύριε, εκεί αν πάω να τους προφητεύσω, μπορεί και να μου κάνουν και κανέναν κακό να με βρίσουν, δεν πάω. Αλλά αλλού που με θέλουν να πάω. Λέει, ο Θεός μίλησε, ποιος δεν θα προφητεύσει? Ο Λέων του Ιούδα είχε βρει τον αγγελιαφόρον του στο πρόσωπο του Αμός. Τώρα ήταν λίγο ηρωνικό να έβρισε ένα χωριάτι ασήμαντο βοσκό εκεί κάτω να πάει να πάρει το μήνυμα στους πλούσιους της κοινωνίας. Γιατί είπαμε, μπήκαμε στην ειδωλολατρεία, αλλά αυτή ήταν μια χαρά. Δεν καταλαβαίναν τίποτα. Λέει και ο λόγος του Θεού, τα μωρά του κόσμου και τα ασθενή και τα εξουθενωμένα εξέλεξε ο Θεός. Δηλαδή ήταν μια τέλεια αντίθεση. Όμως ο Αμός δεν είχε άλλη επιλογή από το να ανταποκριθεί στην εντολή του Κυρίου και να πάει. Αμός 7,

Ακούμε την κραυγή για δικαιοσύνη του προφήτη. «Επειδή δεν ξέρουν να πράττουν το ορθό», λέει ο Κύριος, «αυτοί που θησαυρίζουν αδικία και αρπαγή στα παλάτια τους». Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. «Εχθρός θα περικυκλώσει τη γη σου και θα καταβάλει τη δύναμή σου από σένα και τα παλάτια σου θα διαρπαγούν». Αυτή είναι πνευματική νόμη, αδερφοί. Δεν είναι μόνο ιστορίες τότε. Είναι συνέχεια. Αν κάνεις αδικία, σου λέει, θα περικυκλώσει ο εχθρός τη γη σου. Σκέψου τι είναι η γη σου σήμερα. Θα καταβάλει τη δύναμή σου από σένα και τα παλάτια σου θα διαρπαγούν. Αν θέλεις να έχεις παλάτια εισαγωγικά. Στο 4 στην αρχή. Ακούστε αυτό το λόγο, θηλυκά δαμάλια της Βασάν, που είστε στο βουνό της Σαμάριας, που καταδυναστεύετε τους φτωχούς, που καταθλίβετε τους πένιτες, που λέτε στους κυρίους σας, φέρτε να πιούμε. Βλέπετε τι εικόνες βάζει ο Κύριος. Και στο 6 κεφάλαιο, στο 4. Εσείς που πλαγιάζετε πάνω σε ελεφάντινα κρεβάτια, το ελεφάντινο τώρα από ελεφαντόδοντο, φανταστείτε, και ξαπλώνετε πάνω στα στρώματά σας και τρώτε τα αρνιά από το πίμνιο και τα μοσχάρια μέσα από την αγέλη. Εσείς που ψάλετε με τη φωνή της λύρας, εφευρίσκετε για τον εαυτό σας όργανα μουσικής, όπως ο Δαβίδ. Εσείς που πίνετε το κρασί με φιάλες και αλήφεστε με τα εξαίσια αρώματα, όμως για το συντριμμό του Ιωσήφ δεν θλίβεστε. Γι' αυτό τώρα αυτοί θα πάνε σε αιχμαλωσία μαζί με τους πρώτους από εκείνους που θα αιχμαλωτιστούν και η αγαλίαση εκείνων που ξαπλώνουν σε συμπόσια θα αφαιρεθεί. Τους προειδοποιεί τι θα πάθουν. Βλέπετε το παράπονο του Θεού, αδερφοί. Γινότανε αδικία στο λαό και ενάντια στο Θεό τον ίδιο βέβαια και ο Κύριος στέλνει τον προφήτη του και δίνει τις προειδοποιήσεις και ήξερε ότι δεν θα ακολουθήσουν, γι' αυτό μετά ο Κύριος λέει από τους πρώτους εκείνους θα εχμαλωτιστούν. Μην νομίζεις δηλαδή επειδή έχεις πολύ δύναμη ότι θα αρχίσει ο εχθρός να παίρνει από κάτω και μετά θα φτάσει σε σένα. Τώρα μια άλλη πτυχή της κοινωνικής ζωής που κάνει τους προφήτες να κράζουν για δικαιοσύνη αφορά το δικαστικό σύστημα κρίσης. Γιατί πώς είναι σήμερα τα δικαστήρια? Τότε ήταν μια άλλη διαδικασία απονομής της δικαιοσύνης. Δηλαδή πήγαινε στην πύλη για παράδειγμα, ήταν εκεί πρεσβύτεροι και βλέπανε τις υποθέσεις ανάλογα του καθενός. Μια και είδαμε πριν, θυμάστε, με τον Ναβουθέ, είχε βάλει η Εζάβελ, λέει, δύο ψευδομάρτυρες, κατηγόρησαν τον άνθρωπο ότι βλαστήμησε τον Θεό και τον Βασίλειο και τον λιθοβόλησαν. Δικαιοσύνη. Γιατί ο Θεός όμως μας τα γράφει και λέει, κοιτάξτε τι κάνουνε, πού φτάνουν οι άνθρωποι. Οι συνάξεις στην πύλη της πόλης ήταν ένας σημαντικός κοινωνικός θεσμός. Δηλαδή είχες μια αντιδικία, μια διαφορά και έπρεπε να κριθεί και αφορούσαν την τοπική κοινωνία, πήγαινες εκεί στην πύλη. Ήταν οι σοφοί, σε εισαγωγικά, της πύλης, οι πρεσβύτεροι και λέγανε, ας πούμε, ο Α, εγώ έχω αυτή τη διαφορά με τον Τάδη, μου έκανε έτσι, έτσι, έτσι. Εσύ τι έχεις να πεις, εγώ έτσι, έτσι, έτσι. Υπάρχει μάρτυρας, μάρτυρας, εσύ, άλλος μάρτυρας, ναι. Και έβγαινε η απόφαση. Οι προφήτες όμως βλέποντας τον τρόπο που λειτουργούσαν, έκραζαν για πραγματική δικαιοσύνη. Γιατί ξέρετε, ο άλλος μπορεί να σου δώσει ένα δώρο κάτω από το τραπέζι που λέμε, να σου κλείσει το μάτι, να σου δώσει κάτι άλλο, να σου υποσχεθεί κάτι άλλο. Αν ήταν πλούσιος, είναι φίλος αυτός τώρα, να μην τον αδικήσω. Το φτωχό, ποιος ενδιαφέρεται. Τέτοια. Αμός 5-7. Ένα παράδειγμα. Εσείς λέει που μετατρέπετε την κρίση σε αψύνθη και που απορρίπτεται κατά γης τη δικαιοσύνη. Και στο 10, μισούν αυτόν που ελέγχει στην πύλη και αηδιάζουν αυτόν που μιλάει με ευθύτητα. Αντί να χαίρονται αυτόν που μιλάει ίσια και τα λέει όπως πρέπει, δίκαια και ελέγχει στην πύλη, λέει, τον μισούν. Δηλαδή, αδερφοί, τα προβλήματα αναφορικά με την απονομή της δικαιοσύνης ήθελαν να αποηθικοποιήσουν τη δικαιοσύνη, να κάνουν μια δική τους δικαιοσύνη στα μέτρα τους. Αντί για μια νομοθεσία στηριγμένη στη γνώση του Θεού και στην αποκάλυψή του, η δικαιοσύνη ολίσθαινε, πήγαινε κάτω. Μια νομοθεσία στηριγμένη στο συμφέρον και στον ωφελημισμό. Εκεί στο Αμός 5, στο 11. Γι' αυτό, τους λέει ο προφήτης, επειδή καταθλίβετε το φτωχό και παίρνετε από αυτόν φόρο σιταριού, αν και οικοδομητικό,

0: Δομήσατε λαξευτά σπίτια, εννοεί πλούσια, όμως δεν θα κατοικήσετε σε αυτά. Αν και φυτέψατε επιθυμητούς αμπελώνες, όμως δεν θα πιείτε το κρασί τους. Έρχεται δηλαδή μια φωνή μέσα και τους χτυπάει που δεν θα θέλαν βέβαια να την ακούσουν, αλλά αφού τους λέει κάνετε τόσο κακό και τους φτωχούς τους φορολογείτε και από πάνω πιο πολύ, όλα αυτά που χτίσετε και κάνατε άδικα δεν θα τα απολαύσετε. Φυτεύεις τον αμπελώνα, αλλά δεν θα πιεις, λέει, από το κρασί του. Οικοδομείς σπίτια λαξευτά, πανάκριβα για την εποχή, όμως δεν θα κατοικήσετε σε αυτά. Δηλαδή έρχεται ο εχθρός και σου το παίρνει. Και εσύ μένεις έτσι. Ίσως η πιο χαμηλή στιγμή στην καταδίκη της λατρείας του λαού είναι κάτι που μας θυμίζει την ιστορία του Σαμψών από την Ανάποδη. Θυμάστε όταν έπεσε ο Σαμψών και τον τύφλωσαν, στο τέλος, τον βάλανε εκεί να τον κοροϊδέψουν και αγκάλιασαν δύο κολόνες και λέει «Θεέ μου, αποθανέτω η ψυχή μου μετά το Φιλιστέο, να εκδικηθώ τουλάχιστον για τα μάτια μου». Και συστράφηκε λέει και έπεσαν οι στήλοι και έπεσε όλο το οίκημα και 3.000 πόσοι ήταν, τους καταπλάκωσε όλους και το Σαμψόν βέβαια μαζί. Εδώ τώρα, στο Αμός 9, στο 1, μπαίνουν οι Ισραηλίτες στη θέση των Φιλιστέων. Λέει, είδα τον Κύριο να στέκεται πάνω στο θυσιαστήριο και είπε «Πάταξε το ανώφλι της πύλης για να συστούν τα προπήλαια και σύντριψέ τα πάνω στα κεφάλια όλων αυτών και τους υπόλοιπους από αυτούς θα τους θανατώσω με ρομφαία. Κανένας από αυτούς φεύγοντας δεν θα διαφύγει και κανένας από αυτούς διασωζόμενος δεν θα διασωθεί». Τι κρίμα, να μιλάει έτσι ο Θεός για τον ίδιο του το λαό, όχι για τους εχθρούς. Γιατί ο λαός κάποτε έβρισκε ασφάλεια στην παρουσία του Θεού στον ναό. Τώρα όμως η παρουσία του Θεού είναι επικίνδυνη. Φοβούνται γιατί σου λέει να μην πέσει πάνω στο κεφάλι μας κάτι. Και η προσπάθεια του Αμός είναι να βοηθήσει το λαό να δει ότι ενώ γνωρίζει πώς να σκέφτεται λογικά σε πολλά θέματα της ζωής, στο θέμα της κρίσης η λογική του δεν δουλεύει σωστά. Δεν αντιλαμβάνονται. Θυμάστε που είπαμε έχεις μάτια και δεν βλέπεις, αυτιά και δεν ακούς. Είχαν βαρύνει, είχε μπει μέσα τόση σάρκα που δεν λειτουργούσε σωστά τα αισθητήρια τους. Και ο Άγιος Θεός στο 3.3 έχει πάψει να είναι το κέντρο των συλλογισμών του. Και παραθέτει ο προφήτης διάφορα γεγονότα σαν ζευγάρια, έτσι λίγο ποιητικά, για να μας δείξει ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Δηλαδή σε κάθε εδάφιο έχουμε ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την απαραίτητη του αιτία. Στο 3 λέει «Μπορούν δύο να περπατήσουν μαζί αν δεν είναι σύμφωνοι?» Όχι, είναι η απάντηση, αλλά το κάνει σαν μορφή ερωτήματος. «Θα βρυχήσει το λιοντάρι μέσα στο δρυμό αν δεν έχει θύραμα?» Όχι. «Θα εκπέμψει τη φωνή του ο σκύμνος?» Ο σκύμνος είναι το νεαρό λιοντάρι. «Ο σκύμνος από την κατοικία του αν δεν έπιασε κάτι?» Όχι. Και καθώς αναφέρονται διάφορα τέτοια ζεύγη στη σειρά, είναι αυτή μια όμορφη ποιητική συλλογή. Και συνεχίζει στο 5. «Μπορεί ένα πουλί να πέσει σε παγίδα πάνω στη γη, εκεί που δεν υπάρχει γι' αυτόν βρόχη?» Παγίδα, όχι. «Θα σηκωνόταν μια παγίδα από τη γη χωρίς να πιαστεί κάτι?» Όχι. Την αφήνεις εκεί την παγίδα μέχρι να πιάσει κάτι. «Μπορεί να χύσει σάλπιγγα στην πόλη?» Σάλπιγγα ήταν για πόλεμο, για καταστροφή. Σάλπιγγα. «Μπορεί να χύσει σάλπιγγα στην πόλη και ο λαός να μην φοβηθεί?» Όχι. Όλοι θα αναστατωθούν. Τι έγινε? «Μπορεί να γίνει συμφορά στην πόλη και ο Κύριος να μην την έκανε?» Να μην την επιτρέψει δηλαδή να την έκανε. Όλα αυτά δείχνουν ότι ο κόσμος του Ισραήλ πρέπει να θεωρείται ότι είναι το πεδίο δράσης των κρίσεων του Θεού. Στο 4, το έκτον εδάφιο, μιλά ο Κύριος δια του Αμός και αναφέρει τις πρωτύτερες κρίσεις του πάνω στο λαό. «Εγώ, λέει, σας έδωσα ακόμα πείνα σε όλες τις πόλεις σας και έλλειψη ψωμιού σε όλους τους τόπους σας. Και δεν επιστρέψατε σε μένα, λέει ο Κύριος». Δηλαδή, σας στέρισα, ίσως ξυπνήσετε από αυτόν τον λίθαργο της ευμάρειας και πείτε να επιστρέψουμε στον Κύριο. Στο 7. «Και εγώ κράτησα επιπλέον από σας τη βροχή όταν έμεναν ακόμη 3 μήνες μέχρι το θέρος. Και έβρεξα πάνω σε μια πόλη, ενώ πάνω σε άλλη πόλη δεν έβρεξα. Μια μερίδα βράχηκε και η μερίδα πάνω στην οποία δεν έβρεξε ξεράθηκε. Έτσι, 2-3 πόλεις πήγαν περιπλανόμενες σε μία πόλη για να πιούν νερό και δεν χόρτασαν. Και δεν επιστρέψατε σε μένα», λέει ο Κύριος. «Σας χτύπησα με ανεμοφθορά και ερυσίβη. το πλήθος των κήπων σας και των αμπελώνων σας, των Σικεώνων σας και των Ελαιώνων σας κατέφαγε η κάμπια. Και δεν επιστρέψατε σε μένα, λέει ο Κύριος. Έστειλα πάνω σας θανατικό, σύμφωνα με τον τρόπο της Αιγύπτου, θανάτωσα τους νέους σας με ρομφαία, αφού εχμαλώτησα και τα άλογά σας, και ανέβασα τη δυσοδεία των στρατοπέδων σας μέχρι τους μυχτήρες σας, μέχρι τα ρουθούνια σας δηλαδή. Και δεν επιστρέψατε σε μένα, λέει ο Κύριος, το παράπονο του. Σας κατέστρεψα όπως ο Θεός κατέστρεψε τα Σόδωμα και τα Γόμορα και γίνατε σαν δαυλός αποσπασμένος από την πυρκαγιά και δεν επιστρέψατε σε μένα, λέει ο Κύριος. Γι' αυτό έτσι θα κάνω σε σένα, Ισραήλ, και δεδομένου ότι θα το κάνω αυτό σε σένα, ετοιμάσου να συναντήσεις τον Θεό σου, Ισραήλ. Δηλαδή ο Κύριος τους είχε προειδοποιήσει πείνα, λειψιδρία, μούχλα, κάψα, πανούκλα, καταστροφή. Όλα αυτά δεν ήταν τυχαία γεγονότα, οι καιρικές συνθήκες. Ήταν προμηνύματα του Κυρίου. Και το καθένα τι μας λέει σε κάθε απάντηση, και δεν επιστρέψατε σε μένα, λέει ο Κύριος. Που λογικά έπρεπε ο λαός να πει, μα πώς είμαστε και πώς καταντήσαμε τώρα. Ας επιστρέψουμε στον Κύριο να έχουμε ευλογία όπως πριν. Και όλες οι κρίσεις ως τώρα προφανώς ήταν παιδευτικές, δηλαδή αποσκοπούσαν στο να επιστρέψει ο λαός στο Θεό. Και τι μας λέει στο 12, το αποκορύφωμα, γι' αυτό έτσι θα κάνω σε σένα, Ισραήλ, και δεδομένου ότι θα το κάνω αυτό σε σένα, ετοιμάσου να συναντήσεις το Θεό σου, Ισραήλ. Δηλαδή το αναπόφευκτο της κρίσης ως απόλυτη κλίση σε μετάνοια. Έλα σε μένα, δηλαδή ίσως. Ακούγοντας τα αυτά, ο ανθρώπινος νους ζητά διεξόδους. Δηλαδή, λέμε, Κύριε, δεν μπορεί ο προφήτης να προσευχηθεί να αποτρέψει το κακό. Και στο κεφάλαιο 7, ο Αμός αφηγείται μία σειρά οραμάτων κρίσης. Και συγκλονίζεται ο Αμός και λέει, γιατί τα έβλεπε μπροστά του ζωντανά, πώς είδε ο Ιωάννης την Αποκάλυψη. Και παρακαλεί τον Θεό, Κύριε, σε παρακαλώ, συγχώρεσε το λαό σου. Λέει στο 1, έτσι έδειξε σε μένα ο Κύριος ο Θεός. Δέστε, μόρφωσε ακρίδες στην αρχή της βλάστησης του δεύτερου χορταριού και δέστε, ήταν το δεύτερο χορτάρι μετά το θερισμό του βασιλιά. Και όταν τελείωσαν να τρώνε το χορτάρι της γης, τότε είπα, Κύριε Θεέ, γίνε ελεήμονας παρακαλώ, ποιος θα αναστήσει τον Ιακώβ, επειδή είναι λιγοστός. Γιατί έγινε καταστροφή η γη, ήταν, το φαγε όλο ακρίδα, πώς θα ζήσει ο κόσμος. Ο Κύριος μεταμελήθηκε σε τούτο. Δεν θα γίνει, λέει ο Κύριος. Και ύστερα, στο 4, έρχεται η ελπιδοφόρα απάντηση. Άλλαξε ο Κύριος τη γνώμη. Λέει, έτσι έδειξε σε μένα ο Κύριος ο Θεός και δέστε, ο Κύριος ο Θεός καλεί σε δίκη με φωτιά και η φωτιά κατέφαγε τη μεγάλη άβυσσο και κατέφαγε ένα μέρος της γης. Τότε είπα, Κύριε Θεέ, σταμάτα παρακαλώ, ποιος θα αναστήσει τον Ιακώβ, επειδή είναι λιγοστός. Ο Κύριος μεταμελήθηκε σε αυτό και τούτο δεν θα γίνει, λέει ο Κύριος ο Θεός. Δηλαδή καταφέρνει, σαν μεσίτης όμως, να αποτρέψει την ερχόμενη κρίση. Δηλαδή, σαν να λέμε, ο λαός δεν χρειάστηκε να μετανοήσει, μετανοεί ο Θεός αντί για αυτόν. Στο τρίτο όμως όραμα δεν υπάρχει ευκαιρία για ηκεσία. Λέει στο 7, έτσι μου έδειξε. Και ξάφνου ο Κύριος στεκόταν πάνω σε τείχο, κτισμένο σε στάθμη, έχοντας στο χέρι του μία στάθμη. Και ο Κύριος μου είπε, τι βλέπεις εσύ, Αμός? Και είπα, μία στάθμη. Τότε ο Κύριος είπε, δες, εγώ θα βάλω στάθμη στο μέσον του λαού μου Ισραήλ και στο εξής δεν θα τον παρατρέξω πλέον. Και οι βωμοί του Ισαάκ θα ερημωθούν και τα αγιαστήρια του Ισραήλ θα αφανιστούν και θα σηκωθώ ενάντια στον οίκο του Ιεροβοάμ με ρομφαία. Δηλαδή τώρα όσες ηκεσίες ήταν να γίνουν έχουν γίνει. Η απόφαση είναι αμετάκλητη. Γιατί δεν υπήρχε μετάνοια από τον λαό. Ξέρετε αδερφοί, ο άνθρωπος που ακούει για κρίση και καταστροφή έχει μέσα του μια ψευδαίσθηση ότι ο ίδιος θα καταφέρει να ξεφύγει από αυτό. Αμός 5 στο 19. Ο Αμός του δείχνει ότι ο εφιάλτης είναι ατέλειωτος. Δηλαδή δείτε τι όμορφη, τι έξυπνη εικόνα είναι εδώ. Λέει, είναι σαν να έφευγε ο άνθρωπος μπροστά από λιοντάρι και να το συναντούσε αρκούδα. Λες, γλίδωσα, έρχεται χειρότερο. Είναι σαν να μπαίνει μέσα σε σπίτι και στηρίζοντας το χέρι του πάνω στον τοίχο, το δάγκωνε φίδι. Εκεί που λες μπήκα, ασφαλίστηκα, έφυγε από τον κίνδυνο, έρχεται εν αφήνει να σε δαγκώσει. Δηλαδή, αν ξεφύγεις από το ένα σκέλος της κρίσης, σε βρίσκει το άλλο. Οι άλλες λύσεις πρέπει να αποκλειστούν για να συνειδητοποιήσει ο λαός ότι έρχεται αντιμέτωπος με τον ίδιο το Θεό, με την επιλογή να μετανοήσει ή όχι. Αδελφοί, όταν κάνουμε λάθη, λες από ανθρώπους «Θεέ μου, βοήθαμε». Ακόμα και ο ίδιος ο διάβολος να έρθει εναντίον σου, θα ζητήσεις βοήθεια από τον Κύριο. Αν είναι ενάντια ο ίδιος ο Θεός με σένα, πού να πας? Από πού να πάρεις βοήθεια? Από ανθρώπους ή από τον διάβολο? Γι' αυτό σου λέει ο Κύριος, πρόσεχε. Ο κόσμος του Ισραήλ θα συντριφτεί και η μόνη ελπίδα των ακροατών είναι η προσωπική συντριβή ενώπιον του Θεού. Και προλέγει, η βεβαιότητα της κρίσης στο 5, εδώ στην αρχή, εκφράζεται ακόμα πιο έντονα όταν ο Αμός ξεσπά σε θρήνο. Και τα λόγια αυτά τώρα είναι τα προλέγει. «Ακούστε τούτο το λόγο του Κυρίου, τον θρήνο που εγώ αναλαμβάνω εναντίον σας, οίκος Ισραήλ. Έπεσε. Δεν θα σηκωθεί πλέον η Παρθένα του Ισραήλ. Είναι ρηγμένη πάνω στη γη της. Δεν υπάρχει αυτός που να τη σηκώνει». Και κανονικά το μυρολόι ακούγεται πάντα μετά το γεγονός. Όμως για τον προφήτη, το γεγονός της κρίσης είναι τόσο βέβαιο που ο θρήνος μπορεί να ξεκινήσει από τώρα. Και με όλες αυτές και άλλες τεχνικές, καταφέρνει ο Αμός να γκρεμίσει τον κόσμο όπως τον έβλεπε ο μέσος ο Ισραηλίτης. Γιατί ξέρετε, πολλοί έλεγαν ότι αυτοί οι προφήτες είναι πολύ σκληροί. Λένε πώς τιμωρίες θα μας βρούνε. Εντάξει, δεν είμαστε και τόσο κακοί. Όμως, όσο ο προφήτης μιλούσε, υπήρχε ελπίδα μετάνοιας. Όταν έρχεται ο Θεός και σου λέει θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, θα κάνω εκείνο, να ξέρεις ότι περιμένει να δει αν θα μετανοήσεις, έστω και αν σου λέει τι θα γίνει. Το χειρότερο τι είναι, όταν ο λαός θα εκζητήσει τον προφήτη, τον λόγο του Θεού, και δεν θα ακούγεται καμιά φωνή. Στο 8ο κεφάλαιο, στο 11. «Δέστε, έρχονται οι μέρες, λέει ο Κύριος ο Θεός, και θα στείλω πείνα επάνω στη γη, όχι πείνα ψωμιού, ούτε δίψα νερού, αλλά τι πείνα? Ακρόασης των λόγων του Κυρίου». Δηλαδή θα πεινάς να ακούσεις τον λόγο του Κυρίου και δεν θα υπάρχει ο λόγος. Οι άνθρωποι θα πεινάνε και θα διψάνε για να ακούσουν ένα μήνυμα από το Θεό. Τι θέλεις Θεέ μου να κάνουμε, πες μας? Τίποτα. Άρα λοιπόν, ακόμα και ο σκληρός λόγος του Αμός είναι ένας λόγος ελπίδας, ένας λόγος που κρύβει μέσα του την πρόσκληση για μετάνοια. Για όσους αντιληφθούν ότι μπορούν να μετανοήσουν, όταν πλέον έχει φτάσει στα βάθη της απελπισίας και ο προφήτης έχει αποκλείσει κάθε πιθανή διέξοδο, στο τέλος, στο 9, ακούν κάτι ελπιδοφόρο, στο 11 εδάφιο. «Κατά την ημέρα εκείνη θα σηκώσω τη σκηνή του Δαβίδ που έχει πέσει και θα φράξω τις χαλάστρες της και θα ανεγείρω τα ερείπια της και θα τη ξαναχτίσω όπως τις αρχαίες μέρες». Δηλαδή θα έρθει μια μέρα που θα αποκαταστήσω την πόλη του Δαβίδ. Αλλά κοιτάξτε αδερφοί σε πόση πτώση ήταν ο λαός για χρόνια. Δηλαδή σε αυτό το πλαίσιο όλη η σκληρότητα του μηνύματος του βιβλίου τίθεται στην πραγματική της διάσταση ως πρόλογος της ευλογίας που ο Θεός θα φέρει κάποια μέρα. Ξέρετε, οι υποσχέσεις του Θεού δεν πάβουν να ισχύουν. Η Βασιλεία θα έρθει, ο Θεός θα δώσει τα δώρα του στους κληρονόμους που μπορούν να τα εκτιμήσουν στη γενεά εκείνη. Στους ανθρώπους εκείνους που θα γνωρίζουν τι σημαίνει να είναι λαός του Θεού. Γιατί εδώ είναι το πρόβλημα. Όσο οι άνθρωποι γυρίζουν την πλάτη στον Κύριο και σκληραίνουν την καρδιά τους, δεν προχωράει ο Κύριος, δεν κάνει τίποτα. Φωνάζει, στέλνει τους προφήτες του, τους προειδοποιεί, τους απειλεί, είναι θυμωμένος και περιμένει. Και περιμένει και όπως είδαμε τους στερεί το ένα, τους στερεί το άλλο, μέχρι να σπάσουν για να γυρίσουν. Γιατί πρέπει να γίνει από αυτούς, να δεχθούν, να καταλάβουν, να ξυπνήσουν, να δουν ότι είναι αδιέξοδο πια, δεν πάει άλλο. Και όταν δει ο Θεός ότι αρχίζει και λένε «Κύριε Θεέ μας». Γιατί αδερφοί, αυτή είναι η ιστορία του λαού Ισραήλ. Πιο πολύ καιρό ήταν στα είδωλα, αν το πάρουμε χρονολογικά, παρά με τον Κύριο. Φεύγανε από τον Κύριο, όταν ήταν όλα χάλια, «Κύριε, βοήθησε μας». Άτε, ο Κύριος πολύ εύσναχνος ερχόταν κοντά τους, τους ευλογούσε λίγο. Μετά από λίγο ξανά πάλι πίσω. Και ήταν αυτό το πήγαινε έλα συνέχεια. Όμως, χάρη των πατέρων, χάρη του, βασικά, του Αβραάμ, για έναν άντρα, ο Θεός ευλόγησε αυτόν τον σκληροτράχυλο λαό και το φύλαξε όλους τους αιώνες μέχρι τώρα. Και δεν έχασαν την ιστορία τους, δεν έχασαν τη σύνθεσή τους, δεν απορροφήθηκαν από τα έθνη και να χαθούν. Ξέρετε πόσοι λαοί δεν υπάρχουν σήμερα καθόλου, ούτε ένας, τίποτα. Έχουν εξαλειφθεί εντελώς. Δεν υπάρχουν δηλαδή αυτές οι φυλές. Όμως το λαό του τον φύλαξε, έστω και που ήταν σε αποστασία τον παραπάνω καιρό. Εμείς όμως είμαστε ο πνευματικός Ισραήλ και όπως έχουμε την ευλογία σαν λαός του Θεού, έχουμε όμως και την ευθύνη να σταθούμε, αδελφοί. Και αυτά που είδαμε απόψε, δέστε το στο πνευματικό. Και εμείς μπορούμε να αποστατήσουμε από τον Κύριο και ό,τι κάνανε τότε, δεν θα λατρεύσουμε ένα μοσχάρι, ναι, είδωλο, αλλά μπορεί να είναι κάτι άλλο στη θέση του μοσχαριού. Ο Κύριος βλέπει. Και ο Κύριος θα δώσει τα δώρα του στους κληρονόμους, όπως μας το λέει, σε αυτούς όμως που μπορούν να τα εκτιμήσουν. Σε αυτούς που γνωρίζουν και αναγνωρίζουν πώς είναι να είμαι άνθρωπος του Θεού. Αμήν, αδερφοί μου αγαπητοί. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, και για τον Αμός και για κάθε προφήτη, Κύριε, που έζησε, που δούλεψε για Σένα, που υπάκουσε, Κύριε μας, που πήρε αυτήν τη δύσκολη, Κύριε μας, κατάσταση να ακούσει τη φωνή Σου και να πρέπει να τη φέρει, Κύριε μας, με φόβο μπροστά στους κακούς ανθρώπους, τους πονηρούς ανθρώπους, Κύριε, που ήταν μέσα στη σάρκα, μέσα στους δαίμονες. Αλλά στάθηκε, Κύριε μας, και έμεινε το όνομα Του γραμμένο, Χριστέ μας, τόσους αιώνες, για Σένα. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, που χρησιμοποίησες, Κύριε μας, τέτοια άτομα για να μιλήσεις, να φέρεις τη φωνή Σου στα αυτιά του κάθε Ισραηλίτη, Κύριε μας. Και Εσύ είσαι, Κύριε μας, που μας μιλάς και μας βροντοφωνάζεις, Κύριε μας, να σταθούμε και να μείνουμε, Κύριε, μέσα σε αυτόν τον σκοτάδι που είναι γύρω μας. Γιατί μπορεί να άλλαξε, Κύριε μας, η εποχή, η τεχνολογία, αλλά ο κόσμος είναι ο κόσμος, Κύριε μας. Και τα θέλω των ανθρώπων, Κύριε μας, παραμένουν τα ίδια και χειρότερα. Φύλαξε μας από τη σάρκα, Χριστέ μας. Φύλαξε μας από το φρόνημα των κοσμικών, Κύριε μας. Και από τον νεοσφόρο, Κύριε, που προσπαθεί να καταβάλει τις καρδιές των δικών Σου ανθρώπων, Κύριε, και να παρασύρει όπως και όποτε μπορεί, Χριστέ μας. Εμείς βλέπουμε σε Σένα, Κύριε μας, και δεν θέλουμε να Σε ξεχάσουμε. Και Σε ευχαριστούμε για τον Λόγο Σου, Ιησού μας, και για κάθε δίδαγμα και παράδειγμα που μας έδωσες. Αμήν, Χριστέ μου, Άγιε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Είμαι αποδεκτός στην παρουσία του Θεού. Ναι, με τα λάθη μου, με τα προβλήματά μου, είμαι αποδεκτός. Με έχει δεχθεί ο Θεός. Με αγκαλιάζει κάθε μέρα. Με έχει ζωγραφισμένο στην παλάμη του, με βλέπει. Με προσέχει. Ακούει κάθε ψήθυρο, κάθε σκέψη μου. Είναι μαζί μου, είναι κοντά μου, είναι ο Θεός που είναι μαζί μου. Εμμανουήλ μου, δικός

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Πρώτη Βασιλέων, 19ο κεφάλαιο. Και ο Αχάβ ανήγγειλε στην Ιεζάβελ όλα όσα έκανε ο Ηλίας και με ποιο τρόπο θανάτωσε με ρομφαία όλους τους προφήτες. Και η Ιεζάβελ έστειλε ένα μηνυτή στον Ηλία λέγοντας: «Έτσι να κάνουν οι θεοί και έτσι να προσθέσουν, αν αύριο αυτή περίπου την ώρα δεν κάνουν τη ζωή σου σαν τη ζωή ενός από εκείνους». Και επειδή φοβήθηκε, σηκώθηκε και αναχώρησε χάρη της ζωής του και ήρθε στη Βυρσαβέ, που είναι στον Ιούδα, και άφησε εκεί τον υπηρέτη του. Και αυτός πήγε στην έρημο μιας ημέρας δρόμο και ήρθε και κάθισε κάτω από μια άρκευθο και επιθύμησε μέσα του να πεθάνει και είπε: «Αρκεί, τώρα, Κύριε, πάρε τη ψυχή μου, επειδή δεν είμαι καλύτερος από τους πατέρες μου». Και αφού πλάγιασε, αποκοιμήθηκε κάτω από μία άρκευθο. Και ξάφνου, ένας άγγελος τον άγγιξε και του είπε: «Σήκω, φάε». Και κοίταξε προς τα πάνω και να, κοντά στο κεφάλι του υπήρχε ψωμί, ψημένο πάνω σε καυτές πέτρες, και δοχείο με νερό. Και έφαγε και ήπιε και ξαναπλάγιασε. Και ο άγγελος του Κυρίου γύρισε για δεύτερη φορά και τον άγγιξε και είπε: «Σήκω, φάε, επειδή είναι μεγάλος ο δρόμος για σένα». Και αφού σηκώθηκε, έφαγε και ήπιε, και με τη δύναμη εκείνης της τροφής οδηπόρησε 40 ημέρες και 40 νύχτες, μέχρι το Χορίβ, το βουνό του Θεού. Και μπήκε εκεί σε ένα σπήλαιο και έκανε ένα κατάλημα. Και να, λόγος του Κυρίου ήρθε σε αυτόν και του είπε: «Τι κάνεις εδώ, Ηλία?» Και εκείνος είπε: «Στάθηκα στο έπακρον ζηλωτής του Κυρίου, του Θεού των δυνάμεων, επειδή οι γη Ισραήλ εγκατέλειψαν τη διαθήκη σου, κατέστρεψαν τα θυσιαστήριά σου και θανάτωσαν τους προφήτες σου με ρομφαία. Και εγώ εναπέμεινα μόνος και ζητούν τη ζωή μου για να την αφαιρέσουν». Και είπε: «Βγες έξω και στάσου επάνω στο βουνό, μπροστά στον Κύριο». Και να, ο Κύριος διέβαινε και δυνατός άνεμος έσχιζε τα βουνά και έσπαζε τους βράχους μπροστά από τον Κύριο. Ο Κύριος δεν ήταν μέσα στον άνεμο. Και ύστερα από τον άνεμο, σεισμός. Ο Κύριος δεν ήταν μέσα στο σεισμό. Και ύστερα από το σεισμό, φωτιά. Ο Κύριος δεν ήταν μέσα στη φωτιά. Και μετά τη φωτιά, ήχος λεπτού αέρα. Και καθώς ο Ηλίας τον άκουσε, σκέπασε το πρόσωπό του με τη μιλωτή του και βγήκε έξω και στάθηκε στην είσοδο της σπηλιάς. Και να, ακούστηκε σε αυτόν μια φωνή που έλεγε: «Τι κάνεις εδώ, Ηλία?» Και είπε: «Στάθηκα στο έπακρον ζηλωτής του Κυρίου των δυνάμεων, επειδή οι γη Ισραήλ εγκατέλειψαν τη διαθήκη σου, κατέστρεψαν τα θυσιαστήριά σου και θανάτωσαν τους προφήτες σου με ρομφαία. Και εγώ εναπέμεινα μόνος και ζητούν τη ζωή μου για να την αφαιρέσουν». Και ο Κύριος του είπε: «Πήγαινε, γύρνα πίσω στο δρόμο σου, στην έρημο της Δαμασκού. Και όταν έρθεις, χρήσε τον Αζαήλ βασιλιά επάνω στη Συρία. Και τον Ιηού, το γιο του Νιμσί, θα τον χρήσεις βασιλιά επάνω στον Ισραήλ. Και τον Ελισέ, το γιο του Σαφάτ, από την Αβέλ Μεολά, θα τον χρήσεις προφήτη αντί για σένα. Και θα συμβεί ώστε αυτός που θα διασωθεί από τη ρομφαία του Αζαήλ θα τον θανατώσει ο Ιηού, και αυτός που θα διασωθεί από τη ρομφαία του Ιηού θα τον θανατώσει ο Ελισέ. Άφησα όμως στον Ισραήλ 7.000, όλα τα γόνατα όσα δεν έκλειναν στον Βάλ και κάθε στόμα που δεν τον φίλησε». Και αφού αναχώρησε από εκεί, βρήκε τον Ελισέ, το γιο του Σαφάτ, καθώς όργωνε με 12 ζευγάρια βόδια μπροστά του, ενώ αυτός ήταν στο 12ο. Και ο Ηλίας πέρασε από κοντά του και έριξε επάνω του τη μιλωτή του. Και εκείνος άφησε τα βόδια και έτρεξε πίσω από τον Ηλία και είπε «Ας φιλήσω παρακαλώ τον πατέρα μου και τη μητέρα μου και τότε θα σε ακολουθήσω». Και του είπε «Πήγαινε, γύρνα πίσω, επειδή τι σου έκανα». Και στράφηκε από πίσω του και πήρε ένα ζευγάρι βόδια, τα έσφαξε και έψησε το κρέας τους με τα εργαλεία των βοδιών και έδωσε στο λαό και έφαγαν. Τότε αφού σηκώθηκε, πήγε πίσω από τον Ηλία και τον υπηρετούσε. Ιερεμίας 51 κεφάλαιο. Έτσι λέει ο Κύριος, «Δέστε, εγώ σηκώνω άνεμο φθοροποιών ενάντια στη Βαβυλώνα και ενάντια στους κατοίκους της, που ύψωσαν την καρδιά τους εναντίον μου. Και θα στείλω λιχνιστές ενάντια στη Βαβυλώνα και θα τη λιχνίσουν και θα αδειάσουν τη γη της, επειδή κατά την ημέρα της ύφορας από ολόγυρα θα είναι εναντίον της. Τοξότης ενάντια σε τοξότη άστε τόσει το τόξο του και σε εκείνον που έχει πεποίθηση στο θώρακά του. Και μη λυπάστε τους νέους της, εξολοθρεύστε ολόκληρο το στράτευμά της. Και οι τραυματίες θα πέσουν στη γη των Χαλδαίων και οι κατακεντημένοι από τόξα στους δρόμους της. Επειδή ο Ισραήλ δεν εγκαταλείφθηκε ούτε ο Ιούδας από το Θεό του, από τον Κύριο των δυνάμεων, αν και η γη τους γέμισε από ανομία ενάντια στον Άγιο του Ισραήλ. Φύγετε από μέσα από τη Βαβυλώνα και καθένας διασώστε την ψυχή του, μη απολεστείτε μέσα στην ανομία της. Επειδή είναι καιρός εκδίκησης του Κυρίου, αυτός ανταποδίδει σε αυτήν ανταπόδομα. Η Βαβυλώνα στάθηκε χρυσό ποτήρι στο χέρι του Κυρίου, που μεθούσε ολόκληρη τη γη. Από το κρασί της ήπιαν τα έθνη. Γι' αυτό τα έθνη παραφρόνησαν. Η Βαβυλώνα έπεσε ξαφνικά και συντρίφθηκε. Ολολίζεται για αυτή. Πάρτε βάλσαμο για τον πόνο της. Ίσως γιατρευτεί. Μεταχειριστήκαμε γιατρικά για τη Βαβυλώνα, αλλά δεν γιατρεύτηκε. Εγκαταλείψτε την και ας φύγουμε καθένας στη γη του, επειδή η κρίση της έφτασε στον ουρανό και υψώθηκε μέχρι το στερέωμα. Ο Κύριος φανέρωσε τη

επειδή ο Κύριος και βουλεύθηκε και θα εκτελέσει εκείνο που μίλησε ενάντια στους κατοίκους της Βαβυλώνας. Ω, εσύ που κατοικείς επάνω σε πολλά νερά, που είσαι γεμάτη από θησαυρούς, ήρθε το τέλος σου, το τέρμα της πλεονεξίας σου. Ο Κύριος των δυνάμεων ορκίστηκε στον εαυτό του, λέγοντας, «Θα σε γεμίσω από ανθρώπους, οπωσδήποτε, σαν από ακρίδες, και θα εκπέμψουν εναντίον σου αλλαλαγμό». Αυτός δημιούργησε τη γη με τη δύναμή του, στερέωσε την οικουμένη με τη σοφία του και άπλωσε τους ουρανούς με τη σύνεσή του. Όταν εκπέμπει τη φωνή του, πλήθος από νερά συγκεντρώνεται στον ουρανό και φέρνει σύννεφα από τα άκρα της γης. Κάνει αστραπές για βροχή και βγάζει άνεμο από τους θησαυρούς του. Κάθε άνθρωπος μωράθηκε από τη γνώση του. Κάθε χωνευτής καταντροπιάστηκε από τα γλύπτα, επειδή το χωνευτό του είναι ψέμα και δεν υπάρχει μέσα του πνοή. Αυτά είναι ματαιότητα, έργο πλάνης. Κατά τον καιρό της επίσκεψής τους θα απολεστούν. Η μερίδα του Ιακώβ δεν είναι όπως αυτά, επειδή αυτός είναι που έπλασε τα πάντα. Και ο Ισραήλ είναι η ράβδος της κληρονομιάς του. Κύριος το δυνάμειον είναι το όνομά του. Εσύσουν ο πελεκής μου, όπλα του πολέμου. Και με σένα σύντριψα έθνη, και με σένα εξολόθρευσα βασίλεια. Και με σένα σύντριψα το άλογο και τον καβαλάρι του. Και με σένα σύντριψα την άμαξα και τον καβαλάρι της. Και με σένα σύντριψα άνδρα και γυναίκα. Και με σένα σύντριψα γέροντα και νέο. Και με σένα σύντριψα νεανίσκο και παρθένα. Και με σένα σύντριψα τον Πειμένα και το πίμνιό του. Και με σένα σύντριψα τον Γεωργό και το ζευγάρι του. Και με σένα σύντριψα στρατηγούς και άρχοντες. Και θα ανταποδώσω επάνω στη Βαβυλώνα και επάνω στους κατοίκους της Χαλδαίας όλη την κακία τους που έπραξαν στη Σιών μπροστά σας, λέει ο Κύριος. Δες, εγώ είμαι εναντίον σου, φθοροποιώ βουνό, λέει ο Κύριος, που φθείρεις ολόκληρη τη γη, και θα πλώσω το χέρι μου επάνω σου και θα σε κατακυλήσω από τους βράχους και θα σε κάνω βουνό καμένο από φωτιά. Και δεν θα πάρουν από σένα πέτρα για γωνία, ούτε πέτρα για θεμέλια, αλλά θα είσαι αιώνια ερήμωση, λέει ο Κύριος. Υψώστε μια σημαία επάνω στη γη, σαλπίστε σάλπιγγα μέσα στα έθνη, ετοιμάστε έθνη εναντίον της, παραγγείλατε εναντίον της στα βασίλεια του Αραράτ, του Μινί και του Ασχενάζ. Βάλτε αρχηγούς επάνω της, ανεβάστε άλογα σαν ορθότριχες ακρίδες. Ετοιμάστε εναντίον της έθνη, τους βασιλιάδες των Μίδων, τους στρατηγούς της και όλους τους άρχοντες της και ολόκληρη τη γη της επικράτειάς της. Και η γη θα συστεί και θα στενάξει, επειδή η βουλή του Κυρίου θα εκτελεστεί ενάντια στη Βαβυλώνα, για να κάνει τη γη της Βαβυλώνας έρημη, χωρίς κάτοικο. Οι ισχυροί της Βαβυλώνας σταμάτησαν να πολεμούν, έμειναν στα οχυρώματα. Η δύναμή τους ατόνισε. Έγιναν σαν γυναίκες. Έκαψαν τις κατοικίες της. Συντρίφτηκαν οι μοχλοί της. Ταχυδρόμος θα τρέξει σε συνάντηση άλλου ταχυδρόμου και μηνυτής σε συνάντηση άλλου μηνυτή για να αναγγείλουν προς τον βασιλιά της Βαβυλώνας ότι η πόλη του αλώθηκε από τις άκρες της και ότι πιάστηκαν οι διαβάσεις και κατέκαψαν με φωτιά τους καλαμόνες και οι άνδρες του πολέμου κατατρόμαξαν. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος το δυνάμειον ο Θεός του Ισραήλ, η θυγατέρα της Βαβυλώνας είναι σαν αλώνη, είναι καιρός να καταπατηθεί. Ακόμα λίγο και θα'ρθει ο καιρός του θερισμού της. Ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, με κατέφαγε, με σύντριψε, με έκανε ένα άχρηστο αγκείο, με κατάπιε σαν δράκος. Γέμισε την κοιλιά του από τις λιχουδιές μου, με έξωσε. Η αδικία προς εμένα και τη σάρκα μου ας έρθει επάνω στη Βαβυλώνα, θα πει αυτή που κατοικεί στη Σιών. Και το αίμα μου επάνω στους κατοίκους της Χαλδαίας, θα πει η Ιερουσαλήμ. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος, δες, εγώ θα δικάσω τη δίκη σου και θα εκδικήσω την εκδίκησή σου.

0: και θα κάνω τη θάλασσα της ξηρά και θα ξεράνω την πηγή της. Και η Βαβυλώνα θα είναι σε σωρούς, κατοικητήριο από τσακάλια, θάμβος και συρριγμός χωρίς κάτοικο. Θα βρυχάζουν μαζί σαν λιοντάρια, θα ορίονται σαν σκήμνοι λιονταριών. Θα τους κάνω να θερμανθούν στα συμπόσια τους και θα τους μεθύσω για να ευθυμίσουν και να κοιμηθούν αιώνιον ύπνο και να μην ξυπνήσουν, λέει ο Κύριος. Και θα τους κατεβάσω σαν αρνιά σε σφαγή, σαν κρυάρια μαζί με τράγους. Πώς αλώθηκε η Σισάχ και θυρεύτηκε το κάφημα ολόκληρης της γης. Πώς η Βαβυλώνα έγινε θάμβος μέσα στα έθνη. Η θάλασσα ανέβηκε ενάντια στη Βαβυλώνα. Κατασκεπάστηκε από το πλήθος των κυμάτων της. Οι πόλεις της έγιναν θάμβος, άνυδρη γη και άβατη γη, μέσα στην οποία δεν κατοικεί κανένας άνθρωπος, ούτε γιος ανθρώπου, περνάει από μέσα της. Και θα τιμωρήσω τον Βίλ στη Βαβυλώνα και θα βγάλω από το στόμα του όσα έχει καταπιεί. Και τα έθνη δεν θα συγκεντρωθούν πλέον σε αυτόν και αυτό το τείχος της Βαβυλώνας θα πέσει. Λαέ μου, από το μέσον της βγείτε έξω και σώστε κάθε ένα στη ψυχή του από την οργή του θυμού του Κυρίου. Μήπως και χαλαρωθεί η καρδιά σας και φοβηθείτε από την αγγελία που θα ακουστεί στη γη. Θα έρθει μάλιστα η αγγελία τη μια χρονιά και ύστερα από αυτό η αγγελία την άλλη χρονιά και κατά δυναστεία στη γη εξουσιαστής ενάντια σε εξουσιαστή. Γι' αυτό δέστε, έρχονται οι μέρες και θα κάνω εκδίκηση ενάντια στα γλυπτά της Βαβυλώνας και ολόκληρη η γη της θα κατατροπιαστεί και όλοι οι τραυματισμένοι της θα πέσουν στο μέσον της. Τότε οι ουρανοί και η γη και όλα όσα βρίσκονται σε αυτά θα αλλαλάξουν ενάντια στη Βαβυλώνα, επειδή οι εξολοθρευτές θα έρθουν εναντίον της από βορρά, λέει ο Κύριος. Όπως η Βαβυλώνα έκανε τους τραυματισμένους του Ισραήλ να πέσουν, έτσι θα πέσουν και οι τραυματισμένοι ολόκληρης της γης στη Βαβυλώνα. Εσείς που διαφύγατε τη μάχαιρα, πηγαίνετε, μη στέκεστε. Θυμηθείτε από μακριά τον Κύριο και η Ιερουσαλήμ ας ανέβει επάνω στην καρδιά σας. Καταντροπιαστήκαμε επειδή ακούσαμε ονειδισμό. Ντροπή κατασκεύασε το πρόσωπό μας, επειδή ξένοι μπήκαν στο αγιαστήριο του οίκου του Κυρίου. Γι' αυτό δέστε, έρχονται οι μέρες, λέει ο Κύριος, και θα κάνω εκδίκηση επάνω στα γλυπτά της. Και σε ολόκληρη τη γη της οι τραυματισμένοι θα οδύρονται. Κι αν η Βαβυλώνα ανέβει μέχρι τον ουρανό, και αν οχυρώσει το ύψος της δύναμής της, θα έρθουν από μένα εξολοθρευτές εναντίον της, λέει ο Κύριος. Φωνή κραυγής έρχεται από τη Βαβυλώνα και μεγάλος συντριμός από τη γη των Χαλδαίων, επειδή ο Κύριος εξολόθρευσε τη Βαβυλώνα και αφάνισε από αυτή τη μεγάλη φωνή. Ενώ τα κύματα εκείνων ηχούν, ο θόρυβος της φωνής τους ακούγεται σαν μέσα από πολλά νερά. Επειδή ο εξολοθρευτής ήρθε εναντίον της, ενάντια στη Βαβυλώνα και οι δυνατοί της πιάστηκαν, τα τόξα τους συντρίφτηκαν. Επειδή ο Κύριος, ο Θεός των ανταποδόσεων, θα κάνει ανταπόδοση οπωσδήποτε. Και θα μεθύσω τους ηγεμόνες της και τους σοφούς της, τους στρατηγούς της και τους άρχοντές της και τους δυνατούς της. Και θα κοιμηθούν αιώνιον ύπνο και δεν θα ξυπνήσουν, λέει ο βασιλιάς, που το όνομα του είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Τα πλατιά τείχη της Βαβυλώνας θα κατασκαφτούν ολοκληρωτικά και οι υψηλές πύλες της θα κατακαούν με φωτιά. Και όσα κοπίασαν οι λαοί θα είναι εις μάτιν και όσα μόχθησαν τα έθνη θα είναι για τη φωτιά. Ο λόγος που ο προφήτης Ιερεμίας πρόσταξε στον Σεραΐα το γιο του Νηρία, γιο του Μαασία, όταν πορευόταν στη Βαβυλώνα μαζί με το Σεδεκία, το βασιλιά του Ιούδα, κατά τον τέταρτο χρόνο της βασιλείας του, και ο Σεραΐας ήταν αρχηγός των κοιτώνων. Και ο Ιερεμίας έγραψε μέσα σε βιβλίο όλα τα κακά που επρόκειτο να έρθουν επάνω στη Βαβυλώνα, όλα αυτά τα γραμμένα λόγια ενάντια στη Βαβυλώνα. Και ο Ιερεμίας είπε στο Σεραΐα, όταν έρθεις στη Βαβυλώνα και δεις και διαβάσεις όλα αυτά τα λόγια, τότε θα πεις: «Κύριε, εσύ μίλησες ενάντια σε αυτό τον τόπο για να τον εξολοθρεύσεις, ώστε να μην υπάρχει εκείνος που κατοικεί σε αυτόν, από άνθρωπον μέχρι κτίνος, αλλά να είναι αιώνια ερήμωση». Και αφού τελειώσεις, διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, θα δέσεις επάνω σε αυτό μια πέτρα και θα το ρίξεις στο μέσον του Εφράτη. Και θα πεις: «Έτσι θα βυθιστεί η Βαβυλώνα και δεν θα σηκωθεί από τα κακά που εγώ θα φέρω επάνω της. Και οι Βαβυλώνοι θα εξασθενήσουν». Μέχρι εδώ είναι τα λόγια του Ιερεμία. Θρήνη, δεύτερο κεφάλαιο. Πώς ο Κύριος σκέπασε ολόγυρα με νέφος τη θυγατέρα Σιών μέσα στην οργή του, έριξε τη δόξα του Ισραήλ από τον ουρανό στη γη και δεν θυμήθηκε κατά την ημέρα της οργής του το υποπόδιο των ποδιών του. Ο Κύριος καταπόντισε όλες τις κατοικίες του Ιακώβ και δεν λυπήθηκε. Μέσα στο θυμό του κατέστρεψε τα οχυρώματα της θυγατέρας του Ιούδα, τα κατεδάφισε, βεβήλωσε το βασίλειο και τους άρχοντές του. Στην έξαψη του θυμού του έσπασε κάθε κέρας του Ισραήλ, έστρεψε πίσω το δεξί του χέρι μπροστά από τον εχθρό και ενάντια στον Ιακώβ άναψε σαν φλογερή φωτιά, κατατρώγοντας τα γύρω. Τέντωσε το τόξο του σαν εχθρός, έστησε το δεξί του χέρι σαν ενάντιος και φώνευσε κάθε τι το αρεστό στα μάτια του, στη σκηνή της θυγατέρας Σιών. Ξέχισε το θυμό του σαν φωτιά. Ο Κύριος έγινε σαν εχθρός, καταπόντισε τον Ισραήλ, καταπόντισε όλα τα παλάτια του, αφάνισε τα οχυρώματά του και πλήθυνε στη θυγατέρα του Ιούδα το πένθος και τη θλίψη. Και γκρέμισε τη σκηνή του σαν την καλύβα ενός κήπου. Αφάνισε τον τόπο των συναξιών του. Ο Κύριος έκανε να λησμονηθεί μέσα στη Σιών η γιορτή και το Σάββατο. Και στην αγανάκτηση της οργής του απέρριψε βασιλιά και ιερέα. Ο Κύριος απέβαλε το θυσιαστήριό του. Βδελήχθηκε το αγιαστήριό του. Έκλεισε μέσα στο χέρι των εχθρών τα τείχη των παλατιών της. Αλλάλαξαν στον οίκο του Κυρίου σαν σε ημέρα γιορτής. Ο Κύριος βουλεύθηκε να αφανίσει το τείχος της θυγατέρας Σιών. Άπλωσε τη στάθμη, δεν απέστρεψε το χέρι του από το να καταποντίζει και έκανε να πενθήσει το περιτύχισμα και το τείχος. Όλα ατόνισαν μαζί. Οι πύλες της μπήχτηκαν στη γη. Αφάνισε και κατασύντριψε τους μοχλούς της. Ο βασιλιάς της και οι άρχοντές της είναι μέσα στα έθνη. Νόμος δεν υπάρχει, ούτε οι προφήτες της βρίσκουν όραση από τον Κύριο. Οι πρεσβύτεροι της θυγατέρας Σιών κάθονται κατά γης, σιωπώντας. Ανέβασαν χώμα επάνω στο κεφάλι τους, ζώστηκαν σάκους. Οι παρθένες της Ιερουσαλήμ κατέβασαν τα κεφάλια τους προς τη γη. Τα μάτια μου μαράθηκαν από τα δάκρυα. Τα εντόστια μου ταράζονται. Η χολή μου ξεχύθηκε στη γη, εξαιτίας του συντριμού της θυγατέρας του λαού μου, επειδή τα νήπια και τα θυλάζοντα λιποψυχούσαν στις πλατείες της πόλης. Είπαν στις μητέρες τους: «Πού είναι σιτάρι και κρασί?» Όσες φορές λιποθυμούσαν στις πλατείες της πόλης σαν τον τραυματία, όσες φορές η ψυχή τους ξεχυνόταν στον κόρφο των μητέρων τους. «Ποιον να πάρω μάρτυρα σε σένα? Με τι να σε συγκρίνω, θυγατέρα της Ιερουσαλήμ? Με ποιον να σε εξομοιώσω για να σε παρηγορήσω, Παρθένα, θυγατέρα Σιών?» «Επειδή ο συντριμός σου είναι μεγάλος σαν τη θάλασσα, ποιος μπορεί να σε γιατρέψει?» «Οι προφήτες σου είδαν για σένα μάταια πράγματα και αφροσύνη και δεν φανέρωσαν την ανομία σου για να αποτρέψουν την εχμαλουσία σου, αλλά είδαν για σένα μάταια φορτία και πρόξενα έξωσης. Όλοι αυτοί που διαβαίνουν το δρόμο χτύπησαν με ευχαρίστηση τα χέρια τους εναντίον σου. Σύριξαν και κούνησαν τα κεφάλια τους στη θυγατέρα της Ιερουσαλήμ λέγοντας «Αυτή είναι η πόλη για την οποία λεγόταν η εντέλεια της ωραιότητας, η χαρά ολόκληρης της γης». Όλοι οι εχθροί σου άνοιξαν το στόμα τους εναντίον σου, σύριξαν και έτριξαν τα δόντια τους λέγοντας «Την κατάπιαμε, αυτή είναι πραγματικά η ημέρα που περιμέναμε, βρήκαμε, είδαμε». Ο Κύριος έκανε ό,τι βουλεύθηκε. Εκπλήρωσε το λόγο του που διόρισε από τις αρχαίες ημέρες. Κατέστρεψε και δεν λυπήθηκε. Και έφρανε επάνω σου τον εχθρό. Ύψωσε το κέρας των εναντίον σου. Η καρδιά τους βόησε στον Κύριο. Τείχος της θυγατέρας Σιών κατέβαζε δάκρυα σαν χύμαρος ημέρα και νύχτα. Μη δώσεις ησυχία στον εαυτό σου. Ας μη σιωπήσει η κόρη των ματιών σου. Σήκω, βόησε τη νύχτα, όταν αρχίζουν οι βάρδιες φύλαξης. Ξέχινε την καρδιά σου σαν νερό μπροστά από το πρόσωπο του Κυρίου. Ύψωσε σε αυτόν τα χέρια σου για τη ζωή των νηπίων σου, που λιποθυμούν από την πείνα επάνω στις άκρες όλων των δρόμων. Δες, Κύριε, και επίβλεψε. Σε ποιον έκανες ποτέ έτσι? Οι γυναίκες να φάνε τον καρπό της κοιλιάς τους, τα νήπια στα σπάργανά τους, να φωνευθούν στο αγιαστήριο του Κυρίου ιερέας και προφήτης. Το παιδί και ο γέροντας κοίτονται κατά γης στους δρόμους. Οι παρθένες μου και οι νεανίσκοι μου έπεσαν με μάχαιρα. Φώνευσες κατά την ημέρα της οργής σου. Κατέσφαξες. Δεν λυπήθηκες. Προσκάλεσες από παντού τους τρόμους μου, σαν σε ημέρα πανήγυρης, και δεν σώθηκε κανένας ούτε να πέμεινε κατά την ημέρα της οργής του Κυρίου. Εκείνους που σπαργάνωσα και αύξησα, ο εχθρός μου τους συντέλεσε. Θρήνη, τρίτο κεφάλαιο. Εγώ είμαι άνθρωπος που είδα θλίψη από το ραβδί του θυμού του. Με οδήγησε και με έφερε στο σκοτάδι και όχι στο φως. Ναι, στράφηκε εναντίον μου. Εναντίον μου έστρεψε το χέρι του όλη την ημέρα. Έφθυρε τη σάρκα μου και το δέρμα μου. Σύντριψε τα κόκαλά μου. Έκτισε εναντίον μου και με περικύκλωσε χολή και μόχθο. Με κάθισε σε σκοτεινά μέρη σαν σε αιώνιους νεκρούς. Με περιέφραξε για να μην βγω. Βάρινε τις αλυσίδες μου. Ακόμα και όταν κράζω και αναβοώ, αποκλείει την προσευχή μου. Με πελεκητές πέτρες περιέφραξε τους δρόμους μου, στρέβλωσε τις τρίβους μου. Έγινε σε μένα αρκούδα που ενεδρεύει, λιοντάρι σε απόκρυφους τόπους. Παρέτρεξε τους δρόμους μου και με κατασπάραξε, με έκανε αφανισμένη. Τέντωσε το τόξο του και με έστησε σαν σκοπό σε βέλος. Έμπηξε στα νεφρά μου τα βέλη της φαρέτρας του. Έγινα το περίγελο σε ολόκληρο το λαό μου, τραγούδι τους όλη την ημέρα. Με χόρτασε από πικρία, με μέθησε με αψύνθη. Και σύντριψε τα δόντια μου με χαλίκια, με σκέπασε με στάκτη. Και απέσπρωξε από την ειρήνη τη ψυχή μου. Λυσμόνησα το αγαθό και είπα «Χάθηκε η δύναμή μου και η ελπίδα μου από τον Κύριο. Θυμήσου τη θλίψη μου και την έξωσή μου, το αμψύνθι και τη χολή. Η ψυχή μου τα θυμάται αυτά ακατάπαυστα και είναι μέσα μου ταπεινωμένη. Αυτό ανακαλώ στην καρδιά μου, γι' αυτό έχω ελπίδα. Είναι έλεος του Κυρίου ότι δεν συντελεστήκαμε, επειδή δεν έλειψαν οι εκτιρμοί του. Ανανεώνονται κατά τα πρωινά. Μεγάλη είναι η πιστότητά σου». «Ο Κύριος είναι η μερίδα μου», είπε η ψυχή μου. «Γι' αυτό θα ελπίζω σε Αυτόν». «Αγαθός είναι ο Κύριος σε αυτούς που Τον προσμένουν, στη ψυχή που τον εκζητεί. Καλό είναι και να ελπίζει κανείς και να εφησυχάζει στη σωτηρία του Κυρίου. Καλό είναι στον άνθρωπο να βαστάζει ζυγό στη νιώτη του. Θα κάθεται ολομόναχος και θα σιωπά, επειδή ο Θεός επέβαλε επάνω του φορτίο. Θα βάλει το στόμα του στο χώμα, ίσως υπάρχει ελπίδα. Θα δώσει το σαγόνι σε αυτόν που το ραπίζει. Θα χορτάσει από ονειδισμό. Επειδή ο Κύριος δεν απορρίπτει για πάντα. Αλλά και αν θλίψει, θα δείξει όμως και ικτυρμούς, σύμφωνα με το πλήθος του ελέους του. Επειδή δεν θλίβει από καρδιάς ούτε καταθλίβει τους γιους των ανθρώπων. Το να καταπατεί κάποιος κάτω από τα πόδια του όλους τους δεσμίους της γης, το να διαστρέφει κρίση ανθρώπου μπροστά στο πρόσωπο του υψίστου, το να αδικεί άνθρωπο στη δίκη του, ο Κύριος δεν τα βλέπει. Ποιος λέει κάτι και γίνεται χωρίς να το προστάξει ο Κύριος? Από το στόμα του υψίστου δεν βγαίνουν τα κακά και τα αγαθά. Γιατί θα γόγγιζε ένας άνθρωπος που ζει, ένας άνθρωπος για την ποινή της αμαρτίας του? Ας ερευνήσουμε τους δρόμους μας και ας εξετάσουμε και ας επιστρέψουμε στον Κύριο. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας και τα χέρια προς το Θεό που είναι στους ουρανούς, λέγοντας «Αμαρτήσαμε και αποστατήσαμε. Εσύ δεν μας συγχώρησες. Περισκέπασες με θυμό και μας καταδίωξες. Φώνευσες. Δεν λυπήθηκες. Σκέπασες τον εαυτό σου με σύννεφο για να μην διαβαίνει η προσευχή μας. Μας έκανες σκύβαλο και βδέλυγμα στο μέσον των λαών. Όλοι οι εχθροί μας άνοιξαν το στόμα τους εναντίον μας. Φόβος και λάκος ήρθαν επάνω μας. Ερήμωση και συντριμός. Ριάκια από νερά κατεβάζει το μάτι μου για το συντριμό της θυγατέρας του λαού μου. Το μάτι μου σταλάζει και δεν σιωπά, επειδή δεν έχει άνεση, μέχρις ότου ο Κύριος σκύψει και δει από τον ουρανό. Το μάτι μου καταθλίβει την ψυχή μου από όλες τις θυγατέρες της πόλης μου. Αυτοί που ανέτια με εχθρεύονται, με κυνήγησαν ακατάπαυστα σαν σπουργίτη. Έκοψαν τη ζωή μου στο λάκκο και έριξαν επάνω μου πέτρα. Τα νερά πλημμύρισαν πιο πάνω από το κεφάλι μου. Είπα, απορρίφθηκα. Επικαλέστηκα το όνομά σου, Κύριε, από κατώτατον λάκκο. Άκουσες τη φωνή μου. Μην κλείσεις το αυτί σου στο στεναγμό μου, στην κραυγή μου. Πλησίασες κατά την ημέρα που σε επικαλέστηκα. Είπες, μη φοβάσαι. Κύριε, δίκασες τη δίκη της ψυχής μου. Λύτρωσες τη ζωή μου. Είδες, Κύριε, το άδικο προς εμένα. Κρίνε την κρίση μου. Είδες όλες τις εκδικήσεις τους, όλους τους συλλογισμούς τους εναντίον μου. Άκουσες, Κύριε, τον ονειδισμό τους, όλους τους συλλογισμούς τους εναντίον μου. Τα λόγια αυτών που επαναστατούν εναντίον μου και τις δολοπλοκίες τους εναντίον μου όλη την ημέρα. Δες, όταν κάθονται και όταν σηκώνονται, εγώ είμαι το τραγούδι τους. Κάνε, Κύριε, ανταπόδοση σε αυτούς, σύμφωνα με τα έργα των χεριών τους. Δώσε σε αυτούς πόρωση καρδιάς, την κατάρα σου επάνω τους. Καταδίωξέ τους με οργή και αφάνισέ τους κάτω από τους ουρανούς του Κυρίου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέον Α.
2: Κεφάλαιον Κ. Ο δε Βεν-Αδάδ, βασιλεύς της Συρίας, συνήθρισε πάσαν την δύναμη αυτού, ήσαν δε μετ' αυτού 32 βασιλείς, και είπε και άμαξε. Και ανέβη και πολιόρκησε την Σαμάριαν και επολέμη αυτήν. Και απέστειλε μηνυτάς προς Αχάβ τον βασιλέα του Ισραήλ εις την πόλη και είπε προς αυτόν. Ούτω λέγει ο Βεν-Αδάδ. Το αργύριό σου και το χρυσίον σου είναι εμού, και οι γυναίκες σου και τα τέκνα σου τα ωραία είναι εμού. Και απεκρίθη ο βασιλεύς του Ισραήλ και είπε, κατά τον λόγον σου, κύριε μου βασιλεύ, σου είμαι εγώ και πάντα όσα έχω. Και επανήλθον οι μηνυτέ και είπων, ούτως αποκρίνεται ο Βεν-Αδάδ λέγον, επειδή απέστειλα προς σε λέγον, το αργύριό σου και το χρυσίον σου και τας γυναίκα σου και τα τέκνα σου θέλεις παραδώσει σε με. Αύριο βεβαίως, περί την ώραν ταύτην, θέλω αποστείλει τους δούλους μου προς σε και θέλω συνερευνήσει τον οίκον σου και τους οίκους των δούλων σου και ό,τι είναι επιθυμητόν εις τους οφθαλμούς σου, θέλω συμβάλει εις τας χείρας αυτών και θέλω συλλάβει αυτό. Τότε κάλεσε ο βασιλεύς του Ισραήλ πάντα στους πρεσβυτέρους του τόπου και είπε, «Στοχαστείτε παρακαλώ και ειδέτε ότι ούτως κακίαν ζητεί, διότι απέστειλε προς εμέ δια τας γυναίκας μου και δια τα τέκνα μου και δια το αργύριόν μου και δια το χρυσίον μου και δεν ειρνήθην ουδέν εις αυτόν». Και είπον προς αυτόν πάντες οι πρεσβύτεροι και πάσο λαός, «Μη υπακούσεις, μη δε συγκατανεύσεις». Είπε λοιπόν προς τους μηνυτάς του Βεν-Αδάδ, «Είπατε προς τον Κύριόν μου τον Βασιλέα, πάντα όσα εμείνησας προς τον δούλον σου καταρχάς θέλω κάνει, τούτο όμως το πράγμα δεν δύναμαι να κάνω». Και οι μηνυτέ ανεχώρησαν και έφεραν προς αυτόν την απόκριση. Και αναπέστειλεν ο Βεν-Αδάδ προς αυτόν λέγον, «Ούτω να κάμω συν είσαι με η Θεή και ούτω να προσθέσω συν, εάν το χώμα της Σαμαρίας αρκέσει δια μίαν χεριάν εις πάντα των λαών τον ακολουθούντανε». Και απεκρίθη ο βασιλεύς του Ισραήλ και είπεν, «Είπατε προς αυτόν, ως της περιζώνητε τα όπλα, ας μη μεγαλαυχεί όσο εκδιόμενος αυτά». Ότε δε ο Βεν-Αδάδ ήκουσε τον λόγον τούτον, έτυχε πείνον αυτός και η βασιλής η μεταυτού εις τα σκηνάς και είπε προς τους δούλους αυτού, «Παρατάχθητε». Και παρετάχθησαν κατά της πόλεως. Και ειδού προσήλθε προς τον Αχάβ τον βασιλέα του Ισραήλ προφήτης της λέγον, ούτω λέγει Κύριος, «Βλέπεις άπαντο πλήθος τούτο το μέγα, ειδού εγώ παραδίδω αυτό εις την χείρα σου σήμερα, και θέλεις γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος». Και είπεν ο Αχάβ, «Διατίνος, ο δε απεκρίθη, ούτω λέγει Κύριος, δια των θεραπώντων των αρχόντων των επαρχιών». Τότε είπε, «Τι θέλει συγκροτήσει την μάχη», και απεκρίθη, «Συ». Τότε ηρύθμισε τους θεράποντας των αρχόντων των επαρχιών, και ήσαν 232, και μετ' αυτούς ηρύθμισε άπαντα των λαών, πάντα στους Ιούς Ισραήλ 7.000. Και εξήλθον περί την μεσημβρία. Ο δε Βεν-Αδάδ έπινε και εμέθιεν εις τα σκηνάς, αυτός και οι βασιλείς, οι 32 βασιλείς οι σύμμαχοι αυτού. Και εξήλθον πρώτοι οι θεράποντες των αρχόντων των επαρχιών. Και απέστειλε ο Βεν-Αδάδ να μάθει. Και απήγγειλαν προς αυτόν λέγοντες, «Άνδρες εξήλθον εκ της Σαμαρίας». Ο δε είπε, «Εάν εξήλθον ειρηνικός, συλλάβετε αυτούς ζώντας. Και αν εξήλθον δια πόλεμον, πάλιν ζώντας συλλάβετε αυτούς». Εξήλθον λοιπόν εκ της πόλεως ούτι οι θεράποντες των αρχόντων των επαρχιών και το στράτευμα το οποίον οικολούθη αυτούς. Και επάταξεν έκαστος των άνθρωπων αυτού. Και οι Σύριοι έφυγον. Και κατεδίωξεν αυτούς ο Ισραήλ. Ο δε Βεναδάδ, ο βασιλεύς της Συρίας, διεσώθη έφυπος μετά των Ιππέων. Και εξήλθεν ο βασιλεύς του Ισραήλ και επάταξε τους Ιππέας και τα Σαμάξας και έκαμεν εις τους Συρίους σφαγήν μεγάλη. Και προσήλθεν ο προφήτης προς τον βασιλέα του Ισραήλ και είπε προς αυτόν: «Ήπαγε ενδυναμώθητη και σκέφθητη και ιδέ τι θέλεις κάμει. Διότι εν τη επιστροφή του έτους ο βασιλεύς της Συρίας θέλει αναβεί εναντίον σου». Είπον δε προς αυτόν η δούλη του βασιλέως της Συρίας: «Ο Θεός αυτόν είναι Θεός των βουνών. Δια τούτο υπερίσχυσαν καθημών. Εάν δε πολεμήσομεν αυτούς εν τη πεδιάδη, βεβαίως θέλομεν υπερισχύσει κατά αυτόν. Κάμε λοιπόν το πράγμα τούτο. Έκβαλε τους βασιλείς, έκαστον εκ του τόπου αυτού. Και βάλε ανταυτόν στρατηγούς. Σίδε συνάθρισον εις σε αυτόν στράτευμα, όσον στράτευμα εκ των μετασού έπεσε, ύπον αντιύπου και άμαξαν αντιάμαξης. Και ας πολεμήσομεν αυτούς εν τη πεδιάδη, και βεβαίως θέλομεν υπερισχύσει κατά αυτόν». Και εισήκουσε της φωνής αυτών και έκαμεν ούτω. Και εν τη επιστροφή του έτους ηρύθμισε ο Βεναδάδ τους Συρίους και ανέβη εις Αφέκ δια να πολεμήσει κατά του Ισραήλ. Και οι Ισραήλ ηρυθμίθησαν και προπαρασκευαστέντες υπήγονοι συνάντησιν αυτών. Και στρατοπέδευσαν οι Ισραήλ απέναντι αυτών ως δύο μικρά πίμνια εγών. Οι δε Σύριοι εγέμισαν την γη. Και προσήλθεν ο άνθρωπος του Θεού και ελάλησε προς τον βασιλέα του Ισραήλ και είπε: «Ούτω λέγει Κύριος, επειδή οι Σύριοι είπων «Ο Κύριος είναι Θεός των βουνών, αλουχή Θεός των κοιλάδων», δια τούτο θέλω παραδώσει στην χείρα σου άπαν το μέγα τούτο πλήθος και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος». Και ήσανε στρατοπεδευμένοι αντικρή αλλήλων 7 ημέρας. Και την 7η ημέρα συνεκροτήθη η μάχη. Και επάταξαν οι Ισραήλ τους Συρίους 100.000 πεζών εν ημέρα μια. Ιδέ να απολυφθέντες έφυγον εις Αφέκ προς την πόλη. Και έπεσε το τείχος επί 27.000 εκ των ανδρών των εναπολυφθέντων. Και έφυγεν ο Βεναδάδ και εισήλθεν εις την πόλη και εκρύφθη από κοιτώνος εις κοιτώνα. Και είπον προς αυτόν η δούλη αυτού: «Ιδού τώρα οικούσαμεν ότι η βασιλεύς του οίκου Ισραήλ είναι βασιλείς ελεήμονες. Ας βάλομεν λοιπόν σάκους επί τα σοσφία ημών και σχοινία επί τα σκεφαλά ημών και ας εξέλθομεν προς τον βασιλέα του Ισραήλ. Ίσως θέλει συγχαρίσει την ζωή». Περιεζώστησαν λοιπόν σάκους εις τα σοσφίας αυτών και σχοινία εις τα σκεφαλάς αυτών και ήλθον προς τον βασιλέα του Ισραήλ και είπον: «Ο δούλος σου Βεναδάδ λέγει, ας ζήσει η ψυχή μου παρακαλώ». Και είπε: «Ζει ακόμη, αδελφός μου είναι». Και οι άνδρες έλαβον τούτο δια καλών ιονών και έσπευσαν να στερεώσωσι το εξελθόν εκ του στόματος αυτού. Και είπον: «Ο αδελφός σου Βεναδάδ». Και είπεν: «Υπάγεται φέρετε αυτόν». Ότε δε ήλθε προς αυτόν ο Βεναδάδ, εκείνος ανεβίβασε αυτόν εις την άμαξαν αυτού. Και είπε προς αυτόν ο Βεναδάδ: «Τας πόλεις τας οποίας έλαβεν ο πατήρ μου παρά του πατρός σου θέλω αποδώσει. Και θέλεις στήσεις

0: θανατώσει. Και ως ανεχώρησεν από αυτού, έβρικεν αυτόν λέον και θανάτωσεν αυτόν. Ευρών επίτα άλλων άνθρωπων είπε, «Κτύπησον με παρακαλώ». Και ο άνθρωπος εκτύπησε αυτόν και κτυπήσας επλήγωσε. Τότε ανεχώρησεν ο προφήτης και εστάθη επί της οδού δια τον βασιλέα, μεταμεμορφωμένος με κάλυμα επί τους οφθαλμούς αυτού. Και ως διέβαινε ο βασιλεύς, αυτός ευόησε προς τον βασιλέα και είπε, «Ο δούλος σου εξήλθεν εις το μέσον της μάχης, και ειδού άνθρωπος στραφής κατά μέρος έφερε την άπρος σε με και είπε, «Φύλατε τον άνθρωπον τούτο. Εάν ποτε φύγει, τότε η ζωή σου θελείστε αντί της ζωής αυτού, ή θέλεις πληρώσει εν τάλαντον αργυρίου. Και ενώ ο δούλος σου ισχωρείτο εδώ και εκεί, αυτός έφυγε». Και είπε προς αυτόν ο βασιλεύς του Ισραήλ, «Αυτή είναι η κρίση σου. Αυτός σύ απεφάσισας αυτήν». Τότε έσπευσε και αφήρεσε το κάλυμα από τον οφθαλμόν αυτού. Και ανεγνώρισεν αυτόν ο βασιλεύς του Ισραήλ ότι ήτο εκ των προφητών. Και είπε προς αυτόν, «Ούτω λέγει Κύριος, επειδή σύ εξαπέστειλας από τη χειρό σου άνθρωπον, τον οποίον εγώ είχον αποφασίσει εις όλεθρον, δια τούτο η ζωή σου θελήστε αντί τη ζωή αυτού και ο λαός σου αντί του λαού αυτού». Και απήλθεν ο βασιλεύς του Ισραήλ εις τον οίκον αυτού σκυθροπός και δυσυρεστημένος και ήλθεν εις την Σαμάρια.
1: Ιερεμίας, κεφάλαιο Νι-Βήτα. Ενός και 20 ετών ηλικίας ήτο ο Σεδεκίας, ότε εβασίλευσε, και εβασίλευσεν 11 έτη εν Ιερουσαλήμ. Το δε όνομα της μητρός αυτού ήτο Αμουτάλ, θυγάτη του Ιερεμίου από Λιβνά, και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου, κατά πάντα όσα έπραξεν ο Ιωακήμ. Διότι από του θυμού του Κυρίου του γενωμένου κατά Ιερουσαλήμ και Ιούδα, Ιωσού απέρριψεν αυτούς από προσώπου αυτού, ο Σεδεκίας απεστάτησε κατά του βασιλέως της Βαβυλώνος. Και εν το 9ο έτη της βασιλείας αυτού, τον 10ο μήνα, την 10η του μηνός, ήλθε Ναβουχοδονόσορο βασιλεύς της Βαβυλώνος, αυτός και άπαν το στράτευμα αυτού, επί την Ιερουσαλήμ, και στρατοπέδευσαν εναντίον αυτής, και οκοδόμησαν περιτύχισμα κατά αυτής κύκλο. Και η πόλης επολιορκήτω μέχρι του 11ου έτους του βασιλέως Σεδεκίου. Εν το 4ο μηνή, την 9η του μηνός, η πείνα εκρατεώθη εν τη πόλη και δεν υπήρχεν άρτος δια των λαών του τόπου. Και εξεπορθήθη η πόλης και πάντες οι άνδρες του πολέμου έφυγον και εξήλθον εκ της πόλεως τη νύκτα δια της οδού της πύλης της μεταξύ των δύο τυχών της πλησίων του βασιλικού κήπου. Οι δε Χαλδαίοι ήσαν πλησίων της πόλεως Κύκλο και υπήγον κατά την οδόν της Παιδιάδος. Το δε στράτευμα των Χαλδαίων κατεδίωξεν ο πίσω του βασιλέως και έφθασεν τον Σεδεκίαν εις τας Παιδιάδας της Ιεριχώ και άπαν το στράτευμα αυτού διεσκορπίσθη από πλησίων αυτού. Και συνέλαβον τον βασιλέα και ανοίγαγον αυτόν προς τον βασιλέα της Βαβυλώνος εις Ριβλά εν τη γη Εμάθ και επρόφερε κατά δίκην επ' αυτόν. Και έσφαξεν ο βασιλεύς της Βαβυλώνος τους ιούς του Σεδεκίου έμπροσθεν των οφθαλμών αυτού. Έσφαξεν έτη και πάντα στους άρχοντας Ιούδα εν Ριβλά και τους οφθαλμούς του Σεδεκίου εξετύφλωσε και έδισεν αυτόν με δύο χαλκίνας αλύσεις. Και έφερεν αυτόν ο βασιλεύς της Βαβυλώνος εις Βαβυλώνα και έβαλεν αυτόν εν οίκο φυλακής έως της ημέρας του θανάτου αυτού. Εν δε το 5ο μηνή, τη 10η του μηνός, του 19ου έτους του Ναβουχοδονόσορ βασιλέως της Βαβυλώνος, ήλθεν επί Ιερουσαλήμ ο Νεβούζαραδάν, ο αρχισωματοφύλαξ, ο παριστάμενος ενώπιον του βασιλέως της Βαβυλώνος, και κατέκαυσε τον οίκον του Κυρίου και τον οίκον του βασιλέως, και πάντα στους οίκους της Ιερουσαλήμ και πάντα μέγαν οίκον κατέκαυσεν εν πυρή. Και άπαν το στράτευμα των Χαλδαίων, το μετά του αρχισωματοφύλακος, κατεκρίμνησαν πάντα τα τείχη της Ιερουσαλήμ κύκλο. Και εκ των πτωχών του λαού και το υπόλοιπον του λαού το εναπολιφθέν εν τη πόλη, και τους φυγώντας ή την εσπροσέφυγον προς τον βασιλέα της Βαβυλώνος, και το εναπολιφθέν του πλήθους μετόκισε Νεβουζαραδάν ο αρχισωματοφύλαξ. Εκ των πτωχών όμως της γης αφήκε Νεβουζαραδάν ο αρχισωματοφύλαξ δια αμπελουργούς και δια γεωργούς. Και τους στήλους τους χαλκίνους, τους εν το οίκο του Κυρίου,

0: και τα σβάσεις και την Χαλκίνιν θάλασσαν, την εν το οίκο του Κυρίου, κατέκοψαν οι Χαλδαίοι και μετεκόμισαν όλων των Χαλκών αυτών εις την Βαβυλώνα. Έλαβον δε και τους Λέβητας και τα Πτιάρια και τα Λιχνοψάλιδα και τα Σλεκάνας και τα Θυμιατήρια και πάντα τα σκεύη τα Χάλκινα, δια των οποίων έκαμνον την υπηρεσίαν. Έλαβε προσέτη ο αρχισωματοφύλαξ και τους κρατήρας και τα πυροδοχεία και τα Σλεκάνας και τους Λέβητας και τα Σλιχνίας και τα Θυμιατήρια και τα Σφιάλας, όσα ήσαν χρυσά και όσα αργυρά. Τους δύο στήλους, την μίαν θάλασσαν και τους 12 χαλκίνους μόσχους, τους αντιβάσεων, τα οποία έκαμεν ο βασιλεύς Σολομών δια των οίκων του Κυρίου. Ο χαλκός πάντων τούτων των σκευών ή το αζύγιστος. Περί δε των στήλων, το ύψος του ενός στήλου ή το 18 πηχών και ζώνη πηχών 12 περί εκύκλωνεν αυτών. Και το πάχος αυτού δακτύλων 4 ή το κενός. Και το κιονόκρανον το επ' αυτού χάλκινον. Το δε ύψος του ενός κιονοκράνου 5 πηχών και το δικτυωτών και τα ρόδια επί του κιανοκράνου κύκλο τα πάντα χάλκινα. Τα αυτά είχε και ο δεύτερος στήλος μετά των ροδίων. Και ήσαν 96 ρόδια κρεμάμενα. Πάντα τα ρόδια τα επί του δικτυωτού ήσαν 100 κύκλο. Και έλαβεν ο αρχισωματοφύλαξ Σεραΐαν τον πρώτον ιερέα και Σοφωνίαν τον δεύτερον ιερέα και τους τρεις θυρωρούς. Και εκ της πόλεως έλαβεν ένα ευνούχον ως της ήτο επιστάτης επί των ανδρών των πολεμιστών. Και 7 άνδρας εκ των παρισταμένων έμπροσθεν του βασιλέως, τους ευρεθέντας εν τη πόλη, και τον γραμματέα, τον άρχοντα των στρατευμάτων, ως της έκαμνε την στρατολογίαν του λαού της γης, και 60 άνδρας εκ του λαού της γης, τους ευρεθέντας εν μέσω της πόλεως. Και λαβών αυτούς Νεβουζαραδάν ο αρχισωματοφύλαξ, έφερεν αυτούς προς τον βασιλέα της Βαβυλώνος εις Ριβλά, και επάταξεν αυτούς ο βασιλεύς της Βαβυλώνος και εθανάτωσεν αυτούς εν Ριβλά εν τη γη Εμάθ. Ούτω με το κίστη ο Ιούδας από της γης αυτού. Ούτως είναι ο λαός τον οποίον μετόκισεν ο Ναβουχοδονόσορ. Εν το 7ο έτη 3.023 Ιουδαίους. Εν το 18ο έτη του Ναβουχοδονόσορ μετόκισεν αυτός από Ιερουσαλήμ 832 ψυχάς. Εν το 23ο έτη του Ναβουχοδονόσορ μετόκισε Νεβουζαραδάν ο αρχισωματοφύλαξ εκ των Ιουδαίων 745 ψυχάς. Πάσε ψυχέ 4.600. Εν δε το 37ο έτη της μετικεσίας του Ιωακήμ βασιλέως του Ιούδα τον 12ο μήνα, την 25η του μηνός, Εβίλ Μεροδάχ ο βασιλεύς της Βαβυλώνος κατά το έτος καθό εβασίλευσεν, ανύψωσε την κεφαλήν του Ιωακήμ, βασιλέως του Ιούδα, και εξήγαγεν αυτόν εκ του οίκου της φυλακής, και ελάλησεν ευμενός μεταυτού, και έθεσε τον θρόνον αυτού επάνωθεν του θρόνου των βασιλέων, τον μεταυτού εν Βαβυλώνη. Και ύλαξε τα ημάτια της φυλακής αυτού, και έτρωγεν άρτον πάντοτε μεταυτού, πάσα στα σημέρα της ζωής αυτού. Και το σιτηρέσιον αυτού, ή το παντοτινόν σιτηρέσιον, διδόμενον εις αυτόν παρά του βασιλέως της Βαβυλώνος, ημερούσιος χορηγία μέχρι της ημέρας του θανάτου αυτού, πάσα στα σημέρας της ζωής αυτού. Θρήνη του Ιερεμίου. Κεφάλαιο Δέλτα. Πώς ημαυρώθη το χρυσίον, ηλιώθη το χρυσίον το καθαρότατον. Οι λίθοι του Αγιαστηρίου διεσπάρισαν εις τα άκρα πασών των οδών. Η ένδοξη ιή της Ιών, η εκτιμόμενη ως το καθαρόν χρυσίον, πώς ελογίστησαν ως αγγεία πύληνα έργων χειρός κεραμαίος. Έτι και τα κήτη προσφέρουσι μαστούς και θυλάζουσι τα τέκνα αυτών. Η δε θυγάτηρ του λαού μου εσκληρύνθη ως εστρουθοκάμιλη εν ερήμο. Η γλώσσα του θυλάζοντος εκολύθη εις τον ουρανίσκον αυτού υπό τις δίψεις. Τα παιδεία εζήτησαν άρτων και δεν υπάρχει ο κόπτον εις αυτά. Οι τρώγοντες φαγητά τρυφερά κοίτονται εν τεσοδείς υφανισμένοι. Οι ανατεθραμένοι εν πορφύρα ενυγκαλίστησαν την κοπρίαν. Και η ποινή της ανομίας της θυγατρός του λαού μου έγινε μεγαλύτερα παρά την ποινή της αμαρτίας των Σοδόμων, τα οποία κατεστράφησαν ως ενεροπή και δεν ενήργησαν επ' αυτών χείρες. Οι Ναζιραίοι αυτοίς ήσαν καθαρότεροι χιόνος, λευκότεροι γάλακτος, ερυθρότεροι την όψην υπέρ τους πολιτήμους λίθους στυλπνεί ως ο σάπφυρος. Η όψη αυτών κατημαυρώθη υπέρ την ασβόλην. Δεν εγνωρίζοντο εν τεσοδείς. Το δέρμα αυτών εκολύθη επί των οστέων αυτών. Εξηράνθη έγινεν ως ξύλων. Ευτυχέστεροι εστάθησαν οι θανατοθέντες υπό της Ρομφαίας, παρά οι θανατοθέντες υπό της Πίνης. Διότι ούτοι κατατίκονται τετραυματισμένοι διέλειψην γεννημάτων του αγρού. Εχείρες των ευσπλάχνων γυναικών ύψισαν τα τέκνα αυτών. Έγιναν εις αυτά στροφή εν το συντριμό της θυγατρός του λαού μου. Ο Κύριος συνετέλεσε τον θυμόν αυτού, εξέχειε την φλόγαν της οργής αυτού και εξήψε πύρεν Σιών, το οποίον κατέφαγε τα θεμέλια αυτής. Δεν επίστευον οι βασιλείς της γης και πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένην ότι ήθελεν εισέλθει εχθρός και πολέμιος εις τα σπήλα της Ιερουσαλήμ. Τούτο έγινε δια τας αμαρτίας των προφητών αυτής και τας ανομίας των ιερέων αυτής, ήτινες έχινον το αίμα των δικαίων εν μέσω αυτής. Περιεπλανήθησαν ως τυφλοί εν τεσοδείς, εμολύνθησαν εν το αίματι, ώστε οι άνθρωποι δεν ειδύναντο να εγγύσωση τα ενδύματα αυτών. Απόστητε, ακάθαρτοι, έκραζον προς αυτούς. Απόστητε, απόστητε, μη εγγύσετε, ενώ έφευγον και περιεπλανώντο, ελέγετο μεταξύ των εθνών, δεν θέλουσι παρεκεί πλέον με θυμών. Το πρόσωπον του Κυρίου διεμέρισεν αυτούς, δεν θέλει πλέον επιβλέπει επ' αυτούς. Πρόσωπον ιερέων δεν εσεβάστησαν, γέροντες δεν ηλέησαν. Ενώ έτι υπήρχομεν, οι οφθαλμοί ημών απέκαμον, προσμένοντες την ματίαν βοήθειαν ημών. Απεβλέψαμεν και χινότες προς έθνος μη δυνάμενο να σώζει. Παραμονεύουσι τα ίχνη ημών, δια να μη περιπατώμεν εν τες πλατείες ημών. Επλησίασε το τέλος ημών, η ημέρα ημών επληρώθησαν, διότι ήλθε το τέλος ημών. Οι καταδιώκοντες ημάς έγιναν ελαφρότεροι των αετών του ουρανού. Εκυνήγησαν ημάς επί τα όρη, ενίδρευσαν ημάς εν τη ερήμου. Η πνοή των μικτήρων ημών, ο Χριστός του Κυρίου, επιάστη εν τες παγίσιν αυτών. Υπό την σκιάν του οποίου ελέγομεν, θέλομεν ζει μεταξύ των εθνών. Χαίρε και Εφραίνου, θυγάτη Ρεδόμ, η κατοικούσα εν γη Ουζ. Έτι και προσέ θέλει περάσει το ποτήριον, θέλεις μεθυστεί και θέλεις γυμνωθεί. Ετελείωσεν η ποινή της ανομίας σου, θυγάτη Σιών. Δεν θέλει σε φέρει πλέον εις εχμαλωσίαν. Θέλει επισκεφθεί την ανομίαν σου, θυγάτη Ρεδόμ. Θέλει αποκαλύψει τα αμαρτήματά σου. Θρήνη του Ιερεμίου. Κεφάλαιο έψιλον. Ενθυμήθητη, Κύριε, τι έγινεν εις ημάς. Επίβλεψον και ιδέ των ονειδισμών ημών. Η κληρονομία ημών μετεστράφει εις αλωτρίους, εικία ημών εις ξένους. Εγίναμεν ορφανοί άνευ πατρός, εμητέρες ημών ως χείρε. Με αργύριον επίωμεν το είδωρ ημών. Τα ξύλα ημών επολύθησαν εις ημάς. Επί των τράχυλων ημών είναι διωγμός. Εμοχθήσαμεν, ανάπαυσιν δεν έχομεν. Υπλώσαμεν χείρα προς τους Αιγυπτίους, προς τους Ασσυρίους διαναχορθαστόμεν άρτων. Οι πατέρες ημών ημάρτησαν. Εκείνοι δεν υπάρχουσι και εμείς φέρομεν τα σανομίας αυτών. Δούλοι εξουσιάζου συνεφημάς. Δεν υπάρχει ολιτρώνων εκ της χειρός αυτών. Φέρομεν τον άρτων ημών με τα κινδύνου της ζωής ημών, απέμπροσθεν της Ρομφαίας της ερήμου. Το δέρμα ημών ημαυρώθη ως κλίβανος από της καύσεως της πίνης. Εταπείνωσαν τας γυναίκας εν Σιών, τας παρθένους εν τες πόλες ειν Ιούδα. Οι άρχοντες εκρεμάστησαν υπό των χειρών αυτών. Τα πρόσωπα των πρεσβυτέρων δεν ετιμήθησαν. Οι νέοι υπευλήθησαν εις το άλεσμα και τα παιδεία έπεσον υπό τα ξύλα. Οι πρεσβύτεροι έπαυσαν από τον πυλών, οι νέοι από των ασμάτων αυτών. Έπαυσεν η χαρά της καρδίας ημών, ο χορός ημών εστράφει εις πένθος. Ο στέφανος της κεφαλής ημών έπεσεν. Ουέδε εις ημάς, διότι ημαρτήσαμεν. Δια τούτου εξέλιπεν η καρδία ημών, δια ταύτα εσκοτοδυνίασαν οι οφθαλμοί ημών. Δια την ερήμωσιν του όρου Σιών, εαλόπεκες περιπατούσιν εν αυτό. Σύ, Κύριε, κατοικείς εις τον αιώνα. Ο θρόνος σου διαμένει εις γενεάν και γενεάν. Δια τι θέλεις μας λησμονήσει διαπαντός, θέλεις μας εγκαταλείψει εις μακρότητα ημερών. «Επίστρεψον ημάς, Κύριε, προσέ, και θέλομεν επιστραφή. Ανανέωσον τας ημέρας ημών ως το πρώτερον. Διότι απέρριψας ημάς ολοτελώς, οργίστης εναντίον ημών έως σφόδρα».
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θέλω να μιλήσω σήμερα γι' αυτό λίγο όσον αφορά τους αθισμούς και μετά να κάνουμε προσευχή. Ο Κύριος να ελευθερώσει όποιος είναι σε δεσμά. Γιατί είναι δεσμά? Τα οποία, αδελφοί, ο Κύριος θέλει να φέρει πλήρη τέλεια ελευθερία στον κάθε ένα από εμάς, σε όλους μας. Ήρθε ο Κύριος να κηρύξει ελευθερία, ήρθε ο Κύριος να μας δώσει θεραπεία μέσα στις καρδιές μας, στο σώμα μας, να είμαστε ελεύθεροι, να μπορούμε να τον λατρεύουμε με όλη μας την καρδιά, χωρίς να υπάρχουν εμπόδια. Να ζούμε μια ζωή η οποία να είναι ζωή ευλογημένη, που θα έχουμε την υγεία μας, γιατί καθώς κάποιοι αμαρτάνουν συνεχώς, είναι δέσμοι σε αθισμούς, το πρώτο που κάνουν είναι βλάπτουν την υγεία τους, βλάπτουν το σώμα τους, και λέει όποιος είναι αυτός που θα βλάψει το σώμα του, ο Κύριος θα έρθει εναντίον του, δηλαδή υπάρχει θέμα σε αυτό. Ο Θεός αγαπάει τον καθένα από εμάς, αλλά ήρθε ο Κύριος Ιησούς Χριστός για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Αμήν. Αμήν. Ελάτε να κάνουμε μια προσευχή. Κύριε Ιησού, θέλουμε Εσύ να μας σκεπάσεις αυτή την ώρα. Και θέλουμε, Κύριε, Εσύ να μας μιλήσεις μέσα στις καρδιές μας και να μας δώσεις, Ιησού Άγιε, Κύριε, την ελευθερία Σου, Χριστέ μου Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σε παρακαλούμε, έλα Εσύ, μίλησε μέσα στις καρδιές και δώσ' μας Εσύ, Κύριε ο Θεός μου, θεραπεία, ελευθερία, αποκατάσταση, Χριστέ μου Άγιε, στο όνομα Σου. Χρήσε και εμένα και τα ότα όλων μας, Κύριε, και τις καρδιές μας. Αμήν Ιησού μας, αμήν. Αλληλούια. Θα πω κάποια πράγματα τα οποία βρήκα στο ίντερνετ, τα οποία είναι πολύ εύκολο να το βρει ο καθένας άμα πληκτρολογήσεις εθισμός ή εθισμοί, και θα πούμε κάποια εδαφιά τα οποία ο Κύριος μας δίνει κάποιες πληροφορίες αλλά και τον τρόπο ελευθερίας, γιατί δεν είναι απλά και μόνο να κατανοήσουμε ότι είμαστε εθισμένοι σε κάτι που δεν μπορούμε να ελευθερωθούμε, που αυτό είναι μια αρχή, μια πολύ καλή αρχή. Θέμα είναι να ελευθερωθούμε κιόλας. Αμήν. Το πρώτο στάδιο της ελευθερίας είναι αυτό, το να παραδεχτεί ο καθένας από μας, να παραδεχτεί ο καθένας άνθρωπος ότι είναι δέσμιος σε κάτι. Είτε αυτό είναι αλκοόλ, είτε αυτό είναι ναρκωτικά, είτε αυτό είναι τσιγάρο, είτε αυτό είναι τυχερά παιχνίδια, θα δούμε σήμερα, είτε είναι οτιδήποτε είναι όλο αυτό. Πορνογραφία, ίντερνετ, θα το δούμε. Είναι να παραδεχτεί ο άνθρωπος ότι με τις δικές του δυνάμεις δεν μπορεί να αντισταθεί. Θέλει σε πολλές περιπτώσεις, σε άλλες περιπτώσεις πάλι αρέσει στον άνθρωπο, και αν αρέσει στον άνθρωπο αυτό το πράγμα και δεν θέλει να τα αφήσει, εκεί υπάρχει άλλο μεγάλο θέμα. Εκεί θα πρέπει να εργαστεί ο Κύριος, να δει ο άνθρωπος την καταστροφή που φέρνει και μέσα στην αιωνιότητα ο εθισμός, αλλά και στο σώμα του. Διαβάζω λοιπόν, εθισμός είναι μια συμπεριφορά που χαρακτηρίζεται από εξάρτηση σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα, αλλά και σε ουσίες. Δεν είναι μόνο οι ουσίες που φέρουν τον εθισμό, αλλά και κάποιες δραστηριότητες, ανθρώπινες δραστηριότητες, σαρκικές δραστηριότητες, προκαλείται από κάπνισμα, από ναρκωτικά, από αλκοόλ, από τζόγο, διαδίκτυο και όλα αυτά που περιλαμβάνει το διαδίκτυο. Οι άνθρωποι κολλημένοι εκεί και τους έρνει ο διάβολος από τη μύτη. Αυτό που θέλει να κάνει ο διάβολος είναι αυτό ακριβώς, να δημιουργήσει δούλους. Ο Κύριος ήρθε να μας ελευθερώσει από τη δουλεία του διαβόλου και να μας καλέσει μέσα στην ελευθερία του Θεού, την ελευθερία του Πνεύματος. Αμήν. Να γίνουμε δούλοι της αγάπης Του ενσυνείδητα και τελικά να είμαστε από εκείνον εξαρτημένοι. Υπάρχουν πολλά στάδια εθισμού. Ο εθισμός, καθώς εξελίσσεται, γίνεται τρόπος ζωής. τον βλέπεις τον άλλον, ότι αυτός ο τρόπος είναι η ζωή του πλέον. Δισεκατομμύρια άνθρωποι, όχι εκατομμύρια, δισεκατομμύρια άνθρωποι, ζουν παγιδευμένοι σε κάποιον από τους πολλούς εθισμούς. Δεν το λέω εγώ, δεν είναι δικά μου λόγια, είναι μια πραγματικότητα. Ότι όχι κάποιοι, ένα ποσοστό, αλλά μιλάμε για δισεκατομμύρια. Διάβασα, μπορεί να το δούμε παρακάτω, το 1/5 των Αμερικάνων, η αιτία θανάτου είναι το κάπνισμα. Το 1/5. Φανταστείτε τώρα και τις άλλες δραστηριότητες, όπως ο τζόγος που πάνε οι άνθρωποι στα καζίνα και κάνουν 1000 και καταστρέφονται περιουσίες, καταστρέφονται οικογένειες, καταστρέφονται 1000. Αυτά κάνει ο διάβολος. Πόσοι άνθρωποι σαν σύνολο και πόσο ποσοστό είναι τελικά εκείνο το οποίο είναι μέσα στον εθισμό. Και μας κάλεσε ο Κύριος, αδερφοί, να ελευθερωθούμε από αυτό. Ο Απόστολος Παύλος λέει στην Α' Κορινθίους ότι τα πάντα λέει είναι στην εξουσία μου, όμως πάντα δεν συμφέρουσι, πάντα είναι στην εξουσία μου, αλλά πάντα δεν οικοδομούσι. Μας έχει δώσει ο Θεός, πες ένα κρασί, το κρασί μας το έχει δώσει ο Θεός, αλλά είναι στην εξουσία μου να πιω ένα κρασί. Απαράδειγμα. Όμως το να συνεχίσω, αδελφοί, αυτό μετά έρχεται καταστροφή, δεν υπάρχει οικοδομή. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος σε ένα άλλο σημείο στην Α' Κορινθίους, λέει πάντα είναι στην εξουσία μου, πάντα δεν συμφέρουσι, αναλαμβάνει, πάντα είναι στην εξουσία μου, αλλά εγώ δεν θέλω εξουσιαστεί υπουδενός. Δεν θα επιτρέψω σε τίποτα να με εξουσιάσει. Ακόμα και μια κοκακόλα που μπορεί να πίνεις κάθε μέρα, δεν πρέπει να αφήσεις τον εαυτό σου να σε εξουσιάσει αυτό το πράγμα. Ένας καφές που κάποιοι άνθρωποι θέλουν 3 καφέδες, 4 την μέρα. Και αν δεν πιούμε καφέ, δεν μπορούμε να ανοίξουμε το μάτι μας, δεν μπορούμε να ζήσουμε. Δημιουργείται εθισμός στο σώμα του ανθρώπου. Και το κάθε ένα παιδί του Θεού θα πρέπει να ζητήσει τον Κύριο. Ναι, μπορεί για πολλούς να είναι μια απόλαυση ο καφές ή ένα αναψυκτικό, αλλά δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε σε τίποτα να μας εξουσιάσει στη ζωή μας. Αμήν. Να κάνει αυτό κουμάντο και να μας ορίζει εκείνο τη συμπεριφορά μας, τον τρόπο ζωή μας. Συνεχίζω αυτό που λέει. Στην ουσία σήμερα αντιμετωπίζεται ως εθισμό σχεδόν κάθε συνήθεια που ακολουθείται εκτός μέτρου από ένα άτομο το οποίο γνωρίζει ότι δυσκολεύεται ή αδυνατεί να κατευνάσει και πολύ περισσότερο να της δώσει ένα τέλος. Αυτό είναι το βασικό. Μπορείς να το σταματήσεις όλο αυτό. Τον εθισμό μπορείς να το σταματήσεις. Αυτό που σε ικανοποιεί, ξέρεις ότι είναι κακό, ξέρεις ότι σε βλάπτει, μπορείς να το σταματήσεις. Αν δεν μπορείς, τότε είσαι εθισμένος. Και πρέπει να το παραδεχτείς. Όχι να πεις, εγώ 5 τσιγάρα κάνω την ημέρα. Δεν πειράζει. Μπορείς να τα σταματήσεις αυτά τα 5. Το αλκοόλ. Μπορείς να ζήσεις 1 εβδομάδα, 1 μήνα χωρίς να πιείς. Και όλα τα υπόλοιπα. Όλα αυτά βλάπτουν το σώμα μας. Και όποιος βλάπτει το σώμα, το ναό του Κυρίου, εκείνο λέει θα τον βλάψει ο Θεός. Θα έρθει εναντίον του. Γιατί ο διάβολος παίρνει τόπο. Η εξάρτηση υποδηλώνεται από την παρουσία 3 τουλάχιστον από τα παρακάτω συμπτώματα. Μπορείς να το παρατηρήσεις δηλαδή όσον αφορά τον εαυτό σου. Έντονη επιθυμία χρήσης της ουσίας. Βραδιάζει. Ήρθε η ώρα να πιούμε κάτι. Επιτέλους δουλεύω και τώρα ήρθε η ώρα για τον εαυτό μου. Και ποιο είναι η ώρα για τον εαυτό, να πάω να πιω. Ή το τσιγάρο. Άλλος τρέμει και δεν σου λέει δεν μπορώ, χωρίς. Έχει μια ουσία η νικοτίνη, η οποία φέρνει ευχαρίστηση. Αλλά από την άλλη όμως φέρνει καταστροφή. Ο πρώτο λοιπόν σύμπτωμα είναι η έντονη επιθυμία χρήσης της ουσίας. Το δεύτερο, ανάπτυξη ανοχής στη χρήση της ουσίας. Δηλαδή, έλα μωρέ, τι να μας κάνει ένα ποτό, δύο ποτά, τι να μας κάνει ένα τσιγάρο. Ο άλλος καπνίζει μέχρι 90 χρονών. Και εσύ ακόμα, και πηγαίνει. Άρα, φέρνουμε αυτή τη δικαιολογία και αυτή την ανοχή. Εγώ δεν είμαι θυσμένος, ούτε με θυσάκας. Αλλά 5 ποτηράκια θα τα πιω. Και δεν με βλάπτει και δεν με πειράζει κιόλας. Ο Κύριος λέει, μη με θύσχεσαι, με ίνω. Ο άλλος λέει, εγώ δεν μεθάω, πίνω όμως. Ο Κύριος, αδελφοί, θέλει να μας ελευθερώσει από κάθε δεσμό. Παρουσία στερητικού συνδρόμου και τη μείωση ή τη διακοπή χρήσης της ουσίας. Όταν πας να το κόψεις, υπάρχει ένα στερητικό σύνδρομο εκεί. Και εκεί βλέπεις ότι υπάρχει εθισμός. Όπως ναρκωτικά, δεν μπορεί ο άνθρωπος να από τη μια στιγμή στην άλλη να τα κόψει. Ανάλωση σημαντικού χρόνου γύρω από τη συμπεριφορά χρήσης. Είναι ένα σύμπτωμα και αυτό, ότι σου τρώει χρόνο αυτό το πράγμα από την καθημερινότητά σου και από τη ζωή σου. Εγκατάλειψη σημαντικών δραστηριοτήτων κοινωνικών, επαγγελματικών ή ψυχαγωγικών λόγω της κρίσης. Ενώ θα μπορούσες να κάνεις πολλά άλλα πράγματα. Έτσι, να ασχοληθείς με ένα σπορ, να αφιερώσεις χρόνο στην οικογένειά σου, χρόνο στην γυναίκα σου, στον άντρα σου, στα παιδιά σου, να βοηθήσεις, να εσύ καταναλώνεις τον χρόνο σου στον εθισμό. Πάει ο άντρας στο σπίτι που ήσουν κάθε βράδυ, τσακωμός. Πού είναι, στο καφενείο ή στο μπαρ ή από εδώ ή από εκεί. Και απλά πάει για ύπνο. Ένα παράδειγμα. Εμμονή στη χρήση της ουσίας, παρά το γεγονός ότι προκαλεί στο χρήστη σοβαρά σωματικά ή ψυχολογικά προβλήματα και δυσλειτουργίες σε κύριους τομείς της ζωής σου. Παρόλο που βλέπεις ότι ζημιώνεσαι, βλέπεις ότι πέφτει η απόδοσή σου. Ιδιαίτερα όταν κάνεις χειρονακτικές εργασίες ή κάνεις πράγματα τα οποία χρειάζεσαι τη δύναμη του σώματος και βλέπεις ότι πέφτει όλο αυτό, όμως εσύ εξακολουθείς να το κάνεις. Ο εθισμένος συνεχίζει τη χρήση των ουσιών ή την καταναγκαστική συμπεριφορά παρόλο τα επιβλαβεί επακόλουθα και προσπαθεί να αποφεύγει συστηματικά την υπευθυνότητα και την πραγματικότητα, ενώ τίνει να απομονώνει τον εαυτό του από τους άλλους λόγω ενοχής ή του πόνου. Δηλαδή, απομονώνει το άνθρωπος, βλέπεις τους ανθρώπους, τους αλκοολικούς. Ζούνε σε ένα δικό τους κόσμο. Υπάρχει μια απομόνωση. Κάποιοι δεν θέλουν να εκτεθούν στην οικογένειά τους ή στο περιβάλλον τους. Και αυτό τους κάνει να απομονώνονται ώστε να μην τους βλέπουν οι άλλοι. Και τελικά τη ζωή είναι αυτή. Να κλειστεί ο καθένας στο καβούκι του. Ή ο εθισμός στο διαδίκτυο που βλέπεις τον άλλον μπορεί να περνάει όλο το βράδυ. Περνάνε ώρες και να γίνεται κουκουβάγια. Εθισμός. Και είναι από τις σύγχρονες προκλήσεις της επιστήμης ώστε να ελευθερωθούν οι άνθρωποι και από αυτό. Διαβάζω όσον αφορά το αλκοόλ στις παροιμίες του 23-29. Μιλάει για το κρασί. Εκεί δεν είχαν και πολλά μέσα τότε, ίσως, αλλά πάντα υπήρχαν οι τρόποι κάποιος να μπει μέσα σε αυτή την παγίδα. Ιστίνα δε τα ουέ, ιστίνα εις την αγμή, ιστίνα έρηδες, ιστίνα ματαιολογίε, ιστίνα κτυπήματα άνευ αιτίας, ιστίνας φλόγος εις οφθαλμών. Δηλαδή σε ποιον είναι που θα έρθουν εις την αγμή, σε ποιον θα έρθουν εις ακομή. Αλκοολικοί βλέπουμε ότι τίνουν προς στον τζακωμό. Ματαιολογίες, κτυπήματα άνευ αιτίας, φλόγος εις οφθαλμών, εις τους εγχρονίζοντας εν το ίμι. Εις εκείνους ίδινες διάγουση ανοιχνεύοντας εν οποσίας. Τα επακόλουθα δεν είναι μόνο ότι βλάπτεις τον εαυτό σου, αλλά βλέπεις ότι και το περιβάλλον μετά έχει, στο περιβάλλον σου όλο αυτό έχει επιπτώσεις, κακές επιπτώσεις. Βλέπει το αλλού και γυαλίζει το μάτι του. Έτσι, από την έλλειψη πολλές φορές που δεν έχει πιει ή όταν είναι τελείως χαμένος, είναι και ανεξέλεγκτος πολλές φορές. Μη θεωρεί τον ίνον ότι κοκκινίζει, ότι δίνει το χρώμα αυτού εις το ποτήριον, ότι καταβαίνει ευαρέστος. Εν το τέλει αυτού δάκνει ως όφης και κεντρώνει ως βασιλίσκος. Είναι σαν το φίδι που περιμένει να σε δαγκώσει και να πεθάνεις. Αυτό είναι το αλκοόλ. Υπάρχουν πάρα πολλοί λαοί, ιδιαίτερα στην Βόρεια Ευρώπη, που είναι με ένα ποτήρι στο χέρι συνέχεια. Κράτη ολόκληρο. Και τελικά πεθαίνουν από αλκοολισμό και από άλλα πράγματα. Η οφθαλμή σου θέλει να σου κοιτάξει αλωτρίας γυναίκας και η καρδιά σου θέλει λαλήσει εσχρά, λέει παροιμίες. Ανοίγεις μια πόρτα και μπαίνει ο άνθρωπος μέσα σε αυτή που έχει άλλα μετά επακόλουθα. Μοιχεία, πορνεία, στόμα, άσχημα λόγια και τσακωμή. Και θέλεις είστε ως κοιμόμενος εν μέσω θαλάσσης και ως κοιτόμενος επί κορυφής καταρτίου. Χαμένος δηλαδή στον κόσμο. Φαντάζεσαι τώρα να είσαι στο κατάρτι πάνω και να κοιμάσαι. Δηλαδή έλλειψη κινδύνου, τίποτα δεν. Με έτυπτον θέλεις πει και δεν επώνεσα, με έδιραν και δεν αισθάνθην, πότε θέλω γερθίδια να υπάγω να ζητήσω αυτόν πάλι. Και ξύλο, αλλά δεν κατάλαβα και πολλά. Λοιπόν, υπάρχουν αποτελέσματα, δυσάρεστα αποτελέσματα. Άνθρωποι, φανταστείτε πόσοι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από δυστυχήματα, με αυτοκίνητα, με μηχανές, πάρα πολύ νέα παιδιά, δυστυχώς, και έχει να κάνει με αυτό. Κυρίως με αυτό. Υπάρχει λοιπόν η σωματική εξάρτηση και όμως υπάρχει η ψυχολογική. Αυτή η ψυχολογική εξάρτηση εμφανίζεται όταν ο άνθρωπος έχει ανάγκη από τη χρήση της ουσίας για να νιώσει καλά. Γιατί ίσως να έχει κάποια θέματα και προβλήματα. Να διώξει το άγχος ή την ψυχική πίεση ή απλά να νιώθει φυσιολογικός ώστε να ανταπεξέρχεται στις απαιτήσεις της καθημερινής ζωής. Δηλαδή, το έχει ανάγκη αυτό ψυχολογικά ώστε να σταθεί και καλά στα πόδια του και να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που έρχονται μέσα στη ζωή του. Η ψυχολογική εξάρτηση σε σύγκριση με τη σωματική είναι πιο σημαντική και είναι αυτή που απαιτεί πολύ περισσότερο χρόνο για να αντιμετωπιστεί. Δεν είναι μόνο το σωματικό που μπορείς να το παλέψεις με διάφορους τρόπους. Παρακάτω μιλάει κάποιους τρόπους, δεν θα τις αναφέρω, που έχουν βρει άνθρωποι. Σε μένα το ψυχολογικό αυτό που πρέπει να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος με την εξάρτηση αυτή. Δεν δημιουργούν όλες οι ουσίες τις ίδιες μορφές εξάρτησης. Να δούμε κάποιες εξαρτητικές συμπεριφορές. Και αν θες μπορεί να βάλεις τον εαυτό σου μέσα να δεις εάν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ο άνθρωπος μπορεί να αναπτύξει συμπεριφορές εξάρτησης όχι μόνο από τις ουσίες. Εξαρτητικές μπορεί να είναι και η σχέση σου με άλλους ανθρώπους. Δηλαδή ξαφνικά κάποιος, ένας νέος, μια νέα, ερωτεύεται κάποιον και αυτός ο κάποιος που ερωτεύεται το άτομο, μπορεί να έχει μια συμπεριφορά ή να είναι χειριστικό άτομο που να θέλει να σε χειρίζεται και εσύ πας, προσκολείσαι εκεί πέρα, δεν μπορείς να φύγεις από αυτό, εξαρτάσαι από αυτό με την κακή έννοια. Έτσι λοιπόν μπορεί να είναι κάποιες σχέσεις σου με άλλους ανθρώπους, με μέλη της οικογένειάς σου. Ένα παιδί μπορεί να είναι εξαρτημένο από τη μαμά του από τότε που γεννήθηκε μέχρι τότε που πεθαίνει. Τέλεια εξάρτηση. Και βέβαια η μαμά ή ο παπάς του αρέσει αυτό το πράγμα, να είναι προσκολλημένο το παιδί, αλλά του κάνει ζημιά, δυστυχώς. το καταστρέφει. Γι' αυτό και πρέπει κάποια στιγμή να απελευθερωθεί το άτομο. Επίσης από τη δουλειά του, να κάνεις τη δουλειά σου είδωλο. Το πρωί μέχρι το βράδυ, το βράδυ μέχρι το πρωί, να έχεις μια τέτοια εξάρτηση. Το φαγητό. Φαγητό είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα όσον αφορά την εξάρτηση. Βλέπεις να γίνεται 200 κιλά το άτομο και να μην μπορεί να βάλει ένα στόχο. Να ελευθερωθεί από αυτό. Καταστρέφεται, τα πόδια του πρίζονται, τα γόνατά του χαλάνε, η μέση του καταστρέφεται, όλα καταστρέφονται και δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει αυτό. Τα τυχερά παιχνίδια, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής κτλ. Ακούστε κάτι τώρα. Ο Θεός, ακούστε τι έχει κάνει. Όταν ερχόμαστε στη ζωή και κατά τα πρώτα χρόνια βιώνουμε καταστάσεις εξάρτησης που είναι λειτουργικές και εξυπηρετούν ανάγκες της δεδομένης ηλικιακής φάσης. Δηλαδή, ένα παιδάκι είναι εξαρτημένο από τους γονείς του. Το έχει κάνει έτσι ο Θεός να είναι. Για να έχει προστασία, προμήθεια, φροντίδα σε κάθε του ανάγκη. Έχει σημασία κατά το μεγάλωμα του όμως το άτομο να έχει τη δυνατότητα να καλλιεργήσει και να αναπτύξει χαρακτηριστικά που θα του επιτρέψουν να ζει αυτόνομα και να δημιουργεί λειτουργικές σχέσεις οι οποίες εμπεριέχουν την αλληλοεξάρτηση αλλά όχι την απόλυτη εξάρτηση. Να είσαι ελεύθερος. Δεν θέλει ο Θεός να κάνουμε είδωλα ανθρώπους. Πολλοί κόσμος είναι εξαρτημένος από ανθρώπους και δεν μπορούν να ξεκολλήσουν από εκεί. Τελείωσε. Και βλέπουν ότι καταστρέφεται η ζωή τους και όμως είναι εκεί κολλημένοι. Κάποιοι λένε στους άλλους δεν θα με ξεπεράσεις ποτέ σου. Θα είσαι το μυαλό σου. Είναι μια μορφή μαγείας αυτό. Να μπορείς να προσκολλήσεις το, να προσκολλάς τον άλλο στον εαυτό σου και να τελικά να το χειραγωγήσεις και να τον οδηγήσεις εσύ εκεί που θέλεις. Ο Θεός μας κάλεσε σε ελευθερία όμως. Ποιοι είναι οι λόγοι που οδηγούν στη χρήση και στην εξάρτηση? Η χρήση ναρκωτικών ή η κατάχρησή τους από ένα άτομο ή μια ομάδα ανθρώπων σπάνια είναι αποτέλεσμα ενός μόνο αιτιολογικού παράγοντα. Δηλαδή δεν υπάρχει ένας λόγος μόνο. Η εξάρτηση δεν εμφανίζεται ξαφνικά στη ζωή του ανθρώπου. Οι παράγοντες που συντρέχουν και συντελούν να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για την εμφάνιση της αναπτύσσονται τις περισσότερες φορές από την παιδική ηλικία. Δηλαδή, ο τρόπος που μεγαλώνει ένα παιδί είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εξέλιξη του παιδιού. Γι' αυτό λέει δίδαξον το παιδίο στην αρχή των οδών αυτού και δεν θα έχει απομακρυνθεί ούτε όταν γεράσει, λέει μέσα ο Λόγος του Θεού. Και όχι μόνο να διδάξεις, αλλά να το βοηθήσεις να σταθεί στην κοινωνία σωστά. Πάντοτε με την αγάπη και πάντοτε με τη φροντίδα ενός καλού γονέα. Στην ηλικία αυτή, όταν το παιδί είναι μικρό, μπαίνουν οι πρώτες βάσεις για τη δημιουργία αξιών, αρχών και στάσεων. Πόσο σημαντικό είναι το να είσαι ένας σωστός γονέας. Γιατί, αδερφοί, δεν μας κάλεσε ο Θεός απλά να παράγουμε τον εαυτό μας. Μας κάλεσε να δημιουργήσουμε ανθρώπους και αυτοί οι άνθρωποι τελικά να γίνουν κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού. Αυτό που λέει στη Γένεση, ας κάνουμε έναν άνθρωπο κατ' εικόνα ημών και καθ' ομοίωση ημών, αυτό έχει να κάνει. Έχει να κάνει με τον Θεό, έχει να κάνει με τον Ιησού Χριστό και τη θυσία του και έχει να κάνει και με εμάς. Γι' αυτό λέει στον πληθυντικό, ας κάνουμε. Εάν ένας γονέας είναι μέσα στον αθισμό επίσης, βλέπουμε ότι υπάρχουν αποτελέσματα και στα παιδιά. Ο άνθρωπος αυτός κάνει τα παιδιά του κατ' εικόνα του και καθ' ομοίωσή του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είμαστε, αδερφοί, να ζούμε μέσα στην επιπολαιότητα και μέσα στην αρχικότητα και να μην σκεφτόμαστε τις επιπτώσεις. Ένα κρασί μπορεί κάποιον να του αρέσει. Μένα δεν μ' αρέσει καθόλου. Έτσι. Μπορεί να του αρέσει κάτι ή μια μπύρα. Είναι ωραίο να το ευχαριστηθείς. Πιάσ' το σιγά σιγά, ευχαριστήσου το, δες τη γεύση του ή ακόμα και το ίδιο το φαγητό. Δεν σου λέει κανένας να μην τρώει. Ο Κύριος μας έχει δώσει άφθονα αγαθά. Ευχαριστούμε. Ζούμε σε μια εποχή που έχουν πάρα πολλές επιλογές. Από σένα εξαρτάται όμως και η ποσότητα.
2: Έτσι.
1: Το που ο άνθρωπος θα βάλει το stop, ώστε ναι με να απολαύσει το αγαθό του Θεού, αλλά στο μέτρο το οποίο του κάνει καλό. Και όχι να εξουσιάζει το φαγητό ή το αλκοόλ ή το οτιδήποτε άλλο, τον άνθρωπο. Εκεί λοιπόν στην παιδική ηλικία δημιουργούνται οι αξίες, οι αρχές και οι στάσεις σωστές. Πολλό μάλλον σε εμάς που είμαστε παιδιά του Θεού. Συμβαίνουν ραγδαίες αλλαγές και οι επιδράσεις που δέχεται σε αυτή την ηλικία το παιδί είναι καθοριστικές για τη μετέπειτα εξέλιξή του. Αυτή η περίοδος καθορίζεται άμεσα από την οικογένεια, το σχολείο, αλλά και από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Πόσο μάλλον από την Εκκλησία του Κυρίου. Έρευνες δείχνουν ότι για την εμφάνιση της χρήσης, κατάχρησης και εξάρτησης από ουσίες συμβάλλουν πολλοί και σύνθετοι παράγοντες που αλληλοεπιδρούν. Διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες. Ο βαθμός συμμετοχής της καθεμιάς είναι διαφορετικός από κάθε, σε κάθε περίπτωση. Να δούμε αυτές τις κατηγορίες. Πρώτον, το οικογενειακό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον στο οποίο ζει το άτομο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε, αδελφοί, την ευθύνη που έχουμε. Και σαν γονείς, αλλά και σαν θεματικοί αδελφοί που είμαστε μέσα στην Εκκλησία του Κυρίου. Έχουμε ευθύνες για τα παιδιά, έτσι. Αλλά και για τους υπόλοιπους αδελφούς μας. Δεύτερον, οι βιολογικοί παράγοντες και η προσωπικότητα του ατόμου. Μπορεί μια μητέρα να είναι καπνίστρια ή μέσα στο αλκοόλ ή μέσα στα ναρκωτικά και να είναι έγκυος. Ακόμα και το σπέρμα του ανδρός. Είναι, φανταστείτε, είναι μέσα, υπάρχει όλες αυτές οι ουσίες μεταφέρονται μέσα. Και γεννιέται ένα παιδί το οποίο έχει μετά και μπορεί να έχει τα ίδια χαρακτηριστικά. Βιολογικοί παράγοντες. Όπως και η δράση της ουσίας, το πόσο ισχυρή είναι και το πόσο εθιστική είναι αυτή η ουσία. Δεν μπορούμε να παίζουμε, να ξέρουμε ότι η νικοτίνη ή το ναρκωτικό ή το αλκοόλ έχει εθισμό και εμείς να παίζουμε με αυτά. Εγώ δεν με πειράζει. Δεν με πιάνει, λέει, εμένα το ποτό. Δεν με πιάνει. Ναι, αλλά χωρίς ποτό δεν κάνω. Θα δούμε κάποιους επιβαρυντικούς παράγοντες. Πρώτον, η ανοχή απέναντι στη χρήση των ουσιών. Αυτό που είπα πριν. Έλα, δεν πειράζει. Σιγά, ένα ποτηράκι. Βάζουμε και τη γραφή καμιά φορά. Που λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο, που λέει ότι να μεταχειρίσει και λίγο ίνου για τις συχνές ασθένειες. Άρα κάνει καλό. Και βρίσκουμε, πατάμε, λίγο ίνου όμως. Όχι να μεθάμε. Το πρώτο λοιπόν είναι η ανοχή που έχουμε όσον αφορά τις ουσίες αυτές, η διαθεσιμότητα των ουσιών, ότι είναι κάτι το οποίο είναι πολύ εύκολο να το βρεις. Ο κοινωνικός αποκλεισμός, όταν νιώσει ο άνθρωπος απόρριψη από τους υπόλοιπους, η αποξένωση, πας κάπου και σε έχουν βάλει στην άκρη. Η έλλειψη υποστηρικτών κοινωνικών δομών, δεν υπάρχουν δομές ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να ελευθερωθεί. Ο καταναλωτικός τρόπος ζωής. Συνέχεια να φέρουμε να καταναλώνουμε και να παίρνουμε πράγματα προς ευχαρίστησή μας. Η έντονη πίεση και το άγχος. Η έλλειψη ευκαιριών και επαγγελματικής απασχόλησης. Δεν έχει ο άλλος δουλειά, είναι άνεργος και το έχει ρίξει στο ποτό. Η παρέα με χρήση ουσιών. Οι φίλοι μου, αφού πίνουν και οι φίλοι μου, να πιω κι εγώ. Με καλέσαν στο πάρτι, τι να κάνω, πιω κοκακόλα, να πιω κι εγώ. Και δεύτερο, και τρίτο, και τέταρτο. Το χαοτικό οικογενειακό περιβάλλον, η χρήση ή κατάχρηση ουσιών από τους γονείς, Η έλλειψη συναισθηματικών δεσμών στην οικογένεια, η βία, η παραμέληση, οι υπέρμετρες οικογενειακές συγκρούσεις, η αναποτελεσματική επίβλεψη από τους γονείς, οι υπέρμετρες και μη ρεαλιστικές προσδοκίες, άλλος να έχει βάλει κάποιο στόχο στη ζωή του και να μην επιτυχάνεται και να το ρίξει μετά στο αλκοόλ, ο ψυχικός πόνος, η μοναξιά, η χαμηλή αυτοεκτίμηση, η έλλειψη όριων, η προσωπική αβεβαιότητα ως προς τις αξίες, τους στόχους και τις προτεραιότητες. Η έλλειψη δεξιοτήτων ζωής, λήψη αποφάσεων, αυτοελέγχου, υπευθυνότητας, έλλειψη επικοινωνίας, η αδυναμία διαχείρισης έντονων συναισθημάτων, η ματαιώσεων, η πολύ έντονη παρορμητικότητα, η ανία, η πλήξη, η αναζήτηση διαρκούς ευτυχίας και ευχαρίστησης, η αρχική χρήση ουσιών κατά την προεφηβεία, η σχολική αποτυχία σε σταθερή βάση, η πρόορη αντικοινωνική συμπεριφορά. Υπάρχουν λοιπόν πολλές αιτίες που ο διάβολος τώρα, όπου σε βρει εύκαιρο, σε χτυπάει για να μπορείς μετά να σε βάλει, να μπορεί να σε βάλει μετά μέσα στις ουσίες και να σε δεσμεύσει τελικά και να σε οδηγήσει στο θάνατο. Αυτό θέλει. Αυτό θέλει ο διάβολος. Θάνατος.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τι μπορεί τώρα να βοηθήσει σε αυτό, έτσι? Ποιοι είναι οι προστατευτικοί παράγοντες, λέει? Είναι προσωπικές δεξιότητες του ατόμου. Μπορεί το άτομο να ασχοληθεί με πράγματα τα οποία είναι δημιουργικά και να νιώσει αυτοπεποίθηση. Ο αυτοέλεγχος, επίσης, η αναγνώριση ότι όντως έτσι είναι και πρέπει να κάτι να αλλάξει, η διαχείριση έντονων συναισθημάτων και πολλά άλλα, οι κοινωνικές δεξιότητες του ατόμου, επικοινωνία, συνεργασία, αντίσταση, υπευθυνότητα, επίλυση προβλημάτων κτλ. Δεν τα διαβάζω όλα. Και μια, δηλαδή το να μπορεί το άτομο να έχει επαφές, σχέσεις με άλλους ανθρώπους, η ασφάλεια και η σταθερότητα, η συναισθηματική σταθερότητα είναι ανάλογα τώρα. Δεν θέλω να τη διαβάσω όλα, μην σας κουράσω. Όμως υπάρχουν, μπορείτε το ψάξετε να το βρείτε όλο αυτό στο διαδίκτυο και να πάρετε και άλλες πληροφορίες, ανάλογα βέβαια και με το τι πρόβλημα αντιμετωπίζει ο καθένας. Το θέμα είναι ότι ο Θεός αρφή θέλει να μας ελευθερώσει. Να είμαστε ελεύθεροι. Να νιώσεις ελεύθερος. Λοιπόν, σίγουρα μέσα στον άνθρωπο, ο άνθρωπος έχει μια τάση προς την αμαρτία. Έχει μια τάση σε όλα αυτά, και γιατί είμαστε χώμα. Ο Κύριος, αδερφοί, το ξέρει. Θέλω να διαβάσω λίγο και με αυτό θέλω να τελειώσω. Στην προς Ρωμαίους, που λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος, ότι ενώ θέλω να κάνω το καλό, έρχεται σε μένα το κακό. Ενώ ξέρω ότι είναι λάθος και αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού είναι αλήθεια, έχω μία δύναμη που με πηγαίνει προς την αμαρτία. Η αμαρτία η οποία φέρνει θάνατο. Και εσύ το ξέρεις, σαν παιδί του Θεού. Το διαβάσω λίγο. Είναι προς Ρωμαίους 7 κεφάλαιο 14 εδάφη. Διότι εξεύρουμε ότι ο νόμος είναι πνευματικός, εγώ δεν είμαι σαρκικός, πεπολιμένος υπό την αμαρτία. Ο νόμος του Θεού και οι εντολές του Κυρίου είναι πνευματικές. Εγώ όμως είμαι σάρκα. Διότι εκείνο το οποίο πράττω δεν γνωρίζω. Επειδή εκείνο το οποίο θέλω, τούτο δεν πράττω, αλλά εκείνο το οποίο μισώ, τούτο πράττω. Φαντάσου τώρα να είσαι δέσμιος, είτε με αλκοόλ, είτε με ναρκωτικά, είτε με βάλε ό,τι θέλεις, διαδίκτυο, πορνογραφία, χίλια δυο. Ενώ ξέρω ότι είναι κακό, ενώ ξέρω δεν το θέλω, το πράττω όμως. Γιατί υπάρχει μια δύναμη μέσα στον άνθρωπο, σαρκική δύναμη, αμαρτίας θα λέγαμε, που μας στρέφει να κάνουμε αυτό το οποίο δεν θέλουμε να κάνουμε. Δεν θέλει ο άνθρωπος να χαλάει την οικογενειακή του ειρήνη εξαιτίας του αλκοόλ, όμως επειδή είναι εξαρτημένος πάει και τελικά γίνεται αυτό που δεν θέλει. Ή τον ίδιο τον εαυτό. Ποιος άνθρωπος θέλει να είναι άρρωστος? Κανένας. Βλέπει τον καπνιστή και αρχινάει και βύχει. Και ξέρει ότι είναι από το τσιγάρο και ότι δεν μπορεί να το κόψει. Εάν δε εκείνο το οποίο δεν θέλω, τούτο πράττω, συμφωνώ με τον νόμο ότι είναι καλός. Δηλαδή, αφού ξέρεις ότι είναι αμαρτία, να το ξέρω ότι είναι αμαρτία, και δεν θέλω να το κάνω,

0: πάτησε ο Αδάμ, εισήλθε η αμαρτία μέσα στον κόσμο. Εισήλθε. Ακόμα και πριν να έρθει ο νόμος ώστε να ορίσει ποια είναι η αμαρτία, πάλι οι άνθρωποι πέθαναν εξαιτίας της αμαρτίας. Γιατί ο μισθός της αμαρτίας τι είναι?
1: Θάνατος.
0: Διότι ξέρουν ότι δεν κατοικεί εν εμεί του τέστην της αρχή μου αγαθών, επειδή το θέλει πάρεστε εις με, το πράτην όμως το καλό δεν ευρίσκω. Ενώ θέλω, αυτό που δεν θέλω τελικά γίνεται. Διότι δεν πράττω το αγαθό το οποίο θέλω, αλλά το κακό το οποίο δεν θέλω, τούτο πράττω. Ποιος τα λέει αυτά? Ο Απόστολος Παύλου. Και όλα αυτά θα πρέπει να τα καταλάβουμε, να τα κατανοήσουμε και σε ανθρώπους που μπορεί να είναι και ανάμεσά μας και δεν είναι σε εθισμό, παλεύουν όσο μπορούν ίσως και δεν μπορούν να ελευθερωθούν. Είναι μια δύναμη εκεί που ο Κύριος είναι αυτός που θέλει και μόνο αυτός μπορεί να μας ελευθερώσει. Εάν δε εγώ πράττω εκείνο το οποίο δεν θέλω, δεν εργάζομαι αυτό πλέον, αλλά η αμαρτία η κατοικούσε εν εμεί. Δηλαδή δεν είναι ότι ενσυνείδητα με το νου μου το πράττω, θα πάω να πιω να καταστραφώ. Το λέει κάποιος νους αυτό? Πάω να πίνω ή να καταστρέψω την οικογένειά μου? Το λέει αυτό κανένας? Όχι. Δεν θέλω, όμως το κάνω. Είναι μια δύναμη μέσα. Ευρίσκω λοιπόν τον νόμο τούτο, ότι ενώ εγώ θέλω να πράττω το καλό, πάρεστην εις εμέ το κακό. Εάν προσέξουμε αυτά τα εδάφια, υπάρχουν τρεις νόμοι. Ο νόμος της αμαρτίας και του θανάτου, που είναι κάτι το οποίο είναι παγιωμένο, καθορισμένο και αποδεδειγμένο μέσα σε όλο το ανθρώπινο γένος, ότι έχουμε αυτόν τον νόμο και αυτή τη ροπή προς την αμαρτία. Ένας νόμος είναι αυτός. Ο άλλος νόμος είναι ο νόμος του Θεού, που είναι πνευματικός, που μας καλεί ο Θεός να πράξουμε αυτόν τον νόμο. Όλοι μας, αλλά εξαιτίας του νόμου της αμαρτίας δεν μπορούμε να το κάνουμε. Το άλλο νόμο. Και είναι και ο νόμος του νοός. Έτσι. Ο νόμος του νοός είναι ότι θέλω να το κάνω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Θέλω να αγιαστώ. Θέλω να καθαριστώ. Θέλω να πράξω το θέλημα του Θεού. Και αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση ώστε τελικά να έρθει ο νόμος του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού και να μας ελευθερώσει. Εάν θέλεις το, εάν θέλεις πραγματικά να ελευθερωθείς, να κόψεις το κάπνισμα, εάν πραγματικά το θέλεις, μπορείς και ο Θεός έχει δώσει τη δύναμη να το κάνεις. Βλέπω, λέει, διότι δίνομαι μεν εις τον νόμο του Θεού κατά τον εσωτερικό άνθρωπο. Μ' αρέσει ο λόγος του Θεού. Ξέρω την αλήθεια. Ξέρω ότι θέλει το καλό μου ο Θεός. Βλέπω όμως στα μέλη μου άλλων νόμων αντιμαχόμενων εις τον νόμο του νοός μου και εχμαλωτίζοντα με εις τον νόμο της αμαρτίας τον νόντα της μέλεσή μου. Ταλέπορος άνθρωπος εγώ, λέει, ποιος θα με ελευθερώσει από το σώμα του θανάτου του? Ποιος θα με ελευθερώσει? Το σώμα του θανάτου εννοεί το ότι υπήρχε μια ποινή σε κάποιον ο οποίος θα σκότωνε κάποιον, τον αλυσόδεναν εκείνο τον σκοτωμένο στον άνθρωπο που τον σκότωσε και τον τράβαγε μέχρι που έλειωνε ο άνθρωπος, ο άλλος. Φανταστείτε τώρα τι μακάβριο ήταν όλο αυτό. Και πάνω σε αυτή την εικόνα λέει ο Απόστολος Παύλος, ποιος θα με ελευθερώσει από αυτόν, από αυτό το σώμα του θανάτου που κουβαλάω? Ποιος θα με ελευθερώσει? Ποιος μπορεί να μας ελευθερώσει? Οι άνθρωποι ίσως να έχουν εφεύρει κάποιους μεθόδους, είτε ψυχολογικές υποστηρίξεις κάνουν στους ανθρώπους, είτε βελονισμούς, διάβαζε, χίλια δυο. Αλλά η πραγματική ελευθερία, αδελφοί, βρίσκεται στον Κύριο. Γιατί εκείνος

0: ήρθε να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Αμήν. Γι' αυτό και πρέπει να προσευχόμαστε. Για μας, για τα οικεία άτομά μας, ο Κύριος να αγγίξει και να φέρει θεραπεία και αποκατάσταση. Αυτό λέει και ο Παύλος. Ευχαριστώ εις το Θεό δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Άρα λοιπόν αυτός εγώ με το νου, μεν δουλεύω εις τον νόμο του Θεού, με τη σάρκα όμως τον νόμο της αμαρτίας. Ναι, θέλω, αγωνίζομαι και θέλω να πράττω το καλό, θέλω να κάνω το θέλημα του Θεού. Όμως υπάρχει αυτό ακόμα μέσα στη σάρκα μου που με οδηγεί στην αμαρτία. Όμως ο Κύριος θα με ελευθερώσει καθώς θέλω. Δεν μπορείς από τη μια στιγμή στην άλλη να γίνει αυτό. Δεν μπορεί. Αν και στην αρχή πολλές φορές πολλά πράγματα φεύγουν από τους ανθρώπους που πιστεύουν στον Χριστό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά ο Θεός θέλει να φέρει τέλεια θεραπεία, ειδικά όταν υπάρχει ψυχολογικό πρόβλημα, όταν υπάρχουν κάποια πράγματα του παρελθόντος που οι άνθρωποι δεν μπορούν να ελευθερωθούν. Δηλαδή μπορεί κάποιος να έχει πικρίες μέσα του, ασυγχωρητικότητες μέσα του, χίλια δυο αδικίες που έχουν γίνει στη ζωή του, το έχει ρίξει το αλκοόλ. Μπορεί ο Κύριος να το πάρει το αλκοόλ. Οι πληγές όμως πάλι είναι εκεί που ο Θεός θέλει να εργαστεί σύν τον χρόνο, ώστε να επουλώσει, να θεραπεύσει και τελικά το άτομο να ελευθερωθεί πλήρως. Αμήν. Δηλαδή το αλκοόλ μπορεί να είναι ένα σύμπτωμα, μπορεί να είναι κάτι το οποίο είναι ένα αποτέλεσμα, κάτι βαθύτερο που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο. Ο Θεός και το ένα θα το πάρει και το άλλο θα θεραπεύσει. Αυτή είναι η δουλειά του Κυρίου, μια πλήρη ελευθερία. Όταν δεν θεραπευτεί αυτό μέσα μας, μπορεί μετά να ξαναρχίσουμε τα ίδια. Συνεχίζω λίγο στην προσδρομή, στο 8ο κεφάλαιο. Δεν είναι τώρα λοιπόν ουδε μία κατάκριση στους εν Χριστώ Ιησού. Σε αυτούς που περπατούν κατά τη... Σε αυτούς που δεν περπατούν κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Δεν είναι ότι καθώς είμαστε δηλαδή μέσα σε αυτόν τον αγώνα, τον πνευματικό αγώνα της απελευθέρωσης, να έχουμε κατάκριση. Εάν βαδίζουμε μέσα σε αυτόν τον δρόμο της απελευθέρωσης, δεν θα πρέπει να έχουμε κατάκριση. Ακόμα και αν αμαρτάμε. Όταν όμως βαδίζουμε κατά σάρκα, δηλαδή επιλέγουμε τη σαρκική οδό και εξακολουθούμε ενσυνείδητα να πράττουμε την αμαρτία χωρίς να αγωνιζόμαστε, να ελευθερωθούμε, τότε βαδίζεις κατά σάρκα. Και δεν βαδίζεις κατά πνεύμα. Διότι λέει ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Υπάρχει ο νόμος της αμαρτίας και του θανάτου, υπάρχει ο νόμος του πνεύματος και της ζωής. Διάλεξε ποιο νόμο θέλεις. Υπάρχει δηλαδή, όπως υπάρχει ο νόμος της αμαρτίας και του θανάτου μέσα στον άνθρωπο, που είναι κάτι το οποίο υπάρχει, είναι κάτι το οποίο είναι καθορισμένο, είναι κάτι το οποίο υπάρχει μέσα στον άνθρωπο, έτσι το ίδιο υπάρχει σε εμάς τους πιστούς ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού. Δηλαδή, έρχεται το Πνεύμα του Θεού μέσα και μας δυναμώνει, μας ενισχύει. Είναι αυτό που λέει προσφώνω επιποθεί το Πνεύμα το οποίο κατοίκησε μέσα μας. Έχει ένα φθόνο, έχει μέσα του το Πνεύμα του Θεού κάτι το οποίο μισεί την αμαρτία. Θέλει να την καταστρέψει την αμαρτία. Αυτό το Πνεύμα κατοίκησε μέσα μας. Βασική προϋπόθεση όμως το να λειτουργήσει αυτό το Πνεύμα ποιο είναι? Ο νόμος του νόμου. Το να θέλει ο άνθρωπος να το λειτουργήσει και να ελευθερωθεί. Αλλιώς δεν μπορεί αυτός ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού να έχει απήχηση και αποτέλεσμα. Επειδή το αδύνατον εις τον νόμο, καθότι είναι ανίσχυρος, ο νόμος από μόνος του δεν μπορούσε να μας ελευθερώσει. Γιατί σαρκός ο Θεός πέμψας τον εαυτού Υιόν. Πώς μας τον έστειλε το γιο του? Λέει με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας κατέκρινε την αμαρτία εν τη σαρκή. Ήρθε ο Ιησούς Χριστός, σταυρώθηκε, πέθανε πάνω στο σταυρό για να μας ελευθερώσει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μετά ήρθε ως Πνεύμα Άγιο μέσα μας για να μας δώσει τη δύναμη, την εξίψους δύναμη να μας δώσει μια πλήρη ελευθερία. για να πληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου εις εμάς τους μη περπατούντας κατά τη σάρκα αλλά κατά το πνεύμα. Διότι ζώντας κατά τη σάρκα κατά τη σαρκός φρονούς. Υπάρχουν χριστιανοί οι οποίοι ζουν κατά σάρκα. Υπάρχει αυτή η διδασκαλία που λέει μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις αφού σε κάλεσε ο Θεός και είσαι μέσα στην κάρτα του Θεού, εντάξει. Αυτοί οι χριστιανοί ζουν κατά σάρκα και ποθούν τα σαρκικά πράγματα μέσα στο νου τους. Έτσι. Αυτό επιθυμούν. Δεν αγωνίζονται. Τα παιδιά του Θεού θα πρέπει να αγωνίζονται όμως για ελευθερία, για πλήρη ελευθερία. Διότι ζώντας κατά τη σάρκα, κατά τη σαρκός φρονούς. Αυτό μπορείς να το ελέγξεις και σε σένα, να δεις τη σκέψη σου κάθε μέρα, τι σκέφτεσαι. Ή κατά το πνεύματα του πνεύματος. Μπορεί να είναι και οι δύο χριστιανοί μέσα σε ένα μπαρ και να νεκροπίνουν. Ο ένας να το ευχαριστιέται, λέμε τώρα, και ο άλλος να μέσα του να έχει ένα τέτοιο έλεγχο και μια τέτοια προσευχή, Κύριε ελευθέρωσέ με. Και να προσεύχεται και να αγωνίζεται ή στο κάπνισμα, δυο χριστιανοί μπορεί να καπνίζουμε παρέα μαζί. Ο ένας να αγωνίζεται και να ζητάει τον Κύριο και ο άλλος να το ευχαριστιέται και να μην ζητάει τίποτα και να το έχει σαν δεδομένο και ότι είναι μια ευχαρίστηση. Αυτό, γι' αυτό λέει ότι αυτοί που ζουν κατά σάρκα τα σαρκός φρονούς. Αυτοί που ζουν κατά πνεύματα του πνεύματος. Επειδή το φρόνημα της σαρκός είναι θάνατος, προσέξτε τι λέει, μιλάει για το φρόνημα. Δεν μιλάει για το άμεσο αποτέλεσμα. Το φρόνημα της σάρκας είναι θάνατος. Το δε φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη. Από εδώ ξεκινάει. Από το αν θέλει ο άνθρωπος να ελευθερωθεί ή όχι. Αν θέλει ο άνθρωπος να φύγουν όλα αυτά τα σκουπίδια και που καταστρέφουν τον άνθρωπο ή το έχει δεχτεί και ευχαριστιέται σε αυτό. Διότι το φρόνημα της σαρκός είναι έχθρος στο Θεό επειδή στον νόμο του Θεού δεν υποτάσσεται αλλά ούτε δύναται. Δεν μπορεί να υποταχθεί το φρόνημα της σάρκας. Όσοι δεν είναι της σαρκός δεν δύναται να αρέσει στο Θεό. Εσείς όμως δεν είστε της σαρκός αλλά του πνεύματος, προσέξτε τι λέει. Κάτι πολύ σημαντικό που παρατήρησα σήμερα. Και με αυτό τελειώσω. Εσείς όμως δεν είστε της σαρκός αλλά του πνεύματος. Υπάρχει ένα εάν για να μπορείς να καταλάβεις αν είσαι της σαρκός ή του πνεύματος. Και αυτό το εάν είναι εάν το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας. Στο αρχαίο κείμενο λέει εκεί, δηλαδή αν το Πνεύμα του Θεού εργάζεται μέσα σας, ώστε να σε ελευθερώσει. Εάν το Πνεύμα του Θεού δεν εργάζεται μέσα σου, είσαι δυσαρκός, μπορεί να το έχεις. Δεν λέει εάν μιλάς γλώσσες, δεν λέει εκεί εάν είσαι βαπτισμένος με Πνεύμα Άγιο, τότε είσαι και πνευματικός και δεν είσαι δυσαρκός. Εάν το Πνεύμα του Θεού μέσα σου εργάζεται για ελευθέρωση, για ελευθερία, εάν το Πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν, και ακούστε τι λέει και το άλλο, αλλά εάν, δεύτερο εάν, τις δεν έχει το Πνεύμα του Χριστού, ούτως δεν είναι αυτού. Γιατί συνδέει το ένα με το άλλο και γιατί συνδέεται το Πνεύμα του Χριστού με όλα τα υπόλοιπα τα προηγούμενα. Τι είναι το Πνεύμα του Χριστού? Μιλάει για το φρόνημα του Χριστού. Μιλάει για το νου του Χριστού. Εκεί. Και ο νους του Χριστού τι ήταν? Πώς λειτουργούσε? Τι σκεφτόταν ο Χριστός? Να μείνει άγιος. Αυτό ήταν το φρόνημα του Χριστού. Υποταγμένος. με πλήρη υπακοή. Το φρόνημα του Χριστού έχει να κάνει με τον αγώνα που έδωσε ο Χριστός να μείνει αναμάρτητος από τότε που ήταν μικρός μέχρι 33 μισό που λέει τετέλεστε. Αυτό είναι το φρόνημα και το πνεύμα του Χριστού. Είναι ο αγώνας που έκανε. Τα δάκρυα με τα κραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις. Ο αγώνας αυτός που ο Θεός θέλει, αδελφοί, να έχουμε και εμείς αυτόν τον αγώνα μέσα μας και αυτό το θέλω. Αμήν. Θυσία λέει και προσφορά δεν είναι θέλη σας, αλλά ετοίμασε σε μένα σώμα και μετά λέει παρακάτω ιδού έρχομαι λέει για να κάνω ο Θεέ το θέλημά σου. Αναιρεί το πρώτο για να συστήσει το δεύτερο. Για να τις κάνει τις θυσίες ο Θεός. Αυτό που θέλει ο Θεός είναι ενσυνείδητα ο άνθρωπος να πει ναι Κύριε θέλω να κάνω το θέλημά σου. Θέλω να αγιαστώ, να καθαριστώ και εσύ μου δίνεις τη δύναμη. Το θέλουμε. Το πρώτο λοιπόν μυστικό είναι το να παραδεχτεί ο άνθρωπος ότι έχει πρόβλημα. Το δεύτερο είναι το να θέλει να ελευθερωθεί. Αμήν. Το τρίτο είναι να επιτρέψει στο Πνεύμα του Θεού να εργαστεί μέσα του, να του δώσει τη δύναμη και να απελευθερωθεί. Αυτά είναι τα τρία κύρια στοιχεία στο να μπορεί ο άνθρωπος του Θεού να ελευθερωθεί. Όσο για τα άτομα τα οποία είναι στο περιβάλλον μας, αδερφοί, τους ευχόμαστε. Αμήν. Εκείνος ξέρει τους τρόπους. Αρκεί και εμείς όλοι μας να είμαστε σωστές μαρτυρίες. Να μην πούνε οι άνθρωποι «Γιατρέ, πρώτα θεράπευσε τον εαυτό σου και μετά έλα να θεραπεύσει και εμένα». Μπορεί να καπνίζει ο χριστιανός και να απαιτεί από τα παιδιά του ή από το περιβάλλον του ή από τη γυναίκα του που μπορεί να είναι άπιστα ή οτιδήποτε άλλο να μην καπνίζουν. Ο Κύριος θέλει να μας θεραπεύσει γιατί όπως διαβάσαμε και προηγουμένως είμαστε υπεύθυνοι για αυτούς που είναι γύρω μας. Είμαστε υπεύθυνοι. Λοιπόν, να πάρουμε λοιπόν αυτή την ευθύνη και να ζητήσουμε από τον Κύριο Κύριος να μας ελευθερώσει από κάθε δυσμό και να μας δώσει πλήρη ελευθερία και για μας, στις οικογένειές μας. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: καρδιά σου αλλάζω.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Εάν είσαι ακόμα στη βασιλεία του Σκότους και δεν είσαι σίγουρος ότι έχεις μεταφερθεί στη βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού, κάντο τώρα, μην αφήνεις ούτε μια μέρα να περάσει, ούτε μια ώρα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Είσαι γεμάτος, νιώθεις πλούσιος, οδηγήσει από το χέρι του Θεού, εκείνος σε κρατάει. Και αυτό σου δίνει χαρά.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Πρώτη Βασιλέων, 20ο κεφάλαιο. Και ο Βεναδάδ, ο βασιλιάς της Συρίας, συγκέντρωσε ολόκληρη τη δύναμή του και ήσαν μαζί του 32 βασιλιάδες και άλογα και άμαξες και ανέβηκε και πολιόρκησε τη Σαμάρια και την πολεμούσε. Και έστειλε μηνυτές στον Αχάβ, το βασιλιά του Ισραήλ, στην πόλη και του είπε «Έτσι λέει ο Βεναδάδ, το ασήμι σου και το χρυσάφι σου είναι δικό μου και οι γυναίκες σου και τα ωραία παιδιά σου είναι δικά μου». Και ο βασιλιάς του Ισραήλ απάντησε και είπε «Σύμφωνα με το λόγο σου, κύριε μου βασιλιά, δικό σου είμαι εγώί και όλα όσα έχω». Και οι μηνυτές γύρισαν πίσω και είπαν «Έτσι απαντάει ο Βεναδάδ, λέγοντας «Επειδή έστειλα σε σένα λέγοντας «Το ασήμι σου, το χρυσάφι σου και τις γυναίκες σου και τα παιδιά σου θα τα παραδώσεις σε μένα», αύριο βέβαια γύρω σε αυτή την ώρα θα στείλω τους δούλους μου σε σένα και θα ερευνήσουν το παλάτι σου και τα σπίτια των δούλων σου. Και ό,τι είναι επιθυμητό στα μάτια σου θα το βάλουν στα χέρια τους και θα το πάρουν». Τότε ο βασιλιάς του Ισραήλ κάλεσε όλους τους πρεσβύτερους του τόπου και είπε «Στοχαστείτε, παρακαλώ, και δέστε ότι αυτός ζητάει κακία. Επειδή έστειλε σε μένα για τις γυναίκες μου και για τα παιδιά μου και για το ασήμι μου και για το χρυσάφι μου και δεν του αρνήθηκα τίποτε». Και όλοι οι πρεσβύτεροι και ολόκληρος ο λαός είπαν σε αυτόν «Μη υπακούσεις ούτε να συγκατατεθείς». Είπε λοιπόν στους μηνυτές του Βεναδάδ «Πείτε στον κύριό μου το βασιλιά, όλα όσα διαμήνυσες στο δούλο σου αρχικά θα τα κάνω. Αυτό όμως το πράγμα δεν μπορώ να το κάνω». Και οι μηνυτές αναχώρησαν και του έφεραν την απάντηση. Και ο Βεναδάδ ξανάστειλε σε αυτόν μηνυτές λέγοντας «Έτσι να κάνουν σε μένα οι θεοί και έτσι να προσθέσουν, αν το χώμα της Σαμάριας αρκέσει για μια χεριά σε ολόκληρο το λαό αυτόν που με ακολουθεί». Και ο βασιλιάς του Ισραήλ απάντησε και είπε «Πείτε του, όποιος περιζώνεται τα όπλα, ας μη μεγαλαυχεί σαν εκείνον που τα βγάζει». Και όταν ο Βεναδάδ άκουσε αυτό το λόγο, έτυχε να πίνει, αυτός και οι βασιλιάδες που ήσαν μαζί του, στις σκηνές. Και είπε στους δούλους του «Παραταχθείτε». Και παρατάχθηκαν ενάντια στην πόλη. Και να, ήρθε στον Αχάβ, το βασιλιά του Ισραήλ, ένας προφήτης, λέγοντας «Έτσι λέει ο Κύριος, βλέπεις ολόκληρο αυτό το μεγάλο πλήθος? Δες, εγώ το παραδίνω στο χέρι σου σήμερα και θα γνωρίσεις ότι εγώ είμαι ο Κύριος». Και ο Αχάβ είπε «Με ποιον?» Και εκείνος απάντησε «Έτσι λέει ο Κύριος, με τους υπηρέτες των αρχόντων των επαρχιών». Τότε είπε «Ποιος θα συγκροτήσει τη μάχη?» Και απάντησε «Εσύ». Τότε αρρύθμισε τους υπηρέτες των αρχόντων των επαρχιών και ήσαν 232. Και ύστερα από αυτούς αρρύθμισε ολόκληρο το λαό, όλους τους γιους Ισραήλ, 7.000. Και βγήκαν το μεσημέρι. Και ο Βεναδάδ έπινε και μεθούσε στις σκηνές, αυτός και οι βασιλιάδες, οι 32 βασιλιάδες, οι σύμμαχοί του. Και βγήκαν πρώτοι οι υπηρέτες των αρχόντων των επαρχιών. Και ο Βεναδάδ έστειλε να μάθει. Και του ανήγγυλαν, λέγοντας «Βγήκαν άνδρες από τη Σαμάρια». Και εκείνος είπε «Αν βγήκαν ειρηνικά, πιάστε τους ζωντανούς. Και αν βγήκαν για πόλεμο, και πάλι συλλάβετε τους ζωντανούς». Βγήκαν λοιπόν από την πόλη αυτοί οι υπηρέτες των αρχόντων των επαρχιών και ο στρατός που τους ακολουθούσε. Και καθένας χτύπησε τον άνθρωπό του. Και οι Σύριοι έφυγαν. Και ο Ισραήλ τους καταδίωξε. Και ο Βεναδάδ, ο βασιλιάς της Συρίας, διασώθηκε έφυπος μαζί με τους καβαλάριδες. Και βγήκε ο βασιλιάς του Ισραήλ και εκτύπησε τους καβαλάριδες και τις άμαξες και έκανε στους Συρίους μεγάλη σφαγή. Και ο προφήτης ήρθε στο βασιλιά του Ισραήλ και του είπε: «Πήγαινε, ενδυναμώσου και σκέψου και δες τι θα κάνεις». Επειδή στην επιστροφή του χρόνου ο βασιλιάς της Συρίας θα ανέβει εναντίον σου. Και οι δούλοι του βασιλιά της Συρίας είπαν σε αυτόν: «Ο Θεός τους είναι Θεός των βουνών. Γι' αυτό υπερίσχυσε εναντίον μας. Αν τους πολεμήσουμε στην πεδιάδα, σίγουρα θα υπερισχύσουμε εναντίον τους. Κάνε λοιπόν τούτο το πράγμα. Βγάλε τους βασιλιάδες, κάθε έναν από τον τόπο του. Και αντί για αυτούς, βάλε στρατηγούς. Και εσύ συγκέντρωσε στον εαυτό σου στρατό, όσο στρατό έπεσε από αυτούς που ήσαν μαζί σου, και άλογο αντί για άλογο, και άμαξα αντί για άμαξα. Και ας τους πολεμήσουμε στην πεδιάδα. Και βέβαια θα υπερισχύσουμε εναντίον τους». Και εισάκουσε τη φωνή τους και έκανε έτσι. Και στην επιστροφή του χρόνου, ο Βεν-Αδάδ αρρύθμισε τους Συρίους και ανέβηκε στην Αφέκ για να πολεμήσει ενάντια στον Ισραήλ. Και οι γη Ισραήλ αρρυθμήθηκαν και αφού προπαρασκευάστηκαν, πήγαν σε συνάντησή τους. Και οι γη Ισραήλ στρατοπέδευσαν απέναντί τους σαν δύο μικρά κοπάδια κατσικιών. Ενώ οι Σύριοι γέμισαν τη γη. Κι ήρθε ο άνθρωπος του Θεού και μίλησε στο βασιλιά του Ισραήλ και είπε: «Έτσι λέει ο Κύριος. Επειδή οι Σύριοι είπαν: Ο Κύριος είναι Θεός των βουνών και όχι Θεός των κοιλάδων, γι' αυτό θα παραδώσω στο χέρι σου ολόκληρο αυτό το μεγάλο πλήθος και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος». Και ήσαν μεταξύ τους στρατοπεδευμένοι αντικριστά 7 ημέρες. Και την 7η ημέρα συγκροτήθηκε η μάχη. Και οι γη Ισραήλ χτύπησαν τους Συρίους 100.000 πεζούς σε μία ημέρα. Και εκείνοι που αναπέμειναν έφυγαν στην Αφέκ προς την πόλη. Και το τείχος έπεσε επάνω σε 27.000 από τους άνδρες που είχαν εναπομείνει. Και ο Βεν-Αδάδ έφυγε και μπήκε στην πόλη και κρυβόταν από κοιτώνα σε κοιτώνα. Και οι δούλοι του είπαν σε αυτόν: «Δες, τώρα ακούσαμε ότι οι βασιλιάδες της οικογένειας του Ισραήλ είναι βασιλιάδες ελεήμονες.

το που βγήκε από το στόμα του. Και είπαν, «Ο αδελφός σου, ο Βεναδάδ». Και είπε, «Πηγαίνετε, φέρτε τον». Και όταν ο Βεναδάδ ήρθε σε αυτόν, εκείνος τον ανέβασε στην άμαξά του. Και ο Βεναδάδ είπε σε αυτόν, «Τις πόλεις που είχε πάρει ο πατέρας μου από τον πατέρα σου, θα τις επιστρέψω. Και θα στήσεις στη Δαμασκό οχυρώματα, όπως έστησε ο πατέρας μου στη Σαμάρια». «Και εγώ», είπε ο Χαβ, «θα σε εξαποστείλω με βάση αυτή τη συνθήκη». Έτσι έκανε μαζί του συνθήκη και τον εξαπέστειλε. Και ένας άνθρωπος από τους γιους των προφητών είπε στον κοντινό του με λόγο του Κυρίου, «Χτύπησέ με, παρακαλώ». Αλλά ο άνθρωπος δεν θέλησε να το χτυπήσει. Και του είπε, «Επειδή δεν υπάκουσες στη φωνή του Κυρίου, δες, καθώς θα αναχωρήσεις από μένα, θα σε θανατώσει ένα λιοντάρι». Και καθώς αναχώρησε από αυτόν, τον βρήκε ένα λιοντάρι και το θανάτωσε. Βρίσκοντας αργότερα ένα άλλο άνθρωπο, είπε, «Χτύπησέ με, παρακαλώ». Και ο άνθρωπος τον χτύπησε και καθώς τον χτύπησε, τον πλήγωσε. Τότε ο προφήτης αναχώρησε και στάθηκε επάνω στο δρόμο για το βασιλιά, μεταμορφωμένος με ένα κάλυμα στα μάτια του. Και καθώς διάβαινε ο βασιλιάς, αυτός αναβόησε προς το βασιλιά και είπε, «Ο δούλος σου βγήκε στο μέσο της μάχης. Και να, ένας άνθρωπος, αφού στράφηκε κατά μέρος, έφερε κάποιον σε μένα και είπε, «Φύλαγε αυτό τον άνθρωπο. Αν ποτέ φύγει, τότε η ζωή σου θα είναι αντί για τη ζωή του ή θα πληρώσεις ένα τάλαντο ασίμι». Και ενώ ο δούλος σου ασχολείται εδώ και εκεί, αυτός έφυγε». Και ο βασιλιάς του Ισραήλ είπε σε αυτόν, «Αυτή είναι η κρίση σου, εσύ ο ίδιος την αποφάσισες». Τότε έσπευσε και έβγαλε από τα μάτια του το κάλυμα και τον γνώρισε ο βασιλιάς του Ισραήλ ότι ήταν από τους προφήτες. Και του είπε, «Έτσι λέει ο Κύριος, επειδή εσύ εξαπέστειλες από το χέρι σου ένα άνθρωπο που εγώ είχα αποφασίσει για όλεθρο, γι' αυτό η ζωή σου θα είναι αντί της ζωής του και ο λαός σου αντί του λαού του». Και ο βασιλιάς του Ισραήλ έφυγε στο παλάτι του σκυθροπός και δυσαρεστημένος και ήρθε στη Σαμάρια. Ιερεμίας, κεφάλαιο 52. Ο Σεδεκίας όταν βασίλευσε ήταν ηλικίας 21 χρόνων και βασίλευσε 11 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Αμουτάλ, θυγατέρα του Ιερεμία από τη Λιβνά. Και έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο, σύμφωνα με όλα όσα είχε πράξει ο Ιωακήμ. Επειδή από το θυμό του Κυρίου, που έγινε ενάντια στην Ιερουσαλήμ και τον Ιούδα, μέχρι ότου τους απέρριψε από μπροστά του, ο Σεδεκίας αποστάτησε ενάντια στον βασιλιά της Βαβυλώνας. Και κατά τον ένατο χρόνο της βασιλείας του, το 10ο μήνα, τη 10η ημέρα του μήνα, ήρθε ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, αυτός και ολόκληρος ο στρατός του, ενάντια στην Ιερουσαλήμ και στρατοπέδευσαν εναντίον της και οικοδόμησαν περιτύχισμα εναντίον της, ολόγυρα. Και η πόλη ήταν σε πολιορκία μέχρι τον 11ο χρόνο του βασιλιά Σεδεκία. Κατά τον 4ο μήνα, την 9η ημέρα του μήνα, η πείνα δυνάμωσε στην πόλη και δεν υπήρχε ψωμί για το λαό του τόπου. Και κυριεύθηκε η πόλη και έφυγαν όλοι οι άνδρες του πολέμου και βγήκαν από την πόλη τη νύχτα διαμέσου του δρόμου της πύλης που ήταν ανάμεσα στα δύο τείχη, η οποία βρισκόταν κοντά στο βασιλικό κήπο. Και οι Χαλδαίοι ήσαν κοντά στην πόλη ολόγυρα και πήγαν προς το δρόμο της πεδιάδας. Και ο στρατός των Χαλδαίων καταδίωξε πίσω από το βασιλιά και έφτασαν το Σεδεκία στις πεδιάδες της Ιεριχώ. Και ολόκληρος ο στρατός του διασκορπίστηκε από κοντά του. Και συνέλαβαν τον βασιλιά και τον ανέβασαν προς τον βασιλιά της Βαβυλώνας στη Ριβλά, στη γη της Εμάθ, και πρόφερε εναντίον του καταδίκη. Και ο βασιλιάς της Βαβυλώνας έσφαξε τους γιους του Σεδεκία μπροστά στα μάτια του. Έσφαξε ακόμη και όλους τους άρχοντες του Ιούδα στη Ριβλά. Και τύφλωσε τα μάτια του Σεδεκία και τον έδεσε με δύο χάλκινες αλυσίδες.

0: και ο βασιλιάς της Βαβυλώνας τον έφερε στη Βαβυλώνα και τον έβαλε στον οίκο της φυλακής μέχρι την ημέρα του θανάτου του. Και κατά τον 5ο μήνα, τη 10η ημέρα του μήνα, του 19ου χρόνου του Ναβουχοδονόσορα, βασιλιά της Βαβυλώνας, ήρθε στην Ιερουσαλήμ ο Νεβουζαραδάν, ο αρχισωματοφύλακας, που παραστεκόταν μπροστά στο βασιλιά της Βαβυλώνας. Και κατέκαψε τον οίκο του Κυρίου και το παλάτι του βασιλιά και όλα τα σπίτια της Ιερουσαλήμ και κάθε μεγάλη κατοικία κατέκαψε με φωτιά. Και ολόκληρος ο στρατός των Χαλδαίων που ήταν μαζί με τον αρχισωματοφύλακα καταγκρέμισαν όλα τα τείχη της Ιερουσαλήμ ολόγυρα. Και από τους φτωχούς του λαού και το υπόλοιπο του λαού που είχε εναπομείνει στην πόλη και εκείνους που είχαν φύγει και είχαν προσφύγει στο βασιλιά της Βαβυλώνας και εκείνοι που είχαν εναπομείνει από το πλήθος, ο αρχισωματοφύλακας Νεβουζαραδάν τους μετοίκησε. Από τους φτωχούς της γης όμως, ο αρχισωματοφύλακας Νεβουζαραδάν άφησε για αμπελουργούς και για γεωργούς. Και τους χάλκινους στήλους που ήσαν στον οίκο του Κυρίου και τις βάσεις και τη χάλκινη θάλασσα που ήταν στον οίκο του Κυρίου, οι Χαλδαίοι κατέκοψαν και μετακόμισαν ολόκληρο το χαλκό τους στη Βαβυλώνα. Πήραν μάλιστα και τους Λέβητες και τα φτιάρια και τα λιχνοψάλιδα και τις λεκάνες και τα θυμιατήρια και όλα τα χάλκινα σκεύη με τα οποία έκαναν υπηρεσία. Ακόμα ο αρχισωματοφύλακας πήρε και τους κρατήρες και τα πυροδοχεία και τις λεκάνες και τους Λέβητες και τις λιχνίες και τα θυμιατήρια και τις φιάλες. Όσα ήσαν χρυσά και όσα ασημένια. Τους δύο στήλους, τη μία θάλασσα και τα 12 χάλκινα μοσχάρια που ήσαν αντί για βάσεις που είχε κάνει ο βασιλιάς Σολομώντας για τον οίκο του Κυρίου. Ο χαλκός όλων αυτών των σκευών ήταν αζύγιστος. Για τους στήλους όμως, το ύψος του ενός στήλου ήταν 18 πύχες και μία ζώνη από 12 πύχες τον περικύκλωνε και το πάχος του από 4 δάχτυλα. Ήταν κούφιος. Και το κιονόκρανο που ήταν επάνω του ήταν χάλκινο. Και το ύψος του ενός κιονόκρανου ήταν 5 πύχες. Και το δικτυωτό και τα ρόδια επάνω στο κιονόκρανο ολόγυρα όλα ήσαν χάλκινα. Τα ίδια είχε και ο δεύτερος στήλος μαζί με τα ρόδια. Και ήσαν 96 ρόδια που κρέμονταν. Όλα τα ρόδια που ήσαν επάνω στο δικτυωτό ολόγυρα ήσαν 100. Και ο αρχισωματοφύλακας πήρε τον Σεραΐα τον πρώτο ιερέα και τον Σοφωνία τον δεύτερο ιερέα και τους τρεις θυρωρούς. Και από την πόλη πήρε ένα ευνούχο που ήταν επιστάτης επάνω στους άνδρες των πολεμιστών και 7 άνδρες από αυτούς που παραστέκονταν μπροστά στο βασιλιά, αυτούς που βρέθηκαν στην πόλη. Και τον γραμματέα, τον άρχοντα των στρατευμάτων που έκανε τη στρατολογία του λαού της γης. Και 60 άνδρες από το λαό της γης που βρέθηκαν μέσα στην πόλη. Και ο αρχισωματοφύλακας Νεβουζαραδάν, αφού τους πήρε, τους έφερε στο βασιλιά της Βαβυλώνας στη Ριβλά. Και ο βασιλιάς της Βαβυλώνας τους πάταξε και τους θανάτωσε στη Ριβλά, στη γη της Εμάθ. Έτσι μετοικίστηκε ο Ιούδας από τη γη του. Αυτός είναι ο λαός τον οποίο ο Ναβουχοδονόσορας μετοίκησε, στον 7ο χρόνο, 3.023 Ιουδαίους. Και στον 18ο χρόνο του Ναβουχοδονόσορα, αυτός μετοίκησε από την Ιερουσαλήμ 832 ψυχές. Στον 23ο χρόνο του Ναβουχοδονόσορα, ο Νεβουζαραδάν, ο αρχισωματοφύλακας, μετοίκησε από τους Ιουδαίους 745 ψυχές. Όλες οι ψυχές ήταν 4.600. Και στον 37ο χρόνο της μετοικεσίας του Ιωακήμ, του βασιλιά του Ιούδα, το 12ο μήνα, την 25η ημέρα του μήνα, ο Εβίλ Μεροδάχ, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, κατά το χρόνο που βασίλευσε, ανύψωσε το κεφάλι του Ιωακήμ, του βασιλιά του Ιούδα, και τον έβγαλε από τον οίκο της φυλακής. Και μίλησε μαζί του με ευμένεια, και έβαλε το θρόνο του επάνω από τον θρόνο των βασιλιάδων που ήσαν μαζί του στη Βαβυλώνα. Και άλλαξε τα αιμάτια της φυλακής του, και έτρωγε ψωμί πάντοτε μαζί του όλες τις ημέρες της ζωής του. και το σιτηρέσιο του ήταν παντοτινό σιτηρέσιο, που δινόταν σε αυτόν από το βασιλιά της Βαβυλώνας. Ημερήσια χορηγία μέχρι την ημέρα του θανάτου του, όλες τις ημέρες της ζωής του. Θρήνη, τέταρτο κεφάλαιο. Πώς αμαυρώθηκε το χρυσάφι, αλλοιώθηκε το καθαρότατο χρυσάφι. Οι πέτρες του αγιαστηρίου διασπάρθηκαν στις άκρες όλων των δρόμων. Οι ένδοξοι γη της Ιών, που τους εκτιμούσαν σαν το καθαρό χρυσάφι, πώς λογαριάστηκαν σαν δοχεία πύληνα, σαν έργο από χέρι κεραμέα. Ακόμα και τα κήτη προσφέρουν μαστούς και θυλάζουν τα παιδιά τους, ενώ η θυγατέρα του λαού μου σκληρύνθηκε, όπως η στρουδοκάμιλη στην έρημο. Η γλώσσα αυτού που θυλάζει κόλλησε στον ουρανίσκο του από τη δίψα. Τα παιδιά ζήτησαν ψωμί και δεν υπάρχει εκείνος που να κόβει σε αυτά. Αυτοί που τρώνε τρυφερά φαγητά είναι εξαπλωμένοι στους δρόμους, αφανισμένοι. Οι αναθρεμένοι μέσα σε πορφύρα αγκάλιασαν την κοπριά. Και η ποινή της ανομίας της θυγατέρας του λαού μου έγινε μεγαλύτερη, περισσότερο από την ποινή της αμαρτίας των Σοδόμων, που καταστράφηκαν σε μια στιγμή και χέρια δεν ενέργησαν επάνω τους. Οι Ναζιραίοι της ήσαν καθαρότεροι από το χιόνι, λευκότεροι από το γάλα, πιο κόκκινοι στην όψη, ξεπερνώντας τις πολύτιμες πέτρες, στυλπνή σαν τον σάπφυρο. Η όψη τους καταμαυρώθηκε περισσότερο από την καπνιά. Δεν γνωρίζονταν στους δρόμους. Το δέρμα τους κόλλησε πάνω στα κόκαλά τους. Ξεράθηκε, έγινε σαν ξύλο. Πιο ευτυχισμένοι στάθηκαν αυτοί που θανατώθηκαν από τη ρομφαία, παρά εκείνοι που θανατώθηκαν από την πείνα, επειδή αυτοί λιώνουν τραυματισμένοι από έλλειψη καρπών του χωραφιού. Τα χέρια των εύσπλαχνων γυναικών έψησαν τα παιδιά τους. Έγιναν για αυτές τροφή στο συντριμό της θυγατέρας του λαού μου. Ο Κύριος συντέλεσε το θυμό του, ξέχισε τη φλόγα της οργής του και άναψε φωτιά στη Σιών που κατέφαγε τα θεμέλια της. Οι βασιλιάδες της γης δεν πίστευαν και όλοι αυτοί που κατοικούσαν την οικουμένη ότι θα έμπαινε εχθρός και πολέμιος στις πύλες της Ιερουσαλήμ. Αυτό έγινε εξαιτίας των αμαρτιών των προφητών της και των ανομιών των ιερέων της, που έχυναν το αίμα των δικαίων στο μέσον της. Περιπλανήθηκαν σαν τυφλοί στους δρόμους, μολύνθηκαν στο αίμα, ώστε οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να αγγίξουν τα ενδύματά τους. Έκραζαν σε αυτούς, «Σταθείτε μακριά, ακάθαρτοι! Σταθείτε μακριά! Σταθείτε μακριά, μην αγγίξετε!» Ενώ έφευγαν και περιπλανιόνταν, ανάμεσα στα έθνη λεγόταν «Δεν θα παρικούν πλέον ανάμεσά μας». Το πρόσωπο του Κυρίου τους διασκόρπισε. Δεν θα επιβλέπει πλέον επάνω τους. Δεν σεβάστηκαν πρόσωπο ιερέα. Δεν ελέησαν γέροντες. Ενώ ακόμα υπήρχαμε, τα μάτια μας απέκαμαν, προσμένοντας τη μάταιη βοήθειά μας. Χάσκοντας αποβλέψαμε σε έθνος που δεν μπορούσε να σώζει. Παραμονεύουν τα ίχνη μας για να μην περπατάμε στις πλατείες μας. Πλησίασε το τέλος μας. Συμπληρώθηκαν οι ημέρες μας επειδή ήρθε το τέλος μας. Αυτοί που μας καταδιώκουν έγιναν ελαφρότεροι από τους αετούς του ουρανού. Μας κυνήγησαν επάνω στα βουνά. Έστεσαν ενέδρα για μας στην έρημο. Η πνοή των μυχτήρων μας, ο χρησμένος του Κυρίου, πιάστηκε μέσα στις παγίδες τους. Κάτω από τη σκιά του οποίου λέγαμε «θα ζούμε ανάμεσα στα έθνη». «Χαίρε και Εφραίνου, θυγατέρα του Εδόμ, που κατοικείς στη γη Ουζ. Ακόμα και σε σένα θα περάσει το ποτήρι. Θα μεθυστείς και θα γυμνωθείς. Η ποινή της ανομίας σου τελείωσε, θυγατέρα Σιών. Δεν θα σε φέρει πλέον σε αιχμαλωσία. Θα επισκεφθεί την ανομία σου, θυγατέρα του Εδόμ, θα ξεσκεπάσει τα αμαρτήματά σου. Θρήνη, 5ο κεφάλαιο. Θυμήσου, Κύριε, τι έγινε σε μας. Επίβλεψε και δες τον ονειδισμό μας. Η κληρονομιά μας μεταστράφηκε σε αλότριους. Τα σπίτια μας σε ξένους. Γίναμε ορφανοί, χωρίς πατέρα. Οι μητέρες μας σαν χείρες. Ήπιαμε το νερό μας με ασήμι. Τα δικά μας ξύλα πουλήθηκαν σε μας. Επάνω στον τράχυλό μας είναι διωγμός. Μοχθήσαμε, δεν έχουμε ανάπαυση. Απλώσαμε χέρι στους Αιγυπτίους, στους Ασσυρίους, για να χορτάσουμε ψωμί. Οι πατέρες μας αμάρτησαν. Εκείνοι δεν υπάρχουν και εμείς βαστάζουμε τις ανομίες τους. Δούλοι εξουσιάζουν επάνω μας. Δεν υπάρχει εκείνος που να λυτρώνει από το χέρι τους. Φέρνουμε το ψωμί μας με κίνδυνο της ζωής μας, μπροστά από τη ρομφαία της ερήμου. Το δέρμα μας αμαυρώθηκε σαν κλίβανος από την καύση της πείνας. Ταπείνωσαν τις γυναίκες μας μέσα στη Σιών, τις παρθένες μέσα στις πόλεις του Ιούδα. Οι άρχοντες κρεμάστηκαν από τα χέρια τους. Τα πρόσωπα των πρεσβυτέρων δεν τιμήθηκαν. Οι νέοι υποβλήθηκαν στο άλεσμα και τα παιδιά έπεσαν κάτω από τα ξύλα. Οι πρεσβύτεροι έπαυσαν από τις πύλες, οι νέοι από τα άσματά τους. Έπαυσε η χαρά της καρδιάς μας, ο χορός μας στράφηκε σε πένθος. Το στεφάνι του κεφαλιού μας έπεσε και αλίμονος εμάς επειδή αμαρτήσαμε. Γι' αυτό η καρδιά μας ατόνισε. Τα μάτια μας εξαιτίας αυτών σκοτίνιασαν. Εξαιτίας της ερήμωσης του βουνού Σιών, οι αλεπούδες περπατούν σ' αυτό. Εσύ, Κύριε, κατοικείς τον αιώνα. Ο θρόνος σου διαμένει από γενεά σε γενεά. Γιατί θα μας λησμονήσεις για πάντα? Θα μας εγκαταλείψεις σε μακρότητα ημερών? Κύριε, επίστρεψέ μας σε σένα. Και θα επιστρέψουμε. Ανανέωσε τις ημέρες μας όπως πρωτύτερα. Επειδή μας απέρριψες ολοκληρωτικά, οργίστηκες εναντίον μας μέχρι υπερβολικού βαθμού.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Γλυκέ μας Πατέρα, στο όνομα του Κύριου Ιησού Χριστού, ταπεινώνομαστε μπροστά Σου, Κύριε, και αγιάζουμε αυτό που είσαι Εσύ, Κύριε Ιησού Χριστέ. Ο Κύριος μας, ο Πατέρας μας, ο Θεός μας, ο Βασιλιάς μας. Σε Σένα νίκη όλη δόξα, Κύριε, και θέλουμε αυτό το βράδυ να έλθεις και να μας οικοδομήσεις, όπως και κάθε φορά που ακούμε το Λόγο Σου. Να πάρουμε δύναμη, να πάρουμε πίστη για να συνεχίσουμε, Κύριε, τον αγώνα που έχουμε να δώσουμε μέχρι την ώρα που θα μας παραλάβεις στη Βασιλεία Σου. Το χρίσμα Σου και η ευλογία Σου, Κύριε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν, αδελφοί, ας καθίσουμε. Και θέλω να διαβάσουμε κατά Λουκά Ευαγγέλιο 17:5. Και είπον, προσέξτε την λέξη, και είπον οι Απόστολοι προς τον Κύριο, αύξησον εις εμάς την πίστη. Ενώ οι μαθητές, οι Απόστολοι, ήταν ακόμα σε μια περίοδο μαθητείας που μαθήτευαν τα της Βασιλείας του Θεού, παράλληλα ο Κύριος τους απόστελε για να εργαστούν το θέλημά Του. Έτσι, ενώ ήταν μαθητές, ο Λόγος τους ονομάζει και Αποστόλους, γιατί ήδη είχαν πάρει το βάπτισμα στο να υπηρετούν το θέλημα του Θεού. Και αυτοί οι άνθρωποι που ήταν μαζί με τον Κύριο Ιησού Χριστό έβλεπαν διαζώσεις τα όσα ο Κύριος έκανε καθημερινά. Κι όμως κάποια στιγμή μαζεύτηκαν και είπαν στον Κύριο, αύξησε την πίστη μας. Βλέπουμε λοιπόν τη δυσκολία της ανθρώπινης σάρκας να εμπιστευτεί περισσότερο το Θεό. Βλέπουμε τη δυσκολία της καρδιάς να ανοίξει και να κατανοήσει αυτό το οποίο ο Κύριος έχει κάνει μέσα στη ζωή μας. Και ο Κύριος, αδελφοί, θέλει να αυξανόμαστε στην πίστη. Γιατί θα είναι το μεγαλύτερο και το δυνατότερο όπλο μας στις έσχατες ημέρες. Τα πάντα είναι έτοιμα, αδελφοί. Οι άγγελοι του Κυρίου είναι έτοιμοι. Οι δαίμονες του διαβόλου είναι έτοιμοι. Το σύστημα είναι έτοιμο. Ο Αντίχριστος ήδη ζει, εγαλώνει, εκπαιδεύεται, ετοιμάζεται για το έργο το οποίο είναι να κάνει, καθώς σαν αντιπρόσωπος του διαβόλου στη γη. Όλα είναι έτοιμα, αδελφοί, και πρέπει και εμείς να είμαστε έτοιμοι για αυτές τις έσχατες ημέρες. Και αυτό που θα μας βοηθήσει να έχουμε τα κατάλληλα εφόδια είναι η πίστη. Γιατί δια της πίστεως θα μπορέσουμε καθημερινά να διάγουμε τον αγώνα που πρέπει να κάνουμε για το θέλημα του Θεού και για την σωτηρία της ψυχής μας. Ερχόμαστε στην Εκκλησία, αναζωπυρωνόμαστε. Μια-δυο ημέρες είμαστε σε έναν ορθό δρόμο πίστης και μετά, αν δεν έχουμε κοινωνία με το Πνεύμα του Θεού, αδειάζουμε και θέλουμε πάλι το φορτιστή το πνευματικό να μας φορτίσει για να μπορέσουμε ξανά να συνεχίσουμε. Κάθε μέρα είναι πολύτιμη και δεν υπάρχει χρόνος για καθυστέρηση. Κανάς δεν μπορεί να πει, Κύριε, θα είμαι έτοιμος σε 5 χρόνια. Αλλά μπορούμε να πούμε, Κύριε, μέρα με την ημέρα βάζω ένα λιθαράκι αύξησης και ευλογίας στην αναγέννηση που μου έδωσες. Αβακούμ 2:4. Ιδού η ψυχή αυτού επήρθη, δεν είναι ευθεία εν αυτό. Ο δε δίκαιος θέλει ζήσει δια της πίστεως αυτού. Αυτό μπορούμε να το περάσουμε με δύο έννοιες. Σωζόμαστε με την πίστη στην θυσία του Ιησού Χριστού, αλλά μετά για να ζήσουμε τον δύσκολο αγώνα αυτής της ζωής πρέπει το πνεύμα μας να είναι πλημμυρισμένο με πίστη. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι κύκλο γύρω μας υπάρχει ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος που είναι περισσότερο πραγματικός και αληθινός από τον κόσμο που ζούμε. Γιατί ο πνευματικός κόσμος προϋπήρχε του φυσικού και θα υπάρχει όταν ο φυσικός δεν θα υπάρχει. Και σίγουρα, για να γίνει το οτιδήποτε στον φυσικό κόσμο, πρέπει πρώτα τα πάντα να περάσουν από μία διαμάχη, μια επιχειρηματολογία των αγγέλων του Κυρίου με τα δαιμόνια του διαβόλου, ώστε να δοθεί το οτιδήποτε στη φυσική μας ζωή. Αμήν. Και όλο αυτό πρέπει να το βάλουμε κατασταλαγμένα μέσα μας. Γιατί μόνο δια της πίστεως θα καταφέρουμε να αποκτήσουμε μια τέλεια και όμορφη σχέση με τον Θεό. Η πίστη είναι η βάση. Γιατί η λογική του ανθρώπου μετράει τα πάντα φαινομενικά και ορθολογιστικά. Ενώ η πίστη υπερπηδάει τον ανθρώπινο σαρκικό ορθολογισμό και βάζει τον άνθρωπο σε ένα ανώτερο επίπεδο αντίληψης και διάκρισης, ώστε να μπορεί να καταλαβαίνει αυτό το οποίο λαμβάνει χώρα στην άλλη σφαίρα. Να ζει την άλλη σφαίρα. Να μετέχει με την άλλη σφαίρα σε αυτά που λαμβάνουν χώρα σε αυτή τη ζωή. Και πρέπει η λογική μας να πάψει να είναι σαρκική και να γίνει πνευματική λογική. Η λογική μας να έχει βάση όχι αυτό το οποίο λέμε εμείς ως ορθό ή ως κάτι που μπορεί να γίνει, αλλά η λογική μας να είναι πνευματική, με αποτέλεσμα τα πάντα να έχουν βάση αυτό που μπορεί να κάνει ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Πολλές φορές οι άνθρωποι μπερδεύονται. Έχουν κάποια ενθαρρυντικά και όμορφα συναισθήματα και αυτά τα θεωρούν πίστη. Αλλά αυτά είναι μόνο ανθρώπινα σαρκικά συναισθήματα. Και ενώ οι άνθρωποι, πολύ πιστοί, έχουν όλη την καλή διάθεση να αυξήσουν την πίστη τους, εάν αφαιθούν σε αυτά τα ενθουσιώδη σαρκικά ανθρώπινα συναισθήματα, δεν θα καταφέρουν ποτέ να αυξήσουν την πίστη τους. Ποια διαφορά το ανθρώπινο ενθουσιασμού με την πνευματική αληθινή πίστη στον Θεό? Εύκολο να το καταλάβουμε, καθότι τα ανθρώπινα συναισθήματα πάντοτε βάζουν τον άνθρωπο μπροστά να κάνει το οτιδήποτε, ενώ η πνευματική λογική περιμένει το βήμα του Κυρίου, την οδηγία του Κυρίου, ώστε μετά ο άνθρωπος, καθώς έχει πάρει με πίστη την οδηγία του Κυρίου, να κάνει το δικό του μικρό μέρος, ώστε το υπόλοιπο να το κάνει ο Κύριος. Αύξησε την πίστη μας. Άραγε πώς αυξάνει την πίστη? Καθώς το προσευχόμαστε. Αμήν. Αλλά δεν είναι αρκετό. Η προσευχή είναι η βάση για το οτιδήποτε. Αλλά αν παρατηρήσουμε την γραφή, η πίστη αυξανόταν στους Αγίους του Θεού μέσα από διαδικασίες που οι περισσότερες ήταν σκληρές και δύσκολες. Γιατί αν διαβάσουμε το κεφάλαιο της πίστης, το 10ο στην προς Εβραίους επιστολή, δεν θα δούμε κάτι το οποίο ήταν soft. Ό,τι γράφει, ή τα περισσότερα τέλος πάντων, ο λόγος του Θεού στο συγκεκριμένο κεφάλαιο είναι καταστάσεις δύσκολες, σκληρές, που όμως οι άνθρωποι μέσα από αυτές τις καταστάσεις αύξησαν την πίστη τους. Άρα όταν θα έχουμε μπροστά μας μια δυσκολία, θα ξέρουμε ότι είναι μια περίοδος και μια κατάσταση που μέσα από αυτήν, όσο και αν δυσκολευτούμε, όσο και αν μας αρέσει και αν μας πονάει αυτό, είναι η ώρα ο χρόνος που μπορούμε να αυξήσουμε την πίστη μας, την εμπιστοσύνη μας στον Θεό. Και υπό μία έννοια, η εμπιστοσύνη, αδελφοί, είναι μια δέσμευση. Όταν λέω ότι εμπιστεύομαι τον Θεό, δεσμεύομαι απέναντί Του σε αυτό που είναι, έχει και μπορεί να κάνει. Και αυτή η δέσμευση με τοποθετεί μπροστά στον Θεό υπόλογο εάν δεν κάνω τα όσα έχω δεσμευτεί, καθότι έχω πει μπροστά Του ότι Τον εμπιστεύομαι. Είναι μια δέσμευση η πίστη, η εμπιστοσύνη. Καθότι λέει στον Θεό, Κύριε, σε πιστεύω, είσαι αληθινός, είσαι ζωντανός, είσαι πανταχού παρόν, πληρείς τα πάντα. Αυτή την ώρα οι άγγελοι σου είναι κύκλο γύρω μου. Το χρήσμα σου λέει, ο λόγος είναι ναι και αμήν. Δεν θα ξεπέσει τίποτα κάτω από αυτά που έχεις πει. Ήδη το 80% των προφητιών, των βιβλικών προφητιών έχουν επαληθευθεί και μας μένει μόνο το 20% που είναι τα εσχατολογικά, τα οποία θα ζήσουμε και εμείς με την χάρη του Θεού. Αμήν. Αύξησε την πίστη μας, ώστε να ζήσουμε για της πίστεως τα όσα πρόκειται να λάβουν χώρα σε αυτή τη ζωή, μέχρι ο Κύριος να έρθει να μας παραλάβει. Εβραίους 11:1. Είναι δε η πίστη ελπιζομένων πεποίθησης, βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων. Ο ορισμός της πίστης ξεκαθαρίζει ότι η πίστη είναι η πεποίθηση και η βεβαιότητα ότι υπάρχει ο άλλος κόσμος, ο Κύριος, η Βασιλεία, η Σωτηρία, ο Διάβολος, και παράλληλα ό,τι ελπίζουμε είναι ναι και αμήν, και μια μέρα θα μας αποδοθεί. Κάποια στιγμή μιλούσα με έναν άνθρωπο, με ένα παλικάρι, και του λέω, πιστεύεις στον Θεό? Μου λέει, ναι. Στον διάβολο όχι. Του λέω, το πακέτο περιλαμβάνει και τους δύο. Δεν υπάρχει ο Θεός χωρίς τον διάβολο, αλλά και τα δύο. Και οι άνθρωποι προσπαθούν να οριοποιήσουν τη ζωή τους, καθότι ζούμε στη σάρκα και την αμαρτία, βγάζοντας τον διάβολο έξω από την αντίληψή τους, ώστε να μην υπάρχει μέσα ο φόβος της κολάσεως. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η πίστη μας λέει ότι υπάρχουν τρία επίπεδα. Η Σιών, ο Άδης, η κόλαση. Όπου τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εκεί είναι όλες οι αμετανόητες ψυχές και βασανίζονται. Μετά την κρίση του Λευκού Θρόνου, αυτές οι ψυχές θα μεταβούν στη λίμνη του Πυρός μαζί με τον διάβολο και τους δαίμονες. Υπάρχει το φυσικό στοιχείο, το δεύτερο επίπεδο, που είμαστε εμείς, εδώ η ζωή μας, ο κόσμος μας, αμήν. Και υπάρχει και η παρουσία του Θεού, όπου εκεί οι μετανοημένες ψυχές, το πνεύμα και η ψυχή, όχι το ένδοξο ακόμη σώμα, είναι μέσα στην παρουσία του Θεού. Τόσο οι αμετανόητες ψυχές, στην κόλαση, στον Άδη, όσο και οι μετανοημένες ψυχές, στην παρουσία του Θεού, δεν έχουν καμία επαφή με το δικό μας επίπεδο. Καμία επαφή. Και αν ακούτε ότι κάποιοι πήγαν σε κάποιους πνευματιστές και άκουσαν φωνές συγγενών τους, πολύ απλά είναι ακάθαρτα πνεύματα που κοροϊδεύουν και πλανούν τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει καμία επαφή. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτά τα επίπεδα, τα δύο, το ουράνιο και το υποχθόνιο, υπάρχουν. Κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, θα διαβάσουμε μια ιστορία αληθινή που έγινε όταν ο Κύριος υπηρετούσε την επίγεια του διακονία τα 3,5 χρόνια στη γη. Κατά Μάρκο Ευαγγέλιο 9:14-27 εδάφιο. Και όταν ήλθε προς τους μαθητάς, είδε περί αυτούς όχλων πολλήν και γραμματείς κάνοντας συζητήσεις με ταυτό. Παρένθεση. Ο Κύριος ήταν μαζί με τους τρεις μαθητές του, τον Ιάννη, τον Πέτρο και τον Ιάκωβο, νομίζω, αμήν, στο όρος της μεταμορφώσεως. Εκεί έμειναν 6 ημέρες. Ο Κύριος μεταμορφώθηκε. Ο ουράνιος πατέρας μίλησε λέγοντας «Αυτός είναι ο Υιός μου, Αυτόν ακούτε». Πέραν αυτές οι μέρες και κατεβαίνει ο Κύριος με τους τρεις μαθητές. Μπροστά του λαμβάνει χώρα αυτό το γεγονός, αυτή η κατάσταση. Ένας όχλος, γραμματής, άνθρωποι σχετικοί και άσχετοι, οι μαθητές που είχαν μείνει κάτω και δεν είχαν πάει επάνω στο βουνό της μεταμορφώσεως, ένας πατέρας και ο γιος του οποίος δαιμονιζόταν. Και ευθύς, πας ο όχλος ειδών αυτών έγινε έκθαμβος και προστρέχοντος εισπάζοντο αυτόν. Και αποκριθείς εις. Και η ρώτηση του γραμματής, τι συζητείτε με αυτόν. Και αποκριθείς εις εκ του όχλου είπε, διδάσκαλε, έφερα προσέ το γιο μου έχοντα πνεύμα άλαλον. Και όπου πιάσει αυτόν, σπαράται αυτόν και αφρίζει και τρεις τους οδόντες αυτού και εξεραίνεται. Και είπον προς τους μαθητάς σου να εκβάλωσιν αυτό, αλλά δεν ενηνήθησαν. Δεν μπόρεσαν. Εκείνος δε αποκριθείς προς αυτόν λέει, ο γενεά άπιστος. Έως πότε θέλω, είστε με θυμό, έως πότε θέλω υπομένει μας, φέρετε αυτόν προς εμέ. Και έφεραν αυτόν προς αυτόν. Και όσοι είδε αυτόν ευθύς το πνεύμα, εσπάραξε αυτόν και πεσώνει επί της γης και κυλίει το αφρίζω. Και ρώτησε τον πατέρα αυτού, πόσος καιρός είναι αφού τούτο έγινε σε αυτόν. Ο δε είπε, παιδιώθεν. Και πολλάξε αυτόν και σπήρε, έριψε και σύδατα για να απολέσει αυτόν. Αλλά αν δίνασε τι, βοήθησον ημάς σπλαχνιστής εφημάς. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν, το αν δίνασε να πιστεύσεις, πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Και ευθύς κράξας ο πατήρ του παιδιού με τα δακρύων λέει, πιστεύω Κύριε, βοήθησέ με στην απιστία μου. Κοιτάξτε ένα οξύμορο σχήμα που είναι μέσα στο ίδιο εδάφιο. Κύριε, πιστεύω, αλλά βοήθησέ με στην απιστία μου. Ειδών δε ο Ιησούς ότι επισυντρέχει όχλος, επιτίμησε το πνεύμα το ακάθαρτο, λέγον προς αυτό, το πνεύμα το άλαλον και κοφών, εγώ σε προστάζω, έξερθα από αυτού και μη εισέλθεις πλέον εις αυτόν. Και το πνεύμα κράξαν και πολλά σπαράξαν, αυτόν εξήλθε και έγινε ως νεκρός, ώστε πολλοί έλεγον ότι απέθανε. Το 27, ο δε Ιησούς πιάσε αυτόν από το χέρι, σήκωσε αυτόν και αυτός εσηκώθη. Εστιαζόμαστε στο εδάφιο 24. Και γεννιέται μέσα μας μία απορία, ένας προβληματισμός. Αυτός ο πατέρας τελικά είχε πίστη ή απιστία? Γιατί το μισό του εδαφίου λέει «πιστεύω Κύριε», λίγο πιπάνω σε παρακαλώ, και το υπόλοιπο λέει «βοήθησέ με στην απιστία μου». Τελικά αυτός ο άνθρωπος είχε πίστη ή απιστία, αδελφοί? Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι είχε μία μορφή περιορισμένης πίστης. Γιατί η πίστη έχει επίπεδα και πτυχές. Και αυτός ο άνθρωπος, ενώ πίστευε, δεν είχε το επίπεδο και τον βαθμό της πίστης το οποίο θα απελευθέρω το γιο του. Γιατί για να γίνει κάτι στη δικιά μας σφαίρα, πρώτα η πίστη του ανθρώπου πρέπει να διεγείρει την πνευματική σφαίρα. Και εκεί επάνω να πατήσει ο Κύριος, οι άγγελοι του, ώστε στη δικιά μας πίστη να έρθουν και να κάνουν κατά την πίστη μας αυτό το οποίο έχουμε πιστέψει. Και έτσι λοιπόν ο άνθρωπος, ενώ πίστευε, κατάλαβε ότι δεν είχε την πίστη που θα έπρεπε για να ελευθερωθεί ο γιος του. Και ζήτησε από τον Κύριο να το αυξήσει την πίστη. Πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε τον βαθμό της δικιάς μας πίστης. Πού βρίσκεται? Ώστε καθώς Ζητάμε πίστη από τον Κύριο αυτό να οικοδομεί μέσα μας μια νέα αναγεννημένη δυναμική πίστης. Σε κάθε πτυχή και σε κάθε επίπεδο. Γιατί όπως θα μιλήσουμε σε λίγο, ο ορισμός της πίστης είναι η βεβαιότητα και η σιγουριά μας ότι ο Κύριος υπάρχει, όσα ελπίζουμε θα μας αποδοθούν, υπάρχει ο άλλος κόσμος, αλλά αν θέλουμε να το ξεψαχνίσουμε λίγο και να δώσουμε βάθος στον ορισμό της πίστης, θα δούμε ότι η πίστη έχει διαχωρισμούς που αν θέλουμε να λειτουργούμε κάποια δεδομένα στη ζωή μας, πρέπει η πίστη μας να συμβαδίζει σε αυτό το οποίο είναι να πούμε και να κάνουμε. Αν η πίστη μας δεν συμβαδίζει σε αυτό το οποίο θέλουμε να πούμε ή να κάνουμε, θα υπάρχει ένα εμπόδιο στο να ανοίξει ο ουρανός, αδελφοί. Αμήν. Και είναι ανάγκη ως σώμα του Κυρίου να αποκτήσουμε μεγαλύτερη, ποσοτικότερη και ποιοτικότερη πίστη. Η πίστη μας θα δοκιμαστεί. Όταν ζητάμε πίστη, αμέσως ο Κύριος επιτρέπει κάτι. Και τι συγκρούεται? Το ανθρώπινο σαρκικό συνέστημα, η ανθρώπινη λογική με την πίστη. Μια σύγκρουση που πολλές φορές μας ταχυλώνει, μας κουράζει και μας παροπλίζει. Αν γίνεται αυτό, να σηκωθούμε, να ζητήσουμε χάρη και να συνεχίσουμε. Γιατί τις περισσότερες φορές, εμπειρικά σας το λέω, αλλά πιστεύω ότι και εσείς το έχετε ζήσει αυτό. Καθώς ζητάμε μια ευλογία από τον Θεό σε ένα δεδομένο, τα πράγματα τις περισσότερες φορές δεν καλυτερεύουν, χειροτερεύουν. Δεν ξέρω πόσοι το έχετε ζήσει ή σε ποιον βαθμό έχετε ζήσει αυτό το οποίο σας μιλάω, αλλά είναι γεγονός. Και βιβλικό γεγονός μάλιστα. Αν τα πράγματα να καλυτερεύουν, χειροτερεύουν. Και εκεί πια ο Κύριος θέλει η λογική μας να φύγει. Και με υπομονή να περιμένουμε εκείνο να κάνει την έκβαση. Βιαζόμαστε, αγωνιούμε, τα πράγματα μας προβληματίζουν περισσότερο, κλείνει το πνεύμα και η λογική του ανθρώπου νικάει την πίστη. Πρέπει να γίνει το αντίθετο. Η πίστη να μας δίνει την δύναμη να αντέχουμε τις επιθέσεις της λογικής μας όπως και του διαβόλου. Γιατί η ανθρώπινη λογική δεν συμβαδίζει με την πνευματική λογική. Δεν συμβαδίζει. Είναι εντελώς διαφορετική. Γι' αυτό και λέγεται πίστη. Όπως είπα, η πίστη έχει πτυχές και επίπεδα. Και αυτός είναι ο τίτλος του σημερινού μας κηρύγματος. Επίπεδα πίστης. Και επειδή δεν θέλω να δώσω περισσότερο χρόνο στην εισαγωγή, θα ήθελα να μιλήσουμε για τα 6 επίπεδα της πίστης. Με λίγα λόγια, σε ένα εύλογο χρόνο, με μια μικρή απλή ανάλυση, να μιλήσουμε τα 6 επίπεδα της πίστης, ώστε να δούμε πού βρισκόμαστε και να ζήσουμε τα θετικά επίπεδα της πίστης, γιατί 2 από τα 6 δεν είναι θετικά, είναι αρνητικά. Και ό,τι λέμε είναι βιβλικό. Το αναφέρει ο λόγος. Και μέσα από το λόγο, ο οποίος είναι πηξίδα για ό,τι κάνουμε, ζούμε και λέμε, παραδειγματιζόμαστε από τους ανθρώπους, τους βιβλικούς ήρωες, ώστε εμείς να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για τις χάρτες του Θεού. Αμήν, αδελφοί. Και θα ήθελα να διαβάσουμε κατά Μάρκο Ευαγγέλιο 11, 20, 24 εδάφιο. Ο Κύριος είχε πάει στα Ιεροσόλυμα. Προσέξτε. Περπατούσε στον δρόμο τους μαθητές. Και το πρωί, διαβαίνοντας, είδον την σική εξηραμένη εκ ριζών. Τι είχε όμως προηγηθεί? Πριν λίγες ώρες, ο Κύριος είχε περάσει από το ίδιο σημείο. Και καθώς λέει ο λόγος πεινούσε, θέλησε να φάει σίκα. Αλλά δεν ήταν η ώρα, ο καιρός, που η σικιά θα έδινε καρπούς. Άρα με ποια λογική ο Κύριος πήγε να φάει σίκα από τη σικιά, αφού δεν ήταν η ώρα της να δώσει καρπούς? Μπορεί να δώσει σικιά καρπούς το Γενάρη? Μπορεί να δώσει? Συγκεκριμένα κάπου Μάρτιο-Απρίλιο πει ο Κύριος. Και σικιά ξέρουμε ότι κάνει και πρώιμα σίκα, αλλά οι περισσότερες σικές καρποφορούν Αύγουστο. Σωστά? Αμήν. Με ποια λοιπόν λογική ο Κύριος πήγε Μάρτιο-Απρίλιο μήνα να φάει σίκα από μια σικιά που δεν βγάζει σίκα? Βέβαια υπάρχει ο συμβολισμός και τυπολογία ότι η σικιά είναι ο Ισραήλ που δεν καρποφόρησε τότε που πήγε ο Κύριος. Δεν ήταν ακόμα η ώρα τους. Αλλά παράλληλα παίρνουμε και ένα μάθημα πίστης. Και διαβάζουμε. Και ενθυμηθείς ο Πέτρος λέγει προς αυτόν: Ραβί, είδε η σική την οποία κατηράς της εξηράνθη. Καθώς ο Κύριος είδε ότι η σικιά δεν είχε καρπούς, την καταράστηκε. Τυπολογικά. Για να μας δείξει ότι ο άνθρωπος, το έθνος, η εκκλησία που δεν καρποφορούν, δεν βαδίζουν στο θέλημα του Θεού και έχουν μεγάλο πρόβλημα. Και αποκριθείς ο Ιησούς λέγει προς αυτούς: Έχετε πίστη Θεού? Διότι αληθώς σας λέγω ότι ως της είπε προς τόρος τούτου σηκώθητε και ρίφθητε στην θάλασσα και δεν διστάσετε την καρδία αυτού, αλλά πιστεύσει ότι εκείνα τα οποία λέει γίνονται, θέλει γίνει σε αυτό ότι εάν είπε. Και το 24, για τούτο σας λέγω, πάντα ως προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε, του λαμβάνετε και θέλει γίνει εις εσάς. Το μάθημα που παίρνουμε είναι ότι ο Κύριος δεν συμβάδιζε με την ανθρώπινη λογική. Λέτε, αν πρόσταζε ο Κύριος, η σικιά θα βγάζει σίκα? Τι λέτε? Με έναν του λόγο η σικιά θα καρποφορούσε και από το βάρος θα έπεφταν κάτω τα σίκα. Αλλά δεν είναι και το θέμα μας. Ήθελε να δείξει ότι η πνευματική λογική δεν συμβαδίζει με τη σαρκική λογική. Μπορούσε κάποιος μαθητής να του πει: Κύριε, τι είναι αυτά που κάνεις? Είσαι 33 χρονών και ακόμα δεν έμαθες ότι τα σίκα δίνουν τον Αύγουστο? Αλλά εκεί ο Κύριος αφενός περνούσε ένα μάθημα για το έθνος του Ισραήλ και αφετέρου περνούσε το μάθημα που λέει ότι δεν βαδίζουμε με την ανθρώπινη λογική, αλλά με την πνευματική λογική που λέει ότι ακόμα και Μάρτιο μήνα, εάν ο Κύριος θέλει, τα σίκα θα βγουν στη σικιά. Αμήν. Και εδώ το πρώτο επίπεδο που είναι αρνητικό είναι η έλλειψη πίστης. Εάν είχατε λέει πίστη, άρα εκείνη τη στιγμή οι μαθητές ήταν ελλειπείς σε πίστη. Και δεν μιλάμε για κοινούς ανθρώπους, δεν μιλάμε για ασήμαντους ανθρώπους, αλλά μιλάμε για τους μαθητές του Κυρίου. Μιλάμε για τους ανθρώπους που είχαν γαλουχηθεί στα πράγματα του Κυρίου, καθώς διαζώσεις τα ζούσαν καθημερινά. Μιλάμε ότι ήταν στα Ιεροσόλυμα. Άρα 3,5 χρόνια είχαν δει θαύματα και μεγαλεία. Ο Ιωάννης στο τέλος του Ευαγγελίου που Θεόπνευστα έγραψε μας λέει ότι τα βιβλία, εάν τα στιβάζαμε κάτω με τα θαύματα και τις θεραπείες του Κυρίου, δεν θα μας έφτανε όλη η έκταση της γης. Ήταν μεγαλεία, ήταν σπουδαία πράγματα, κι όμως εκείνη τη στιγμή ήταν ελλειπής σε πίστη. Άρα βλέπετε ότι όσο πνευματικά δυνατός και να είναι κάποιος, εάν δεν προσέξει κάποια στιγμή η πίστη του, ίσως να είναι ελλειπής και όχι σε αυτό το επίπεδο το οποίο ζητάει ο Κύριος.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Κατά Λουκά Ευαγγέλιο 12, 27-32. Παρατηρήστε τα κρύα πως αυξάνουσι. Δεν κοπιάζουν ούτε κλώθουσι. Σας λέω όμως, ουδέ ο Σολομών εν πάση τη δόξα αυτού ενεδύχη ως εν τούτον. Αλλά εάν το χόρτον ως της σήμερα είναι στον αγρό και αύριο ρίπτρι σκλίβανο, ο Θεός ενδύει ούτω, πόσο μάλλον εσάς ολιγόπιστοι. Και εσείς μη ζητείτε τι να φάγετε ή τι να πείτε και μη είστε μετέωροι, διότι ταύτα πάντα ζητούν στα έθνη του κόσμου. Ημών δε ο Πατήρ εξεύρει ότι έχετε χρία τούτων. Πλην ζητείτε την Βασιλεία του Θεού και ταύτα πάντα θέλουσι σας προστεθεί. Μην φοβούν μικρό πίμνιον. Μην φοβάσαι μικρό πίμνιον. Διότι ο Πατήρ σας ευδόκησε να σας δώσει την Βασιλεία. Το δεύτερο επίπεδο πίστης είναι η μικρή, η λίγη πίστη. Όπως διαβάσαμε, ολιγόπιστη. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό ενός ολιγόπιστου πιστού? Ότι μεριμνά πολύ για τα πράγματα αυτής της ζωής. Δεν έχει εμπιστοσύνη στον Θεό. Πρέπει να είμαστε επιμελείς, πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι στο οτιδήποτε κάνουμε στη ζωή μας. Απέναντι στην οικογένειά μας, στον εργοδότη μας, οπουδήποτε. Αλλά η υπερβολή ειδωλοποιεί την ζωή αυτήν, κάνοντάς την να είναι κάτι πιο πάνω από την σχέση που έχουμε με τον Θεό. Και ο λιγόπιστος, επειδή δεν έχει πίστη σε αυτό που μπορεί να δώσει να κάνει ο Θεός, εργάζεται παραπάνω, μαζεύει παραπάνω, κάνει το κάτι παραπάνω, ώστε σαρκικά και με τα όσα έχει μαζέψει να νιώθει ασφαλής. Έχω αυτά τα 1.000 ευρώ στην τράπεζα, έχω αυτά μαζεμένα, έχω εκείνα εδώ, αυτά εδώ, άρα είμαι ασφαλής. Δεν πάει έτσι. Δεν πάει καθόλου έτσι. Γιατί? Καμία ασφάλεια δεν υπάρχει στο πλούτο το βιωτικό, αδελφοί. Όταν τη δεκαετία του 70, από διολοφορά δεν γνωρίζω και δεν το ψάχνω, δεν με απασχολεί, έπεσε το αεροπλάνο που ήταν πιλότος ο γιος του Ωνάσιο, Αλέξανδρος. Το θυμάστε, το έχετε διαβάσει. Όταν λοιπόν έπεσε τη δεκαετία 70, ο Αριστοτέλης Ωνάσης, ένας ζάμπλουτος άνθρωπος, είπε στους γιατρούς: όλα μου τα λεφτά, όλη μου την περιουσία, να σωθεί το παιδί μου. Και του λένε οι γιατροί: εμείς σηκώνουμε τα χέρια, ο Θεός. Ο λιγόπιστος βαδίζει στο φαινόμενο. Ο λιγόπιστος στηρίζεται στις δικές του ικανότητες και αρετές. Ο λιγόπιστος βλέπει αυτό που μπορεί να κάνει αυτός και όχι αυτό που είναι και μπορεί να κάνει ο Κύριος. Και εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Γιατί είναι ένας εγωκεντρικός πιστός που βαδίζει σύμφωνα με τις δικές του αντιλήψεις. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 8, 5, 10 εδάφιο. Ότε δε εισήλθεν ο Ιησούς εις Καπερναούν, προσήλθε προς αυτόν εκατόνταρχος παρακαλών αυτόν και λέγον: Κύριε, ο δούλος μου, κείτε δίκαια παραλυτικός, δεινός βασανιζόμενος. Και λέγε προς αυτόν ο Ιησούς: εγώ έλθω, θέλω θεραπεύσει αυτόν. Και αποκριθείς, ο εκατόνταρχος είπε: Κύριε, δεν είμαι άξιος να εισέλθεις υπό τη στέγη μου, αλλά μόνον υπέ λόγων και θέλει ιατρηθεί ο δούλος μου. Διότι και εγώ είμαι άνθρωπος υπό εξουσία, έχω με αυτόν στρατιώτας και λέγω προς τούτον ύπαγε και υπάγει, προς τον άλλον έρχω και έρχεται και προς τον δούλο μου κάμε τούτο και κάμνη. Και εδώ είναι η βάση αυτού που θέλουμε να περάσουμε. Ακούσας δε ο Ιησούς θαύμασε και είπε προς τους ακολουθούντας: αληθώς σας λέγω, ουδέν το Ισραήλ εύρων το σαύτην πίστη. Το τρίτο επίπεδο, που είναι το πρώτο θετικό, είναι η μεγάλη πίστη. Και αν θέλουμε να βλέπουμε, αδελφοί, θαύματα και θεραπείες, η πίστη μας πρέπει να είναι μεγάλη. Η μεγάλη πίστη ελκύει το Πνεύμα του Θεού να εργαστεί τα θαύματα, τις θεραπείες, τις απελευθερώσεις, τις δυνάμεις. Η ελλιπής πίστη και η μικρή πίστη, όχι. Ενώ η μεγάλη πίστη, βλέπουμε ότι

Θα πάμε σε ένα μεγάλο επίπεδο και εκεί που δυσκολευόμαστε, φοβόμαστε ή λίγο ταλαντευόμαστε, στην προσευχή ο Κύριος να μας πάρει κάθε φόβο και κάθε ανησυχία. Ο Αβραάμ φοβήθηκε. Ο Ισάκ φοβήθηκε. Ο Εζεκίας φοβήθηκε. Ο Ιωάννης φοβήθηκε. Ο Πέτρος φοβήθηκε. Και δεν θα φοβηθούμε εμείς. Και εμείς θα φοβηθούμε, αδελφοί. Ποιο όμως το θέμα μας? Ο φόβος να γίνει προσευχή ώστε να απελευθερωθούμε. Αυτό είναι το θέμα μας, αδελφοί. Όταν νιώθουμε απιστία, την απιστία την κάνουμε προσευχή ώστε ο Κύριος να μας απελευθερώσει. Αυτά που λένε δεν μπορούμε να τα ζήσουμε 100%. Μπορούμε να τα ζήσουμε σε ένα μεγάλο βαθμό και εκεί που βλέπουμε ότι σκοντάφτουμε να πηγαίνουμε στον Ιησού μας και να του λέμε «Κύριε, έλεος, ελευθέρωσέ με, αύξησε την πίστη μου όπως οι Απόστολοι, όπως εκείνος ο άνθρωπος». Δεν είναι ντροπή, ούτε κακό. Αντιθέτως, ο Κύριος εκτιμά έναν ειλικρινή χριστιανό. Τον εκτιμά, αδελφοί. Εκτιμά τον χριστιανό που είναι αυθεντικός και αληθινός μπροστά του με τα λάθη και τα προβλήματά του. Φτάνει να είναι ειλικρινής και να έχει μια καρδιά που να θέλει να αλλάξει. Το τρίτο λοιπόν επίπεδο είναι η μεγάλη πίστη και το αποτέλεσμα αυτής. Τα θαύματα και οι θεραπείες. Ιακώβου 2:5. Ακούσατε, αδελφοί μου αγαπητοί, δεν εξέλεξε ο Θεός τους πτωχούς του κόσμου τούτου, πλουσίους εν πίστη και κληρονόμους της βασιλείας, την οποία υπεσχέθη προς τους αγαπώντας Αυτόν? Το αμέσως επόμενο επίπεδο πίστης είναι η πλούσια πίστη. Οι πτωχοί είχαν πλούσια πίστη. Ποιος είναι ο καρπός της πλούσιας πίστης? Ότι ο άνθρωπος νιώθει αυτάρκης κατά πάντα. Όπως ο Παύλος στην προς Φιλιππισίους. Είτε έχω πολλά είτε λίγα, ξέρω να ζω. Και η πλούσια πίστη στον Θεό μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε τόσο γεμάτοι με εκείνον, ώστε ακόμη κι αν έχουμε λήψεις στα γήινα, να μην μας πειράζουν. Γιατί είμαστε πλούσιοι εν Χριστώ Ιησού, και είμαστε τόσο γεμάτοι με την παρουσία Του που αυτά τα βιωτικά, τα φαινομενικά, τα πρόσκαιρα, αν και έχουμε λείψει σε κάποια πράγματα, δεν μας προβληματίζουν ούτε μας πειράζουν. Γιατί είμαστε πλούσιοι με τον Κύριο. Πλούσιοι, γεμάτοι με την παρουσία Του. Γεμάτοι με Εκείνον. Παραδομένοι στην Άγια Του δόξα. Στα πόδια Του. Στα πόδια Του, αδελφοί. Αμήν, πλούσιοι με το Πνεύμα του Θεού, πλήρης Πνεύματος Αγίου, κατά πάντα αυτάρκης. Έχουμε δει πλουσίους του κόσμου τούτου να είναι πιο φτωχοί και από τους φτωχούς από τη μιζέρια της συγκουνιάς τους. Και έχουμε δει και φτωχούς να είναι τόσο πλούσιοι, γιατί το λίγο το έζησαν και με το παραπάνω. Αλλά εμείς είμαστε πλούσιοι, αδελφοί, γιατί ο Κύριος είναι μεθυμόν. Και είμαστε αυτάρκης. Δεν μας λείπει κάτι. Και αν μας λείπει, ο Κύριος είναι ο πλούτος μας. Και σίγουρα, αδελφοί, ο Κύριος προσθέτει κατά την ανάγκη μας. Πράξεις 6:1-5 εδάφιο. Εν δέτες ημέρας ταύτες, ότε πληθύνονται οι μαθηταί, έγινε εγωγισμός των Ελληνιστών κάτω των Εβραίων, ότι χείρα αυτό παρευλέποντο εν την καθημερινή διακονία. Τότε οι 12 προσκαλέσανται στο πλήθος των μαθητών, είπαν: «Δεν είναι πρέπον να αφήσουμε εμείς το λόγο του Θεού και να διακονόμεν εις τραπέζας». Σκεφτείτε λοιπόν, αδελφοί, να εκλέξετε εξ ημών 7 άνδρες μαρτυρουμένους πλήρους Πνεύματος Αγίου και Σοφίας, πλήρους Πνεύματος Αγίου και Σοφίας, τους οποίους ας καταστήσουμε επί της χρίας ταύτης. Εμείς δε θέλουμε εμένη την προσευχή και τη διακονία του λόγου. Και άρισε ο λόγος ενώπιον πάντως του πλήθους. Και εξέλεξα τον Στέφανο, άνδρα πλήρης πίστεως και Πνεύματος Αγίου, και Φίλιππον και Πρόχωρον και Νικαγόρα

0: και Τίμωνα και Παρμενάν και Νικόλαο προσήλυτον Αντιοχέα, τους οποίους έστησαν ενώπιον των Αποστόλων και προσευχηθώντες επέθεσαν επ' αυτούς τας χείρας. Το αμέσως επόμενο επίπεδο είναι η πλήρη πίστη. Την πίστη που είχε ο Στέφανος. Αυτή η πίστη έχει πολλά χαρακτηριστικά και αποτελέσματα. Κάνει τον άνθρωπο να είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου και να είναι πλήρης σοφίας, όπως διαβάσαμε. Του δίνει τη δυνατότητα να υπηρετεί ανθρώπους, όπως ο Στέφανος. Τον έβαλαν να μοιράζει φαγητό. Η πλήρη πίστη ενός ανθρώπου τον καθιστά υπηρέτη. Όπως ο Κύριος. Δεν ήρθα να υπηρετηθώ, αλλά για να υπηρετήσω. Για πλήρη πίστη. Αλλά παράλληλα η πλήρη πίστη ενώνει τον ουρανό με τη γη. Θυμάστε, λίγο που του πεθάνει ο Στέφανος. Τι είδε, θυμάστε, τον ουρανό ανοίγει και είδε τη δόξα του Θεού. Η πλήρης πίστη λοιπόν κάνει τον άνθρωπο να είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου, πλήρης σοφίας, πλήρης υπηρεσίας προς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και τέλος τον ενώνει με τον ουρανό. Με τον ουρανό, με την σφαίρα, με τον θρόνο του Κυρίου. Αμήν. Ένα με τον Κύριο. Έχει μια τέλεια κοινωνία μαζί του. Γιατί η πλήρης πίστη ξεκλειδώνει τον ουρανό. Και ο ουρανός ανοίγει. Και τα πάντα φαίνονται στο πνεύμα του ανθρώπου. Και το τελευταίο επίπεδο το διαβάσουμε. Ιακώβ επιστολή 2, 20-26 εδάφιο. Θέλεις όμως να γνωρίσεις ο άνθρωπε μάται ότι η πίστης χωρίς τον έργο είναι νεκρά. Αβραάμ, ο πατήρ ημών, δεν είναι δικαιώθε εξ έργων ότε προσέφερε Ισαάκ τον υιόν αυτού επί το θυσιαστήριο. Βλέπεις ότι η πίστη συνεργεί στα έργα αυτού. Και εκ των έργων η πίστης ετελειώθη. Και πληρώθη γραφή λέγουσα, επίστευσε δε Αβραάμ εις τον Θεόν και λογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνη και φίλος Θεού ονομάστη. Αυτά τα κρατάμε. Ονομάστη και λέει φίλος του Θεού. Γιατί? Γιατί είχε αυτό το επίπεδο πίστης. Και μόνο όταν ένας άνθρωπος έχει αυτό το επίπεδο πίστης μπορεί να ονομαστεί φίλος του Θεού. Αμήν. Βλέπετε λοιπόν ότι εξ έργων δικαιούται ο άνθρωπος και ουχή εκ πίστεως μόνο. Ομοίως δε κεράβει πόρνη δεν είναι δικαιώθη εξ έργων ότε υπεδέχθη τους απεσταλμένους και ξέβαλν αυτούς για σάλις οδού. Διότι καθώς το σώμα χωρίς πνεύματος είναι νεκρόν, ούτω και η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρά. Το τελευταίο επίπεδο είναι το επίπεδο που το ονομάζουμε σύμφωνα με το Λόγο του Θεού η τέλεια πίστη. Δεν δικαιωνόμαστε με τα έργα. Δικαιωνόμαστε με την θυσία του Ιησού Χριστού και καθώς αποδεχόμαστε αυτή τη θυσία ως τη μόνη οδό σωτηρίας για τη μετανοημένη μας ψυχή. Αλλά τα έργα καθιστούν τον άνθρωπο να αποκτήσει μια τέλεια πίστη. Και όταν μιλάμε τα έργα, όχι τόσο τα έργα της υπηρεσίας, όπως αναφέραμε πριν λίγο στην περίπτωση του Στεφάνου, όχι τόσο τα έργα της υπηρεσίας, να πάω στο νοσοκομείο ή να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο, αλλά μιλάμε για έργα τα οποία ξεπερνούν το πνεύμα της υπηρεσίας και είναι έργα τα οποία εφαρμόζονται και ταυτίζονται στο πνευματικό έργο ως προς τον Κύριο. Η Ραάβ τότε επί Ιησού του Ναβί φυγάδευσε τους δύο κατασκόπους με κίνδυνο την ζωή της. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός έκανε έργο τέλειο πίστης, ναι, πέθανε για εμάς. Ο Αβραάμ έκανε τέλειο έργο πίστης, ναι, παράτησε τα πάντα στην Ουρ των Χαλδαίων στη Μεσοποταμία, έφυγε από εκεί για να πάει σε έναν άγνωστο, ξένο, μακρινό και εχθρικό τόπο. Η Τέλεια πίστη έχει έργα δύναμης και εξουσίας ως προς τον Θεό, τα οποία όμως περιέχουν αλτρουισμό, αυταπάρνηση και θυσίες. Και θυσίες. Θα χάσει ο άνθρωπος για να κερδίσει ο Κύριος. Θα κινδυνεύσει ο άνθρωπος, αλλά θα σωθούν 100 ψυχές. Αυτό είναι το οποίο εδώ περισσότερο βλέπουμε. Και παράλληλα μπορούμε να πούμε ότι τα έργα πίστης είναι τα έργα και της υπηρεσίας. Αμήν, μπορούμε να το πούμε. Αλλά περισσότερο εδώ βλέπουμε, χωρίς να αναιρέσουμε ότι είναι και έργα υπηρεσίας, ότι τα έργα είναι η δυναμική την οποία ενεργούμε στο έργο του Θεού, ασχέτως εάν αυτό μας εξέτει σε έναν κίνδυνο. Αμήν. Και θα κλείσω επί τούτου με μια ομολογία και θα σηκωθούμε να προσευχηθούμε. Πριν πολλά χρόνια, ένας αδελφός, πολλά χρόνια, πήγε σε μια χώρα της Ασίας, όπου η θρησκεία εκεί, δεν θυμάμαι ποια χώρα ήταν, ήταν και είναι ο Βουδισμός. Ζήτησε το μεγαλύτερο στάδιο της χώρας για να προσευχηθεί και ο Κύριος να δώσει θεραπεία και ελευθερία σε αρρώστους, καρκινοπαθείς κλπ. Όλοι εκεί του λέγαν να μην το κάνει, γιατί όσοι είχαν κάνει κάτι παρόμοιο πέθαναν από τους βουδιστές. Αυτός όμως είχε πίστη Θεού αλλά και οδηγία Θεού. Είναι σημαντικό στα πολύ σοβαρά πράγματα, ακόμα και στα μη σοβαρά θα έλεγα, να έχουμε οδηγία Θεού. Πίστη και οδηγία Θεού. Έχω οδηγία Θεού, θέλω να το κάνω. Τον βάζουν λοιπόν στο γήπεδο και απέναντί του και κύκλο του είχε περίπου 20-25.000 ανθρώπους με αυτά τα παράξενα βουδιστικά ρούχα, ξέρετε. Αμήν, κάτι φαρδιά, ρούχα που φοράνε, κάτι ζώνες, κάτι παράξενα αντικείμενα τέλος πάντων. Τους ευλογάμε τους ανθρώπους, ο Κύριος τους ελευθερώσει. Κύκλο γύρω του ξεραμένα αίματα από όσους τόλμησαν να κάνουν κάτι παρόμοιο. Τους χαιρετάει μια παγωμένη ατμόσφαιρα και τους λέει: έρχομαι στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αλλά προτού σας μιλήσω του Ιησού Χριστού, αυτό ήταν έργο τέλειας πίστης, γιατί κινδύνευε η ίδια του ζωή. Προτού λοιπόν σας μιλήσω τον Ιησού Χριστό, θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Πόσοι από εσάς είστε άρρωστοι? Έχετε καρκίνο ή οτιδήποτε άλλο? Περίπου σήκωσαν χέρι οι μισοί άνθρωποι από τους 20-25.000. Στο όνομα του Βούδα, όσοι είστε άρρωστοι, αυτή την ώρα να πάρετε θεραπεία. Πόσοι θεραπευτήκατε? Δεν σηκώθηκε κανένα χέρι. Ούτε ένα χέρι δεν σηκώθηκε όταν ο άνθρωπος του Θεού είπε: στο όνομα του Βούδα πάρετε θεραπεία. Αμέσως μετά λέει: στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, του Θεού που αντιπροσωπεύω, του Θεού που υπηρετώ, λάβετε θεραπεία. Πόσοι θεραπευτήκατε? Και σήκωσαν χιλιάδες τα χέρια τους μέσα στο γήπεδο. Αμήν. Πέταξαν τα ρούχα τα βουδιστικά, ζητούσαν παντελείο να φορέσουν και κανονικά ρούχα. Και έγινε ένα μεγάλο και ευλογημένο έργο εκείνη την ημέρα σε εκείνη την χώρα, περίπου πριν 30-35-40 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς. Αμήν, αυτός είναι ο Κύριος. Αυτή είναι η εξουσία Του. Αυτή είναι η δύναμή Του. Γι' αυτό τον Θεό μιλάμε. Θέλουμε δουλειά. Θέλουμε αύξηση πίστης. Αλλά είμαστε σε καλό δρόμο. Ο Κύριος μας αγαπάει και θα προχωρήσουμε μέχρι το τέλος μαζί Του. Ας σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν μάθεις να περπατάς μέσα στη Βουλή του Θεού και στο θέλημά Του, τίποτα δεν είναι που θα χρειαστείς και θα στο στερήσει ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέον Α.
2: Κεφάλαιον Κα. Μετά δε ταύτα τα πράγματα, να βουθέ ο Ιεσραηλίτης, είχεν αμπελώνα εν Ιεσραήλ, πλησίον του παλατίου του Αχάβ, βασιλέως της Σαμαρίας. Και ελάλησεν ο Αχάβ προς τον Ναβουθέ, λέγον, «Δώσ' μη τον αμπελώνα σου, δια να έχω αυτόν κήπον λαχάνων, επειδή είναι πλησίον του οίκου μου. Και θέλω σι δώσει ανταυτού αμπελώνα καλύτερον παρά αυτόν, ή αν είναι αρεστόν εισέ, θέλω σι δώσει το αντίτιμον αυτού εις Αργύριον». Ο δε Ναβουθέ είπε προς τον Αχάβ, «Μη γέννητο εισέ με, παρά Θεού, να δώσω την κληρονομία των πατέρων μου εισέ». Και ήλθεν ο Αχάβ εις τον οίκον αυτού σκυθρωπός και δυσυρεστημένος, δια των λόγων των οποίων ελάλησε προς αυτόν Ναβουθέ ο Ιεσραηλίτης υπόν, «Δεν θέλω σι δώσει την κληρονομία των πατέρων μου». Και πλαγίασεν επί της κλίνης αυτού και απέστρεψε το πρόσωπον αυτού και δεν έφαγε άρτον. Και ήλθε προς αυτόν η Εζάβελη γυνή αυτού και είπε προς αυτόν, «Διότι το πνεύμα σου είναι περίλυπον, ώστε δεν τρώγεις άρτον?» Ο δε είπε προς αυτήν, «Επειδή ελάλησα προς Ναβουθέ τον Ιεσραηλίτην και είπα προς αυτόν, «Δώσ' μη τον αμπελώνα σου διαργυρίου, ή αν αγαπάς, θέλω σι δώσει άλλον αμπελώνα ανταυτού». Και εκείνος απεκρίθη, «Δεν θέλω σι δώσει τον αμπελώνα». Και είπε προς αυτόν η Εζάβελ η γυνή αυτού, «Σι τώρα βασιλεύεις επί τον Ισραήλ, σηκώθητη, φάγε άρτον και ας είναι εύθυμος η καρδία σου. Εγώ θέλω σι δώσει τον αμπελώνα Ναβουθέ του Ιεσραηλίτου». Τότε έγραψεν επιστολάς εν ονόματι του Αχάβ και εσφράγισε δια της φραγίδος αυτού και απέστειλε τας επιστολάς προς τους πρεσβυτέρους και προς τους άρχοντας τους όντας εν τη πόλη αυτού, τους κατοικούντας μετά του Ναβουθέ. Και έγραφεν εν τες επιστολές λέγουσα, «Κηρύξατε νηστείαν και καθίσατε τον Ναβουθέ επικεφαλής του λαού. Και παρακαθίσατε δύο άνδρας κακούς αντικρί αυτού και ας μαρτυρήσωση κατά αυτού λέγοντες, «Συ ευλασφήμισας τον Θεόν και τον Βασιλέα, και εκβάλετε αυτόν και λιθοβολήσατε αυτόν και ας αποθάνει». Και έκαμον οι άνδρες της πόλεως αυτού, οι πρεσβύτεροι και οι άρχοντες οι κατοικούντες εν την πόλη αυτού, καθώς εμήνυσε προς αυτούς η Εζάβελ κατά το γεγραμμένον εν τες επιστολές τας οποίας έστειλε προς αυτούς. Εκήρυξαν νηστείαν και εκάθισαν τον Ναβουθέ επικεφαλής του λαού. Και εισήλθαν δύο άνδρες κακοί και εκάθισαν αντικρί αυτού. Και μαρτύρησαν οι άνδρες οι κακοί κατά αυτού κατά του Ναβουθέ ενώπιον του λαού λέγοντες, «Ο Ναβουθέ ευλασφήμισε τον Θεόν και τον Βασιλέα». Τότε εξέβαλον αυτόν έξω της πόλεως και λιθοβόλησαν αυτόν με λίθους και απέθανε. Και απέστειλαν προς την Ιεζάβελ λέγοντες, «Ο Ναβουθέ ελιθοβολήθη και απέθανε». Και ως ήκουσεν η Ιεζάβελ ότι ο Ναβουθέ ελιθοβολήθη και απέθανεν, είπεν η Ιεζάβελ προς τον Αχάβ, «Σηκώθητη κληρονόμησον τον αμπελώνα Ναβουθέ του Ιεσραηλίτου, τον οποίον δεν ήθελε να σι δώσει διαργυρίου, διότι ο Ναβουθέ δεν ζει, αλλά πέθανε». Και ως ήκουσεν ο Αχάβ ότι ο Ναβουθέ απέθανεν, εσηκώθη ο Αχάβ να καταβεί στον αμπελώνα του Ναβουθέ του Ιεσραηλίτου δια να κληρονομήσει αυτόν. Και ήλθεν ο λόγος του Κυρίου προς Ηλίαν τον Θεσβήτην λέγον, «Σηκώθητη κατάβα εις συνάντηση του Αχάβ, βασιλέως του Ισραήλ, ως της κατοικίαν Σαμαρία, ιδού εν το αμπελώνη του Ναβουθέ είναι, όπου κατέβει δια να κληρονομήσει αυτόν, και θέλεις λαλήσει προς αυτόν λέγον, ούτω λέγει Κύριος, εφώνευσας και έτι εκκληρονόμησας, και θέλεις λαλήσει προς αυτόν λέγον, ούτω λέγει Κύριος, εν το τόπο όπου οι κίνες έγλυψαν το αίμα του Ναβουθέ, θέλουσι γλύψει οι κίνες το αίμα σου, ναι σου». Και είπεν ο Αχάβ προς τον Ηλίαν, «Με έβρικα σε εχθρέ μου?» Και απεκρίθη, «Σε έβρικα, διότι επόλυσα σε αυτόν εις τον απράτιστο πονηρόν ενώπιον του Κυρίου. Ιδού λέγει Κύριος, εγώ θέλω φέρει κακόν επί σε και θέλω σαρώσει κατόπιν σου και εξολοθρεύσει του Αχάβ, τον ουρούντα προς τον τείχον και των πεφυλαγμένων και των αφημένων μεταξύ του Ισραήλ. Και θέλω καταστήσει τον οίκον σου ως τον οίκον του Ιεροβάμ, ιού του Ναβάτ, και ως τον οίκον του Βαασά, ιού του Αχιά, δια των παροργισμών των οποίων με παρόργησας και έκαμε στον Ισραήλ να αμαρτήσει. Και περί της Ιεζάβελ έτι ελάλησεν ο Κύριος λέγον, «Εκείνες θέλουσι καταφάγει την Ιεζάβελ πλησίον του πρωτυχίσματος της Ιεζραέλ. Ώστις εκ του Αχάβ αποθάνει εν τη πόλη, εκείνες θέλουσι καταφάγει αυτόν. Και ώστις αποθάνει εν το αγρό, τα πετεινά του ουρανού θέλουσι καταφάγει αυτόν. Ουδίστο όντι δεν εστάθη όμοιος του Αχάβ, ώστις επόλυσεν εαυτόν εις τον απράτη πονηρά ενώπιον του Κυρίου, όπως εκείνη αυτόν η Ιεζάβελ η γυνή αυτού. Και έπραξε βδελιρά σφόδρα, ακολουθών τα είδωλα, κατά πάντα όσα έπρατον οι Αμορέοι, τους οποίους ο Κύριος εξεδίωξε να πέμπροσθεν τον Υιόν Ισραήλ. Ως δε ήκουσεν ο Αχάβ τους λόγους τούτους, διέριξε τα ημάτια αυτού και έβαλε σάκον επί την σάρκα αυτού και ενίστευσε και εκείτε το περιτετυλιγμένος σάκον και ευάδιζε και κυφός. Ήλθε δε ο λόγος του Κυρίου προς Ηλίαν τον θεσβήτην λέγον, «Είδες πως εταπεινώθη ο Αχάβ ενώπιον? Επειδή εταπεινώθη ενώπιον μου, δεν θέλω φέρει το κακόν εν τες ημέρες αυτού. Εν τες ημέρες του Υιού αυτού θέλω φέρει το κακόν επί τον οίκον αυτού». Έσδρας, κεφάλαιον Α. Και εν το πρώτο έτη Κύρου του βασιλέως της Περσίας, δια να πληρωθεί ο λόγος του Κυρίου, ο διαστόματος του Ιερεμίου, δίγειρεν ο Κύριος το πνεύμα του Κύρου, βασιλέως της Περσίας, και διακήρυξε διόλου του βασιλείου αυτού, και μάλιστα εγγράφος λέγον, ούτω λέγει Κύρος ο βασιλεύς της Περσίας, πάντα τα βασίλεια της γης έδωκεν εις εμέ Κύριος ο Θεός του ουρανού, και αυτός προσέταξεν εις εμέ να οικοδομήσω εις αυτόν οίκον εν Ιερουσαλήμ, ητις είναι εν τη Ιουδαία. Τις εξ ημών είναι εκ παντός του λαού αυτού? Ο Θεός αυτού, έστω μεταυτού, και ας αναβείς Ιερουσαλήμ, ητις είναι εν τη Ιουδαία, και ας οικοδομήσει τον οίκον Κυρίου του Θεού του Ισραήλ. Αυτός είναι ο Θεός ο εν Ιερουσαλήμ. Πάντα δε απολυπόμενον εκ πάντων των τόπων, όπου παρικεί, ας βοηθήσω συν αυτόν οι άνδρες του τόπου αυτού, με αργύριον και με χρυσίον και με αγαθά και με κτίνη, εκτός της προαιρετικής προσφοράς δια τον οίκον του Θεού τον εν Ιερουσαλήμ. Τότε εσηκώθησαν οι αρχηγοί των πατριών του Ιούδα και του Βενιαμίν και οι ιερείς και οι Λεβίτε με τα πάντων όσων το πνεύμα διήγηρεν ο Θεός εις το να αναβώσει δια να οικοδομήσωση τον οίκον του Κυρίου τον εν Ιερουσαλήμ. Και πάντες υπέριξ αυτών εβοήθησαν αυτούς με σκεύη αργυρά, με χρυσίον, με αγαθά και με κτίνη και με πολύτιμα πράγματα εκτός πασών των προαιρετικών προσφορών. Και εξήγαγε ο βασιλεύς Κύρος τα σκεύη του οίκου του Κυρίου, τα οποία ο Ναβουχοδονόσορ είχε φέρει από Ιερουσαλήμ και θέσει αυτά εν το οίκο του Θεού αυτού. Και εξήγαγε ταύτα Κύρος ο βασιλεύς της Περσίας, διαχειρός του Μεθριδάθ, του θησαυροφύλακος, και ρύθμισεν αυτά εις τον Σαβασάρ, τον άρχοντα της Ιουδαίας. Και ούτως είναι ο αριθμός αυτών. 300 δίσκοι χρυσή, 1000 δίσκοι αργυρή, 29 μάχαιρε, 300 φιάλε χρυσέ, 410 φιάλε αργυρέ δεύτερε, άλλα σκεύη 1000. Πάντα τα σκεύη τα χρυσά και αργυρά ήσαν 500 και 400. Τα πάντα ανεβίβασεν ο Σαβασάρ μετά των εχμαλώτων των αναβιβαστέντων από Βαβυλώνος εις Ιερουσαλήμ. Έσδρας, κεφάλαιον Β. Ούτι δε είναι οι άνθρωποι της επαρχίας, οι αναβάντες εκ της εχμαλωσίας, εκ των μετικιστέντων, τους οποίους Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς της Βαβυλώνος μετόκισεν εις Βαβυλώνα, και επιστρέψαντες εις Ιερουσαλήμ και εις την Ιουδαίαν, έκαστος εις την πόλην αυτού. Ήτινες ήρθον με τα Ζωροβάβελ, Ιησού, Νεεμία, Σεραΐα, Ρεελαΐα, Μαροδοχέου, Βιλσάν, Μισπάρ, Βιγουέ, Ρεούμ, Βαανά. Αριθμός των ανδρών του λαού του Ισραήλ. Ή Φαρός δισχύλιοι 172, Ή Σεφατία 372, Ή Αράχ 775, Ή Φαάθ Μωάβ εκ των Ιών Ιησού και Ιωάβ δισχύλιοι 812, Ή Ελάμ 1254, Ή Ζατσού 945, Ή Ζακχέ 760, Ή Βανί 642, Ή Βιβαΐ 623, Ή Ασγάδ 1222, Ή Αζωνικάμ 666, Ή Βιγουέ δισχύλι 56.

42. Ή κυρία Θαρίμ, Χεφυρά και Βυρόθ, 743. Ή Ραμά και Γαβά, 620 και Ίς. Άνδρες Μιχμάς, 122. Άνδρες Βεθήλ και Γε, 223. Ή Νεβό, 52. Ή Μαγβής, 156. Ή του άλλου Ελάμ, 1254. Ή Χαρίμ, 320. Ή Λόδ, Αδίδ και Ονό, 725. Ή Ιεριχώ, 345. Ή Σενά, 3630. Ή Ιερείς. Ή Ιεδαΐα, εκ του οίκου Ιησού, 973. Ή Ιμύρ, 1052. Ή Πασχόρ, 1247. Ή Χαρίμ, 1017. Ή Λεβίτε. Ή Ιησού και Καδμιήλ, εκ των ιών Οδουία, 74. Ή Ψαλτοδί. Ή Ασάφ, 128. Ή των Πυλωρών. Ή Σαλούμ, ή Ατήρ, ή Ταλμών, ή Ακούβ, ή Ατιτά, ή Σοβαΐ, πάντες 139. Ή Νεθινίμ. Ή Σιχά, ή Ασουφά, ή Ταβαώθ, ή Κυρός, ή Σιαά, ή Φαδόν, ή Λεβανά, ή Αγαβά, ή Ακούβ, ή Αγάβ, ή Σαλμέ, ή Ανάν, ή Δίλ, ή Γαάρ, ή Ρεαΐα, ή Ρεσίν, ή Νεκοδά, ή Γαζάμ, ή Ουζά, ή Φασέα, ή Βισέ, ή Ασενά, ή Μεουνίμ, ή Νεφουσίμ, ή Βακβούκ, ή Ακουφά, ή Αρούρ, ή Βασλούθ, ή Μεϊδά, ή Αρσά, ή Βαρκός, ή Σισάρα, ή Θαμά, ή Νεσιά, ή Ατιφά. Ή των δούλων του Σολομώντος. Ή Σοταΐ, ή Σοφερέθ, ή Φερουδά, ή Ιαλά, ή Δαρκών, ή Γιδίλ, ή Σεφατία, ή Ατήλ, ή Φοχερέθ από Σεβαΐμ, ή Αμή. Πάντες είναι Θηνίμ και οι των δούλων του Σολομώντος ήσαν 392. Ούτι δε ήσαν οι αναβάντες από Θελ Μελάχ, Θελ Αρισά, Χερούβ, Αδάν και Ημύρ. Δεν ειδυνάντο όμως να δείξωσι τον οίκον της πατριάς αυτών και το σπέρμα αυτών αν ήσαν εκ του Ισραήλ. Ή Δαλαΐα, ή Τοβία, ή Νεκοδά, 652. Και εκ των ιών των ιερέων, ή Αβαΐα, ή Ακός, ή Βαρζελαΐ, ώστις έλαβε γυναίκα εκ των θυγατέρων Βαρζελαΐ του Γαλαδίτου και ονομάστη κατά το όνομα αυτών. Ούτι εζήτησαν την καταγραφήν αυτών μεταξύ των απαριθμηθέντων κατά γενεαλογίαν και δεν ευρέθησαν. Όθεν εξευλήθησαν από τις ιερατείας. Και είπε προς αυτούς ο Θυρσαθά να μη φάγωσιν από τον αγιωτά των πραγμάτων έως σου αναστηθεί ιερεύς με τα ουρίμ και θουμίμ. Πάσα η σύναξη σωμού ήσαν 42.360 εκτός των δούλων αυτών και των θεραπενίδων αυτών ήτινες ήσαν 7.337 και πλην τούτων 200 ψαλτοδί και ψάλτρι. Ήπι αυτών 736, εημίωνι αυτών 245, εκάμιλι αυτών 435, αιώνι 6.720. Κι έτινες εκ των αρχηγών των πατριών, ότε ήλθον εις τον οίκον του Κυρίου τον εν Ιερουσαλήμ, προσέφεραν αυτό προαιρέτως δια τον οίκον του Θεού, να αναγύρωσιν αυτόν εν το τόπο αυτού. Έδωκαν κατά την δύναμη αυτών εις το θησαυροφυλάκιον του έργου 6.000.000 δραχμάς χρυσίου και 5.000 μνάς αργυρίου και 100 ιερατικούς χιτώνας.

0: ούτως οι ιερείς και οι λεβίτες και μέρος εκ του λαού και οι ψαλτοδοί και οι πυλωροί και οι νεθινήμ κατόκισαν εν τες πόλεσιν αυτών και πάσο Ισραήλ εν τες πόλεσιν αυτού. Το πρώτον βιβλίον των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον Α. Αδάμ, Σιθ, Ενός, Καϊνάν, Μαλαλεήλ, Ιάρεδ, Ενόχ, Μαθουσάλα, Λάμεχ, Νόε, Σιμ, Χαμ και Ιάφεθ. Οι του Ιάφεθ, Γομέρ και Μαγόγ και Μαδαΐ και Ιαβάν και Θουβάλ και Μεσέχ και Θυράς. Και οι του Γομέρ, Ασχενάζ και Ριφάθ και Θογαρμά. Και οι του Ιαβάν, Ελισά και Θαρσίς, Κιτίμ και Δοδανίμ. Οι του Χαμ, Χούς και Μισραήμ, Φούθ και Χανάν. Και οι του Χούς, Σεβά και Αβιλά και Σαβθά και Ραμά και Σαβδεκά. Οι του Ραμά, Σεβά και Δεδάν. Και ο Χούς εγέννησε τον Νευρόδα, ούτως ήρχισε να είναι ισχυρός επί της γης. Και ο Μισραήμ εγέννησε τους Λουδίμ και τους Αναμίμ και τους Λεαβίμ και τους Ναφθουχίμ και τους Πατρουσίμ και τους Χασλουχίμ, εκ των οποίων εξήλθον οι Φιλιστέοι και τους Καφθορίμ. Και ο Χαναάν εγέννησε τον Σιδώνα πρωτότοκον αυτού και των Χεταίων και των Ιεβουσαίων και των Αμοραίων και των Γεργεσαίων και των Εβαίων και των Αρουκαίων και των Ασενέων και των Αρβάδιων και των Σαμαραίων και των Αμαθαίων. Ή του Σιμ, Ελάμ και Ασούρ και Αρφαξάδ και Λούδ και Αράμ. Και οι Αράμ, Ούζ και Ούλ και Γεθέρ και Μεσέχ. Και ο Αρφαξάδ εγέννησε τον Σαλά και ο Σαλά εγέννησε τον Έβερ. Και εις τον Έβερ εγεννήθησαν δύο ή. Το όνομα του ενός Φαλέγ, διότι εν τες ημέρες αυτού διεμερίστη η γη, το δε όνομα του αδελφού αυτού Ιοκτάν. Και ο Ιοκτάν εγέννησε τον Αλμοδάδ και τον Σαλέφ και τον Ασαρμαβέθ και τον Ιαράχ και τον Αδωράμ και τον Ουζάλ και τον Δικλά και τον Εβάλ και τον Αβιμαήλ και τον Σεβά και τον Οφύρ και τον Αβιλά και τον Ιωβάβ, πάντες ούτι ήσαν οι του Ιοκτάν. Σιμ, Αρφαξάδ, Σαλά, Έβερ, Φαλέγ, Ραγάβ, Σερούχ, Ναχόρ, Θάρα, Αβραμ, ως της είναι ο Αβραάμ. Είδε του Αβραάμ, Ισαάκ και Ισμαήλ. Αυτή είναι η γενναία αυτών. Ο πρωτότοκος του Ισμαήλ, Ναβαϊόθ, έπειτα Κιδάρ και Αδβεήλ και Μιβσάμ, Μισμά και Δούμα, Μασά, Αδάδ και Θεμά, Ιετούρ, Ναφής και Κεδμά. Ούτι ήσαν οι ή του Ισμαήλ. Οι δε ή της Χετούρας, θεραπένης του Αβραάμ, ούτι. Αυτή εγέννησε το Ζεμβράν και Ιοξάν και Μαδάν και Μαδιάμ και Ιεσβόκ και Σουά και ή του Ιοξάν Σεβά και Δεδάν και ή του Μαδιάμ Γεφά και Εφέρ και Ανόχ και Αβιδά και Ελδαγά. Πάντες ούτι ήσαν οι της Χετούρας. Και γέννησε ο Αβραάμ τον Ισάκ, οι δε του Ισάκ, ο Ισάφ και ο Ισραήλ. Οι του Ισάφ, Ελιφάς, Ραγουήλ, Ιεχούς, Ιεγλώμ και Κορέ. Οι του Ελιφάς, Θεμάν και Ομάρ, Σοφάρ, και Γοθόμ και Νέζ και Θαμνά και Αμαλίκ. Ή του Ραγουήλ, Ναχάθ, Ζερά, Σομέ και Μοζέ. Και ή του Σύρ, Λοτάν και Σοβάλ και Σεβεγόν και Ανά και Δισόν και Εσέρ και Δισάν. Και ή του Λοτάν, Χωρί και Εμάμ, αδελφίδε του Λοτάν, Θαμνά. Ή του Σοβάλ, Ελάν και Μαναχάθ και Εβάλ, Σεφό και Ονάμ. και ή του Σεβεγών Αιέ και Ανά, ή του Ανά Δισόν, και ή του Δισόν Αμράν και Ασβάν και Ιθράν και Χαράν, ή του Εσέρ Βαλαάν και Ζαβάν και Ιακάν, ή του Δισάν Ουζ και Αράν. Ούτι δε ήσαν οι βασιλείς, οι βασιλεύσαντες εν τη γη Εδόμ, πριν βασιλεύσει βασιλεύς επί τους Ιούς Ισραήλ. Βελά, ο γιος του Βεόρ, και το όνομα της πόλεως αυτού, Δεναβά. Και απέθανεν ο Βελά, και βασίλευσεν ανταυτού, Ιωβάβ, ο γιος του Ζερά, εκ της Βοσόρας. Και απέθανεν ο Ιωβάβ, και βασίλευσεν ανταυτού, Χουσάμ, εκ της γης των Θεμανιτών. Και απέθανεν ο Χουσάμ, και βασίλευσεν ανταυτού, Αδάδ, ο γιος του Βεδάδ, ως της επάταξε τους Μαδιανίτας εν την πεδιάδη του Μωάβ. Το δε όνομα της πόλεως αυτού, Αβίθ. Και απέθανεν ο Αδάδ και βασίλευσεν ανταυτού Σαμλά, ο εκ Μασρεκάς. Και απέθανεν ο Σαμλά και βασίλευσεν ανταυτού Σαούλ, ο από Ρεχοβόθ της παρά των ποταμών. Και απέθανεν ο Σαούλ και βασίλευσεν ανταυτού Βαάλ Χανάν, ο γιος του Αχβόρ. Και απέθανεν ο Βαάλ Χανάν και βασίλευσεν ανταυτού ο Αδάδ. Και το όνομα της πόλεως αυτού ήτο Πε. Το δε όνομα της γυναικός αυτού Με Ταβεήλ, Θυγάτηρ Ματρέδ, Θυγατρός Με Ζαάβ. Αποθανόντος δε του Αδάδ, εστάθησαν ηγεμόνες Εδόμ, ηγεμόν Θαμνά, ηγεμόν Αλβά, ηγεμόν Ιεθέθ, ηγεμόν Ολιβαμά, ηγεμόν Ιλά, ηγεμόν Φινών, ηγεμόν Κενέζ, ηγεμόν Θεμάν, ηγεμόν Μιβσάρ, ηγεμόν Μαγεβιήλ, ηγεμόν Ιράμ. Ούτι εστάθησαν οι ηγεμόνες Εδόμ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ποιος είναι πραγματικά παιδί του Θεού? Αυτός που γεννιέται από σπέρμα άφθαρτο, που είναι ο λόγος του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Αυτός που δέχεται τον Χριστό μέσα στην καρδιά του, σαν σωτήρα του, σαν λυτρωτή του. Αυτός που υποτάσσεται στον Κύριο και ο Θεός μαρτυρεί μες στη ζωή του, δίνοντάς του το πνεύμα της επαγγελίας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Είμαστε, αδερφοί, ευχαριστημένοι γιατί διαλέξαμε την αγαθή μερίδα όπως τη Μαρία. Και μπορεί γύρω μας να υπάρχει μια αντίδραση, ο εχθρός βέβαια που μας ηρωνεύεται ή διεκδικεί τα δικά του, αλλά εμείς ξέρουμε σε ποιον εμπιστεύσαμε και έτσι με τον Κύριο θα μείνουμε. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, Ιησού μας. Ξέρετε, αδερφοί, ερχόμαστε στην Εκκλησία, φεύγουμε, ξαναερχόμαστε και διερωτούμαστε κάποτε αυτός ο ερχομός του πηγενέλα, πώς μπορεί να γίνει ευλογία στη ζωή μου. Γίνεται, αλλά ενώ πώς μπορώ να αξιοποιήσω πιο πολύ αυτά που μαθαίνουμε στα κηρύγματα, στους ύμνους που ανοιγόμαστε, πόσον ανοιγόμαστε στην προσευχή πριν. Δηλαδή πώς η επαφή μου με το Θεό και το Λόγο Του να είναι ουσιαστική, πραγματική και να μην είναι μια απλή συνήθεια. Ξέρετε, όλοι μας βγήκαμε, οι περισσότεροι, είτε από την Εκκλησία την Ορθόδοξη, καθολικισμό, τέλος πάντων από θρησκείες. Και οι άνθρωποι έχουν τη θρησκεία τους σαν ένα πρόγραμμα, μια τελετή. Αρχίζει, τελειώνει, αυτό είναι, την επόμενη φορά πάλι. Και αυτή η παγίδα μπορεί να γίνει η ίδια και στους αναγεννημένους που έχουν γνωρίσει μεν τον Κύριο, αλλά περνάει ο χρόνος και τα χρόνια και τελικά μπορεί να γίνει μια ρουτίνα και αυτό. Έρχομαστε στην Εκκλησία και έχουμε και εμείς το δικό μας πρόγραμμα σε εισαγωγικά. Περίπου τόση ώρα η προσευχή, περίπου τόση ώρα η ύμνη, περίπου τόση ώρα το κήρυγμα, διότι πρέπει να είμαστε πρακτικοί, πρέπει να επιστρέψουμε στα σπίτια μας, στις δουλειές μας. Αν υποθέσουμε ότι κάποιος μπορεί να παρακολουθήσει τη λατρεία όπως τώρα και το κήρυγμα, ας πούμε από 13χρονο παιδάκι ως τα 60 του, υπολογίστε ότι θα έχει πάει στην Εκκλησία σχεδόν 2.500 φορές. Μιλούμε για την κύρια συνάθρηση. Ή 5.000, αν βάλουμε δύο φορές τη εβδομάδα. Ας πούμε και εμείς που έχουμε την Τετάρτη προσευχή, αν έρχεται και σε αυτό, τέλος πάντων, πολλές ώρες, πολλής χρόνος. Και το ερώτημα είναι, τόσος χρόνος, πήγαινε, έλα, οι βενζίνες σου, ο κόπος σου, όλη αυτή η προσπάθεια, χρόνια, τι μπορώ να κάνω για να μην πηγαίνουν χαμένα ή τουλάχιστον ένα μέρος από αυτό. Γιατί κάθε συνάθρηση, για μας είναι Κυριακή, για άλλες εκκλησίες είναι άλλη μέρα, είναι μια καινούργια ευκαιρία να γνωρίσω τον Κύριο, να έρθω πιο κοντά Του. Πώς μπορώ λοιπόν να ακούω σωστά το Λόγο του Θεού, ώστε σε κάθε συνάθρηση να είναι μια ευλογία για μένα. Δηλαδή να φύγω και να πω, πήρα κάτι. Μπορεί να μην θυμάσαι ολοκληρώνω το κήρυγμα, είναι αδύνατο, όσα κήρυγματα έχουμε να ακούσει θα θυμόμαστε. Μπορεί να είναι ένα εδαφείο, μπορεί να είναι μια πρόταση, ένα παράδειγμα, μια παράγραφος, τέλος πάντων κάτι που θα σου μείνει. Και ακόμη παραπέρα, πώς μπορώ να έχω κοινωνία με το Λόγο του Θεού, να το διαβάζω δηλαδή, όταν είμαι μόνος μου, μόνη μου. Υπάρχει κάτι που μπορώ και θα έπρεπε να κάνω. Ξέρετε, για πολλούς αδερφούς και εμείς ήδη, υπάρχουν στιγμές που νιώθαμε ή νιώθουμε τώρα, ανάλογα, ότι είμαστε πολύ ψηλά πνευματικά. Έτσι, σκεφτείτε σαν νοητή γραμμή, ότι προχωράς, κάποτε είσαι κάτω, κάποτε πάνω και σε μια φάση της ζωής σου είσαι αρκετά ψηλά και λες, είναι πολύ ωραία με τον Κύριο τώρα, αυτές τις μέρες, αυτή την περίοδο, νιώθω περίφημα. Δεν έχω αμαρτία στη ζωή μου, έχω πάρει αποφάσεις, ο Κύριος με ευλογεί, ακούω τα κηρύγματα, διαβάζω, καταλαβαίνω, μπαίνει μέσα μου, ακούω τους ύμνους, ευλογούμε, κλαίω, τέλος πάντων κάτι πολύ όμορφο. Νιώθεις έντονα την παρουσία του Θεού, λαμβάνεις φρέσκια αποκάλυψη, ξέρετε το χρήσμα, νιώθεις ότι ρέει σαν λάδι και πάει κάτω και ακούς τον Κύριο μέσα στο πνεύμα σου να σου μιλάει ξεκάθαρα και να λες, μου μιλάει και εμένα ο Κύριος, εμένα. Όμως, κάποιες άλλες στιγμές, άλλη φάση της ζωής σου, αν κοιτάξεις πίσω, μπορεί να δεις μια κοιλάδα, λίγο σκοτάδι, που ο ουρανός ήταν κλειστός. το λάδι είχε στερέψει. Και δεν μπορείς να πεις με σιγουριά ότι η παρουσία του ήταν εκεί, το χρήσμα ήταν εκεί. Δηλαδή ζούσες διαπίστεως και προχωρούσες. Και στη διάρκεια της λατρείας και της δοξολογίας μπορεί να μην ευλογήσουν ή να μην ευλογήσει αυτή την περίοδο. Δηλαδή ούτε να κλάψεις μπορείς, ούτε να σηκώσεις τα χέρια σου, δεν νιώθεις και δεν θες να είσαι υποκριτής. Αυτές τις στιγμές, όταν τη συγκίνηση της δόξας του Κυρίου έχει φύγει και βρίσκεις σε αυτή την πνευματική κοιλάδα, ας το πούμε, ίσως μπεις στον πειρασμό να αμφιβάλλεις για όλα αυτά που βίωσες όταν ήσουν στο πικ, στην κορυφή του βουνού, πνευματικά έτσι. Δηλαδή, ίσως μπεις στον πειρασμό από τον εχθρό να σκεφτείς ότι όλα αυτά που γεύτηκες τότε, μπορεί να μην ήταν και αληθινά, μπορεί να ήταν η ιδέα σου, ο ενθουσιασμός σου, ο ζήλος σου, ο φανατισμός σου. Βλέπετε αδερφοί, εάν στηρίξουμε την πίστη μας στο πώς νιώθουμε, η πίστη μας θα κλονίζεται σε κάθε πειρασμό. Και αυτό πρέπει να προσέχουμε τα συναισθήματα. Ματθαίος 4:3. Όταν ο διάβολος ήρθε να πειράξει τον Κύριο Ιησού στην έρημο, του είπε, «Εάν Υιός είσαι του Θεού, πες ώστε οι λίθοι αυτοί, οι πέτρες, να γίνουν άρτη». Τι κακόν του είπε, αν το δει κάποιος έτσι που δεν ξέρει πολλά από τα πνευματικά. «Αν είσαι Υιός του Θεού, πού είσαι, ωραία. Οι πέτρες είναι εδώ, πεινάς πάρα πολύ, 40 μέρες δεν έφαγες, πες να γίνουν άρτη ή να φας». Όπως ο Κύριος αργότερα δεν έκανε τους 5 ψωμάκια και τους 2 ψαράκια και φάγει τόσος κόσμος. Γιατί να μην το κάνει και τότε, να φάει. Θα κάνει κάτι κακό. Ξέρετε, αυτή η λέξη, αυτόν το αν είσαι, ο Κύριος ήξερε αν ήταν ή αν δεν ήταν. Προσέξτε, δεν είχε κάνει κανένα θαύμα ακόμα. Είχε πάει 30 χρονών, ταπεινός, είχε κοινωνία με τον Κύριο, αλλά ξέρετε, εμείς βλέπουμε το αποτέλεσμα και λέμε όλα τελειωμένα. Ο Κύριος ζούσε με πίστη. Βαφτίστηκε στον Ιορδάνη και το πνεύμα λέει τον έφερε στην έρημο να πειραστεί. Και πέρασε πολύ άσχημα. Όταν λέμε πειρασμός, πειρασμός. Όταν μας λέει ότι πειράστηκε κατά πάντα και μπορεί να βοηθήσει τους άλλους, ο Κύριος πραγματικά πειράστηκε μέχρι εκεί που δεν σήκωνε. Αν είσαι Υιός του Θεού, πες ώστε οι λίθοι αυτοί να γίνουν άρτη. Αυτή η λεξούλα φαίνεται τόσο ασήμαντη, το εάν είσαι. Όμως γίνεται ένα τεράστιο εμπόδιο για πολλούς, γιατί αυτή η λέξη μπορεί να ταρακουνήσει όλο το σύστημα της πίστης σου. Μα είμαι Υιός του Θεού. Σκέψου για τον εαυτό σου, γιατί και εμείς σε εισαγωγικά είμαστε Υιοί Θεού. Την υπόσχεση. Όσοι τον δέχθηκαν, σε αυτούς έδωσε την εξουσία να ονομαστούν Υιοί του Θεού. Εννοείται και θυγατέρες. Του Θεού, αδερφοί. Μα είμαι Υιός του Θεού. Εντάξει, το λέει, δεν το λέει, αλλά εγώ προσωπικά είμαι που κάνω τόσα. Γι' αυτό πρέπει να παρακολουθήσουμε το παράδειγμα του Κυρίου και να αρνηθούμε να εμπιστευτούμε τα συναισθήματά μας και τα βιώματά μας, γιατί ο Κύριος τι απάντησε στον εχθρό, στο 4, «Γεγραπτέ». Είναι γραμμένο. «Με άρτο μόνο δεν θα ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με κάθε λόγο», ρήμα λέει το αρχαίο, «που βγαίνει από το στόμα του Θεού». Δηλαδή κάθε φορά που ο Κύριος απαντούσε στο διάβολο, του έλεγε «Είναι γραμμένο». Γιατί να πάει στο λόγο. Δεν είχε αρκετή σοφιά, αρκετή κοινωνία με τον Θεό, 30 χρονών, σοβαρός νέος, άγιος. Δεν μπορούσε να τα πει ένα χεράκι, όπως εμείς πολλές φορές λέμε «Ξέρουμε εντός, ας έρθει ο διάβολος εδώ να του τα πω». Είναι γεγραμμένον. Δηλαδή ο Κύριος Ιησούς στάθηκε πάνω στο Λόγο του Θεού, άρα και εμείς πρέπει να κάνουμε το ίδιο, γιατί αυτός είναι το σταθερό, το θεμέλιο μας, ο Λόγος, τα ρήματα. Δεν έχει σημασία ποιες είναι οι καταστάσεις, ποια είναι τα εάν ή πώς νιώθουμε εκείνη τη στιγμή, γιατί είπαμε, το συναίσθημα είναι επικίνδυνο. Μα νιώθω ωραία, νιώσε, αλλά μπορεί την άλλη στιγμή να νιώθεις απελπισία. Δεν πάμε με αυτά. Ο Λόγος του Θεού πρέπει να έχει τον τελευταίο λόγο σε κάθε κατάσταση της ζωής μας. Πώς λοιπόν μπορώ να ακούω σωστά το Λόγο του Θεού ώστε να είναι ευλογία στη ζωή μου? Και ξέρετε, αυτό δεν είναι ένα ερώτημα που απασχολεί τους σημερινούς χριστιανούς μόνο. Ήταν πάντα ήταν μια πρόκληση για τους πιστούς του Κυρίου. Ιάκωβος 1:21. Ακόμα και τα πρώτα χρόνια που δημιουργήθηκε η Εκκλησία. Γι' αυτόν ο Απόστολος Ιάκωβος στην επιστολή του αφιερώνει αυτό το κομμάτι που θα δούμε για να διδάξει πώς να ακούμε σωστά το Λόγο του Θεού. Αυτή η επιστολή γράφτηκε γύρω στο 62 μετά Χριστού. Σκεφτείτε, 30 χρόνια μετά τον Κύριο. Οι πιστοί μαζεύονταν στα σπίτια για συνάθρηση, δεν μπορούσαν να πηγαίνουν πια στον ναό, λόγω του διωγμού κατά των χριστιανών. Και οι υπεύθυνοι σε αυτές τις συναθρήσεις ήταν οι πρεσβύτεροι, οι οποίοι ακόμη ήταν κάτω από την καθοδήγηση των Αποστόλων. Και αξίζει να προσέξουμε ότι και αυτοί οι πιστοί, όπως και εμείς τώρα, άκουγαν το Λόγο του Θεού, δεν το διάβαζαν. Ξέρετε, ναι, ήταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και είχε άνθηση στα γράμματα, πολιτισμός, αλλά ο μέσος άνθρωπος δεν ήξερε να διαβάσει, ούτε να γράψει βέβαια. Και αυτοί που ήξεραν να διαβάζουν, δεν ήταν εύκολο να έχουν αντίγραφα, τα χειρόγραφα, τα βιβλία, οι περγαμηνές. Δεν είχε εφευρεθεί ακόμα η τυπογραφία. Αυτό έγινε αιώνες μετά. Άρα, οποιοδήποτε απόσπασμα της γραφής, είτε επιστολές που στάλικαν κλπ, έπρεπε να κάτσει ο άλλος να τις αντιγράψει. Χρονοβόρο, δύσκολο, τα υλικά, τα μελάνια. Μόνο οι πλούσιοι είχαν το Λόγο του Θεού και ακόμα αποσπάσματα ή στις συναγωγές. Κάποιοι ρόλοι, κάποια κομμάτια. Ας πούμε, πεντάτευχος κλπ. Γιατί ήταν πανάκριβα. Δηλαδή, αν κάποιος είχε ρόλους και περγαμενές στο σπίτι του, σημαίνει αυτός ήταν πλούσιος, ευκατάστατος. Έτσι λοιπόν ο κόσμος μάθαινε τον Λόγο του Θεού ακούγοντας. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε για να ακούσουμε τον Λόγο του Θεού σωστά είναι να υπάρχει προετοιμασία. Γι' αυτό να αποβάλλεται κάθε ρήπο και κάθε περίσσευμα κακίας και με πραότητα να δεχθείτε τον Λόγο που φυτεύτηκε μέσα σας, ο οποίος δύναται να σώσει τις ψυχές σας. Να το δούμε στο αρχαίο. «Διό αποθέμενοι πάσαν ρυπαρίαν και περισσίαν κακίας, εν πραίτητι δέξαστε των έμφυτων λόγων, των δυνάμενων σώσε τας ψυχάς ημών». Άρα διαβάζουμε πώς πρέπει να δεχθούμε το Λόγο του Θεού μέσα μας, που φυτεύτηκε μέσα μας, λέει. Κοιτάξτε την εικόνα, χώμα που φυτεύεται και που μπορεί να σώσει τις ψυχές μας. Απορρίπτοντας, δηλαδή πετώντας, κάθε βρωμιά, κάθε ρυπαρότητα και πληθώρα, λέει, κακίας. Είναι αυτονόητο ότι η ρυπαρότητα και η βρωμιά που μιλάει δεν αναφέρεται στο αν είμαστε καλοντημένοι, αν έχουμε κάνει τον μπάνιο μας κλπ. Αφορά το τι υπάρχει μέσα μας που πρέπει να καθαριστεί. Δηλαδή μιλά για την εσωτερική ακαθαρσία, την εσωτερική βρωμιά και περίσσιαν κακίας που πρέπει να καθαρίζεται. Καθώς ακούς το Λόγο του Θεού που κηρύτεται, βγαίνουν. Κάθε τι βρώμικο καθαρίζεται από μέσα. Μάρκος 7 από το 2. Να δούμε πώς ήταν το πνεύμα της εποχής τότε, με τις παραδόσεις που είχαν κλπ. Και όταν είδαν μερικούς από τους μαθητές του ότι με ακάθαρτα χέρια του τέστην άνυφτα τρώνε τους άρτους, γιατί οι Φαρισαίοι και όλοι οι Ιουδαίοι αν δεν νύψουν τα χέρια με πυγμή δεν τρώνε, κρατώντας την παράδοση των πρεσβυτέρων. Τι κάνανε εκείνοι, σηκώναν τα μανίκια ψηλά και έπλυναν και έπλυναν και έπλυναν, γιατί ήταν ολόκληρη διαδικασία, ο καθαρισμός για να δείξουν ότι εμείς τρώμε και τα κάνουμε όλα σωστά. Και γυρνώντας από την αγορά, αν δεν λουστούν, δεν τρώνε. Και άλλα πολλά είναι που παράλαβαν να κρατούν. Πλήσεις ποτηριών και σκευών και χάλκινων αντικειμένων και κρεβατιών. Τότε το ρωτούν οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς. Γιατί δεν περπατούν οι μαθητές σου κατά την παράδοση των πρεσβυτέρων, αλλά με ακάθαρτα χέρια τρώνε τον άρτο? Και αργότερα ο Κύριος στο 14 απάντησε «Ακούστε με όλοι και καταλάβετε». 15. Τίποτα δεν υπάρχει έξω από τον άνθρωπο που μπαίνει σε αυτόν, το οποίο δύναται να τον κάνει ακάθαρτο. Αλλά εκείνα που βγαίνουν από τον άνθρωπο είναι που κάνουν ακάθαρτο τον άνθρωπο. Και οι μαθητές δεν αντιλήφθηκαν, παρόλο που έπρεπε να είχαν καταλάβει, ούτε και αυτοί κατάλαβαν τι εννοούσε. Γι' αυτό και ο Κύριος συνέχισε στο 18. Έτσι κι εσείς είστε ασύνετοι. Δεν νοείτε ότι κάθε τι που απ' έξω μπαίνει στον άνθρωπο δεν δύναται να τον κάνει ακάθαρτο, γιατί δεν μπαίνει στην καρδιά, αλλά στην κοιλιά και βγαίνει στο αποχωρητήριο. Έλεγε μάλιστα, ό,τι βγαίνει από τον άνθρωπο, εκείνο κάνει ακάθαρτο τον άνθρωπο. Γιατί μέσα από την καρδιά των ανθρώπων βγαίνουν οι διαλογισμοί κακοί, πορνείες, κλοπές, φόνοι, μοιχείες, πλεονεξίες, κακίες, δόλος, ασέλγεια, οφθαλμός κακός, βλαστήμια, υπερηφάνεια, αφροσύνη. Όλα αυτά τα κακά βγαίνουν από μέσα και κάνουν ακάθαρτο τον άνθρωπο. Θα μου πείτε, καλά, αφού είναι μέσα στον άνθρωπο αυτά, τι σημασία έχει αν βγουν ή αν δεν βγουν, αφού είναι μέσα, άρα είναι ακάθαρτος ο άνθρωπος. Όχι, δεν είναι μέσα, γεννιούνται από μέσα και βγαίνουν. Πώς θα γεννηθούν, εάν συνεργαστείς με τον διάβολο και με τη σάρκα σου, μιλάμε για τον πνευματικό άνθρωπο, και αρχίζεις και φορτώνεις μέσα. Δηλαδή, δεν θα βγει πλεονεξία, η κακία, ο δόλος, η ασέλγεια έτσι από μόνον του. Οι άνθρωποι είναι απλοί από μόνοι τους. Δουλεύοντας τα όμως, δημιουργείς, θα έχεις ένα εργοστάσιο παραγωγής κακών προϊόντων. Και σκέφτεσαι, δουλεύει. Είσαι πονηρός, θα βγει η πονηρία σου. Σκέφτεσαι να σκοτώσεις τον άλλον και το δουλεύεις, θα βγει ο φόνος. Γι' αυτό λέει ότι αυτά που βγαίνουν από μέσα κάνουν ακάθαρτο τον άνθρωπο. Πότε τον κάνουν, όταν βγουν. Όταν λοιπόν διαβάζουμε στον Ιάκωβο για ρυπαρία και πληθώρα κακίας, αυτό αφορά τον εσωτερικό άνθρωπο, την καρδιά, όχι το σώμα. Και μάλιστα παίρνει την εικόνα από τη γεωργική ζωή. Πριν έρθει η ώρα ο γεωργός να φυτέψει, πρέπει να καθαρίσει, να ξεχορτήσει, να ξεχερσώσει τη γη, να την ετοιμάσει για τη σπορά. Και αυτό ακριβώς μαθαίνουμε και εδώ. Πριν την ώρα της σποράς, αν θέλουμε ο σπόρος να πιάσει, να βρει γόνιμο έδαφος, πριν δηλαδή να ακούσω το Λόγο του Θεού, πρέπει να υπάρχει μια προετοιμασία. Να καθαρίσεις την καρδιά σου, ούτως ώστε να έρθει ο σπόρος πνευματικά και να μπει μέσα στην καρδιά και να φυτευτεί σωστά και να μπορεί μετά να φυτρώσει και να φέρει καλόν καρπό. Πώς γίνεται αυτό? Με πολλούς τρόπους. Στην πιο απλή μορφή, τουλάχιστον, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό που κάναμε πριν, μόνο όταν ήρθαμε εδώ, που γονατίσαμε και προσευχηθήκαμε έστω για λίγα λεπτά. Πες, δεν είχες χρόνο, ήρθες από τη δουλειά κουρασμένος, μια εκδρομή, ό,τι ήταν σήμερα κλπ. Και έρχεσαι, λες, θα πω στη συνάθρηση, πρέπει. Μπορεί να βαριέμαι, μπορεί να θέλω να κάνω κάτι άλλο, αλλά πρέπει να το κάνω. Για τον Κύριο, για μένα. Ωραία, το κάνεις και έρχεσαι. Έχεις έστω και εκείνο το λίγο διάστημα να προετοιμάσεις την καρδιά σου. Είναι στιγμές πολύτιμες που μπορώ δηλαδή να προσευχηθώ και να ησυχάσω την καρδιά μου μπροστά στον Κύριο. Είναι μια ευκαιρία να εξομολογηθώ και να εξομολογηθείς, να ζητήσεις από το Πνεύμα του Θεού να δείξει τι ίσως υπάρχει ακόμη που δεν πρέπει να είναι εκεί. Γιατί πρέπει η ψυχή μου να είναι έτοιμη μπροστά στον Κύριο. Έχω ανάγκη δηλαδή να θυμηθώ ποιος είναι ο Κύριος, ποιος είμαι εγώ, τι κάνω εδώ. Καταλαβαίνετε, αδερφοί, γι' αυτό λέμε να σπάσει η ρουτίνα και το ξανά και ξανά και το πρόγραμμα. Θα πάω εκκλησία, θα με δουν οι αδερφοί, δεν θα ψιθυρίσουν από πίσω ότι «Α, δεν ήρθε ούτε αυτήν τη φορά, ή γιατί δεν ήρθε, τι συμβαίνει». Έκανα το καθήκον μου και φεύγω. Δόξα στον Κύριο, γεια. Μα δεν είναι να πείσουμε ο ένας τον άλλο, είναι και το δικό μας το συμφέρον. Και το δικό μας το συμφέρον είναι να έχουμε μια γλυκιά, όμορφη κοινωνία με τον Κύριο. Και όταν το έχεις αυτό, θα έχεις και κοινωνία με τους υπόλοιπους. Επίσης, είναι μια ευκαιρία να προσευχηθούμε και για αυτόν που θα φέρει το μήνυμα, όποιος και να είναι, για τους ανθρώπους που βρίσκονται στην εκκλησία. Αν και η προετοιμασία αυτή ήταν καλύτερα να ξεκινάει από το σπίτι. Αν μου πείτε, μα πού χρόνος? Εγώ περιμένω να τελειώσει το έργο και αργήσω και λίγο, γιατί πρέπει να τελειώσει, να μην χάσω το τέλος. Πώς θα κάνω και προετοιμασία? Δοκίμασε πριν φύγεις από το σπίτι να ξοδέψεις λίγες στιγμές με τον Κύριο. Δηλαδή λίγες στιγμές προσωπικής προσευχής και περισυλλογής. Γιατί για να έρθεις στην εκκλησία και να είσαι συντονισμένος με αυτό, έστω και στο αυτοκίνητο, αφού είναι ένας νεκρός χρόνος μέχρι να έρθεις. Γιατί όταν έρθεις με όλα τα βάρη, με όλες τις αμφιβολίες, με τους θυμούς, μπορεί να έχει τσακωθεί, όλη τη βδομάδα το φορτίο και λες θα πάω εκκλησία, δεν θα προλάβεις να τα χάσεις αυτά και να κερδίσεις τον Κύριο, διότι ο χρόνος είναι σύντομος. Δεν μπορούν να γίνονται όλα μαγικά. Ναι, ο Κύριος μπορεί στιγμιαία να αλλάξει την καρδιά μας και να μας δώσει ένα ψυχή, αλλά πρέπει και εμείς να βοηθήσουμε λίγο την κατάσταση. Δηλαδή, ας αρχίσουμε να το κάνουμε πρώτα από το σπίτι μας και μετά εδώ στην εκκλησία και θα δείτε, ας πούμε, είμαστε εδώ γονατισμένοι, προσευχόμαστε ήσυχα, ωραία. Και έρχεται κάποιος φουριόζος έξω, ναι, με το κινητό, ναι, μόλις δει, ελέγχεται. Δηλαδή, όπως η φασαρία είναι μεταδοτική, έτσι είναι και η ησυχία. Το κλίμα της προσευχής αναγκάζεται να μπει και αυτός. Ενώ όταν μπει και εδώ είναι πανηγύρι, δεν είναι εύκολο να θα μπει σε αυτό το κλίμα. Στο ίδιο εδάφιο, αδερφοί, όμως, το Ιάκωβος 1:21, που είμαστε πριν, πάμε πίσω εκεί, μαθαίνουμε κάτι ακόμη. Όχι μόνο πώς να προετοιμαστούμε, αλλά και πώς να ακούμε. «Διό αποθέμενοι πάσαν ρυπαρίαν και περισσίαν κακίας εν πραίτητι, δέξασθε τον έμφυτο λόγον, τον δυνάμενον σώσετες ψυχάς ημών». Δηλαδή το ρήμα «δέξασθε», «δεχθείτε» δηλαδή, είναι το ίδιο ακριβώς ρήμα που χρησιμοποιείται και αλλού για τους ανθρώπους και έχει την έννοια του «καλωσορίζω», «σε δέχομαι», «ανοίγω τα χέρια μου». Για παράδειγμα, όταν πήγαν τον Ιησού βρέφος στο ναό και τον δέχθηκε ο Σιμεών, λέει «τον δέχθηκε στην αγκαλιά του και ευλόγησε τον Θεό». Που είπε «Κύριε, ευχαριστώ που είδα αυτό που περίμενα». Ματθαίος 10:40, έλεγε ο Κύριος στους μαθητές του, «Όποιος δέχεται εσάς, δέχεται εμένα». «Κύριε, δέχεται εσένα». «Και όποιος δέχεται εμένα, δέχεται αυτόν που με απέστειλε». Τακ, τακ, τακ, γραμμή. Γαλάτας 4:14, ο Απόστολος Παύλος έγραφε στην επιστολή, «Παρόλον τον πειρασμό σας που είχατε για το σώμα μου, δεν με περιφρονήσατε, ούτε με συγχαθήκατε». Εξεπτήσαστε, λέει το αρχαίο. «Ούτε με συγχαθήκατε, αλλά με δεχθήκατε σαν άγγελο Θεού, σαν το Χριστόν Ιησού. Τον πειρασμό ημών εν της αρκή μου, ουκ εξουθενήσατε, ουδέ εξεπτήσατε. Αλλά ως άγγελον Θεού εδέξαστε με, ως Χριστόν Ιησού». Το «εδέξαστε με» δεν είναι μια απλή λέξη, είναι φορτισμένη, έχει μια έννοια. Καλωσορίστε το Λόγο του Θεού όταν τον ακούτε. Το δέχεσαι δηλαδή με ανοιχτή καρδιά, με όλο σου το είναι. Όμως τέτοιον καλωσόρισμα δεν μπορεί να γίνει χωρίς την προσωπική προετοιμασία, τον καθαρισμό που είπαμε πριν. Αν όμως δεν ακούσουμε το Λόγο του Θεού με τέτοια προσμονή, αν δεν έχουμε αυτή την επιθυμία μέσα μας να μάθουμε ποιος είναι ο Κύριος, ποιος είναι ο Θεός και τι θέλει προσωπικά από μένα, τότε και ο πιο καλός ομιλητής να είναι εδώ να πει, να κάνει έναν πολύ ωραίο κήρυγμα, από το έναν αυτή θα μπει, από το άλλο θα βγει. Το έχω, αδερφοί, και εγώ ο ίδιος εμπειρία, αλλά να σας πω, όπως μου το είπε ένα αδερφός Σέμις, παράδειγμα, που πάει σε πολλά εκκλησιάσματα. Όταν σταθώ, λέει, στον άμβονα και ο κόσμος κάτω διψά να ακούσει, θέλει το λόγο, βγαίνουν όλα, τρέχουνε. Όταν βγω και είναι όλοι κλειστοί και δεν θέλουν, δεν διψούν, κόβεται. Δεν λέω ότι ο κήρυγας δεν πρέπει να προετοιμαστεί να κάνει το κήρυγμα του, έτσι. Δηλαδή, θα έρθω απροετοίμαστος και αν διψούν θα βγει. Όχι. Άντε, ο Κύριος θα σε καλύψει μια φορά, δύο φορές. Πρέπει να προετοιμάζεται ο κήρυγας. Αλλά λέω ότι το έχω και εγώ παρατηρημένο. Όταν κηρύττεις και βλέπεις ο ένας νιστάζει, ο άλλος χαζομουριά, ο άλλος μιλάει μεταξύ με τον άλλο. Δεν υπάρχει δηλαδή ενδιαφέρον, δεν θέλουν. Θα το πεις, αλλά δεν βγαίνει. Δεν σου αρέσει ούτε εσένα του ίδιου. Όταν βλέπεις ότι το ρουφάνε και το θέλουνε γιατί μπαίνει μέσα τους, εφόσον είναι και ωραίο βέβαια, αλλά λέω, είναι δηλαδή ένα vice versa, ένας κύκλος. Γι' αυτό προσευχόμαστε, Κύριε, χρήσε το στόμα μου, χρήσε και τα αυτιά όμως. Είδατε την άλλη φορά που είπαμε, αυτός που έχει αυτιά να ακούει, ας ακούει. Εάν έχεις αυτιά που δεν είναι βαρημένα και κλειστά από τη σάρκα, από τον κόσμο κλπ. Και μπαίνουν μέσα, ο Κύριος τι κάνει, ξεκινάει το μηχανάκι και δίνει φωνή για να μπουν μέσα. Είναι ένας κύκλος. Όλοι πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Η λαχτάρα για το Λόγο του Θεού είναι κάτι που το ζητάς από τον Κύριο και το μαθαίνεις. Γι' αυτό πρέπει να προσευχόμαστε κάθε φορά που ακούμε τον Λόγο ή διαβάζουμε τον Λόγο. Λες, πρέπει να διαβάσω τον Λόγο. Έστω και να μην έχεις πολύ ζήλο, λες, πρέπει ρε παιδί μου, τι χριστιανός είμαι, να μην διαβάζω τον Λόγο. Κάθεσαι σπίτι σου, μπορεί να κάνεις το τσαγάκι σου, να έχεις ησυχία, τα κλείνεις όλα, μπορεί να κλείσεις και το κινητό και παίρνεις τη γραφή σου να διαβάσεις. Όπου και να είναι, από το κομπιούτερ, όπως σε βολεύει. Κάνε μια προσευχή πριν, αυτά που θα διαβάσω να μην είναι απλά γράμματα που το μυαλό μου θα ταξιδεύει αλλού και δεν θα μπαίνει μέσα γιατί δεν είμαι έτοιμος, έτοιμη. Κύριε, είναι ο λόγος. Μου τον έδωσες και εμένα για να το διαβάσω, αφού γι' αυτό τον φύλαξες τόσους αιώνες και έφτασε μέχρι τις μέρες μας. Ωραία, ευχαριστώ. Πώς θα μπει μέσα μου? Αν είναι από μένα το πρόβλημα, δηλαδή δεν είναι έτοιμη η καρδιά μου, θα την ετοιμάσω. Τι πρέπει να κάνω? Να μην τρώω κι εγώ το χρόνο μου και ούτε εσύ το δικό σου. Γιατί ο Κύριος θέλει να εργάζεται μέσα στα τέκνα του. Άρα, αδερφοί, είναι φυσικός κόσμος και πνευματικός κόσμος μαζί. Έχουμε το βιβλίο, σελίδες, γράμματα, μελάνι εντυπωμένο. Εκεί είναι το ένα μέρος. Φανταστήκατε ο Θεός να, που είναι αόρατος, εξαφανισμένος δηλαδή από το φυσικό μας κόσμο, να μην μας άφηνε τον λόγο του? Τι θα διαβάζαμε, τι θα ακούγαμε? Πού να το βρεις το Θεό? Ό,τι προσευχηθείς και ό,τι ακούσεις και κανέναν όνειρο και καμιά όραση είναι από το Θεό, δεν είναι? Ενώ μας άφησε το λόγο του γραμμένο. Είναι θαύμα αυτό. Άμα δείτε την ιστορία που φύλαξε την Αγία Γραφή τόσους αιώνες και έχουμε σήμερα τον λόγο, είναι θαύμα. Δεν υπάρχουν άλλα αρχαία βιβλία από τόσους αιώνες να έχουν φυλαχτεί σε τόσα πολλά χειρόγραφα, ούτως ώστε με ολόκληρη επιστήμη που έγινε να ξέρουμε πώς είναι ο λόγος του Θεού. Ο Όμηρος. Ξέρετε ποιο είναι το πιο αρχαίο βιβλίο, δηλαδή που βρήκαμε? Το 1000 μετά Χριστό. Ως εκεί, δεν υπάρχει άλλο. Δηλαδή δεν ξέρουμε και πολλά. Πολλοί αρχαιολόγοι που βρίσκουν λένε αυτό εδώ, έτσι πρέπει να είναι. Μόνο ο λόγος του Θεού έχει πληθώρα. Και με τα λαθάκια που γίνανε στις αντιγραφές, όπως είπαμε, γιατί δεν υπήρχε η τυπογραφία, επειδή υπάρχει πληθώρα και είναι ολόκληρη επιστήμη το κριτικό κείμενο, με τους πάπυρους και τους ρόλους και του Βατικανού και του Συριακή μετάφραση και όλα όσα υπάρχουν παλού, τα βάλανε όλα κάτω. Έχουμε τώρα την Καινή, έτσι, γιατί η Παλαιά Διαθήκη δεν υπάρχει θέμα. Οι Ισραηλίτες κάναν καλή δουλειά, οι γραμματείς. Ήταν γραμμένοι χωρίς προβλήματα, οι αντιγραφές είναι τέλειες. Αλλά στην Καινή υπήρχαν μικροδιαφορές. Αυτό έχει λυθεί. Και έχουμε τώρα ολόκληρο τον Λόγο του Θεού, Παλαιά Καινή Διαθήκη, καθαρή. Γιατί πολλοί λένε πού ξέρω πώς το έγραψε, αν έχει λάθη και αν δεν έχει λάθη. Αυτά είναι δικαιολογίες για να αποφεύγουν. Εφόσον λοιπόν έχουμε τον Λόγο του Θεού, αυτό που μένει είναι να έχουμε κοινωνία με αυτά τα γράμματα. Μα είναι γράμματα. Πώς θα μπεις από το γράμμα στο πνευματικό? Εκεί χρειάζεται το Πνεύμα του Θεού. Και η καρδιά μας να είναι καθαρή, να δεχτεί το σπόρο μέσα, όπως είπα. Δώσε μου, Κύριε Λαχτάρα, επιθυμία να μάθω, να σε καταλάβω καλύτερα, να καταλάβω τι θες να μου πεις σήμερα. Μια ωραία προσευχή για να διαβάσεις το λόγο. Αυτό που λέει ο Δαβίδ ότι ο λόγος σου είναι πιο γλυκός από το μέλι. Τι είναι αυτό, πού το βρήκε? Είναι μέσα στο πνεύμα αυτό. Θέλουμε κι εμείς να το ζήσουμε, να έχουμε εμπειρία. Βοήθησε με, Κύριε, μάθε με. Άρα, αδερφοί, όπως είπα και στην αρχή, όλοι εμείς που ερχόμαστε εκκλησία και καλά κάνουμε, πρέπει να παλέψουμε, να πολεμήσουμε με τη δύναμη της συνήθειας. Πάλε εκκλησία, πάλε, βαρέθηκα, πόσα χρόνια, πόσα κηρύγματα να ακούσω, μου βγήκαν από τα αυτιά. Ναι, πράγματι, όπως είπα πριν, έχουμε να ακούσει τόσα και τόσα. Και τι γίνεται δηλαδή και αν χάσουμε κανέναν, πειράζει τα πολλά, αφού δεν τα θυμόμαστε? Είναι ένα κουταλάκι για να βγάλεις τη βδομάδα, το 15ήμερο, το μήνα, ανάλογα. Δεν είναι ότι θα ακούσω, γι' αυτό δεν είναι και καλά να ακούει κάποιος 10 κηρύγματα την ημέρα. Πράγματι θα σου βγουν από τα αυτιά, δεν χρειάζεται. Αλλά ο λόγος του Θεού πρέπει να μπαίνει μέσα μας σταθερά, σταθερά. Διαβάζεις, αν είναι δυνατόν, καθημερινά, θα είναι καλύτερα, προσεύχεσαι καθημερινά. Αλλά έστω η Εκκλησία, έστω μια φορά τη βδομάδα, το μίνιμουμ, να ακούσεις ένα κήρυγμα, να έχεις την κοινωνία των αδερφών, να ψάλεις. Αυτό χρειάζεται για την επόμενη χρονική περίοδο. Δεν είναι ότι δεν ήρθες μια Κυριακή, θα πας στην κόλαση. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι θα αρχίσω κατήφορος αναγκαστικά. Πόσο καιρό θα μπορέσει ένα παιδί του Θεού χωρίς να πηγαίνει η εκκλησία για κάποιους λόγους? Είτε βαριέται επειδή δεν τα έχει καλά με κάποιον, τέλος πάντων δεν του αρέσει. Πόσον καιρό θα αντέξεις? Ο διάβολος δεν κάθεται. Ο Κύριος, θα σου πει ο Κύριος, εγώ σου έδωσα τον τρόπο. Εσύ αποφασίζεις. Άρα πρέπει να παλέψουμε με τη δύναμη της συνήθειας και πρέπει να παλέψουμε και ενάντια στον εαυτό μας, στη σάρκα μας. Πρέπει να θέλουμε να γνωρίσουμε τον Θεό παραπάνω. Γι' αυτό είπα να ερχόμαστε με προσμονή, με ζήλο. Θα πάω και δεν θα λάβω τίποτα. Με τέτοιο σκεπτικό, πώς θα λάβεις? Δεν τον εξαντλήσαμε τον Κύριό μας, έχει τόσα και τόσα να μας δώσει. Και είναι κρίμα να υπάρχει τέτοια ομορφιά στο λόγο του Θεού, στην παρουσία του ουράνιου μας του Πατέρα, και εμείς να μην την γνωρίζουμε. Είναι κρίμα δηλαδή να ξοδεύουμε χιλιάδες ώρες στην Εκκλησία και στο πήγαινε έλα και να μην αλλάζει η ζωή μας από την δύναμη του Θεού, από το λόγο του Θεού, που έχει τη δύναμη να αλλάζει ζωές.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πάμε πίσω στο Ιάκωβος 1:21. Αφού απορρίψετε κάθε ρυπαρότητα και περίσσια κακίας, δεχθείτε το λόγο, πώς να το δεχθούμε, με πραότητα, εν πραίτητη, το λόγο που φυτεύτηκε μέσα σας. Δηλαδή, καθαρίστε την καρδιά σας, καλωσορίστε το λόγο του Θεού, αλλά πώς, καλωσορίστε το λέει με πραότητα. Τι είναι, αδερφοί, η πραότητα? Γιατί συνήθως μπερδεύουμε τον πράο, αυτόν που είναι πολύ ήσυχος, άβουλος, αδύναμος, που δεν θα σταθεί να διεκδικήσει το δίκαιο του, είναι πράος αυτός. Λίγο να του πεις και χαζούλη. Ο μαλθακός δηλαδή. Δεν θα υπερασπιστεί τον εαυτόν του, δεν θα διεκδικήσει τα δικαιώματά του, σαν τον κοιμισμένο. Δεν είναι αυτή η έννοια του πράου ανθρώπου. Η πραότητα σχετίζεται με την υπομονή, δεν σχετίζεται με την αδυναμία. Και βεβαίως η πραότητα περιλαμβάνει και τη γλυκύτητα, την ευγένεια στους τρόπους. Κυρίως όμως η πραότητα σχετίζεται με την υποταγή. Υποταγή της δύναμης της θέλησής μου σε αυτόν που ανήκω. Αριθμοί 12:3. Ο άνθρωπος, ο Μωυσής, ήταν υπερβολικά πράος. Περισσότερο από όλους τους ανθρώπους που ήταν πάνω στη γη. Και έβγαλε τόσο λαόν έξω μετά τις πληγές στην Αίγυπτο και τους έβγαλε έξω, αλλά δεν ήταν άνθρωπος να θυμώνει, να αντιδρά, να οργίζεται. Ήταν πράος, αλλά για ρωτήστε τον Φαραώ αν είχε την ίδια γνώμη όταν ειστάθηκε μπροστά και του λέει «Άσε το λαό μου να φύγει διαφορετικά» και έρχονταν οι πληγές. Ή θυμάστε ακόμη η Ματθαίος 21:5, ποια ήταν η προφητεία που εκπληρώθηκε όταν ο Χριστός μπήκε πάνω σε ένα γαϊδουράκι στα Ιεροσόλυμα. Λέει «Πέστε στη θυγατέρα Σιών, ιδού, ο βασιλιάς σου έρχεται σε σένα πράος και ανεβασμένος πάνω σε όνο και πάνω σε πουλάρι, γέννημα υποζυγίου». Ο Χριστός ήταν ο ορισμός της πραότητας, η επιτομή της πραότητας. Για ρωτήστε όμως πώς ένιωθαν και τι σκέφτηκαν όλοι αυτοί που λίγο αργότερα τους πέταξε έξω από το αυλί του ναού, εκεί με το φραγγέλιο, το μαστίγιο με τα σχοινιά που έκανε. Η πραότητα, αδερφοί, είναι υποταγμένη δύναμη. Έχεις τη δύναμη, αλλά την υποτάσσεις. Ξέρω ποιος είμαι και ζω υποτάσσοντας τον εαυτό μου στο θέλημά του και στο Θεό. Και είμαι πράος. Δεν διεκδικώ. Έχει ανθρώπους που τσίκ να τους κάνεις αμέσως γίνονται για να διεκδικήσουν το δικαίωμά τους. Που μπορεί να έχουν δίκαιο. Είναι σαν να οδηγάς ένα σπορ αυτοκίνητο ακριβό με μηχανή πάνω, βγάζει τόσα άλογα και να πηγαίνει στο όριο ταχύτητας. Ενώ μπορεί να το πατήσεις το κουμπί λίγο και να τρέξεις, να χαθείς μπροστά από τους άλλους και να πούν και άλλοι «Ουάω, χάθηκε από μπροστά μας αυτός». Έχω δύναμη, έχω εξουσία, αλλά τη χρησιμοποιώ μόνο κάτω από την οδηγία του Θεού. Τι είπαν οι μαθητές στον Κύριο όταν δεν τους άφησαν οι Σαμαρείτες να μπουν? «Κύριε, να πούμε να πέσει φωτιά από τον ουρανό να τους κάψει ζωντανούς, όπως έκανε και ο Ηλίας». Όχι, λέει ο Κύριος. Είχε τη δύναμη να τους κάψει, γιατί αν ο Ηλίας μπορούσε, ο Ιησούς δεν μπορούσε. Αλλά λέει όχι, θα πάμε από γύρω. Γιατί τα κάνουμε όλα αυτά? Η απάντηση βρίσκεται στο ίδιο εδάφιο. «Εν πραίτητι δέξαστε τον έμφυτο λόγον των δυνάμενων, σώσε τας ψυχάς ημών». Ο λόγος του Θεού όταν ακούγεται σώζει τις ζωές, Ιάκωβος 1:21. Σώζει ανθρώπους. Τους οδηγεί σε μετάνοια που οδηγεί σε αναγέννηση και σε διαρκή μετάνοια που οδηγεί στον αγιασμό. Η πίστη έρχεται όταν ακούμε το Λόγο του Θεού. Ξανά, η πίστη έρχεται όταν ακούμε το Λόγο του Θεού και μπαίνει μέσα, εννοείται. Μας σώζει από τις καθημερινές μας μάχες. Αδερφοί, ζούμε σε έναν κόσμο που δεν είναι χριστιανικός, έστω και αν κατά όνομα είναι χριστιανοί. Βρίσκεται στο σκοτάδι, σε μια γενιά που είναι σκολιά, στερευλή και διεστραμμένη. Έτσι την ονομάζει ο λόγος. Είναι ένα ρεύμα που τρέχει και εμείς πηγαίνουμε κόντρα στο ρεύμα. Πώς πάνε στο ποτάμι τα ψάρια, πώς τα πάνε. Ένα νεκρό ψάρι θα το παρασύρει. Αλλά το ζωντανό ψάρι ο Σολωμός πάει κόντρα στο ρεύμα, κόντρα και πάει ανάποδα. Αυτό είναι σωτηρία καθημερινή, αγιασμός καθημερινός. Για το δικό μου καλό, λοιπόν, είναι να χρειάζομαι τον Λόγο του Θεού για να απολαύσω την ευλογία του Θεού στη ζωή μου. Δηλαδή, θέλεις να το δεις συμφεροντολογικά, σε συμφέρει να αγαπάς τον Λόγο του Θεού και να τον ζεις. Ο Λόγος μου θυμίζει πως αυτό που οι άνθρωποι θεωρούν φυσιολογικό πολύ συχνά είναι αμαρτία. Και η μόνη μου ελπίδα να μην συνηθίσω αυτό που όλοι κάνουν είναι η επαφή μου με την αλήθεια. Η αλήθεια είναι μέσα στο Λόγο του Θεού. Προσέξτε, γιατί τις τελευταίες μέρες που ήδη μπήκαμε, ενώ τις τελευταίες των τελευταίων ημερών, γιατί τις τελευταίες μέρες ήταν και τον καιρό του Χριστού, οι δύο μέρες, αλλά τώρα είμαστε στο τέλος, στην ουρά. Η αλήθεια και το ψέμα έχουν ανακατευτεί, όπως είναι το φως και το σκοτάδι. Τι είναι το σκοτάδι σήμερα στον κόσμο? Δες, φώτα, κόκκινα, κίτρινα, λούνα πάρκ, όλο αμαρτία. Αυτό είναι σκοτάδι, ενώ είναι όλο φως. Και αν γονατίσεις το κρεβατάκι σου σκοτεινά να προσευχηθείς, θα σου πει με αυτό είναι το σκοτάδι. Εκεί είναι το φως. Η ικανότητά μας για αυταπάτη δεν έχει όρια. Γελάμε όταν σκεφτόμασταν πιο πριν ότι μα είναι δυνατόν να γίνουν έτσι. Γίνεται η αλήθεια να είναι ψέμα και η ψέμα αλήθεια. Και όμως γίνεται, συμβαίνει σήμερα και εμείς οι πιστοί ήδη δεν το καταλαβαίνουμε. Σου λένε τα μέσα ενημέρωσης μια είδηση, ξανά και ξανά όλοι από γύρω την ίδια είδηση και λες δεν είναι αλήθεια, είναι ψέμα, αλλά στο τέλος την πιστεύεις γιατί λένε όλοι. Πες ένα ψέμα πολλές φορές συνέχεια και ο άλλος θα το δεχτεί σαν αλήθεια. Δηλαδή η αυταπάτη τι είναι? Είναι η διαδικασία παραπλάνησης του εαυτού μας να δεχθεί σαν αλήθεια ή σωστό κάτι που είναι ψέμα ή λάθος. Προσέξτε, αυταπατώμαστε. Θέλω να απατηθώ. Με λίγα λόγια, η αυταπάτη είναι ο τρόπος με τον οποίο δικαιολογούμε στον εαυτό μας τις ψευδείς πεποιθήσεις μας. Προκατάληψη, επιθυμία, η ανασφάλεια επηρεάζουν ασυνείδητα τη θέλησή μας να πιστέψουμε κάτι. Ένα καλό παράδειγμα είναι ο γονιός, που το παιδάκι του λέει «Δεν έκανα εγώ αυτό, ξέρω εγώ, μπροστά στον γείτονα, μπροστά στην τάξη» και πιστεύεις στο παιδί σου. Λέει ψέματα, αλλά εσύ το πιστεύεις γιατί θέλεις να πιστεύεις ότι το παιδί σου λέει αλήθεια. Γιατί είναι το παιδί σου. Δηλαδή, αυταπατάται ο γονιός να πιστέψει το παιδί του, επειδή επιθυμεί το παιδί του να λέει την αλήθεια. Και βέβαια, αυταπάτη συναντάται σε πολλούς τομείς της ζωής. Δηλαδή, είναι απίστευτη η ικανότητα να αυταπατούμε, να παραπλανούμε τον εαυτό μας, να δεχθεί κάτι σαν αληθινό. Σαν έγκυρο, σαν αξιόπιστο. Αλλά δεν είναι. Και εσύ λες, δεν πειράζει. Εντάξει. Ιάκωβος 1:22. Γι' αυτός ο κίνδυνος μας ακολουθεί και όταν ακούμε το Λόγο του Θεού. Να γίνεστε όμως εκτελεστές του Λόγου και όχι μόνο ακροατές. Γιατί είπαμε να ακούμε το Λόγο του Θεού, έτσι, να μπαίνει μέσα μας. Πολύ καλά.

διαφορετικά πράγματα. Και για να μας πείσει ο Λόγος του Θεού για αυτή την αλήθεια, μας λέει ένα παράδειγμα πιο κάτω στο 23. Γιατί αν είναι κάποιος ακροατής του Λόγου και όχι εκτελεστής, αυτός μοιάζει με άνθρωπο που παρατηρεί το πρόσωπο με το οποίο γεννήθηκε μέσα σε καθρέφτη. Γιατί παρατήρησε τον εαυτό του και μετά απομακρύνθηκε και αμέσως ξέχασε τι είδους ήταν. Το αρχαίο κείμενο δεν λέει άνθρωπο στο 23 που είδε τον εαυτό του στο καθρέφτη και έφυγε. Λέει ότι ή της ακροατής λόγου εστίν και ου ποιητής, ούτως έκεν ανδρή, άνδρα, κατανοούντι το πρόσωπο της γενέσεως αυτού εν εσόπτρο. Δεν ξέρω, το βαλέ, ίσως μια γυναίκα όταν δει στον καθρέφτη ένα ελάττωμα κάτι θα το φτιάξει. Στο φόρεμα, στο γιακάντης. Ένας άντρας πιο εύκολα θα πει, εντάξει δεν βαριέσαι, καλά είμαστε, πάμε. Οι άντρες πιο εύκολα το κάνουν αυτόν τον λάθος. Ό,τι και να λέμε πάντως, είναι παράλογο να κοιτάς τον καθρέφτη, να βλέπεις τι χρειάζεται να καθαριστεί και να το αφήνεις. Γιατί, αδερφοί, ο καθρέφτης ποια είναι η ιδιότητά του? Ότι αυτό που καθρεφτίζεται, αυτό είναι. Ακριβώς το ίδιο. Να μου πείτε, το ξέρουμε. Θέλω να πω, άλλο είναι η φωτογραφία, που και φωτογραφία θα σε αποτυπώσει. Αλλά στη φωτογραφία στείνεσαι, χαμογελάς, φτιάχνεσαι, διορθώνεις τα μαλλιά σου, το γιακά σου και βγαίνει η φωτογραφία και μπορεί να την φτιάξεις και λίγο από πάνω με κανένα φίλτρο. Και φυσικά κρατάμε τις φωτογραφίες που μας δείχνουν ωραίους, ωραία ρούχα και αυτές τις φυλάμε. Που μας δείχνουν ωραιοποιημένους. Ο καθρέφτης δεν το κάνει αυτό. Ο καθρέφτης δείχνει αυτό που πραγματικά είμαστε τη στιγμή που στεκόμαστε μπροστά του. Αυτή την ώρα που στέκεσαι, πώς είσαι, αυτό είσαι. Πώς είσαι, για παράδειγμα, το πρωί όταν σηκώνεσαι, τα μάτια σου πρισμένα, τα μαλλιά σου ανακατεμένα, να πας να πληθείς. Αν είναι να έρχομαι στην εκκλησία, να κοιτάω τον εαυτό μου στον καθρέφτη του Λόγου του Θεού, να στεναχωριέμαι και να νομίζω ότι αφού ένιωθα και λίγο άσχημα και στεναχωρέθηκα, άλλαξε κάτι, τότε ξεγελάω τον εαυτό μου. Στο 25. Υπάρχει ένας μόνον τρόπος για να μην ζω αυτήν την αυταπάτη. Εκείνος όμως που έσκυψε από πάνω, παρακύψας λέει, και είδε προσεκτικά μέσα στον τέλειο νόμο της ελευθερίας και παράμεινε, ο οποίος δεν έγινε ακροατής που λησμονεί, αλλά εκτελεστής του έργου, αυτός θα είναι μακάριος κατά την εκτέλεσή του. Δηλαδή, ο τρόπος είναι να σκύψω, λέει, στον τέλειο νόμο της ελευθερίας και να επιμείνω σε αυτόν. Κάνοντας το αυτό θα γίνω εκτελεστής και τότε θα έρθει η ευλογία στη ζωή μου. Δεν είναι κακό να είσαι ακροατής του λόγου. Καλό είναι. Αλλά τι λέει εδώ, στο 25, είδε προσεκτικά μέσα στον τέλειο νόμο της ελευθερίας και παράμεινε. Δεν έγινε ακροατής που λησμονεί. Τι είπα στην αρχή, ακούσαμε να ακούσαμε τόσα κηρύγματα. Πού τα θυμόμαστε? Όταν ακούς μόνο και δεν πράττεις, θα τα ξεχάσεις. Θέλεις, δεν θέλεις. Τα ξέρεις, αλλά δεν είναι αρκετό. Αν όμως γίνεις εκτελεστής του έργου, δηλαδή και ακροατής και εκτελεστής ταυτόχρονα, τότε μπαίνει μέσα στο πετσί σου ο λόγος. Γίνεται η ζωή σου, ο χαρακτήρας σου. Γιατί πράττεις, ποιείς, δεν είναι μόνο να ακούς, ενώ η ζωή σου να είναι διαφορετική. Ας δούμε λίγο καλύτερα αυτόν το εδάφιο, γιατί είναι ζουμερό. Πρώτα απ' όλα, ο Λόγος του Θεού εδώ ονομάζει νόμο της ελευθερίας, τον τέλειο νόμο της ελευθερίας. Και αυτό ακούγεται λίγο οξύμορο. Ή νόμος είναι, ή ελευθερία είναι, αφού ο νόμος σε βάζει σε καλούπια, σε περιορίζει. Δηλαδή, όπως είπα πριν για το αυτοκίνητο. Ο νόμος σε θυμίζει ένα όριο ταχύτητος. Θα πας 50 χιλιόμετρα, απαγορεύεται παραπάνω. Αν πας παραπάνω, θα πας φυλακή, ξέρω εγώ. Πώς μπορεί να υπάρχουν νόμοι που ελευθερώνει? Αδερφοί, αν δεν υπάρχουν κανόνες στο παιχνίδι της ζωής, δεν έχει αξία πια. Για σκέψου να παίξεις ποδόσφαιρο και να μην υπάρχουν γραμμές, να μην υπάρχει πόρτα, να μην υπάρχει φάουλ, κανένας να διαιτητεύσει, τι θα παίξεις? Δεν θα είναι ποδόσφαιρο αυτό. Δηλαδή, η παραβίαση του κανόνα που χαλάει το παιχνίδι. Πρέπει να παίξεις μια παρτίδα σκάκι. Αν δεν υπάρχουν οι κανόνες, πώς θα παίξεις να χαρείς μέσα στην ελευθερία?
Δηλαδή χωρίς κανόνες

0: Δεν είμαστε ελεύθεροι να απολαύσουμε την ομορφιά του παιχνιδιού. Η έλλειψη κανόνων οδηγεί στην ασυδοσία, στο χάος, να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Δηλαδή εγώ δεν ακούω, δεν με νοιάζει, κάνω ό,τι θέλω. Δεν υπολογίζω κανένα, πληγώνω τους ανθρώπους, πάω να σπάσω μια βιτρίνα, λέω ό,τι θέλω, δεν με νοιάζει τίποτα. Αυτό δεν είναι ελευθερία. Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ευτυχισμένος. Ελευθερία είναι να ζω για το σκοπό που πλάστηκα. Αυτό ο λόγος του Θεού λέει, ότι είναι ο νόμος της ελευθερίας. Επειδή μας λέει την αλήθεια για το ποιοι είμαστε, ποιος μας έφερε στον κόσμο αυτό, ποιος είναι ο Θεός, πώς μας έφτιαξε να ζούμε, τι περιμένει από μας, πόσο μας αγαπάει, μπαίνουν αυτά όλα μέσα μας και ποτέ δεν θα είμαστε πραγματικά ελεύθεροι μακριά από το Θεό, γιατί δεν θα ζούμε για το σκοπό για τον οποίο πλαστήκαμε. Και η αλήθεια είναι πως πλαστήκαμε για το Θεό. Μας έφτιαξε να ζούμε για τη δόξα Του. Διαφορετικά, αδερφοί, χωρίς τον Κύριο, θα είμαστε πάντα σκλάβοι στις ορμές, στα πάθη, στις ζήλιες, στις κακίες. Και το χειρότερο είναι να είμαστε άνθρωποι που ακούμε τον λόγο του Θεού. Άντε να πεις, δεν ξέρει ο άλλος, να είσαι σε μια ζούγκλα, δεν ξέρει. Ακούμε τον λόγο του Θεού και εν τούτης συνεχίζουμε να ζούμε σκλάβοι των αμαρτιών μας και δούλοι στις αδυναμίες μας. Δεν θα υπάρχει δικαιολογία για μας. Και όμως επιλέγουμε τόσο συχνά να απατούμε τον εαυτό μας. Ήρθα η Εκκλησία, αν άκουσα το λόγο του Θεού, ο Θεός πρέπει να είναι ευχαριστημένος μαζί μου. Έκαμα το καθήκον μου. Δεν λέει να μην αμελείτε να συνέρχεστε, όμως ήρθα. Μα ο σκοπός για τον οποίο είμαστε εδώ δεν είναι να ακούσουμε, αλλά να υπακούσουμε. Να αλλάξουμε. Βεβαίως πρέπει να μάθεις πώς να υπακούσεις, αλλά στο τέλος τι είναι. Να δει ο Κύριος μια αλλαγμένη ζωή. Αν δεν το κάνουμε αυτό, ξεγελάμε τον εαυτό μας. Ο λόγος του Θεού μας ελευθερώνει. Όμως για να μας ελευθερώσει πρέπει να υπακούσουμε. Και ο διάβολος το ξέρει βέβαια αυτό. Γι' αυτό και προσπαθεί να κάνει οτιδήποτε περνάει από το χέρι του, ώστε να μην τον υπακούσουμε και να ελευθερωθούμε. Γι' αυτό προσπαθεί αυτόν τον συμβιβασμό. Να είμαστε ευχαριστημένοι που ήρθαμε, που ακούσαμε, που αγγιχτήκαμε λίγο. Εντάξει, φτάνει, ως εκεί. Όχι όμως και να αλλάξεις. Όχι και να αλλάξεις τον τρόπο ζωής σου, τις επιθυμίες σου, τις φαντασιώσεις σου, τους πόθους σου, τα εσωτερικά σου, τις αιμονές σου που τα έχεις εκεί και δεν τα ξέρει κανένας. Όχι και αυτό. Όμως ο Λόγος του Θεού μας βεβαιώνει πως αυτό είναι αυταπάτη. Ιάκωβος 1:22. Γίνεστε δε εκτελεστές του Λόγου και όχι μονάχα ακροατές, παραλογιζόμενοι εαυτούς, δηλαδή εξαπατώντας τον εαυτό σας. Και πρέπει να γίνει κάτι άλλο, στο 25. Αυτός που έγινε όχι ακροατής που λησμονεί, αλλά εκτελεστής έργου. Αυτός είναι μακάριος κατά την εκτέλεσή του. Την ώρα που πράττεις το θέλημα του Θεού, είσαι μακάριος. Πολλές φορές όταν τελειώσει η συνάθρηση, ενθαρρύνουμε τον ομιλητή, τον ευχαριστούμε. Πολλές φορές μου λέτε, ευχαριστούμε, πολύ ωραίο το μήνυμα και λοιπά, ευλογήθηκα. Θυμάμαι παλιά ένας αδερφός στα Χανιά μου έλεγε, αδερφέ, ένα κήρυγμα για να είναι καλό για μένα, το κριτήριο που έχω δεν είναι να μου αρέσει εκείνη την ώρα που το άκουσα, την άλλη μέρα και την παράλληλη, τη βδομάδα που μπαίνει, το θυμάμαι, με ελέγχει, έχω πάρει. Αν το θυμάμαι, σημαίνει ήταν καλό για μένα. Αν έχω φύγει και την άλλη μέρα δεν θυμάμαι τίποτα, σημαίνει. Δηλαδή, η αλήθεια είναι πως η πραγματική ευλογία δεν έρχεται αμέσως μετά το κήρυγμα, έρχεται την άλλη μέρα. Όταν θα είσαι στο σπίτι σου, στη ρουτίνα σου, στη δουλειά σου, στο δρόμο, στα παιδιά κλπ. Εκεί η αληθινή ευλογία, αυτή η έννοια της μακαριότητας για την οποία είπαμε, έρχεται στην καθημερινότητά μου. Όταν αυτό που ακούσω το εφαρμόσω, αν το εφαρμόσω, αν με έλεξε για να το εφαρμόσω. Αδερφοί, η υπακοή του Λόγου του Θεού με ελευθερώνει, η υπακοή της αλήθειας φέρνει την ευλογία του Θεού στη ζωή μου. Και για να γίνει αυτό πρέπει να υπακούσω. Δηλαδή πρέπει, σύμφωνα με το εδάφιο αυτό, να κάνω δύο πράγματα για τα οποία εγώ και εσύ είμαστε υπεύθυνοι, κανένας άλλος. Ας το ξαναδιαβάσουμε. Ιάκωβος 1:25. Ο δε παρακύψας εις νόμων τέλειον των της ελευθερίας και παραμείνας ουκ ακροατής επιλυσμονής γενόμενος, αλλά ποιητής έργου, ούτως μακάριος εν τη ποιήση αυτού έστε. Δηλαδή χρειάζεται πρώτον να σκύψω, παρακύψας λέει, με προσοχή να ερευνώ τον λόγο, αυτό σημαίνει ο παρακύψας εις νόμων τέλειων. Όταν ακούσω το λόγο του Θεού, όταν διαβάσω το λόγο του Θεού, πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός. Δεν μπορώ να κοιτάω με το ένα μάτι εδώ και το άλλο μάτι, μήπως μου ήρθε μήνυμα στο κινητό. Έστω και αν το βάλα στο αθόρυβο. Δηλαδή με την έννοια. Α, χτύπησε το κουδούνι, τρέξε τώρα γρήγορα. Τι γίνεται, αδερφοί. Δηλαδή, λέμε για τον Κύριο να του δώσουμε χρόνο, ποιοτικό χρόνο. Θυμάμαι παλιά μια αδερφή μου έκανε παράπονο για μια άλλη αδερφή ότι πήγε στο σπίτι της να την επισκεφθεί. Άνοιξε η μητέρα της ποιος ήταν και λέει: δεν μπορεί τώρα, προσεύχεται. Και έφυγε η άλλη μου τρομένη. Σιγά τώρα, προσεύχεται. Είχε την ώρα της προσευχής και είπε: μάμα, δεν θα με ενοχλήσει κανείς, όποιος και να είναι. Αυτό δείχνει στο Θεό μπροστά ότι αυτή την ώρα που έχω διαλέξει, Κύριε, είναι για μένα και σένα μαζί. Άρα, θα κλείσεις το κινητό σου, θα το αφήσεις σε άλλο δωμάτιο, θα κλείσεις το κουδούνι αν χρειαστεί, τον ήχο. Ούτως ώστε, γιατί ο διάβολος πάντα θα φέρει κάτι για να σε ξυπνήσει, να σε σηκώσει πάνω. Και να πεις πραγματικά, Κύριε, ή θα τα έχεις όλα γύρω σου ανοιχτά. Αν πάρει και κανένας, μπορεί να συμβεί κάτι κακό. Τι θα κάνουμε. Αδερφοί, το κινητό μου το έχω ρυθμισμένο χρόνια. 8 παρά 10 και κάτι, Τετάρτη και Κυριακή, στο αθόρυβο. Όποιος θέλει ας πάρει, όποιος θέλει ας πεθαίνει, ας κρέμεται η ζωή του και πρέπει να το σώσω. Κύριε, του λέω, έχω τόσες ώρες τη βδομάδα, μπορεί να συμβούν πολλά. Τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου, οτιδήποτε συγγενείς φίλοι. Λοιπόν, αν είναι να συμβεί κάτι κακό, ας συμβεί κάποια άλλη ώρα. Τώρα που είμαι εδώ για σένα, για τον Κύριο, δεν θα επιτρέψει κάτι κακό. Εγώ θα το βάλω στο αθόρυβο. Και είμαι ήσυχος. Γιατί πολλοί έρχονται και το έχουν εκεί, λέει, θα το βάλω στο αθόρυβο, θα το βάλω στη δόνηση. Δεν θα ενοχλήσω, αλλά μήπως με πάρει. Μήπως. Ο διάβολος βλέπει αυτή την αδυναμία σε εισαγωγικά. Μήπως, λοιπόν, άτε, βάλε κάποιον, κάτι να πάρει, να κάνει, να σε ενοχλήσει. Μπορεί να δεις ένα μήνυμα και να αναστατωθείς. Και να χάσεις όλη τη συνάθρηση και τελικά να μην ήταν και τίποτα. Αλλά ξέρει ο εχθρός. Πρέπει να μάθουμε, αδελφοί, να είμαστε έξυπνοι σε εισαγωγικά. Πώς να χτυπήσεις τη σάρκα με πρακτικούς τρόπους. Λοιπόν, μέσα στο λόγο του Θεού, ο Κύριος μου μιλάει. Μου λέει την αλήθεια για τη ζωή μου, για το ποιος είναι ο Θεός. Δεύτερο, χρειάζεται να παραμένω στον λόγο. Δηλαδή να μην σταματάω, να είναι κομμάτι της ζωής μου ο λόγος του Θεού. Είμαστε προϊόντα του λόγου. Έναν παιδί του Θεού πραγματικό περπατάει και μιλάει το λόγο. Θα πει και άλλα λόγια, αλλά τα εδάφια επειδή είναι μέσα του και είναι ζωντανά, βγαίνουν από το στόμα. Να τρέφομαι από αυτόν, να μην τα παρατήσω. Να συνεχίσω να χτίζω τη ζωή μου πάνω στην αλήθεια. Είναι πραγματικά επικίνδυνες οι ημέρες. Αυτά που ακούμε γύρω μας δεν είναι όλα αλήθεια. Είναι αλήθεια, είναι ψέματα και δεν μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε. Είναι μισές αλήθειες, μισά ψέματα. Πρέπει δηλαδή με τη δύναμη του Θεού, με τη χάρη του, να συνεχίζω και να προσπαθώ να υπακούσω. Αλλού ο Παύλος γράφει «γύμναζε δε σε αυτόν προς ευσέβεια». Το ίδιο ακριβώς πράγμα είναι. Γιατί η χριστιανική ζωή είναι ένας αγώνας, σε εισαγωγικά, που δεν θα δίνεις μπουνιές στους γύρω σου για να τους νικήσεις, αλλά αγωνίζεσαι πνευματικά. Στον οποίο αγώνα πρέπει να επιμένω, αφού ο Θεός δεν θα επιτρέψει κανένα πειρασμό μεγαλύτερο από τη δύναμή μου. Έτσι υπόσχεται. Ποιο ήταν το όπλο που χρησιμοποίησε ο Κύριος ενάντια στον εχθρό στην έρημο? Είναι γεγραμμένον. Πήγε στο λόγο, παρόλο που σίγουρα έχει πολλά να πει. Και αυτό ακριβώς θα είναι και η δική μου και η δική σου δύναμη. Φιλιππισίους 4:19. Γεγραμμένον. Ο Θεός μου θα αναπληρώσει κάθε ανάγκη σας κατά τον πλούτο του με δόξα διαμέσου του Χριστού Ιησού. Άλλο γεγραμμένο. Ψαλμός 91:15. Θέλει με επικαλείστε και θέλω εισακούει αυτού. Με ταυτού θέλω είστε εν θλίψη, θέλω λυτρώνει αυτόν και θέλω δοξάζει αυτόν. Ό,τι και να γίνει είναι γραμμένο. Ματθαίος 6:30. Αν το χορτάρι του αγρού που σήμερα υπάρχει και αύριο ρίχνεται στο φούρνο, Ο Θεός έτσι τον τίνει. Δεν θα ντύσει πολύ περισσότερο εσάς ο λιγόπιστη. Ψαλμός 91:10. Κακό δεν θα συμβαίνει σε σένα και μάστιγα δεν θα πλησιάζει στη σκηνή σου. Ψαλμός 34:19. Πολλές οι θλίψεις του δικαίου, αλλά από όλες αυτές ο Κύριος θα τον ελευθερώσει. Αυτά είναι τα γεγραμμένα. Ψαλμός 55:22. Ρίξε πάνω στον Κύριο το φορτίο σου και αυτός θα σε ανακουφίσει. Δεν θα συγχωρήσει ποτέ να σαλευτεί ο δίκαιος. Ψαλμός 34:7. Άγγελος του Κυρίου στρατοπετεύει ολόγυρα σε εκείνους που το φοβούνται και τους ελευθερώνει. Πολλοί κάνουν πόστερ με πολλούς άγγελους και έχει έναν άνθρωπο στην οποία προσεύχεται και έχει αγγελικές δυνάμεις. Δεν χρειάζονται αδελφοί πολλοί άγγελοι. Οι άγγελοι είναι πολύ δυνατοί. Ένας άγγελος, λέει, στρατοπετεύει γύρω από χιλιάδες κόσμο και τους προστατεύει όλους. Ψαλμός 37:5. Ανάθεσε στον Κύριο το δρόμο σου και έλπιζε σε αυτόν και αυτός θα ενεργήσει. Μα θα ενεργήσει. Αυτό λέμε ρήμα. Ανάθεσε στον Κύριο το δρόμο σου, έλπιζε σε αυτόν και αυτός θα ενεργήσει. Μιλάμε τώρα ότι η ανάθεση που θα κάνεις του Κυρίου δεν είναι να σε πάρει στο καζίνο και να κερδίσεις. Εννοούμε για άνθρωπον του Θεού που ξέρει το θέλημα του Θεού και αυτό που ζητάει είναι μέσα στο θέλημα του Κυρίου. Αδερφοί, ο Κύριος στάθηκε στο λόγο του Θεού, άρα και εμείς πρέπει να κάνουμε το ίδιο. Αυτό είναι το σταθερό μας θεμέλιο. Δεν έχει σημασία ποιες είναι οι καταστάσεις και ποια είναι τα εάν ή πώς νιώθουμε σε κάποια δεδομένη στιγμή. Ο λόγος του Θεού πρέπει να έχει τον τελευταίο λόγο σε κάθε κατάσταση της ζωής μας. Μένουμε πάνω στο λόγο γιατί είναι η ασφάλειά μας. Και ο Κύριος δεν θα μας ντροπιάσει. Αμήν. Πατέρα Άγιε, ζητώ αυτά τα λόγια, Κύριε μας, να ριζώσουμε μέσα στην καρδιά μας. Ευχαριστούμε που είμαστε ακροατές του Λόγου Σου, Κύριε μας, απόψε, αλλά ταυτόχρονα Εσύ θα μας κάνεις και εκτελεστές, Κύριε μας, για να μην τα ξεχνάμε. Να ζούμε μέσα στο Λόγο, Κύριε μας, και πραγματικά να είμαστε προϊόντα του Λόγου, Κύριε μας, να παράγουμε αμέσως από το Λόγο Σου, Κύριε. Αυτοί οι σπόροι που είναι μέσα μας, Ιησού μας, θέλουμε να ανθίσουν, Κύριε μας, και να δώσουν καρπό 30-60%, όπως λέει ο Λόγος Σου. Κάθε ρήμα, Κύριε μας, που είναι εκεί, το θέλουμε για μας. Να το ζούμε, Κύριε μας, με πίστη και να το δεχόμαστε. Πραγματικά όπως είναι, Λόγο Θεού. Ευχαριστούμε που μας έδωσες τον αιώνιο Λόγο Σου, Κύριε μας. Και μπορούμε να έχουμε κοινωνία μαζί Σου, μέσα από το Λόγο Σου, Ιησού μας, Άγιε. Αμήν, Ιησού μου, Άγιε. Αμήν, Κύριε μου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.